0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Παρέμβαση της κυβέρνησης ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί φέτος σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλης της ύλης συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδος και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, είπε αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, ενώ δεν απέκλεισε συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Στην εθνική προσπάθεια ενίσχυσης των αθλητικών υποδομών, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια του The Ellinikon Sport Park. Υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η άσκηση να γίνει μέρος της καθημερινότητας όλων, ιδιαίτερα των παιδιών και των εφήβων. Στην έγκριση 928 επενδυτικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου, αναφέρεται ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε αναρτήσή του. Στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών. Η Ursula von der Leyen ανακοίνωσε μέσω X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και drones. Η πρόεδρος της Κομισιόν γνωστοποίησε τη νέα πρωτοβουλία μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ προειδοποίησε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους εναντίον χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, μεταξύ αυτών και η Πολωνία. Υποστήριξε ότι η Μόσχα ενδέχεται να παρουσιάσει τα πλήγματα ως ατυχήματα, επιδιώκοντας να αποδυναμώσει την ενότητα και την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Το δεξαμενό πλοίο ακινητοποιήθηκε αφού εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Δεκάδες νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από την Σαουδική Αραβία. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν πιθανή πώληση 48 μαχητικών F-35 στο Ριάντ. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως και την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Αξιός. Αμφίροπη η μάχη στη Βραζιλία για τις προεδρικές εκλογές. Σύμφωνα με δημοσκόπηση σε πιθανό δεύτερο γύρο, ο Λούλα συγκεντρώνει 46% έναντι 44% του Φλάβιο Μπολσονάρο. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα δύο τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, αναλυτικά όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια και πάλι στα μικρόφωνα, Γιάννης Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Σπύρος Νικολαίδης είναι στα πλήχτρα μαζί μας. Ξεκινήσαμε με Τόλι, το πριν χαθεί το όνειρό μας. Για τη συνέχεια, τι έχουμε, ένα κομμάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Το έχω ξαναπεί 100 φορές. Έλενα Γιαννακάκη, για μένα ποιος.

Και ένα τραγούδι του Μάνολη του Αγγελόπουλου, στο οποίο εδώ όμως είναι του Μανώλη του Χιώτη, και η στίχη και η μουσική, και πρώτη εκτέλεση είναι Μανώλης Αγγελόπουλος. Εδώ θα τα ακούσουμε με την Κατερίνα της Σκορδαλάκη. Σκάρτες οι ζαριές.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Στα Δημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε.

0: Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι το Σπύρο του Νικολαίδη. Κάτι για μας, έλα Σπυράκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.

Καλημέρα στο φίλο μας το Δημήτρη από την Κέρκυρα, ο οποίος είναι στο κρεβάτι του πόνου, του ευχόμαστε περαστικά, αφιερώνει όσους ακούνε. Στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Και στον Παναγιώτη από την Υγρήτα Σερών. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Πασχάλης Τερζής, τζιβαέρι μου.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από το Καματερό, ο οποίος αφιερώνει σε μια παλιά του αγάπη. Για πάμε. Έλα.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερώματα.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
3: Δίνεις δικαιώματα.
4: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
5: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
4: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
6: Στα τιμάρις είναι για να είσαι ευθυμίου.
7: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
8: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Άγγελος Διονυσίου λοιπόν, μεθυσμένα μάτια, και θα κλείσουμε την ώρα με Άντζελα, τα μεθυσμένα σ' αγαπώ. Θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Σπύρος Νικολαίδης στα πλήκτρα μαζί μας.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στο Προεδρικό Μέγαρο θα πάει στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός για την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλια, ενώ στη 1 το μεσημέρι θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξιμού τον Βασιλιά του Μπαχρέιν Χαμάντ μπιν Ίσα αλ Χαλίφα. Παρέμβαση της κυβέρνησης ώστε το πετρέλαιο θέρμανση να διατεθεί φέτος σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλευση ύλη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. «Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει», είπε αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Στην Εθνική Προσπάθεια Ενίσχυσης των Αθλητικών Υποδομών αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του The Hellenicon Sport Park. Στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά του στοιχεία. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι ανακοίνωσε μέσω X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόνους. Στο μεταξύ, νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων απόψε εναντίον ουκρανικών πόλεων με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα στη Μόσχα η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά ντρόνους. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ προειδοποίησε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους εναντίον χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, μεταξύ αυτών και η Πολωνία. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Δεκάδες νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από την Σαουδική Αραβία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν την πιθανή πώληση 48 μαχητικών F-35 στο Ριάντ συνολικής αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα σύμφωνα με το Άξιος. Αμφίροπη μάχη στη Βραζιλία για τις προεδρικές εκλογές. Σύμφωνα με δημοσκόπηση σε πιθανό δεύτερο γύρο ο Λούλα συγκεντρώνει 46% έναντι 44% του Φλάβιο Μπολσονάρο με τη διαφορά εντός του περιθωρίου σφάλματος. Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου του κτέλ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα δύο τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα τίθενται σήμερα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και ποριών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματιστεί στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στις περισσότερες περιοχές, τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr. Συνέχεια και πάλι με Γιάννη Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Έμαθα πως είσαι μάγκα.

Επιστρέψαμε. Αλλάξαμε πάρτερα στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Ξεκινήσαμε με Χριστάκη. Το έμαθα πως είσαι μάγκας. Και τι έχουμε για τη συνέχεια? Σωτηρία. Ωραία. Ινταλίκα.

0: Για πάμε και μέχρι τον Νίκο, κάτι για μας. Κύριε Μαυριδόπουλε, τι έχουμε? Πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Earth News Radio 105,8.

0: συγγνώμη κύριε, ποιος είσαι.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Φορτώσαμε Αντώνη Ρεμπάνη, Γιώργο Μαργαρίτη, Ελένη Βιτάλη, Γιώργο Νταλάρα και Νίκο Παπάζογλου. Θα μας πάει μέχρι το ακριβώς. Δελτίο ειδήσεων Νίκος Μπακάκος, Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίων στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκυριακό.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στο Προεδρικό Μέγαρο θα πάει στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός για την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τσαρούλα, ενώ στη μία το μεσημέρι θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξιμού τον Βασιλιά του Μπαχρέιν. Παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανση να διατεθεί φέτος σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλιστη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. «Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει», είπε αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Τάγι Περτογάν στη Νέα Υόρκη. Την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης ως κεντρικό εργαλείο της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσε ο Κυριάκος Πιαρακάκης μιλώντας σε οικονομικό φόρουμ στο Δοβλίνο. Στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλήψεως. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών. Η Ursula von der Leyen, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε μέσω X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και drones. Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο μεταξύ απόψε εναντίον ουκρανικών πόλεων με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα στη Μόσχα η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά drones. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ προειδοποίησε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με drones και πυράβλους εναντίον χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, μεταξύ αυτών και η Πολωνία. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν απόψε πετρελαιοφόρο με σημαία τάγκο ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Δεκάδες νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από την Σαουδική Αραβία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν στο μεταξύ την πιθανή πώληση 48 μαχητικών F-35 στο Ριάντ, συνολικής αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Άξιος. Αμφίροπη μάχη στη Βραζιλία για τις προεδρικές εκλογές. Σύμφωνα με δημοσκόπηση, σε πιθανό δεύτερο γύρο ο Λούλα συγκεντρώνει 46% έναντι 44% του Φλάβιο Μπολσονάρο, με τη διαφορά εντός του περιθωρίου σφάλματος. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και 55χρονη συνοδός λεωφορείου του Κτέλ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα δύο τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και παιδιών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στις περισσότερες περιοχές, τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο artnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Earth News Radio 105,8.

0: υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Δεν ξέρω αν θα γίνουμε Βιετνάμ, όπως λέει το τραγούδι. Σίγουρα πάντως ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα με πολλές συγκινήσεις και ανατροπές. Είχαμε μια πρώτη φωτογραφία της εκκίνησης της προεκλογικής περίοδου με υψηλούς τόνους στην πολιτική αντιπαράθεση. Ενώ παράλληλα είχαμε απίθανες ελληνικές ιστορίες με γιατρούς χωρίς ειδικότητα, ιατρία εναλλακτικής ή κβαντικής ιατρικής. Τώρα κάτι μου θυμίζει εμένα όλο αυτό, αλλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Τέλος πάντων, ήταν μια δύσκολη εβδομάδα με έναν ενεργειακό αρμαγεδόνα σε εξέλιξη και τιμές στην ενέργεια που σπάνε κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Αλήθεια τώρα, για τους κάτω των 30 ετών ακροατές, τι μπορεί να σημαίνει η έννοια «θα γίνουμε Βιετνάμ»? Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε. Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Μας στέλνετε τα μηνύματα, τις φωτογραφίες, τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Η αλήθεια είναι, με όλα αυτά, τις τελευταίες ημέρες κάπου αφήσαμε λίγο αυτά που συμβαίνουν καθημερινά και μοιάζουν με σενάρια για ταινίες, αλλά είναι απλώς ιστορίες καθημερινής τρέλας στην Ελλάδα του 2026. Μια τέτοια ιστορία, μια τέτοια αποκάλυψη είναι πως δύο μικρά παιδιά βρέθηκαν την Τετάρτη παρατημένα σε σχολικό λεωφορείο του Χτέλ στα Χανιά και η συνέχεια ήταν αναμενόμενη, απολύθηκε η σύνοδος και για κάποιες ώρες την αναζητούσε η αστυνομία και συνελήφθη μαζί με τον οδηγό. Απολύθηκε λοιπόν η σχολική σύνοδος των Χτέλ Χανίων Ρεθύμνου μετά το περιστατικό, στο οποίο δύο παιδάκια ηλικίας 4 και 5 ετών παρέμειναν για αρκετές ώρες, περίπου 5 ώρες, μέσα στο σχολικό λεωφορείο, ενώ την ίδια ώρα η αστυνομία των Χανίων αναζητούσε τον οδηγό και τη σύνοδο για να καταθέσουν για το περιστατικό. Η απόλυση της συνοδού επιβεβαιώθηκε από το Χτέλ Χανίων Ρεθύμνου, το οποίο ανέφερε ότι η γυναίκα απομακρύνθηκε από τη θέση της από την επόμενη μέρα, όταν και αντικαταστάθηκε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η συνοδός υποστήριξε ότι τα παιδιά είχαν κοιμηθεί και δεν τα αντιλήφθηκε. Όμως, οι καταγγελίες των γονέων λένε ότι το περιστατικό το οποίο έγινε στα Χανιά αποκαλύφθηκε ότι όταν μία μητέρα πήγε να δώσει το μεσημεριανό γεύμα στο παιδί της, καθώς ξεκινούσε για πρώτη ημέρα ολοημέρως σχολείο. Και όπως υποστηρίζουν στις καταγγελίες τους γονείς, από το σχολείο της είπαν πως το παιδί δεν είχε πάει εκείνη την ημέρα στο σχολείο. Σκεφτείτε τώρα την αγωνία μιας μητέρας για ένα τετράχρονο παιδί το οποίο για πρώτη μέρα πηγαίνει στο σχολείο, πηγαίνει στο ολοήμερο σχολείο και της λένε ότι δεν έχει πάει, σαν να ήταν ένα παιδί μεγαλύτερο το οποίο είχε αποφασίσει να μην πάει στο σχολείο του. Έκτοτε άρχισε η αναζήτηση, με τον οδηγό του λεωφορείου να μεταβαίνει στο χώρο που το είχε σταθμεύσει λίγο πριν τη μία το μεσημέρι και να εντοπίζει όχι ένα, αλλά δύο παιδιά σε τραγική κατάσταση. Τα παιδιά ήταν βεβαίως σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, κλαμμένα, βεβαίως ταλαιπωρημένα αρκετά και όπως αναφέρει γονέας μαθητή που φυτά στο σχολείο, το σχολικό λεωφορείο ξεκίνησε στις 8 παρατέταρτο το πρωί μαζί με τη συνοδό και τα τοποθέτησαν τα παιδιά, οι οποίοι μάλλον τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο δρομολόγιο. Τα παιδιά λοιπόν από το πρωινό δρομολόγιο κατέβηκαν κανονικά στο σχολείο, αλλά τα δύο νήπια φέρονται να κάθονταν στις πίσω θέσεις και παρέμειναν κλειδωμένα χωρίς να γίνουν αντιληπτά. Πηγαίνουν στο προνήπιο, μπορεί να μην άκουσαν τη συνοδό, δεν έπρεπε όμως η συνοδός να ελέγξει αν κατέβηκαν όλα. Πώς μπήκε σε αυτή τη θέση, αναφέρει χαρακτηριστικά γονέας και συμπληρώνει. Τα παιδιά δεν θέλουν να ξαναμπούν στο λεωφορείο και ούτε και οι γονείς θέλουν να τα ξαναβάλουν μέσα. Ευτυχώς που υπήρχε δροσιά λόγω της βροχής, τι θα γινόταν αν υπήρχε ζέστη. Όλα αυτά λοιπόν συνέβησαν στα Χανιά. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα πρώτη εβδομάδα, πρώτη δεύτερη εβδομάδα των σχολείων και συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Φανταστείτε τι μπορεί να γίνει όταν θα υπάρχει και κούραση. Πάντως, το Χτέλ Χανίων εξέδωσε, Χανίων Ρεθύμνου, εξέδωσε μία ανακοίνωση στην οποία καταλήγει, εκτός από ότι αντικαταστάθηκε η συγκεκριμένη σύνοδος, ότι εκφράζουμε τη λύπη μας για το παράδειγμα αυτό περιστατικό και την ειλικρινή συγγνώμη στις οικογένειες των δύο παιδιών. Τα δύο παιδάκια βεβαίως, τα οποία πέρασαν πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και θα κάνουν καιρό να ξεχάσουν αυτό το πάθημα. 16 λεπτά μετά τις 5, για σήμερα Παρασκευή, η απομάκρυση του βαρομετρικού χαμηλού θα αφήσει τη χώρα με βελτιωμένο καιρό, περισσότερη ζέστη συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες. Το πρωί στα νησιά του Ιωνίου προβλέπονται παροδικές δεφώσεις. Το κεντρικό Ιόνιο, κυρίως στα ορεινά της Κεφαλονιάς, είναι πιθανό να βρέξει το μεσημέρι τοπικά. Γενικά όμως στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή λιακάδα και αραιές νεφώσεις το μεσημέρι, ενώ σε ορεινές περιοχές κεντρικής Ελλάδας τις θερμές ώρες σήμερας θα σημειωθούν μικρής έκτασης και διάρκειας βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα κοιμαθεί το μεσημέρι από 27 ως 29 βαθμούς στην νησιωτική χώρα και ως 30-31 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Η θηνοπορεινή ψύχρα τη νύχτα θα παραμείνει. Στην Αττική θα έχουμε αρκετή λιακάδα και αθλιό καιρό, με αραιήνη συννεφιά το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις αναμένονται στη Θεσσαλονίκη το πρωί, κατά τόπους πιο πυκνές θα είναι στα ορεινά το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει η Αριάννη, ο Ρωμίλος και η Ρωμιλία, χρόνια τους πολλά. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και Παγκόσμια ημέρα του παμπού. Σαν σήμερα το 1827 λαμβάνει η χώρα η ναυμαχία της Ιταίας, ο Άστιξ, ο κυβερνήτης του πλοίου Καρτερία, καταστρέφει τουλάχιστον 3 τουρκικά πλοία και κυριεύει 3 αυστριακά που προμήθευαν με τρόφιμα τους Τούρκους. Το 1851 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times, ενώ το 1924 το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ. 1931, με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθέρου Βενιζέλου, καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την αιγιαλίδιδα ζώνη. 1946, η Edith Piaf δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Η 39χρονη Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρν και θα τον ερωτευθεί σφοδρά, χωρίς όμως ανταπόκριση. 2013, έχουμε νέδρα θανάτου για τον 14χρονο ράπερ Παύλο Φίσα στην Αφιάλη. Δράστης, ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Γουπακιάς, ο οποίος τον μαχαιρώνει στην καρδιά. Ομόθυμη καταδίκη για τα πολιτικά κόμματα του λεγόμενου συνταγματικού τόξου από τη Χρυσή Αυγή και από τη Χρυσή Αυγή που αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης. Σαν σήμερα το 1905 γεννήθηκε η Γκρέτα Γκάρμπο, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Γκρέτα Λοβίσα Γκούστασον, της Σουηδής ηθοποιού, και το 1922 ο Γιάννης Γκιονάκης, ο Έλληνας πρωταγωνιστής. 1783 φεύγει από τη ζωή ο Λέοναρντ Όιλερ, ο Ελβετός μαθηματικός που ασχολήθηκε με πολλούς κλάδους των μαθηματικών, εισήγαγε νέες μεθόδους ανάλυσης και συνέβαλε θεμελιακά στη θεωρία των υπερβατικών συναρτήσεων. Συνέβαλε επίσης στην αστρονομία, διατυπώνοντας τη θεωρία για την κίνηση των πλανητών και των κομητών. Το 1970 φεύγει από τη ζωή ο Τζίμι Χέντριξ, ο Αμερικανός ρόκερ, και το 2013 ο Παύλος Φίσας, ο Έλληνας μουσικός της ραπ που δολοφονήθηκε από μέλος της Χρυσής Αυγής.

0: Καλημέρα σε πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα σε όσους ξεκινούν τώρα για τη δουλειά τους ή σε όσους ολοκληρώνουν τη βάρδια και θα επιστρέψουν στο σπίτι. Καλημέρα στον Παρασκευά. Καλημέρα στην Αργυρό και στον Δημήτρη. Καλημέρα στον Νίκο. Λοιπόν, για το βενζινάδικο θα τα πούμε σε λίγο με τις εξαγγελίες που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του εδώ στο ΕΡΤ News. Λοιπόν, Θεοδωρόπουλος και Γάκα αρνήθηκαν να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Αυτό αποκαλύπτει ένα έγγραφο του ΕΚΑΒ που καίει ουσιαστικά τους κατηγορούμενους γιατρούς. Είναι επιβαρυντικό λοιπόν για τον Ηλία Θεοδωρόπουλο και την Ιώνα Γάκα. Είναι και το πρωτόπολο που έχουν συντάξει οι διασώστες του ΕΚΑΒ που κλήθηκαν να επιχειρήσουν στο ιατρείο της Καρνεάδου τη μοιραία Τετάρτη, όπου είχε πάει για την συγκεκριμένη θεραπεία ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στο επίσημο έγγραφο για τη διακόμη D που υπάρχει η σημείωση ότι οι γιατροί αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι δεν υπήρχε καμία βοήθεια ή συνεργασία με τους εμπλεκόμενους γιατρούς, οι οποίοι φαίνεται ότι αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ απέκρυψαν και την ταυτότητά του παρά το γεγονός ότι ο αδικοχαμένος τραγουδιστής ήταν αυτός για τον οποίο είχε γίνει η κλήση. Το δελτίο του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, το οποίο συμπληρώθηκε κατά τη διακομιδή του τραγουδιστή στο νοσοκομείο Ελπής, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι γιατροί στο σημείο αυτό αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες, ενώ περιγράφεται ότι ο συγκεκριμένος γιατρός, ο Θεοδωρόπουλος δηλαδή, κατέβηκε έως το ασθενοφόρο, αλλά όταν πληροφορήθηκε ότι θα πηγαίνανε στο Ελπής, στο νοσοκομείο Ελπής, δεν συνόδευσε τον ασθενή. Μάλιστα στο έγγραφο γράφονται και τα εξής, ότι βρέθηκε χωρίς ζωτικά, πρωτόκολλο κάρπα στο σημείο από τον ιατρό, χορηγήθηκε αδρεναλίνη και γράφει διάφορα άλλα ιατρικά στοιχεία. Ο ιατρός στο σημείο τοποθέτησε φλέβα και χορήγησε, λέει, αδρεναλίνη. Τώρα, αυτά έγιναν με το ΕΚΑΒ. Φαίνεται ότι για αυτή το 45 λεπτό, 50 λεπτό αυτό, έχουμε να μάθουμε πολλά και στη συνέχεια όταν θα γίνουν, όταν θα υπάρξουν και οι καταθέσεις από το ΕΚΑΒ, όταν θα ανοίξουν και τα τηλέφωνα των συνεργατών στο ιατρείο, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση που καθημερινά αποκαλύπτονται όλο και περισσότερα στοιχεία με τον υπνοτιστή και με άλλα πράγματα. Βεβαίως το Quantum University της Χονολουλού, το οποίο φαίνεται ότι είναι το μεταπτυχιακό της κυρίας Ιωάννας Γάκα, ανακοίνωσε ότι δεν χορηγεί άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, διευκρίνησε δηλαδή, και πρόκειται για ένα δημόσιο ίδρυμα, δεν είναι πανεπιστήμιο. Το ίδρυμα έχει έδρα στη Χονολουλού και αναφέρει ότι προσφέρει διαδικτυακά προγράμματα σπουδών στην ολιστική, στη φυσική και στην ολοκληρωμένη ιατρική. Δεν παραχεί ούτε αυτοτελή εξουσιοδότηση σε φοιτητές ή αποφύτους για την άσκηση της ιατρικής ή τη διενέργεια ρυθμιζόμενων κλινικών πράξεων, και πολύ περισσότερο δεν χορηγεί άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγελματός. Σημειώνει ακόμη στην διευκρίνηση αυτή ότι κάθε φοιτητής ή απόφυτος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την απόκτηση τυχόν επαγγελματικής άδειας, πιστοποίησης, εγγραφή σε Μητρό και ασφάλισης αστικής ευθύνης που απαιτούνται για τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και την τήρηση της νομοθεσίας της χώρας ή της δικαιοσίας που ασκεί τη δραστηριότητά του. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θυμίζει λίγο τα κολέγια που είχαμε τις προηγούμενες δεκαετίες εδώ για διάφορα επαγγέλματα, όπου θα μπορούσες, για παράδειγμα, τότε στο κολέγιο να σπουδάσεις μηχανικός ή να σπουδάσεις ένα οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα, αλλά δεν θα μπορούσες να το ασκήσεις αν δεν έπαιρνες την επαγγελματική άδεια που χρειαζόταν ή το πτυχίο που χρειαζόταν για ορισμένα άλλα επαγγέλματα. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν αυτές τις ημέρες. Και βέβαια περιμένουμε το app αυτό που έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Άκουσα κάπου χθες σε μια συνέντευξή του ότι είναι έτοιμο, περιμένει να διευθετηθούν κάποια τομικά ζητήματα και κάποια ζητήματα με τα προσωπικά δεδομένα για να το δώσει στη λειτουργία και να μπορεί ο καθένας, για παράδειγμα, αν ο Νίκος Μαυριδόπουλος έχει ένα ιατρείο, να μπαίνει κάποιος να διαβάζει ποια είναι η ειδικότητα αυτού του γιατρού και ποιες θεραπείες μπορεί να προσφέρει το συγκεκριμένο ιατρείο. Να το δούμε αυτό, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα οι άνθρωποι που γνωρίζουν λένε ότι είχε επεκταθεί όλη αυτή η διαδικασία με την αναγεννητική ιατρική σε πάρα πολλά ιατρεία, τα οποία όμως σε πολλές περιπτώσεις προσέφεραν υπηρεσίες οι οποίες δεν μπορούν να προσφερθούν από ένα ιατρείο, θα έπρεπε να πηγαίνουν οι άνθρωποι στο νοσοκομείο. Αυτά με την υπόθεση Μαζονάκη. Πάμε στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης είπε, μίλησε για πολλά, μίλησε για τα ελληνοτουρκικά, για τα πολιτικά, για την πολιτική αντιπαράθεση και την προεκλογική εκστρατεία, για την αυτοδυναμία. Είπε όμως και για το ενεργειακό, τον Αρμαγεδόνα που πιέζει ασφυκτικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Και βέβαια είμαστε ακόμη μόλις στην αρχή του φθινοπόρου. Λοιπόν, στην εφόλης λοιπόν συνέντευξη του εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ News με τον Παναγιώτη Στάθη, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στην ενεργειακή πίεση. Ο κ. Μητσοτάκης περιγράψει το σενάριο που, όπως είπε, θέλει να αποτρέψει η κυβέρνηση χωρίς καμία παρέμβαση, διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου θα μπορούσε να ξεκινήσει ακόμη και από τα 2 ευρώ το λίτρο. Αυτό δεν είναι αποδεκτό, είπε, από την κυβέρνηση και έθεσε ως προτεραιότητα να μην κρυώσουν οι πολίτες το χειμώνα. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε συγκεκριμένες ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όσο και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θα υπάρξει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανση από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια και πρόσθεσε ότι είναι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανση θα ανοίξει με μια τιμή πολύ χαμηλότερα από το 1,75. Θυμίζω, 1,75 είχε κλείσει τον Απρίλιο, δηλαδή σκεφτείτε, είχαμε περίπου 2 μήνες στον πόλεμο. Ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το θέμα να τεθεί ξανά πλαφόν στα περιθώρια κέρδους. Είναι μια κίνηση η οποία θα εξεταστεί, όπως είπε, και η όποια κρατική παρέμβαση θα περάσει πραγματικά στον τελικό καταναλωτή και να μην απορροφηθεί σε κάποιο στάδιο της αλυσίδας εμπορίας. Ξεκαθάρισε πάντως ο Πρωθυπουργός ότι θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, αλλά δεν αποτελεί από μόνη της λύση, καθώς το επίδομα καλύπτει διαφορετικές κατηγορίες καταναλωτών και όχι μόνο όσους θερμαίνονται με πετρέλαιο. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Πρωθυπουργός σχετικά με την ενέργεια.
1: Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Μιλάμε για μια μεγάλη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή.
2: Άρα παρέμβαση στην τιμή.
1: Παρέμβαση στην τιμή.
2: Και αύξηση στο επίδομα.
1: Και αύξηση στο επίδομα. Θέρμανση, το οποίο αφορά οριζόντια διαφορετικές κατηγορίες, όχι μόνο αυτούς που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε κάνει μια πολύ λεπτομερή δουλειά, ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά και λαϊκά. Και εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
2: Πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
1: Τα περιθώρια κέρδους τα είχαμε στο παρελθόν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας θα περάσουν.
2: Αυτό είναι στη χοντρική ή στα βενζινάδικα.
1: Σε όλη την αλυσίδα.
2: Σε όλη την αλυσίδα.
1: Τελικά σε εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια θα είναι.
0: Λοιπόν, θα επεκταθεί βεβαίως η επιδότηση στο ντίζελ. Στο ντίζελ που μας ενδιαφέρει όλους, γιατί με αυτό ουσιαστικά γίνεται η μεταφορά. Το ντίζελ είναι που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των προϊόντων. Από την άλλη πλευρά, ο Πρωθυπουργός είπε, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι μια τέτοια παρέμβαση δεν θα μπορούσε να έχει μόνιμο χαρακτήρα, αλλά θα χρειαζόταν και τη συνένεση των Βρυξελών για τις δαπάνες αυτές θα έπρεπε να μην υπολογίζονται. Βεβαίως η χώρα διατηρεί δημοσιονομικά περιθώρια. Θα δούμε λοιπόν τις ανακοινώσεις στις αρχές της εβδομάδας, της επόμενης εβδομάδας. Τώρα, ο Πρωθυπουργός μίλησε βεβαίως και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αναγνώρισε ότι τις τελευταίες μήνες έχει σημειωθεί επιδείνωση της ρητορικής από την τουρκική πλευρά. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, είπε χαρακτηριστικά. Διαχώρισε την περίοδο των ήρεμων νερών από τις τοποθετήσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα από Τούρκους αξιωματούχους. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Αθήνα αντιμετωπίζει τις τουρκικές θέσεις με αυτοπεποίθηση και με βάση το διεθνές δίκαιο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, είπε, επαναλαμβάνοντας το μήνυμα που είχε στείλει λίγες ημέρες νωρίτερα από το Καστελόριζο. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε εξελίξεις και για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, απαντώντας σύντομα στο ερώτημα για το πότε θα υπάρξουν οι επόμενες κινήσεις. Συνέδεσε τις εξελίξεις με τη συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας και την απόφαση να αποκτήσει την πλειοψηφία του έργου, σημειώνοντας ότι υπάρχει σχετικός συντονισμός με τη γαλλική πλευρά. Να αντιληφθεί και η Τουρκία ότι σε μια θάλασσα που είναι διασυνδεδεμένη το να υψώνει προσχώματα δεν είναι κάτι που θα την ωφελήσει. Λοιπόν, τώρα για τα 12 μίλια και την επέκτασή τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για ένα δικαίωμα που απορρέει από το διεθνές δίκαιο. Το δικαίωμα της επέκτασης στα 12 μίλια είναι κατοχυρωμένο, είπε, και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί νομικά. Η Ελλάδα μπορεί να το ασκήσει όταν κρίνει ότι είναι η κατάλληλη συγκυρία. Ρωτήθηκε για το αν θα συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα που ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν θα συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Είπε ότι δεν είναι κάτι αυτή τη στιγμή προγραμματισμένο, καθώς δεν είναι βέβαιο ότι θα συμπέσουν και τα προγράμματα των δύο ηγετών στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Άφησε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει μια συνάντηση, έστω και την τελευταία στιγμή, καθώς όπως είπε, η Ελλάδα και η Τουρκία είναι γειτονικές χώρες και η γεωγραφία είναι δεδομένη και αναπόδραστη. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον είναι το κομμάτι που ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για τα πολιτικά, για την αυτοδυναμία, για το τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός σχετικά με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και το θέμα της αυτοδυναμίας.
1: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές. Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία. Και τώρα εξηγούμε γιατί σε αυτές τις συνθήκες μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ενός κόμματος που μπορεί να παίρνει γρήγορα αποφάσεις εν προκειμένου μια κυβέρνηση που έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση εθνικών θεμάτων είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο. Αλλά τολμώ να πω ότι σε αυτή τη συγκυρία φέρεται να είναι και η μόνη επιλογή. Τι μας λένε τα άλλα κόμματα? Ο κύριος Τσίπρας λέει θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Άρα έχει, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ λέει θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν, αλλά και 20 χρονών που ήμουνα απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία μου. Ας διακρίνουμε λοιπόν μεταξύ του τι είναι εφικτό και του τι, επιτρέψτε μου να πω, αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι τελείως στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.
0: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η αυτοδυναμία είναι κατά τη δική του θέση η μόνη πολιτική λύση που υπάρχει και ξεκαθάρισε ότι δεν βλέπει κανένα περιθώριο συνεργασίας με την Αφροδίτη Λατινοπούλου και τον Κυριάκο Βελόπουλο. Στο ερώτημα περί μετεκλογικών συνεργασιών, παρέβεψε τελικά στην απόφαση των ψηφοφόρων: ο ελληνικός λαός είναι το αφεντικό. Λοιπόν, είπε πολλά χθες ο κύριος Μητσοτάκης, έκλεισε και τη συζήτηση που είχε ανοίξει τις τελευταίες ημέρες με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το επίδομα ανεργίας, είπε ότι να το ξεκαθαρίσουμε, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα τέτοιο και μάλιστα ανέφερε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να ενισχύσει περαιτέρω το επίδομα και να το καταστήσει περισσότερο ανταποδοτικό. Και πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν πάρα πολλά χρόνια και όταν βρεθούν σε μια δύσκολη στιγμή αντιμετωπίζονται όπως κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν πολύ λιγότερα χρόνια και πολύ μικρότερες αποδοχές. Κάλυψε πάντως το κυβερνητικό εκπρόσωπο, είπε ότι έχουμε έναν εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο, προσθέτοντας ότι λόγω του θεσμικού του ρόλου η δουλειά του είναι να παρουσιάζει τις θέσεις κυβέρνησης, τον περιβάλλω, είπε, με απόλυτη εμπιστοσύνη. Πάντως να επανέλθω λίγο στο θέμα των καυσίμων, το οποίο και οι όλους είπαμε ότι πάμε σε έναν ενεργειακό αρμαγεδόνα και θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε το χειμώνα. Χθες δηλώσεις για τα θέματα της ενέργειας και των καυσίμων έκαναν και οι πολιτικοί αρχηγοί, ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Βελόπουλος, η κυρία Δούρου και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Δεν έχουμε εξαρτήσεις, γιατί αυτά που λέω, να βάλουμε τάξεις στην αγορά των ολιγοπολίων, να στρέψουμε αλλού από τους ολιγάρχες, τις ανώσιμες πηγές και να πάμε στους μικρούς παραγωγούς. Αυτά θέλουν συγκρούσεις. Και είναι η ελπίδα η Νέα Δημοκρατία. Ποια ελπίδα? Στα ενίκια ελπίδα? Στην υγεία ελπίδα? Στην παιδεία ελπίδα? Πού έχουν δώσει ελπίδα? Εδώ το κορυφαίο στοιχείο που αποδεικνύει ότι είναι αποτυχημένη η πολιτική τους είναι η αγοραστική δύναμη. Όταν ο λαός έχει την τελευταία, τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, πώς αλλιώς μπορεί να υπάρχει πολιτική αλλαγή? Για μένα μόνο είναι πρώτο ΠΑΣΟΚ. Στο σενάριο που η Νέα Δημοκρατία έχει αντίπαλο το κόμμα του κ. Τσίπρα, θα είναι ένα πολύ εύκολο σενάριο για αυτήν, διότι θα πάει να συγκριθεί με το χθες. Αυτό λοιπόν είναι και το σχέδιό της.
4: Θυμάστε πόσες φορές σας έλεγα μην καταργήσουμε τους λιγνίτες. Μην Όχι μόνο τους κατήργησε ο κ. Μητσοτάκης με βοήθεια του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, αλλά ανατείναξε και τα μηχανήματα εξορίξεως. Αν υπάρχει πρόβλημα με το φυσικό αέριο και πάει εκεί που θα πάει και το πετρέλαιο που το λέει από το 19 θα έχουμε πείνα, έπρεπε να έχεις το λιγνίτη έτοιμο backup για να κινηθείς.
5: Εάν δεν έχουμε σοβαρή προγραμματική σύγκληση επί των προτάσεων, δεν πρόκειται να φύγει αυτή η κυβέρνηση, η οποία είναι επικίνδυνη.
6: Ναι.
5: Τι, σε ποιο θέμα θέλετε να πιάσουμε τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής, θέλετε να πιάσουμε τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής.
7: Το δεύτερο νομοσχέδιο μας αφορά την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών. Βγάζουν 4 δις υπερκέρδη οι τράπεζες ετησίως, είναι έσχρο κερδοφόρες και είναι ώρα αυτά να αναζητηθούν. Προφανώς δεν θα τα αναζητήσει ο κύριος Μητσοτάκης που χρωστάει το κόμμα του 602 εκατομμύρια ευρώ, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης που χρωστάει το κόμμα του 600 εκατομμύρια ευρώ.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες και μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση μας έρχεται από την Κωνσταντινούπολη. Ο αστικός μίσθος για την ύπαρξη εκτεταμένου υπογείου περάσματος κάτω από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη επιβεβαιώθηκε από τον Τούρκο Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, ο οποίος έκανε λόγο για τμήματα τούνελ συνολικού μήκους περίπου 9 χιλιόμετρων. Ο Τούρκος Υπουργός ανέφερε ότι οι εργασίες καθαρισμού και αποκατάσταση των προσβάσιμων τμήματων βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, σημειώνοντας ότι σε αρκετά σημεία η πρόσβαση εμποδίζεται από καταρρεύσεις. Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες, μπορούμε να αξιολογήσουμε το άνοιγμα των κατάλληλων και ασφαλών τμήματων για τους επισκέπτες. Η αναφορά του Υπουργού στις υπόγειες διαδρομές έρχεται στη συνέχεια της δήλωσης που είχε κάνει το Φεβρουάριο του 2026 και είχε ανακοινώσει την καταγραφή σειράγκων που χρονολογούνται περίπου πριν από 1600 χρόνια. Ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι αναφέρθηκε ακόμη στις εργασίες αποκατάστασης, συντήρησης και στατικής ενίσχυσης που πραγματοποιούνται στην Αγία Σοφία, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για τις πιο ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στην ιστορία της τουρκικής δημοκρατίας, με στόχο, όπως είπε, την ασφαλή μετάβαση αυτού του σχεδόν 1500 ετών χτίσματος στις μελλοντικές γενιές. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο πλαίσιο των εργασιών έχουν ολοκληρωθεί εργασίες αποκατάστασης στους τάφους, στο παιδικό σχολείο, στον πύργο του Ρολογιού και στο δάπεδο της ΤΟΑΣ, ενώ έχει ολοκληρωθεί και η στατική ενίσχυση του βορειοανατολικού μιναρέ. Ο Τούρκος Υπουργός Πολιτισμού τόνισε ακόμη ότι στον κύριο Τρούλο συνεχίζεται η δομική ενίσχυση και η συντήρηση των ψηφιδωτών. Έχει ολοκληρωθεί η προσωρινή μεταλλική στέγη και το προστατευτικό σύστημα κάλυψης για την προστασία του κύριου Τρούλου, χάρη σε μια ειδική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί στο εσωτερικό, πραγματοποιούνται εργασίες τεκμηρίωσης, καθαρισμού και συντήρησης των ψηφιδωτών στον Τρούλο, ενώ συνεχίζονται οι λατρευτικές εκδηλώσεις και οι επισκέψεις, είπε χαρακτηριστικά. Βεβαίως δεν ξεκαθάρισε τι γίνεται με τα χριστιανικά ψηφιδωτά, με όλα αυτά που είχαν καλύψει οι Τούρκοι όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα, και μια και μιλάμε για την Τουρκία, ο Ερντογάν φαίνεται ότι έχει τη διάθεση να ξεπεράσει είτε τον Πούτιν είτε τον Τραμπ, ο οποίος αναζητά μια θητεία παρότι δεν προβλέπεται. Πάμε για νέα προεδρική θητεία στην Τουρκία και το κόλπο που έχει βρει ο Ερντογάν είναι να πάμε σε πρόορες εκλογές το 2028, ώστε να ξεπεράσει αυτό που έλεγε ότι θα ήταν η τελευταία του θητεία. Οι νέες αυτές σε πρόορες εκλογές πιθανότατα να διεξαχθούν τον Απρίλιο του 2028 και με αυτόν τον τρόπο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να διεκδικήσει μια νέα θητεία. Ένας ανώτερος σύμβουλος λοιπόν του Τούρκου Προέδρου δήλωσε ότι εφόσον υπάρξει απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για την προκήρυξη πρώων εκλογών, η εκλογική διαδικασία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2028 αντί για την ημερομηνία που προβλέπεται συνταγματικά το Μάιο του ίδιου έτους. Εάν 360 βουλευτές υποστηρίξουν την απόφαση για την διεξαγωγή των πρώων εκλογών, αυτές θα γίνουν στις 16 Απριλίου του 2028. Σύμφωνα με την τουρκική νομοθεσία, οι προεδρικές εκλογές που είναι να διεξαχθούν το Μάιο του 2028, ωστόσο το Σύνταγμα της χώρας επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να προκηρύξει πρόορες εκλογές εφόσον λάβει τη στήριξη από 360 από συνολικά 600.

έχει οργανώσει το νέο κόμμα, όπου συγκεντρώνει την υποστήριξη αρκετών βουλευτών και προσπαθεί να αναλάβει το ρόλο της κύριας αντιπολιτευτικής δύναμης της Τουρκίας. Πάντως ο εκπρόσωπος του ΑΚΕΠΕ, ο Μερτσελίκ, απέρριψε αυτή τη διαδικασία, την εικασία, όπως θέλετε να το πείτε. Δεν είναι ένδειξη, είπε, πρόωρων εκλογών. Δεν υπάρχουν εκλογές στην ατζέντα μας. Βεβαίως, συνήθως οι εκπρόσωποι τύπου, οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, δεν επιβεβαιώνουν πάντοτε τις προθέσεις των αρχηγών, στην προκειμένη περίπτωση του Ταγίπ Ερντογάν. Λοιπόν, 47 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Καθημερινή, αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι. Πόση αποχή μπορεί να αποτελέσει κλειδί για τις επερχόμενες εκλογές? Δέσμευση για πετρέλαιο κάτω από το 1,75 ευρώ. Προαναγγελία Μητσοτάκη. Γιατί φρουρείται η πολεοδομία στη Μύκονο? Η αναπάντηχε στις αγγελικές παραγγελίες. Τουρκία για Μητσοτάκη. Επίσκεψη στο Καστελόριζο δεν συμβάλλει στην ειρήνη. Νέες τρικυμίες στο παλάτι, με κεντρική φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Και γκρίζα ιατρία χωρίς επαρκή στελέχωση. Περνάμε στα νέα. Καύσιμα, 5 παρεμβάσεις, οριζόντια αύξηση του επιδόματος για τη θέρμανση, αγορά πετρελαίου κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, στα καύσιμα κίνησης παράταση επιδότηση στα ντίζελ, πλαφόν στο περιθώριο κέντρος, ενώ στον ειδικό φόρο σχέδιο για προσωρινή μείωση αν συμφωνήσει και η Ευρώπη. Αυτά προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός την ερχόμενη εβδομάδα, η εξειδίκευση των μέτρων. Επίδομα πεδίο 3.000 ευρώ από Δήμους της Αττικής, κίνητρα αντιμετώπιση του δημογραφικού που περιλαμβάνουν επίσης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, δωρεάν τροφία στους βραφονιπιακούς σταθμούς και όχι μόνο. Μηνύματα, πώς διαβάζω τις μετρήσεις στο Μαξίμου, ποιες κοινωνικές ομάδες χάνονται και ποιες τους μένουν πιστές. Πολιτικό παρασκήνιο, όταν ο Ερντογάν προαναγγέλει και τέταρτη θητεία, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ο Καναδάς στην Ευρώπη, ο Μακ Κάρνεϊ από το Στρασβούργο, αντί για 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, συνδεδεμένο μέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε στην απογευματινή. Παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης προς επαναφορά το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους. Δέσμευση Μητσοτάκη για τιμή χαμηλότερη από 1,75. Αυξάνεται οριζόντιο το επίδομα, επέκταση για τον ντίζελ και τον Οκτώβριο. Βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης θες δεν θέλησε να αποκαλύψει τι θα γίνει με την βενζίνη, με τη βενζίνη που έχει ανεβεί πάρα πολύ ψηλά και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο κόστος για τους ιδιοκτήτες, για τους οδηγούς των αυτοκινήτων. Άνοιξη πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό βοήθημα, ποιους αφορά? Η επίσκεψη Ρούμπιο και τα νεύρα της Άγκυρας το τρίμηνο 6-8 Οκτωβρίου, η επίσκεψη του Αμερικανού IPEX στη χώρα μας για το στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Πώς διαβάζουν τα κόμματα τα Γκάλοπ μετά τη ΔΕΘ και αναδρομικά για 370.000 συνταξιούχους. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Μέτρα στήριξη για τη θέρμανση, Μητσοτάκης για την ενεργειακή κρίση. Αυστηροί περιορισμοί, ευρωπαϊκό μπλόκο στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών. Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο γιατροί, θάνατος Μαζονάκη. Οι τιμές ενοικίων σε 200 περιοχές της χώρας, στο 3,88 η άνοδος σε ένα χρόνο, διψήφια αύξηση σε ευθυνές ενοικίες της Αττικής. Προβλέψεις σοκ για 3 ευρώ το ντίζελ στην Γερμανία. Για τον Όφιο, η πρεμιέρα στο Europa Link 2-0 την Hoffenheim. Κόντρα στο 1,70 το πετρέλαιο θέρμανση και οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Τη Δευτέρα οι τελικές ανακοινώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς. Ενίσχυση και για τον ντίζελ, μείωση στον ειδικό φόρο μόνο προσωρινά και με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντολή Βουρλιώτη, έρευνα για μαύρο χρήμα σε Θεοδωρόπουλο και Γάκα. Αισιοδοξία στα στελέχη, η Ελλάς αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας και εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης. Χιλιάδες ελλείψεις δασκάλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 3.500 μόνο στην Αττική, λέει η εφημερίδα Κόντρα στο πρωτοσέλιδο. Δημοκρατία. Δικαστική θηλιά για δεκάδες χιλιάδες απλούς δανειολήπτες, κίνδυνος να χαθούν ανακοπές κατά των πληστηριασμών. Μετά τις αποκαλύψεις Δημοκρατίας, οι δικηγορικοί σύλλογοι ξεσηκώνονται και ζητούν παράταση των προθεσμιών. Εφημερίδα των Συντακτών. Το φίδι δαγκώνει τη νεολαία. Παύλος Φίσας, 13 χρόνια παρών. Πώς διεισδύει στα σχολεία ο φασισμός? Τι αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί? Το μεγάλο ραντεβού σήμερα στην Αμφιάλη. Νίκος Ανδρουλάκης, είναι ελπίδα η Νέα Δημοκρατία? Μπαίνει ο Αλέξανδρος Σαβλονίδης, έφυγε η αγάθη Ρόζα Βρετού από το Πασόκ. ΣΥΡΙΖΑ, βολές Δούρου κατά Τσίπρα και Φάμελου. Πάμε στο ριζοσπάστη, λαός και νεολαία στην πρώτη γραμμή, όλοι σήμερα στις συγκεντρώσεις, δεν ξεχνάμε, πολεμάμε το φασισμό και το σύστημα από το γεννά. Στην Αθήνα στις 5.30 το απόγευμα στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερασίνη, 13 χρόνια από τη δολοφονία του. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Το μετέωρο βήμα της τεχνολογίας, η παύση, η παγκόσμια ανησυχία, οι επιλές
οι απειλές AI, οι ανάγκες ρύθμισης σε ένα ταξίδι δίχως επιστροφή. Πλαφών στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, παρέμβαση της κυβέρνησης.

Στα πολιτικά είπαμε ότι διανύουμε περίοδο καταιγίδας δημοσκοπήσεων. Χθες είχαμε άλλες δύο. Χθες είχαμε τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ ανεβαίνει στο 31% η Νέα Δημοκρατία. Διατηρεί διαφορά 15 μονάδων από τη δεύτερη Ελλάς, ενώ το ΠΑΣΟΚ κινείται στο 11,5%, όπως αποτυπώνθηκε η δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Στην εκτίμηση ψήφου λοιπόν προκύπτει 9 κομματική βουλή, με τη Νέα Δημοκρατία στο 31, η Ελλάς στο 16, ΠΑΣΟΚ στο 11,5, Ελληνική Λύση στο 7,2, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,8 και Πλεύση Ελευθερία στο 5,5. Το κόμμα Χριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κατακριμνίζεται στο 5,5 από 10,5 στην προηγούμενη μέτρηση και ακολουθεί η Φωνή Λογικής με 3,5, το Μέρα 25 3,2. Εκτός βουλής μένουν ο ΣΥΡΙΖΑ, οι Σπαρτιάτες, οι Νίκοι και οι Δημοκράτες, ενώ άλλο κόμμα απαντά το 4%. Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ποιοτικά στοιχεία εδώ σε αυτή την δημοσκόπηση της αδιευκρίνησης της ψήφου. Το 34,6 προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, το 18,8 από το ΣΥΡΙΖΑ, το 8,3 από τους Σπαρτιάτες και το 6,6 από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και το 6,2 από τη Νίκη και το μόλις το 3,2 από την Ελληνική Λύση. Έχει ένα ενδιαφέρον γιατί χαρτογραφούνται οι εκλογικές δεξαμενές. Λοιπόν, υπήρξε και για το κόμμα Σαμαρά η δυνητική ψήφος, έτσι το 85,3 μάλλον και σίγουρα δεν θα τον ψήφιζε, έναντι ποσοστό 12,1 που απαντούν σίγουρα ή αρκετά πιθανό. Υπήρξε και η δημοσκόπηση της MRB, υπάρχει μια διαφορά 11,6 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, πρώτη είναι η Νέα Δημοκρατία με 29%, 11,6 η διαφορά από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Το κυβερνών κόμμα στην αναγωγή λοιπόν συγκεντρώνει 29%, η Ελλάς 17,4%, το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 12,4%. Και χθες ο κύριος Γεωργιάδης βρισκόταν στη Θεσσαλία, έκανε μια περιοδία εκεί, εγκαινιάζει σε διάφορα νοσοκομεία τα νέα τμήματα επιγόντων περιστατικών. Το χαρακτηριστικό, το οποίο έχει γίνει viral και στο διαδίκτυο, είναι ότι φώναξε το σύνθημα «Ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι». Και μάλιστα εκεί πέρα στο βίντεο αυτό που έχει γίνει viral λέει ότι «Επιτέλους λίγη συμμορία μιζέριας μου είχαν λείψει». Έπεσε συζήτηση εκεί με τους συνδικαλιστές, οι οποίοι είχαν αντίθετη γνώμη με τον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης όμως τους απέδειξε σε κάποιες περιπτώσεις ότι σήμερα είναι περισσότεροι εργαζόμενοι από τους 776 που υπηρετούσαν, λέει, το 2019. Σήμερα είναι 822, ενώ έχει διπλασιαστεί ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου Βόλου από 16,83 εκατομμύρια σε 31,12. Αυτά συμβαίνουν στη Θεσσαλία, όπου βρίσκεται ο κύριος Γεωργιάδης, πήγε και στα Τρίκαλα εκεί πέρα, είπε ότι είναι από τις ωραιότερες πόλεις και έχουμε καινούρια ΤΕΠ, είπε, λέει, όλα καινούρια, προχωράμε. Στη Βουλή είχαμε την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Αβραμόπουλου, εγκρίθηκαν σχεδόν με μεγάλη πλειοψηφία και τα δύο αιτήματα. Βέβαια η διαφορά είναι ότι ο κύριος Αβραμόπουλος το ήθελε αυτό, το είχε ζητήσει και ο ίδιος και θα πάει στις Βρυξέλλες για να εξηγήσει το τι έχει συμβεί και ότι δεν έχει καμία σχέση με το Qatar Gate. Από την άλλη πλευρά, η κυρία Κωνσταντοπούλου νομίζω ότι έχει δρόμο, καθώς υπάρχουν και άλλα αιτήματα για άρση ασυλίας και για άλλες υποθέσεις. Κάπως έτσι διαμορφώνεται στο τέλος της εβδομάδας αυτής. Θα έχουμε όμως, όπως είπαμε, και άλλες δημοσκοπήσεις. Υπομονή να έχετε, μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας θα ολοκληρωθούν αυτός ο πρώτος γύρος των μετρήσεων, που τι άλλο είναι μια φωτογραφία για την προεκλογική περίοδο που ξεκινάει με πολύ υψηλούς τόνους από τα κόμματα, από όλα τα κόμματα. Τρία λεπτά πριν τις 6, η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Έρχονται με φόρα Διονύσης Χατζημιχάλης και Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το πρωί της Δευτέρας.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στο Προεδρικό Μέγαρο θα μεταβεί στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός για την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τάσουλα, ενώ στις 1 το μεσημέρι θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξιμού τον Βασιλιά του Μπαχρέιν. Παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί φέτος σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλιστη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News. «Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει», είπε αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Ταγί Περτογάν στη Νέα Υόρκη. Την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης ως κεντρικό εργαλείο της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσε ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλώντας σε φόρουμ οικονομικό στο Δουβλίνο. Στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά του στοιχεία. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε μέσω X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόουνς. Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων απόψε εναντίον ουκρανικών πόλεων με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα στη Μόσχα η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά ντρόουνς. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ προειδοποίησε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους εναντίον χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, μεταξύ αυτών και η Πολωνία, επιδιώκοντας να αποδυναμώσει την ενότητα του ΝΑΤΟ. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Η Σεούλ δεν θα αναπτύξει στρατεύματα για στρατιωτική εμπλοκή στον πόλεμο του Ιράν, δήλωσε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα δεν θα εμπλακεί στη σύγκρουση. Δεκάδες νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν την πιθανή πώληση 48 μαχητικών F-35 στο Ριάντ, συνολικής αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα. Αμφίροπη μάχη στη Βραζιλία για τις προεδρικές εκλογές, σύμφωνα με δημοσκόπηση σε πιθανό δεύτερο γύρο, ο Λούλα συγκεντρώνει 46% έναντι 44% του Φλάβιο Μπολσονάρο, με τη διαφορά εντός περιθωρίου σφάλματος. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου του κτέλ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα 2-4χρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι, σε Νίκαια και Κερατσίνη, λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και ποριών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματιστεί στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στις περισσότερες περιοχές, τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σαρέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Κολατσιό στο σχολείο. Εύκολες, νόστιμες και υγιεινές συνταγές. 35 προτάσεις για κάθε μέρα. 9 μοσχομυριστά και αφράτα κέικ. 8 τραγανά κουλουράκια και μπισκότα. 14 αλμυρά και χορταστικά σνακ. 4 πίτες και τηγανίτες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. Σεπτέμβριος 1955. Το ξεκλήρισμα του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Έλληνες πιλότοι στη ΡΑΦ. Η δράση τους με Mustang 3. Αύγουστος 1922. Μεγάλη πορεία της ανεξάρτητης μεραρχίας στη Μικρά Ασία. Vikings, πώς έγιναν κυρίαρχοι των θαλασσών. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Don't look any further. Καλημέρα.
1: Don't look any further.
0: Καλημέρα.
1: Εδώ.
0: Τι έγινε.
1: 105,8. Air News Radio.
0: Βέβαια.
1: Don't look any further.
0: Εδώ. Μπράβο.
1: Ταιριάζει.
0: Ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι.
0: Βέβαια. Στο Air News Radio. Να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Δοκίμασα. Χθες που ήμουν στην κίνηση.
1: Ναι.
0: Την καινούργια λειτουργία, το DAB. Στο ραδιόφωνο.
1: Εσείς με τα καινούργια αυτοκίνητα.
0: Εντάξει,
1: έχετε αυτή την πολυτέλεια.
0: Δεν είναι τόσο καινούργια για μένα πια. Δηλαδή, γιατί θέλω να σου πω ότι υπάρχουν άλλα που έχουν και πιο έγχρωμη οθόνη και τα μην είναι ασπρόμαυρη. Δηλαδή, έβαλα το DAB και τώρα, ας πούμε, στον δρόμο άκουγα τον Αργυρό.
1: Ναι.
0: Μου έλεγε ότι κάνει ο Αργυρός εκπομπή κτλ.
1: Είχε και περίληψη.
0: Όχι, δεν περίληψη. Αλλά άμα, ήθελα, άμα έχασα κάτι, μπορούσα να το γυρίσω πίσω.
1: Έλα, ρε.
0: Ναι.
1: Πάρτε καινούργια αυτοκίνητα που να έχουν DAB σύστημα. Ψηφιακό ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι ωραίο.
0: Γιατί είμαστε πρωτοπόροι.
1: Και είναι και καλύτερη και η συχνότητα και καθαρή και παντού και τα
0: λοιπά. Βέβαια,
1: αρκεί να έχετε αυτοκίνητο με τέτοιο δέκτη.
0: Πρωτοπόροι.
1: Αν δεν έχεις.
0: Στην ΕΡΤ εδώ. Πολύ, πολύ πρωτοπόροι.
1: Ναι. Είναι... Εγώ δεν. 105,8 έπιανα, 105,8 πιάνω, το ίδιο πράγμα μου δείχνει.
0: Μήπως έχεις DAB και το ξέρεις.
1: Πού να έχω.
0: Μπορεί να έχει.
1: Από πού να το
0: βρει. Ραδιόφωνο.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Είσαι σίγουρο.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Καλά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν έχει σημασία. Όσοι έχετε όμως να το βάλετε είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Για όλα τα ραδιόφωνα, έτσι.
1: Και μπορείτε να τα ακούτε όλα αυτό, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και να κάνετε και on demand. Όπως λέει η Κατερίνα. Να ακούσετε παραπίσω, ρε παιδί μου, να ακούσετε κάτι που χάσατε.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως.
0: Ναι, μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Δεν ξέρω αν είναι τόσο καλό για μας αυτό.
1: Μαρία Παπακυρίτση.
0: Βέβαια.
1: Στη ρύθμιση του ήχου.
0: Ναι.
1: Κουνάει τα χεράκια. Μαρία Κόντου.
0: Στέλνει φυλάκια.
1: Δεν κουνάει τίποτα.
0: Ναι, χαιρετάει, χαιρετάει. Βέβαια, χαιρέτησε.
1: Κατερίνα Σαρίτη, Διονύση Χατζημιχαλής, στην τροφιά σας μέχρι και τις 8 ακριβώς. Μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Σήμερα Παρασκευή. Αύριο Σάββατο, εκτάκτος, θα είμαστε 8 με 10. Έτσι, μην το ξεχνάτε αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Άλλη ώρα.
0: Μην νιώθουμε και, μόνοι.
1: Ναι, και μην το συνηθίσετε.
0: Όχι.
1: Αυτό.
0: Εκτάκτος είπαμε. Εκτάκτος. Ναι.
1: Να το ξέρουμε. Τον πεις γιατί εκτάκτος.
0: Μετά θα είναι ο Αλφόνσος πάλι.
1: Έχει
0: βέβαια.
1: Κάτι αύριο. Όχι.
0: Όχι.
1: Πρέπει να λείψει και ο Αλφόνσος
0: ναι.
1: Λίγο.
0: Εντάξει.
1: Αυτό.
0: Κάποια στιγμή.
1: Όχι. Μην νομίζουν ότι όχι. Θα γίνει κάτι αύριο το πρωί 8 με 10.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Θα γίνει. Γίνει που θα έχουμε εμείς εκπομπή. Αλλά
0: ναι.
1: Τόσο όσο μέχρι εκεί.
0: Προς το παρόν σήμερα, αν θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, θα μας στείλετε με δύο τρόπους.
1: Για
0: δύο τρόπους έχετε. Ο ένας είναι μέσω Viber. Θα μας ψάξετε, θα βρείτε Earth News, θα γράψετε κενό Radio. Έτσι θα μας βρείτε, θα στείλετε το μήνυμα.
1: Και Earth News και Radio πρέπει να γράψετε.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Θα σας το βγάλει κατευθείαν. Και βεβαίως πρωινή παρέα απασφαλισμένη στο Facebook, στο Messenger δηλαδή, να μας στείλετε τα μηνύματά σας.
1: Καλημέρα στον Γιώργο.
0: Ναι.
1: Από τη φαμίλα ορεινή συναφακτία. 15 βαθμού.
0: Καλημέρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Παπαγιώργης.
0: Καλημέρα.
1: Εμείς έχουμε 18 εδώ απ' έξω. Ωραία.
0: Δροσιά.
1: Ο Παναγιώτης επιμένει να μας στέλνει παραλίες.
0: Τώρα
1: μας στέλνει Ελαφώνησο.
0: Ωραία παραλία, ρε παιδί.
1: Καταλαβαίνεις. Καλό Σαββατοκύριακο μας πει. Η Ελαφώνησο. Φημισμένη.
0: Βέβαια.
1: Ξακουστή. Πολυβραβευμένη.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα στον Απόστολο. 9 βαθμού στη Στέρνα Ορεστιάδα. 9 βαθμοί.
0: Ναι.
1: 17 έχει τη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Κύριε Σολομώντα, καλημέρα. Καλημέρα και στον Τάσο. 8 βαθμούς στην Φλόρινα. Στη Φλόρινα δεν είναι, ναι, στη Φλόρινα. 2,22 η βενζίνη.
0: Πω, πω, πω.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Τι ωραία.
1: Θα πέσει από το 1,2. Όχι, η βενζίνη αυτή, όχι, το πετρέλαιο
0: όχι.
1: Θα πέσει. Ναι. Ωραία. Καλό Σαββατοκύριακο. Περιμένω, μας περιμένει για τσιπουροκατάσταση.
0: Βέβαια. Βέβαια. Άμα δεν πήγες τα τσίπουρά σου.
1: Με 2,22. Κάποια στιγμή δεν θα έπρεπε να ανακαλυφθεί ένα αυτοκίνητο.
0: Που να γίνει τσίπουρο.
1: Πώς, ναι, ναι. Πώς φτιάχνουν, ξέρω εγώ, με υδρογόνο, με αέριο, με υγραέριο, με οτιδήποτε. Δεν φτιάχνουν ένα με τσίπουρο που έχουμε καλή παραγωγή.
0: Λες.
1: Ναι.
0: Ναι. Και να σου λέει, τι θες. Βάλε μου 30 ευρώ διπλή απόσταξη.
1: Ναι, διπλής απόσταξης τούρμπο.
0: Ναι,
1: παγιέται τούρμπο.
0: Βάλε μου, πώς θέλετε και το φρέσκο το τσίπουρο, το πρώτο. Το πρώτο που βγαίνει.
1: Πρώτο.
0: Αυτό Παναγία μου.
1: Πρώτο το λένε.
0: Ναι, που έχει βγει αυτό και.
1: Αυτό είναι πας αλλού.
0: Λοιπόν, σήμερα.
1: Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Καλημέρα και στην Κυριακή να πω στην Καλαμάτα.
0: Ναι,
1: με 19 βαθμούς και στον κύριο Ανιστήδη. 15 βαθμοί στα Τρίκαλα.
0: Ωραία.
1: Καλά τα ψηφιακά ραδιόφωνα. Μπορούμε να πιάνουμε και τα αναλογικά παντού. Βεβαίως μπορείτε.
0: Βέβαια. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 18 του μήνα θα έχει ηλιακάδα παντού, δεν θα έχει δηλαδή βροχές κτλ. Και θα τσιμπήσει λίγο η θερμοκρασία.
1: Πάλι.
0: Λίγο ρε παιδί μου, δεν είναι, τελευταία σχηρτήματα είναι. Θερμοκρασίες τώρα, στη Δυτική Μακεδονία από 11 ως 28, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 11 με 31, στην Ήπειρο 12 με 29, στη Θεσσαλία 13 με 32, στα κεντρικά ηπειρωτικά 13 με 30, στην Πελοπόννησο 11 με 28, στην Κρήτη 12 με 28, στα Επτάνησα 17 ως 27, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου 16 ως 27 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου 19 με 28. Τώρα, η άνεμη γενικά όπου θα φυσάει, που θα φτάσει το πολύ τα 5 μποφόρ, θα είναι βόρειο. Γι' αυτό έχει τη δροσούλα αυτή. Και, αλλά εδώ, ας πούμε, στην Αττική θα είναι ασθενής. Δηλαδή, 2 με 3 δεν φυσάει τώρα αυτό.
1: Δεν το λες και άνεμο.
0: Όχι, δεν το λες άνεμο. 2 με 3 μποφόρ, όχι τίποτα.
1: Τίποτα, ναι.
0: 13 με 29 βαθμούς θα έχει εδώ, 16 με 30 στη Θεσσαλονίκη και εκεί δεν θα φυσάει.
1: Μάλιστα. Χρόνια πολλά σήμερα.
0: Θα είναι νοτιάδες στη Θεσσαλονίκη.
1: Τελείωσες.
0: Συγγνώμη που πανωτιάδες.
1: Χρόνια πολλά στην Αριάδνη, το Ρωμήλο και τη Ρωμηλία. Ωραία ονόματα. Και τα τρία. Ε?
0: Πολύ ωραία. Το Αριάδνη ειδικά είναι πάρα πολύ
1: και
0: ωραίο.
1: Και το Ρωμήλο είναι ωραίο. Εμένα μου αρέσει.
0: Το Αριάδνη είναι ωραίο.
1: Το Ρωμηλία, εντάξει, το πολύ, δεν είναι και πολύ συνηθισμένο. Νόμο, αλλά...
0: Είναι Διεθνή ημέρα ανάγνωση ηλεκτρονικού βιβλίου.
1: Ναι.
0: Ισότητα των αμοιβών.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ελέγχου των υδάτων, ούτε αυτό υπάρχει απόλυτα.
1: Ναι.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα μπαμπού.
1: Ό,τι γιορτάζει τον μπαμπού.
0: Χρόνια πολλά μπαμπού.
1: Χρόνια πολλά
0: μπαμπού. Μ' αρέσουν οι κυρίζες μπαμπού, είναι ωραία στο κινέζικο.
1: Και,
0: πολύ ωραία.
1: Και κάτι έπιπλα από μπαμπού είναι ωραία.
0: Αυτά,
1: έχουν μια ελαστικότητα.
0: Και η μαμά μου έχει μια αγαπημένη ραφιέρα μπαμπού.
1: Θυμάμαι από την Σίλβια Κρίστελ σε μια ταινία παλιά, δεν τη θυμάστε εσείς, ήσασταν αναγέννητα.
0: Βέβαια.
1: Που ήταν σε μια πολυθρόνα μπαμπού που κρέμονταν από μια αλυσίδα. Μίλια τώρα την Εμμανουέλα. Α πούμε, θα εξάπτει τώρα διάφορα πράγματα.
0: Αφού είναι Σίλβια Κρίστελ, είναι συνώνυμο τη Εμμανουέλα. Εγώ το φταίω.
1: Εντάξει. Λοιπόν,
0: δεν ήταν αισθησιακέ ταινίε.
1: Ναι, ήταν αισθησιακέ. Μπράβο. Γι' αυτό και παίζονταν κανονικά στου κινηματογράφου.
0: Ναι,
1: δεν παίζονταν σε ειδικού κινηματογράφου δύο έργα. Δύο. Η άνθρωσα ψύχεται, κλιματίζεται.
0: Είχε. Αλλά το φανταζόσουν.
1: Που έλεγε δύο, καράτε, δύο έργα καράτε σεξ.
0: Μπράβο.
1: Θυμάσαι. Α, και η αίθουσα ψύχεται κλιματίζει.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, απ' έξω έχουμε περάσει έτσι. Η Χιλή κηρύσσει στην ανεξαρτησία της από την Ισπανία σαν σήμερα, να ξέρετε, και γι' αυτό έχει εθνική γιορτή. Είναι η μέρα λογοτεχνίας και ποίησης στο Ιράν. Ωραία. Είναι η μέρα εθνικής μουσικής στο Αζερβαϊτζάν.
0: Ρε, πες τι εθνική μέρα είναι στις Ηνωμένες
1: Πολιτείες. Τα άφηνα για σένα.
0: Όχι. Εντάξει, τσίσμπεργκερ.
1: Τσίσμπεργκερ.
0: Μ' αρέσει το τσίσμπεργκερ.
1: Ωραίο το τσίσμπεργκερ.
0: Ωραίο το τσίσμπεργκερ.
1: Τσίσμπεργκερ. Νομίζω ότι είναι ένα πράγμα. Δεν είναι ένα πράγμα. Δηλαδή, αν πάρεις ένα τσίσμπεργκερ από δύο διαφορετικά, μη σας πω τώρα ονόματα και κάνω διαφήμιση, ας πούμε, κάνουμε για άλλα κι άλλα. Π.χ. Λοιπόν. Είναι μέρα με τη νύχτα. Δεν έχουν καμία σχέση.
0: Εντάξει, τώρα το έχουν παρακάνει κιόλας. Βάζουν δηλαδή μονογόλυπο μέσα από τα.
1: Δηλαδή, έχω δει ένα τσίσμπεργκερ το οποίο είναι τετραόροφο.
0: Ε, όχι, εντάξει, αυτό είναι.
1: Δεν τρώγεται αυτό το πράγμα.
0: Δεν το βάζει στο στόμα σου.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί.
1: Όσο στο στόμα σου το βάζει, στο στομάχι
0: δεν το ανοίξει. Όχι, θέλω να πω δεν μπορεί να ανοίξει κιόλας. Δεν χωράνε.
1: Μα δεν χωράει ολόκληρο. Ναι, δεν χωράει ολόκληρο.
0: Ναι, τέλος πάντων. Όμως για μένα το κλασικό το τσίσμπεργκερ.
1: Ποιο είναι ο ορισμός του τσίσμπεργκερ?
0: Το κλασικό το τσίσ είναι. Το μπιφτεκάκι,
1: ναι.
0: Το τυράκι φυσικά.
1: Ναι. Αλλιώς δεν θα ήταν τσίζα, ναι, δεν είχε τυράκι.
0: Ναι. Πίκλες.
1: Πίκλα θέλεις.
0: Ναι. Πίκλες, αυτό είναι το κλασικό τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Κλασικό. Πίκλες, μπιφτέκι, τυρί, πώς το λένε, κέτσαπ, μουστάρδα. Αυτό.
1: Αυτό. Ναι.
0: Απλά πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Μπορώ να
1: μερικές
0: φάω...
1: φορές τα απλά είναι τα καλύτερα.
0: Μπορώ να φάω 10 τέτοια, φιλοσοφία, σαν τον Πόλτο. Ναι, ναι, ο Πόλτο που τον έβλεπα, τη διάβαζα. Σου άνοιγε την όρεξη.
1: Ναι.
0: Πώς θα κατάπινε τα μπέργκερ. Αυτός δεν έτρωγε τσίζε, έτρωγε μπέργκερ.
1: Εν τω μεταξύ, επίσης υπάρχουν πολλών ειδών. Τώρα κάνουμε ανάλυση για τα μπέργκερ,
0: ναι,
1: όπως έχετε καταλάβει.
0: Να
1: και θέλουμε και τη δική σας γνώμη γι' αυτό.
0: Τι κάνουμε, λοιπόν, με δημοσκοπήσει.
1: Όχι, παιδάκι μου, τι δημοσκοπήσει. Λοιπόν, τώρα είναι τη μόδα, λέει, τα πατητά.
0: Τα σμάς.
1: Τα σμάς, αυτά, ναι, που είναι, ναι, τα πατάνε από πάνω. Ίσα το ψήνεις από τη μία, ίσα το ψήνεις από την άλλη. Λίγο, λίγο και το βάζεις. Παλιότερα, όσο πιο χοντρό, τόσο πιο καλό, λέγανε παλιά.
0: Κοίτα,
1: παλιά.
0: Ένα είδος πατητού,
1: ναι,
0: ήταν μια αλυσίδα που δεν υπάρχει πια εδώ.
1: Δεν υπάρχει. Ναι, έφυγε. Είχε πολύ ωραίο τσίλι αυτή η αλυσίδα.
0: Αυτή,
1: ναι,
0: η αλυσίδα.
1: Πολύ ωραίο τσίλι.
0: Πολύ με πλήγωσε, ναι, που έφυγε. Πολύ κόσμο.
1: Δεν πειράζει. Εμένα δεν μ' άρεσε το μπιφτέκι της, για παράδειγμα.
0: Ξέρεις γιατί.
1: Γιατί.
0: Όχι, ξέρεις γιατί δεν υπάρχει πια εδώ.
1: Λοιπόν, γιατί.
0: Γιατί υπάρχει ένας καραγκιοζέος.
1: Ναι. Τι σημαίνει καραγκιοζέος?
0: Ένας καραγκιόζης.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι κάπου στην Ελβετία, δεν ξέρω εγώ πού.
1: Ναι.
0: Που είχε ανοίξει ένα τέτοιο με το ίδιο όνομα.
1: Ναι.
0: δικό του όμως, ναι, δηλαδή πριν έρθουν εδώ στην ΕΕ, το οποίο είχε κατοχυρώσει την ονομασία. Και έτσι δεν μπορεί να υπάρξει στην Ευρώπη.
1: Μόνο την ονομασία ή και το κοριτσάκι με τις επιλεξούδες?
0: Όχι, την ονομασία.
1: Το σήμα,
0: την ονομασία,
1: δηλαδή.
0: Και έτσι δεν μπορούν να υπάρξουν με την ίδια.
1: Μάλιστα. Ναι. Εγώ θυμάμαι το πρώτο που, στο πρώτο που πήγα, ήταν, το θυμάμαι ακόμα.
0: Του
1: έχει κλείσει, οπότε δεν έχει νόημα να το πω. Στη Σόλωνος, όπου είχε πολλά φροντιστήρια, στα Εξάρχεια, ήταν το ΜΑΚ. Το πρώτο μπεργκεράδικο που άνοιξε στην φασπουντάδικο επί της ουσίας. Προ γκούντις, προ όλων αυτών, εν πάση περιπτώσει, ρε παιδί μου. Το πρώτο που άνοιξε ήταν στη Σόλωνος το ΜΑΚ. Το θυμάμαι ακόμα.
0: Σόλωνος, ανάμεσα Ζωδόχου Πηγής και.
1: Χαριλάου Τρικόπη.
0: Ναι,
1: εκεί ήταν το ΜΑΚ.
0: Εκεί γίνανε μετά.
1: Άλλο τι έγινε μετά.
0: Ναι, εκεί το είχα χτίσει εγώ το μετά.
1: Εγώ το πριν. Το πριν.
0: Μα μιλάμε και στο πατάρι. Έτρωγα, δεν μπορούσα να κουνηθώ μετά.
1: Είχε και πολύ ωραία, διαφορετική από τις υπόλοιπες του εμπορίου, κέτσαπ. Δεν ξέρω τι μείγμα χρησιμοποιούσε. Πολύ ωραία κέτσαπ.
0: Τώρα τι μου θυμεί. Τώρα άμα ανοίξουμε αυτό το κουτάκι.
1: Ωραία ήταν.
0: Είχε, ρε παιδιά, ένα τέτοιο που δεν υπάρχει πια. Πολλά χρόνια δηλαδή δεν υπάρχει. Στην Ηλιούπολη. Στην πλατεία. Τώρα πια πλατεία. Κάτω από την κεντρική πλατεία.
1: Ναι.
0: Το λέω τώρα και τρελαίνομαι. Το Duckwood λεγόταν αυτό. Πήγαινες εκεί μετά από ξενύχτια και τέτοια. Ήταν ανοιχτά μέχρι αργά τότε, γιατί δεν συνηθιζότανε. Τώρα τη δεκαετία του 80. Και πήγαινες εκεί και έτρωγες ένα πράγμα που είχαν που λεγόταν στρόμπολι. Φαντάσου τώρα ένα γιγαντιαίο, όχι μπέργκερ, ένα γιγαντιαίο κρουασάν, τέτοια ζύμη. Το οποίο μόνο εγώ έλειπα από μέσα. Και είχε και πολύ αυγό μέσα.
1: Θα μ' άρεσε.
0: Θα σ' άρεσε αυτό.
1: Στρόμπολη υπήρχε μια πιτσαρία και αυτή έχει κλείσει. Όπως υπήρχε και μια πιτσαρία στην Κηφισίας. Βεζούβιο. Και θυμάμαι.
0: Υπάρχουν Βεζούβια ακόμα.
1: Είχε μέσα. Όχι, παιδί μου.
0: Πιτσαρίες υπάρχουν τέτοια
1: μέσα. Αυτή που στην Κηφισίας που έμαθα εγώ δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Με είχε πάει εκεί πέρα. Δεν θα το πιστέψεις. Μια ξαδέρφη μου είχαμε. Αμερικάνα.
0: Ναι.
1: Η οποία είχε έρθει στην Ελλάδα και λέει: θέλω να πάω εκεί για πίτσα.
0: Αλήθεια, λέει.
1: Ναι.
0: Τι λες τώρα.
1: Τους λέω, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα στον φίλο μας τον Κώστα. Ήταν να σταματήσω για καφέ, τώρα θέλω να φαγητό.
0: Θα πάει.
1: 19 βαθμούς και 20 στην Κορινθία.
0: Πάρε μια μπριζόλα, μια χωριάτικη.
1: Καλημέρα. Α, η Κυριακή έχει εγγονή Αριάδνη.
0: Αχ, να τη χαίρεστε.
1: Καλημέρα, κύριε Παύλο.
0: Ναι.
1: Καλή εκπομπή. Συνεχίζουμε. Ελπίζουμε για πολύ ακόμα με τη θάλασσα που είναι πλασμένη για να ζει ανέραστη, ταγμένη στη θαλπορία αλότριων ερώτων. Μόνον ο φλίσβος με την ηχητική αμεριμνησία του νεαρού ερωτηδέως αναζητά ματέως το ανέφικτο. Κύριε Παύλο.
0: Κύριε Παύλο, να σου πω κάτι. Είμαστε φτιαγμένοι για το καλοκαίρι και εσείς και εγώ.
1: Κύριε Παύλο.
0: Το ξέρετε αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ορίστε. Πρωί-πρωί θα αρχίσουμε να ψάχνουμε για μπέργκερ. Στο ψυγείο δεν έχει. 15 βαθμούς. Ναι.
0: Έχουμε καταστρέψει πολύ κόσμο εμείς.
1: Τι να κάνουμε,
0: κύριε. 1827. Πάμε σε αυτά, γιατί.
1: Να πάμε σε αυτά που δεν έχουν φάει.
0: 1827.
1: Ναι.
0: Λαμβάνει η χώρα η ναυμαχία της Ιταίας στη σκάλα Σαλώνων. Ο Άστινγκς, δεν ήταν καλά της, κυβερνήτης του πλοίου Καρτερία, καταστρέφει τουλάχιστον 3 τουρκικά πλοία και κυριεύει 3 αυστριακά που προμήθευαν τα γκούτε, οι αλίτες, τρόφιμα τους Τούρκους.
1: Άμα ήταν.
0: Του Μέτερνιχ.
1: Άμα ήταν γαλάτης, θα ήταν Αστίγκς.
0: Ναι.
1: Όχι Άστινγκς.
0: Εντάξει.
1: Καταλαβές. Μπορεί να τα λέμε αυτά.
0: Ναι.
1: Το 1851, σαν σήμερα, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times.
0: Χρόνια πολλά, New York Times.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ναι, ναι. Mm. Το 1924, το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυση της ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Εμπρός της ΑΕΚ, παλικάρια.
1: Ναι, καλά. Ναι. Το 1931. Με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου,
0: ναι,
1: καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός ενέργειος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την Αιγαλίτιδα ζώνη. Έτσι είναι ακόμα.
0: Έτσι μου είχε αλλάξει.
1: Ναι.
0: 1946.
1: Το οποίο του τρελαίνει, του παλαβώνει όλου.
0: Βέβαια.
1: Του παλαβώνει όλου. Σου λέει, κάτσε ρε φίλε, έχει εθνικό ενέργειο, έχει Αιγαλίτιδα ζώνη 4 και από πάνω. 6 και από πάνω έχει 10. Συμβαίνουν αυτά.
0: Αφού έχω καλούς γειτονές.
1: Ναι.
0: 1946, η Edith Piaf δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Αχ, τι τυχαίριος την είδαν τότε. Η 31χρονη Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρ και θα τον ερωτευτεί σφοδρά χωρίς ανταπόκριση. Ρε παιδιά, μεγάλος έρωτας. Άρων. Τις άρεσαν οι Έλληνες.
1: Ανεκπλήρωτος όμως.
0: Τις, ναι, τις ενδύθια,
1: ανεκπλήρωτος.
0: Τις άρεσαν πολύ.
1: Ο Χορν είχε πολύ πέραση.
0: Μα ο Χορν ήταν πανέμορφος.
1: Ήταν ωραίο.
0: Είχε και ωραία φωνή.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Είχε και φωνή και εμφάνιση. Πω, πω, πω.
1: Και το 2013 σαν σήμερα, στην Αμφιάλη θα υπήρχε μια ενέδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα, δράστης ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος τον μαχαιρώνει στην καρδιά, ομόθυμη καταδίκη από τα πολιτικά κόμματα του λεγόμενου συνταγματικού τόξου και από τη Χρυσή Αυγή, που αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης. Αποδείχθηκε βέβαια αργότερα στο δικαστήριο ότι και ευθύνη είχε, και μέσα μπήκαν τα κορυφαία της στελέχη, και εγκληματική οργάνωση είχε συστήσει και είχε στρατοκρατικό τρόπο λειτουργίας κτλ. Και όλα αυτά τα πράγματα αποδείχθηκαν με τη βούλα του δικαστηρίου.
0: Θυμάμαι τώρα από αυτό το πράγμα. Έχουν περάσει 13 χρόνια έτσι. Και θυμάμαι, το θυμάμαι εκείνο το βράδυ χαρακτηριστικά. Γιατί στην αρχή, όταν με πήραν και μου είπαν ότι κάτι έχει γίνει, ένα μαχαίρωμα στον Πειραιά, στην Αμφιάλη τέλος πάντων, στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν οπαδικό. Γιατί έπαιζε ο Ολυμπιακός εκείνο το βράδυ.
1: Το είχα δει και σε τίτλο σε κανάλι την επόμενη μέρα.
0: Δηλαδή στην αρχή. Στην αρχή, την πρώτη μία ώρα, έτσι, δεν ήταν παραπάνω, ναι. Γιατί μετά ξεκαθάρισε. Πώς το κανάλι το κατάλαβε, δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων, την πρώτη μία ώρα πιστεύαμε ότι ήταν οπαδικό. Πού να φανταζόμασταν,
1: μάλιστα,
0: τι ήταν όλο αυτό το πράγμα.
1: Τώρα, σαν σήμερα γεννήθηκε η Γκρέτα Γκάρμπο.
0: Ωραία η Γκρέτα Γκάρμπο.
1: Σ' άρεσε.
0: Πολύ, πολύ.
1: Και ο Γιάννης Γκιονάκης.
0: Χάσαμε σαν σήμερα το 1783 τον Λέοναρντ Όιλερ, τον Ελβετό μαθηματικό που ασχολήθηκε με πολλούς κλάδους των μαθηματικών, εισήγαγε νέες μεθόδους ανάλυσης και συνέβαλε θεμελιακά στη θεωρία των υπερβατικών συναρτήσεων.
1: Βέβαια, από τότε το.
0: Βέβαια, και είναι γνωστός για τη φερόνιμη εξίσωση του λογισμού των μεταβολών, ναι, και τη φερόνιμη εξίσωση της κίνησης των ρευστών, ενώ εισήγαγε σύμβολα PI για τους φανταστικούς αριθμούς και για τα αθροίσματα.
1: Κεφαλαία όμως.
0: Ναι, σίγμα. Ναι. Συνέβαλε επίσης και στην αστρονομία. Τι ήταν αυτός ο άνθρωπος, εσύ. Διατυπώντας θεωρία για την κίνηση των πλανητών και των κομητών, εσύ. Το 1783, μπράβο του.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Το 1970 ο Τζίμι Χέντριξ. Ο Τζίμι ο Χέντριξ. Δεν χρειάζεται καμία παραπάνω σύσταση.
0: Περίμενε, περίμενε. Περίμενε. Ο Τζίμι ο Χέντριξ είναι ο πρωτοκορυφαίος κιθαρίστας.
1: Πρωτοκορυφαίος. Ναι, ρε. Τι παίζουμε τώρα.
0: Είναι σαν τις εσχροκερδοφόρες τράπεζες που άκουσα.
1: Στη χώρα που έχει χρεόδουλο παροικία και μπορεί να εμφυλοχωρούν όλα αυτά. Πάμε παρακάτω, παιδάκι μου, τώρα πρωί-πρωί.
0: Δεν έχει παρακάτω. Δεν έχει παρακάτω. Ναι. Θα πάμε σε τίτλους. Μουσικά.
1: Πήγαμε κιόλας εκεί.
0: Ναι. Να πιούνε οι άνθρωποι μια σόδα, ένα αναψυκτικό να χωνέψουν.
1: Τον Μπέλγιο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλιστη ύλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο, καθώς η νέα άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακισθέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εκδηλώσεις μνήμης έχουν προγραμματιστεί και σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων απόψε εναντίον ουκρανικών πόλεων με νεκρούς, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα στη Μόσχα η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά drones. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούς. Συνελήφθησαν ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα 2 τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Η ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που γιορτάζει σύζυγός του.
1: Καλημέρα, Αριάννη. Να τη χαίρεστε.
0: Να τη χαίρεστε. Λέει ιστερόγραφο. Στρόμπολη, τι θυμηθήκατε.
1: Άστα.
0: Τέτοιοι είμαστε. Άστα. Καλημέρα στον Γιώργο. Ο Παπαγιώργης που στέλνει καλημέρα στον αδερφό Παναγιώτη. Μας ακούει στο Εσπιέκ της Δανίας. Πηγαίνει στη δουλειά τώρα τέτοια ώρα και μας ακούει στη Δανία.
1: Ω, καλημέρα.
0: Καλημέρα στον αδελφό Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, αδελφέ.
0: Ναι, καλημέρα και στην Λίντη, 18 βαθμούς. Δεν έχω κάτι να γράψω. Πλην του βρε, δεν τρέπεστε λίγο πρωί-πρωί. Με τις πίτσες και τα μπέργκερ, παλιόπαιδα. Λοιπόν, ναι, έτσι το λέει. Με αυτόν τον τόνο το λέει. Καλημέρα στην κυρία Αντωνία. Στα άσπρα σπίτια έχει 18 βαθμούς. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Μας λέει ο Γιάννης ότι όταν ο Τζίμι Χέντριξ, πρωτοκορυφαίος κιθαρίστας, ομολογούσε ότι ο Χιώτης έπαιζε καλύτερα από αυτόν, τότε ο Χιώτης τι είναι? Σπουδαίο πρωτοκορυφαίος. Είναι ο Χιώτης.
1: Βέβαια, πρωτοκορυφαίος.
0: Πρωτοκορυφαίος ο Χέντριξ. Σπουδαίο πρωτοκορυφαίος.
1: Βέβαια.
0: Ε?
1: Βέβαια.
0: Αυτό. Τι λέμε, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Πέτρο από την Νέα Κύο με 15 βαθμούς. Ευχές για μια όμορφη μέρα, μακάρι. Κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα, να είστε καλά, παιδιά. Και να μην έχεις όρεξη αποκτάς. Το κάνουμε. Άλλωστε το πρωί πρέπει να τρως καλά.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Αυτό που οι περισσότεροι αρκούνται σε ένα καφέ, εγώ για χρόνια πολλά. Μόνο καφέ. Αλλά έχω αλλάξει.
1: Γιατί ό,τι φας το πρωί και καλά, μετά το κες.
0: Ναι.
1: Έτσι λένε.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Δεν το πιστεύω αυτά. Γιατί.
0: Όχι, χρειάζεται το πρωί για να πάρει μπρος ο οργανισμός, ρε παιδί μου, και να αρχίσει να δουλεύει το μυαλό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Απλά βαριέμαι να τρώω κάτι πράγματα που τρώνε ξενέρωτα το πρωί. Αλλά θα μου πεις είναι υγιεινά τα ξενέρωτα.
0: Τι ξενέρωτα?
1: Τους βλέπω που τρώνε κάτι βρώμες.
0: Α, ένας φίλος μας που τρώγε κάτι φρυγανιές οι οποίες είναι από χαρτόνι.
1: Μπράβο, ή τέτοιες φρυγανιές ή κάτι βρώμες με.
0: Από κόντρα πλακέ.
1: Ναι, ή κάτι. Ναι, με σπόρους τσία, μπράβο και τέτοια. Ναι, να φάω λέει και λέει, ναι, φεγαλί είναι γιαούρτι, φοβερό, λέει με φρούτα και λιναρό σπορό. Είναι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Το κεφίρι είναι καλό και παλιό. Είχαμε και εμείς κεφίρα.
1: Δεν μου κάνει κεφίρι εμένα.
0: Το λέγαμε αλλιώς το κεφίρι εμείς.
1: Ναι.
0: Το λέμε κάτι ξινόγαλο, κάτι τέτοια πράγματα.
1: Τάξ.
0: Δεν είναι ακριβώς τα ίδια, αλλά τέλος πάντων. Δηλαδή ο Βέγκος στο βιολί τι είναι? Νίκος. Εντάξει. Είναι αμίμητος αυτό.
1: Ο
0: Βέγκος στο βιολί είναι αμίμητος.
1: Ο Βέγκος γενικά είναι μια κατηγορία.
0: Μια κατηγορία
1: μόνος
0: του. Ναι. Αυτό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Από Σέρες, 15. Τώρα που είπες Κατερίνα για τον Πόλντο. Τι διαβάζαμε κι εμείς μικρά.
1: Ναι, ρε,
0: θυμάμαι
1: κι
0: εγώ ότι του αρέσαν τα μπέργκερ και τα χοντρούλες.
1: Να σας πω ποιον
0: δεν θυμάμαι, λέει η πλοκή της ιστορίας. Ποια
1: πλοκή
0: της ιστορίας? Κύριε Παναγιώτη, συγγνώμη τώρα. Ναι.
1: Όχι, είχε πλοκή, πάντα είχε πλοκή. Αλλά το θέμα ξέρετε.
0: Όπου πάει, είχε πλοκή.
1: Να σου πω. Πάντα όλα αυτά είχαν πλοκή. Αλλά άκου τώρα. Αυτόν που δεν άντεχα με τίποτα, μου προκαλούσε κατάθλιψη, ήταν ο Σεραφίνο.
0: Ναι.
1: Όπου δεν μ' άρεσε ο Σεραφίνο.
0: Ο Δημοσθένης λέει. Τρεις φράσεις με πλήγωσαν βαθιά στη ζωή μου.
1: Τρεις, ναι.
0: Δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης.
1: Υπάρχει.
0: Σε βλέπω φιλικά.
1: Όχι, αυτό ναι.
0: Δεν κάνουμε delivery τέτοια ώρα. Και δεν μιλάνε για μπέργκερ τέτοια ώρα, λέει.
1: Ναι, ναι, παιδιά, ναι.
0: Καλημέρα, κύριε Κώστα. στο Άργος οριστικό έχει. Τι είναι αυτό? Αλήθεια. Δύο βαθμούς. Δύο βαθμούς. Όχι, 11,2 ρε. 11,2. Εντάξει, οκ, okay, συγγνώμη, ήρθα στα συγκαλά μου. Αν είχε από τώρα δύο παιδιά, δεν ήταν καλό. Καλημέρα και στο Θοδωρή. Που λέει πώς θα χωνέψω με τόσο φαΐ πρωί-πρωί. Καλή κουμπή. Ναι, αλήθεια. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, στα καλά νέα της ημέρας είναι
0: υπάρχουν.
1: Ότι. Υπάρχουν. Ναι, ναι. Είναι ότι γίνονται οι τοπικές εκλογές στα κρατήδια τώρα, τα γερμανικά όλα.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχει εκλογές, όχι ακόμα, στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία. Μα είναι το αγαπημένο μου. Μεκλεμβούργο-Πομερανία. Είναι το αγαπημένο μου κρατήδιο αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, διότι εκεί οι σοσιαλδημοκράτες περάσανε μπροστά. Στις δημοσκοπήσεις, επιτέλους από το AfD, στην πρόθεση ψήφου, μεθαύριο και εκλογές.
0: Ναι.
1: Εκεί.
0: Λοιπόν, μέχρι τώρα προηγούνταν το AfD.
1: Ναι, ήταν μπροστά
0: οι
1: ακροδεξοί, ναζί, ναι, αυτοί οι τέτοιοι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τους πέρασαν οι σοσιαλδημοκράτες για πρώτη φορά και λίγο έχουν αναθαρίσει κάπως. Κανονίστε, κάντε καμιά αυτή.
0: Εκεί, στη Γερμανία.
1: Ναι, στη Γερμανία, κανονίστε. Ναι.
0: Βέβαια. Βέβαια, το AfD που μέχρι τώρα προηγούνταν στις δημοσκοπήσεις, δημοσκοπικά πάντα λέμε έτσι, έχει τριπλασιάσει, τετραπλασιάσει, πενταπλασιάσει τη δύναμή του. Έτσι,
1: βέβαια, δεν, αυτό. Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, ίσως το κάτω Σαξονία Άγχελτ, πώς το λένε αυτό το κρατήδιο.
1: Ναι, κάτω Σαξονία το λέμε.
0: Ας
1: το λέμε έτσι. Ναι.
0: Ίσως ήταν ένα καμπανάκι για τους υπόλοιπους.
1: Ναι.
0: Σου λέει. Αυτό. Η Πομερανία που είναι, στη Δυτική ή στην Ανατολική Γερμανία? Επειδή σ' αρέσει, το λέω γι' αυτό.
1: Θα το δω για να το ξέρω κιόλα. Μεκλεμβούργο.
0: Μεκλεμβούργο. 13 βαθμούς έχει τον Αττικά Λεώνα, να ξέρεις.
1: Είναι δυτική Πομερανία.
0: Τι. Ναι.
1: Μεκλεμβούργο.
0: Ναι.
1: Λέει από εκεί τα Πομεράνια. Ναι.
0: Λέει τα σκυλάκια.
1: Φαντάζομαι.
0: Τα σκυλάκια.
1: Φαντάζομαι.
0: Ναι, ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Ο φίλος μας ο Αποστόλης είναι στην Κρήτη. Διασχίζοντας τον υποκατασκευή βόρειο οδικό άξονα Κρήτης με τεράστια ταλαιπωρία, λέει, ας ελπίσουμε να τελειώσει γρήγορα με 22 βαθμούς τώρα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ευτυχώς έχουμε εσάς με καταπληκτικές μουσικές και τα νέα της ημέρας. Ειδικά η διασκευή της LP, το Lost on You, ήταν ωραίο, φανταστικό. Το άρεσε. Ναι. Πολύ. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Μόνο καλές
1: ειδήσεις
0: να
1: ακούτε. Διονύση,
0: ναι. Ναι. Προς ανατολικό, το βλέπω.
1: Άκου τώρα, αυτό λέει το κρατήδιο. Mm. Κανονικά λέγεται Μεκλεμβούργο πρόσω Πομερανία.
0: Ναι,
1: ή Μεκλεμβούργο προ Πομερανία. Το κάνουν όλο και πιο δύσκολο. Τι γίνεται εδώ, βέβαια. Βέβαια. Βέβαια. Ναι. Παραχωρήθηκε, λέει, στην Πολωνία κάποτε. Και μετά όμως.
0: Όταν θα είχαν εκείνες συμφωνίες ο Στάλιν με τον Χίτλερ. Ναι, ίσως. Ίσως, λέω.
1: Πιθανώς.
0: Γιατί χθες είχαμε και την επέτειο. Τώρα που λέω για την επέτειο αυτή.
1: Ναι.
0: Ψάξτε να βρείτε, αν σας ενδιαφέρουν αυτά τα λίγο ιστορικά κτλ. Ψάξτε να βρείτε τη χθεσινή ομιλία του Ντόναλντ Τούσκ, του Πρωθυπουργού της Πολωνίας, για αυτήν την επέτειο. Την επέτειο δηλαδή της εισβολής από τη μία των Γερμανών, από την άλλη των Ρώσων. Και σας το λέγαμε χθες το σαν σήμερα, που δεκάδες χιλιάδες Πολωνοί στάλθηκαν στην Σιβηρία ως εξόριστοι. Λοιπόν, διαβάστε την χθεσινή του ομιλία, είναι εξαιρετική. Μικρή, εξαιρετική.
1: Ναι, ναι, μικρή. Για να γυρίσω στη Γερμανία,
0: ναι.
1: Επειδή ακριβώς δεν είναι καθόλου καλά τα νέα για το CDU, δηλαδή το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, παντού όμως, σε όλη τη Γερμανία, ξαφνικά ανακάλυψαν ότι δεν γίνονται σωστά οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή βγήκε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο δικός του Μαρινάκης ας πούμε, εκεί, ναι. Και άρχισε να ταχώνει στους δημοσκόπους.
0: Εντάξει, το έχουμε δει και εδώ.
1: Γιατί πάνω από τους μισούς Γερμανούς βλέπουν ότι ο Μέρτς δεν θα βγάλει το 27 στην κακελαρία.
0: Πάντως,
1: ναι.
0: Επειδή λες τώρα γι' αυτό,
1: ναι.
0: Έχουν αρχίσει διάφορα στελέχη του CDU που έχουν αξιώματα, ναι. Δηλαδή δήμαρχοι,
1: ναι.
0: Κάποιοι συνδικαλιστές κτλ., να βγάζουν δηλώσεις στήριξης του Μέρτς, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι θα μπορεί να γίνει κάποια πρόταση μομφής ή κάποια πρόταση για να,
1: ναι.
0: Απομακρυνθεί.
1: Αφού
0: αυτό
1: δεν...
0: που λες ότι, ναι. Δεν θα βγάλει το 2026.
1: 27 λένε.
0: Το 27.
1: Ναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, μας φέρετε. Έχουν βγει διάφοροι και κάνουν δηλώσεις στήριξης υπέρ του Μέρτς για να τον τονώσουν λίγο. Θα τα δούμε και θα τα παρακολουθούμε και θα τα καλύπτουμε και θα σας ενημερώνουμε.
1: Βέβαια, γιατί είμαστε, ναι. Εμείς εδώ.
0: Ο Αντιστένης μας λέει να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
1: Και πώς να το πούμε?
0: Πρωινή παρέα του Ντερλίκομα.
1: Ωραίο είναι αυτό, μου αρέσει. Μου αρέσει πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα βαθιά.
1: Πού?
0: Πάμε Ορμούς.
1: Πάμε.
0: Θα στείλει, λέει, η Νότια Κορέα ένοπλες δυνάμεις για να πολεμήσουν στο Ορμούς.
1: Με ποιον?
0: Γενικώς.
1: Συγγνώμη.
0: Για να μπορούν να περάσουν τα πλοία.
1: Η Νότια Κορέα. Η Νότια Κορέα είναι πιο
0: παιδί
1: κοντά
0: μου,
1: στη Δύση, δεν
0: στη
1: είναι.
0: Νότια Κορέα.
1: Ποτίθεται.
0: Ναι, στη Νότια Κορέα,
1: ναι.
0: Είχε πει ο Τραμπ,
1: ναι.
0: Να σκεφτείτε να στείλετε κι εσείς δυνάμεις, γιατί περνάνε και Νότια Κορεατικά πλοία από εκεί πέρα.
1: Γι' αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, σκέφτονται. Είχε απαντήσει αυτό, το σκέφτομαι. Το ξαναρωτήσαν προχθές, το ξανασκεφτόταν. Φαίνεται ότι τώρα το αποφάσισε. Να στείλει δυνάμεις. Δεν είναι ο μόνος που θέλει να στείλει δυνάμεις εκεί. Το ανακοίνωσε και η Ιταλία. Ότι θα στείλει δυνάμεις. Φρεγάτες δηλαδή. Θα στείλει φρεγάτες για να συνοδεύουν τα πλοία για να περάσουν από το Ορμούς. Γιατί προχθές από το Ορμούς περάσαν μόλις 3 πλοία.
1: Τρία.
0: Εκεί που περνούσαν 200.
1: Είχαν 4 προχθές. Μειώνονται.
0: Ναι, είχαν 4. Τώρα πέρασαν 3.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό.
1: Άμα δεν θα περάσει κανένα, θα πει ησυχία. Κοίτα ησυχία στο Ορμούς.
0: Ναι.
1: Κοίτα που πάει το πετρέλαιο. Κοίτα που πάει η μπεντζίνα. Κοίτα εδώ, κοίτα εκεί. Παναγία μου.
0: Του κυρίου Παύλου του αρέσει ο Χέντριξ, εξαιρετικός.
1: Ναι.
0: Αλλά το παίξιμο του Γκίλμουρ είναι κορυφαίο, ιδιοφυές, εγκεφαλικό. Όπως το εισαγωγικό σόλο του Shine On You Crazy Diamond, για παράδειγμα.
1: Τι ωραίο κομμάτι.
0: Κύριε Παύλο,
1: τι
0: να
1: ωραίο.
0: Ακούσετε Νομίζω ήταν σε μια συναυλία το 2004. Μπορεί να κάνω λάθος όμως. Τον Dire Straits, το τελευταίο σόλο του Knopfler στο Sultans of Swing. Mm. Το τελευταίο του. Δηλαδή, ή μπορεί να σας πω και άλλα σολαρίσματα. Ο Γκίλμουρ είναι ιδέα, δεν είναι απλά θεός, ας πούμε. Μιλάμε για τον Pink Floyd, τον κιθαρίστα. Δεν το συζητάμε καθόλου. Και όντως ήταν εγκεφαλικός. Λοιπόν.
1: Τώρα, ναι. Σε άλλες ειδήσεις.
0: Σε άλλες, πάμε.
1: Όσον ούπο ξεκινάει και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που θα μαζευτούν όλοι.
0: Ωραία, τι έχουμε να
1: ακούσουμε. Στη Νέα Υόρκη, ναι, που θα μαζευτούν. Εκεί που πάνε διάφοροι τύποι από κάτι χώρες που δεν ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Και ο ένας νομίζει ότι μπορεί να πιει από την Κανάτα. Παίρνει την Κανάτα και πίνει, γιατί μιλάνε εκεί. Βέβαια, έχει
0: παιδιά,
1: χρόνο.
0: Αυτά τα προσέχει σε ρέτη. Όλοι ακούν τις ομιλίες, ας πούμε. Σε ρέτη προσέχει, ναι, από πού θα πιουν νερό.
1: Συγκεκριμένες ομιλίες περιμένω, ναι, να ακούσω πάντα. Θα ακούσω, περιμένω να ακούσω του Ερντογάν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πέρα από του δικού μας. Του Ερντογάν, του Νετανιάχου,
0: του Τραμπ,
1: ναι, του Μακρόν, του Μέρτς. Ποιον θα ακούσω τώρα.
0: Ναι.
1: Ποιον θα ακούσω. Γιατί το Μαχμούντ Αμπάς δεν θα ακούσω, γιατί πάλι δεν του δώσανε βίζα. Αυτό το πράγμα δηλαδή.
0: Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Μισό λεπτό. Δεν δώσαν του Αμπάς της Παλαιστινιακής Αρχής, εν πάση περιπτώσει, ναι, δεν του δώσαν βίζα να πάει στη Νέα Υόρκη να μιλήσει.
1: Δεύτερη χρονιά.
0: Ναι, αλλά δώσαν στον Ιρανό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Με το Ιρανό είναι στον πόλεμο. Είναι σε πόλεμο.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Κανονικά δεν έπρεπε να απαγορεύεται κανείς να πηγαίνει εκτός από. Τώρα, ας μην πω εγώ την προσωπική μου γνώμη, αλλά τέλος

0: Είναι αιμοδιψής και αιμοσταγής. Τέλος πάντων. Ναι.
1: Ας φωνάξουν τον Batman να τους προστατεύει.
0: Θα έχει αυτή τη γενική συνέλευση και όλοι περιμένουν. Το ενδιαφέρον είναι επίσης με τη γενική συνέλευση του ΟΗΕ οι συναντήσεις που θα γίνουν οι διμερείς. Στο περιθώριο.
1: Ναι.
0: Εκεί γίνονται διάφορες.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να έχουν ενδιαφέρον, μπορεί και να μην έχουν κανένα ενδιαφέρον. Μπορεί απλά να πούνε ένα γεια και άντε γεια.
1: Πάντως,
0: αυτό. Γιατί γίνονται και τέτοια.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια η άλλη, επειδή βγαίνει η φωτογραφία, είχε συνομιλία με τον Τραμπ. Τίποτα. Του είπε τι κάνεις, το πιθανότερο να μην ξέρει που είναι η χώρα του οποιοδήποτε μιλάει, αλλά δεν έχει σημασία. Θα έρθω και στη δικιά σου κάποια στιγμή να ονομάσω κάποια περιοχή τάδε της Αμερικής και παρακάτω.
1: Ναι.
0: Αλλά η φωτογραφία έχει βγει. Ο άλλος πουλάει. Συναντήθηκα με τον Τραμπ.
1: Βέβαια.
0: Και του έθεσα όλα τα θέματα.
1: Επιτάπητος για 30 δευτερόλεπτα.
0: Όλα τα καυτά θέματα της περιοχής τα έθεσα στον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Και...
1: Μπορεί να κράτησε 30 δευτερόλεπτα, του τα πα σε τίτλους και έφυγα.
0: Ρε εσύ, παλιά.
1: Ναι.
0: Ήταν το να έχεις συνάντηση με τον Τραμπ, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν βαρισίματο θέμα.
1: Και τώρα
0: έτσι.
1: Είναι, ρε παιδί μου.
0: Πού είναι τώρα.
1: Εντάξει, και τώρα είναι.
0: Απλά
1: τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση κανενός ηγέτης στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Κανενός όμως, δηλαδή πραγματικά τώρα.
0: Δεν είσαι από αυτούς που κάνουν πρωθυπουργό για μία μέρα.
1: Όχι, όχι. Ρε παιδί μου, όταν πας να συναντήσεις τον Τραμπ, τρέμψιχούλα σου, λες τι θα πει τώρα. Δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις, αφού είναι απρόβλεπτο το παλικάρι.
0: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μπροστά, δίπλα, παραδίπλα και όχι μόνο από τον Τραμπ λένε την γνώμη τους και την λένε με παρησία. Επειδή σας είπα πριν για τον Τούσκ και την ομιλία του χθες, κάντε τον κόπο να διαβάσετε, γιατί να το ψάξετε για να το βρείτε, γιατί δεν φιλοξενήθηκε σε πάρα πολλά μέσα στην Ελλάδα ή και σε άλλα μέρη.
1: Ναι.
0: Την ομιλία χθες του Κάρνεϊ ενώπιον του Πρωθυπουργού του Καναδά ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας.
1: Τι κάνετε
2: για τον Καναδά,
3: λέτε. Να σου πω κάτι, αυτή η εκπομπή σε αντίθεση με τη δική μας είναι ποιοτική, έτσι. Εμείς λέγαμε για Κρήτη που τρώμε στάκα και
1: θέλω να σας πω, ποια Κρήτη. Όλο το πρώτο ημίωρο το αφιερώσαμε στην Εθνική ημέρα Τσίσμπεργκ.
2: Έχει τέτοια μέρα.
1: Βέβαια, σήμερα είναι.
0: Εξαντλούμε τα σοβαρά πριν τη σύνδεση μαζί σας για να αρχίσουμε μετά τα υπόλοιπα.
3: Άρα, κατάλαβες. Άρα, μας βλέπουν λίγο.
2: Ναι, πριν λίγο από εμάς, παιδί μου. Πριν να έχουν τα σοβαρά και τα λοιπά, η πάσα να γίνεται σε κλίμα έτσι.
3: Πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να γίνουμε λίγο πιο πολύ σε Ρέτη Χατζημιχάλης, παιδί μου. Άνθρωποι είναι ποιοτικοί, δεν τους βλέπεις.
1: Όταν θα μεγαλώσετε.
2: Ναι, είμαστε μικροί ακόμα. Κάτσε. Δώσε λίγο χρόνο.
1: Εγώ τρελάθηκα χτες, πραγματικά τρελάθηκα. Λέω όταν αξιοποιούνται τα social media για ωραίο λόγο, ας πούμε. Με την ανάρτηση που έκανε η Κομισιόν, δεν ξέρω αν την έχετε δείξει.
3: Ναι. Την έχουμε νομίζω.
1: Υπέροχη ανάρτηση της Κομισιόν που έγραψε ότι είναι σε σχέση
0: με τον
1: Καναδά. Επειδή έρχονται κοντά πάρα πολύ ο Καναδάς.
0: Και έγραφε από κάτω υποσημείωση.
2: Ότι
0: πάντα από κάτω έχει και μία υποσημείωση η οποία λέει. Πάντα θέλαμε σιρόπι σφενδάμου πάνω στις κρέπες μας. Στα βάφλες μας, δεν ξέρω, στα
1: pancakes
0: μας.
2: Λοιπόν, ωραίο, ποιος το σκέφτηκε. Τελικά έχει χιούμορ.
1: Ναι.
2: Έχει χιούμορ η Ούρσουλα να πω τώρα.
1: Ναι,
0: προσωπικά η Ούρσουλα τώρα σιγά.
1: Τη το δείξαν, το
2: ενέκρινε. Ναι, το είπε κιόλα.
0: Είναι εκπληκτικό. Εκεί μας βρήκατε όταν κάναμε τη σύνδεση. Έλεγα ότι να αναζητήσουν οι φίλοι ακροατές και το λέω και στους φίλους τηλεθεατές την ομιλία του Κάρνεϊ χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν ακόμη μία υπέροχη ομιλία όπως ήταν και στον Ταβός.
1: Ωραίος.
0: Ο Κάρνεϊ εμένα με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ.
1: Τα λέει
0: ωραία. Δεν τον ήξερα δηλαδή, τον έμαθα και να.
1: Ναι, γιατί είχαμε μείνει στον Τριντό που ήταν και.
0: Εντάξει, ήταν άλλο Τριντό. Ήταν άλλο χαρά. Άλλο
2: στυλ. Άλλη προσωπικότητα.
1: Όχι, ο Τριντό ήταν όλο φρουφρού και αρώματα τελικά.
2: Φρουφρού και αρώματα. Αυτό ήθελα να πει.
1: Ναι. Αν κρίνω
3: από την τη σύντροφό του εκεί του.
0: Και την Πέρι, και την Πέρι. Είναι δυνατόν να μην ξέρει την Κέιτι Πέρι, ρε Σίγμα Παχλιμιτζό.
3: Η σύντροφο του Τριντό.
2: Ξέρει τον Τριντό, αλλά δεν θυμάστε.
0: Ξέρει την Κέιτι Πέρι ω σύντροφο του Τριντό, αλήθεια τώρα, σοβαρά.
1: Ναι, γιατί θα ακούει και την Πέρι από τα μικρά τα του.
0: Τα παιδιά τι ακούνε.
1: Δεν ακούνε και την Πέρι.
0: Τι ακούνε.
1: Είναι ποιοτικά. Μπαχ το απόγευμα.
0: Σοπάν.
1: Ξυπνάνε με Βιβάλντι.
3: Έτσι, ορίστε.
0: Πολύ ωραία.
3: Και βάζουμε και όταν έχουμε τσακίρι και βάζουμε και ένα Σωστακόβιτς έτσι για να ανοίξει.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
3: Όταν ανοίγουμε τα παράθυρα έξω και μπαίνει το φως. για να πάει καλύτερα η μέρα μας. Εντάξει. Πάντως, αυτή τη στιγμή, αυτό που κατάλαβα χθες, θα συνέντευξα να το πάω στον Πρωθυπουργού στο Earth News εδώ στον Παναγιώτο Στάθη, είναι και το έχω καταλάβει και πιο πριν, δεν περίμενα αυτό τη συνέντευξη.

0: Δεν ξέρω άλλο να το λέει ο Πρωθυπουργός. Χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος και η Ευρώπη, καταλαβαίνω, αυτό το δεύτερο κομμάτι που κατάλαβα, δεν είναι έτοιμη να το διαχειριστεί. Δεν θέλει, δεν μπορεί, είναι εγκλωβισμένη, είναι σε αδιέξοδο, δεν ξέρω. Ή ένα συνδυασμός όλων αυτών.
1: Δεν πάντως είναι και στα καλύτερά τους πολλές χώρες.
2: Πάντως προς το παρόν ακούς διάφορες ιδέες, πανσπερμία απόψεων και θέσεων, δηλαδή από την μείωση φόρων του ειδικού φόρου κατανάλωσης για παράδειγμα, μέχρι πλαφών και τα λοιπά σε διάφορες χώρες. Δεν ξέρουμε τι τελικά θα επικρατήσει. Φαντάζομαι ότι γι' αυτό το λέγαμε και εμείς, το επισφράγγισε ο Πρωθυπουργός θες, ότι αναμένεται κάποια ευρωπαϊκή απόφαση για το θέμα.
1: Δεν γίνεται, παιδιά, δεν γίνεται να μην συμβεί αυτό το πράγμα. Δεν θα βγει χειμώνας. Δηλαδή, δεν είναι μόνο εμείς που έχουμε πρόβλημα, είναι πανευρωπαϊκό το ζήτημα.
3: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη σε διακόπτω.
1: Όχι, όχι, δεν πειράζει.
3: Δεν έχουν εμπειρία από την Ουκρανία. Τι κάναμε τότε, ρε παιδιά. Τι κάναμε τότε, πριν από 4 χρόνια που έγινε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Πάλι δεν είχαμε θέμα. Εκεί είχαμε το φυσικό αέριο. Ανέβαιναν οι τιμές. Δηλαδή, θέλω να πω, κάπως τα τελευταία χρόνια. Ξέρουμε ότι υπάρχουν απειλές και πρέπει με κάποιο τρόπο να έχουμε ένα σχέδιο, αν μη τι άλλο, κάπως.
2: Τότε όμως είχες κάποιες εναλλακτικές, ήταν η διαφορά. Και οι εναλλακτικές αυτές ποιες ήταν, κυρίως πέραν της Ρωσίας, από την οποία άρχισε να μπαίνει το εμπάργκο και σταδιακά μέχρι το 2027 που θα απαγορευτεί πλήρως, είχες στη Μέση Ανατολή. Τώρα δεν έχεις τη Μέση Ανατολή ή την έχεις μισή.
1: Δεν έχεις το βασικό τροφοδότη.
2: Δεν έχεις το βασικό τροφοδότη. Όταν για παράδειγμα λέμε η Εμένη και τα Μπάμπελ Μπαντέμπ και τα τρεχαγύρευε. Όταν από εκεί περνάει, για παράδειγμα, περνάνε όλα τα αγαθά που έρχονται μέσω της διόρυγας του Σουέζ στην Μεσόγειο και στην Ευρώπη και αυτό κλείνει με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο ή ακόμα και αν δεν έχει κλείσει, γιατί οι Χούδοι δεν τον έχουν κλείσει προς το παρόν, τα ασφάλιστρα έχουν πάει στο Θεό. Αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία επηρεάζουν την τσέπη μας. Τους Ευρωπαίους. Είναι άλλες συνθήκες. Δεν είναι οι ίδιες συνθήκες με το 22.
1: Ναι, αλλά θα έπρεπε να έχουν ένα σχέδιο.
2: Προφανώς θα έπρεπε να έχουν.
1: Αυτό λέει.
2: Προφανώς και θα έπρεπε να έχουν.
1: Ναι. Νομίζω πάντως ότι θα έχουμε ανακοινώσεις, γιατί έχει και τη σύνοδο, αλλά πριν τη σύνοδο. Θα άκουγα και τον κύριο Πιερακάκη με προσοχή, γιατί είναι και πρόεδρος του Eurogroup και το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι, σήμερα έχει Eurogroup.
1: Ναι. Και έλεγε ότι θα συζητήσουμε πρώτα εμείς οι Υπουργοί Οικονομικών. Αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις. Η αλήθεια είναι και τα κάνουν.
2: Τώρα που λέτε για τον Πιερακάκη, έβλεπα μία ανάρτηση όπου ήταν τίτλος από ένα ρεπορτάζ ξένης εφημερίδας, ευρωπαϊκής, αμερικανικής, αγγλικής, δεν θυμάμαι πια, που έλεγε ότι ο Πιερακάκης έδωσε συμβουλές στον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών περί επενδύσεων. Και από πάνω αναφέρονταν ως οξύμορο και αυτό το tweet αναδημοσιεύοντας σε όλο τον κόσμο για το πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, από το 2010, 2011, 2015, ξέρω εγώ τι, μέχρι ημέρας μας, όπου Έλληνας Υπουργός Οικονομικών λέει λίγο πολύ στον Γερμανό κάτω από στην Ελλάδα, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο.
3: Εμείς πάθαμε και μάθαμε.
2: Δεν ξέρω αν μάθαμε.
0: Εγώ έχω αμφιβολίες, αλλά.
2: Έχω πάρα πολλές αμφιβολίες αν μάθαμε. Ναι.
0: Αλλά τουλάχιστον. Να σου πω κάτι, τουλάχιστον έχεις ένα δίκιο ότι και αυτή η συζήτηση που γίνεται όλο αυτό το διάστημα με την κοστολόγηση. Κάποιοι λένε, έλα μωρέ τώρα, λογιστές είμαστε, τώρα κάνουμε κοστολόγηση προγραμμάτων αυτά. Είναι ένα από τα μαθήματα. Γιατί πριν το 2010. Λέγαμε, δώσε, κάνε, δείξε, ράνε, ούτε ξέραμε τι έδινε ο καθένας. Δεν μας απασχολούσε η ζήτηση. Τώρα την παίρνει η ζήτηση και λέει πόσο κάνει αυτό, 200 εκατομμύρια. Δεν κάνει 200, κάνει 500. Δεν πειράζει. Αυτοί που διαφωνούν, καλό είναι. Μπαίνει κομμάτι της κοστολόγησης. Καταλαβαίνουμε κι εμείς ότι δεν είναι τίποτα τσαμπαϊ έτσι. Γιατί μέχρι το 2010 ήταν, παίρνουν συνταξιούχοι άλλα 100 εκατομμύρια. Τίποτα. 500 εκατομμύρια. Ψίχουλα, ένα δις, έλα πιο σκούλτρα με ένα δις.
2: Συγγνώμη, γιατί μέχρι το
0: 2010. Παράδειγμα συνταξιούχοι, έτσι δεν μου φταίνει άνθρωποι.
2: Ναι. Γιατί μέχρι το 2010. Δηλαδή το 2015 δεν είχαμε αποφασίσει συλλογικά, λέω, όχι ατομικά. Δεν είχαμε αποφασίσει συλλογικά ότι θα καταργηθεί ο ΕΜΦΙΑ, θα καταργηθούν όλοι οι μνημονιακοί νόμοι με ένα νόμο και ένα άρθρο και θα ασκήσουμε τα μνημόνια και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Είναι πονίδιστο το χρέος και.
2: Όχι, το λέω γιατί έχει μείνει στο 2010.
0: Εντάξει.
2: Δεν είχαμε μάθει από το 2015.
0: Να σου πω, από το 2015 με έχει στοιχειώσει από την αρχή αυτή η εικόνα εκείνου του πώς το λέμε, φιλοσόφου, οικονομολόγου που είχε στη Βουλή ξυπόλυτος με εκείνη την παντόφλα και θα μας έλεγε το πρόβλημα του χρέους. Αυτό είναι το αντίστοιχο του γιατρού στην Καρνιάδου. Όταν δηλαδή στον γιατρό πας και πιστεύεις ότι αυτό θα σου λύσει το πρόβλημά σου,
1: αυτό.
0: Είναι αυτός ο ξυπόλυτος που θα σου
1: λύσει. Το έλεγα πριν του Διονύση. Λέω τον ευλέπεις. Τον ευλέπεις και λες. Θα πάω να με σώσει.
2: Να πω ταυτόχρονα όμως, επειδή μιλάμε.
0: Δεν αμονή. Τότε γιατί συγγνώμη και κυβέρνηση και πρόεδροι και αυτά από όλοι εκεί ήταν. Δεν ήταν ένας που τον έφερνε αυτόν.
2: Να πω μόνο ότι τον φέρνανε και όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους ακούγανε κάποιοι, τους είχαν γκουρού και τέτοια πράγματα. Τον κύριο Γεωργίου που είχε βγάλει. Τον κύριο Γεωργίου που είχε βγάλει τα στοιχεία, για παράδειγμα, της Ελστάτ, τον κυνηγούσαν μέχρι προχθές. Προχθές βγήκε η απόφαση δικαστική ότι ο άνθρωπος δεν είχε κάνει τίποτα παράτυπο, παράνομο.
1: Ναι, μεγάλη τροπή.
2: Και τον κυνηγούσαν όλοι, άπαντες. Να το πούμε αυτό, έχουν βγει πρωτοσέλιδα για τον Γεωργίου, ασύλληπτα για παράδειγμα, και ούτε μία συγγνώμη.
0: Το έχω ξαναπεί την γνώμη μου. Η παράνοια εδώ είναι εξής. Λένε λοιπόν όλοι. Όλοι, γιατί στο πολιτικό σύστημα δεν βρέθηκε κανείς να υπερασπιστεί. Ντρεπότανε, φοβότανε. Δεν ήταν 15,6% το έλλειμμα του 2010. Ο Γεωργίου μας εξαπάτησε. Το μαγείρεψε. Μάλιστα. Πόσο ήτανε, πόσο. Δεν ήταν, ήταν 12, 9, πείτε μας. Ήτανε τόσο και υπολογίζεται έτσι. Κανείς ποτέ.
2: Γιατί έβρεξε και η χαρτοπετσέτα που το είχαν γραμμένο.
1: Ναι, μπορεί να.
2: Καταλαβες. Σβήστηκε.
1: Ναι.
2: Καταλαβες.
1: Και πρέπει να φύγουμε τώρα.
2: Γιατί ζούμε και θυμάμαστε και τέτοια.
1: Τώρα το θυμηθήκατε, δεν τα πούμε. Στο τέλος.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Βγαίνουμε κι εμείς, κυρίες και κύριοι. Πάμε. Έλα, έλα.
1: Ριανάρα.
2: Έμπαινε και εγώ η τεφέ.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Φρένο από την κυβέρνηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός στην πρώτη εφόλιστη ύλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News προανήγγειλε πακέτο παρεμβάσεων με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εν τω μεταξύ, οι διασώσεις του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δις ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόουν. Στην ίδια ώρα, νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών πόλεων απόψε το βράδυ. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά ντρόουν. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδηγός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα δύο τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πορείων στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματίσει στις 6 στην Καμάρα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγω σταθμού. Όπως αναφέρεται, όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημεία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Άξιος. Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στη θεία του Στέφανου Τσιτσιπά, καθώς τα δύο σκυλιά που βρίσκονταν στην οικία της στη Βάρη επιτέθηκαν σε 3 άτομα. Με τη διαδικασία του αυτοφόρου αναζητείται η αδερφή της κατηγορούμενης και μητέρα του διάσημου αθλητή, η οποία ενδεχομένως βρίσκεται στο εξωτερικό, αλλά φέρεται ως ιδιοκτήτρια του ενός σκύλου.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Με Χέντριξ μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
0: Ναι, με τι θα μέναμε.
1: Ναι, έπρεπε.
0: Παπαγκύριτσι.
1: Χρειαζόταν.
0: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
1: Χρειαζόταν.
0: Βέβαια.
1: Τώρα, σας είπα πριν ότι η Νότια Κορέα θα στείλει πολεμικά πλοία. Δεν θα στείλει πολεμικά πλοία.
0: Τι θα στείλει?
1: Δεν θα στείλει στρατεύματά της να προστατεύσουν την διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Αυτό ανακοίνωσε. Δεν θα στείλει.
0: Εντάξει.
1: Ήταν λάθος η δική μου ανάγνωση. Η φίλη μας η Άλεξ, Guten Morgen, βεβαίως, Γιούπι είναι Παρασκευή, ναι. Λέει ότι το Mecklenburg Vorpommern,
0: η Πομερανία, ναι.
1: Είναι πρώην Ανατολική Γερμανία και είναι στη θάλασσα.
0: Ναι,
1: ναι, μας ενημερώνει. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο από τις Αίρες. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο που λέει δουλίτσα πρωί-πρωί πιάσατε. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα πρωί-πρωί είμαστε.
0: Πρωί-πρωί ξεκινάμε δουλειά.
1: Δεν πείθετε, λέει. Καταλάβετε το. Ποιος χρεοκόπησε στην Ελλάδα, πείτε το, μήπως γίνεται πιστική. Δεν θα το πούμε και δεν θα το πούμε, ξέρετε γιατί, κύριε Νίκο, σε εσάς προσωπικά. Διότι μας είχατε στείλει ένα μήνυμα ότι όποιον χτυπάτε τον ενισχύεται και ματιοπονείτε. Οπότε σιγά μην σας πούμε εμείς ποιος χρεοκόπησε στην Ελλάδα.
0: Όχι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Όχι, όχι.
1: Θα λέτε μετά ότι το λέμε αυτό γιατί ματιοπονούμε που θέλουμε να το χτυπήσουμε κτλ. Και σε τέτοια παιχνιδάκια δεν μπαίνουμε, κύριε Νίκο. Καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο, το φίλο μας.
0: Λοιπόν,
1: φεστιβάλ ρεμπέτικου στη Δράμα, να ξέρεις. 25, 26, 27 Σεπτεμβρίου.
0: Λοιπόν, τώρα που λες ρεμπέτικο, εντάξει, είναι μια ολόκληρη, ένα ολόκληρο είδος, ας πούμε, το οποίο έχει επηρεάσει πάρα πολλά είδη μουσικής και τα λοιπά. Και
1: τα γνωστά. Έτσι, αν δεν υπήρχε ρεμπέτικο, δεν θα υπήρχε λαϊκό. Πάμε παρακάτω.
0: Και, όχι, και τα μπλουζ και επηρεασμένο και
1: ναι,
0: όλα αυτά.
1: Εντάξει, είναι
0: και,
1: άλλο,
0: τώρα είναι όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Ήταν λοιπόν μια περίοδος, τώρα που το είπες αυτό, που γύρω μου πάρα πολλοί δικοί μου άνθρωποι ακούγανε που τους άρεσαν πάρα πολύ τα ρεμπέτικα. Εγώ το. Το εκτιμώ αυτό το είδος, αλλά δεν τρελαίνομαι.
1: Ναι. Okay, ναι.
0: Και με έχουν πάει λοιπόν σε ένα μαγαζί εκεί τη δεκαετία των 90 που ήταν και υπόγειο λίγο, σαν καταγώγιο, ας πούμε, και παίζανε κάτι ψαγμένοι, ας πούμε, ρεμπέτες.
1: Ναι.
0: Είχε και μεζεδάκια, βέβαια, εντάξει, γιατί. Δεν θα άντεχα.
1: Αλλιώς δεν θα πήγαινες.
0: Δεν θα άντεχα εγώ, ναι. Και ήταν κάποια στιγμή και τραγουδάγανε ένα τραγούδι όπου δεν καταλάβαινα τι λέγανε στην αρχή.
1: Ναι.
0: Αλλά κάθε τι που έλεγε, δηλαδή έλεγε, ξέρω εγώ, και εγώ σε είχα μέσα στα χρυσάφια,
1: ναι,
0: και εσύ με έφυγες και με άφησες, ξέρω εγώ, ναι, δεν θυμάμαι τώρα. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και έλεγε μετά, λα.
1: Ναι.
0: Και που εγώ σε πήγαινα στα καλύτερα ταξίδια, λα.
1: Ναι.
0: Και λέω, ρε, γιατί είναι αυτό το λα? Λέω, λέει την νότα. Όχι, λέει, είναι σκύλα. Λέω, και συγγνώμη, καθόστε και κάνετε, λέω, κέφι, ας πούμε, με αυτό το τραγούδι.
1: Το λα είναι σκύλα.
0: Ναι. Αλλά δεν το έλεγε όλο. Ελά. Παλιό ρεμπέτικο ήταν αυτό.
1: Εντάξει.
0: Αλλά ήταν τότε που. Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν,
1: δεν έχει σημασία.
0: Αλλάζουμε.
1: Αλλάζουμε, ναι.
0: Αλλά τώρα αυτό το θυμήθηκα. Ήταν η Κατερίνα Σερέτ, θυμάται να ένθε το μικρό, επειδή είπαμε ρεμπέτικο. Λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Είσαι στο Σίδνεϊ.
1: Ναι.
0: Και πας να δεις την όπερα. Είναι εμβληματικό κτίριο. Και βλέπεις τον Batman.
1: Στην Καμπέρα εκεί, στη, ναι.
0: Στο Σίδνεϊ, παιδί μου.
1: Στο Σίδνεϊ.
0: Και βλέπεις το Batman στην κορυφή. Της όπερας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Από εκεί που βγαίνουν τα πυροτεχνήματα την πρωτοχρονιά.
0: Ναι,
1: ναι, ωραία.
0: Και βλέπεις τον Batman. Και λες, θα βγει Batman 2 τώρα. Και ήταν πρόμο.
1: Τι Batman 2, έχουν βγει.
0: Ήταν Batman Returns, Batman έτσι, Batman. Είναι με τον Pattinson. The Batman 2, έτσι λέγεται.
1: Α,
0: ναι, κατάλαβε. Και είχε πάει ο Batman, ένας Batman, και είχε πάει και είχε κάτσει εκεί στην κορυφή και πάθανε σοκ όλοι και έκανε το γύρο του κόσμου αυτή τη φωτογραφία.
1: Mm.
0: Όπως έκανε το γύρο του κόσμου και μια φωτογραφία με τον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Που είναι μέσα στο Μαρίνου Άντορα, δεν θυμάμαι σε ποιο είναι, στο ελικόπτερο ή στο αεροπλάνο, δεν θυμάμαι. Που κοιτάει ένα φυλάδιο.
1: Ναι.
0: Ξεφυλίζει. Το φυλάδιο αυτό είναι. Πιστεύουν ότι το έβλεπε γιατί μάλλον θα γκρεμίσει το Kennedy Center. Λένε.
1: Ναι.
0: Γιατί το έχει βάλει και κλειδώματα γύρω-γύρω. Έχουν πάει και καλά για ανακαίνιση.
1: Ναι.
0: Αλλά πιστεύουν ότι θα το γκρεμίσει, θα το ισοπεδώσει. Και υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία γιατί είναι ένα. Το πόσιμο και το Kennedy Center, το οποίο έχει χρεοκοπήσει από όταν ονομάστηκε Τραμπ.
1: Ναι.
0: Να μην τα λέμε και αυτά, να τα πούμε.
1: Και δεν τα λέμε.
0: Ναι,
1: γιατί να μην τα πούμε.
0: Ναι, ναι,
1: τι
0: ναι.
1: Είμαστε να
0: τα πούμε. Επίσης.
1: Να τα πνίξουμε.
0: Επίσης.
1: Η κυρία Μαρία γελάει, έχει πεθάνει στα γέλια.
0: Γιατί?
1: Με το λα.
0: Δεν το λα.
1: Ναι,
0: λέτε.
1: Το δικό σου.
0: Επίσης,
1: ναι,
0: που λέτε, χαζεύοντας το Instagram, είδα, είχε ανεβάσει ένα φεγγάρι με βίντεο η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η Κάρι Μπράτσο από το Sex and the City.
1: Α, ναι, Σάρα Τζέσικα. Okay,
0: έτσι το κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Και όλοι βάζουν και μουσικούλα.
1: Το έχω δει το Sex and the City.
0: Βέβαια. Όλοι βάζουν και μουσικούλα.
1: Μπορείς στα βίντεο, άμα θέλεις. Ναι, βάζει.
0: Είχε βάλει ένα βίσι.
1: Ναι, ωραία, και.
0: Εντάξει τώρα, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είχε βάλει ένα βίσι, σου φαίνεται κανονικό.
1: Και τι έγινε.
0: Όχι, και μπήκε ένα βίσι και την ευχαρίστησε από κάτω.
1: Μάλιστα.
0: Το πάλι για σένα, ναι, έβαλε. Του χωρισμού είναι αυτό.
1: Εντυπωσιάστηκα τώρα.
0: Ναι, του χωρισμού.
1: Έχω μείνει ένα άλλο.
0: Από το δίσκο Αντίδοτο.
1: Τι λέρε, βέτε.
0: Έχω γνώσεις εγώ.
1: Σπουδαία.
0: Τι με πέρασες. Φοβερό.
1: Καλημέρα, κυρία Ρίτα μας, από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πρωινή δροσούλα με 17 βαθμούς, αλλά παιδιά είμαστε χαρούμενοι γιατί ο Όφη μας κέρδισε. Και με περιμένουν. 2-0 κέρδισε. Την αυτή τη Φράιμπουργκ που μας έλεγε την ομάδα. Ο Όφη είναι 2-0.
0: Χόφενχάιμ.
1: Αυτή είναι Φράιμπουργκ, ναι.
0: Χόφενχάιμ λέγεται.
1: Αυτή ρε παιδί μου, την γερμανική τώρα, τι είναι. Μπα περιπτώσει 2-0, την πάτησε κάτω. Που μας έλεγε χθες ο. Με ποιον μιλούσαμε χθες.
0: Με τον Τάσο.
1: Τον Επιτρόπου.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, με τον Τάσο τον Επιτρόπου μας έλεγε ότι είναι και καλή ομάδα και δεν έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια αξιολογότατη ομάδα. Την πάτησε Όφη.
0: Ναι.
1: Τα λέμε κι αυτά.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Η ΑΕΚ που βάλε 8 γκολ.
1: Ναι. Έχω ξαναπεί.
0: Στο Πανσεραϊκό.
1: Έχω ξαναπεί τη γνώμη μου γι' αυτό.
0: Τι έχεις πει.
1: Ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματάνε. Εντάξει τώρα. Δηλαδή,
0: δεν υπάρχει να σταματάνε.
1: Τι 8, τι
0: να δηλαδή, σταματάνε. 8-1 έλεξε ο αγώνας.
1: Ξεφτυλίσει τον άλλον, ας πούμε τώρα.
0: Εντάξει, Διονύση, ναι. Μπάλα είναι. Άμα μπορείς να τα βάζεις, τα βάζεις. Τι να κάνουμε. Έχεις δει. Δηλαδή, όταν βάζει, ας πούμε,
1: κάνε,
0: η Bayern.
1: Κράτη,
0: η Bayern 6 γκολ δεν σε πειράζει.
1: Όχι, με πειράζει.
0: Καλά. Κάνε. Το βρήκατε.
1: Η Bayern βάζει 6, αλλά βάζουν και οι άλλοι 5-5.
0: Όχι, όχι. Όχι. Η Bayern, οι Γερμανοί γενικά δεν σταματάνε ποτέ. Και έχουν ισοπεδώσει ομάδες και
1: ούτε αυτό μ' αρέσει. Θυμάμαι κάποτε που είχα δει στα μικράτα μου ήμουνα,
0: ναι.
1: Που έβλεπα παγκόσμιο κύπελο και έπαιζε η Ιουγκοσλαβία. Τότε ήταν ενία η Ιουγκοσλαβία με μια αφρικανική ομάδα. Στο 9-1 είπα νησάφι. Φτάνει. Αφήστε τους λίγο. Είναι άλλη κλάση, άλλο πράγμα. Σταματήστε. Δεν μ' ακούσατε.
0: Δεν υπάρχει. Τους μιλάς στην τηλεόραση.
1: Ναι, μιλούσα στην τηλεόραση. Γιατί και τώρα, εδώ μιλάω.
0: Και εγώ μιλάω.
1: Και τώρα μιλάω.
0: Και εγώ μιλάω.
1: Γιατί τότε με τους δίδυμους πύργους που εξιστορούσαμε προχθές, δεν μιλούσαμε στην τηλεόραση.
0: Πάντα μιλάω.
1: Δεν άκουγε η τηλεόραση. Έχει ακούσει αυτή η τηλεόραση.
0: Εγώ μιλάω. Και είχα και η γιαγιά μου μίλαγε στην τηλεόραση. Όταν έβλεπε λάμψη.
1: Εμένα μια αδελφή
0: του. Φωτεινή.
1: Μια αδελφή του μπαμπά μου που είχε πάει στην.
0: Γιατί μην πα, θα σε σκοτώσει.
1: Παιδί μου είχε πάει στην Αμερική. Δεν είχαν τηλεόραση ακόμα στο Λιβάδι. Είχε πάει στην Αμερική και είδε την τηλεόραση. Καθόταν μπροστά στην τηλεόραση και περίμενε να πει καλημέρα ο παρουσιαστής για να ξεκινήσει να τρώει. Αλλιώς δεν έτρωγε. Περίμενε να ακούσει το good morning.
0: Στα αγγλικά. Ήξερε ότι λέει good morning, είναι καλημέρα.
1: Γιαγιά.
0: Πολύ γλώσσα η γιαγιά. Λοιπόν, ας τις γιαγιάδες τώρα και πάμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Τι θα γίνει.
0: Τι θα γίνει, να τα κάνουμε λίγο, να τα βάλουμε σε μια τάξη τα πράγματα.
1: Με ποιο θέμα.
0: Με αυτά που είπε, ήρθε εδώ ολόκληρος πρωθυπουργός. Στον Παναγιώτη το Στάθη. Πώς το λένε. Και είπε πράγματα και θάματα. Γιατί δεν περιμέναμε να ακούσουμε κάτι τέλος πάντων. Γιατί
1: και μπορεί να μην τα έχετε ακούσει, να μην τα έχετε παρακολουθήσει ή ακόμα και αν τα έχετε ακούσει, εμείς μόνο. Πρέπει να τα αποκωδικοποιήσουμε.
0: Δεν είπε μόνο για τα καύσιμα, είπε και για άλλα πράγματα.
1: Δεν είπε για τα
0: πολιτικά.
1: Για τα μήλα στο Βόλο, είπε άλλα πράγματα.
0: Λοιπόν,
1: η Γεωργία Σκίτση θα μας πει.
0: Η προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ, διότι παρακολούθησε λεπτό προς λεπτό τη συνέντευξη. Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ήσουν μέσα όταν δινόταν η συνέντευξη, όχι.
2: Όχι, όχι.
1: Εντάξει, λέω, ρωτάω.
2: Ήμουνα πάνω.
1: Όχι μέσα, ήταν πάνω. Εντάξει, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Για πάμε λοιπόν, τι ειδήσεις έβγαλε.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτά που αφορούν όλους μας και δεν είναι άλλα από τις παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ναι.
2: Δεδομένως όλες αυτές τις ενεργειακές κρίσεις και ότι βλέπουμε ήδη τις τιμές σε τι κατάσταση και πώς εξελίσσονται, αυτό που είπε στο κεντρικό δελτίο του Εθνούς ο Πρωθυπουργός είναι ότι την επόμενη εβδομάδα προανήγγειλε εξαγγελίες για σημαντική στήριξη από την κυβέρνηση αλλά και από τα δικαστήρια. Όπως είπε, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει χαμηλότερα από το 1,75 που έκλεισε πέρυσι.
1: Αυτό, να υπενθυμίσουμε ότι πέρυσι έκλεισε στο 1,75. Θα ξεκινήσει στη χαμηλότερα από όπου, από όπου έκλεισε πέρυσι.
0: Γιατί αν το προθυμηθευόμασταν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης με τις τιμές που είναι τώρα, θα ήταν 2 και 1.
2: Και αυτό που δεσμεύθηκε είναι ότι ακριβώς θα ανοίξει χαμηλότερα από το 1,75. Παράλληλα, προανήγγειλε οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Αυτά να πούμε ότι την προσεχή εβδομάδα, στις αρχές εβδομάδας θα εξειδικευθούν, όπως πάντα γίνεται, από τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος. Και επαναφορά στο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Και το τελευταίο, επέκταση στο ντίζελ και τον Οκτώβριο της επιδότησης.
1: Ντίζελ κίνησης. Στο ντίζελ κίνησης. Ναι. Βενζίνη τίποτα.
0: Όχι, όχι, δεν είπε ότι είναι τρίτο.
2: Για βενζίνη δεν είπε.
0: Ναι, όχι, όχι. Είπε ότι η προτεραιότητα είναι το θέρμανσης.
1: Εμείς που έχουμε, που πιάμε βενζίνη στο αυτοκίνητο, δηλαδή τι
0: είμαστε. Εσύ είπε ότι δεν θέλει να κρυώσει ο κόσμος. Καταρχήν δεν ρίχνει εκεί το βάρος και περιμένει. Περιμένει από ό,τι κατάλαβα.
1: Μήπως
0: κάτι να γίνει
1: ευρωπαϊκό.
0: Από την Ευρώπη, ναι. Αυτό. Γιατί αλλιώς είπε ότι δεν θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν είναι η θέση του, πάγει αυτή.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν θεωρητικά και κάποιες αναστολές από την Ευρώπη. Ή τουλάχιστον αυτό εκεί το έριξε. Ότι αν για να υπάρξει τέτοια, ναι, απόφαση πρέπει να, είναι, να έχει ευρωπαϊκή ομπρέλα, ας πούμε, τροποντινά.
0: Ναι.
1: Αυτό κατάλαβα εγώ.
0: Ναι.
2: Έτσι το είπε, ούτως ή άλλως, δεδομένου ότι τον Οκτώβρη είναι το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά θα είναι επιτάπητος, γιατί δεν αφορούν μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλες τις χώρες.
0: Ναι, ναι.
2: Όλες έχουν, ναι, προβλήματα.
1: Απλά δεν έχουν όλες οι χώρες ή όλες οι περιοχές των χωρών της τον ίδιο χειμώνα. Δηλαδή δεν έχει τον ίδιο χειμώνα η Κρήτη με τη Φλόρινα. Θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει και ένα περιφερειακό κριτήριο στις όποιες αποφάσεις. Αυτό θέλω να πω.
2: Και περιφερειακό και ακριβώς πόσο ποιες είναι πιο βόρεια και σε εμάς και εδώ ήδη κάποιες έχουν αρχίσει να κρυώνουν.
1: Μα παιδί μου, προχθές βγάλαμε ότι έχουν αρχίσει να προμηθεύονται ξύλα.
0: Βέβαια.
1: Το πρώτο είναι αυτό, ναι.
2: Τώρα, αυτό όλο, αυτές τις ανακοινώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός, τις εντάσσει στην ευρύτερη οικονομική στρατηγική της κυβέρνησης, όπως αυτή αποτυπώθηκε τον ίδιο στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Δηλαδή ότι εδώ εμείς δεν πηγαίνουμε και αυτά που ανακοινώσαμε ήταν ελεολογισμένα. Θυμάστε που έλεγε μήνα-μήνα ποιος θα παίρνει τι, αλλά πάντα στα περιθώρια που αντέχει η χώρα και εξηγώντας ότι ακριβώς επειδή ασκούμε αυτή την οικονομική πολιτική έχουμε δυνατότητες έκτακτες καταστάσεις να μπορούμε να δίνουμε ανάστηση.
1: Ναι. Δεν έχουμε απλώς το σεντόνι περισσότερο τα πόδια μας. Αυτό, τέτοιο πράγμα.
2: Ναι,
1: αυτό.
2: Σε αυτή τη λογική. Τώρα, ότι και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ευρύτερη αναταραχή και ότι δανείζεται η χώρα μας φθηνότερα. Για παράδειγμα, και έδωσε και τα παραδείγματα της Ιταλίας και της Γαλλίας. Θυμίζω την κριτική που είχε δεχτεί η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα και το γεγονός ότι αποπλήρωσε γρηγορότερα.
1: Α, έχει την πρόορη αποπληρωμή, ναι.
2: Με δημοσίου χρέου. Και σου λέει τώρα δείτε που έχουν φτάσει τα επιτόκια και ότι που μας κατηγορεί το αυτό διάστημα, ενώ αν δεν το είχαμε κάνει, καταλαβαίνετε τι θα σήμαινε αυτό για τη χώρα και σε σχέση με αυτό το σημαντικό θέμα του δημοσίου χρέου. Τώρα, στα ευρύτερα πολιτικά, νομίζω το άνοιξε λίγο περισσότερο, με ποια έννοια το λέω. Ότι εδώ πια εξήγησε, το έχει πει, τα περιεξεγραμμία τα έχουμε ακούσει.
0: Ναι,
2: είναι,
0: ναι.
2: Σταθερά, ναι, ο, ναι, ίδιος και η Νέα Δημοκρατία ότι επιδιώκει στις επόμενες εκλογές στην αυτοδυναμία. Όμως εδώ, αν το θέλετε, το πήγε ένα βήμα παραπέρα, υπό την έννοια ότι ναι, εμείς που θα μπορούσαμε δυνητικά να συνεργαστούμε με το Πασόκ, το Πασόκ έχει κλείσει την πόρτα και το Πασόκ δεν θέλει. Και μάλιστα είπε και αυτό το, έτσι, με ένα σκοπτικό τρόπο ότι στις εκδηλώσεις για την 3η Σεπτεμβρίου μόνο μπλουζάκια αρνητικά για τη Νέα Δημοκρατία που δεν είδαμε. Και παράλληλα ότι αυτή τη στιγμή λοιπόν έχει κλείσει την πόρτα το Πασό. Πώς είπε όλοι...
1: Έφερε και το παράδειγμα, συγγνώμη που σε διακόπτω, έφερε και το παράδειγμα της συνταγματικής αναθεώρησης πάνω σε αυτό και στο πεδίο συγκλήσεων,
0: ναι,
1: που δεν υπάρχουν επί της ουσίας. Αυτό.
2: Ναι. Ναι, είπε ότι. Ναι, αυτό αποτυπώθηκε ακριβώς και στη δεύτερη αυτή ψηφοφορία τώρα που έχει. Ναι, είπε χαρακτηριστικά ότι μόνο μπλουζάκια ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία που δεν βγάλανε.
0: Ναι.
2: Τώρα, ρωτήθηκε από τον Παναγιώτη Στάθη, επειδή και αυτό ακούγεται, θα μπορούσατε για παράδειγμα να συνεργαστείτε, αν δεν βγαίνουν τα κουτιά για αυτοδυναμία με τον κύριο Μεβελόπουλο ή με την κυρία Λατινοπούλου. Εδώ απάντησε κατηγορηματικά, θα έλεγα. Καμία περίπτωση.
1: Ήταν από τις πιο κοφτές και σύντομες απαντήσεις. Δηλαδή δεν το εξήγησε, δεν το ανέλησε, δεν το αυτό. Όχι, τελεία. Δηλαδή,
0: δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
1: Αυτό,
0: τέλος,
1: αυτό.
0: Τέλος.
1: Καμία περίπτωση.
0: Ναι, ναι, ναι. Εμένα μου έκανε εντύπωση και ότι στο θέμα του κυρίου Σαμαρά, όταν ρωτήθηκε, είπε ξαναρωτήστε με όταν κάνει κόμμα. Δηλαδή θα μιλήσει. Θέλω να πω.
1: Αυτό είναι όχι, ή μήπως είναι. Θεωρεί ότι μπορεί και να μην κάνει κόμμα τελικά.
0: Εντάξει, δεν νομίζω.
1: Δεν το ξέρω.
2: Όχι, απλά να σας πω, το προηγούμενο διάστημα και μετά θυμίζω από τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου ρωτήθηκε τίμωνα για τον κύριο Σαμαρά.
0: Ναι, ναι.
2: Και που εκεί έτσι είχε πάει και ένα βήμα περισσότερο, υπό την έννοια ότι είχε πει ότι ελπίζω να μην κάνει ένα βήμα τέτοιο που θα δημιουργήσει πλήγμα στην παράταξη, να μην το ξανακάνει.
0: Ναι.
2: Και είχε συζητηθεί αυτό, αυτή η τοποθέτηση του. Εδώ τώρα, και αυτό εδώ είναι το ρεπορτάζ,
0: ναι,
2: ότι ακριβώς μετά από αυτή τη συνέντευξη τύπου, η οποία συνέχεια τροφοδότησε και το δημόσιο λόγο σε τι ακριβώς γίνεται και πόσο υπάρχει μια κλιμάκωση από πλευράς του σχέση με τον πρωθυπουργό, αποφασίστηκε αυτό ακριβώς το πλαίσιο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι όταν ρωτούσα, να μου λένε ότι εμείς θα ξανατοποθετηθούμε αυτή τη στιγμή θα ανακοινωθεί. Το είδαμε λοιπόν χθες και στη συνέντευξη αυτή από τον Πρωθυπουργό, υπό το σκεπτικό ότι εδώ θέλουν να με μία έννοια εκτεθεί, να το πω εγώ, τι σημαίνει αυτό, του να ανακοινωθεί το κόμμα, τα στελέχη και η διακήρυξη.
0: Ναι.
2: Οι αρχές, οι βασικές αρχές,
0: ναι,
2: να το
0: ναι,
2: πω.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή να υπάρχει ένα πλαίσιο συγκεκριμένο και τότε έχουν αποφασίσει στρατηγικά ότι θα απαντούν. Γιατί τώρα ούτε στελέχη συγκεκριμένα υπάρχουν, ούτε πλαίσιο. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο υπάρχει εκτίμηση σε σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Αυτό είναι εκτιμήσεις και αρθρογραφία.
0: Αλήθεια, είναι ο Σαμαράς και αντί και ο Τσούσκιας.
1: Ναι, όχι, δεν είναι. Ναι. Υποτίθεται, έχουν, ναι, έχουμε δει και τα πρόσωπα.
0: Αλλά, αυτό είναι ένα δεύτερο. Δεν βγαίνει να μιλήσει.
1: Γι' αυτό λέω, ναι, γι' αυτό λέω ότι μέχρι τώρα έχουμε μία φιλολογία, ας πούμε. Δεν έχουμε, ναι, κάτι χειροπιαστό.
2: Ναι. Λίγα από τα πρόσωπα που έχουν αρχίσει το τελευταίο διάστημα και βγαίνουν στα κανάλια, ω ένα του συνεργάτη και εκπρόσωπο. Εκπρόσωπος του ο κύριος Τσούτσιας, ο κύριος Αλμάς, ο οποίος ο ίδιος έχει πει ότι εγώ θα κατέβω,
0: ναι, ναι,
2: μαζί με τον κύριο Σαμαρά, ο ανεξάρτητος ενός βουλευτής. Έχουμε δει τον κύριο Σκορδά, έχουμε δει κάποια πολιτικά πρόσωπα, τα οποία πολλά από αυτά είναι ενεργά σε πολιτικό επίπεδο, ενώ δεν κατέχουν κάποια θέση ή, όπως είπα, ανεξάρτητος βουλευτής ο οποίος, αλλά πάντως έχουμε δει λίγα.
0: Ναι.
2: Και δεν είναι, δεν είναι, αν το θέλετε, πιο οργανωμένο όλο αυτό.
1: Ναι.
2: Άρα η λογική του είναι ότι όταν και αν ανακοινωθεί, εμείς θα τοποθετούμαστε επί συγκεκριμένου και το βασικότερο επί των θέσεων. Γιατί ούτε θέσεις υπάρχουν.
1: Ναι.
2: Γιατί θυμίζω, δεν είναι το ίδιο, γιατί εδώ μιλάμε για έναν πρωθυπουργό που έχει κυβερνήσει. Αλλά θυμίζω, σε σχέση με το σκεπτικό, αν το θέλετε, ότι η κυρία Καρφιανού το προηγούμενο διάστημα και πριν από τις διακοπές δεν υπήρχαν όμως συγκεκριμένες θέσεις. Άλλοι λέγανε ότι υπάρχει μια στροφή προς τα πιο δεξιά. Άλλοι όχι.
1: Έχει σημασία αυτό που λες, έχει σημασία ότι σε θέσεις που διατυπώνονται, για παράδειγμα για τα εθνικά θέματα, εκεί υπάρχει άμεσα απάντηση. Αμέσως βγαίνει η απάντηση σε οποιαδήποτε τοποθέτηση, για παράδειγμα επί εθνικών θεμάτων. Γιατί επί άλλων θεμάτων δεν έχουμε δει, ή επί ενός βιβλίου που και εκεί υπήρξε απάντηση,
0: ναι,
1: και στην,
0: ναι,
1: Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και από την Υπουργό Παιδείας, για παράδειγμα. Γι' αυτό αυτό εξηγείται, αυτό που λες, το ρεπορτάζ που λες, ότι μόνο σε συγκεκριμένες θέσεις εκεί πάνω θα απαντάμε πια. Αλλά όταν τις ακούσουμε, εάν και εφόσον τις ακούσουμε.
2: Άρα λοιπόν σε αυτό το επίπεδο είμαστε και σε αυτό και ολοκληρώνοντας να πω ότι εδώ επιμένει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην Νέα Δημοκρατία στην διεκδίκηση μιας τρίτης τετραετίας,
0: ναι, ναι,
2: με ποια, αν το θέλετε, όπλα. Το γεγονός ότι εδώ μέσα και ο ίδιος και σε προσωπικό επίπεδο ότι εδώ έχει αποκτήσει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, ότι κλείθηκε να διαχειριστεί κρίσης, ότι εδώ υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο, και εδώ έχει μια φιλοσοφία συγκεκριμένη, ότι το σχέδιο αυτό και η επιδίωξη του να υπάρχει μια καλύτερη μέρα για όλους τους πολίτες, όπως λένε, με ένα όραμα για το επόμενο διάστημα, έχει συνέχεια. Δηλαδή, εμείς έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε, για παράδειγμα, χθες θυμίζω ήταν η εκδήλωση στο ελεγκτικό για τα σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης, την ψηφιοποίηση και την αναβάθμιση. Είχαμε και στην εκπομπή τον κύριο Μπούγα, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος μας εξηγούσε, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι με βάση στο ελεκτικό συνέδριο, λέω.
0: Για να μην σε κλείσουμε απότομα, ναι, γιατί είναι 7:30 και δεν θέλουμε να σε αφήσουμε έτσι, γιατί έχουμε να σε ρωτήσουμε. Μείνε, να πάμε σε τίτλους και να επιστρέψουμε. Καλά. Καλά, δεν το είπα αυτό το πράγμα, τώρα να μην το κόψουμε απότομα.
1: Καλέ, σοφά.
0: Το ξέρω, Διονύση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στους τίτλους και επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυβερνητική στήριξη ώστε να ανακοπεί άνοδος της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης πριν από την έναρξη της νέας περίοδου διάθεσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλητη ύλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Στόχος η τιμή εκκίνησης να κινηθεί πολύ χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο είχε κλείσει πέρυσι τον Απρίλιο. Επίσης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εκδηλώσεις μνήμης έχουν προγραμματιστεί και σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρονών από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών πόλεων με νεκρούς, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα στη Μόσχα, η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά drones. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο που επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Συνελήφθησαν 45χρονος οδηγός και 55χρονη συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά. Άφησαν κλειδωμένα 2-4χρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες. Ηλιοφάνειες περισσότερες περιοχές έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Συζητούσαμε με την Γεωργία Σκιτζή για το τι έγινε χθες με την συνέντευξη. Τι ειδήσεις έβγαλε η συνέντευξη του Πρωθυπουργού εδώ στο Earth News, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 6 με τον Παναγιώτη Στάθη. Είχαμε μείνει στα του Σαμαρά, τα ξεμπερδέψαμε, τα τελειώσαμε του Σαμαρά. Άλλα μηνύματα, έστειλε κάτι διαφορετικό.
5: Ναι,
4: κάτι
5: δεν μπορεί να καρφώσει ανάποδα. Σαν τον Τζόρνταν.
4: Ότι θα ήθελε να καρφώνει.
5: Θα ήθελε, ναι, και εγώ θα ήθελα, αλλά δεν μπορώ λόγω. Είναι και ψηλός. Εγώ δεν είμαι πρωτομπόη. Το είπε αυτό το πράγμα σκοπτικά, γιατί αναφερόταν, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα. Έτσι δεν είναι, Γεωργία.
4: Εσύ θα τα πεις.
5: Ναι, ήταν και αυτό. Η Γεωργία ήθελα να
4: μιλήσω. Ήθελες να κάνεις πάσα για να καρφώσει εξηγητή. Καλό. Ναι, μ' άρεσε.
6: Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι επιμένει. Το Πασόκ επιμένει ο κύριος Ζανδουλάκης ότι θέλουν να είναι πρώτοι έστω και μία ψήφο διαφορά. Ναι. Και σου λέει εδώ, εντάξει, ναι, γι' αυτό το είπε. Και εγώ θα ήθελα να καρφώνω, αλλά δεν μου βγαίνει. Ναι. Δεν μου βγαίνει, λέει, και παλιότερα, όταν ήμουν και πιο νέος. Δεν μου βγαίνει τώρα. Αλλά δεύτερη πτώση ότι είναι μια στρατηγική που ακολουθείται, όπου εδώ δεν θα μπορούσε ούτε με 4 ή 5 κόμματα να γίνει κυβέρνηση, έτσι όπως.
4: Εγώ κρατάω πάντως από αυτό το σημείο της συνέντευξης που είπε ότι τελικά κριτής είναι ο λαός, γιατί μεταξύ των προεκλογικών και των μετεκλογικών υπάρχει ένα συνδιάμεσο σταθμός και αυτό είναι η ψήφος των πολιτών, οι οποίοι αυτοί θα δείξουν την κατεύθυνση που θέλουν. Εγώ το αποκωδικοποιώ ότι αν για παράδειγμα ένα 31-32% ακόμα και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, έτσι, αν ένα 31-32% ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, όπως δείχνουν κάποιες δημοσκοπίες για παράδειγμα, σημαίνει ότι ένας στους τρεις θέλει την Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, και αν οι άλλοι έχουν 15, 16, 12 ή 10, δεν μπορεί να γίνει χωρίς την Νέα Δημοκρατία οτιδήποτε, οπότε τότε αλλάζουν και τα κόζια που λένε.
6: Ναι, αυτό είναι ουσιαστικά το πλαίσιο και αυτοί είναι και οι επιδίωξαν το θέλετε, και με το σκεπτικό κιόλας ότι έχουν και και στους επόμενους μήνες να συνεχίσουν το κυβερνητικό έργο έτσι όπως το έχουν θέσει με συγκεκριμένες προτεραιότητες και εκτιμούν ότι θα αυξήσουν ακόμα περισσότερο τα ποσοστά τους.
5: Ναι.
6: Έτσι λοιπόν αναμένεται να κινηθούν και σε κάθε περίπτωση θα δούμε και το επόμενο διάστημα, αλλά να βάζονται σε προτεραιότητα όπως είδαμε και με αυτά τα έκτακτα μέτρα που κλείστηκε να λάβει τώρα η κυβέρνηση για την θέρμανση όπως λέγαμε, αλλά πέραν του έκτακτου χαρακτήρα του να είναι εκεί και δίπλα στους πολίτες όσο είναι αυτό εφικτό δημοσιονομικά, να εξελιχθεί από πλευράς του ποιες προτεραιότητες έχουν τεθεί σε όλα τα πεδία όμως. Δηλαδή όσον αφορά στις υποδομές για παράδειγμα ή στο κομμάτι της ψηφιοποίησης του κράτους και εκεί συνεχίζουν. Είναι αυτό που έλεγα πριν την διακοπή, πριν
4: τους τίτλους των ειδήσεων.
6: Ναι, πριν τους τίτλους, ότι εδώ για παράδειγμα χθες συζητούσαν για την ψηφιοποίηση στη δικαιοσύνη. Δηλαδή γίνονται ενδεχομένως κάποια βήματα τα οποία επειδή δεν αφορούν άμεσα όλους τους πολίτες, εδώ γίνεται μεγάλο έργο στο κομμάτι αυτό για την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, κάτι που απασχολούσε πολλά χρόνια τη χώρα, που κατά επέκταση βεβαίως και τους πολίτες, γιατί όταν έχεις ένα θέμα και θέλεις να βγει γρήγορα μια δικαστική απόφαση.
4: Και κάνει 10 χρόνια.
6: Και έκανε πόσα χρόνια να βγει, και πόσο αυτό και στο κομμάτι, αν το θέλετε, του να επενδύσει ή του να θέλει κάποιος να φτιάξει και μια επιχείρηση.
4: Αυτό κι αν είναι μείζον.
5: Έχει να κάνει με την ανάπτυξη, με την οικονομία, με πολλά πράγματα.
4: Όταν ο άλλος σου λέει, για παράδειγμα, θα θέλω να κάνω μια επένδυση για να ανοίξω μια επιχείρηση, αλλά μπορεί κάποιος να μου κάνει μια αγωγή για το για χρέη ή για οτιδήποτε άλλο ή για το εργατικό δίκαιο ή οτιδήποτε, μας περιπτώσει, και να μπλέξω εγώ για 10 χρόνια, δεν πάω ποτέ να κάνω επένδυση. Θέλω να πω ότι άπτεται και με αυτόν τον τρόπο των επενδύσεων. Δεν είπαμε καθόλου το κομμάτι των εθνικών, όπου έστειλε πάλι το μήνυμα ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, αλλά όχι να χωρίσουμε, δεν απειλούμε κανέναν, αλλά αυτό. Δεν δεχόμαστε
6: και
4: από κανέναν.
6: Ναι. Και καλό είναι να δεχτούμε και απειλές. Εδώ να πούμε ότι υπάρχει μια προετοιμασία στο επιτελείο του Πρωθυπουργού για το ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την Δευτέρα θα βρεθεί στο Σαν Φρανσίσκο. Έχει ένα πλουσιότοπο και πικρότο, θα έλεγα, πρόγραμμα. Υπό την έννοια ότι θα δει και τους Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας εκεί στο Σαν Φρανσίσκο και Έλληνες ομογενείς. Στη συνέχεια στη Νέα Υόρκη, βεβαίως, όπου θα μιλήσει στον ΟΗΕ, στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, την προσεχή 5η στις 24 Σεπτεμβρίου. Και γιατί το λέω αυτό? Και γιατί ρωτήθηκε για το αν έχει κληθεί με κάποια συνάντηση.
4: Με τον Ερντογάν.
6: Με τον πρόεδρο της Τουρκίας ακριβώς. Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά είναι και με βάση τα προγράμματά μας. Και εντάξει, θα μπορούσε ενδεχομένως.
4: Να σου πω, Θα πας Νέα Υόρκη, Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια και όλα αυτά. Γιατί?
6: Γιατί θα είναι ο εξαιρετικός διπλωματικός μας συντάκτης, ο Νίκος Μελετής.
4: Μάλιστα.
5: Θα ξυπνάμε το Μελέτη.
4: Ναι.
6: Και οι συνάδελφοι ανταποκριτές από την...
5: Ωραία.
4: Πάρα πολύ ωραία.
5: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Γεωργία, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
6: Καλημέρα.
5: Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Λοιπόν... τώρα, επειδή λέγαμε και γι' αυτό το κλείσαμε αυτόν τον τρόπο και με τα εθνικά κτλ., έχει ένα ενδιαφέρον, επειδή σας λέγαμε χθες για τις μετακινήσεις των στρατευμάτων των τουρκικών που ήρθαν απέναντι από τη Σάμο κτλ. Εξακολουθεί και απασχολεί κάποιους. Τόσο όσο θα έλεγα εγώ. Χθες είχαμε και ένα καινούριο στοιχείο. Είχαμε συνεκπαίδευση Ελλήνων και Ισραηλινών σε επίπεδο θάλασσας, των πολεμικών ναυτικών του Ισραήλ και της Ελλάδος, το οποίο έχει την σημασία του στη στιγμή που γίνεται.
5: Ήρθα να τους δείξουμε πράγματα.
4: Αυτή η συνεκπαίδευση. Εμείς το έχουμε πολύ αυτό. Έχουν και αυτοί.
5: Εντάξει, εμείς το έχουμε πιο πολύ. Στη θάλασσα.
4: Ναι.
5: Είμαστε θαλασσινός, δηλαδή.
4: Έχει το ενδιαφέρον του πάντως και αυτό, ειδικά στη συγκυρία στην οποία γίνεται. Όταν υπενθυμίζουμε ότι το κύριο πράγμα το οποίο λένε οι Τούρκοι απέναντι είναι ότι εξοπλίζουμε τα νησιά μας με Ισραηλινά οπλικά συστήματα. Που το κάνουμε δηλαδή, που γίνεται. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη από τη Φλόρινα. Εμείς λέει που έχουμε και γέρους και μωρά. Πρωί και βράδυ ανάβουμε ήδη.
5: Παιδιά, το ξέρουμε.
4: Σκεφτόμαστε πώς θα βγει ο χειμώνας, ειδικά τώρα που ο νομός πλήττεται και από τη μάστιγα της ενεργίας.
5: Ναι.
4: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη, το φίλο μας από τη Ριζούπολη. να έχετε καλά, μια καλή μέρα. Έχει γενέθλια η κυρία Σουλτάνα σήμερα.
5: Χρόνια πολλά. Να τη χαίρεστε. Να τη χαιρόμαστε. Να τη χαίρεστε, όλη να την κυρία Σουλτάνα, ναι. Βέβαια.
4: Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάδα της Κεφαλονιάς με 11 βαθμούς παρακαλώ και μας εύχεται καλό πουσουκού.
5: Να σου πω κάτι.
4: Να μου πεις ό,τι θες.
5: Άσχετο τώρα με όλα αυτά που λέμε. Διάβαζα για το Verstappen.
4: Τι διάβαζες?
5: Για το Verstappen.
4: Γιατί διάβαζες για το Verstappen?
5: Γιατί έκανε, λέει, 100 προσπεράσεις με go-kart σε 14 γύρους και τερμάτισε πρώτος.
4: Έχεις
5: πάει go-kart, έχεις κάνει.
4: Ό,τι διαβάζει ο καθένας καλό είναι, αλλά μέχρι ενός ορίου. Αλλά δεν ήξερα ότι θα διάβαζες για τον Verstappen.
5: Ναι, γιατί να σου πω κάτι, επειδή έχω πάει
4: και εγώ. Βέβαια έχω και πάει go-kart. Δεν έχω πάει εγώ κάτω εκεί στο καλαμάκι που είχε πού στο.
5: Ωραία. Ναι. Άκου, έχω πάει και εγώ σε go-kart. Σκέψου λοιπόν να μου πεις πάμε να κάνουμε go-kart. Πάμε.
4: Πάμε
5: και πάμε. Ναι. Πρόσεξε, πάμε. Ναι. Και καθόμαστε εμείς. Και βλέπουμε έναν τύπο να προσπερνάει και να σου πω κάτι. Και 30 βαρώμε του Verstappen, α πούμε. Να σου κάτσει ο Verstappen.
4: Δεν έρχεται εδώ στι δικέ μα. Καταρχήν.
5: Πάει στα γκοκάρτ και κομπλάρει τον κόσμο.
4: Εκεί που πηγαίνει ο Verstappen, καταρχήν δεν έχουν κόφτε στην ταχύτητα. Εδώ θυμάμαι στα δικά μα τα γκοκάρτ, εκεί που πηγαίναμε στον Άγιο Κοσμά, που είχαν κόφτη. Και άμα ξέραμε καλά, κάποια στιγμή είχαμε πιάσει επαφέ με τον τύπο του, λέγαμε άσε λίγο γκάζι παραπάνω, ρε παιδί μου. Μια βαλβίδα πήραζε λίγο. Και το δικό μα έτρεχε πιο πολύ.
5: Αλήθεια, έκανε τέτοια.
4: Αμέ, έκανε τέτοια. Ήμουν γκαζιάρη. Όταν ήμουν μικρό, ήμουν καζιάρη. Τώρα, τώρα λέω μόνο ψωμιάτη, λέω ότι είμαι καζιάρη, αλλά τέλο πάντων. Παρασκευούλα λέει: καλό Σαββατοκύριακο. Μα έρχεται ο κύριο Δημήτρη, ο φίλο μα, ο αδελφό του κυρίου Γιώργου από την Εγνατία.
5: Α, καλημέρα.
4: Ναι.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
5: Ναι. Βέβαια, βέβαια.
4: Τι άλλο διάβασε?
5: Πολλά διαβάζω τώρα κάθε μέρα, Διονύση.
4: Είδα αυτή την τύπησα, την έβλεπα και πριν και στι συνδέσει. Πού είναι φτιστή η Τζένιφερ Λό?
5: Ναι, ρε, η Διονύση, η Τζέι Λό.
4: Η Τζένιφερ, η Λό.
5: Αυτή είναι Τζένιφερ. Η άλλη, η κανονική είναι Τζένιφερ.
4: Και την κανονική Τζένιφερ την έλεγε ο κύριο Τσεκαλώτο, αλλά δεν έχει σημασία.
5: Άλλο αυτό που την έλεγε ο Τσεκαλώτο. Τη λένε Τζένιφερ.
4: Τζένιφερ Λόπερ την έλεγε. Τζένιφερ Λόπερ.
5: Αλλά η Τζένιφερ. Γιατί του άρεσε πολύ η Σκάρλετ Γιόχανσον.
4: Με την ήθελε ραντεβού.
5: Την ήθελε πολύ τη Σκάρλετ. Είχε έρωτα μεγάλο.
4: Σε ποιο κόμμα είναι τώρα ο κύριο Τσακαλώτο? Κατάλαβε. Να τι παθαίνει.
5: Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
4: Τώρα που είπα για κόμματα αυτού του χώρου, εν πάση περιπτώσει. Θύμωσε ο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Γιατί?
4: Γιατί επειδή χθε λέγαμε. Το λέγαμε και χθε το πρωί στην εκπομπή ότι η κυρία Γεωργοβασίλη πηγαίνει προ το αυτό. Προς το Ελλάς. Λέει δεν έχει παραιτηθεί. Δεν έχει παραδώσει την έδρα. Την έχει παραδώσει η κυρία Γεωργοβασίλη. Πώς πηγαίνει σε άλλο κόμμα?
5: Με έξω φρενών.
4: Και όχι μόνο αυτό. Έλεγαν κιόλας οι κύκλοι. Προσέξτε το τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κύκλους. Οι κύκλοι αυτού του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν για παράδειγμα ότι. Δηλαδή ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου. Λέγανε ότι έτσι θα αποκαλυφθεί, λέει, ότι αν πάει όντως χωρίς να παραδώσει την έδρα κυρίου Γιώργου Βασίλη, ότι πίσω ενερχιστρωτής όλων αυτών που έγιναν στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο κύριος Τσίπρας.
5: Τι λες τώρα.
4: Αλήθεια τώρα.
5: Αλήθεια.
4: Τώρα
5: σταμάτα.
4: Έλα, ναι. Πες το μου.
5: Μην τα λες αυτά τα πράγματα. Όχι.
4: Δηλαδή,
5: όχι, όχι,
4: 17 Απριλίου, χθες. Απριλίου λέω. 17 Σεπτεμβρίου κατάλαβαν οι κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ ότι πίσω από όλο αυτό το πράγμα ήταν ενορχιστρωτής.
5: Εγώ αλήθεια. Άκουσα όμως και υποστηρικτές
4: της. Όχι, είχε ενδιαφέρον.
5: Περίμενε. Ναι. Άλλο, αυτό είναι αποκάλυψη τώρα.
4: Είναι αποκάλυψη. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι κύκλοι που το λέγανε χθες το βράδυ.
5: Ναι, ναι.
4: Αυτοί οι κύκλοι.
5: Ναι.
4: Δεν το λέω εγώ, παιδιά. Αφήστε την προσωπική μου εκτίμηση, τι πιστεύω εγώ.
5: Άλλο.
4: Λέω ότι λένε οι κύκλοι. Αυτό.
5: Του έχω κι εγώ, μου του στείλανε.
4: Του στείλανε.
5: Έκανα κύκλους γύρω από τον εαυτό μου εκείνη την ώρα. Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ άκουσα χτες το βράδυ κάποιους.
4: Ποιους?
5: Κάποιους.
4: Ναι. Α, δεν θες να μας αποκαλύψεις.
5: Όχι κύκλους.
4: Ναι.
5: Που υπερασπίζονταν την κυρία Γεροβασίλη.
4: Ναι.
5: Και λέγανε, ποιος ήταν αυτός που κράτησε το κόμμα όρθιο?
4: Ποιος?
5: Η Γεροβασίλη.
4: Ποιο κόμμα κράτησε όρθιο?
5: Επί Κασελάκη.
4: Δηλαδή είναι όρθιο το κόμμα?
5: Επί Κασελάκη,
4: δηλαδή...
5: ναι, ναι.
4: Αυτό. Η είδηση είναι ότι θεωρούν ότι το κόμμα είναι όρθιο.
5: Εντάξει, όταν εσείς ήσασταν με τον Κασελάκη και εκείνη ήταν απέναντι.
4: Ναι. Μα τον Κασελάκη τον είχε ψηφίσει το λαός.
5: Ο
4: λαός του κόμματος.
5: Δεν έχει, δηλαδή, έτσι λένε τώρα αυτοί, αυτοί που είναι με το.
4: Και τον εκπαραθύρωσαν με το συνέδριο που έγινε σε κέντρο διασκεδάσεως στο δεύτερο υπόγειο με πόρτα στην πόρτα. Να μην αφήνουν να μπαίνουν
5: αυτού, δηλαδή, φτάνει πια να χτυπάτε αυτό το πρόσωπο.
4: Ναι.
5: Τη Γεροβασίλη.
4: Ποιο τον είπε, την υπερασπίζονται.
5: Διάφοροι τώρα που έβλεπα χθες το βράδυ.
4: Πού το έβλεπε χθες το βράδυ τέτοια πράγματα.
5: Τι να κάνω.
4: Έχω μια σειρά.
5: Λες να το βλέπα στον ύπνο μου.
4: Ξέρω εγώ.
5: Μπορεί να το βλέπα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
4: Αυτά τα βλέπει για να είναι. Καλά λέει η Κόντου. Για να ανανουριστεί.
5: Τι να ανανουριστεί. Τσίτωσα εκείνη την ώρα.
4: Τσιτώνει με αυτά.
5: Βέβαια τσιτώνω. Με όλα αυτά τσιτώνω εγώ. Δεν μπορώ. Τρελαίνομαι.
4: Πολύ ωραία. Ο Γιώργος, ο αδερφός του Δημήτρη, που είναι στην Εγνατία με 17 βαθμούς καθαρό ουρανό και μέτρια κίνηση. Στέλνει φιλιά στον αδελφό και στη μαμά. Όλη η οικογένεια μας ακούει.
5: Τι λέτε, ρε
4: και
5: παιδιά.
4: Και τα δύο αδέλφια και η μαμά, φαντάζομαι.
5: Τι χαμούλης γίνεται.
4: Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Ε?
4: Και μας λέει κιόλας. Μη μου τους κύκλους τάρατε. Ε, ναι. Εντάξει. Οκ. Okay. Αυτό με τους κύκλους εντωμεταξύ. Ναι.
5: Οι κύκλοι, ναι.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Κύκλοι έχει κύκλους. Όλοι έχουν κύκλους. Τετράγωνα δεν έχει κανείς.
4: Άλλο σχήμα γεωμετρικό. Κάτι. Ναι.
5: Ε?
4: Κόλουρο κόνο. Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
5: Ωραίος ο κόλουρος κόνος,
4: μ' άρεσε πάρα πολύ.
5: Είπες τώρα.
4: Ναι. Δεν έχει κανένας. Ναι.
5: Όχι, δεν έχει. Μόνο μάλιστα. Κύκλους έχουν όλοι.
4: Μάλιστα.
5: Είναι μπανάλ.
4: Μπανάλ.
5: Ε? Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων.
4: Τέλος πάντων, το λύσαμε γι' αυτό. Άλλο.
5: Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
4: Τι γίνεται. Από τώρα θα δούμε, αφού είναι και 46 ακόμα.
5: Να μην τους πω τους ανθρώπους. Μπορεί να θέλουν να φύγουν 8 η ώρα, 8 παρα 5 από το σπίτι τους, ας πούμε.
4: Και άμα κάποιοι ήθελαν να φύγουν 7 και 35, και δεν τους λέγαμε και 7 και 35.
5: Όχι, αποκλείται να θέλει κάποιος να φύγει 7 και 35, δεν είναι ωραία ώρα.
4: Τέλος πάντων, για όποιον θέλει να φύγει τώρα, πες
5: λοιπόν,
4: την κίνηση.
5: Αν θέλετε να φύγετε τώρα, θα έχετε πρόβλημα αν, παίρνετε, αν κινήσετε στο ποτάμι.
4: Τους βοηθήσεις
5: στο Κηφισό. Δηλαδή, γιατί έχει πρόβλημα.
4: Μην πάτε ποτάμι.
5: Έχει πρόβλημα. Λίγο πιο πάνω από τη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα ανόδου δηλαδή, μέχρι και πριν τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μετά δεν είναι, είναι καλά ακόμα, γι' αυτό το λέω. Ναι. Στο ρεύμα καθόδου όμως έχει πρόβλημα από τη Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι και. Μέχρι το Ρέντι.
4: Το
5: μέχρι το Ρέντι, παιδιά. Η κίνηση γι' αυτό έκανα.
4: Παιδιά, έχει κίνηση μέχρι το Ρέντι. Λα.
5: Τα πούμε όλα τώρα. Έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Ποσειδόνος, διότι έχει γίνει και ένα τροχαίο στο ύψος του Έδεμ. Και αυτό λοιπόν δημιουργεί πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Δύο τροχαία έχει. Ένα πριν το Έδεμ και ένα μετά. Ξεκινάει λοιπόν η κίνηση. Από το ύψος.
4: Και χθες είχε στο Έδεμ. Συνέχισε.
5: Ναι, ναι, ναι. Ξεκινάει η κίνηση από το ύψος του παλαιού Φαλή.

0: Αφροδάφνη είναι ωραία, πικροδάφνη εντάξει.
1: Η Ηλιοπόλεως είναι χάλια. Η Βουλιαγμένης όμως είναι καλή ακόμα. Η Μάχης Αναλάτου είναι πάρα πολύ καλή.
0: Μπράβο της.
1: Η Συγκρού στο ρεύμα προς Αθήνα μόνο, η υπόλοιπη είναι μια χαρά. Στο ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος του Νέου Κόσμου, όπως πάντα, όπως κάθε πρωί, έχει κίνηση. Η Αρδιτού μαύρα χάλια. Η Μεσογείων έχει σημεία πολύ δύσκολα. Η Κηφισίας είναι αυτή, ποια Μεσογείων Χρυσή μου. Λοιπόν, η Κηφισίας.
0: Μιλάει στον εαυτό της, το καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Βάζω τέτοιο. Ναι. Από το ύψος της Κατεχάκη, στο ρεύμα προς τα πάνω, προς Κηφισιά. Λοιπόν, από την Κατεχάκη μέχρι και το ύψος της Αγίας Βαρβάρας έχει πολύ χαμηλές ταχύτητες και έχει και πρόβλημα από τη Ριζάριο, στο ρεύμα καθόδου. Μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου στην Αγία Βαρβάρα, μετά ανοίγει λίγο και μετά ξανακλίνει από την Κατεχάκη και κάτω. Εκεί που πας κάτω από την υπόγεια που έχει τη γέφυρα.
0: Μου κάνει σχήμα με το χέρι της. Πώς περνάς κάτω από την ανισόπεδη, κατάλαβα.
1: Μεγάλο πρόβλημα έχει η Μεσογείο στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του Βολαργού μέχρι και το νομισματοκοπείο. Αλλά κατά τα λοιπά είναι καλή η Μεσογείο, παιδιά. Είναι πάρα πολύ καλή.
0: Τη Θεσσαλονίκη θα την πείσει.
1: Αφού έλεγα την.
0: Λοιπόν, μέχρι να πει στη Θεσσαλονίκη να πω εγώ το μήνυμα του κυρίου Γιώργου. Πάλι λάθος είστε, κύριο Γιώργο. Λέει καλημέρα για νανούρισμα η κυρία Σερέτη, βλέπει Μαρινάκη Μητσοτάκη. Κάνετε λάθος. Το έχει περίμενε. Παιδί μου, ναι. Θα απαντήσω εγώ. Κάνε ναι. Βρες Θεσσαλονίκη.
1: Τη βρήκα εγώ.
0: Έχει κασέτα και κάνει υπνοθεραπεία. Είχατε δει τον Τσάντλερ στα Φιλαράκια που έβλεπε για να κόψει το κάπνισμα. Έτσι κάνει υπνοθεραπεία με μία κασέτα.
1: Ναι.
0: Κύριε Γιώργο.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
1: Ακούστε ναι. Να δείτε.
0: Πες για Θεσσαλονίκη, παιδί μου.
1: Μισό λεπτό, να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Το Μητσοτάκη και το Μαρινάκη
0: ναι.
1: Τους ακούω όλη μέρα στο ξύπνιο μου.
0: Ναι.
1: Λόγω της δουλειάς που κάνουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Μην μου το χαλάς τώρα. Ναι.
1: Όχι. Στον ύπνο μου ακούω Τσίπρα.
0: Προχώρα παιδάκι μου τώρα για την κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
1: Έχουμε. Ο περιφερειακός είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα σήμερα γιατί βλέπω ότι έχει γίνει και ένα τροχαίο στο ύψος, σκεφτείτε, στις 40 εκκλησιές.
0: Ναι.
1: Έχω μείνει εκεί.
0: Ναι.
1: Στον Άγγελο και στη Μέρη.
0: Και στις 40 εκκλησίες.
1: Όχι, στον Άγγελο και στη Μέρη έχω μείνει. Mm. Που είναι η οικογενειακή μας φίλη, την αγάπη μας, την οικογένεια Νταλιάρη. Λοιπόν.
0: Μας ακούνε.
1: Βέβαια,
0: εντάξει. Καλημέρα. Χρόνια βέβαια. Πολλά. Καλημέρα.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Χαιρετίσματα.
1: Ναι.
0: Πες.
1: Είναι πολύ χάλια ο περιφερειακός σήμερα. Ναι. Η πολύ αυξημένη κίνηση σε όλο το μήκος. Δεν υπάρχει σημείο που να μην έχει πρόβλημα. Η Εγνατία έχει κατά τόπους προβλήματα. Η Τσιμισκή είναι και αυτή δύσκολη. Στο ένα ρεύμα, γιατί έχει μία.
0: Στην Καμάρα τι κάνει. Εκεί έχω μείνει εγώ. Ή στη Βασιλή Σόλγα. Που έχω μείνει εγώ.
1: Να μην πούμε εκεί. Στην Καμάρα και σε σκεφτόμουν.
0: Ωραία,
1: η Βασιλή Σόλγα αυτές τις μέρες έχει κίνηση. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι.
1: Να το βλέπεις.
0: Ναι.
1: Το βλέπεις. Πώς είναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι διάβαζα χθες.
0: Ναι.
1: Να το πω για τη Θεσσαλονίκη αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι πιλωτικά.
0: Ναι.
1: Θα γίνει πεζόδρομος η Νίκης.
0: Ναι, ναι, ναι. Το Σαββατοκύριακο νομίζω.
1: Περίμενε,
0: το διάβασα και εγώ κάπου, αλλά δεν θυμάμαι την πότε.
1: Ναι.
0: Νομίζω το Σαββατοκύριακο.
1: Θα το κάνουν πιλωτικά. Λοιπόν, την Κυριακή, μπράβο, 20 του μήνα.
0: Αυτό, ναι.
1: Ναι, πούμε τις ώρες.
0: Να πει.
1: Ναι. Από τις 3.30 το μεσημέρι έως τις 8.30 το βράδυ.
0: Το έχουν ξανακάνει, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται.
1: Ναι.
0: Την Νίκης να την πεζοδρομήσουν.
1: Μονόδρομος είναι.
0: Δεν ξέρω τι είναι μονόδρομος, το έχω μάθει πια αυτό.
1: Για μένα το λέω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα γίνει λοιπόν πεζόδρομος από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι τις 8.30 το βράδυ.
0: Ναι.
1: Είναι για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται. Και εδώ θα έχει και στο Λυκανοπαίδιο θα έχει τέτοια.
0: Θα έχει εδώ.
1: Θα μαρτυρήσουμε εδώ, άστα. Ετοιμάζουν για τις μέρες χωρίς αυτοκίνητο και τέτοια. θα κλάψουν μανούλες. Αλλά θέλω να πω ότι.
0: Τρεις μέρες χωρίς αυτοκίνητο.
1: Το σουκού.
0: Αυτό το σουκού ναι. Είναι χωρίς. Και δεν θα πάρουμε τα αυτοκίνητα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δεν θα μπορούμε να κυκλοφορήσουμε πουθενά.
1: Πώς θα έρθουμε εδώ.
0: Αφού έχουμε εκπομπή.
1: Αυτό
0: πώς
1: λέω.
0: Θα έρθουμε.
1: Πώς θα έρθουμε.
0: Με τι θα έρθουμε.
1: Με τι.
0: Ναι.
1: Με τα πόδια.
0: Με το τόμο.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Θα γίνει λοιπόν αυτό και λένε ότι εξετάζεται. Θα το δούνε πώς θα πάει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Και. Το σκέφτονται. Προφανώς οι αρχές μπορεί να είναι προάγγελος. Δεν ξέρω τώρα.
0: Να το σκεφτούν γιατί έχει ωραίες τζελατερίες εκεί.
1: Έχει τα πάντα.
0: Στην Νίκη, ναι, έχει ωραίες τζελατερίες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήθελα να πω τώρα, εσείς όλοι που μας λέτε καλό Σαββατοκύριακο κτλ. Στους φίλους ακροτές απευθύνομαι τώρα.
1: Καλά το κάνεις και το λες.
0: Τι πιο. Έχετε ξεχάσει ότι αύριο θα είμαστε εκτάκτως 8 με 10 το πρωί. Το Σάββατο, όχι, αύριο Σάββατο.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να το είχαν ακούσει.
0: Όχι, το λέω να μην συντονιστούν. Ειδικά άμα έχετε ραδιόφωνο DAB,

0: Γιο.
1: Έβαλα εγώ νταμπ, γιο. Και ήταν πολύ ωραίο.
2: Ναι, γι' αυτό.
1: Πολύ μου άρεσε γιατί το πήγαινα μπρος-πίσω. Μπρος-πίσω.
0: Έχει ξεχάσει ότι το έχει πει.
1: Όχι, το άλλη δεν μια έχω ξεχάσει σήμερα. Το έχω ξεχάσει.
0: Πει, τέτοια
1: το ξαναλέω,
0: τέτοια
1: γιατί
0: παθαίνει.
1: Είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό.
2: Αυτό το λες.
1: Είναι πρωτοποριακό αυτό το πράγμα. Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες αιχμής.
2: Να πω κάτι.
1: Ναι.
2: Γιατί μπορεί να μην το ξέρουν οι φίλοι ακροατές που έχουν αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή ένα ψηφιακό ραδιόφωνο στο αυτοκίνητό τους. Σε λίγο θα σου βγάζει και από κάτω και τους τίτλους. Το διάβασα χθες στο δελτίο τύπου. Θα σου βγάζει και τίτλους.
1: Ναι,
2: ναι.
1: Τα πάντα θα έχει.
2: Γιατί με κοιτάς με γρουλωμένα μάτια.
1: Δεν σε κοιτάω, γιατί εντυπωσιάστηκα.
2: Που το ξέρα.
1: Ναι.
2: Αυτό.
1: Ναι. Τώρα, να έχετε το νου σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Ναι.
1: Διότι με την εξέλιξη της τεχνολογίας εξελίσσονται και απατεώνες.
2: Όχι μόνο τα ραδιόφωνα στα αυτοκίνητα.
1: Ανακοινώθηκε λοιπόν χθες από την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων και το οργανωμένο έγκλημα, τα FBI και όλα αυτά κτλ.
2: Ποια FBI, μόλις τώρα, ναι.
1: Τα ελληνικά. Ναι. Έτσι το λένε. Ελληνικό FBI. Ναι, ρε Διονύση, έτσι το λένε. Εμά δεν σε αρέσει εσένα, α πούμε.
2: Αφού FBI είναι ένα.
1: Εντάξει.
2: Τι να λέμε τώρα, σε λίγο θα λέμε την ΚΙΠ ελληνική CIA, ας πούμε.
1: Όχι.
2: Τι θα λέμε το. Όπως λέμε ελληνικό πεντάγωνο. Ναι, ακούνε και αμέσως μόλις ακούνε αυτή τη λέξη.
1: Στα έχω πει αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε και λοιπόν, να σας πω τι γίνεται. Προσέξτε παρακαλώ πάρα πολύ. Διότι πλέον έχουν φτάσει με την τεχνητή νοημοσύνη, κλωνοποιούν τις φωνές της μαμάς σας, του μπαμπά σας, της γιαγιάς σας, του αδερφού σας, της αδερφής σας, του ξαδερφού σας, σας παίρνουν τηλέφωνο και σας ζητάνε λεφτά. Ναι. Κλωνοποιούν τις φωνές, το καταλαβαίνεις.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να είσαστε επιφυλακτικοί, γιατί πολλοί άνθρωποι πίστηκαν. Τι να κάνουνε. Άμα με πάρει εμένα κάποιος και ακούσει τη φωνή της μάνας, δεν θα πιστώ.
2: Ναι. Θα πιστείς. το πιθανότερο.
1: Λοιπόν.
2: Να είσαστε υποψιασμένοι. Πλέον να μην... Να θέλετε άλλου είδους πιστήρια που μόνο εσείς γνωρίζετε.
1: Τους πιάσανε.
2: Που μόνο εσείς γνωρίζετε.
1: Τους πιάσανε.
2: Να έχετε κωδικούς.
1: Ναι.
2: Μαμά, ξέρω εγώ τι είχαμε φάει. Από πού είχαμε φάει μπέργκερ, επειδή είναι η μέρα
1: τσίσμπεργκερ,
2: το λέω.
1: Ναι.
2: Την 27η Νοεμβρίου του 2024.
1: Πού.
2: Η μαμά ξέρει. Μόνο η μαμά ξέρει.
1: Η μαμά ξέρει. Ναι, πάλι, ρίξε ένα
2: μπέργκερ. Μόλι, πες.
1: Ναι, η μαμά ξέρει.
2: Η μαμά ξέρει.
1: Η μαμά είναι πρωτοπόρος.
2: Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι κουτουρού τα λέει αυτά τα πράγματα.
1: Το ξέρω εγώ ότι τα λες, δεν τα λες τυχαία.
2: Το λέω και για τους ακροατές. Μην νομίζουν δηλαδή.

0: Αυτή είναι η Κέτι Πέρι.
1: Του Τριντό.
0: Του Τριντό.
1: Ο Παπαχλημίτσος ξέρει την Κέτι Πέρι από τον Τριντό.
0: Δεν ήξερε
1: τον Τριντό. Δεν τραγουδίστρια Κέτι Πέρι.
0: Δεν ήξερε την Κέτι Πέρι. Είναι επιπέδου.
1: Παιδιά, η Κέτι Πέρι έχει κάνει. Έχει χρυσούς δίσκους, βραβεία DMA, MMA, LMA, MBA.
0: FDMA, ναι. Και BBDO.
1: Και διάφορα άλλα.
0: Μην το ξεχνάς ότι έχει και BBDO.
1: Όλα τώρα αυτά έχουμε κέφι, γιατί ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 8.
0: Βέβαια.
1: Να σας το υπενθυμίσουμε αυτό. 8 η ώρα αύριο το πρωί. Παίρνουμε φόρα από τώρα για αύριο το πρωί στις 8.
0: Ναι, να μείνετε εδώ όμως εσείς συντονισμένοι και να μας περιμένετε μέχρι αύριο το πρωί να ακούτε συνέχεια. Καταλάβατε. Εδώ μην ξεκολλήσετε. Ναι. Τη βελόνα. Ναι. Τη βελόνα, δεν είναι βελόνα.
1: Μην πούμε καλό Σαββατοκύριακο, έτσι και θα τα πούμε αύριο το πρωί.
0: Όχι, όχι. Ναι. Λοιπόν, σας αφήνουμε με Κέτι Πέρι, θα περάσουμε σε Stevie Wonder και αμέσως μετά αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και κοντά σας μετά.
1: Ο Stevie Wonder πιανής είναι.
0: Ο Stevie Wonder είναι μόνο του μια κατηγορία.
1: Μόνο του μια κατηγορία. Ναι.
0: Ακολουθούν Βασίλη Αδαμόπουλο, Μαρία Γεωργίου, γεια σας.
1: Έχει τραγουδήσει ο Stevie, έχει τραγουδήσει, του έχουν κάνει αφιέρωμα. Η Μπιγιοσέ με τον Σίραν, τον Ed Sheeran, έχουν κάνει ένα αφιέρωμα στον Stevie Wonder. Να το δείτε, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Μπράβο, θα το δούμε. Τι κομμάτι. Μην μου κλείνει το μικρόφωνο όλη την ώρα. Τι κομματάρα. Δεν μου το κλείνει η Παπακυρίτση, ο Χατζημιχάλης το κλείνει.
1: Όχι, όχι, δεν κάνω ποτέ. Ναι. Δεν μπορώ.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Φρένο από την κυβέρνηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε πακέτο παρεμβάσεων με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο στην πρώτη ύλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Σε κρίσιμη καμπή πλησιάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο αμερικανικό διαδικτυακό ειδησιογραφικό πρακτορείο Άξιος. Έχω μια μεγάλη απόφαση που έρχεται σχετικά με το αν θα τους εξοντώσω ή όχι. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί μαζί μου, δήλωσε ο Τραμπ σε σχόλια που συνδέονται με την προγραμματισμένη συνάντηση την Τρίτη με ηγέτες από 6 χώρες του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εν τω μεταξύ, διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου Τουκτέλ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα 2-4χρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πορειών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας στο μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγω σταθμού. Όπως αναφέρεται, όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στη θεία του Στέφανου Τσιτσιπά, καθώς τα δύο σκυλιά που βρίσκονταν στην οικία της στη Βάρη επιτέθηκαν σε 3 άτομα. Με τη διαδικασία του αυτοφόρου αναζητείται η αδερφή της κατηγορούμενης και μητέρα του διάσημου αθλητή, η οποία ενδεχομένως βρίσκεται στο εξωτερικό, αλλά φέρεται ως ιδιοκτήτρια του ενός σκύλου.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων.
2: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
5: Στα γαλακτοκομικά βασίλα,
4: Η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
5: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
6: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 693324-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
7: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
8: Χορηγός επικοινωνίας Ερτεγέου.
9: Μην αργείς άλλο, δώσε αίμα όποτε μπορείς.
10: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
9: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή. Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8. Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
10: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
9: Δώσε αίμα όποτε μπορείς. Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτεγέου.
11: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
12: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.
13: Αέρα Αιγαίου. Από τους 104,4 στον FM και μέσω ίντερνετ για όλο τον κόσμο.

Καλημέρα, καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές σε όλο το Βόρειο Αιγαίο. Λοιπόν, είναι μια όμορφη μέρα, λίγο ψυχρούλα σήμερα, πολλή κίνηση στην προκυμαία της Μυτιλίνης, να το έχετε έτσι υπόψη σας, αλλά είναι μια μέρα καθημερινή, σαν όλες τις άλλες. 10 λεπτά μετά τις 8, ξανά μαζί ως τις 9, με θέματα από την επικαιρότητα των νησιών μας. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση του προγράμματος. Η Γλυκερία Σουλουγάνη ρυθμίζει τον ήχο. Λοιπόν, η Παυλίνα Κοσμά δεν θα είναι σήμερα μαζί μας, δεν πειράζει. Δυνατά, δυναμικά και πάντα επίκαιρη στη μουσική επιμέλεια η Γλυκερία Σουλουγάνη. To the point ήθελα να πω. 2251-026-23-250 το τηλέφωνο μας για τη δική σας καλημέρα, όσα χρόνια και να περάσουν. Το 26.000 θα είναι το αγαπημένο μας τηλέφωνο, ο αγαπημένος μας τηλεφωνικός αριθμός. Είναι αυτός ο αριθμός που μας συνόδευε, πόσα χρόνια να πω εγώ. Συνολικά έχω 35, να πω 25. Τα καλύπτει περίπου 25 χρόνια. Αυτός ήταν ο δικός μας τηλεφωνικός αριθμός. Αυτός ήταν ο αριθμός τον οποίο γνώριζαν όλοι, το 26.000. Δεν καταφέραμε να το κρατήσουμε έτσι όταν τότε που κλείσαμε. Δεν πειράζει. 2251-023-250 το τηλέφωνο μας για τη δική σας καλημέρα. Λοιπόν, και πολλές φορές λέμε πόσο σημαντικό είναι να γνωρίσουμε πρώτες βοήθειες. Πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε, γνωρίζοντάς τες, να προσφέρουμε βοήθειες στον συνάνθρωπό μας. Αυτό έγινε χθες στη Σκάλα Ερεσού και σε λίγο θα μάθουμε τι ακριβώς έγινε από τον πρόεδρο της κοινότητας που ήταν εκεί στο περιστατικό. Γνωρίζει πρώτες βοήθειες και ήταν εκείνος ο οποίος έδωσε τις πρώτες βοήθειες στον άνθρωπο που έχασε τις αισθήσεις του έξω από το κατάστημα εστίασης όπου βρισκόταν. Πάμε να υποδεχτούμε τη μέρα που πέρασε το κατόφλι του χρόνου με ένα τραγούδι. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλους, καλή ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε.

0: Τι να πω, διαβάζω στενάχωρες ειδήσεις στα site, τα ιδιοσιογραφικά site. Τι συμβαίνει, δεν ξέρω τι συμβαίνει με τα νέα παιδιά. Μαθήτρια, 16χρονη, έπεσε λέει από την ταράτσα του σπιτιού της στην Άξο. Σε μια άλλη είδηση που έπεσε στο μάτι μου είναι ότι βρέθηκαν δύο παιδιά παρατημένα στο σχολικό λεωφορείο στα Χανιά. Δεν ξέρω πού είναι το μυαλό μας. Δεν ξέρω δεν είμαστε οριοθετημένοι. Μας απασχολούν πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω τι είναι αυτά που μας απασχολούν τόσο πια πολύ, που μπορεί να ξεχάσεις δύο παιδάκια μικρά μέσα στο σχολικό λεωφορείο, αλλά και να κάνει ένα 16χρονο κορίτσι να δώσει τέλος στη ζωή του με αυτόν τον τρόπο. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Και συνηθίζεται. Δηλαδή, ότι συνηθίζεται, άκου τι είπα, δεν μπορεί να το συνηθίσει αυτό, αλλά είναι κάτι που βλέπουμε να γίνεται συχνά, πυκνά και να αφορά νέα παιδιά. Βάζω μια τελεία σε αυτά. Έτσι, περισσότερο για τροφή για σκέψη τα θέτω πρωί-πρωί. Και πάμε να δούμε το πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε πρώτες βοήθειες, να τις εφαρμόσουμε σωστά και να βοηθήσουμε ένα συνάνθρωπό μας, όπως συνέβη στη Σκάλα Ερεσού. Κοντά μας είναι ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κύριος Αντώνης Ελευθερίου, ένα νέο παιδί ο οποίος ξέρει από κάρπα, και ευτυχώς που ήξερε από κάρπα και ξέρε τι να κάνει εκείνη τη δεδομένη στιγμή, και ευτυχώς που είχαν φροντίσει συμπολίτες του να προμηθευτούν και απεινιδωτοί. Πώς είχαν τα πράγματα χτες? Φαντάζομαι θα επικράτησε πανικός εχθές στη Σκάλα, κύριε Ελευθερίου. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας και σε εσάς, κυρία Δήμητρα, και στους ακροατές της Αέρα Αιγαίου. Mm-hmm. Ήταν δύσκολες στιγμές. Καταρχάς έγινε την Κυριακή στις 3.30 το μεσημέρι το συμβάν.
0: Ναι.
1: Όπου με ενημέρωσαν καταστηματάρχες δίπλα ότι ένας κύριος έχει καταρρεύσει και δεν έχει τις αισθήσεις του.
0: Mm-hmm.
1: Κατέβηκα προς το κατάστημα και ευτυχώς για καλή μας τύχη βρέθηκαν και δύο γιατροί. Από ό,τι μαθαίνω τώρα, ένας ήταν νοσηλευτής στο Βοστάνιο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Ένας συνταξιούχος ιατρός.
0: Το πρώτο που πρέπει να κάνεις, θυμάμαι από τις πρώτες βοήθειες που κάναμε και εδώ, είναι να φωνάξεις: υπάρχει κάποιος γιατρός.
1: Μπράβο.
0: Ήταν
1: ναι. Πολύ σπουδαίο ότι βρέθηκαν δίπλα δύο άνθρωποι που ήξεραν επαγγελματικά από πρώτες βοήθειες. Γιατί εγώ και είμαι πρόεδρος στην κοινότητα, έχουμε κάνει δύο σεμινάρια κάρπα. Αλλά ο νοσηλευτής και ο γιατρός ήταν εκείνοι που ανέλαβαν το δύσκολο mm-hmm. κομμάτι να ξεκινήσουν τις μαλάξεις, τις θωρακικές πιέσεις. Και ταυτόχρονα έδωσα εντολή σε έναν καταστηματάρχη να φύγει να πάει να φέρει τον επινιδωτή που τον έχουμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, στο κέντρο στη Σκάλα Ερεσού.
0: Ναι.
1: Τον έφερα τον επινιδωτή, βάλαμε πάνω τα πάτσες που λέμε, τα ηλεκτρόδια, mm-hmm. να σας το πω έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και από εκεί και πέρα ο αυτόματος επινιδωτής μας έδινε εντολές και με τις πιέσεις. Έκανε δύο επινιδώσεις και στη δεύτερη επινίδωση ο άνθρωπος ξεκίνησε πάλι να έχει παλμό και να αναπνέει.
0: Μπράβο.
1: Ήτανε συγκλονιστικές στιγμές, κυρία Δήμητρα.
0: Ναι, πώς
1: ήταν. Ήτανε στιγμές πανικού, στιγμές απόγνωσης. Είχαν μαζευτεί γύρω-γύρω όλος ο κόσμος από το χωριό, με το στόμα ανοιχτό κυριολεκτικά.
0: Ναι.
1: Είχε παγώσει το
0: χωρίς αίμα. Χωρίς ανάσα, ακριβώς. Και
1: όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να είναι σε τέτοια κατάσταση, είναι δύσκολες στιγμές, όντως.
0: Πόσος χρονών ήταν ο κύριος Γιώργος, όπως τον αποκαλείτε?
1: Ναι, νομίζω 65, κάπου εκεί.
0: 65 χρονών. Mm-hmm. Γι' αυτό του γράφετε και όλες το μήνυμα, βάστα γερά, κύριε
1: ναι,
0: Γιώργο.
1: Βάστα γερά, κύριε Γιώργο, και στην οικογένειά του που ήταν εκεί.
0: Από όλη αυτή την εμπειρία που ζήσατε, τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, τι θέλετε να επικοινωνήσετε, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε?
1: Αυτό που θέλω να... Έκανα την ανάρτηση αυτή και άμεσα, το ίδιο βράδυ κιόλας, δύο συμπολίτες μας που έχουν χάσει τους δικούς τους ανθρώπους, προστιμοποιούνται και μας κάνουν τώρα αυτές τις μέρες δωρεά για δύο ακόμα επινιδωτές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το πιο σημαντικό ήταν η ευαισθητοποίηση όλων για τέτοια θέματα, ειδικά εμείς εδώ που είμαστε απομακρυσμένες περιοχές.
0: Ναι.
1: Το κοντινότερο κέντρο υγείας είναι στην Άντισα, είναι 15 λεπτά.
0: Mm-hmm.
1: Και θα έχουμε άλλους δύο επινιδωτές, θα κάνουμε και άλλο σεμινάριο να εκπαιδευτούν ακόμα περισσότεροι συμπολίτες μας.
0: Ναι.
1: Ώστε να γνωρίζουμε 5 πράγματα βασικά σε μια τέτοια κατάσταση, να μπορούμε να σώσουμε μια ανθρώπινη ζωή.
0: Έχετε πάρα πολύ δίκιο και πολύ σωστά θα κάνετε. Και για το σεμινάριο, και μπράβο σε αυτούς τους συμπολίτες. Βέβαια έχουν νιώσει τον πόνο της απώλειας.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν κάποιος άνθρωπος φεύγει ξαφνικά και δει από καρδιά, και όταν δεν υπάρχει εκείνη τη στιγμή, την κέρια στιγμή για τη ζωή του, είναι στο μετέχμιο, να μπορέσει να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες για να επανέλθει ο παλεμός. Οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους με αυτό τον, που έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να καταλάβουν πάρα πολύ καλά τον πόνο των δύο ανθρώπων που σας προσφέρουν απεινιδωτές. Μπράβο τους.
1: Έτσι,
0: μπράβο
1: ακριβώς.
0: Τους. Και να συνεχίσετε έτσι με θέρμητα σεμινάρια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σώθηκε μια ανθρώπινη ζωή.
1: Και να πω ξανά, κυρία Δήμητρα, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους συμβρέθηκαν εκείνη τη στιγμή εκεί. Έστω να καθησυχάσουν τα πράγματα, έστω να δείξουν ψυχραιμία. Τους δύο γιατρούς, τον ένα γιατρό και τον ένα νοσηλευτή που κάνανε το μεγαλύτερο φορτίο στην κάρπα που κάναμε.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι βρέθηκαν δίπλα, ξαναλέω, άνθρωποι που επαγγελματικά, που είναι το αντικείμενό τους.
0: Ήξεραν τι να κάνουν. Δεν ψαχνόταν όπως σε ανάλογη περίπτωση που ξέρουμε τη γνωστή υπόθεση Μαζονάκη. Οφείλουμε να το πούμε για εκεί. Γιατί μπορούσε να μην είναι ο Μαζονάκης, μπορούσε να είναι ένας οποιοδήποτε άνθρωπος στη θέση του. Και λάθος στην αδρεναλίνη και απεινιδωτής δεν υπήρχε. Και μαλάξεις σωστές με το ένα χέρι δεν γίνονται. Καταλαβαίνετε, δεν το λέω για αυτή καθ' αυτή την υπόθεση Μαζονάκη, αλλά για κάθε άνθρωπο που θα μπορούσε να βρεθεί σε αυτή τη δυσκερή θέση και μάλιστα όταν υπάρχουν δύο γιατροί και είσαι σε μία κλινική κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Ελευθερίου, μπράβο.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Μπράβο. Είναι πολύ σημαντικό που σώθηκε μια ανθρώπινη ζωή. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.

Λοιπόν, λέγαμε για τις πρώτες βοήθειες που πρέπει να γνωρίζουμε και το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε απεινιδωτές. Θα πρέπει να σας πω ότι η ελληνική ραδιοφωνία στον τομέα αυτό έχει πρωτοπορήσει. Και έχει πρωτοπορήσει γιατί και στα κεντρικά μας γραφεία, στο Ραδιομέγαρο στην Αθήνα, στην Αγία Παρασκευή, αλλά και στην Κατεχάκη, αλλά και σε όλους τους 19 περιφερειακούς σταθμούς, θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν απεινιδωτές. Και όχι μόνο υπάρχουν απεινιδωτές, τουλάχιστον σε εμάς είμαστε και απέναντι από το νοσοκομείο, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Υπάρχουν λοιπόν απεινιδωτές και μάλιστα ήρθαν στελέχη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και πραγματοποίησαν εκπαίδευση σε όλους τους εργαζόμενους, όχι μόνο σε εμάς, αλλά και σε όλους τους εργαζόμενους στους 19 περιφερειακούς σταθμούς. Όμως νομίζω, Γλυκερία Σουλουγάνη, επειδή είσαι και στην ελληνική ομάδα διάσωσης και έχεις τα πτυχία σου στις πρώτες βοήθειες και όλα αυτά, νομίζω ότι ένα μάθημα δεν αρχεί, καταλαβαίνεις. Προχτές τα λέγαμε στο αυτοκίνητο με τον Βασίλη, δεν ξέρω το την Έλλη. Πηγαίναμε εκτός έδρας, σε ρεπορτάζ, και συζητούσαμε για το πόσο σημαντικά είναι αυτά τα μαθήματα και μάλιστα προσπαθούσαμε να θυμηθούμε όλα τα στάδια, να τα επαναφέρουμε στη μνήμη μας. Είχαμε κάποια μικρά κενά, οπότε νομίζω ότι πρέπει να αναλάβεις δράση και να μας καλέσεις να κάνουμε μια επανάληψη, να φρεσκάρουμε ό,τι γνωρίζουμε, γιατί είδες, η ζωή είναι απρόβλεπτη. Από τη μία στιγμή στην άλλη δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Και το πιο σημαντικό είναι να είσαι εκεί και όχι μόνο να είσαι εκεί, αλλά να μπορείς να προσφέρεις και βοήθεια.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα. Η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
2: Στην Έκον Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251-072-007 ή 6933-24-3986. Έκο Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
3: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
6: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
7: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.

να προλάβω να σου. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Περάσαμε ήδη στο δεύτερο ημίωρο. Αμέσως μετά το τραγούδι που μόλις ξεκίνησε. Θα ακούσουμε τι είπατε όλοι εσείς για τις τιμές στα υγρά καύσιμα.

0: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα, τι να σας πω, βλέπετε τις τιμές που στην Αντλία. Σε ό,τι αφορά τους ιδιοκτήτες δικύκλων, εντάξει, εκείνοι λένε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα, βάζουν πολύ λιγότερη βενζίνη, πληρώνουν πολύ λιγότερα, αλλά οι επαγγελματίες, πραγματικά για τους επαγγελματίες είναι δυσβάσταχτο το κόστος. Εχθές και κάποιος επαγγελματίας είπε και παρουσίασε και μία άλλη παράμετρο, ότι σε ό,τι αφορά τις σχολικές μεταφορές, η σύμβαση λέει που είχε υπογραφεί πριν από 3 χρόνια, ωστόσο μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια υπάρχει διαφοροποίηση. Βλέπετε τι συμβαίνει με τα υγρά καύσιμα. Δεν υπάρχει καμία σταθερότητα, υπάρχουν συνεχές αυξήσεις και αυτό το καλύπτουμε εμείς. Επίσης, προσπαθούμε να μην μεταβιβάσουμε, να μην μετακυλήσουμε τις αυξήσεις στα εισιτήρια των επιβατών. Γενικά και τα νοικοκυριά ανησυχούν για το πετρέλαιο θέρμανσης, ποια θα είναι η τιμή του, ανοίγει τον Οκτώβρη. Ξέρετε, νοικοκυριά και επαγγελματίες ανησυχούν γιατί βλέπουν ότι αυτή η κούρσα, αυτό το ράλι ανόδου στις τιμές δεν σταματά.
1: Γράφει στα Βυζινάδικα 2-10.
2: 2?
1: 2-10, 2-15.
2: Πόσο δύσκολο έχει γίνει το γεγονός για τη δική σας τη δουλειά που πρέπει να γεμίζετε συνεχώς το ρεζερβουάρ, πόσο δύσκολο είναι αυτό?
1: Πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά όλα είναι κατ' επέκταση όλων των πραγμάτων. Δεν είναι μόνο δηλαδή, τα καύσιμα, και το σούπερ μάρκετ είναι φαρμακείο, τα πάντα είναι.
2: Δεν γεμίζετε το ρεζερβουάρ?
3: Του γεμίζω, πληρώνω, φεύγω.
2: Δεν σας ενδιαφέρει η συνεχής κούρσα τη στιγμή?
3: Τι θα κάνω εγώ τώρα? Τι να κάνω? Γίνεται κάτι.
2: Με πόσο γεμίζατε και πόσο γεμίζατε?
3: Είναι 90 τώρα 130. Τι θα γίνει? Και 200 να πάει πάλι, δεν θα το βάλεις.
4: Έχω λεωφορεία.
2: Πόσο έχει επηρεάσει το ράλι των τιμών στα καύσιμα εσάς τους επαγγελματίες?
4: Μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Τα καύσιμα από 1,40 που είχαν πέρυσι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε εδώ στο νησί, έχουν φτάσει τα 2,20 το λίτρο. Έχουμε αύξηση περίπου 70-80%. Οι τιμές είναι ίδιες με τις περσινές και τις προπερσινές. Άρα έχουμε ένα 70% βάρος της επιχείρησής μας όσο αφορά τα καύσιμα. Και ένα άλλο πιο σημαντικό θα ήθελα να πω είναι η μεταφορά των μαθητών που έχουμε κάνει στο διαγωνισμό πριν 3 χρόνια και τις είχαμε πάρει με τις τιμές του καυσίμου που είχε 1,40-1,35 τότε και αυτή τη στιγμή έχει πάει 2,15. Πράγμα το οποίο είμαστε σε καθημερινή βάση, οι επιχειρήσεις μας μπαίνουν μέσα.
5: Για τους ανθρώπους είναι που έχουν δυσκολίες, ο χειμώνας είναι πολύ δύσκολος. Όλα τα πράγματα, τα καΐκα, δεν θα μπορούν να βάλουν πετρέλαιο, όλα τα αυτοκίνητα, για τον κόσμο είναι.
6: Μερικοί ζουν, σε κόμμα είναι και βγήκαν τώρα και βλέπεις τιμές πάνω. Έχουμε πόλεμο γύρω-γύρω και τα κάψουμε, σωστά. Βλέπετε ακόμα δεν παρατήρεται κανείς με δημοσίας φορτηγό ή ταξί ή πούλμαν. Ακόμα μας νοιάζει η βόλτα. Καλά είμαστε ακόμα. Πόλεμο έχουμε. Σ' άλλα κάτι πιο πολλά είναι. Άμα πάει 3-3,5 ευρώ θα έχουμε πρόβλημα.
7: Λοιπόν, εγώ κινούμαι με μηχανάκι κατά κύριο λόγο, μηχανή ή μηχανάκι. Δεν έχω τόσο μεγάλη, δεν το βλέπω τόσο πολύ στο πορτοφόλι μου, τουλάχιστον για το μηχανάκι. Αλλά αυτό που ανησυχώ πάρα πολύ είναι τι θα γίνει το χειμώνα, ειδικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο έχουμε και παιδιά. Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Νομίζω ότι θα βρεθεί μια λύση, ελπίζω σε μια ειρηνική, ένα τέλος του πολέμου εκεί πέρα, ένθεν και τους δύο πολέμους, για να μπορέσει να ηρεμήσει και ο κόσμος, γιατί τα πράγματα πια έχουν ξεφύγει τελείως.

0: Και για να πάμε στην Ικαρία, μας περιμένει ο συνάδελφος, ο Γιώργος Βιτσαράς, για τα νέα του νησιού. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Τα λέμε και ραδιοφωνικά πλέον. Τελευταία φορά που σε είδα ήταν στον Άγιο Κύρικο.
1: Μάλιστα.
0: Θα πρέπει να σου πω τις εντυπώσεις μου από την Ικαρία. Λοιπόν, η Ικαρία ήταν καταπληκτική. Ήταν καταπληκτική, μ' άρεσε πάρα πολύ. Άγρια ομορφιά. Τώρα καταλαβαίνω απόλυτα όταν αναφέρεσαι στα προβλήματα του οδικού δικτύου. Τα γνώρισα, τα βίωσα, τα είδα. Όταν αναφέρεσαι σε διάφορα άλλα ζητήματα που αφορούν το νησί, έχει ακόμα αρκετό δρόμο η Ικαρία, θα έλεγα. Εσύ τι λες?
1: Έχει πάρα πολύ δρόμο η Ικαρία και εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η συνεργασία τώρα των κατοίκων, των φορέων, των μέλων της τοπικής αυτοδιοίκησης, της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, του ελληνικού κράτους θα πρέπει να συνεργαστούν για να μπορέσουμε να έχουμε κάποια αποτελέσματα τουλάχιστον και στη λύση των βασικών προβλημάτων.
0: Και έτσι, χρειάζεται βέβαια και εξωστρέφεια, και εξωστρέφεια από τους τοπικούς φορείς, έτσι.
1: Ας λύσουμε λίγο τα θέματα εδώ τώρα που έχουμε τα εσωτερικά μας, τα δικά μας,
0: ναι,
1: τα οποία βέβαια απασχολούν και τους ανθρώπους οι οποίοι μας επισκέπτονται, αλλά για το φυσικό μας περιβάλλον που, όπως είδες, παρόλο την κακοποίηση που έχει υποστεί, αντέχει ακόμα.
0: Είναι πολύ μοναδικό. Είναι μοναδικό.
1: Για ένα νησί του Αιγαίου, όσο θεωρούν να υπάρχει τέτοια πράγματα, να έχουμε τέτοια πράγματα, είναι πραγματικά τύχη, πολύ μεγάλη τύχη για τους κατοίκους αυτού του τόπου. Γι' αυτό χρειάζεται όχι την προστασία του για να το δείχνουμε, για να μας κρατήσει πάνω στο νησί, γιατί συζητάμε τώρα ότι παραδείγματος χάρη δεν έχουμε νερό να πιούμε.
0: Έτσι είναι, Γιώργο. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Δεν έχετε λεωφορείο. Λοιπόν, εξήγησέ μου, σε παρακαλώ. Είδα στάσεις. Είδα στάσεις λεωφορείο, είδα στάσεις λεωφορείο. Είδα ένα παρατημένο λεωφορείο, νομίζω, στον Εύδυλο. Τώρα συγχωρήστε, αν δεν είναι στον Εύδυλο. Ένα είδα. Ένα είδα δημοτικό. Λοιπόν, λεωφορείο, στάσεις είδα. Όπου και να πήγαινα και έλεγα μια καλημέρα, από πού είσαι κορίτσι μου, έλεγα εγώ, άσε που ένιωθα σαν να βρισκόμουν στοιχείο, γιατί τι καριώτικα, τι χιώτικα, το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, και όλοι μου λέγανε δεν έχουμε συγκοινωνίες, δεν έχουμε λεωφορεία. Επιτρέπεται να υπάρχει ένα λεωφορείο μόνο για τα θέρμα, έτσι, γιατί είναι οι θερμές πηγές εκεί, και κανένα άλλο λεωφορείο για κανένα άλλο χωριό του νησιού? Πώς γίνεται?
1: Έτσι. Να, που γίνεται.

0: να βρεθεί η λύση να μπορέσουμε να έχουμε τουλάχιστον μια συγκοινωνία που θα εξυπηρετεί όχι τους επισκέπτες και τους ντόπιους. Δηλαδή, πια και με τις τιμές της βενζίνης που πάνε σε αυτά τα ύψη και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσουν, είναι λίγο απαγορευτικό. Ευτυχώς τουλάχιστον πάλι καλά, μάλλον θα έλεγα Δημήτρη, που υπάρχει και μια οργάνωση στους οικισμούς, στους απομακρυσμένους. Όταν κάποιος ξεκινάει για να πάει σε κάποιο κοντινό χωριό μεγαλύτερο κτλ. Για τα ψώνια του, για τους γιατρούς, για τον άλλο, ειδοποιεί και τους γειτόνους.
1: Μπράβο.
0: Γίνεται ένα δρομολόγιο όλοι μαζί, πληρώνουν τα έξοδα όλοι μαζί για να μπορέσουν να καλύψουν αυτά τα κενά.
1: Για φαντάσου που φτάνουν οι άνθρωποι. Ναι. Επίσης μου έκανε εντύπωση, θα το πω και αυτό. Είναι δυνατόν να έχετε τα μοναδικά θερμά λουτρά με ράδιο και να είναι σε αυτή την κατάσταση. Να έχουν γίνει εγκαταστάσεις καινούργιες εκεί, ξέρεις που είναι η σπηλιά. Και να καταστρέφονται από το χρόνο. Γιατί?
0: Δήμητρα, το είπα και στην πρώτη μας, στην αρχή που ξεκινήσαμε, θέλει μια συνεργασία. Δηλαδή τώρα αν τυχόν περιμένουμε τον ΕΟΤ να δώσει την άδεια...
1: Μα το μωρό κλαίει και λέει μαμά πεινάω.
0: Μα αυτά είναι τώρα 30 χρόνια που τα λέμε.
1: Εντάξει, έχει παγιωθεί όμως μια κατάσταση.
0: Αυτό, ορίστε. Εδώ περιμένουμε. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει αυτή η συνεργασία των φορέων και τα λοιπά για να μπορέσουμε να ανοίξουμε τις πηγές?
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι πηγές αυτές, οι οποίες είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τις πηγές που έρχονται οι άλλοι από την Ιαπωνία και από τα γύρω-γύρω μέρη εκεί του πλανήτη μας, έτσι, του μικρού μας, ναι, μεγάλου πλανήτη, να δουν τις, όχι να δουν, να μπουν μέσα στις πηγές και να είναι μόνο ανοιχτή μία με το ζόρι.
1: Με το ζόρι, ακριβώς, όπως το λες.
0: Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε, δεν είναι. Δεν δείχνω ευθύνες και τα λοιπά, οι ευθύνες είναι ολόνων μας.
1: Βέβαια.
0: Δεν πάνε κάπου συγκεκριμένα.
1: Σε μία 30-ετή πορεία, έτσι, οι ευθύνες είναι πολλές και κυρίως σε αυτούς που αποφασίζουν, σχεδιάζουν για το μέλλον αυτού του τόπου. Θα περάσουν άλλα 30 χρόνια, πώς το βλέπετε, ας πούμε.
0: Ναι, ελπίζουμε να μην έχουν χαθεί.
1: Λοιπόν, εγώ τα έζησα αυτά, τα βίωσα αυτά. Επίσης προσπάθησα να πάω στο μουσείο του Θεοδωράκη. Δεν μπορεί να έχει το μουσείο Θεοδωράκη ο δρόμος να είναι κλειστός. Να ανεβώ με το σμαρτάκι μου εκεί πάνω από την παιδί, πώς λεγότανε, από το παίζει,
0: ναι,
1: παίζει,
0: ναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, και να πάω, να φτάσω στο και πέντε και να μην μπορώ να δω το μουσείο, γιατί είχε χόρτα και αγριόχορτα και τα λοιπά και τα λοιπά, που έφραζαν το δρόμο. Δηλαδή, χρειάζεται συνολική έγνοια για τα πράγματα και χρειάζεται σωστός σχεδιασμός και να βγει η καρία προς τα έξω, γιατί μπορεί. Έχει φοβερά πλεονεκτήματα. Το μοναδικό έχει καταπληκτικά προϊόντα. Τι να πω για τα προϊόντα σας. Τι να πω για το φαγητό σας. Τι να πω για την καλοσύνη των ανθρώπων. Για την ευγένεια. Τι να πω. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ και επίσης μ' άρεσε και η μέθεξη που έζησα στα πανηγύρια.
0: Ωραία.
1: Φοβερό πλεονέκτημα και αυτό για το νησί.
0: Άλλο ένα πλεονέκτημα, άλλη μια προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί για να κρατήσουμε την ποιότητά τους, να κρατήσουμε αυτό το παραδοσιακό όσο γίνεται, αν μπορείς να πεις ότι έχεις ένα παραδοσιακό πανηγύρι με 1.000, 2.000, 3.000 κόσμο, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.
1: Εγώ το έζησα, θα κάνω τις παρατηρήσεις μου, έγινε σε ένα πολύ μεγάλο χώρο. Στην Προεσπέρα πρέπει να ήταν, ναι, στην Προεσπέρα αν θυμάμαι καλά. Έγινε σε ένα πάρα πολύ ανοιχτό χώρο. Χωρούσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Υπήρχε φροντίδα και φαγητό για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και εμένα μου αρέσει όταν συμμετέχουν στο χορό όλοι μαζί οι άνθρωποι, παρά να βλέπεις μια παρέα να χορεύει, να πληρώνει την ορχήστρα και να περιμένεις πότε θα έρθει η σειρά σου. Είναι αυτά τα πανηγύρια που όλοι μαζί αντάμα χορεύουν. Και επίσης μου άρεσε που κρατάτε και το παραδοσιακό τραγούδι πάρα πολύ. Μ' άρεσε. Αυτές είναι εντυπώσεις μου. Μπορεί και να κάνω λάθος. Μπορεί να είναι.
0: Όχι, διαφωνεί. Οι εντυπώσεις σου μας περισσεύει, θα λέγαμε.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή ότι αυτές είναι.
0: Είναι καριά.
1: Ναι.
0: Τη βιώνει με τη δικιά του βεβαίως ματιά και γι' αυτό πολλές φορές λέμε και είναι σωστό ότι την ικαρία ή την αγαπάς ή δεν ξανάρχισε τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Οπότε συνεχίζει και έρχεσαι κάθε χρόνο ή τουλάχιστον όποτε μπορείς. Θα δούμε. Το θέμα είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι υπάρχουν θέματα που διαχρονικά. Προβλήματα τα οποία
1: που πρέπει να επιληθούν.
0: Να επιληθούν.
1: Ναι, θα πρέπει η καρία να προχωρήσει μπροστά. Και εκεί χρειάζεται και

0: αν ακούει και η περιφέρεια και αν ακούνε οι αρμόδιοι φορείς και ο Δήμος που πρωτίστως έχει το μολύβι και σημειώνει ποιος είναι ο σχεδιασμός για τα επόμενα χρόνια, ο Δήμαρχος, έτσι, και αναλόγως χτυπάει και πόρτες, το δικό δίκτυο είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για το νησί.
1: Και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε, έτσι να το υποσχεθούμε και οι δύο εδώ σε ανοιχτή ακρόαση με τους φίλους από την Ικαρία, να κάνουμε μια προσπάθεια επικοινωνίας με τον αρμόδιο του ΕΟΤ, να δούμε τι γίνεται με το θέμα των αδειών.
0: Ναι, ναι Γιώργο. Ναι.
1: Διαματικές πηγές των νησιών μας.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Να δούμε τι γίνεται με αυτή την
0: διότι εδώ... Οι δικοί μας άνθρωποι εδώ στη Μυτιλίνη, αναφέρομαι στους δημοτικούς άρχοντες εδώ της Λέσβου, όλες τις πηγές τις άνοιξαν και τις ανοίγουν και πήραν και το ειδικό σήμα και προσπαθούν, διότι ξέρουν ότι οι αιματικές πηγές είναι μια τεράστια δύναμη. Στη Λουτρόπολη Θερμής, καθημερινά, λέω πότε θα ανοίξουν οι αιματικές πηγές. Η Περιφέρεια Βόρειο Αιγαίου, εκεί εκτέλεσε ένα πολύ μεγάλο έργο που αφορά την αποκατάσταση των αιματικών πηγών του κτηρίου, με ανανέωση μέσα για τις μπανιέρες και όλα αυτά. Καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι για ένα τόπο να γίνονται τέτοια έργα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τι έχει να μας πεις ακόμα.
1: Αν το προλάβουμε τώρα αυτό, είχαμε την υπογραφή πριν από λίγο ημερών σχετικής σύμβασης με γιατρούς οι οποίοι καλύπτουν, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο γυροκομείο, στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων και τη Μονάδα Ιαματικής Θεραπείας Απόλλων. Είχαν προηγηθεί τρεις προσκλήσεις ενδιαφέροντος για την υπογραφή αυτής της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ιατρών. Είναι για πρώτη φορά έχουμε αυτή τη λειτουργία με σταθερή ιατρική κάλυψη με πόρους που διαθέτει ο Δήμος της Ικαρίας.
0: Μπράβο.
1: Όπως τονίζει το κειμενό του, για υπηρεσίες που θα έπρεπε να καλύπτονται από το Υπουργείο Υγείας. Είναι ένα καλό αυτό, έτσι λιθαράκι, αλλά έτσι δεν φτάνουμε στο προθετό αποτέλεσμα που είναι η πλήρη λειτουργία των αιματικών πηγών, η ανανέωσή τους. Η ανάπλασή τους ή να δοθούν στον κόσμο αυτές οι υπηρεσίες και αυτό το πολύτιμο αγαθό που έχει η Ικαρία, αυτόν τον πλούτο.
0: Και κυρίως η αποκατάσταση και το άνοιγμα του κτηρίου που έχει φτιαχτεί με πόρους του δημοσίου, έτσι, κοντά στη σπηλιά με τα ιαματικά λουτρά. Θα πρέπει αυτό το κτίριο να μην ρημάξει, να μην το αφήσουν να ρημάξει κι άλλο. Πρέπει να αποκατασταθεί. Λοιπόν, ας βάλουμε μια τελεία σε αυτό. Έχουμε κάτι άλλο, Γιώργο?
1: Δεν ξέρω αν προλαβαίναμε να ακούσουμε για το θέμα της αιμοδοσίας.
0: Όχι, δεν προλαβαίνουμε.
1: Θα το προλάβουμε. Ήθελα το εξής να πω, ότι γίνεται μια προσπάθεια. Υπάρχει εδώ ο Σύλλογος των Αιμοδοτών, ο Σύλλογος Αιμοδοσίας της Ικαρίας, ο οποίος πρέπει, έχει εδώ και δύο χρόνια το καταστατικό, πρέπει να γίνει γενική συνέλευση και να συμμετέχουμε για να μπορέσει να λειτουργήσει ο Σύλλογος. Θα υπάρξουν προσκλήσεις τις επόμενες ημέρες για μια αμάδοξη και ελπίζουμε να συμμετέχουμε.
0: Γιατί το λες αυτό, δηλαδή γίνονται προσκλήσεις και δεν συμμετέχουν, αυτό καταλαβαίνουμε?
1: Υπάρχει μια, θα έλεγα, παρόλο που δεν ο Σύλλογος έχει γίνει το καταστατικό του, παρόλο αυτό το θέμα, εδώ και 30 χρόνια που γίνεται η αιμοδοσία στην Ικαρία, πηγαίνει πάρα πολύ καλά, χωρίς να υπάρχει ο Σύλλογος ενεργός.
0: Ναι.
1: Λόγω της ανάμειξη πολλών ανθρώπων, είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση είτε πολιτών οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό, αλλά ο Σύλλογος νομίζω ότι θα μπορέσει να βοηθήσει ένα βηματάκι παραπάνω αυτή την προσπάθεια και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο με το που δούμε την πρόσκληση αυτή να μπούμε μέσα σε αυτό το παιχνίδι όσο περισσότεροι μπορούμε και να βοηθήσουμε αυτή την προσπάθεια.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Και να πηγαίνουμε να δίνουμε αίμα.
0: Βέβαια. Να μην το λέμε απλά, να πηγαίνουμε να δίνουμε αίμα. Είναι πολύ
1: δεν
0: σημαντικό.
1: Είναι δικαιολογία, το ξέχασα, ξέρω.
0: Θα δώσει ο διπλανός μου. Δεν ισχύει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο.
1: Καλά, καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα στην Ικαρία. Κυρίες και κύριοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί, λίγο μετά τις 8. Από τη Δήμητρα Λαχουρή, που ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση του προγράμματος, στη Γλυκερία Σουλουγάνη που ρύθμισε τον ήχο και επέλεξε τα δαργούδια που ακούσαμε στην εκπομπή μας. Τον Γιώργο Βιτσαρά στις ειδήσεις από την Ικαρία. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν στη ραδιοφωνική μας συντροφιά για ακόμα μία ημέρα. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Στο μοντάζ επίσης ο Κώστας Ζακυρίδης. Λοιπόν, να προσέχετε τον εαυτό σας και να έχετε έγνοια για τους άλλους. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η ενημέρωση συνεχίζεται.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται σε αρκετούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα. Στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο και στην κάθοδο από το ύψος τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Φιλαδέλφια. Στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Στη λεωφόρο Κηφισίας η κίνηση κατά διαστήματα είναι μποτιλιαρισμένη κυρίως στο ρεύμα προς το κέντρο. Αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση, καθώς και στην παραλιακή της λεωφόρο Ποσειδώνος, κυρίως στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα. Καθυστερήσεις που φτάνουν τη μισή ώρα καταγράφονται στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο και συγκεκριμένα από τον κόμβο Φιλίσσεως στον κόμβο της λεωφόρου Κηφισίας. Χαμηλές ταχύτητες με καθυστερήσεις περίπου 10 λεπτών παρατηρούνται και στο ρεύμα προς την Ελευσίνα από το κόμβο Πλακεντίας έως τη λεωφόρο Κηφισίας. Κυβερνητική παρέμβαση έτσι ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας την πρώτη εφόλιστη ύλη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΦ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Συνεδριάζουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Στο τραπέζι η ενεργειακή κρίση, το ράλι ανόδου στα καύσιμα και οι δύο πολεμικές συγκρούσεις. Σε έκτακτη συνέντευξη τύπου για το νέο πλαίσιο ελέγχων των ιδιωτικών ιατρείων στη σκιά του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να παραχωρήσει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στις 11.30 σήμερα. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι στη συνέντευξη θα παρουσιαστεί ένα νέο σύστημα AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων, μέσω του οποίου θα εξετάζονται οι άδειες πριν από το επισκεπτήριο. Στο μεταξύ, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από το γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε άνδρας μετά από φωτιά σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Μύκονο τα ξημερώματα. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πορεών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί για τις 6 στην Καμάρα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγου σταθμού. Όπως αναφέρεται, όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή Πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Άξιος.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σήμερα 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στα γαλακτοκομικά βασίλα,
2: Η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε μας θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251-072-007 ή 6933-24-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
6: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα. Και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
7: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο ΕΡΤ News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
8: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

Καλή σας μέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και όπου αλλού και αν βρίσκεστε και μας ακούτε. Σήμερα είναι Παρασκευή, 18 του Σεπτέμβρη. Η ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά και εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10 με την ενημερωτική μας εκπομπή «Καλημέρα Αιγαίο». Ειδήσεις, ανταποκρίσεις και ρεπορτάζ από τη ζωή στα νησιά μας και μια πολύ μεγάλη καλημέρα από τους συντελεστές της εκπομπής. Στην τεχνική επιμέλεια η Γλυκερία Σουλγάνη, τα τραγούδια που ακούμε διαλέγει Παυλίνα Κοσμά. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Μυρσίνη Τζινέλη. Μαζί μας επικοινωνείτε καλώντας μας στο 2251-023-250 και 47760. Είναι το mail μας και φυσικά μέσα από τα social media. Διαβάζετε εκεί τις ειδήσεις μας, μας ακολουθείτε και αφήνετε τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πολύ. Και βέβαια και τα προσωπικά μας, οι προσωπικές μας σελίδες, το προσωπικό μας ιστολόγιο, που και εκεί μας στέλνετε τα μηνύματα και τα θέματα που σας απασχολούν. Έχω σημειώσει αρκετά θέματα, θέλω να τα προλάβω όλα, γι' αυτό να ξεκινήσω αμέσως, να πάμε έτσι να ρίξουμε μια βόλτα στα του καιρού, του τριημέρου, όπου θα είναι... Καλοκαιρινός θα είναι, η δροσερή σημερινή ημέρα θα δώσει την θέση της στο Σαββατοκύριακο σε ένα εντάξει ζεστό Σαββατοκύριακο, στους 28 σήμερα βαθμούς το θερμόμετρο. Τοπικές συννεφιές, αραιές συννεφιές και οι άνεμοι παραμένουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 μποφόρ. Το ότι δρόσησε δεν σημαίνει ότι έχουμε ξεφύγει και δεν υπάρχει κίνδυνος για τις φωτιές. Να θυμίσω ότι μέχρι 31 του Οκτώβρη είναι η αντιπυρική περίοδος, οπότε πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Και να θυμίσω πάλι ότι και η Σάμος πριν από χρόνια 31 Οκτώβρη κάηκε. Λοιπόν, πάμε στο Σάββατο που θα ξεκινήσουμε με λίγα σύννεφα, στη συνέχεια ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη βόρη στα 3 μποφόρ και το ίδιο σκηνικό του καιρού και την Κυριακή με 29-30 βαθμούς Κελσίου, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και τοπική συννεφιά. Δείχνει λίγο παραπάνω θερμοκρασία τη Δευτέρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σύμφωνα με τη σημερινή της πρόβλεψη που μας λέει ότι θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου για να κάνει βουτιά την Τρίτη στους 25 όπου και θα έχουμε συννεφιά. Χθες μας έδειχνε και κάτι βροχές για την άλλη εβδομάδα, τώρα δεν μας τις λέει, άντε να δούμε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για τα του καιρού και πριν πάμε στην πρώτη μας επικοινωνία και στον πρώτο μας καλεσμένο, να πω ότι πριν από λίγες ημέρες είχε γίνει μια παρανόηση με το πόσο πήγε η βενζίνη στη Λέσβο και είχαν καλέσει να απαντήσω ο Κυρανάκης, ήταν που απαντούσε για το πώς είναι δυνατόν να έχει φτάσει η βενζίνη η αμόλυβδη στα 2,5 ευρώ στη Λέσβο. Και είχε διαψεύσει βέβαια τότε η Ένωση ότι δεν ήταν τόση η τιμή, ήταν 2,20, ήταν τιμές Αθήνας εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σήμερα αν ανοίξει κάποιος το παρατηρητήριο τιμών, θα βρει την ακριβότερη βενζίνη 2,5 ευρώ στο πλωμάρι. Έχει φτάσει η βενζίνη, η αμόλυβδη, 2,5 ευρώ. Χτες λέγαμε και είχαμε μιλήσει και με τον πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών ότι δεν έχουμε ξαναδεί τόση μεγάλη τιμή των καυσίμων στην Λέσβο. Μάλιστα, σήμερα η Μύρινα, η υψηλότερη της τιμή είναι 2,31 στη Λίμνο και στη Λέσβο, το ξαναλέω, 2,5 ευρώ. Με τη χαμηλότερη να είναι, παραμένει, όπως χτες που σας λέγαμε, με 2 ευρώ και 2 λεπτά κάπου μεταξύ Μυτιλήνης Καλονής, δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το πρατήριο και αν όντως έχει αυτή την τιμή. Εν πάση περιπτώσει, η είδηση που προέκυψε χθες είναι οι ανακοινώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός ότι θα δώσει, εν πάση περιπτώσει, κάποιες επιδοτήσεις, κάποια πας, δεν ξέρω ποιας μορφής θα είναι, θα μας τα πούν τη Δευτέρα. Και δεν θα ξεκινήσει, λέει, το πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από 1,75, στην τιμή δηλαδή που έκλεισε πέρυσι. Χτες ο Γιώργος Ομαλής μας είπε ότι πέρυσι από το Φλεβάρι που άρχισε να ανεβαίνει το πετρέλαιο θέρμανσης μέχρι που να κλείσει στο 1,75, στο 1,75 το 15 του Απρίλη είχαμε μηδενική κατανάλωση. Τα ντεπόζιτα, οι δεξαμενές των σπιτιών, των πολυκατοικιών είναι άδειες γιατί ό,τι είχαν το κατανάλωσαν και φυσικά δεν έβαλαν με 1,75 πέρυσι. Αν ξεκινήσει με 1,75 φέτος, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στα σπίτια και στα νοικοκυριά και τι χρήση ξύλων και ό,τι μπορεί να κάψει ο καθένας μπορεί να γίνει και δεν συμμαζεύεται. Δεν είναι αυτές οι τιμές.
ανεκτές για να μπορεί να ζήσει μια οικογένεια με τους μισθούς που παίρνει σήμερα στην Ελλάδα και με τις τιμές που υπάρχουν. Με την αγοραστική δύναμη δηλαδή, γιατί μπορεί να διαφημίζει το κυβερνητικό επιτελείο ότι έχουν αυξήσει τον κατώτατο μισθό, θα πάει στα 1000, όταν όμως την ίδια στιγμή όλο το κόστος της ζωής έχει διπλασιαστεί ή τριπλασιαστεί, δεν μπορείς να λες ότι έχεις αυξήσει τα επίπεδα των αποδοχών. Λοιπόν, φεύγω από το θέμα αυτό, θα τα δούμε τη Δευτέρα όταν δώσουν και περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα γίνει η συγκράτηση εν πάση περιπτώσει των τιμών. Και να πω ότι σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Τμήματος Βορειοανατολικού Αιγαίου του ΤΕΕ, γιατί σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα που περιμέναμε για τις διορθώσεις στο κτηματολόγιο. Είναι δύο οι πλατφόρμες που περιμέναμε. Η μία που ανοίγει σήμερα και θα μας εξηγήσει ο Στρατής ο Μανολακέλης τι αφορά, και η δεύτερη και η πιο σοβαρή του επαναπροσδιορισμού των ακινήτων που θα ανοίξει αρχές του 27. Σε λίγο ο Στρατής ο Μανολακέλης κοντά μας. Την πόρτα της αστυνομίας περνούν πάλι σήμερα αγρότες, οι οποίοι καλούνται εκ νέου για άλλο θέμα αυτή τη φορά. Αυτή τη φορά για τον μπλόκο που είχε στηθεί το Πανελλαδικό το χειμώνα στην Λάρσο, για να απολογηθούν γιατί έκλειναν το δρόμο. Έχουμε νέα ανακοίνωση από την Ομοσπονδία για προσπάθεια ποινικοποίησης των αγώνων και τις προσπάθειες των αγροτών να βελτιώσουν την αγροτιά και την ποιότητα της οικονομικής κατάστασης των συναδέλφων τους. Σε λίγο θα είναι κοντά μας στελέχη της Ομοσπονδίας, τα οποία από χτες με άλλη τους ανακοίνωση ζητούν ενημέρωση. Έχει σταματήσει η ενημέρωση για το θέμα του αφθόδους πυρετού. Αποσπασματικά από εδώ και από εκεί μαθαίνουμε ότι αρνητικά τα 40 μέχρι τάδε, αρνητικά τα 33 μέχρι τάδε. Όχι ότι υπήρχε ποτέ ουσιαστική ενημέρωση πέραν κάποιων αριθμών, αλλά έχει σταματήσει και αυτή και το επισημαίνει η Ομοσπονδία. Εχθές ανοίξαμε ένα κεφάλαιο το οποίο για πολλές κοινότητες, για πολλές περιοχές είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει να κάνει με τους καθαρισμούς ρεμάτων και ποταμών. Μας είχε μιλήσει ο κύριος Ανδρέου από την Κλειού. Μετά δέχτηκα πάρα πολλά τηλεφωνήματα από πάρα πολλές περιοχές και μηνύματα, από το Ελεπέτυμνο, από την Αγιάσο, από διάφορες περιοχές, από τη Δυτική Λέσβο, που λέτε ότι έχετε κάνει το αίτημά σας, έχετε στείλει το χαρτί, αλλά δεν έχετε πάρει απάντηση. Επικοινωνήσαμε με τον αρμόδιο την Περιφερειάρχη, ο οποίος δεσμεύθηκε ότι τη Δευτέρα θα είναι εδώ να απαντήσει σε όλα αυτά και κυρίως για τον προγραμματισμό που έχει γίνει. Ένα πολύ σοβαρό θέμα ανέδειξε το Σωματείο των Εργαζομένων στα κέντρα πρόληψης, 75 κέντρα πρόληψης που κάνουν πολύ ουσιαστική δουλειά ανά την Ελλάδα. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές με τα στελέχη των κέντρων αυτών. Και με χθεσινή τους ανακοίνωση κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί προχτές είχαμε τα εγκαίνια του πρώτου ιδιωτικού κέντρου πρόληψης εξαρτήσεων στην Ελλάδα, με ανακοίνωση μάλιστα όπως αναφέρει το Σωματείο, του ίδιου του Υπουργού Υγείας. Κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια για το πόσο επικίνδυνο είναι αυτό, εάν ιδιωτικοποιηθεί και η πρόληψη, δηλαδή αντί να ανοίξει ένα επίσημο θεσμικό πλαίσιο διαλόγου για τη νέα προγραμματική σύμβαση, ώστε πριν από το τέλος του 27 που λύγει το παρόν πρόγραμμα, να έχει διασφαλιστεί και ενισχυθεί ο θεσμός των δημοσίων κέντρων με χρηματοδότηση επαρκή, με στελέχος επαρκή, με θεσμοθέτηση του κοινωνικού χαρακτήρα των δράσεων της πρόληψης. Εάν αρχίσουμε να γενιάζουμε ιδιωτικά κέντρα, δηλαδή όποιος έχει θα απευθύνεται στα κέντρα πρόληψης. Ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο θέτουν οι εργαζόμενοι στα κέντρα αυτά και θα το δούμε. Όπως επίσης θα δούμε και θέματα εκπαίδευσης. Κλείνει μια εβδομάδα σχολείου σήμερα. Θα μιλήσουμε με τον νέο πρόεδρο του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, τον κύριο Κωνσταντίνο Καρατόλιο, πού βρισκόμαστε, τι ελλείψεις έχουμε, τι λένε οι εκπαιδευτικοί. Και σήμερα, 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, πανελλαδικές κινητοποίησεις αντιφασιστικές. Στην Μυτιλίνη, το εργατικό κέντρο καλεί στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Ζαπφούς και πάρα πολλά σωματεία και φορείς πλαισιώνουν και στηρίζουν αυτή την κινητοποίηση. Το βλέπετε παγκόσμια έτσι πώς γιγαντώνεται ο φασισμός και ο ναζισμός. Είναι ευθύνη όλων μας να είμαστε εκεί 7 το απόγευμα στην πλατεία Ζαπφούς. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να επικοινωνήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο.

0: Λοιπόν, έχουμε μιλήσει από τούτες τις συχνότητες πάρα πολύ για τα θέματα του κτηματολογίου, τι λάθη έχουν γίνει στη Λέσβο, στην πρώτη φάση της κτηματογράφησης, τι ανακοινώθηκε, τι περιμένουμε, και σήμερα ανοίγει μία από τις δύο πλατφόρμες που περιμένουμε και μας αφορά για την ψηφιακή διαδικασία διορθώσεων στο κτηματολόγιο. Για να μην σας μπερδέψω εγώ, δίνω το λόγο κατευθείαν στον πρόεδρο του Τμήματος Βορειοανατολικού Αιγαίου του ΤΕΕ, τον στρατιώτη Μανολακέλη, να μας ενημερώσει ποια είναι αυτή η πλατφόρμα που ανοίγει σήμερα και ποιους αφορά. Καλή σας ημέρα, κύριε Μανολακέλη.
1: Καλημέρα σας και στο κρατές σας.
0: Λοιπόν, λάθη και κυρίως στην περιοχή της πρώτης φάσης, Μυτιλίνης και Γέρας, τα οποία θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια και για το θέμα των συμπληρώσεων των αγροτικών αιτήσεων για τις επιδοτήσεις, που και εκεί έχουμε εμπλοκή. Είχαμε ακούσει το προηγούμενο διάστημα για την ψηφιακή διαδικασία που θα δινόταν η δυνατότητα διορθώσεων. Σήμερα λοιπόν ανοίγει μία από αυτές τις δύο πλατφόρμες που περιμένουμε. Γιατί υποθέσεις αναφερόμαστε, τι πρέπει να κάνουν οι φίλοι που μας ακούν?
1: Ναι, πολύ σωστά. Αναφερόμαστε στις περιοχές της Γέρας και της Μυτιλίνης. Ανοίγει σήμερα μία πλατφόρμα στη διεύθυνση www.κτηματολόγιο.μεταβολές.gr.
0: Ναι.
1: Που ξαναλέω, κτηματολόγιο.μεταβολές.gr, όπου εκεί θα μπορεί ο ιδιοκτήτης μέσω των κωδικών TaxisNet που διαθέτει να μπορεί να αναρτήσει το διορθωμένο τοπογραφικό γεωμετρικών μεταβολών, το σωστό τέλος πάντων που έχει κάνει, πάνω σε αυτή την πλατφόρμα.
0: Mm-hmm.
1: Για να γίνει βέβαια αυτή η διαδικασία, θα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία. Μπορεί να την κάνει, να πούμε κάτι άλλο, μπορεί να την κάνει
0: μόνος. Διότι,
1: ναι, μπορεί. Mm. Αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει, όπως σας είπα, το τοπογραφικό γεωμετρικό μεταβολών.
0: Ναι.
1: Θα μπορεί και να εξοδοτήσει το μηχανικό για να κάνει την διαδικασία αυτή. Έτσι. Δηλαδή μπορεί να την κάνει βέβαια ο ιδιοκτήτης, αλλά μπορεί να την κάνει και ο μηχανικός μέσω εξοδότησης ή μέσω να του δώσει τους κωδικούς TaxisNet.
0: Τώρα εδώ που τα λέμε, ο καθένας από εμάς δεν μπορεί να τη διαχειριστεί ή να διακινδυνεύσει, να το πω και έτσι, μήπως γίνει και κανένα λάθος. Γι' αυτό και απευθυνόμαστε και στους μηχανικούς που γνωρίζουν την διαδικασία. Έχετε προσπαθήσει εσείς να μπείτε σήμερα στην πλατφόρμα αυτή για το αν είναι ευχαριστή?
1: Να πω την αλήθεια, όχι. Μας είχαν ενημερώσει πριν περίπου 2 μήνες που είχαμε κάνει μια συνάντηση τόσο με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλίνης όσο και με τον κύριο Αθανασίου στην έδρα του κτηματολογίου, και μας είχαν ενημερώσει για αυτή την πλατφόρμα. Όπως λοιπόν σας είπα, ότι θα πρέπει ο κάθε πολίτης που ξέρει ότι δεν είναι σωστό το γεωτεμάχιό του ως προς γεωχωρικές μεταβολές,
0: ναι,
1: θα πρέπει να έχει κάνει σίγουρα ένα σωστό τοπογραφικό. Ξεκινάμε από αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Τι κερδίζει από όλη αυτή τη διαδικασία? Σταματάει να υπάρχει ο μεσάζων που χρειάζονταν επιδόσεις στους όμορους ιδιοκτήτες.
0: Α, μάλιστα.
1: Ο όμορους ιδιοκτήτης θα, αμέσως μετά την καταχώρηση που θα γίνει στην πλατφόρμα, θα ενημερώνεται,
0: ναι,
1: και θα έχει 30 μέρες προθεσμία προκειμένου να προβάλλει τις ενστάσεις του.
0: Mm.
1: Σε περίπτωση που δεν προβάλλει ενστάσεις σε αυτό,
0: ναι,
1: ή τουλάχιστον θα τεκμέρεται υπέρ του ιδιοκτήτη που έχει κάνει την αίτηση.
0: Και θα οριστικοποιείται η ανάρτηση με το νέο
1: ακριβώς
0: τοπογραφικό, έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα, αυτή η πλατφόρμα έχει κάποια προθεσμία, κάποια ημερομηνία?
1: Ότι θα είναι ανοιχτή συνεχώς.
0: Ναι.
1: Η μόνη προθεσμία είναι για τον όμορο ιδιοκτήτη.
0: Για τον όμορο ιδιοκτήτη, όταν βάλει κάποιος. Και τώρα, για τον όμορο ιδιοκτήτη, έχει τα στοιχεία η πλατφόρμα ούτως ώστε να τον ειδοποιήσει? Πώς θα γνωρίζω εγώ που έχω ένα ακίνητο και κάποιος έχει βάλει ένα κτηματολόγιο μέσα, ένα τοπογραφικό μέσα και είναι λανθασμένα κάποια στοιχεία, να αντιδράσω? Πώς θα ενημερώνεται ο όμορος ιδιοκτήτης?
1: Νομίζω με τους κωδικούς TaxisNet πλέον, επειδή είναι όλα σε ψηφιακή μορφή, όλοι
0: στο mail του.
1: Ναι, ναι.
0: Στο mail του δηλαδή θα του έρχεται μήνυμα ότι έχει υπάρξει μια μεταβολή στο κτηματολόγιο.
1: Δηλαδή, ναι, ναι.
0: Δείτε το για να προχωρήσετε. Τώρα, μπορείτε έτσι πολύ περιγραφικά να μας πείτε αφορά για τα ακίνητα που υπάρχουν λάθη στις γεωγραφικές τους?
1: Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο περιληπτικά για να καταλάβει και ο κόσμος τι αφορά.
0: Γιατί περιμένουμε και άλλη πλατφόρμα που αφορά πολύ περισσότερο κόσμο. Ναι, για πείτε μας. Ναι.
1: Από το 2005 λοιπόν ξέρουμε ότι υπάρχουν λάθη στην Μυτιλίνη, στη Χίο και στη Λευκάδα. Ναι. Μας αφορά λοιπόν η Μυτιλίνη και η γέρασή μας. Κάποια στιγμή το 2015 έγινε ένα ΦΕΚ που όρισε περίπου 10.500 γεωτεμάχια, ναι. 5.500 γεωτεμάχια στην Μυτιλίνη και 5.000 γεωτεμάχια στη Γέρα.
0: Ναι.
1: Αυτά λοιπόν λέγονται γεωτεμάχια επαναπροσδιορισμού. Τι έχουν γίνει αυτό? Το κτηματολόγιο αναγνώρισε ότι τα λάθη που έγιναν το 2000 αφορούσαν περίπου 10.500 γεωτεμάχια. Εμείς θεωρούμε ότι είναι τα διπλά.
0: Ναι.
1: Τώρα ο λόγος δεν νομίζω ότι είναι να τον πούμε, είναι πολύ σημαντικός. Τουλάχιστον πέραν ένα νέφος που έβλεπαν ότι υπήρχαν πάρα πολλά λάθη, τα κύκλωναν μέσα στο χάρτη και λέγανε εκεί. Οπότε τα μεμονωμένα γεωτεμάχια έχουν μείνει εκτός επαναπροσδιορισμού. Αυτά λοιπόν ερχόμαστε να διορθώσουμε τώρα, τα γεωτεμάχια τα οποία είναι εκτός επαναπροσδιορισμού.
0: Ναι.
1: Για τον επαναπροσδιορισμό, για τα 10.500 λοιπόν γεωτεμάχια, από όσο μας έχουν ενημερώσει,
0: ναι.
1: θα λειτουργήσει μία πλατφόρμα από 1η-1η του 27,
0: mm-hmm.
1: που θα κάνεις και εκεί πέρα τις διορθώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή πάλι, αφού αναρτηθεί το τοπογραφικό στην πλατφόρμα, θα μπαίνει ένας πιστοποιημένος μηχανικός του κτηματολογίου, θα τα ελέγχει και από εκεί πέρα θα ακολουθεί την ίδια διαδικασία. Με την ενημέρωση των όμορων ιδιοκτητών κλπ.
0: Ναι, το γνωστό, το ίδιο που θα γίνει
1: λοιπόν,
0: και τώρα.
1: Αυτό πρέπει
0: ναι.
1: να γνωρίζει ο κόσμος είναι να βρει ποια αν τα γεωτεμάχια αυτά που είναι τα λαθασμένα είναι στον επαναπροσδιορισμό ή όχι.
0: Ναι. Αυτό ο μηχανικός του θα το βοηθήσει.
1: Ή θα έχει ενημερωθεί και στο παρελθόν. Δηλαδή θα τον είχαν καλέσει γιατί γίναν δύο απόπειρες.
0: Ναι.
1: Διόρθωσης,
0: ελάχιστος είχαν καλέσει τότε, από ό,τι γνωρίζουμε.
1: Αυτοί λοιπόν είναι στον επαναπροσδιορισμό.
0: Να,
1: οι
0: να.
1: Υπόλοιποι θα μπουν σε αυτή την πλατφόρμα που ανοίγει σήμερα.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα μπορέσει να θεραπευθεί το όλο πρόβλημα, πιστεύετε, κύριε Μανολακέλη, με αυτούς τους δύο τρόπους θα είναι.
1: Όπως πάγια άποψη του τεχνικού επενδυτηρίου του τμήματός μας είναι ότι θα έπρεπε να γίνει επανακτηματογράφηση.
0: Ναι.
1: Το έχουμε δηλώσει, το ξαναείπαμε και στην συνάντηση που έγινε με τους...
0: Δεν έγινε δεκτό, οι προθεσμίες δεν επαρκούσαν,
1: ναι.
0: χρήματα δεν επαρκούσαν, οπότε
1: λοιπόν,
0: δεν έγινε ποτέ.
1: Τέλος πάντων, ας δούμε πώς θα πάει αυτή η πλατφόρμα, τουλάχιστον είναι ένα βήμα, ας μην τα ισοπεδώσουμε, αλλά να δούμε πρώτα.
0: Να δούμε πώς θα πάει, πώς θα εξελιχθεί. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα εντάξει, έχουμε αρχίσει και δεχόμαστε και διάφορα ερωτήματα από τον κόσμο. Αν ισχύει ο επαναπροσδιορισμός και για την περίπτωση αυτή που δεν ενημερώθηκαν ποτέ γιατί ήταν σε άλλο δρόμο,
1: προφανώς,
0: σε άλλο.
1: Προφανώς, ναι, ναι,
0: και αυτή.
1: Είναι μέσα στα 10.500 γεωτεμάχια.
0: Ωραία. Είπα. Οπότε από 1η-1η σήμερα ανοίγει για τις διορθώσεις. Οπότε επικοινωνήστε με τον μηχανικό σας όσοι ανήκετε σε αυτή την γεωγραφική περιοχή να πάρετε περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Από το ΦΕΚ 86 του 2015.
0: Ναι.
1: Αναφέρει ποιες περιοχές και
0: ναι, ναι, ναι.
1: ενότητες. Είναι 126 ενότητες. Δεν μιλάμε για δημοτικές ενότητες, μιλάμε ενότητες του κτηματολογίου. Είναι στη Γέρα και νομίζω 130 κάτι είναι στη Μυτιλίνη. Οπότε από εκεί μπορούν να δουν ποια γεωτεμάχια είναι στον επαναπροσδιορισμό και ποια όχι.
0: Τώρα υπάρχει και παράβολο, με ρωτάει άλλος φίλος. Υπάρχει και παράβολο λογικά, έτσι, γιατί κάθε διόρθωση μας ζητάνε χρήματα. Φαντάζομαι πως έτσι γίνεται.
1: Ναι, προφανώς.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχει.
0: Δεν ξέρω πόσο είναι. Η τελευταία φάση ήταν 5 ευρώ για να το έκανες μόνος σου.
1: Αυτό μιλάμε για την άλλη φάση που ήταν τώρα που
0: ναι.
1: ήταν για τις ενστάσεις του.
0: Ναι, για τις ενστάσεις. Σωστά. Σωστά. Τώρα δεν ξέρουμε πόσο είναι. Όταν μπείτε μέσα θα μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Και τι γίνεται αν έχουμε κάποια εξέλιξη για το θέμα του κτηματολογίου και των δηλώσεων ΟΣΔΕ, κύριε Μανολακέλη. Κινδυνεύουν αγρότες να μην πάρουν επιδότηση.
1: Δυστυχώς όχι. Έχω δει επερωτήσεις των βουλευτών στη Βουλή. Κάποια απάντηση άλλη δεν έχω. Εμείς κάναμε αυτό που είχαμε έρθει στη συνεργασία
0: ναι.
1: Με τους ανθρώπους που μας το πρότειναν και από την ΓΕΑ.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό το θέμα. δυστυχώς δεν έχουμε καμία ενημέρωση.
0: Να πω εγώ ότι το είχαν βάλει άνθρωποι από τη ΓΕΑ και στον κύριο Καβαδά που ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ. Δεν είχαμε κάποια απάντηση ούτε από εκείνον. Και αυτό που ζητάτε είναι να δεχθούν τα στοιχεία που ίσχυαν μέχρι τώρα, μέχρι
1: ακριβώς,
0: να γίνει.
1: Διότι υπάρχει ακόμα μεγάλο μπάχαλο, να γίνουν πρώτα διοκτός, να πάρει μια παράτηση μείου ενός-δύο ετών και μετά να γίνει αυτή η διαδικασία.
0: Να γίνει η διαδικασία με τα σωστά στοιχεία του κτηματολογίου. Για να δούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μανολακέλη.
1: Να είστε καλά, εγώ.
0: Καλημέρα μας. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις και συνεχίζουμε.

0: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 0 72 007 ή 69 33 24 39 86. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
2: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε μας θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα, πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
0: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: Λοιπόν, αυτά για την πλατφόρμα. Μην το αμελήσετε. Κάντε τη διαδικασία, μπείτε μέσα στην πλατφόρμα, δείτε αν σας αφορά η αυτή η φάση ή η επόμενη, επικοινωνήστε με τον μηχανικό σας. Ναι, είναι κόστος, άλλο ένα κόστος, μας λέει ένας φίλος, και για τοπογραφικά, εάν δεν έχετε, που επίσης έτσι θέλει 300-500 αναλόγως με το ακίνητο, και για την όλη διαδικασία. Αλλά πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία, πρέπει να γίνουν αυτές οι διορθώσεις προκειμένου να κατοχυρώσετε την περιουσία σας. Λοιπόν, βάζουμε ένα τελεία. Αν χρειαστεί θα τα ξαναπούμε, και κυρίως για το θέμα του κτηματολογίου των λαθών και των δηλώσεων για τους αγρότες, προκειμένου να μην χάσει κανένας πραγματικός δικαιούχος αυτά που του αναλογούν. Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή, έχουμε κλείσει ήδη την πρώτη εβδομάδα της σχολικής χρονιάς. Και θα πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος συγκεντρώνει πάνω του βέβαια πολλούς τίτλους. Είναι ρετός στο ΠΙΣΠΕ, οπότε ξέρει από πρώτο χέρι και τι γίνεται με τους διορισμούς, με τα κενά και όλα αυτά. Αλλά και αντιπρόεδρος στο Νομαρχιακό Τμήμα Λέσβου της ΑΔΕΔΗ, ο κ. Κωνσταντίνος Καρατόλιος, τον οποίο και καλημερίζουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Καρατόλιο.
1: Καλημέρα σε εσάς και Σοκράτες.
0: Να είστε καλά. Είναι και η πρώτη φορά που τα λέμε μετά την εκλογή σας στο νέο σας ρόλο και στα νέα σας καθήκοντα, στο Σύλλογο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Και να ξεκινήσω από τα κενά. Ως συνήθως ξέρουμε ότι την πρώτη εβδομάδα, το πρώτο δεκαήμερο, κάνουμε έναν απολογισμό. Τι γίνεται με τα κενά που έχουν συμπληρωθεί. Είχαμε τις μόνιμες τοποθετήσεις, είχαμε έναν ικανό αριθμό αναπληρωτών. Σε ποιο στάδιο συμπλήρωσης των κενών βρισκόμαστε στη Λέσβο?
1: Ναι, φέτος ξεκινάμε τη σχολική χρονιά χωρίς κενά ουσιαστικά σε δασκάλους και σε νηπιαγωγούς, mm-hmm. με μικρά κενά σε ειδικότητες, κυρίως σε γυμναστές, μουσικής, εικαστικών και θεατρικής αγωγής, mm-hmm. και με μεγαλύτερα κενά στην ειδική αγωγή. Υπολογίζω ότι αυτή τη στιγμή μας λείπουν περίπου 43 παράλληλες στηρίξεις από τα σχολεία μας. Βέβαια, να πούμε ότι αυτό δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας βούλησης του Υπουργείου, το να ξεκινήσουμε τα σχολεία όπως θα έπρεπε, χωρίς κενά. Και για του λόγου του αληθές μπορούμε να δούμε το τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπου ξεκίνησαν στις περισσότερες περιοχές αντιμετωπίζοντας τεράστια κενά. Είναι αποτέλεσμα μιας μεγαλειώδους γκάφας, κατά τη γνώμη μου, του Υπουργείου. Ξέρετε, πριν να βγουν οι μόνιμοι διορισμοί, οι διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στέλνουν στο Υπουργείο το τι χρειάζονται, ναι, ανά ειδικότητα. Δηλαδή, χρειαζόμαστε τόσους δασκάλους, τόσους αγγλικών, τόσους γαλλικών κτλ. Το Υπουργείο Παιδείας φέτος τα θαλάσσωσε ως προς αυτό. Αντί να ακολουθήσει την εισήγηση της διεύθυνσης, έκανε πολύ περισσότερους διορισμούς σε δασκάλους και νηπιαγωγούς.
0: Χαιρόμαστε να κάνει τέτοιες γκάφες στο Υπουργείο. Πολύ χαιρόμαστε να τις κάνει τέτοιες γκάφες το Υπουργείο.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι...
0: Εάν είναι γκάφα, κύριε Καρατόλιο, ή αν αναγνωρίζει, γιατί εντάξει, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για τα πλασματικά κενά. Μπορεί διευθύνσεις να παραδίδουν 5 κενά, για παράδειγμα, αλλά είναι ουσιαστικά αριθμοί χωρίς να δίνουν πραγματική βαρύτητα στις ανάγκες, πραγματικές ανάγκες. Στα πολλά σχολεία, στο ότι δεν πρέπει να συγχωνεύονται, στο ότι δεν πρέπει να κλείνουν σχολεία. Είναι πλασματικά αυτά τα κενά πολλές φορές που δίνουν και οι διευθύνσεις, έτσι δεν είναι?
1: Ξέρετε, ισχύως προς το δεύτερο σκέλος που θα έλεγα, δηλαδή το ότι εμείς βλέπουμε τώρα και λέμε ότι είναι καλυμμένα όλα τα κενά των δασκάλων και των νηπιαγωγών.
0: Ναι.
1: Τις ειδικότητες, όπως σας είπα, έχουμε ακόμα κάποια κενά. Όμως στην πραγματικότητα είναι η μισή εικόνα, γιατί η κυβέρνηση αυτή από τα πρώτα πράγματα που έκανε όταν ανέλαβε την εξουσία ήταν να καταργήσει τον νόμο της προηγούμενης που μείωνε τον αριθμό μαθητών ένα τμήμα.
0: Ναι.
1: Άρα ουσιαστικά, αυξάνοντας τον αριθμό, καταλαβαίνετε ότι έχουμε
0: μειώνονται
1: λιγότερα τμήματα.
0: Ναι.
1: Αφού έχουμε λιγότερα τμήματα, χρειαζόμαστε λιγότερους εκπαιδευτικούς, άρα μπορούμε να πούμε ότι είναι τακτοποιημένα τα σχολεία. Ενώ στην πραγματικότητα έχουμε στη βάξη μαθητές, έχουμε πάρα πολλά 24-25 τμήματα φέτος, δυστυχώς. Το οποίο καταλαβαίνετε ότι για την εκπαιδευτική διαδικασία είναι προβληματικό.
0: Βέβαια και είναι προβληματικό. Είδαμε και πρωτάκια έτσι, και διαμαρτυρίες σε σχολείο να έχουμε πολλά παιδιά μέσα που να μην μπορεί να γίνει όπως πρέπει. Όπως επίσης είδα και μια διαμαρτυρία των νηπιαγωγών. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ενημέρωση, γιατί μπαίνουν και οι προϊστάμενοι των νηπιαγωγείων σε τάξη διπλασιάζοντας τα καθήκοντά τους. Υπάρχει και αυτή η αντίδραση από ό,τι διάβασα.
1: Κοιτάξτε, έμπαιναν ήδη σε τάξη. Οι νηπιαγωγοί, πρέπει να σας πω ότι βρίσκονται στη χειρότερη μοίρα από όλους τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.
0: Ναι.
1: Δεν φτάνει το ότι εκεί έχουν τα προβλήματα που έχουμε όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή τα μεγάλα τμήματα. Εκεί πέρα ισχύει το εξής πρόβλημα. Σκεφτείτε ότι μία νηπιαγωγός πρέπει ταυτόχρονα να κάνει διδακτικά καθήκοντα. Αν είναι προϊσταμένη, πρέπει να κάνει και τα διοικητικά της καθήκοντα.
0: Ναι.
1: Και στους νηπιαγωγούς το πιο συχνό είναι ότι είναι μία νηπιαγωγός για όλους τους μαθητές.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η νηπιαγωγός δεν έχει κανένα δικαίωμα σε βασικά πράγματα, όπως για παράδειγμα.
0: Να πάει τουαλέτα.
1: Ναι, δεν μπορεί ακριβώς. Δεν μπορεί να αφήσει ανεπιτήρητα τόσα μικρά παιδιά, το καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Αλλά ακόμα και αυτό που θα λέγαμε, ok, θα βγει κάποια στιγμή στο διάλειμμα και θα ξεκουραστεί, αυτό το πράγμα δεν ισχύει.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι όσοι έχουμε μικρά παιδιά,
0: το καταλαβαίνουμε
1: ξέρουμε ότι σε αυτή την ηλικία και ένα να έχουμε, ανεπιτήρητο δεν το αφήνουμε ποτέ.
0: Ναι.
1: Πόσο μάλλον να έχουμε 25 μικρά παιδιά.
0: Και
1: εδώ πέρα έχουμε, για να το ολοκληρώσω αυτό που είπατε, έχουμε την αλλοπρόσαλη πολιτική του Υπουργείου, το οποίο έβγαλε μία εγκύκλιο ουσιαστικά, με την οποία αγνώντας το ότι υπάρχει προεδρικό διάταγμα το οποίο ορίζει με τον τρόπο που γίνεται η κατανομή, αν δηλαδή, το ότι δηλαδή ο Σύλλογος Διδασκόντων επιλέγει το ποια νηπιαγωγός θα πάρει ποιο τμήμα, έρχεται αγνώντας, ξαναλέω, την νομοθεσία και βάζει ότι η προϊσταμένη θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει το πρωινό τμήμα και μάλιστα το βάζει ενώ έχουν ξεκινήσει τα σχολεία.
0: Έχουν ξεκινήσει. Έτσι. Ποια ανάγκη έκρινε να βγάλει αυτή την εγκύκλιο, οι ελλείψεις σε άλλες περιοχές της χώρας που αναφέρατε?
1: Όχι, δεν έχει να κάνει με τις ελλείψεις, γιατί έτσι κι αλλιώς η νηπιαγωγός αυτή θα ήταν στο τμήμα.
0: Άρα για ποιο
1: ολοήμερο.
0: Λόγο το κάνανε, ποια ανάγκη κάλυψε κατά το Υπουργείο?
1: Αυτό που μου φαίνεται είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν συγκεντρωθεί στο Υπουργείο δεν έχουν καμία σχέση με την εκπαιδευτική πραγματικότητα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν μπει σε τάξεις και δυστυχώς δεν συμβουλεύονται και ανθρώπους που έχουν μπει σε τάξεις. Βγάζουν συνεχώς, δείτε το παράδειγμα με το πλαίσιο το καινούριο των σχολικών εκδρομών που έβγαλαν. Ουσιαστικά σχολική εκδρομή με λεωφορείο με τις συνθήκες αυτές δεν θα μπορεί να γίνει.
0: Ναι.
1: Έχουν φτιάξει ένα πλαίσιο τέτοιο το οποίο είναι απλά ανεφάρμοστο.
0: Απάντηση δεν έχουμε πάρει από ό,τι είδα. Έχει τεθεί και στη Βουλή με ερωτήσεις από ό,τι είδαμε το θέμα αυτό. Περιμένουμε να δούμε τι θα απαντήσει το Υπουργείο. Θα ήθελα να σας θέσω και ακόμα ένα θέμα, κύριε Καρατόλιο. Το συζητάμε εδώ και χρόνια με τους αναπληρωτές. Και αναρωτιέμαι, η Ομοσπονδία, οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν προτείνει ένα άλλο τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος, να μην μετακινούνται οι αναπληρωτές που ξέρουμε πόσο λίγα χρήματα παίρνουν από τον χώρο καταγωγής τους? Για παράδειγμα, τα λέγαμε και χθες τηλεφωνικά, συζητούσαμε μία δασκάλα, η κοπέλα από την Καρδίτσα, για 2 χρόνια τοποθετήθηκε αναπληρώτρια εδώ, μετακινήθηκε με τα 2 της παιδιά, διαφορετικών βαθμίδων εκπαίδευσης, οπότε πρέπει να τα μετακινήσει σε διαφορετικό σχολείο και σε διαφορετικά χωριά να καλύπτει εκείνη την ανάγκη. Μέσα στην Καρδίτσα δεν υπήρχε ένα σχολείο να τοποθετήσει τη γυναίκα αυτή για να μην την ξεσπιτώσει. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να θεραπευθεί αυτό το πράγμα που το βλέπουμε χρόνια να ταλαιπωρεί τους εκπαιδευτικούς?
1: Είναι αναπληρωτές και εγώ θα προσθέσω ότι είναι καινοδιόριστη. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει μια αδιανόητη ρύθμιση από την πλευρά του Υπουργείου που λέει ότι στον τόπο που διορίζεσαι πρέπει υποχρεωτικά να παραμείνεις και 2 χρόνια. Το οποίο καταλαβαίνετε ότι δεν έχει κανένα δημοσιονομικό όφελος, γιατί το ίδιο θα τον πληρώσει είτε είναι στην Καρδίτσα είτε είναι στη Λέσβο ο συνάδελφος. Όμως στην πραγματικότητα δημιουργεί δυσεπίλητα προβλήματα για τους εκπαιδευτικούς, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι συνήθως διορίζονται σε μια ηλικία στην οποία είναι ότι είτε έχουν μικρά παιδιά είτε είναι σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε δηλαδή παραδείγματα συναδέλφων, τώρα τι να σας πω, που ο ένας γονιός είναι σε μια περιοχή κρατώντας το ένα παιδί και η μαμά είναι εδώ κρατώντας το άλλο παιδί.
0: Δεν υπάρχει τρόπος να λυθεί αυτό
1: πάρα
0: το θέμα.
1: Πολύ δύσκολες. Θα μπορούσε προφανώς και θα μπορούσε και σχετικά εύκολα να λυθεί αυτό το πρόβλημα, τουλάχιστον το να βρίσκονται μακριά από τον τόπο διορισμού τους, έτσι, από τον τόπο συμφερόντων τους. Δεν φαίνεται ότι είναι μέσα στα ενδιαφέροντα του Υπουργείου να ασχοληθεί με αυτό.
0: Έχετε προτείνει δηλαδή εσείς πώς θα μπορούσε να θεραπευτεί αυτό και δεν έχει γίνει αποδεκτό από το Υπουργείο? Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τι εξυπηρετεί, ούτε χρήματα τους εξοικονομεί στο Υπουργείο, ούτε κάποια άλλη ανάγκη επιλύει αυτή η ταλαιπωρία που υφίστανται.
1: Τους εξυπηρετεί, αλλά φαίνεται ότι δεν έχουν και καμία πρόθεση το να λύσουν βασικά θέματα που προκύπτουν από αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Για παράδειγμα, το ζήτημα της στέγασης, το οποίο είναι ιδιαίτερα οξύ. Φέτος εμφανίστηκαν πάλι τα φαινόμενα με εκπαιδευτικούς που να μένουν στα αυτοκίνητά τους.
0: Στις σκηνές που ήταν, σε ποιο νησί ήταν μια κοπέλα με το παιδάκι της, 4χρονό παιδί.
1: Έχουμε τέτοια φαινόμενα τα οποία νομίζω ότι δεν τιμούν όχι μόνο την εκπαιδευτική κοινότητα, δεν τιμούν ένα σύγχρονο κράτος το να έχει εκπαιδευτικούς που να μένουν σε σκηνές.
0: Ναι. Λοιπόν, ξέρω ότι όταν ανοίγουμε ένα θέμα, έτσι κεντρίζουμε και το ενδιαφέρον των ακροατών μας και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Μας ρωτάει ο φίλος μας ο Γιάννης γιατί οι δάσκαλοι κάνουν τα μαθήματα ειδικοτήτων. Ήδη μας είπατε ότι έχουμε κάποια κενά σε ειδικότητες, τα οποία περιμένουμε στη δεύτερη φάση αναπλήρωσης να καλυφθούν και αυτά. Και στην παράλληλη στήριξη, όπου εκεί έχουμε αρκετά κενά, και εγώ ήθελα να ρωτήσω, επειδή είχαμε δει και τα παράπονα τα προηγούμενα χρόνια για την παράλληλη στήριξη, που αφαιρέθηκε το δικαίωμα σε κάθε παιδάκι που έχει την απόφαση και της Επιτροπής να έχει παράλληλη στήριξη, και είχαμε το φαινόμενο ένα δάσκαλο για παράλληλη στήριξη να έχει πολλά παιδιά ή και πολλά σχολεία. Παραμένει το ίδιο καθεστώς και φέτος?
1: Λοιπόν, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Καταρχήν, να απαντήσουμε στον ακροατή σας για το ζήτημα των ειδικοτήτων. Έχει απόλυτο δίκιο. Αυτό που ενδιαφέρει το Υπουργείο είναι το να καλυφθεί η ώρα να φανεί στον γονιό ότι είναι καλυμμένη, αλλά δεν τον ενδιαφέρει στην πραγματικότητα η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Και αυτό τους οδηγεί στο να χρησιμοποιήσουν την δεύτερη ανάθεση ουσιαστικά για τον εκπαιδευτικό και να καλύψουν τα κενά των ειδικοτήτων όπου έχουν ώρες που να πλεονάζουν δασκάλων. Εννοείται ότι είναι μια πρακτική, η Ομοσπονδία μας καταδικάζει, εννοείται ότι είναι μια πρακτική που ως αιρετός καταψηφίζω πάντα σε υπηρεσιακά συμβούλια. Η άποψή μας είναι ότι το μάθημα της μουσικής πρέπει να γίνεται από μουσικό, των εικαστικών από εικαστικό και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το σωστό. Τώρα, στο ζήτημα της παράλληλης στήριξης, δυστυχώς έχουμε μπει σε μια λογική συρρήκνωσης. Είτε με άτυπες οδηγίες προς τα κεδασί το να περιορίσουν τις γνωματεύσεις οποίες βγάζουν, είτε δημιουργώντας ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο ξεκίνησε από το ότι αν έχω ανάγκες για δύο παράλληλες στήριξεις, για παράδειγμα σε μια τάξη θα βάλω μία που θα εξυπηρετήσει και τα δύο παιδιά, ή ότι θα έχω παράλληλες στηρίξεις οι οποίες, παρόλο που το παιδάκι μπορεί να έχει γνωμάτευση για 24 ώρες, θα τη χωρίσω σε δύο ή σε τρία παιδιά. Έχουμε τέτοια πάρα πολλά παραδείγματα. Είτε ακόμη χειρότερο, το καινούριο φαινόμενο που έχουμε, που τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός στο τμήμα ένταξης του σχολείου, και αυτός ο εκπαιδευτικός ουσιαστικά, μπαίνοντας σε όλες τις τάξεις, κάνει και τη δουλειά των παράλληλων στηρίξεων. Άρα χρειαζόμαστε λιγότερους εκπαιδευτικούς.
0: Λοιπόν, το παρακολουθούμε, περιμένουμε, γιατί ακούω ότι θα έχουμε κάποιες χιλιάδες προσλήψεις το επόμενο διάστημα και για την παράλληλη και για την ειδική αγωγή. Περιμένουμε να δούμε πώς θα καλυφθούν αυτά και θα τα ξαναπούμε, γιατί είναι τεράστια κενά και στην ειδική αγωγή, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, μακάρι να καλυφθούν.
0: Μακάρι να καλυφθούν.
1: Και εδώ είμαστε να τα δούμε.
0: Εδώ είμαστε να τα δούμε. Και θα σας ρωτήσω έτσι κλείνοντας, αναφερθήκατε στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης λίγο νωρίτερα, με τον τρόπο που ακολουθεί. Και εγώ να το πάω και ένα βήμα παραπάνω, ότι με αυτή την παρεχόμενη εκπαίδευση έχουμε και τα αποτελέσματα της γνωστής μας PISA, όπου πρόσφατα έβγαλε τα αποτελέσματα ότι ένα στα δύο παιδιά δεν μπορεί να κατανοήσει το κείμενο.
1: Κοιτάξτε, πράγματι τα είδα και εγώ τα αποτελέσματα της PISA. Πράγματι έδειχναν χαμηλό σκορ, χαμηλές επιδόσεις στην κατανόηση κειμένων, αλλά και στα μαθηματικά και στις επιστήμες. Νομίζω τέτοια πρέπει να ζητηθούν τόσο μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα όσο και έξω από αυτό. Δυστυχώς έχουμε φτιάξει ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην παπαγαλία. Και ουσιαστικά όλος ο προσανατολισμός του είναι γύρω από τις εξετάσεις. Δηλαδή βάζουμε κουτάκια στη γνώση και ο μαθητής αυτό που κάνει είναι ότι βλέπει την γνώση σαν ένα κομματάκι που θα το βάλω στο σωστό κουτάκι προκειμένου να πετύχω το κατάλληλο σκορ. Δυστυχώς έχω την εντύπωση ότι η PISA είναι κομμάτι του προβλήματος παρόλα αυτά και όχι της λύσης. Γιατί προφανώς προσθέτει άλλη μία εξέταση σε ένα σύστημα το οποίο είναι γεμάτο με εξετάσεις, αλλά αφετέρου χρησιμοποιείται ως άλοθη από την κυβέρνηση προκειμένου να πετύχει αυτό που φαίνεται ότι το θέλει διακαώς, δηλαδή την κατηγοριοποίηση των σχολείων σε καλά και κακά.
0: Μάλιστα.
1: Να σας θυμίσω ότι τα σχολεία μας δεν είναι όλα ίδια.
0: Ναι.
1: Είναι διαφορετικό να έχεις ένα σχολείο σε μια προνομιούχα περιοχή όπου φοιτούν τα παιδιά των ελίτ. Mm-hmm. Άρα έχουμε άλλο πολιτιστικό περιβάλλον, άλλο κοινωνικό, άλλο οικονομικό, σε σχέση με παιδιά τα οποία προέρχονται από φτωχότερα περιβάλλοντα. Αυτό χρησιμοποιείται σαν άλοθη την κυβέρνηση να πει ότι το σχολείο των ελίτ είναι το καλό,
0: ναι,
1: ενώ το άλλο είναι το κακό. Ενώ στην πραγματικότητα θα πρέπει να κάνει ακριβώς το αντίστροφο.
0: Ναι.
1: Λέει, θα πρέπει να κάνει παρεμβάσεις τέτοιες ώστε να αμβληθούν οι διαφορές ανάμεσα στα σχολεία αυτά.
0: Να ενισχύσει τα σχολεία όπου διαπιστώνει όπου υπάρχει περισσότερο πρόβλημα και να στραφεί προς τα εκεί.
1: Και νομίζω όχι μόνο στην εκπαίδευση, θα πρέπει και στην κοινωνία, ναι, να κατευθυνθούν οι παρεμβάσεις αυτές.
0: Έτσι είναι. Εγώ απλώς να συμπληρώσω και να το κλείσουμε εδώ, γιατί θα τα ξαναπούμε όταν έχουμε και την ολοκλήρωση των αναπληρώσεων, ότι στη χώρα μας οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση είναι μόλις στο 3,3% του ΑΕΠ, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 4,7%. Και εγώ δίνω πάρα πολύ μεγάλη σημασία και βαρύτητα στο τι ποσοστό δαπανά η κάθε χώρα για το τομέα της εκπαίδευσης, και βέβαια και ο σκοπός είναι να δαπανώνται και σωστά αυτά τα χρήματα, έτσι.
1: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρατόλιο, για την κουβέντα που είχαμε.
1: Σας ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να πω αυτά τα πράγματα στους ακροατές σας. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.

ενώ οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα που το τελευταίο ειδικά εξάμηνο καίγονται ουσιαστικά από τα όσα έχουν γίνει και από τη διαχείριση του προβλήματος του αυτόδους πυρετού στη Λέσβο και περιμένουν

0: το δρόμο, αυτή τη φορά τότε με τα πανελλαδικά μπλόκα των αγροτών, το χειμώνα, θυμάστε. Και πάμε να καλημερίσουμε τον Στρατή Κόμβο από την Ομοσπονδία που μόλις κατέθεσε. Καλημέρα, κύριε Κόμβο.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας, καλημέρα.
0: Και πάλι κλήση δεχτήκατε. Δεν ξέρω πόσες κλήσεις έχετε μετρήσει
1: και
0: μέχρι
1: πάλι
0: τώρα.
1: Κλήση, ναι, ναι. Είναι, νομίζω τώρα είναι 2 αυτή τη φορά στην αστυνομία. Είναι για 5 και 8 Δεκέμβρη στη Λάρσο, στον μπλόκο της Λάρσου και στο λιμάνι της Μυτιλίνης, στον αποκλεισμό του λιμανιού. Φαίνεται η κυβέρνηση έχει επιδοτήσει ένα μπαράζ διώξεων στους αγρότες, όχι μόνο σε εμάς, όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και πολύ περισσότερο και εδώ στο νησί μας, με μόνο στόχο που βλέπουμε εμείς είναι να τρομοκρατήσουν και να αποθαρρύνουν τον κόσμο να διαμαρτύρεται.
0: Ναι. Στα μπλόκα του χειμώνα, στα πανελλαδικά μπλόκα που αναγνώριζε η κυβέρνηση.
1: Εκεί δίναμε αγώνα επιβίωσης. Ναι. Τα τελευταία χρόνια δίνουμε αγώνα επιβίωσης. Εκεί ήταν πραγματικά αγώνας επιβίωσης για το κόστος παραγωγής, για εγγυημένες τιμές, για την άξο τροφών, λοιπασμάτων, τα πάντα για την ενέργεια. Δίναμε μεγάλο αγώνα και δεν ήταν μόνο 2 μέρες.
0: Ναι, βέβαια. Ενημερωθήκατε ποιος έκανε την καταγγελία ή αυτοδίκαια λόγω της...
1: Είναι αυτεπάγγελτα από την αστυνομική διεύθυνση για παρακόλληση κοινωνιών.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω ποια θα είναι η εξέλιξη και αν έχετε ενημέρωση και για την προηγούμενη κλίση
1: σήμερα,
0: για το λιμάνι.
1: Σήμερα δώσαμε κατάθεση 3 άτομα, 3 μέλη της Ομοσπονδίας. Στοχοποιούνται πολλοί συνδικαλιστές και από αγροτικούς συλλόγους και κτηνοτρόφους μέλη των συλλόγων και αγρότες μέλη των συλλόγων που συμμετείχαν αυτές τις 2 τρίμαχες μέρες στα μπλόκα. Είναι πάρα πολλά άτομα. Εμείς λέμε ότι να μην το βάλουν κάτω, δεν είναι κανένας μόνος του, είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι. Πίσω από τα δίκαια αιτήματά μας, γιατί με μπούσουλα αυτά προχωράμε, γι' αυτά παλεύουμε να διεκδικήσουμε προοπτική επιβίωσης. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι, η Ομοσπονδία θα σταθεί δίπλα τους, θα δώσουμε τη μάχη μας και...
0: Ναι.
1: Θα πιέσουμε να μπει η υπόθεση στο αρχείο.
0: Ναι. Για την υπόθεση του κλεισίματος του λιμανιού τον Απρίλιο που ήδη καταθέσατε, έχετε κάποια εξέλιξη?
1: Όχι, περιμένουμε τι θα αποφασίσει ο ανακριτής.
0: Μάλιστα, βάζω ένα τελεία.
1: Θα μας καλέσει, θα μας πάει σε δίκη.
0: Ναι. Να
1: και
0: δούμε
1: θα, σας ενημερώνω ότι έχουμε κι άλλη μια κλήτευση.
0: Ναι.
1: Για την Τετάρτη, νομίζω, πάλι από το λιμενικό, πάλι για τα μπλόκα του λιμανιού. Αυτή τη φορά είμαστε 7 άτομα. Δηλαδή πάμε είναι η τέταρτη. Για μένα τουλάχιστον είναι η τέταρτη. Για την επίμαχη περίοδο του Απριλίου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, τα παρακολουθούμε και θα μας ενημερώνετε σχετικά. Όμως, κύριε Κόμβο, να σας ρωτήσω και για το αίτημα που υποβάλατε χτες, την αγανάκτηση, για το ότι έχουμε κλείσει 6 μήνες από το πρώτο κρούσμα του Φθόδου Σπυρετού και ακόμα υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης. Αποσπασματικά ενημερωνόμαστε για την τύχη των αποτελεσμάτων των θετικών ή αρνητικών κρούσματων. Ζητάτε ενημέρωση.
1: Όχι μόνο αποσπασματικά, δεν ξέρουμε και ποιος φορέας είναι αυτός επίσημος κρατικός που θα μας ενημερώνει. Γιατί
0: που
1: μόνο
0: δίνει,
1: αυτή είναι η σωστή ενημέρωση.
0: Σωστά.
1: Έτσι?
0: Σωστά.
1: Που μπορεί να αναλάβει και τις ευθύνες της. Ό,τι πω εγώ, ό,τι πει ο άλλος δεν ισχύει. Κάτι μπορούμε να το αρνηθούμε.
0: Σωστά.
1: Ένας επίσημος κρατικός φορέας δεν μπορεί να το αρνηθεί. Από εκεί πέρα θα έχουμε την ενημέρωση και εκεί θα ζητήσουμε τις ευθύνες. Γι' αυτό τώρα θα μεταβούμε μετά από εδώ, θα μεταβούμε μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας στη ΔΑΟΚ. Να μιλήσουμε με τον κύριο προϊστάμενο να δούμε τι μπορούμε να βρούμε. Την άκρη μπορούμε να βρούμε, να γίνεται επίσημη ενημέρωση τουλάχιστον από την διεύθυνση κοινιατρικής που από ό,τι μαθαίνουμε θα έχει και το γενικό πρόσταγμα.
0: Της ανατέθηκε και η αρμοδιότητα
1: Φυσικά.
0: Των θανατώσεων προχθές με απόφαση του Υπουργείου, οπότε να έχει το γενικό πρόσταγμα να σας δίνει και εμάς εικόνα, να γνωρίζει ο κόσμος το τι γίνεται. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, κύριε Κόμβο. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο έτσι με όλα αυτά που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα στο νησί μας για τον Αφόδη Πυρετό, που παρακολουθούμε απλώς τα γεγονότα.
1: Εμείς λέμε οι αγρότες μας κτηνοτρόφοι να προσέχουν πρώτα για τον Αφόδη που ζούμε, να φέρνουν τα μέτρα. Τους αναλογούν
0: έτσι.
1: Και να πιέζουν την κυβέρνηση να πάρει τα μέτρα που αναλογεί τις δικές της ευθύνες,
0: ναι.
1: Και να δούμε επιτέλους. Ας μας πούν πώς θα γλιτώσουν τα ζώα μας.
0: Ναι.
1: Γιατί μέχρι τώρα δεν μας το έχουν πει. Ένας τρόπος να γλιτώσουμε το παράδειγμα της Κύπρου είναι ο εμβολιασμός. Δεν το συζητάνε. Ας μαθούμε ποιο τρόπο επιτέλους θα γλιτώσουν τα ζώα.
0: Τέλος του
1: Σεπτέμβρη.
0: Τέλος του Σεπτέμβρη, αρχές του Οκτώβρη, που θα υποτίθεται θα ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος ιχνηλάτισης, είναι υποχρεωμένο το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς της Ζωονόσου να δώσει το πλαίσιο δράσης, το σχέδιο.

0: του. Οπότε εκεί θα δούμε και τι σκοπεύει να κάνει.
1: Αποτελεσματικό να είναι.
0: Αποτελεσματικό. Ναι.
1: Να σταματήσει η αγωνία, ο φόβος και ο τρόμος που νιώθουν οι κτηνοτρόφοι μέρα με τη μέρα.
0: Αυτό ακριβώς. Θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Κόμβο. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Και έχει διαλέξει τόσο όμορφα τραγούδια σήμερα η Παυλίνα Κοσμά και λόγω του περιορισμένου χρόνου δυστυχώς τα τρώμε. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Κόμβο πάλι από τη μια στην πόρτα της αστυνομίας, από την άλλη στην πόρτα του λιμενικού για καταθέσεις, για τη διεκδίκηση των αυτονόητων δικαιωμάτων επιβίωσης των αγροτών. Να σταθώ λίγο ακόμα στο θέμα του αυθόδους πυρετού. Μας ενημερώνει ο Περιφερειάρχης ότι χθες είχε στοιχείο συνάντηση με πρέσβεις χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου τους έθεσε και το θέμα αυτό. Ένα θέμα έθεσε για το θέμα της μετακίνησης μεταναστευτικών ροών από την Κρήτη στην Λέσβο και στη Σάμο και καταγραφή, και ένα άλλο θέμα το ζήτημα της διαχείρισης του αυθόδους πυρετού. Φυσικά και θα πρέπει ο Περιφερειάρχης να τα επικοινωνεί τα θέματα αυτά και να ζητάει βοήθεια. Όμως δεν ξέρω, θα του λύσει το πρόβλημα η ενημέρωση των πρέσβεων, των πρεσβευτών των χωρών? Έχει γίνει, γιατί όντως θέλουμε και απαιτείται να ξεκινήσει μια συζήτηση για την αλλαγή του πλαισίου των κανονισμών που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα των ζωονόσων, και δεν το ζητάμε μόνο εμείς, το ζητάνε και άλλες χώρες. Όμως επειδή εμείς έχουμε το πρόβλημα και κεγόμαστε, δεν θα έπρεπε, και το λέω με πάρα πολύ καλή πρόθεση, δεν θα έπρεπε η περιφέρεια να χρηματοδοτήσει, να πληρώσει, να φέρει εδώ επιστήμονες να τη συντάξουν μια επιστημονικά καταρτισμένη πρόταση που να ξεκινήσει η συζήτηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Το να λέμε απλώς και να το συζητάμε από εδώ και από εκεί χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση από τους ειδικούς, προβλέπονται κονδύλια για να προσλάβει η περιφέρεια τέτοιους ανθρώπους. Δεν θα έπρεπε να το κάνει και να καταρτήσουν μαζί με τους επιστήμονες της ΔΑΟΚ μια επιστημονική πρόταση βασισμένη στα δεδομένα της Λέσβου, που να την πάρουν υπομάλης αυτοί που πρέπει και να πάνε να συζητήσουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Με πολύ αγάπη το λέω, γιατί όλοι θέλουμε να βοηθήσουμε στην επίλυση του θέματος που καίει τη Λέσβο και δεν καίει μόνο τους κτηνοτρόφους, να το θυμίσουμε. Λοιπόν, έχω σημειώσει και άλλα πολλά, δεν θα προλάβω να τα πω. Να πω όμως ότι σήμερα, και διαβάζω την ανακοίνωση του Παλαισβιακού Εργατικού Κέντρου, 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, και Παρασκευή 18 Σεπτέμβρη πανελλαδικές κινητοποίησεις στη Μυτιλίνη 7 η ώρα το απόγευμα στην πλατεία Σαφού, στο κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου, το οποίο πλαισιώνουν πάρα πολλά σωματεία. Δεν ξεχνάμε και δεν συγχωρούμε αυτούς που δολοφόνησαν τον Παύλο Φίσα, λέει το Εργατικό Κέντρο. Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στο φασισμό και στο σύστημα που τον γεννά, τον στηρίζει και τον χρησιμοποιεί όταν τον χρειάζεται. Η μείωση των μισθών, η επίθεση στα εργατικά δικαιώματα, η μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζομένων και οι μεγαλύτερες κοινωνικές ανισότητες δημιουργούν το έδαφος πάνω στο οποίο μπορούν να ξαναβρούν χώρο φασιστικές και ακροδεξιές δυνάμεις. Την ίδια στιγμή, η πολεμική κλιμάκωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνει την πολεμική της προετοιμασία και τη συμμετοχή της Ελλάδας σε στρατιωτικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στενή συνεργασία με το Ισραήλ και η γενικότερη εμπλοκή στους πολεμικούς σχεδιασμούς δημιουργούν νέους κινδύνους για το λαό, τόσο στην Ελλάδα όσο και έξω από αυτήν. Τώρα τους χρειάζονται, που η χώρα είναι εμπλεγμένη μέχρι τα μπούνια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, λέει το Εργατικό Κέντρο, εξηγώντας με αυτόν τον τρόπο και το πώς ανθίζει ο φασισμός και ο ναζισμός παγκοσμίως. Και μην ξεχνάμε ότι ο φασισμός φυτρώνει στη δυστυχία, καλλιεργείται από την αμάθεια και ποτίζεται με το νερό της ιστορικής λήθης. 7 η ώρα σήμερα το απόγευμα στην πλατεία Σαπφούς. Να σας ευχηθώ να περάσετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα. Σήμερα δεν θα έχουμε ενημέρωση από τη Σάμο. Ο Χάρης Ζαβουδάκης έχει άδεια, άρα σύνδεση με το Ράδιο Θεσσαλονίκης. Και 11 η ώρα να είστε εδώ συντονισμένοι. Η Παυλίνα Κοσμά. Όχι, δεν θα είναι ούτε η Παυλίνα Κοσμά, λέει η κυρία Σλουγάνη. Από Δευτέρα λοιπόν και η Παυλίνα. Να είστε καλά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Ανησυχίες προκαλούν στους Ευρωπαίους οι τιμές στην ενέργεια λόγω των κρίσεων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Το ενεργειακό ζήτημα θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Eurogroup σε λίγη ώρα υπό τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Το ίδιο ζήτημα θα απασχολήσει στη συνέχεια και τη συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μικρή αποκλιμάκωση παρουσιάζουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Το πρωί στην Ασία η τιμή του Brent υποχώρησε κατά 0,6% στα 104 δολάρια του βαρέλι και του αμερικανικού αργού κατά 0,5% στα 101 δολάρια. Την ίδια ώρα στα ύψη οδεύει η τιμή του φυσικού αερίου λόγω των χαμηλών αποθεμάτων. Τα συμβόλαια φυσικού αερίου διαπραγματεύονται σε τιμές που προσεγγίζουν τα 78 ευρώ ανά μεγαβατόρα στο χρηματιστήριο ενέργειας της Ολλανδίας, κοντά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών. Παρέμβαση προκειμένου το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί φέτος σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News. Ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον απαιτηθεί, όπως είπε, προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ ανέφερε ότι θα παραταθεί και τον Οκτώβριο το μέτρο επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης. Σύντομα αναμένεται να αποκατασταθεί η λειτουργία του μετρό στο σταθμό Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη, υποστηρίζουν πηγές του Υπουργείου Μεταφορών που επικαλείται το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο σταθμός έκλεισε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, καθώς εντοπίστηκε καπνός που, όπως διαπιστώθηκε, προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης. Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης, ο σταθμός θα μείνει κλειστός μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι τεχνικές εργασίες, καθώς και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι για την ασφάλεια. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και σε αρκετές πόλεις προγραμματίζονται εκδηλώσεις. Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα, ενώ θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους της πόλης. Λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων, κλειστοί θα μείνουν σήμερα από τις 4 το απόγευμα και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί η σταθμή του μετρό Πανεπιστήμιου, Συντριβάνη, Αγία Σοφία και Βενιζέλου. Στη διεθνή επικαιρότητα, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέριψε στη διάρκεια της νύχτας 35 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πετούσαν προς τη Μόσχα, όπως έγινε γνωστό από τις τοπικές αρχές. Επίσης, 40 ντρόνους κατερρύφθηκαν στην περιφέρεια της Τούλα, νότια της ρωσικής πρωτεύουσας. Στη Ρωσία αρχίζει σήμερα η τριήμερη ψηφοφορία για τις βουλευτικές και τις τοπικές εκλογές, τις οποίες αναμένεται να κερδίσει το κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Προέδρου της χώρας, Βλαντιμίρ Πούτιν. Στον εσωτερικό χώρο και πάλι, η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές, εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Αττική. Συνελήφθησαν 2 άτομα και ταυτοποιήθηκαν άλλα 3, ενώ αναζητείται ένας ακόμα συνεργός τους. Η δράση της ομάδας διαπιστώθηκε από τις αρχές Ιουλίου και στο διάστημα αυτό αποκόμισαν όφελος πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Χαρακτηριστικό της ομάδας ήταν, σύμφωνα με την αστυνομία, η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την κλωνοποίηση της φωνής γενικού προσώπου του υποψήφιου θύματος. Ανοιχτή είναι και εκ νέου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας έτσι μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση στην αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου. Σε λειτουργία είναι από σήμερα η νέα ψηφιακή διαδικασία για τη διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων ακινήτων στο κτηματολόγιο. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Μεταβολές, οι ιδιοκτήτες και μηχανικοί μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις, αντιρρήσεις και προσφυγές χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία στο κτηματολογικό γραφείο. Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Υποσυνεχή αστυνομική φρούρηση παραμένει η πολεοδομία Μυκόνου μετά την εισαγγελική εντολή για τη διενέργεια εκτεταμένου ελέγχου στα αρχεία και τους φακέλους στις υπηρεσίες. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο προκειμένου να πραγματοποιήσει σαρωτικό έλεγχο στο αρχείο της πολεοδομίας. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη επικρατεί γενικά αίθριος καιρός, με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά από 11 έως 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν μεταβλητοί ασθενείς. Από το μεσημέρι θα πνέουν νότιοι με ένταση έως 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ στο θερμαϊκό. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν μεταβλητοί ασθενείς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Εσείς που πάτε? Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ο Μεν
7: και η ΔΕ.
6: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γεια σας και πάλι, η ώρα είναι 10 και 7 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα πάμε αμέσως στο θέμα για το οποίο σας μίλησαμε και νωρίτερα. Είχαμε χθες τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Earth News. Η πρώτη μετά την έκθεση ήταν στη δημόσια τηλεόραση. Είπε ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι η μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης και είπε ότι την επόμενη εβδομάδα θα υπάρχουν εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Θωμάς Τσίμπας, θα πούμε περισσότερα και τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Καλημέρα, Θωμά.
1: Καλημέρα, Θωμά.
2: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Χρήστο, κυρίες και κύριοι. Να δούμε λίγο εντάχει τι και με τίτλους τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός και μετά να δούμε λίγο τι γίνεται με το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Βέβαια, ναι.
2: Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, προανήγγειλε μέτρα που θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα για τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Υποστήριξε ότι η αυτοδυναμία είναι η μόνη πολιτική λύση που υπάρχει. Απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με ελληνική λύση και Λατινοπούλου. Επιτέθηκε στο Πασόκ λέγοντας ότι το μόνο που δεν είδαμε στην Κρήτη είναι μπλουζάκια που να λένε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Επίσης, για τα πολιτικά σχέδια του Ηλία Κασιδιάρου, ο Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι επαρκές, ενώ απαντώντας σε ερώτηση για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, περιορίστηκε να πει πως ό,τι ήταν από το είπα, να με ξαναρωτήσετε εάν κάνει κόμμα. Αντίθετα, για τον Κώστα Καραμάλη, δήλωσε ότι διατηρεί καλή σχέση μαζί του και επισήμανε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός επέλεξε να μην είναι πλέον ενεργός πολιτικός. Όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά, αναγνώρισε ότι παρατηρείται μια σχετική επιδείνωση της τουρκικής ρητορικής. Αυτά εντάχει για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, όπως προείπες και εσύ, Μαρία, στην ΕΡΤ. Και είναι η πρώτη συνέντευξη.
0: Για τον Ηλία Κασιδιάρη μπορεί να είπε ότι το νομικό πλαίσιο επαρκεί και ότι σε περιβάλλον περιορισμένης εμπιστοσύνης οι ακραίες φωνές βρίσκουν δυστυχώς απήχηση. Να πούμε ότι αυτό φαίνεται πως αποτυπώνεται και στις πρώτες μετρήσεις, γιατί νωρίτερα μιλούσαμε με τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, είναι διευθύνων σύμβουλος της MRB. Μας είπε ότι ήδη υπάρχει έτσι ένα ερώτημα στις μετρήσεις και φαίνεται πως αρχίζει και συγκεντρώνει κόσμο ο κύριος Κασιδιάρης.
2: Με όσους έχω μιλήσει, αυτό που επισημαίνουν κυρίως για το κόμμα, το ενδεχόμενο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, είναι ότι δεν πρόκειται να αντλήσει τόσο ποσοστά από Νέα Δημοκρατία, από Ελληνική Λύση, Νίκη, Λατινοπούλου, αλλά θα έρθουν να τον ψηφίσουν άτομα που ίσως δεν είχαν σκοπό να προσέλθουν στην κάλπη. Και αυτό σημαίνει μεγαλύτερη συμμετοχή στις εκλογές. Και η μεγαλύτερη συμμετοχή στις εκλογές...
0: Καλά, τώρα αυτό είναι ηρωνικό, ίσως... έτσι, ο Ηλίας Κασιδιάρης, που με τις πράξεις του, γιατί για εγκληματική οργάνωση φυλακίστηκε, καταδικάστηκε και φυλακίστηκε, σήμερα είναι και η ημέρα, 13 χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, να επικαλείται τη δημοκρατία για να μπορέσει να ενταχθεί στο σύστημα της δημοκρατίας και από την άλλη, να, με αυτόν τον τρόπο να έρχονται και περισσότεροι ψήφοι στην εκλογική διαδικασία. Αυτό είναι ηρωνία.
2: Αυτό είναι ηρωνία. Αυτό το είπαμε και χθες, δεν είναι απλά ηρωνία, είναι από τη μια η δύναμη της δημοκρατίας που επιτρέπει στον καθένα που θέλει να συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία. Απ' την άλλη όμως συμμετάσχουν και βρίσκουν πόρτα να μπουν και άτομα που είναι κατά της δημοκρατίας και αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα και τα αγαθά της.
0: Εγώ απλά να επαναλάβω, επειδή πολλοί κόσμος νομίζει ότι εμφανίζεται και ο Ηλίας Κασιδιάρης ως αντισυστημικός, να επαναλάβουμε ότι η Χρυσή Αυγή στη θητεία της στη Βουλή, τη σύντομη, οι ερωτήσεις της οι περισσότερες ήταν υπέρ των εφοπλιστών, για παράδειγμα. Έτσι, δηλαδή μην νομίζουν ότι είναι ένα κόμμα που πολεμάει το σύστημα, μην εξεγγελιά τον κόσμο.
2: Ναι. Νομίζω κανένα κόμμα που
0: οργάνωση
2: συμμετέχει στην Βουλή δεν πολεμάει το σύστημα.
0: Ακριβώς.
2: Είναι μέρος του συστήματος. Τώρα, να πάμε λίγο στο πετρέλαιο θέρμασης.
0: Αφορά και το περισσότερο κόσμο τώρα.
2: Ναι. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το κόστος της θέρμανσης στην κορυφή των προβλημάτων που προκαλεί η ενεργειακή κρίση και ανακοίνωσε ότι μέσα στην εβδομάδα θα παρουσιαστεί μια δέσμη μέτρων με τη συμμετοχή τόσο της κυβέρνησης όσο και των διελιστήριων, χωρίς όμως να δώσει οποιαδήποτε άλλη εξήγηση. Όλα αυτά θα υποθούν αφού το σχέδιο καταρτιστεί. Το σχέδιο λοιπόν της κυβέρνησης προβλέπει μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, μια εξέταση της επαναφοράς του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και μια επέκταση της στήριξης του πετρέλαιου κίνησης και για τον Οκτώβριο. Αυτό που είναι η οριζόντια αύξηση του επίδομα θέρμανσης και το πετρέλαιο να είναι κάτω από 1,75 ευρώ. Να πούμε ότι επίσης θα υπάρχουν πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, όπως είπαμε νωρίτερα, και να πούμε ότι θα υπάρχει και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, μία μικρή αναστολή του, ούτως ώστε να εξορροπηθούν λίγο τα πράγματα και τίποτα περισσότερο. Θα περιμένουμε φυσικά τα θέματα που θα τις επίσημες ανακοινώσεις.
0: Ναι, γιατί εκεί πατάει και η αντιπολίτευση ουσιαστικά.
2: Ακριβώς,
0: σε αυτό. Λέει
2: ακριβώς.
0: Ότι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει. Δεν είπε δηλαδή κάτι επί της ουσίας.
1: Τη
0: αυτό λέει η αντιπολίτευση.
1: Εξειδικεύονται τα μέτρα. Τώρα μην παίζουμε με τις λέξεις, στην αντιπολίτευση απευθύνομαι. Το ζητούμενο είναι να τεθούν σε ισχύ τα μέτρα. Τώρα θα τα ανακοινώσει σήμερα. Αν θα τα ανακοινώσουν τη Δευτέρα ή την Τρίτη, το θέμα είναι ότι έχει μπει το νερό στα βλάκι.
0: Να ακούσουμε το Θωμά έτσι αναλυτικά να μας τα πει.
2: Το θέμα, να προσθέσω λίγο πάνω σε αυτό που είπε ο Χρήστος και πολύ σωστά το τοποθετεί, αλλά το μέγα ζητούμενο είναι να δούμε σε ποιες κοινωνικές ομάδες και με τι οικονομικό project κάθε κοινωνικής ομάδας θα τεθούν τα περιθώρια για να δοθούν οι επιδοτήσεις, γιατί έτσι όπως είναι μέχρι σήμερα, πολύ λίγοι λαμβάνουν το επίδομα θέρμανσης.
1: Γι' αυτό λέει και κυβέρνηση για διεύρυνση.
2: Ναι, να δούμε μέχρι πού θα φτάσει η διεύρυνση και σε τι ετήσιο εισόδημα. Αυτό είναι ένα μεγάλο, γιατί όλοι πάσχουν. Δηλαδή, εάν πει η κυβέρνηση μέχρι τις 20.000 ευρώ φερρυπίν, ένα παράδειγμα ότι θα πάρουν, αυτός που παίρνει 21.000 ετήσιο μισθό έχει το ίδιο μεγάλο πρόβλημα και θα κρυώσει στην πόλη.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί είναι το ζητούμενο ή στην περιφέρεια.
0: Και από το ΠΑΣΟΚ βέβαια στάθηκαν και στο θέμα με τα επιδόματα. Λένε ότι από το Κίνημα Αλλαγής έπειτα από τετραήμερη σιωπή και αφού στο μεταξύ μέτρησε το θόρυβο στην κοινωνία από την αποκάλυψη της κρυφής ατζέντας.
2: Ναι,
0: μιλάμε τώρα για την περικοπή
2: της
0: καταβολής του επιδόματος. Ο κύριος Μητσοτάκης, λέει το ΠΑΣΟΚ, τελικά άδειασε τον κύριο Μαρινάκη για να μην αδειάσει τον εαυτό του.
2: Ναι, πάντως το άδειασμα που λέει το ΠΑΣΟΚ έχει να κάνει μόνο με την προσωπική εκτίμηση του κυρίου Μαρινάκη και άποψη και όχι τόσο καθώς τον στήριξε πλήρως όσον αφορά το έργο που παρέχει ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να το σημειώσουμε και αυτό, μια που αναφέρθηκε το όνομα του κυρίου Μαρινάκη. Ο Πρωθυπουργός έδωσε πλήρη στήριξη στον κύριο Μαρινάκη, απλά τον άδειασε όπως λέει το ΠΑΣΟΚ, αλλά μόνο για τις προσωπικές του απόψεις. Τώρα, επειδή είπες για το ΠΑΣΟΚ, να πούμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα κάνει λόγο για κουτοπονηριές και μονοπόλια ενέργειας. Ο κύριος Μητσοτάκης υποστηρίζει, επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια με τις γνωστές του κουτουπονεργίες, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμασης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με το πρεσινό Οκτώβριο. Τώρα, όσον αφορά την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, τονίζεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα. Εξήγηλε, όπως λέει η Ελλάς, οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, χωρίς να μας πει ούτε το ποσό της αύξησης, ούτε τους δικαιούχους και τη διάρκεια της. Μίλησε για συμμετοχή των δηληστηρίων, χωρίς καμία συγκεκριμένη δέσμευση. Αυτά όμως, όλα τα οποία ισχυρίζεται η Ελλάς, αναμένεται να εξειδικευτούν αυτές τις μέρες από τους αρμόδιους υπουργούς. Τέλος να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας και επισημαίνει ότι ανακάλυψε απόψε την ακρίβεια και μαζί ανακάλυψε ότι μπορεί να μειωθεί ακόμη και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, όπως προτείνει επιτακτικά ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και καιρό. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε, Θωμά.
2: Και τις αντιδράσεις του κομμάτων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.

0: Τώρα ένα τραγουδάκι να πάνε κάτω τα φαρμάκια, Χρήστο, γιατί δεν τι γίνεται στα βενζινάδικα, έτσι.
1: Πραγματικά.
0: Καταρχάς να μην ακουστεί ότι μεταφέρουμε την ευθύνη στα βενζινάδικα, αλλά είναι τέτοιες οι τιμές που πραγματικά πλέον δηλαδή εντυπωσιάζεσαι. Δεν είναι ότι έχουμε ξεπεράσει το 2 ευρώ η βενζίνη. Αυτό είναι de facto.
1: Κοίτα,
0: δεν υπάρχει ανησυχία πλέον, το έχουμε ξεπεράσει.
1: Αυτό όμως το οποίο μπορείς να επισημάνεις και να παρατηρήσεις είναι ότι πολύ γρήγορα, αυτό που λέμε δηλαδή, ανεβαίνουν οι τιμές, αλλά μετά αργούν να κατέβουν. Δεν ευθύνει προφανώς των βενζινοπολών.
0: Υπάρχει και γι' αυτό
1: έχει να κάνει, ναι, έχει να κάνει
0: είναι
1: με την,
0: μαζί μας
1: με
0: ο κύριος Γιώργος Γαβριλίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Βενζινοπολών Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Γαβριλίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Γαβριλίδη.
2: Καλημέρα σας και καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πολύ σωστά τα είπατε. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Φυσικά και δεν είναι η ευθύνη των πρατηριούχων. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι από τις αρχές του μήνα τα δηληστήρια έχουν ανεβάσει το πετρέλαιο 30 λεπτά και στα πρατήρια με επίσημα στοιχεία του κράτους έχει ανέβει 15. Αυτό τα λέει όλα. Yeah. Εμείς, όπως ξέρετε πολύ καλά, παίρνουμε το τιμολόγιο από τα δηληστήρια και ανάλογα ανεβάζουμε ή κατεβάζουμε τις τιμές.
0: Τώρα δηλαδή, σήμερα που μιλάμε, πόσο θα βρει κάποιος βενζίνη, τη μέση τιμή να πούμε, στη Θεσσαλονίκη?
2: Πλησιάζει το 2,20.
1: Πλησιάζει το 2,20
2: και δυστυχώς, αν εσείς απορείτε με τις τιμές που βλέπετε στους πίνακες, πόσο θα ήθελα πραγματικά να γνωρίζει ο κόσμος πόσο απορούμε εμείς και πόσο δύσκολο είναι για μας σε μια τέτοια δύσκολη συνθήκη γενικότερα να είμαστε αναγκασμένοι για να επιβιώσουμε και να έχουμε ένα αξιοπρεπές εισόδημα, να ανεβάζουμε κάθε φορά που παίρνουμε τιμολόγιο τη βενζίνη. Ειλικρινά σας μιλάω, είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση.
0: Συγγνώμη.
2: Και το χειρότερο απ' όλα είναι αυτά που προμηνύονται για το μέλλον, ειδικά του πρατηριού, του απλού πρατηριού, γιατί δεν είναι όλοι μεγάλο πρατηριούχοι. Υπάρχουν το 65-70% των πρατηρίων, είναι άνθρωποι που προσπαθούν να επιβιώσουν. Αν επιβεβαιωθούν οι φόβοι μας ότι πάμε σε καινούριο πλαφόν, σε μια ελεύθερη οικονομία, νομίζω ότι θα δούμε πολλά λουκέτα.
0: Εσείς γιατί λέτε, κύριε Γαβριλίδη, ότι απορείτε? Εντάξει, ο κόσμος απορεί, για παράδειγμα, απορεί και δυσανασχετεί. Εσείς γιατί απορείτε για αυτές τις τιμές? Δεν δικαιολογούνται δηλαδή από τις διεθνείς εξελίξεις, λέτε?
2: Δικαιολογούνται, φυσικά δικαιολογούνται, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν κάποια μέτρα καλύτερα. Τι θέλω να πω, για παράδειγμα. Λόγω της αύξησης της τιμής, καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή το ελληνικό κράτος έχει περισσότερο εισόδημα από τον ΦΠΑ, σωστά? Mm-hmm. Από την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος, υπολογισμούς, και δεν χρειάζεται να ξέρεις και πολλά μαθηματικά, τουλάχιστον 800 εκατομμύρια έχει εισπράξει περισσότερο ΦΠΑ η ελληνική κυβέρνηση από την αύξηση της τιμής. Θα μπορούσε κάλλιστα να ρίξει τον ΦΠΑ, όπως για παράδειγμα το έκανα στα Σκόπια. Και αυτή τη στιγμή, άμα θα πάτε στους όμορους νομούς μας, Μιλκής, Σέρες, Δράμα, θα δείτε ότι τα βενζινάδικα, τα πρατήρια των συναδέλφων μας φυτοζούν στην κυριολεξία, γιατί σχηματίζονται ουρές για να περάσουν στα Σκόπια και στην Βουλγαρία.
0: Παντού η κυβέρνηση συνδέει τη μείωση.
2: Από 18% το ΦΠΑ το πήγανε στο 10%. Θα μπορούσε, ας πούμε, ένα μέτρο να ήταν αυτό.
0: Η κυβέρνηση συνδέει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις ευρωπαϊκές εγκρίσεις.
2: Δεν μίλησα για τον ειδικό φόρο, μίλησα για το ΦΠΑ. Επίσης, να σας πω και κάτι άλλο. Ότι εντάξει, έχουμε τους ειδικούς φόρους που μας έχουν μείνει από τα μνημόνια, αλλά πριν μπουν οι ειδικοί φόροι στην τιμή, υπάρχει το κέρδος των δηληστηρίων. Εμείς, για να σας πω και κάτι άλλο, σύμφωνα με τα στοιχεία, έχουμε το τρίτο πιο ακριβό πετρέλαιο θέρμανσης και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, η πιο ακριβή βενζίνη στην Ευρώπη προφόρων. Άρα σημαίνει ότι τα ελληνικά δηληστήρια κάτι κάνουν. Κάτι κάνουν και δεν έχουν επιπτώσεις. Δεν υπάρχουν
0: αποκυρώσεις. Εσείς λέτε δηλαδή ότι τα μέτρα θα πρέπει να επικεντρωθούν εκεί, στα δηληστήρια?
2: Βεβαίως. Σίγουρα οι διεθνείς τιμές επηρεάζουν, βεβαίως, εννοείται. Είναι χρηματιστηριακό προϊόν το καύσιμο, εννοείται ότι αγοράζουμε από εκεί, αλλά από εκεί και μετά μέχρι να έρθει στην Αττία, μεσολαβούν κάποια...
1: Με τι τιμές αγοράζεται όμως, κύριε Γαβριλίδη? Διότι πολλοί αναρωτιούνται και λένε ότι, αν δεν κάνω λάθος, γίνονται κάποια συμβόλαια με την τιμή.
2: Υπάρχουν συμβάσεις με τις εταιρείες.
1: Υπάρχουν συμβάσεις. Άρα αυτή τη στιγμή...
2: Να σας κάνω μια απλή ερώτηση που ο περισσότερος κόσμος όχι σας πιστεύω, ότι προς όλο τον κόσμο και 20 ευρώ θα βάλει ένας καταναλωτής. Πόσο νομίζετε ότι θα μείνει στο πρατήριο? Έχετε λίγο εικόνα για να καταλάβετε που πήγε το λάθος για την οικονομία της κουβέντας, για να δούμε πού πηγαίνουν τα χρήματα.
1: Τα χρήματα το που πηγαίνουν φαίνεται στην απόδειξη. Ποια είναι η πραγματική τιμή του καυσίμου και ποιοι είναι οι φόροι.
0: Δηλαδή,
1: απλά θέλω να ρωτήσω λίγο το εξής.
2: Να πούμε κάτι άλλο πιο. Ναι. Ένα πρατήριο για να επιβιώσει, να βγάλει τα λειτουργικά του έξοδα, ένα μεσαίο πρατήριο, δεν μιλάμε για μεγάλα πρατήρια, ένα μικρομεσαίο όπως είμαι εγώ στην περιοχή της Τούμπας. Τη τιμή του λίτρου αυτή τη στιγμή, αν θα βάλω από το τιμολόγιο αγοράς μου 10 λεπτά επάνω, ίσα ίσα φυτοζώ, βγάζω τα έξοδα μου. Σας πληροφορώ ότι οι προϊσσότεροι πρατηριούχοι αυτή τη στιγμή, αν δείτε τη μέση τιμή και κάνετε μία βόλτα στην πόλη, θα δείτε ότι πουλάνε οριακά εκεί και πιο κάτω. Αν έρθει το κράτος που ήρθε την προηγούμενη φορά και έβαλε πλαφόν μόνο στη Λιανική σε εμάς και δεν έβαλε στα δηληστήρια, όχι μόνο δεν έκανε κάτι άλλο για να επέμβει να ρίξουμε αυτή την εσχροκέρδεια, να το πω ξεκάθαρα, μπήκε το πλαφόν στη Λιανική, εμείς τελειώσαμε. Εμείς να ξέρετε ότι είμαστε μαζί σας. Εμείς θέλουμε να έχουμε, γιατί και εμείς είμαστε καταναλωτές, γιατί και εμείς πάμε στο σούπερ μάρκετ. Εμείς εκτός από όλα αυτά έχουμε να πληρώνουμε την προμήθεια της τράπεζας που είναι ποσοστιαία. Και αν δίναμε σε ευρώ να το πω, σε ποσοστιαία, φανταστείτε ότι δίναμε 0,60, φανταστείτε ότι μια τη στιγμή όσο περισσότερο χάνουμε σε λεπτά.
0: Πάντως κύριε Γαβριλίτη,
2: επειδή... Έχει ανέβει το ρεύμα, έχει ανέβει η μισθοδοσία.
0: Επειδή...
2: Έχει όλα αυτά το κράτος να μας μιλήσει για πλαφόν.
0: Το παράδειγμα, κύριε Γαβριλίτη, το παράδειγμα που αναφέρατε είναι πολύ χαρακτηριστικό και νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο για να το κατανοήσει και ο ακροατής. Αν κάποιος βάλει 20 ευρώ βενζίνη, πού πάνε αυτά τα χρήματα?
1: Πρώτα απ' όλα, αν βάλει 20 ευρώ βενζίνη, δεν θα του φτάσει να βγει το βενζινάρι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό μια άλλη ιστορία.
0: Αυτό που το πας, έτσι εκεί που φτάσει. Να δούμε πού πάνε αυτά τα χρήματα. Βάζει 20 ευρώ κάποιος βενζίνη. Έρχεται σήμερα στο βενζινάδικό σας και βάζει 20 ευρώ. Πώς πάει το ποσό?
2: Τα 20 ευρώ βενζίνη αυτή τη στιγμή ενδεχομένως να αγγίζουν τα 9 λίτρα. Κάντε το επί 10 λεπτά μεικτό κέρδος στον πρατηριούχο. Μεικτό κέρδος, έτσι για μεικτό μιλάμε, 10 λεπτά. Να βγάλετε τον πολλαπλασιασμό να δείτε πόσο μένει στον πρατηριούχο. Ούτε ένα ευρώ, έτσι. Και όλα τα υπόλοιπα είναι το κόστος που έρχεται σαν δηλισμένο καύσιμο και χρηματιστηριακό προϊόν και όλα τα άλλα είναι φόροι, είναι ο ΦΠΑ, είναι το κέρδος στο δηληστήριο.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή, αν θέλει κάτι να κάνει η κυβέρνηση, θα πρέπει πρώτα να σκεφτεί καλά τον ΦΠΑ που μπορεί, έχει τη δυνατότητα να ρίξει ένα μικρό ποσοστό, αφού δεν μπορεί να κάνει κάτι με τους ειδικούς φόρους. Σας το είπαμε και πριν ότι πλησιάζει το 1 δις παραπάνω έσοδο από τότε που αυξήθηκε η τιμή. Και το επόμενο που έχει να κάνει είναι να συζητήσει με τα δηληστήρια να μειώσουν έστω λίγο αυτή το κέρδος.
0: Μάλιστα. Θα περιμένουμε να δούμε την εξειδίκευση των μέτρων ούτως ή άλλως, κύριε Γαβριλίδη, και θα έχουμε και πάλι επικοινωνία. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συζήτηση που είχαμε.
2: Πάρα πολύ και να ξέρετε ότι είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε να πέσει η τιμή στο πίνακα, γιατί φανταστείτε, όπως πολύ καλά το βλέπετε και από την προσωπική σας ζωή, ότι οι μετακινήσεις περιορίζονται και οι επιπτώσεις αυτές φαίνονται και στο εισόδημα το δικό μας.
0: Εγώ, αν θέλετε, έχω παρατηρήσει το εξής. Ενώ παλαιότερα σε βενζινάδικα μέσα στην πόλη μπορεί να περίμενες και σε μια μικρή ουρά 2-3 αυτοκινήτων για να βάλεις βενζίνη. Τώρα περνάς και είναι άδεια όλα. Μπορείς να σταματήσεις ανά πάσα στιγμή, έτσι να γεμίσεις. Να γεμίσεις τρόπος του λέγει.
2: Ναι, αυτό θα το διαπιστώσετε ειδικά τις απογευματινές ώρες που έχουν κοπεί περιττές μέσα σε εισαγωγικά μετακινήσεις. Γίνονται πλέον οι απαραίτητες και νομίζω και είναι και πολύ μαζεμένες. Mm-hmm. Και ακόμα δεν πήγε ο χειμώνας.
0: Σωστά, έχουμε και το πετρέλαιο θέρμανση μετά. Κύριε Γαβριλίδη, ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Γιώργος Γαβριλίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Βενζινοπολών Θεσσαλονίκης. Θα περάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε και λευκή νύχτα στον Εύωσμο αύριο. Χριστού.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το ενεργειακό ζήτημα θα απασχολήσει σήμερα τους Υπουργούς Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μικρή αποκλιμάκωση παρουσιάζουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στα ύψη οδεύει την ίδια ώρα η τιμή του φυσικού αερίου λόγω των χαμηλών αποθεμάτων. Παρεμβάσεις για να συγκρατηθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο στη χώρα μας, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Νέο πλαίσιο ελέγχων των ιδιωτικών ιατρείων πρόκειται να παρουσιάσει ο Υπουργός Υγείας σε μία ώρα. Σεισμική δόνηση μέγεθος 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στη Βόρεια Εύβοια. Κλειστός παραμένει ο σταθμός του μετρό Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος εκενώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Σε εξέλιξη είναι οι τεχνικές εργασίες και οι έλεγχοι ασφάλειας μετά την αστοχία σε πυκνοτή που προκάλεσε καπνό. Συγκέντρωση για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Κλειστοί θα μείνουν από τις 4 το απόγευμα οι σταθμοί του μετρό στη Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, Αγία Σοφία και Βενιζέλου. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η νέα ψηφιακή διαδικασία για τη διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων ακινήτων στο κτηματολόγιο. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και κλοπές στην Αττική. Ηλιοφάνεια με λίγες παραδικές νεφώσεις επικρατούν σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Ο φίλος ο Θανάσης έχει δίκιο, ξέρεις, σε αυτό που γράφει.
1: Ναι.
0: Στο μήνυμα που μας έστειλε. Μετά τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Γαβριλίδη, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Βενζινοπολών. Πλέον, αν θες να εντυπωσιάσεις μια γυναίκα και βγείτε για πρώτη φορά, πας την παίρνεις από το σπίτι, πάτε μαζί στο βενζινάδικο και λες γέμισε το.
1: Αυτό μόνο. Η γυναίκα, άμα θέλει να εντυπωσιάσει τον άντρα, τι κάνει, νομίζεις? Θα βουτήξει το δαχτυλάκι λίγο στη βενζίνη και θα βάλει πίσω από το αυτί.
0: Αντί για κολόνια.
1: Κατάλαβες, να είναι αυτό το άρωμα το πολύ ακριβό που λέμε. Κάπως έτσι θα πορευτούμε τους επόμενους μήνες, όπως φαίνεται. Πάντως, άμα δεν θέλεις έτσι να πας κάπου μακριά το Σαββατοκύριακο και να περάσεις καλά, το δεν πας μακριά είναι για άποψη καυσίμων, για να μην κάψεις πολύ βενζίνη. Υπάρχει λύση, Χρήστο. Μετρό ακόμη δεν υπάρχει για τα δυτικά, αλλά μπορείς να πάρεις το αυτοκινητάκι σου και να πας. Είναι η τέταρτη λευκή νύχτα του Ευόσμου, αυτό το Σάββατο, από τις 6 το απόγευμα θα ξεκινήσει και είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Σούλας, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ευόσμου Κορδελιού. Καλή σας ημέρα, κύριε Σούλα.
0: Καλημέρα, κύριε Σούλα.
2: Πολύ καλημέρα σας.
1: Τέταρτη λευκή νύχτα σημαίνει ότι οι προηγούμενες τρεις διοργανώσεις πήγαν καλά, για να επιμένετε, έτσι.
2: Τέταρτη λευκή νύχτα, έχει γίνει θεσμός πλέον. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή στον Εύωσμο γίνεται η λευκή νύχτα, που είναι μια από τις μεγαλύτερες της Ελλάδος. Και αυτό έχει φανεί και από τα βραβεία που έχει πάρει συγκεκριμένη η λευκή νύχτα.
1: Ναι, τι βραβεία έχει πάρει, γιατί μας πιάσατε τώρα εδώ λίγο, μας ευνηδιάσατε. Έχει βραβευτεί.
2: Πάρει, η πρώτη λευκή νύχτα έχει πάρει το χάλκινο βραβείο στα βραβεία Μπούσια. Η δεύτερη και η τρίτη πήραμε το ασημένιο και πέρυσι πήραμε το χρυσό και το πλάτινο.
1: Τι βραβεία είναι αυτά?
2: Είναι τα βραβεία Μπούσιας που γίνονται στην Αθήνα κάθε χρόνο και έχουμε πάρει μέρος στα social event.
1: Α,
2: μάλιστα. Είναι τα μεγαλύτερα βραβεία της Ελλάδας που γίνονται σε αυτή την περίοδο και για αυτά τα events που γίνονται.
1: Άρα τι καλό θα δει ο επισκέπτης, γιατί δεν μιλάμε δηλαδή μόνο για τους δημότες εκεί του Ευόσμου, έρχεται κάποιος από την Τούμπα, από την Καλαμαριά. Τι θα δει?
2: Εδώ κολλάει και αυτό που λέγατε πριν για τη βενζίνη. Αυτοί που θα έρθουν από μακριά, λίγο παραπάνω βενζίνη θα χρειαστούν.
1: Αυτό είναι ένα θέμα, ναι.
0: Λοιπόν, τι θα περιλαμβάνει φετινή λευκή νύχτα?
2: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, δράσεις για παιδιά, μουσικά stages, DJs, δώρα, εκπλήξεις, κεράσματα, ποτά στους δρόμους. Και φυσικά μουσικές σκηνές και η μεγάλη συναυλία φέτος που είναι με το Δήμο Αναστασιάδη.
1: Α, θα έχει και κεντρική συναυλία. Ωραιότατα. Πού θα γίνει αυτή η συναυλία?
2: Η συναυλία θα γίνει στο χώρο του πάρκινγκ που λέμε πίσω από την πλατεία, στο Ευόσμου. Ενδεικτικά να πούμε ότι πεζοδρομείται και όλη η Μεγάλη Αλεξάνδρου μέχρι τη Μεάνδρου, δηλαδή γύρω στο 1,5 χιλιόμετρο πεζοδρομείται και οι παρακείμενες οδούς. Οι δρόμοι για τη διευκόλυνση του κόσμου θα κλείσουν 2 η ώρα το μεσημέρι, θα ξεκινήσει η πεζοδρόμηση. Αλλά η λευκή νύχτα από το στήσιμο και τα λοιπά θα ξεκινήσει από τις 6 μέχρι τις 12.
1: Και αν
2: φυσικά να μην ξεχνάμε και τους καταστηματάρχες, έτσι. Που,
1: γι' αυτό γίνεται άλλωστε, ναι.
2: Έτσι ακριβώς, με μεγάλες προσφορές, με δώρα, εκπλήξεις και φυσικά όποιος αγοράζει από τα καταστήματα White Spot μπαίνει αυτόματα και στην κλήρωση που κάνει ο εμπορικός. Με ένα iPhone, ηλεκτρικά πατίνια.
1: Έχετε και μεγάλο δώρα. Τώρα μία απορία, επειδή είπατε ότι η συναυλία θα γύρει στον χώρο του πάρκινγκ, θα υπάρξει και πεζοδρόμηση. Άμα θα έρθει κάποιος από μακριά, από την Ανατολική Θεσσαλονίκη, πού θα το αφήσει το αυτοκίνητο, έχετε μεριμνήσει?
2: Έχουμε μεριμνήσει, έχουμε σημεία διάφορα στον Δήμο από όποια είσοδο και αν έρθει ο επισκέπτης, οι οποίοι υπάρχουν δωρεάν πάρκινγκ που μπορούν να πάνε να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους μέσα από το cyprimsec.gr. Υπάρχει ένα πεδίο λευκή νύχτα και μέσα υπάρχουν όλες οι πληροφορίες με διαδραστικούς χάρτες. Πώς θα έρθεις, πού θα έρθεις, σε ποιο θες να πας.
0: Πόσο κόσμο περιμένετε και τι σημαίνει αυτό για την τοπική αγορά, σε οικονομικό έτσι αντίκρισμα?
2: Λοιπόν, άμα κρίνουμε από την πιο προηγούμενη που είχαμε 60.000 κόσμο, πέρυσι είχαμε γύρω στις 70 με 80.000 κόσμο. Μιλάμε με στοιχεία από την επίσημη στοιχεία από την αστυνομία για την τροχέα. Αν φέτος πούμε κάτι στο ενδιάμεσο, να μην πάμε ότι θα πάμε παραπάνω ή παρακάτω, περιμένουμε πάλι στις 70-80.000 κόσμο. Όπως καταλαβαίνετε, η διαφήμιση για τα καταστήματα είναι τεράστια, γιατί αυτός που επισκέπτης που θα έρθει και αν δεν αγοράσει εκείνη και την ημέρα, έχει δει ένα κατάστημα το οποίο θα πει «Α, δες τι ωραία προσφορά που έχει, α, δες τι βρήκα τα παπούτσια που έψαχνα στο κέντρο, καλύτερα να πάω στον Εύωσμο να τα πάρω, που είναι πιο κοντά, που έχω πολλές εισόδους και πιο εύκολο πάρκινγκ από το κέντρο». Όσον αφορά τους τζίρους των καταστημάτων, εκείνη και την ημέρα που γίνεται η λευκή νύχτα, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα 30-40% αύξηση του τζίρου και πολλές επιχειρήσεις τζιράρουν όλο του μήνα.
1: Αναφέρεστε και στην εστίαση, έτσι, όχι μόνο στα εμπορικά καταστήματα.
2: Φυσικά. Η εστίαση είναι μεγάλο boost για την εστίαση του Δήμου μας και όχι μόνο στην πλατεία ή πάνω στη Μεγάλη Αλεξάνδρου όσα καταστήματα υπάρχουν, αλλά ακόμα και στην Τρίτσι, στη Μεάνδρου, γενικά όλα τα καταστήματα, επειδή ο κόσμος γίνεται ένας χαμός με τόσο πολύ κόσμο στα καταστήματα αυτά, λέει ας πάω λίγο πιο μακριά για να έχω πιο πολύ ησυχία. Αλλά και σε αυτά τα μαγαζιά γίνεται χαμός.
1: Και δεν μιλάμε μόνο για καταστήματα ένδυσης και υπόδεσης, γιατί όσο θυμάμαι από τον εύωσμο που είχα περάσει κάποια στιγμή, έχει και άλλα καταστήματα, δηλαδή με κινητή τηλεφωνία, έχει διάφορα είδη, έτσι, που μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, να βρει αυτό που θέλει.
2: Κινητή τηλεφωνία, γυαλιά, ένδυση, υπόδηση, σχολές χορού, δηλαδή ακόμα και υπηρεσιών. Πολλά καταστήματα, μη σας πω ότι υπάρχουν και λογιστήρια τα οποία παραμένουν ανοιχτά, γιατί είναι ένας τρόπος διαφήμισης.
1: Σωστά. Μπορεί κάποιος να βρει έναν άνθρωπο να τον εξυπηρετήσει, να δει ότι μπορεί τέλος πάντων να ακολουθήσει στο πρόγραμμα του συγκεκριμένου λογιστή, όπως λέτε κι εσείς, και να γίνουν από εκεί πέρα κάποιες συμφωνίες. Οπότε να ευχηθούμε εμείς καλή επιτυχία να έχετε και φέτος. Μόνο μία ερώτηση, επειδή τώρα είναι και η πρώτη διοργάνωση μεγάλη στη Θεσσαλονίκη μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχουν ήδη ανοίξει και τα σχολεία. Για τα παιδάκια θα έχετε κάτι συγκεκριμένο σε δράση?
2: Είναι η δεύτερη μεγάλη διοργάνωση, ήταν η Διεκτήσεις Έκθεση, ήταν του Αντώνη Ρέμου στο Άγαλμα.
1: Ήταν στο πλαίσιο εκείνο, γιατί ήταν Σάββατο, μέσα στην έκθεση έπεσε, δηλαδή ημερολογιακά, γι' αυτό δεν το έβαλα ξεχωριστό.
2: Ωραία, εντάξει. Με ρωτήσατε δράση για τα παιδιά.
1: Ναι.
2: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, έχει πάρα πολλές δράσεις για παιδιά από ανιματέρ. Σκεφτείτε, φέτος έχουμε βάλει θεατρική σκηνή η οποία θα παίζει πάνω στη Μεγάλη Αλεξάνδρου. Για μία ώρα θα παίζει θέατρο για παιδιά.
1: Ωραία.
2: Με ενδιαφέρουσα ιστορία. Θα έχει ανιματέρ, θα έχει survivor, θα είναι οι πρόσκοποι. Πάρα πολλές δράσεις για παιδιά. Όπως κάθε χρόνο μεριμνούμε ο άνθρωπος που θα έρθει να πάρει και τα παιδιά του. Να κατέβει με τα παιδιά του να διασκεδάσει όλη η οικογένεια. Από τη μεγαλύτερη ηλικία, από 5 μέχρι 95 χρονών. Αυτός είναι ο σκοπός μας κάθε χρόνο.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά. Για
2: να μιλήσω λίγο κάτι, θα μου επιτρέψετε.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Φυσικά.
2: Δύο πράγματα. Μία καινοτομία που έχει πει φέτος είναι ότι έχουμε έρθει σε συνεργασία, αποκλειστική συνεργασία με τη Run for More. Κατεβάζεις το application στο κινητό σου, κάνεις μία βόλτα ένα χιλιόμετρο στην λευκή νύχτα Βόσμου, στον πεζοδρομημένο δρόμο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και αυτόματα μπαίνεις σε κλήρωση για άλλα δώρα. Μία καινοτομία είναι αυτή.
0: Όσο περπατάς δηλαδή κερδίζεις.
2: Σωστά.
0: Διπλά, διπλά. Και η υγεία και για τα δώρα.
1: Έχεις πιθανότητες να κερδίσεις.
2: Έτσι ακριβώς. Και ένα δεύτερο που κάναμε φέτος, το οποίο το θέλαμε να γίνει εδώ και από πέρυσι και από πρόπερσι, το δεν το καταφέραμε, ήταν ότι δεν έχουμε βγάλει ούτε ένα φυλάδιο. Μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
0: Μπράβο.
1: Πολύ ωραίο και αυτό. Πολύ ωραίο. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία. Καλή επιτυχία να έχετε και φέτος.
0: Καλή επιτυχία να είστε καλά.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Και με το χρυσό να ευχηθούμε.
2: Ευχαριστούμε. Σας περιμένουμε στη Λευκή Νύχτα Βόσμου. Αύριο από τις 6.
1: Από τις 6 μέχρι τι ώρα θα πάει αυτό?
2: 12 και 4 max πρέπει να κλείσουν όλα.
1: Πώς τα μεσάνυχτα, ναι, σωστά. Ήταν μαζί μας ο κύριος Γιάννης Σούλας, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ευόσμου Κορδελιού.

0: Σε δικαστήρια θα πάμε τώρα, γιατί έχουμε κάποιες ειδήσεις για τις οποίες θα μας ενημερώσει ο συνάδελφος Κώστας Καντούρης. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, Κώστα.
2: Καλημέρα από τα δικαστήρια. Είναι σε εξέλιξη και μάλλον περιμένουμε απόφαση το τριμελές εφετείου κακουργημάτων που δικάζει την συγκλονιστική αυτή υπόθεση της φωνικής έκρηξης που είχε γίνει τα ξημερώματα της 3ης Μαΐου στην Αγίου Δημητρίου με Πλάτωνος, όταν είχε τοποθετηθεί η βόμβα που εξεράγει στα χέρια της 38χρονης μεταφορέα της, η οποία την περιεργαζόταν, τραυματίστηκε θανάσιμα, σημίζω το περιστατικό. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η δίκη και περιμένουμε την απόφαση. Η εισαγγελέας πρότεινε την καταδίκη ενός 42χρονου, ο οποίος ομολόγησε ότι ήταν ο ηθικός αυτούς, αυτός δηλαδή που σχεδίασε όλη τη μεταφορά της βόμβας, την κατασκευή της, αλλά και την έκρηξη, παρότι ήταν στις φυλακές. Δηλαδή το έκανε, όπως είπε στην απολογία του, υποδεικνύοντας όλα όσα έγιναν μέσω του κινητού του τηλεφώνου με βιντεοκλήσεις. Τα λεφτά ήθελα, ήταν τρία μηχανήματα εκεί, όπως ακριβώς είπε στην απολογία του, δηλαδή τρία ATM στο συγκεκριμένο υποκατάστημα τράπεζας. Ωστόσο όμως η βόμβα είχε τοποθετηθεί σε άλλο σημείο από τα ATM και αυτό το απέδωσε σε λάθος της 38χρονης, η οποία ήταν τοξικοεξαρτημένη και φαίνεται ότι δρούσε κάτω από τις εντολές του 42χρονου, μάλλον για να πάρει χρήματα. Και όσον αφορά το θάνατό της, είπε: «Δεν φταίω εγώ που σκοτώθηκε, πληρώθηκε για να το κάνει», είπε χαρακτηριστικά και κοινικά θα έλεγα εγώ. Παραδέχτηκε ότι έδινε οδηγίες για την κατασκευή, αλλά υποστήριξε ότι τις έδινε τις οδηγίες στην 38χρονη.
0: Συγγνώμη, εγώ δεν το κατάλαβα αυτό. Είπε ότι δεν ήταν άδικος ο θάνατός της επειδή πληρώθηκε.
2: Ναι, είχε πληρωθεί. Ναι. Δεν έφυγε τζάμπα, έτσι
1: ναι.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, δεν έφυγε τζάμπα, ναι.
2: Ναι, δεν έφυγε
1: γιατί
2: τζάμπα.
1: Δυσκολεύεσαι να το.
2: Είναι πολύ κοινική ομολογία.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, στην αμοιβή τη ήταν τα βαρέα και ανθυγίνα και αυτό και υπήρχε πρόβληση για την επικινδυνότητα στην αμοιβή αυτή τη γυναίκα. Γιατί πραγματικά ακούγεται εξωπραγματική αυτή η δήλωση.
2: Ναι, είναι κοινικό ο κατηγορούμενο έτσι όπω εκφράζεται. Είναι ένα κατηγορούμενο ο οποίο έχει καταδικαστεί και για άλλε εκρήξει που έγιναν σε άλλα σημεία τη Ελλάδα. Ο ίδιο μόνο του είπε, ομολόγησε ότι έδινε τις εντολές δια τηλεφώνου με βιντεοκλήση. Πάντως η εισαγγελέας, γι' αυτόν πρότεινε να καταδικαστεί όπως κατηγορείται, άλλος το ομολόγησε. Η εισαγγελέας όμως δεν δέχτηκε αυτό που είπε, ότι η 38χρονη ήταν αυτή που πληρώθηκε και για να κατασκευάσει τη βόμβα. Γι' αυτό ζήτησε να καταδικαστεί ο 37χρονος κατηγορούμενος που κάθεται στο εδόλιο, ο οποίος ομολόγησε ότι μετέφερε την εκρηκτική ύλη από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν ήξερε ότι είναι βόμβα, όπως υποστήριξε. Η εισαγγελέας είπε ότι και γνώριζε ότι είναι βόμβα και το μετέφερε στο Airbnb του κέντρου της Θεσσαλονίκης, όπου την κατασκεύασε και μετά αποχώρησε, αφήνοντας την 38χρονη να τη μεταφέρει. Κατηγορούμενος είναι και ένας 43χρονος, αποτύπωμα του οποίου βρέθηκε στη σακούλα της βόμβας, σακούλα με την οποία μεταφέρθηκε σε δεύτερη φάση η κατασκευασμένη ήδη βόμβα, για την οποία είπε η εισαγγελέας να κηρυχθεί αθώος, γιατί δεν υπάρχει κάποια άμεση σύνδεση με τα περιστατικά. Περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου και εκτός από αυτού, έχουμε, εκτός δηλαδή αυτής της υπόθεσης, έχουμε και τη θεσινή ανάκριση που προκάλεσε αίσθηση στο αποτέλεσμά της για την υπόθεση. Αν δεν έχετε κάποια ερώτηση για το πρώτο, δηλαδή να πάω στο δεύτερο θέμα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι, πάμε,
2: ωραία. Έχουμε την υπόθεση μεταφοράς βαρ.

0: λειτουργούσε υπό το καθεστώς απειλής από έναν νομοεθνή του 49 χρονών που είναι έγκλειστο στις φυλακές στο Κορυδαλό. Η εισαγγελέα, ανακρίτρια και η εισαγγελέα τον άφησαν ελεύθερο με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισής του 3 φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Αυτό προκάλεσε αίσθηση. Ελεύθερος έμεινε με τον όρο της εμφάνισής του 1 φορά το μήνα και ο 30χρονος Έλληνας, ο οποίος παραδέχτηκε ότι έδωσε ένα διαμέρισμα για να κρυφτούν τα όπλα, λέγοντας όμως ότι δεν ήξερε πως είναι όπλα.
1: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: κανονικά σήμερα στα αθλητικά έπρεπε να περάσουμε με ματινάδες, Χρήστο. Είδες τι έκανε ο Όφης στην Ευρώπη.
1: Διδάσκει στις υπόλοιπες ομάδες πώς θα κάνουν ομάδα.
0: Ναι. Και επιμένει και ελληνικά. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Θοδωρής Χατζηπαντελής. Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα, Θοδωρή.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα. Εμείς σήμερα επιμένουμε γαλλικά, βλέπω τα τραγούδια.
0: Έχουμε πολύ ωραία ευχάριστη έτσι, διάθεση γι' αυτό.
2: Ναι, νομίζω ότι τα γαλλικά είναι ωραία τα τραγούδια, έτσι, ειδικά, αλλά όχι όλα, αλλά τέλος πάντων αυτά τα γνωστά που τα ξέρουμε όλοι. Και εμείς που δεν ασχολούμαστε πολύ. Αλλά πράγματι, ναι, οι μαντινάδες σήμερα είναι στην επικαιρότητα. Ο Όφη έκανε κάτι τρομερό, πραγματικά. Αυτή η ομάδα, όπως λέγαμε και χτες, το γεγονός ότι ο Όφη την πάτησε στην κυριολεξία, κέρδισε 2-0, πέτυχε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, με πολύ καλούς και όλους τους παίκτες και κυρίως τους Έλληνες, 8 στους 11 Έλληνες, στο 30 ο Αϊτόρ και στο 84 το κερασάκι στην τούρτα από τον Κανελόπουλο. Αλλά κυρίως για όσους είδαν το παιχνίδι, εγώ το είδα, το pressing που έπαιξε αυτή η ομάδα απέναντι σε μια τόσο καλή γερμανική ομάδα, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Και δείχνει αυτό που είπε και ο Χρήστος, ότι δηλαδή γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά από τον προπονητή και με Έλληνες παίκτες, όπως λέγαμε και χθες, οι οποίοι συγκροτούν έτσι ένα διαφορετικό σχήμα σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Μπορεί να μην είναι τα τεράστια ταλέντα που ενδεχομένως διαθέτουν κάποιες άλλες από τις μεγάλες ομάδες, αλλά φτιάχνουν ένα πάρα πολύ καλό σύνολο. Και ο Χρήστος Κόντης νομίζω ότι αποδεικνύει σε κάθε παιχνίδι ότι άξιζε πραγματικά να του δοθεί μια ευκαιρία παραπάνω, λέω, στον Παναθηναϊκό, γιατί σε αυτόν έκανε δύο φορές ως πρώτος προπονητής και μάλιστα είχε πάρει και κύπελο απέναντι στον Άρη, αλλά δεν του δόθηκε εμπιστοσύνη. Δυστυχώς στις μεγάλες ομάδες οι οπαδοί χλεβάζουν τους Έλληνες προπονητές, δεν τους θεωρούν άξιους να πετύχουν κάτι καλό. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν προπονητές οι οποίοι Έλληνες μπορούν πραγματικά να σταθούν και στις μεγάλες ομάδες. Αλλά αυτό είναι το δευτερεύον, είναι θέμα συζήτησης. Ο Όφη λοιπόν νίκησε τη Χόφενχάιμ με 2-0 και με τη νίκη αυτή έδωσε άλλους 400 βαθμούς μετά του Ολυμπιακού στην Ελλάδα, η οποία πλέον, όπως λέγαμε και χθες, είναι μία ανάσα από την 10η θέση και την Τσεχία. 45.125 βαθμούς έχει η Τσεχία και η Πολωνία και η Ελλάδα έχει 45.012, 100 βαθμοί δηλαδή, οι οποίοι πραγματικά μπορούν εύκολα να καλυφθούν από τον Οκτώβριο και μετά, όταν θα ξαναρχίσουν πάλι οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις, γιατί τώρα έχουμε την διακοπή του πρωταθλήματος μετά την αγωνιστική αυτή που θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο, λόγω των υποχρεώσεων που έχει η εθνική ομάδα στο Nations League. Περίπου για ένα 20ήμερο θα διακοπεί το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα το οποίο συνεχίζεται με την 5η αγωνιστική, όπως είπαμε, αυτό το Σαββατοκύριακο και περιλαμβάνει κάποια ωραία παιχνίδια. Καταρχήν το Σάββατο στις 7 θα παίξουν ο Ατρόμητος με την Κηφισιά και το τοπικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

0: Μετά από πολλά χρόνια, ο Ηρακλής που επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία θα πάει στο Κλεάνθης Βικελίδης να αντιμετωπίσει τον Άρη στις 7.30. Ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Άρης έχει σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του. Ο Ηρακλής πολύ καλός μέχρι τώρα, παρότι έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές. Αδικήθηκε και μπορούμε να το πούμε αυτό, σε δύο τουλάχιστον παιχνίδια θα μπορούσε να έχει πάρει περισσότερους βαθμούς. Άρα το παιχνίδι αυτό παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Την Κυριακή στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας Τρίπολης, στις 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και το πρόγραμμα κλείνει στις 9 το βράδυ με τον αγώνα που θα γίνει στο Αγρίνιο ανάμεσα στον Πανετολικό και τον ΠΑΟΚ. Στο βόλεϊ τώρα να πούμε ότι χθες η εθνική μας ομάδα επέτυχε τρίτη συνεχόμενη νίκη επί της Σλοβακίας με 3-1 και πλέον εξασφάλισε όχι μόνο την πρόκριση αλλά και την τρίτη θέση του ομίλου, η οποία όμως δυστυχώς δεν του δίνει καλή κλήρωση στη φάση των 16. Η εθνική μας μετακομίζει στο Τωρίνο, όπου εκεί θα παίξει τον νοκάουτ αγώνα για τη φάση των 16 και προσέξτε τώρα, θα αντιμετωπίσει τη Φιλανδία, η οποία ενώ είχε μέχρι τώρα 4 στα 4, δηλαδή πήγαινε για την πρωτιά, έχασε με 3-2 σετ από την αποκλεισμένη από τη συνέχεια της διοργάνωσης Εσθονία. Και το παιχνίδι αυτό βεβαίως, το οποίο να πω ότι διάλεξε αντίπαλο η Φιλανδία, μπορώ να το πω. Αλλά η Εσθονία δεν μπορεί να βάλει δύσκολα σε μια ομάδα όπως η Φιλανδία που είναι από τις κορυφές στο παγκόσμιο βόλεϊ. Όπως και να έχει, η εθνική μας αντιμετωπίζει πλέον την Φιλανδία, η οποία είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά ακόμα και αν την περάσει, στη φάση των 8 είναι δυστυχώς από το δύσκολο δρόμο και θα πέσει πάνω της η Ιταλία, η παγκόσμια πρωταθλήτρια βεβαίως του βόλεϊ των ανδρών, η οποία μας είχε νικήσει και 3-0 σετ στον όμιλο με τον οποίο βρεθήκαμε και πήρε φυσικά και την πρώτη θέση στον όμιλό μας. Αυτά όσον αφορά και το βόλεϊ. Και να πάμε και στο μπάσκετ και με αυτό να ολοκληρώσουμε, λέγοντας ότι σήμερα ξεκινά το Super Cup της Ευρωλίγκα, το οποίο θα γίνει στο Ντουμπάι. Στις 5 η ώρα ο Ολυμπιακός κάτοχος του τίτλου θα αντιμετωπίσει τη Φενέρ και στις 10 το βράδυ και στις 8 το βράδυ η Ντουμπάι θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης. 5 λοιπόν Ολυμπιακός Φενέρ και 8 Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης. Τώρα θα μου πείτε γιατί το Super Cup γίνεται με 4 ομάδες και όχι με 2. Μα στην Ευρωλίγκα μία ομάδα κατακτά τον τίτλο. Δεν υπάρχει κύπελο έτσι ώστε να υπάρχει και ομάδα η οποία θα κερδίσει το κύπελο για να παίξουν μεταξύ τους. Άρα λοιπόν ουσιαστικά είναι ένας θεσμός που τον κάνει περισσότερο για οικονομικούς λόγους και για να δώσουν και κάποια παιχνίδια οι 4 κορυφαίες ομάδες που ήταν πέρσι στο Final Four, εκτός βέβαια από την Ντουμπάι, η οποία είναι η διοργανώτρια και φυσικά θα πάρει μέρος και αυτή στους αγώνες. Όσον αφορά τα φιλικά παιχνίδια που έχουμε σήμερα, επειδή παίζουν Άρης και ΠΑΟΚ, ξεκινώ με τον Άρη, ο οποίος θα παίξει στο Βελιγράδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Είναι η πρώτη εμφάνιση του Ερυθρού Αστέρα μπροστά στον κόσμο του και διάλεξε τον Άρη, δείχνει αυτό πόσο ανέβηκε το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, διάλεξε τον Άρη για την πρώτη του εμφάνιση μπροστά στους οπαδούς του. Έτσι ο Ερυθρός Αστέρας ομάδα Ευρωλίγκα, την οποία ο Άρης είχε διαλύσει στο τουρνουά της Κύπρου, κερδίζοντάς την με 98-74. Είναι η δεύτερη φορά που θα παίξουν φιλικό μεταξύ τους φέτος. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει μέρος στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος και εδώ να πω τις δηλώσεις που έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τον ΠΑΟΚ, ότι πραγματικά είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα και δείχνει, αυτό το δείχνει και μόνο το γεγονός ότι τον ενέταξε σε αυτό το σπουδαίο τουρνουά που διοργανώνει κάθε χρόνο στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου ο Παναθηναϊκός. ΠΑΟΚ Παρτιζάν λοιπόν στις 5.30 σήμερα και Παναθηναϊκός Μπουργκ στις 9 και 4 σε αυτό το τουρνουά.
1: Το Δωρή, σε ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή σου μέρα.
1: Είναι εδώ Κώστας Ογουλής για το Δελτίο Ειδήσεων στις 11, άρα εμείς πρέπει να φύγουμε, Χρήστο, και θα έρθουμε ξανά Δευτέρα, άρα καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε Δευτέρα το πρωί στις 9.
2: Καλό Σαββατοκύριακο και μην μας χάσετε.
1: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Ανησυχίες προκαλούν στους Ευρωπαίους οι τιμές στην ενέργεια λόγω των κρίσεων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Το ενεργειακό ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Eurogroup υπό τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη στο Δουβλίνο. Το ίδιο ζήτημα θα απασχολήσει στη συνέχεια και τη συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μικρή αποκλιμάκωση παρουσιάζουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στην Ασία η τιμή του Brent υποχώρησε κατά 0,6% στα 104 δολάρια το βαρέλι και του Αμερικανικού αργού κατά 0,5% στα 101 δολάρια. Την ίδια ώρα πάντως στα ύψη οδεύει η τιμή του φυσικού αερίου λόγω των χαμηλών αποθεμάτων. Τα συμβόλαια φυσικού αερίου διαπραγματεύονται σε τιμές που προσεγγίζουν τα 78 ευρώ ανά μεγαβατόρα στο χρηματιστήριο ενέργειας της Ολλανδίας, κοντά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών. Παρέμβαση προκειμένου το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί φέτος η τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art News. Ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί, όπως είπε, προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ενώ ανέφερε ότι θα παραταθεί και τον Οκτώβριο το μέτρο επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης. Η μέση τιμή της βενζίνης στη περιοχή της Θεσσαλονίκης διαμορφώνεται στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ανέφερε ο Γιώργος Γαβριλίδης, μέλος της διοίκησης της Ένωσης Βενζινοπολών Θεσσαλονίκης, μιλώντας πριν από λίγο στον 102 FM της R3. Υποστήριξε ότι για να υποχωρήσουν οι τιμές των καυσίμων πρέπει να γίνει παρέμβαση στα διελιστήρια, καθώς και να μειωθούν οι φόροι. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης, όπως έγινε γνωστό μετά τη συνάντηση που είχε πριν από λίγη ώρα με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή. Σύντομα αναμένεται να αποκατασταθεί η λειτουργία του μετρό στο σταθμό Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη, υποστηρίζουν πηγές του Υπουργείου Μεταφορών που επικαλείται το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο σταθμός έκλεισε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, καθώς εντοπίστηκε καπνός που, όπως διαπιστώθηκε, προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης. Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης, ο σταθμός θα μείνει κλειστός μέχρι να ολοκληρωθούν οι τεχνικές εργασίες, καθώς και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι για την ασφάλεια. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και σε αρκετές πόλεις προγραμματίζονται εκδηλώσεις. Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα, ενώ θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους της πόλης. Λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων, κλειστοί θα παραμένουν σήμερα από τις 4 το απόγευμα και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί οι σταθμοί του Μετρό Πανεπιστήμιου, Συντριβάνη, Αγία Σοφίας και Βενιζέλου. Στη διεθνή επικαιρότητα, η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε στη διάρκεια της νύχτας 35 ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη που πετούσαν προς τη Μόσχα, όπως έγινε γνωστό από τις τοπικές αρχές. Επίσης, 40 ντρόνους καταρρίφθηκαν στην περιφέρεια της Τούλα, νότια της ρωσικής πρωτεύουσας. Στη Ρωσία ξεκίνησε σήμερα η τρίμερη ψηφοφορία για τις βουλευτικές και τοπικές εκλογές, τις οποίες αναμένεται να κερδίσει το κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν. Στον εσωτερικό χώρο και πάλι, η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές, εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Αττική. Συνελήφθησαν 2 άτομα και ταυτοποιήθηκαν άλλα 3, ενώ αναζητείται ένας ακόμα συνεργός τους. Η δράση της ομάδας διαπιστώθηκε από τις αρχές Ιουλίου και στο διάστημα αυτό αποκόμισαν όφελος πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Χαρακτηριστικό της ομάδας ήταν, σύμφωνα με την αστυνομία, η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την κλωνοποίηση της φωνής συγγενικού προσώπου του υποψήφιου θύματος. Ανοιχτή είναι και πάλι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους, οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως και την ερχόμενη Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου. Σεισμική δόνηση με μέγεθος 4,2 βαθμού της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 10 το πρωί στην Εύβοια. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 5 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των βασιλικών της Ιστίας. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη επικρατεί γενικά αίθριος καιρός, με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα παιδινά τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν με τα βλητή ασθενείς. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν με τα βλητή ασθενείς και από το μεσημέρι θα ενισχυθούν σε νότιους με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη Μεγάλη Συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
4: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

Να πάμε λίγο πίσω στο 2013, τότε που το σκοτάδι ήταν πυκνό. Τη χώρα την έσκιαζαν τα μνημόνια, η φτωχοποίηση, η απελπισία του κόσμου. Στους δρόμους, όχι στις πορείες, αλλά σε άλλες ώρες, περπατούσαν κάποια κυρίως νέα, αλλά και μεγαλύτερα αγόρια, μαυροντημένα, με σύμβολα που παρέπεμπαν τότε στην Χρυσή Αυγή. Η δολοφονία μια τέτοια μέρα σαν τη σημερινή το 2013, 18 Σεπτεμβρίου, ενός παλικαριού που ξεψύχησε στα χέρια της κοπέλας του, του Παύλου Φίσα, ήταν αυτή που συγκλώνησε τότε ολόκληρη τη χώρα και έγινε όχι μόνο η αφορμή αλλά και η αιτία για να αποκαλυφθεί ότι η Χρυσή Αυγή δεν ήταν απλά μια οργάνωση που περνούσε τα μέλη της ηλικιωμένες από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο, όπως έδειχναν κάποια κανάλια, και πετούσαν και κάνα ποτήρι νερό, όπως είχαμε δει να κάνουν στα τηλεοπτικά πάνελ, αλλά ήταν μια εγκληματική οργάνωση και η οποία όπλησε το χέρι του Ρουπακιά και ως μέλος της προχώρησε στη δολοφονία του Παύλου. Όλα αυτά γίνανε το 2013. Βέβαια, λίγο καιρό μετά, γιατί όπως συνέβη και στη δικτατορία, που πάρα πολλοί ήταν αυτοί που βρέθηκαν στο πλευρό των συνταγματαρχών και γενικότερα της κατάστασης που επικράτησε τότε, αθώοι δεν είμαστε όλοι. Το 2013, 18 Σεπτεμβρίου, έγινε αυτό που περιγράφουμε σήμερα, η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Λίγο καιρό μετά, 25 Μαΐου του 2014, είχαμε ευρωεκλογές. Και η δύναμη της Χρυσής Αυγής όχι μόνο δεν έπεσε, αλλά αυξήθηκε. 536.913 ψηφοφόροι έριξαν το ψηφοδέλτιο της Χρυσής Αυγής. Λίγους μήνες μετά, όχι πριν, ήταν λιγότεροι πριν, αυξήθηκαν. Γι' αυτό υπάρχει και σήμερα η ανησυχία για το τι μπορεί να συμβεί. Ο Παύλος Φίσας λοιπόν έδωσε με το αίμα του, με το θάνατό του, έγινε το σύμβολο και η Μάγδα Φίσα, η γυναίκα που μας συγκλώνησε όλους τα χρόνια που ακολούθησαν, που φώναξε «Παύλο, τα καταφέραμε», τους ξεφτύλισες, έγινε ένα σύμβολο της μάνας της χώρας, μάνα της Ελλάδας.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή του 102 FM. Έφη Τσαμπάζη στο μικρόφωνο, ενημερωτική μεσημεριανή. Πώς το λέμε, το μετρό έφτασε
1: τι
0: στην Αγία Σοφία. Πώς το λέμε την εκπομπή. Επόμενη στάση Αγία Σοφία, σήμερα δεν λειτουργεί. Ήθελα
1: καλημέρα,
0: να κάνω ένα λογοπαίγνιο. Έφη, που είναι κλειστή Αγία Σοφία, δεν μου βγήκε. Εντάξει, θα το κάνω άλλη στιγμή.
1: Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί. Η εκπομπή λέγεται Επόμενη Στάση Ενημέρωση.
0: Αρκεί να μην περνάς από την Αγία Σοφίας.
1: Λοιπόν, η Αγία Σοφίας είναι κλειστή σήμερα. Εντάξει, το ακούτε από το πρωί,
0: είναι
1: μισή ώρα μετά τις 12. Αναμένεται να αποκατασταθεί.
0: Εντάξει,
1: το
0: βέβαια
1: πρόβλημα που υπάρχει.
0: Βέβαια,
1: σε λίγη ώρα.
0: Επειδή το πήρα το μετρό, κατεβαίνει στην Τριβάνη κανονικά, κατεβαίνει Βενιζέλου κανονικά. Δεν μπορείς να κατέβεις Αγίας Σοφίας, δηλαδή το μετρό περνάει, κυκλοφορεί.
1: Ναι, και εντάξει, η απόσταση από Συντριβάνη, ας πούμε, για παράδειγμα, προς Αγία Σοφίας ή το αντίστροφο από Βενιζέλου, εντάξει, δεν είναι και τόσο
0: απλά
1: μακριά. Τέλος πάντων, εγώ έχω την αίσθηση ότι κάποιος έχει ματιάξει το μετρό αυτές τις μέρες, γιατί
0: με
1: όλο
0: κοιτάς,
1: κάτι συμβαίνει.
0: Εγώ το flyover.
1: Όταν σε κοίταξα.
0: Όταν θα κυκλοφορήσει το flyover,
1: τον Νίκο κοιτάω, γιατί άμα κοιτάω εσένα έχω άλλα θέματα. Δεν μπορώ.
0: Όταν θα ανοίξει το flyover. Και μπορεί να συμβεί τίποτα μακριά από εδώ, ελπίζω να είναι κάτι ασήμαντο, έτσι. Εμένα τότε να με κοιτάς,
1: ναι,
0: με αυτά που έχω πει. Για το μετρό, ναι, έχω πει τα καλύτερα, είμαι υπέρ, ήμασταν
1: λοιπόν
0: πάντα υπέρ, στα μέσα σταθερής τροχιάς. Απλά όταν γίνεται κάθε μέρα είδηση, ένα πρόβλημα, έγινε χθες, έγινε προχθές,
1: ναι,
0: έγινε
1: εντάξει
0: και σήμερα. Είναι πρόβλημα για την αξιοπιστία του μέσου.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Θα αρχίσει
1: αυτό
0: να πλήττεται, δηλαδή θα γίνει συνήθεια να έχουμε κάποιο θεματάκι.
1: Mm-hmm.
0: Μικρότερο ή μεγαλύτερο.
1: Λοιπόν, μόλις αποκατασταθεί, εμείς θα σας ενημερώσουμε. Βέβαια, το ακούμε αρκετή ώρα ότι θα αποκατασταθεί. Δεν έχει γίνει
0: καλά
1: ακόμα. 6-9-30-078-228. Να πούμε μια φορά τον αριθμό του Viber του 102 FM στην αρχή της εκπομπής. Γιατί εμείς συνηθίζουμε με τον Βασίλη να το λέμε στο τέλος. Το κάνουμε για τις άλλες εκπομπές.
0: Στο Viber μπορεί να μας γράψει, γιατί πάρα πολλοί ακροατές είναι και στο δρόμο με τα ακουστικά. Κάποιος που θα είναι εκεί στο σταθμό της Αγίας Σοφίας την ώρα που θα επαναλειτουργεί, να μας ενημερώσει πρώτος, γιατί εμείς μάλλον θα το μάθουμε μετά από αυτούς που θα είναι μέσα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί. Σήμερα είναι Παρασκευή, η ψυχολογία μας είναι λίγο διαφορετική.
0: Άμα δεν πεις ποιος είναι στη ρύθμιση του ήχου, δεν θα πάρουμε ακροαματικότητα.
1: Νίκος Κακαρίκος, και δεν θα κάνει και ωραία τη φωνή μου. Κάνε λίγο πιο ωραία τη φωνή μου, έτσι να είναι καλύτερη σε σχέση με του Πεκλάρη.
0: Ναι, δεν είναι ψηλά ο πύχης που έβαλες. Είναι αρκετά χαμηλά.
1: Λοιπόν,
0: το περιεχόμενο έχει σημασία.
1: Βέβαια,
0: όχι θες το πώς θα μιλήσεις και πώς θα ακουστεί η φωνή.
1: Ναι, το τι θα πεις, εννοείται, βρε Βασίλη.
0: Το λέω για δικιά μου δικαιολογία, είναι αυτή, για την κακή μου άρθρωση.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι έβαλε ψηλά τον πύχη χθες ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη που έδωσε στο RT News. Δηλαδή, αν δεν σχολιάσει, δεν μπορεί, ας πούμε, αυτό το παιδί.
0: Πόσο αλλά ψηλά θα τον
1: πούμε,
0: έβαλε.
1: Αλλά θα τα πούμε
0: άντε
1: στη συνέχεια
0: μετά
1: με τον Τσίμπα, με τον Θωμά τον Τσίμπα
0: το
1: που θα είναι μαζί μας. Επίσης, έχουμε μια κινητικότητα και στο Πασόκ, από όσο
0: εντάξει,
1: αντιλαμβάνομαι.
0: Εντάξει, κινητικότητα. Έφυγε η κυρία Βρετού και ήρθε ο κύριος Αυλονίτης.
1: Να σου πω κάτι. Έφυγε η κυρία Βρετού, αλλά με μια. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ήταν από το 1992.
0: Από την νεολαία,
1: στο Πασόκ.
0: Από την νεολαία είναι η κυρία Βρετού.
1: Ήταν μάλιστα και βουλευτής επικρατείας το 2000.
0: Και ήταν ο πατέρας της βουλευτής.
1: Ναι, και ήταν αναπληρώτρια γραμματέας του τομέα υγείας του κόμματος μέχρι και σήμερα. Στο μεταξύ, και στην ανακοίνωσή της εγκαλεί ανάμεσα σε όλα τη σημερινή ηγεσία του Πασόκ. Άκου τώρα τι γράφει. Που φαίνεται να μην έχει συλλάβει ή να άφησε στη λύθη την ιστορική διαδρομή του Πασόκ. Επίσης, λέει ότι χαρακτηρίζει ανεμική την πρόταση του Πασόκ, αδύναμη μπροστά στο φάσμα των εντυνόμενων απαιτήσεων για την υγεία και αδιάφοροι σχεδόν για τους ανθρώπους που εργάζονται στο σύστημα υγείας. Η ίδια είναι γιατρός, είναι καρδιολόγος, είναι στο νοσοκομείο Αττικών. Δηλαδή δεν ήταν απλώς μια ανακοίνωση από το Πασόκ που εντάξει, έχει αφήσει αρκετές αιχμές.
0: Και από την άλλη μεριά βέβαια το Πασόκ μέσω διαρροών της Χαριλάου Τρικούπη είπε πολύ γνωστό, πολλά σοβαρά, ότι η κυρία Βρετού δέχτηκε να γίνει πιόνι στο σχεδιασμό του κυρίου Τσίπρα που μετά την αποτυχημένη ΔΕΘ ψάχνει στο Σύβιο. Και ενώ έχει αποχωρήσει, λέει, και δεν συμμετέχει στα συνέδρια του κόμματος κτλ., αποφάσισε να στείλει επιστολή μόνο και μόνο για να κάνει ζημιά στο Πασόκ. και πάει στο κόμμα διορισμένη στο ΙΧ κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος δεν λειτουργεί δημοκρατικά, ενώ το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί. Τέλος πάντων, αυτά όλα ως προάγγελο των πολιτικών που θα ακολουθήσουν. Δεν θα μιλήσουμε μόνο για την κυρία Βρετού, θα μιλήσουμε και για άλλα θέματα όπως αυτά που έχουν να κάνουν με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τα καύσιμα, για τις μειώσεις, για τις, τέλος πάντων, τον έλεγχο ή τις επιδοτήσεις των καυσίμων. Να πούμε λοιπόν σήμερα.
1: Ο οποίος συναντήθηκε πριν από λίγη ώρα και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να πούμε.
0: Ναι, και την άλλη εβδομάδα πάει η Νέα Υόρκη, εκεί είναι πιο σοβαρά. Αν τυχόν χθες είπε, δεν είναι πολύ πιθανό να έχουμε, δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με Ερντογάν, οπότε κάτι τέτοιο μάλλον δεν πρόκειται να γίνει.
1: Επίσης, είχαμε και τις Μοσκοπήσεις, όπου και στις δύο η Νέα Δημοκρατία προηγείται με διψήφιο ποσοστό από την Ελλάς.
0: Στην MRB όμως κάτω από 30% η αναγωγή.
1: Ναι, περίμενε λίγο. Είναι διψήφιο το ποσοστό.
0: Καλά, και να είναι. Να το τηλέφωνο, χτυπάει.
1: Δηλαδή, είναι η πρώτη μέρα που δεν του είπα βάλε στο αθόρυβο το τηλέφωνο.
0: Άρα φταίς εσύ.
1: Γιατί.
0: Το παραδέχεται, έτσι.
1: Εγώ το
0: δημόσια ομολογεί ότι αυτή ευθύνεται.
1: Λοιπόν, περίμενε λίγο. Πες μου τώρα, και στις δύο δημοσκοπήσεις δεν είναι διψήφιο το ποσοστό.
0: Σε όλες είναι.
1: Α, εντάξει. Αυτό.
0: Και τι να κάνουμε.
1: Αυτό δεν είπα ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Η MRB πάντως είναι η μόνη που δίνει κάτω από 30% την αναγωγή,
1: ναι,
0: στη Νέα Δημοκρατία. Και βέβαια αρχίσαν να μετράνε, τα ακούγατε νωρίτερα, ο κ. Μαύρος ήταν εδώ στα παιδιά προηγήθηκαν και για τον Κασιδιάρη, το οποίο είναι αυτό που στην αρχή συζητούσαμε και επειδή θα επανέλθουμε έτσι το και μουσικά με τον Παύλο που τραγουδούσε με το συγκρότημά του την γνωστό τραγούδι του Γιάννη Αγγελάκα, το σιγά μην κλάψω. Να πούμε ότι σήμερα 6 ώρα εδώ είναι η συγκέντρωση και η πορεία στη μνήμη του Παύλου Φίσα, 6 ώρα στην Καμάρα. Πέρα από τα αστυνομικά μέτρα που φαντάζομαι θα είναι όπως κάθε χρόνο έτσι πολύ ισχυρά, θα έχουμε πλέον και τις διακοπές στους σταθμούς που δεν θα λειτουργούν στο κέντρο.
1: Το μετρό,
0: οι σταθμοί του μετρό, ναι, εδώ Πανεπιστήμιο, Συντριβάνι, Αγία Σοφία, Βενιζέλου.
1: Θα είναι κλειστή
0: μέχρι να τελειώσουν αυτά και θα ανοίξουν κάποια στιγμή το βράδυ. Θα ενημερώνεστε φυσικά για ό,τι γίνει. Παύλος λοιπόν και μέσα από το τραγούδι του 13 χρόνια από το θάνατο, από την δολοφονία του.

0: Λοιπόν, να βάζουμε στην παρέα μας τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Θωμά τον Τζίμπα. Θωμά, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Εύχη. Καλημέρα, Βασίλη. Γεια σου, Θωμά.
0: Πώς σου φάνηκε χθες η συνέντευξη του Πρωθυπουργού εσένα?
1: Τα ξεκαθάρισε όλα, νομίζω, τα πράγματα.
2: Και εγώ έχω απορίες. Επειδή λες τα ξεκαθάρισε, εγώ έχω απορίες. Για πες.
1: Εντάξει. Και όλα θα εξειδικευτούν τα μέτρα που εξήγηλε την επόμενη εβδομάδα. Ο Πρωθυπουργός τοποθετεί ένα στόχο και οι υπουργοί κάνουν αυτή τη δουλειά για την επίτευξη του στόχου αυτού. Έτσι είναι. Δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να αναλύει τα πάντα.
2: Εγώ έχω παλιό αυτοκίνητο με αμόλυβδη. Δεν έχω ούτε ηλεκτρικό ούτε ντίζελ που βάλανε όλοι πετρελοκίνηση κτλ.
1: Και εγώ με αμόλυβδη.
2: Όταν, όταν είπε ο Παναγιώτης Στάθης ότι κύριε πρόεδρε τα λοιπά, πάμε για μείωση, δηλαδή προσπάθησε να το μαζέψει για μείωση πετρέλαιο θέρμανσης, ειδικό φόρο, πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη, διόρθωσε. Λέει, όπα δεν είπα, λέει αμόλυβδη.
1: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση.
2: Ναι, αλλά αμόλυβδη λέει δεν είπα.
1: Είναι σημαντικό αυτό.
2: Ναι, τον διόρθωσε όμως και εκεί εγώ στεναχωρέθηκα. Λέω, όπα γιατί δεν είπα αμόλυβδη.
0: Καλά, δεν είσαι ο μόνος, μην κλάψεις κιόλας. Πάρα πολλοί είναι που έχουν βενζίνη στο αμάξι. Όλοι έκαναν ένα όχο.
2: Το πετρέλαιο θέρμανση και το πετρέλαιο κίνηση το ξεκαθάρισε ότι θα είναι μέσα στα μέτρα. Δεν ξέρω τώρα με τον ειδικό φόρο αν θα περιληφθεί και. Δηλαδή αν θα αφορά όλα τα καύσιμα. Τη Δευτέρα θα τα δούμε.
1: Θα δούμε την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση σύμφωνα με όσα είπε ο Πρωθυπουργός, που θα είναι μερική, δηλαδή για λίγο χρονικό διάστημα και όχι συνεχής. Τώρα, από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Υποστήριξε ότι η αυτοδυναμία είναι η μόνη πολιτική λύση που υπάρχει. Μάλιστα, απέκλεισε και το ενδεχόμενο οποιασδήποτε συνεργασίας τόσο με ελληνική λύση όσο και με Λατινοπούλου. Επιτέθηκε στο Πασόκ λέγοντας ότι το μόνο που δεν είδαμε στην Κρήτη είναι μπλουζάκια που να λένε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Επίσης αναφέρθηκε και για τα πολιτικά σχέδια του Ηλία Κασιδιάρη λέγοντας, εκτιμώντας μάλιστα, ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι επαρκές, ενώ απαντώντας σε ερώτηση για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά περιορίστηκε να πει πως ό,τι ήταν από το ΙΠΑ να με ξαναρωτήσετε εάν κάνει κόμμα. Αντίθετα για τον Κώστα Καραμαλή δήλωσε ότι είναι ταυτισμένος με τη Νέα Δημοκρατία και επέλεξε ο ίδιος να μην είναι πλέον ενεργός πολιτικός.
0: Θωμά, επειδή είπες για το επίδομα ανεργίας και για όλο αυτό που, γιατί η συζήτηση ξεκίνησε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, είπε ότι τον στηρίζω και ότι έχουμε έναν πάρα πολύ καλό κυβερνητικό εκπρόσωπο. Κάτι που δεν ξέρω αν το πιστεύει η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία σε χθεσινή της συνέντευξη απέκλεισε ότι μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό με το επίδομα ανεργίας, αλλά έτσι άφησε ένα υπονοούμενο ότι ο κύριος Μαρινάκης πρέπει να είναι πάρα πολύ, να είναι πιο προσεκτικός. Και η απάντηση βέβαια ήρθε από τον κύριο Μαρινάκη, νομίζω ότι 3,5 χρόνια τώρα έχω αποδείξει αν προσέχω.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού έβαλε ένα τέλος σε αυτή την ιστορία περί του Ταμείου του Επιδόματος Ανεργίας. Άδειασε, σε εισαγωγικά η λέξη άδειασε, τον Μαρινάκη όσον αφορά τις προσωπικές του απόψεις, αλλά του έδωσε και πλήρη στήριξη όσον αφορά στα καθήκοντα τα οποία εκτελεί αυτά του κυβερνητικού εκπροσώπου. Mm-hmm. Δηλαδή ξεχώρισε τα δύο πράγματα. Και ο κύριος Μαρινάκης πρέπει να κατανοήσει πλέον ότι όσο είναι στη θέση και υπηρετεί από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, δεν υπάρχουν προσωπικές απόψεις.
0: Είναι δύσκολο όμως να διαχωριστούν οι δύο ρόλοι, έτσι, αυτό το...
1: Όχι. Είναι τελείως απλό, γιατί όπως είπε και ο κύριος Μαρινάκης, 3,5 χρόνια κάνει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και δεν έχει κάνει ποτέ κάποιο λάθος ή δεν έχει εκφράσει ποτέ κάποια άλλη προσωπική άποψη. Και καλά θα κάνει να συνεχίσει να μην εκφράζει προσωπικές απόψεις, εκτός και αν αυτά υποκρύπτουν κάτι άλλο, που θα το δούμε μελλοντικά.
0: Τις δημοσκοπήσεις πώς τις
2: είδες? Έχουμε μελλοντικά, έχουμε μέλλον και έχουμε και επόμενη μέρα, Θωμά. Δεν είμαστε, τώρα πάμε σε τίτλους σε λίγο. Έχουμε μεγάλη συζήτηση να κάνουμε για τα κομματικά. Άλλη στιγμή. Θα βρούμε το χρόνο.
1: Όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία, τα κομματικά όλων των κομμάτων.
2: Όλων των κομμάτων εννοείται στην αντιπολίτευση.
1: Γιατί σήμερα είχαμε και την προσχώρηση του κ. Αυλονίτη στο Πασόκ.
0: Ναι, πριν από λίγο. Με μια φωτογραφία τώρα.
2: Στην αντιπολίτευση τα κομματικά είναι κάθε μέρα στην επικαιρότητα, γιατί γίνεται κακό χαμό. Γιατί στην αντιπολίτευση τα κόμματα έχουν και τι διαρροέ του, έχουν τα προβλήματά τους βγαίνουν στην επιφάνεια. Όταν είσαι κυβέρνηση. Όταν είσαι στην κυβέρνηση.
1: Έγινε σεισμός στην Αθήνα πριν από λίγη ώρα.
2: Έγινε σεισμός στην Αθήνα, ε. Μπράβο, είδες που μας ενημερώνει.
0: Στην Εύβοια, δεν είναι. Πού είναι.
2: Στην Εύβοια είναι.
1: Έγινε σεισμός και στην Αθήνα, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, ωραία. Και. Είναι ο Πρωθυπουργός τώρα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έχει λίγο να βάλουμε, πριν κλείσουμε, να ακούσουμε λίγο τι λέει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Συγγνώμη, Θωμά. Νίκο, μας ακούσει. Είμαστε στο Early News. Λιγάκι μπορούμε να ακούσουμε τι λέει ο Πρωθυπουργός.
3: Ευχαριστώ για τις συνηθισμένες συναντήσεις, την ομιλία μου και μια εκτενή επαφή αυτή τη φορά με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να κάνω και τη γέφυρα με τις τρέχουσες εξελίξεις, θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι γνωρίζετε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές, ειδικά στην παγκόσμια αγορά ομολόγου. Ευτυχώς η χώρα μας έχει μείνει σχετικά προστατευμένη από τις πιέσεις που ασκούνται στα ομόλογα πολλών χωρών.
2: Θα μάθουμε στο δελτίο ειδήσεων αργότερα τι έχει υποθεί ακριβώς. Θωμά, μια κουβέντα ακόμα και φεύγουμε.
1: Ναι.
2: Έχεις κάτι να συμπληρώσεις, έχουμε κάτι άλλο.
1: Για τις αντιδράσεις των κομμάτων, το Κομμουνιστικό Κόμμα έκανε λόγο για κουτοπονηριές και μονοπόλια ενέργειας όσον αφορά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Η ελληνική αριστερή συσπήρωση είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια, ανακοίνωσε ότι θα ανακοίνωσει μέτρα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ο κύριος Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας.
2: Θωμά Τσίμπα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Κώστα Βουλή και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι τιμές στην ενέργεια είναι στο επίκεντρο των συνεδριάσεων του Eurogroup και του Ecofin στο Δουβλίνο. Η μέση τιμή της βενζίνης στη Θεσσαλονίκη διαμορφώνεται στα 2,20 ευρώ το λίτρο σύμφωνα με την Ένωση Βενζινόπολων. Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έγινε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός και τον ενημέρωσε για τις κυβερνητικές παρεμβάσεις σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Χθες ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε παρεμβάσεις για να συγκρατηθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Νέο πλαίσιο ελέγχων των ιδιωτικών ιατρείων πρόκειται να παρουσιάσει ο Υπουργός Υγείας σε λίγη ώρα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Βόρεια Εύβοια. Κλειστός παραμένει ο σταθμός του Μετρό Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος εγκαινώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Σε εξέλιξη είναι οι τεχνικές εργασίες και η έλεγχη ασφάλειας μετά την εστοχία σε πυκνοτή που προκάλεσε καπνό. Συγκέντρωση για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Κλειστοί θα μείνουν από τις 4 το απόγευμα οι σταθμοί του Μετρό Πανεπιστήμιου, Συντριβάνη, Αγία Σοφίας και Βενιζέλου. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος του 14χρονου που κατηγορείται για επίθεση με μαχαίρι σε συμμαθητές του σε σχολείο χθες στο Λαγκαδά. 3 νεκροί και 8 τραυματίες σε επίθεση ενόπλου σε σχολείο στις Νότιες Φιλιππίνες. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
5: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Επιστρέφουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων για να πάμε
1: θα πάμε στην Καλαμαριά, στην αγαπημένη μου Καλαμαριά. Σου έχω πει ότι είναι εκτός από το κέντρο η Καλαμαριά. Εκεί μεγάλωσα, μέχρι την εφηβεία εκεί την πέρασα. Γι' αυτό είναι η αγαπημένη μου περιοχή
0: και, μεγάλη
1: και
0: χαρά
1: την έχω περπατήσει πάρα πολύ.
0: Με μεγάλη χαρά θα υποδεχτούμε και τη δήμαρχο της πόλης, την κυρία Χρυσάρα Απογλού.
1: Δήμαρχε, τι κάνετε?
0: Είμαστε πρώτη φορά που μιλάμε στον αέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Σκεφτόμαστε, να σας πω ακριβώς τι κάνουμε τώρα. Βγήκα από μία αίθουσα, μία μεγάλη σύσκεψη για το στρατηγικό σχέδιο του στρατοπέδου Κόδρα. Έχουμε ξεκινήσει το master plan και συζητάμε εδώ, πολεοδόμοι, αρχιτέκτονες.
1: Ακόμη ένα πολύ μεγάλο project.
0: Τι θα κάνετε, τι θα κάνετε τελικά εκεί πέρα, Δημαρχέ, έτσι
2: να
0: μπορούμε?
2: Εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο από αυτό που έχει αποφασιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το θέμα είναι κάποτε να υλοποιηθεί αυτό, δηλαδή. Ένα υπερτοπικό πάρκο πρασίνου και πολιτισμού.
0: Χωρίς δόμηση.
2: Όχι βέβαια. Mm. Απλά είναι πάρα πολύ σύνθετο το εγχείρημα για το ότι χρειάζεται αυτό το master plan που λέμε. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το σκεφτήκαμε εμείς, είναι κάτι που το ζητούν όλες οι υπηρεσίες. Κάνουμε απόπειρα να βάλουμε βρύσες για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη φύλαξη, γιατί τρέμουμε κάθε φορά. Είχαμε 4 πυρκαγιές το προηγούμενο χρόνο, 4 φωτιές, και αυτό γίνεται συστηματικά. Κατέτος δεν μας άφηναν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δασαρχείου να βάλουμε βρύσες, γιατί δεν είχαμε συνολική μελέτη, master plan δηλαδή, του συνολικού στρατοπέδου των 250 περίπου στρεμάτων.
0: Αν όλα πάνε καλά, Δημάρχε, πότε εκτιμάτε και πότε
1: να αρχίσουν οι εργασίες
0: και να τελειώσουν, εγώ θα έλεγα, δηλαδή πότε θα δούμε
2: όταν μετά από χρόνια?
0: Τα
2: βήματα είναι τα εξής. Το master plan, το οποίο είναι μια αφετηρία, δηλαδή πρέπει να το έχεις για να μπορέσεις να πας στο επόμενο βήμα, είναι κάτι που εμείς προσδοκούμε να το έχουμε στο επόμενο εξάμηνο. Μέσα από πάρα πολύ πυκνές διαδικασίες. Το θέμα είναι ότι δεν είναι καθαρό το Κόδρα. Δηλαδή παραμένουν οι ιδιοκτησίες. Έχουμε αυτή τη στιγμή διαταγές πληρωμής στο Δήμο Καλαμαριάς γύρω στα 7 εκατομμύρια και κάθε τόσο υπάρχουν και καινούργια δικαστήρια. Δηλαδή παραμένουν γύρω στα 25 στρέμματα διεκδικούμενα με ιδιοκτήτες, φερόμενους ιδιοκτήτες, οι οποίοι προσφέρουν στα δικαστήρια για να συνέχεια αποφάσεις, και κάθε φορά οι αποφάσεις εκτίμησης προσδιορισμού τιμής τετραγωνικού μέτρου είναι χειρότερες, δηλαδή μεγαλύτερες από τις προηγούμενες, καθώς γνωρίζετε τι σημαίνει, τι γίνεται με τις αξίες γης στην Καλαμαριά. Και επίσης, γιατί δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση, δηλαδή είτε εκτιμούν, δυστυχώς το λέω αυτό, φέρει τον Δήμο σε απόγνωση το γεγονός ότι έχουμε αποφάσεις δικαστηρίων με 2.800 ευρώ το τετραγωνικό χώματος, γιατί εκεί δεν πρόκειται ποτέ να χτίσει, και να το αποχαρακτηρίσουμε, είναι χαρακτηρισμένο πράσινο. Είναι αρχαιολογικός χώρος, είναι ιστορικός τόπος.
1: Μάλιστα.
2: Και να το αποχαρακτηρίσουμε δεν πρόκειται να χτίσει ποτέ. Αυτά όλα είναι, ξέρετε, λέμε υπερτοπικό πράσινο το Κόδρα, και αυτό σας το λέω τώρα, παίρνω την ευκαιρία και μέσα από την εκπομπή. Ναι, αλλά θα πρέπει να ασχοληθεί όλη η πολιτεία, να ασχοληθεί και η πολιτεία και το σύνολο της πόλης. Γιατί δεν μπορεί ο Δήμος Καλαμαριάς, που τυχαίνει να βρίσκεται στα όρια του τα διοικητικά, να σηκώσει όλα αυτά τα βάρη. Είμαστε με συνεχόμενες διαταγές πληρωμής, αποφάσεις δικαστηρίων. Βεβαίως έχουμε ξεκινήσει μια πολύ καλή συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο, αλλά και εκεί για να γίνουν εκταμιεύσεις υπάρχουν πάρα πολλά και ιδιαίτερα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Επομένως, ταυτοχρόνως τώρα, για να μην σας μπερδεύω ίσως και τους ακροατές, λέω ότι ξεκινάμε και μέσα στο εξάμεινο τελειώνουμε το master plan. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο με το Πράσινο Ταμείο, αλλά αυτό σημαίνει πάρα πολύ δουλειά από πλευράς δικής μας για να μπορέσουμε τουλάχιστον ένα μεγάλο τμήμα των ιδιοκτησιών μέσα στον επόμενο 1-1,5 χρόνο, και αν όλα πάνε καλά, να απαλωτριωθεί. Αλλά να σας πω ότι εδώ πρέπει να σκύψουν όλοι, και η περιφέρεια. γιατί πρόσφατα αποφασίστηκε, ψηφίστηκε δηλαδή το master plan του Θερμαϊκού, το χωρικό σχέδιο, όπως λέμε, του Θερμαϊκού κόλπου, όπου θέλω να σας πω ότι το Καρεμπουρνάκι και το Κόδρα είναι ανύπαρκτα, δεν υπάρχουν εκεί μέσα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτή η πόλη κάποτε πρέπει να σχεδιάσει συνολικά. Δεν μπορεί ο Δήμος Καλαμαριάς να σχεδιάσει.
1: Με την περιφέρεια εσείς έχετε καλή σχέση όμως, όπως γνωρίζουμε, κυρία Ράπογλου. Δηλαδή, καλή. Ναι, οπότε.
2: Και λοιπόν, τι που έχουμε καλή σχέση, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Έχουμε καλή σχέση, είμαστε φίλοι. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι έχει έρθει το χωρικό σχέδιο του Θερμαϊκού τρεις φορές στους 7 παραλιακούς δήμους.
0: Είναι αυτό το μέτωπο που έλεγε από παλιό και ο δικό σας έτσι, το Καλοχώρι, Αγγελοχώρι.
2: Το μέτωπο δεν έχει μέσα το Καραμπουρνάκι.
0: Έτσι, το θυμάμαι. Ναι. Εντάξει, ναι.
2: Αυτό είναι η πραγματικότητα.
1: Υπάρχει κάποιο λόγο όμω. Απλώ δεν το θυμάμαι. Ναι, κάτι λέει. Κυρία Ραπούγλου, να πάμε λίγο σε ένα ακόμη.
0: Τα σύνθετα, να αφήσουμε τα σύνθετα και μακρινά που είναι το παραλιακό μέτωπο και το Κόδρα και να πάμε στα άμεσα. Έχετε μετρό. Ωραία. Ναι. Δεν έχετε Πόντου και Διάνοιξη. Και δεν έχετε και πρόσβαση στη γεωργική σχολή από όπου έρχεται ο κόσμο. Για, από τις γύρω περιοχές, έτσι.
1: Έγινε μια σύσκεψη πριν από λίγες μέρες με τον Δήμαρχο Πηλαίας Χορτιάτης, τον κύριο Καϊτεζίδη. Και τελικά αποφασίσατε σε ένα κοινό σχέδιο το οποίο θα το προτείνετε, θα το καταθέσετε στο Υπουργείο, γιατί αυτό το έργο δεν μπορείτε να το υλοποιήσετε εσείς.
0: Όχι, βέβαια,
2: δεν είναι καν δικό μας.
1: Ναι, για πείτε μας.
2: Είναι ένα, η Πόντου είναι ένα δίδυμο έργο στο μετρό. Ας πάμε λοιπόν και στα πολύ έτσι ευχάριστα, γιατί με τα προηγούμενα ήταν πάρα πολύ προβληματικά.
0: Και μακρινά, πολύ.
2: Μα, και μακρινά δεν είναι, αλλά τα βάζουμε σε ένα δρόμο, γιατί ξέρετε...
0: Ναι, απαραίτητο.
2: Γιατί δεν μπήκανε σε δρόμο από τα παλαιότερα χρόνια.
0: Στην επόμενη θητεία σας, κυρία Ράπογλου, δεν ξέρω, έχετε πει, θα είστε υποψήφια, τώρα εγώ μπήκα εμβόλυμα.
1: Μετά από 2,5 χρόνια στο μεταξύ.
2: Ναι, αυτό το πράγμα σε αυτή τη χώρα που πρέπει μόλις είμαστε στον επιβοκυταλιώνει ένας χρόνος να μιλάμε για την επόμενη θητεία, ξέρετε, είναι μια κατάρα και αστικά και τοπικά.
0: Καλά, επειδή λέμε για τα μακρινά σχέδια γι' αυτό. Μήπως έχετε και άλλα μακρινά σχέδια.
2: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, τα μακρινά σχέδια, επίσης άλλη μια κατάρα είναι ότι αυτή η χώρα λειτουργεί με τα προσωπικά σχέδια του καθενός. Οι χώρες οι οποίες πάνε μπροστά όταν έχουν συμφωνημένα σχέδια με εξαρτήτως προσώπων. Θα σας απαντήσω όμως σε αυτό. Φυσικά και θα είμαστε ως παράταξη παρούσα στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Αλλά τα σημαντικά τώρα είναι να δουλεύουμε. Δεν μας σκεφτόμαστε πώς και τι θα συμβεί στις επόμενες εκλογές.
0: Τέλεια. Αφού λοιπόν μάθαμε ότι θα διεκδικήσετε νέα θητεία, η παράταξή σας, να πάμε στο μετρό.
2: Λοιπόν, η λειτουργία του μετρό είναι εξαιρετική ευκαιρία για την Καλαμαριά, πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Όχι απλά για την χρησιμότητα, θέλω να πω, για την κινητικότητα, αλλά και για την ανάπτυξη της περιοχής. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι οι 4 σταθμοί του μετρό βρίσκονται πάνω στην Πόντου. Οι 3 από τους 4 σταθμούς είναι στην αδιάνοικτη Πόντου. Δηλαδή η Πόντου, η διάνοιξη της Πόντου είναι ένα απαραίτητο και δίδυμο έργο του μετρό. Αυτό ήταν όμως πάρα πολύ δύσκολο να ολοκληρωθεί ως δυνατότητα άμεση, γιατί υπήρχαν διαχρονικά τα προβλήματα των απαλωτριώσεων, τα οποία είχαν ματώσει τον Δήμο. Ήταν μια άλλη μεγάλη ιστορία απαλωτριώσεων λοιπόν του, εδώ και 40 περίπου χρόνια. Τα τελευταία 2 χρόνια καταφέραμε να συλλέξουμε όλα τα υπόλοιπα των απαλωτριώσεων, να καθαρίσουμε όλο το τοπίο, κάνοντας εμείς δικαστικές προσφυγές, δηλαδή για πρώτη φορά ο Δήμος έκανε ο ίδιος και δεν περίμενε τους ιδιώτες, σε μια εξαιρετική συνεργασία όμως με το Υπουργείο. Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε εμείς να πάρουμε από μόνοι μας την ευθύνη και να κινδυνεύσουμε, γιατί είναι ένας κίνδυνος να πηγαίνεις ως Δήμος και να λες τι σας χρωστάω. Έτσι, συνήθως οι Δήμοι έχουν μια αμυντική τακτική, γιατί οι ιδιώτες πηγαίνουν και προσφεύγουν. Λοιπόν, καταφέραμε στον 1,5 χρόνο να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία των απαλωτριώσεων. Έχουν έρθει και τα υπόλοιπα χρήματα από τα 12 εκατομμύρια. Δηλαδή, ήρθαν 7, δόθηκαν, παρακατατέθηκαν, 5,5, τώρα έχουν έρθει και τα υπόλοιπα. Ολοκληρώνει τη διαδικασία της απαλωτρίωσης. Το επόμενο πάρα πολύ σημαντικό που έγινε είναι ότι αποδέχτηκε το Υπουργείο να χαρακτηριστεί πόντου έργου εθνικού επίπεδου και και να κατασκευαστεί, ήδη δηλαδή έχει βγει ο ανάδοχος, βρίσκεται στο ελεγκτικό συνέδριο, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες τελευταίες, που σημαίνει, και αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό και ευχάριστο, ότι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα από τώρα θα ξεκινήσει η κατασκευή της πόντου.
0: Ωραία, αυτό το είδαμε και με τον κύριο Ταχιάου που το ανακοινώσατε, έτσι, για...
2: Ακριβώς, και με τον κύριο Ταχιάου και ο Πρωθυπουργός το είπε στα εγγένεια του Μητρό.
0: Σωστά, το είπε και ο Πρωθυπουργός.
2: Στην Καλαμαριά. Και ένα χρονοδιάγραμμα που εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω, ενώ δεν αμφισβητώ τα λόγια του Πρωθυπουργού, αλλά είναι πάρα πολύ κοντινό, μακάρι όλα να πάνε τόσο...
0: Τι είπε τώρα, μέχρι τις εκλογές.
2: Πριν τις εκλογές.
0: Ναι, δηλαδή
2: δεν ξέρω
0: πώς
2: θα γίνουν εκλογές. Λέω τις εκλογές της... σύμφωνα...
0: Ναι, δηλαδή το Μάιο, ας πούμε, το αργότερο. Μέχρι το Μάιο. Εντάξει.
2: Ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να μην βάζουμε τέτοια σφιχτές, οι προσδοκίες μας να είναι σε τόσο σφιχτούς χρόνους, είναι... πάρα πολύ μεγάλη στιγμή για την Καλαμαριά το να ξεκινήσει να κατασκευάζεται η 40-μετρη οδός πόντου που σύμφωνα με τα σχέδια που έχουμε συναποφασίσει με το Υπουργείο και με τον Υπουργό τον κύριο Δήμα και με τον Υφυπουργό τον κύριο Ταχιάο θα είναι ένας καινούριος δρόμος 2 χιλιόμετρων, 2,3 χιλιόμετρα είναι το μήκος του με κειμενόμενα 8 μέτρα έως και 8 μέτρα πεζοδρόμια. Σημαντικό όμως είναι ότι έχουμε βάλει ένα ποδηλατόδρομο 2 χιλιόμετρων και με κυκλικούς κόμβους για πρώτη φορά στο ναυτικό ιστό σε ένα πολύ μεγάλο δρόμο. Αυτό λοιπόν το εξαιρετικό έργο,
0: το οποίο θα
2: φαίνεται πια ότι θα ολοκληρωθεί πάρα πολύ σύντομα, μαζί με το μετρό θα αλλάξουν όλη την περιοχή, όλη δηλαδή την ανατολική, ας το πω, νοτιοανατολική πλευρά της Καλαμαριάς, είναι κρίμα, απομειώνεται η αξία του, διότι πέφτει η πόντη στο ρέμα, στην περιφερειακή Τάφρο.
0: Στην περιφερειακή Τάφρο.
2: Είναι παράδοξο, έτσι, είναι τεχνικό παράδοξο, πολυοδομικό παράδοξο.
1: Εκεί λοιπόν έρχεται η πρόταση με τον
0: Δημιλέα.
2: Εκεί λοιπόν το πρώτο που κάναμε και έκανα, θα μου επιτρέψετε και στο πρώτο πρόσωπο να το πω, από το Νοέμβριο μετά τις εκλογές του 2023 είναι ένα θέμα που το θέτω συνέχεια και στο ΝΟΣΕΦ και στο Υπουργείο και ότι δεν μπορεί η πόντου, δηλαδή για ποιο λόγο κατασκευάζουμε το μετρό, για ποιο λόγο κατασκευάζουμε και δίνει χρήματα το κράτος για ένα τόσο μεγάλο έργο.
0: Να μην βγαίνει πάνω στη διαδικασία.
2: Για να μπορέσει να απορροφήσει την κίνηση από τις άλλες πλευρές της Θεσσαλονίκης, οι οποίες δεν έχουν μετρό. Δηλαδή, την Θέρμη, την Αγία Τριάδα, ξέρω εγώ, την Περαία ή τη Χαλκιδική. Πώς θα μπαίνουν αυτός όλος ο κόσμος, πώς θα μπαίνει και θα παίρνει το μετρό στη Μήτρα, από ποιους δρόμους. Εάν δεν υπόλοιπη, δεν φτάσει στη Γεωργική Σχολή, είναι δώρο άδωρο. Ούτε μπορεί ο Φίνικας με αδιάνοιχτους δρόμους, όπως είναι η Κακουλίδη, να αντέξει μια τέτοια κίνηση. Λοιπόν, ήταν εκ των όν Κάνερ, ήταν μια ιστορία που θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί και να έχει τελειώσει πριν από μια δεκαετία. Δυστυχώς, είναι ένα θέμα που κανείς δεν το κίνησε και δεν το κυνήγησε με την επιμονή την οποία είχαμε τα τελευταία 2 χρόνια. Και φαίνεται ότι αυτή η επιμονή έχει βρει πια έφορο έδαφος, γιατί πρέπει να συμφωνήσει και ο διπλανός Δήμος. Τα όρια του Δήμου Καλαμαριάς είναι...
1: Συμφωνήσατε όμως, Δήμαρχε.
2: Κάναμε λοιπόν μετά από μία σύσκεψη πριν από έναν χρόνο που έγινε με πρωτοβουλία του κυρίου Ταχιάου, έτσι του ξεκινήσαμε. Δηλαδή η προχθεσινή συνάντηση στην οποία αναφερθήκαμε και αναρωτήσατε με τον, στο πανόραμα, στο Δήμο, ήταν η εξαιρετική, να το πω, πάρα πολύ έτσι, ικανοποιημένη. Χαίρομαι πάρα πολύ για την εξέλιξη αυτή. Μετά από μια προσπάθεια που γίνεται εδώ και ένα χρόνο. Δηλαδή, θα ακουστήκαμε και έγινε κατανοητό από το...

0: Φωνάζουμε και φωνάζω και επιμένω και ολοκληρωθεί η πολυοδομική μελέτη της Πηλαίας. Χωρίς τη χάραξη του υπολείπου αυτού κομματιού της πόντου, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Άρα δεν είναι τα οικονομικά, δηλαδή δεν είναι τα χρήματα τα οποία θα χρειαστούν για τα 300 μέτρα. Είναι ότι πρέπει να χαραχτεί, είναι ότι πρέπει να προβλεφθεί. Το σημαντικό λοιπόν είναι ότι αποδέχτηκε και η ομάδα μελέτης, αποδέχτηκε ο Δήμος Πηλαίας Φωτιάτη και ο κ. Κακετζίδης ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Δεν είναι και της Καλαμαριάς θέμα, είναι όλης της ανατολικής πλευράς και ότι στη σύσκεψη την προχθεσινή δόθηκε από πλευράς των μελετητών πια της περιοχής της Πηλαίας Φωτιάτη, της συγγνώμη του Δήμου Πηλαίας Πανοράματος, το σχέδιο, δηλαδή η πρόταση από ποιο σημείο να περάσει πόντου. Αυτό ήταν κάτι που δεν μπορούσε η Καλαμαριά να το αποφασίσει. Δεν μπορούμε
1: να περάσει την Τάφρο εννοείται, έτσι, να περάσει πάνω, να γίνει μια γέφυρα ας πούμε.
0: Πώς θα χαραχτεί, δηλαδή θα πάει στον κόμβο Τρίτσι, θα πάει στον κόμβο Μαρίνου Αντίπα, θα πάει στον κόμβο του ΠΑΟΚ εκεί πέρα του Βαλατακίου, πώς
1: το παλατάκι.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει μια πολυοδομική πρόταση μελετητική, την οποία θα έπρεπε να την ολοκληρώσει ο Δήμος από τον οποίο θα αποφασίσει.
1: Και η Γεωργική Σχολή είναι τώρα δρόμος της περιφέρειας ή του Υπουργείου? Η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής.
2: Και εγώ έτσι νομίζω τις περιφέρειες.
1: Οπότε μπλέκουν και αυτοί, γιατί πρέπει να γίνει και κόμβος.
0: Μπλέκουμε όλοι.
2: Δημαρχέ, επειδή έχουμε άλλα δύο θεματάκια.
1: Εγώ πάλι θα πιέσω. Πού τα βλέπουμε, πότε τα βλέπουμε να γίνονται?
2: Ναι, αυτό θα λέγαμε το επόμενο, και εγώ αυτό θα ρωτήσω. Το επόμενο βήμα, τώρα θα καταθέσετε την πρόταση στο Υπουργείο.
0: Εμείς λοιπόν συναποφασίσαμε μαζί με τις υπηρεσίες και τους μελετητές, εννοώ με τον κύριο Καϊτατζίδη, ότι τέλος αυτής της εβδομάδας, δηλαδή σήμερα αύριο, θα συνταχθεί, περιμένουμε την εισήγηση από τις υπηρεσίες και τους μελετητές, μια κοινή πρόταση, ένα κοινό κείμενο για αυτό που σας είπα πριν, από ποιο σημείο θα διέλθει η επέκταση, ας το πω έτσι, της πόντου προς τη Γεωργική Σχολή, το οποίο θα καταθέσουμε στην περιφέρεια και στο Υπουργείο. Τώρα, το πώς θα εξελιχθεί από εκεί είναι κάτι το οποίο θα το δούμε τις προσεχείς ημέρες.
2: Μάλιστα.
0: Πώς θα γίνει. Δεν είναι κάτι που μπορώ να σας δώσω εγώ χρονοδιαγράμμα.
1: Έχουμε δρόμο ακόμα για το δρόμο.
2: Ναι,
1: λοιπόν,
2: έχουμε δρόμο για το δρόμο.
0: Φυσικά και έχουμε δρόμο, εννοείται. Αλλά είναι, σας λέω και πάλι, πολύ σημαντικό ότι προλάβαμε την ολοκλήρωση πολυοδομικής μελέτης αυτής της περιοχής της Πηλαίας πριν ολοκληρωθεί, γιατί μετά θα ήταν βαλσαμωμένη περιοχή. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να κάνουμε καμία παρέμβαση.
2: Μάλιστα.
1: Καλά, δεν αλλάζουν. Συγγνώμη, δηλαδή δεν αλλάζουν οι πολυοδομικές. Άμα κάνει δηλαδή ο κ. Καϊτατζίδης μια πολυοδομική μελέτη, δεν αλλάζει?
0: Μετά από 10 χρόνια μπορεί να αλλάξει.
1: Μα ναι, δεν μπορείτε δηλαδή να
0: αλλάξει.
1: Αλλά
0: τώρα μιλάμε για τώρα, όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Δηλαδή κάπως πρέπει να τρέχουμε παράλληλα και ταυτόχρονα για να το δούμε, για να σας απαντήσω την ερώτησή σας για το πότε, για να τα δούμε σε ορατό μέλλον.
1: Ναι,
2: αυτό είναι και το σημαντικό. Ναι. Δημαρχέ, η φίλη ακροάτρια, η Βίκη, μας ρωτάει να σας μεταφέρουμε το πότε θα τελειώσει η Χιλής.
1: Χιλής, έχει και
0: η Χιλής θα τελειώσει, έτσι κι αλλιώς είμαστε δεσμευμένοι, γιατί είναι Ταμείο Ανάκαμψης, να ολοκληρωθεί και σύμφωνα δηλαδή και με τα εργολαβικά τέλος Νοεμβρίου.
2: Α, πολύ άμεσα.
1: Και έχει εργασίσει άλλο, και η βελτίωση του δρόμου, έτσι γίνεται.
0: Τέλος Νοεμβρίου θα είναι και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες ολοκληρωμένες. Απλά δεν θέλω να σας πω τώρα να δεσμευτώ για ακριβή ημερομηνία, αλλά νομίζω τέλος αρχές Νοεμβρίου, μέσα Νοεμβρίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί.
2: Ο Δήμος Καλαμαριάς επίσης αφουγκράστηκε το αίτημα πολλών κατοίκων.
1: Το εξάρι.
0: Το εξάρι.
2: Ναι. Δεν με αφήνει να τελειώσω, κατευθείαν μπαίνουμε το εξάρι. Εγώ προσπαθώ να είμαι λίγο ευγενική, λίγο να το πω όλο αυτό. Μπαίνει ο Πεκλάρης να είσαι
1: φέρα. Αφουγκράστηκε λοιπόν, αφουγκράστηκε. Και τι κάνει με το εξάρι?
2: Πιέζει και ο Δήμος Καλαμαριάς εκτός από τους κατοίκους. Δηλαδή νομίζω ότι αντιληφθήκατε το πρόβλημα που υπάρχει.
0: Να σας πω λίγο. Εμείς συμφωνήσαμε, γιατί τώρα αυτή είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση με τον ΟΣΕΦ και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Μετά από διάφορα προβλήματα που είχαμε, κλείνω όμως την παρένθεση, γιατί φτάσαμε σε μια καλή συζήτηση, τους προσκαλέσαμε και στο Δημοτικό

0: Το Συμβούλιο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν η παρουσίαση των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, των νέων γραμμών, της αλλαγής των γραμμών. Δεν υπήρχαν αντιλήψεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ήταν και μια δική μου πρόταση να παρουσιαστεί σε όσο το δυνατόν ευρύτερο ακροατήριο. Δυστυχώς δεν ακούσαν την προτροπή μας, γιατί τους λέγανε κάντε νωρίτερα μια καμπάνια, εξηγήστε στον κόσμο, βγάλετε φυλάδια, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, μοιράστε τα, ενημερώστε ότι θα γίνουν οι αλλαγές, γιατί δεν μπορεί να κάνουμε τόσες αλλαγές ταυτοχρόνως. Δηλαδή κάπου οι πολίτες και οι χρήστες τα χάνουν, ακόμη και αν η αλλαγή είναι σωστή. Εν πάση περιπτώσει έγιναν αυτές οι αλλαγές και είπαμε ότι σε 2 μήνες από την έναρξή τους, δηλαδή ξεκίνησαν στο πούμε αρχές Σεπτεμβρίου, ότι σε 2 μήνες θα πρέπει να γίνει μια επανεκτίμηση για το τι θα πρέπει να πιθανό να αλλάξει. Τι δεν έγινε σωστά. Δηλαδή, ξέρω και εγώ τέλη Νοεμβρίου το υπολογίζαμε.
1: Θεωρείτε ότι είναι... πρέπει να επιστρέψει στη διαδρομή του το εξάρι, τώρα από όλο αυτό που ακούτε κι εσείς εκεί και ζείτε.
0: Ακούστε να δείτε. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί τόσος πολλής κόσμος να κάνει λάθος. Και αν θέλετε και την προσωπική μου γνώμη, δεν είναι το αν θα το εξάρι θα προσθεθεί στο πεντάρι, για να το πω, γιατί στην ουσία είναι το αν το κέντρο της Καλαμαριάς, δηλαδή η Καλαμαριά, εάν φτάνουν λεωφορείακες γραμμές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και πόσες είναι, όσο είναι και η συχνότητα των λεωφορείων, των διαδρομών.
1: Πολύ σωστά.
0: Γιατί είτε βάλουμε και το εξάρι, αν βάλουμε και το εφτάρι, άμα η συχνότητα είναι... σπάνια, δεν έχει κανένα νόημα. Σε κάθε περίπτωση όμως φάνηκε ότι η αλλαγή στο 6, γιατί οι αλλαγές έγιναν και στο 7, έγιναν και στο 33, αλλά το 6 δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
2: Πολύ, πολύ. Το ακούμε και σε φιλικές μας παρέες. Το ακούμε πολύ. Οπότε εσείς συνεχίζετε να πιέζετε προς αυτό.
0: Βεβαίως. Πήραμε απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, το έχουμε αποστείλει στον ΟΣΕΦ, ζητάμε κατά προτεραιότητα να εξεταστεί πώς μπορούν να γίνουν αλλαγές. Το κατά προτεραιότητα εννοώ πριν το τέλος Νοεμβρίου, που είναι η επανεκτίμηση, η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της αλλαγής αυτής. Και περιμένουμε και από τον ΟΣΕΦ, είμαστε σε επικοινωνία δηλαδή, να έχουμε και από τη δική τους πλευρά, κατανοώντας βέβαια ότι η αλλαγή μιας γραμμής δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, ούτε να την αλλάξεις και να το 6 να το κάνεις κυκλικό, ούτε
1: ωραία,
0: να την αλλάξεις.
1: Το περιμένουμε, γιατί πάμε σε δελτίο ειδήσεων και δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Καλαμαριά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ραπογλου.
0: Περιμένουμε στην Καλαμαριά.
2: Εγώ ήμουν προχθές και είναι απολαυστική. Και πολύ ωραίος ο πεζόδρομος και καθαρός ήταν.
1: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε και εμείς.
2: Φεύγουμε. Πριν το δελτίο θα τα πούνε βέβαια και τα παιδιά στο δελτίο. Να πούμε ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, έτσι, η πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά θα το ακούσετε και στο δελτίο ειδήσεων, θα τα πούμε και μετά.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι το ζήτημα του πετρελαίου θέρμανσης, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την τακτική ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, από τον οποίο έγινε δεκτός πριν από λίγη ώρα. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις επιπτώσεις στις τιμές της ενέργειας από τις διεθνείς εξελίξεις και στην ανάγκη η κυβέρνηση να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως είπε, ο σχεδιασμός προβλέπει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Πρόσθεσε ότι θα συνεχιστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ επισήμανε ότι θα θέσει το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανησυχίες πάντως προκαλούν στους Ευρωπαίους οι τιμές στην ενέργεια λόγω των κρίσεων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Το ενεργειακό ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Eurogroup υπό τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιαρακάκη στο Δουβλίνο. Το ίδιο ζήτημα θα απασχολήσει στη συνέχεια και τη συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μικρή αποκλιμάκωση παρουσιάζουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στην Ασία η τιμή του Brent υποχώρησε κατά 0,6% στα $104 το βαρέλι και του αμερικανικού αργού κατά 0,5% στα $101. Την ίδια ώρα πάντως θα υψιοδεύει η τιμή του φυσικού αερίου λόγω των χαμηλών αποθεμάτων. Τα συμβόλαια φυσικού αερίου διαπραγματεύονται σε τιμές που προσεγγίζουν τα 78 ευρώ ανά μεγαβατόρα στο χρηματιστήριο ενέργειας της Ολλανδίας κοντά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών. Η μέση τιμή της βενζίνης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης διαμορφώνεται στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Γαβριλίδης, μέλος της διοίκησης της Ένωσης Βενζινοπολών Θεσσαλονίκης, μιλώντας σήμερα στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Επίσης, υποστήριξε ότι για να υποχωρήσουν οι τιμές των καυσίμων πρέπει να γίνει παρέμβαση στα διυλιστήρια καθώς και να μειωθούν οι φόροι. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης, όπως έγινε γνωστό σήμερα μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Ήταν συγγραφέας και η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της χώρας μας, Ανδρέα Παπανδρέου, από το 1951 μέχρι το 1989. Απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Ήδη ανέπτυξε σημαντική δράση σε ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών καθώς και την κοινωνική πολιτική. Σύντομα αναμένεται να αποκατασταθεί η λειτουργία του μετρό στο σταθμό Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη, υποστηρίζουν πηγές του Υπουργείου Μεταφορών που επικαλείται το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο σταθμός έκλεισε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, καθώς εντοπίστηκε καπνός που, όπως διαπιστώθηκε, προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης. Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης, ο σταθμός θα μείνει κλειστός μέχρι να ολοκληρωθούν οι τεχνικές εργασίες καθώς και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι για την ασφάλεια. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και σε αρκετές πόλεις προγραμματίζονται εκδηλώσεις. Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα, ενώ θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους της πόλης. Λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων, κλειστοί θα μείνουν σήμερα από τις 4 το απόγευμα και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, οι σταθμοί του Μετρό Πανεπιστήμιου, Συντριβάνια, Αγία Σοφία και Βενιζέλου. Στη διεθνή επικαιρότητα, 3 νεκροί και 8 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός επίθεσης ενόπλους σε σχολείο στις Νότιες Φιλιππίνες. Από τα πυρά του δράστη έχασαν τη ζωή τους 2 μαθητές ηλικίας 14 έως 17 ετών, ενώ 4 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο δράστης αυτοπυροβολήθηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα. Στον εσωτερικό χώρο και πάλι, δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος του 14χρονου που συνελήφθη με την κατηγορία ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητές του σε σχολείο στη περιοχή του Δήμου Λαγκαδά. Ο ανήλικος με καταγωγή από το Ιράν διώκεται επιπλέον για παράνομη οπλοφορία μέσα σε σχολικό συγκρότημα και για παράνομη οπλοχρησία. Παραπέφθηκε να απολογηθεί στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη επικρατεί γενικά αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα παιδινά στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν μεταβλητοί ασθενείς. Από το μεσημέρι θα πνέουν νότιοι με ένταση έως 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ στο θερμαϊκό. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ σταδιακά οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα πνέουν νότι με ένταση 3 ως 4 μποφόρ. Κυρίες...
0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου. Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

Καλημέρα. Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές, σε όλο το Βόρειο Αιγαίο. Καλημέρα σε όλους τους απανταχού Έλληνες μέσω της Φωνής της Ελλάδας με την οποία έχουμε συνδεθεί. Καλημέρα λοιπόν από την Ελλάδα μέχρι την άκρη του κόσμου, από το Αιγαίο, από κάθε νησί του Αιγαίου μέχρι κάθε σπίτι όπου χτυπά μια ελληνική καρδιά. Σήμερα για άλλη μια φορά θα μικρύνουμε τις αποστάσεις και οι ιστορίες θα μας φέρουν πιο κοντά. Η Δήμητρα Λαχουρίνα στην επιμέλεια και παρουσίαση του προγράμματος, η Γλυκερία σου Λουγάνη ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τα τραγούδια που θα ακούσουμε στην εκπομπή μας, ο Κώστας Τσακυρίδης και η Κλεάθη Βασίλα είναι στο μοντάζ. Σήμερα λοιπόν μέσα από την εκπομπή μας θα ταξιδέψουμε στην Ικαρία, θα ακούσουμε τη μουσική και θα νιώσουμε τη χαρά ενός πανηγυριού. Θα συναντήσουμε ανθρώπους που κουβαλούν στα χέρια τους την παράδοση και στην ψυχή τους μια ολόκληρη ζωή. Θα ακούσουμε την ιστορία του κυρίου Λουκά Κουσμά, ενός ανθρώπου από την Λέσβο, που έμαθε δίπλα στον πατέρα του την τέχνη της πέτρας και σήμερα μέσα από τη δική του διαδρομή μας δίνει ένα πολύτιμο μήνυμα ζωής. Θα ταξιδέψουμε με την οικογένεια Μαυροκλήτου στη θάλασσα και στον ελαιευτικό τουρισμό. Θα μιλήσουμε για τη Λέσβο και τον τουρισμό τους και θα βρεθούμε στην Ερεσό, εκεί όπου ένας ακόμα πολιτιστικός θεσμός κρατά ζωντανή τη δημιουργία και την παράδοση. Άνθρωποι, τόποι και ιστορίες. Αυτή είναι σήμερα η εκπομπή μας. Γιατί, ίσως, τελικά, αυτό είναι και η Ελλάδα μας. Αυτή που ζει, δημιουργεί, θυμάται και συνεχίζει. Και αυτή την Ελλάδα θα γνωρίσουμε σήμερα μαζί. Η ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, το Βόρειο Αιγαίο είναι εδώ. Η Φωνή της Ελλάδας είναι εδώ. Καλή σας ακρόαση.

0: Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν μέσω του ρεπορτάζ άνθρωποι που αισθάνομαι τυχερή που τους συνάντησα στη ζωή μου, άνθρωποι δουλεμένοι από τη ζωή, άνθρωποι δουλεμένοι πολύ, κάτω από δύσκολες συνθήκες, με διαδρομή, αξίες και μια φιλοσοφία ζωής που αξίζει να την ακούσεις. Η γνωριμία μου με τον κύριο Λουκά Κοντό από το Μεσότοπο της Λέσβου ήταν ένα τέτοιο δώρο, γιατί έτσι μόνο μπορώ να το χαρακτηρίσω, ένας άνθρωπος που μέσα από τις εμπειρίες του είχε πολλά να μας διδάξει για τη ζωή. Μια ζωή λοιπόν λαξευμένη στην πέτρα του Μεσοτόπου της Λέσβου, ας τον ακούσουμε.
1: Όταν κάποιος έπαιρνε 40 δραχμές μεροκάματα, θεωρούσε τον εαυτό του ευτυχισμένο. Εμείς με αυτά που κάναμε με τις πέτρες με τον πατέρα μου, το μεροκάματο ήταν δεν ήταν 20 δραχμές. Υπόψη ότι το κρέας τότε είχε 25 δραχμές η οκά. Δηλαδή τυραννισμένη δουλειά και οικονομικό όφελος ασήμαντο.
2: Πόσο χρονών ήσουν που πελεκούσες?
1: Ας βάλουμε από 10 χρονών ότι ξεκίνησα. Από 10 χρονών ότι ξεκίνησα. Καθόλου το διάστημα μέχρι 40 χρόνια περίπου έκανα τέτοιες δουλειές. Όχι συνεχώς, σταδιακά. Πότε. Και δικές μας και ξένες πουλούσαμε τις πέτρες.
2: Βαριά δουλειά.
1: Βαριά. Κουραστική. Πολύ. Χρειαζόταν γερός να είναι κανείς να δουλεύει όλη μέρα. Με στο λιοπύρι εκεί απάνω, σε μια ρεματιά. Ασοκάμπο το λένε. Ήταν μια πλαγιά με πολλά βράχια. Όλη η περιοχή έχει πολλά βράχια, αλλά εκεί βρέθηκαν πιο μαλακές οι πέτρες.
2: Και πώς τις κατεβάζατε?
1: Με τα ζώα, ναι. Μουλάρια, γαϊδούρια, δυο πέτρες ή τρεις άμα ήταν μικρές και άντεχε το ζώο. Μεταφορά με τα ζώα όπου χρειαζόταν. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο σφυρί που το ονομάζουμε βαριό. Βαριοπούλα το λένε. Αυτό είναι από τη Σμύρνη, πριν από 150 χρόνια περίπου ήρθε. Το πόσα βράχια, πόσες πέτρες έχει σπάσει, κανείς δεν το ξέρει. Οι γωνίες είναι αμβλίες, έχουν στρογγυλέψει. Ατσάλι είναι αυτό, αλλά οι γωνίες με τα δισεκατομμύρια χτυπήματα έχουν φαγωθεί. Εκτός από τις σφήνες που χτυπούσαμε στο βράχο, χτυπούσαμε και τις μικρές πέτρες για να τις κάνουμε, να τους δώσουμε το σχήμα που θέλαμε. Ό,τι δεν μας χρειαζόταν προσπαθούσαμε να το βγάλουμε. Και ό,τι δεν έβγαινε με αυτό, παίρναμε το βελόνι και το ματρακά και λίγο-λίγο χτυπώντας το πελεκούσαμε και ίσιονε η επιφάνεια. Το σφυρί μπορεί να χρησιμοποιηθεί να κόψουμε ένα κομμάτι πέτρα που το λέγαμε ασβέντα, κοφτερό ένα κομμάτι. Χτυπούσαμε κάθετα και έβγαιναν μικρότερα κομμάτια. Βοηθητικά εργαλεία δηλαδή όλα αυτά.
2: Το σπίτι σου έμαθα ότι το έκτισες μόνος σου.
1: Το σπίτι. Ξεκίνησα από το κατώτερο σημείο του οικοπαίδου και άνοιγα θεμέλια. Και πήρα την τότε αραβωνιαστικιά μου, τη γυναίκα μου Βασιλική, και της λέω έλα να θεμελιώσουμε το σπίτι μαζί, το οποίο θα κατοικήσουμε και θα δημιουργήσουμε οικογένεια. Και την πήρα και γυρίσαμε μια μεγάλη πέτρα μαζί, πάνω από 200 κιλά. Η πρώτη θεμελιόπετρα τη γυρίσαμε μαζί. Και συνέχισα μετά με τον πατέρα μου, και εγώ στο χτίσιμο του τείχου δουλεύει ο ένας από τη μια και ο άλλος από την άλλη. Και η κυρά Βασιλική εργάτης μας κουβαλούσε λάσπη και πέτρες. Λίγο-λίγο πήγε περίπου 2 χρόνια για να κλείσουμε τη σκεπή. Δηλαδή ξεκινήσαμε τους τείχους. Τους ανεβάσαμε εκεί που θέλαμε να σκεπάσουμε και τη σκεπή την κάναμε ύστερα από 2 χρόνια, γιατί ενδιάμεσα είχαμε και άλλες δουλειές αγροτικές. Δεν δουλεύαμε συνέχεια εδώ. Είναι 27 χρόνια. Είναι μια πονεμένη ιστορία. Χάσαμε το παλικάρι μας και τα έκανα στη μνήμη του. Η γυναίκα μου γέννησε 2 γιους και δεν έχουμε κανένα. Το πρώτο το χάσαμε 2 ημερών μωράκι και το δεύτερο 2 μέτρα παλικάρι. Αυτός ήταν 16,5 χρονών και ήταν 30 εκατοστά πιο πάνω από μένα. Ένα γεροδεμένο παλικάρι στη θάλασσα χάθηκε. Και έκρινα έτσι να κάνω 2 κολόνες για ενθύμιο.
2: Έχεις όμως κολόνες κόρες.
1: Ήταν 4 τα παιδιά μας, 3 κόρες και αυτός. Σε 3 κολόνες στέκει η οικογένειά μας. Η τέταρτη χάθηκε, θα κάνω 2 πέτρινες κολόνες.
0: Λοιπόν, τι σοφία είχαν τα λόγια του. Σε 3 κολόνες στέκεται ένα σπίτι. Και όχι μόνο ήταν και είναι ένας άνθρωπος που το χαρακτηρίζει η σοφία της ζωής. Και γι' αυτό ακριβώς όσο τον άκουγα, στο νου μου ήρθε ένα τραγούδι, ένα παραδοσιακό τραγούδι της Μυτιλίνης. «Ο Μερακλής ο άνθρωπος πονάει μα δεν το λέει». Είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι της Μυτιλίνης για τον περήφανο άνθρωπο που κρύβει τον πόνο του πίσω από το τραγούδι, το γλέντι, πίσω από τη δουλειά.

0: Ακούτε μια ραδιοφωνική εκπομπή υπό την επιμέλεια της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στο Βόρειο Αιγαίο και σε συνεργασία με τη Φωνή της Ελλάδας. Και να γυρίσουμε, κυρίες και κύριοι, στο σήμερα, μια και στην Ερυσσό της Λέσβου διεξάγεται για 26η συνεχόμενη χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ Γυναικών. Περισσότερες από 1.300 γυναίκες από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο βρίσκονται για άλλη μία χρονιά στην Ερυσσό και στην Λέσβο, και η διοργανώτρια αυτού του φεστιβάλ, η κυρία Ιωάννα Σάβα, θα μας μιλήσει για το τι συμβαίνει εκεί. Καλημέρα σας, κυρία Σάβα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Πέστε μας λοιπόν για τις εκδηλώσεις.
1: Το φεστιβάλ ξεκίνησε 9 Σεπτεμβρίου, τελειώνει την Κυριακή. Όπως είπατε, έχουν έρθει 1.300 γυναίκες από όλο τον κόσμο. Έχουν, από ό,τι έχω δεχτεί, πάρα πολλές θετικές γνώμες, ότι περάσαν όλες οι κοπέλες και περνάνε ακόμα πάρα πολύ καλά. Γίνονται διάφορες εκδηλώσεις από τις 8 το πρωί ως τις 2 τα ξημερώματα. Και ετοιμάζονται ήδη και αρχίζουν και έχουν κλείσει τα δωμάτια για το Σεπτέμβριο του 27.
0: Για φανταστείτε, από τώρα.
1: Είμαι πάρα πολύ περήφανη για άλλη μια φορά ότι αυτό το δικό μου το φεστιβάλ στήριξε την τοπική κοινωνία. Είναι τέλος σεζόν, αλλά ο Σεπτέμβριος καταφέραμε να έχει γίνει Αύγουστος. Οπότε έχω και τις θετικές απόψεις όλων των επιχειρηματιών εδώ, στηρίζω το φεστιβάλ, το θέλω το φεστιβάλ και είναι πάντα δίπλα μου να με βοηθήσουν να συνεχίσω και να αρχίσω να οργανώνουμε για το χρόνο. Οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν τέλος Σεπτεμβρίου, να δούμε λίγο τις πτήσεις από το εξωτερικό του χρόνου και διάφορες λεπτομέρειες. Και έχουν ήδη κλειστεί τα δωμάτια, είναι 80% των δωματίων έχει κλείσει για τον επόμενο Σεπτέμβριο.
0: Σε αυτή τα 26 χρόνια διαδρομής, τι έχετε να θυμηθείτε? Φαντάζομαι ότι ξεκινήσατε δειλά-δειλά.
1: Ξεκινήσαμε μια ωραία ιδέα, γιατί η Ερυσσός, όπως πολύ γνωρίζετε, είναι ο τόπος που γεννήθηκε και μεγάλωσε η μεγάλη ποιήτρια Σαπφό. Οπότε ο τόπος αυτός ήταν γνωστός από το 1960. Οπότε η ιδέα ήταν λίγο ρομαντική, αφού έτσι κι αλλιώς έρχονται οι γυναίκες εδώ για τις διακοπές τους όλο το καλοκαίρι. Ας διαλέξω ένα μήνα που έχουν φύγει Έλληνες, οικογένειες, που είναι μια χαμηλή σεζόν, θα λέγαμε, γιατί κακά τα ψέματα, ο Σεπτέμβριος για τα πολλά ελληνικά νησιά αρχίζει και φεύγει ο τουρίστας. Ναι. Και διάλεξα το Σεπτέμβριο, το Λιβασίλεμα καταπληκτικά, η θάλασσα ζεστή, να κάνω μια ωραία ιδέα, γυναίκες να συγκεντρώνονται εδώ και να συναντιούνται εδώ.
0: Τι τους αρέσει?
1: Η ιδέα όμως μεγάλωσε τόσο πολύ που έγινε θεσμός. Αυτό είναι, και το λέμε, μεγάλη περηφάνεια. Εδώ γνωρίζονται. Γυναίκες αποκτούν τις πιο δυνατές φιλίες στη διάρκεια του φεστιβάλ. Γυναίκα που έρχεται από Νορβηγία, ας πούμε, ή από Αγγλία, δίνουν ραντεβού να συναντηθούν ξανά στην Ερυσσό του χρόνου. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι γυναίκες εδώ αισθάνονται ελεύθερες. Μπορεί να εκφραστούν, έχουμε διάφορα δρόμενα, διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, εργαστήρια μαγειρικής, γευσηγνωσίας, εκδρομές στο πληθωμένο δάσος εδώ του Σιγρίου και την Ισιώπη. Έχουν επισκεφτεί τα ηνοπία, τα κοντινά ηνοπία της Ανεμότιας και των Χιδήρων, και έχουν νοικιάσει πολλά αυτοκίνητα, οπότε όλο το νησί κινείται. Δεν είναι μόνο εδώ στη Σκάλα. Πολλές κοπέλες συνδυάζουν και να δουν το νησί μας, που αυτό είναι ένα πολύ καλό γεγονός, γιατί διαλέγουν να έρχονται και άλλες εποχές του καλοκαιριού για διακοπές, να δουν το χωριό μας και την άνοιξη και το καλοκαίρι και το χειμώνα. Αυτά.
0: Οπότε είναι σημαντικό το οικονομικό αποτύπωμα.
1: Βέβαια. Μπορώ να πω με μεγάλη σοβαρότητα ότι πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ έχει πέσει αυτή τη στιγμή. Θα έχει και θα συνεχίσει εδώ στην Ερυσσό. Έναν μήνα που πολλά χωριά έχουν ήδη κλείσει, έτσι. Γιατί ένας λόγος είναι ότι έρχονται τέλος Αυγούστου. Οι κυρίες αυτές ταξιδεύουν από μακρινές χώρες. Μακρινή χώρα από Αμερική, από Αυστραλία, από Καναδά. Οπότε δεν έρχονται μόνο για τις 11 μέρες του δικού μου του φεστιβάλ, έρχονται για ένα μήνα. Από τη στιγμή δεν υπάρχει δωμάτιο μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου.
0: Αυτό τα λέει όλα.
1: Αυτό τα λέει όλα. Και βέβαια οι τιμές είναι οι τιμές υψηλές.
0: Ναι. Και βρίσκουν εδώ την παρέα, το καλό φαγητό, τη διασκέδαση και την πανέμορφη θάλασσα. Τι άλλο να ζητήσει κανείς.
1: Σωστά.
0: Έτσι δεν είναι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή επιτυχία. Χαίρομαι που από τώρα διοργανώνεται το επόμενο φεστιβάλ για τον χρόνο.
1: Αυτό... Δουλεύουμε 11 μήνες. Είμαστε 3 άτομα που ξεκινάμε σιγά σιγά ένα ραντεβού 3 ώρες κάθε εβδομάδα για να αρχίσουμε να οργανώσουμε το φεστιβάλ του 27.
0: Έτσι με κάθε τρόπο η Λέσβος να γίνεται γνωστή σε όλο τον κόσμο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, σήμερα θα σας γνωρίσουμε μία μοναδική εμπειρία. Μία εμπειρία μέσω μιας ευκαιρίας που δίνεται να ζήσετε δίπλα σε επαγγελματίες ψαράδες, να σαλπάρετε με ένα παραδοσιακό καΐκι και να δοκιμάσετε φρέσκο ψάρι στη θάλασσα. Πού μπορεί να γίνει αυτή η δράση? Η δράση αυτή γίνεται στο γραφικό λιμανάκι στη Βοκαριά, όπου τη Χίου, έτσι, πάμε στη Χίο τώρα, όπου η οικογένεια ψαράδων υποδέχεται επισκέπτες για βόλτες και γνωριμία με την παράκτια Αλία. Για να γνωρίσουμε την οικογένεια Μαυροκλήτου.
1: Εμείς ασχολούμαστε επαγγελματικά, ο μπαμπάς μου εδώ και 40 χρόνια με το επάγγελμα του Αλιέα. Εγώ τα τελευταία 5 με 6 χρόνια ασχολούμαι επαγγελματικά. Αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τον αλευτικό τουρισμό, διότι βλέπαμε πόσο ενδιαφέρον είχε ο κόσμος και οι τουρίστες που ερχόταν εδώ πέρα στο νησί και μας επισκέφτονταν εδώ στο λιμάνι όταν γυρίζαμε πολλές φορές από το ψάρεμα και ρωτούσαν τι είναι τα δίχτυα, πώς αλιεύεις, μας ρωτούσαν για τα ψάρια, βλέπαν το σκάφος και έτσι είπαμε να δοκιμάσουμε αυτή την ωραία εμπειρία, ας πούμε, μαζί με τον κόσμο, να δούμε πώς να εξηγήσουμε, να ανοίξουμε το σκάφος μας στο να έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί ο επισκέπτης και να γνωρίσει την τοπική παράδοση και το παραδοσιακό ψάρεμα. Από το δημοτικό. Στο γυμνάσιο, θα φανταστείτε, με ασφάλισαν κανονικά και έβγαλα επαγγελματική άδεια.
2: Μάλιστα.
1: Και ασχολούμαι με αυτό τα καλοκαίρια, τα Σαββατοκύριακα. Είναι ωραίο να γνωρίζουν και οι νεότερες γενιές, αλλά και οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν το πώς αλιεύεις, τι είναι αυτά τα ψάρια που πιάνεις, τις παραδόσεις του κάθε τόπου, γιατί ο κάθε τόπος έχει διαφορετικές παραδόσεις όσον αφορά το ψάρεμα, διαφορετικά είδη ψαριών, διαφορετικό τρόπο αλιείας, διαφορετικές ιστορίες που και εγώ τα μαθαίνω από τους παλιότερους, έτσι.
3: Η αγάπη που έχουμε για τη δουλειά μας έκανε να τη βγάλουμε και έξω. Θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο με τον τρόπο που δουλεύουμε, να έρθει κοντά ο κόσμος, κοντά μας. Έχουμε ωραία αξιόλογα μέρη να δείξουμε. Η Χίο είναι ένα μέρος αξιόλογο, παρόλο που δεν έχει τόση ανάπτυξη στον τουρισμό. Πηγαίνουμε βαρκάδα δυτικά του νησιού. Αν θέλει κάποιος να πιάσει το δίχτυ, ευχαρίστως. Φτάνει να υπάρχει προφύλαξη. Το κόσμο αρέσει, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Είναι ένα παιδί τώρα και έρχεται σε μια πόλη και πιάνει το δίχτυ. Είναι κάτι που του μένει. Εν τω μεταξύ, το να μαγειρέψουμε στο σκάφος, μαγειρεύουμε τα πάντα. Ό,τι πιάσαμε, το μαγειρεύουμε εδώ. Η πραμάτια που έχει πάνω το τραπέζι είναι αποκλειστική παραγωγή δική μας. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα δεν πήγε και τόσο καλά.
1: Ναι, σήμερα πιάσαμε σκάρους, πιάσαμε λίγους σκορπιούς, λίγες σουπιές. Είχε δηλαδή ποικιλία. Το δίχτυ αυτό είναι το καλό, ότι μαζεύεις ποικιλία από ψάρια και δεν είναι στο ένα είδος. Και με αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να μαγειρέψεις και πολλά είδος φαγητά, έτσι. Έχουν εμφανιστεί τα λεοντόψαρα. Ευτυχώς για την ώρα, στοιχείο οι λαγοκέφαλοι δεν έχουν κάνει ακόμα την εμφάνισή τους.
3: Είναι πολύ λίγα τα ψάρια που μπορεί να πιάσεις. Σαν ένα, κανένα, δύο, κάπως έτσι.

Και μια και είπε ο ψαράς μας για τα λιοντόψαρα, τα οποία είναι ένα ξενικό είδος, ένας εισβολέας που ήρθε από τη διόρυγα του Σουέζ και έφτιαξε τις δικές του αποικίες στο Νότιο Αιγαίο, θα πρέπει να σας πω ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου πρόκειται να διοργανώσει στην Σαντορίνη στις 22 Οκτωβρίου μια ειδική εκπαιδευτική και γαστρονομική εκδήλωση. Διοργανώνεται από το Τμήμα Οκεανογραφία και Θαλασσίων Βιοεπιστημών με στόχο σεφ και επαγγελματίες της εστίασης να αναδείξουν το λιοντόψαρο σε γαστρονομικό πρωταγωνιστή. Πώς μπορούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το λιοντόψαρο? Δεν είναι όπως ο λαγοκέφαλος που είναι ένα τοξικό ψάρι και πρέπει να το αποφεύγουμε. Πώς λοιπόν μπορούμε να μειώσουμε τις πληθυσμούς τρώγοντάς το? Και ποιοι είναι οι καλύτεροι να μας δείξουν τις συνταγές? Οι σεφ που θα βρίσκονται εκεί. Έτσι λοιπόν ο στόχος είναι πολλαπλός, όπως καταλαβαίνετε, η αντιμετώπιση της εισβολής, η γαστρονομική αξιοποίηση, αλλά και διάφορες πιλωτικές μαγειρικές παρουσιάσεις από σεφ που είχαν γίνει στο νησί και κατά το παρελθόν, γιατί και το Σεπτέμβριο του 2019 είχε γίνει μια ανάλογη δράση και τότε υπήρχαν πάρα πολύ θετικά σχόλια για τα πιάτα που παρουσιάστηκαν τότε, αλλά και για τις συνταγές. Έτσι λοιπόν, 22 Οκτωβρίου του 2026, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ετοιμάζει αυτή την πολύ όμορφη και θα έλεγα και ταυτόχρονα έξυπνη εκδήλωση.

0: Πρόσφατα, κυρίες και κύριοι, επισκέφθηκα την Ικαρία. Ένας πανέμορφος τόπος. Με γοήτευσε η αγριότητα, η καλοσύνη των κατοίκων Ίωνες Γάρ. Μου άρεσε πάρα πολύ λοιπόν αυτό το ταξίδι στην Ικαρία. Αποφάσισα να ζήσω τα πάντα, να ζήσω την κουλτούρα, να γευτώ το φαγητό, να μπορέσω σε αυτές τις λίγες μέρες που έμεινα στο νησί να γνωρίσω κάθε σπιθαμή αυτού του νησιού. Είναι ένα νησί που θα πρέπει να γίνουν ακόμα πάρα πολλά. Δεν έχει τόσο εύκολο δικό δίκτυο. Θα έλεγα ότι οι φορείς οι οποίοι σχεδιάζουν και έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν τέτοια έργα θα πρέπει να βοηθήσουν αυτό το νησί. Έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο δικό δίκτυο, αλλά στην Ικαρία αξίζει να πας. Αξίζει να πας και για ένα άλλο λόγο. Για να νιώσεις τη μέθεξη των πανηγυριών. Τα πανηγύρια, για όσους μεγαλώσαμε σε χωριά, σε νησιά, ξέρουμε ότι είναι η κορυφαία έκφραση του γλεντιού. Είναι μια ευκαιρία να συναντηθούν όλοι οι άνθρωποι μαζί, να ανανεωθούν οι συγγενικοί αλλά και οι φιλικοί δεσμοί και να νιώσεις χαρά, να χορέψεις. Έτσι είναι τα πανηγύρια της Ικαρίας, το έζησα στην Προεσπέρα, είναι πια ενταγμένα στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας και πάμε να μας μιλήσει για αυτά τα πανηγύρια ο κύριος Χρυσόστομος Φουντούλης, συνταξιούχος, κτηνίατρος, αλλά όμως του αρέσει και το γράψιμο, αλλά του αρέσει και η πολιτιστική κληρονομιά. Έτσι λοιπόν θα μας μοιήσει σε αυτή τη μέθεξη. Καλή σας μέρα, κύριε Φουντούλη.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μοναδικά τα πανηγύρια σας.
1: Ναι, είσαστε καλά. Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στην Ικαρία και ζω από τότε πολύ συχνά, πολύ μέρος του χρόνου στην Ικαρία. Τα έχω ζήσει τα πανηγύρια από τότε που ήταν με την πρόθεση. Οι άνθρωποι του χωριού δίνανε στην εκκλησία που γιόρταζε μια κατσίκα, μια προβατίνα, την κόβανε κομμάτια του ενός κιλού ή της μιας οκάς τότε και όποιος πήγαινε στην εκκλησία του δίνανε μια οκά ψωμί, μια οκά κρασί, μια οκά κρέας και ζουμί από τον κουβά όσο ήθελε.
0: Η πάρτη του Χριστού, όπως μου είχε πει μια Ικαριώτισσα φαρμακοποιός στη Μυτιλίνη, ότι πάντα φροντίζατε για το συνάνθρωπο που θα χτυπήσει την πόρτα σας, θα περάσει από το δρόμο σας.
1: Βέβαια, και αυτό ήταν όποιος πήγαινε στην εκκλησία, όποια κάθε οικογένεια έπαιρνε μια πρόθεση. Αυτά τα ένα κιλό. Έτσι ήταν το σύστημα. Βέβαια, σιγά σιγά μετεξελιχθήκανε, τα πανηγύρια έχουν μείνει, είναι μια αρχαία δράση των καριωτών, πολύ σημαντική στην πολιτιστική μας κληρονομιά. Να σας πω μια λεπτομέρεια από την Επανάσταση του 12. Στο 12 οι καριώτες ξεσηκωθήκανε, πιάσανε τη φρουρά στον Εύδυλο και τους πηγαίνανε για τον Άγιο. Βέβαια, η Επανάσταση, αλλά και το Πανηγύρι, Στις 17 Ιουλίου που έγινε η Επανάσταση είναι της Αγίας Μαρίνας.
0: Ναι.
1: Και στην Αράθουσα έγινε το πανηγύρι, δεν κατεργήθη, ματιώθη, ανεπλήθη, διότι είχαμε πανηγύρι, βέβαια είχαμε και την Επανάσταση. Πέρασε λοιπόν η φρουρά με τους εχμαλώτους Τούρκους από τον Εύδυλο προς τον Άγιο Κύρικο, σταματήσανε στο πανηγύρι, φάγανε, ήπιανε, δεν ξέρω αν χορέψανε και μετά τους παραδώσανε εκεί που έπρεπε να τους παραδώσουν. Για να δείτε δηλαδή ποια ήταν η σημασία του πανηγυριού.
0: Υπάρχει
1: και άλλο ιστορικό που όταν ο Ιταλικός στόλος πήγαινε να καταλάβει την Πάτμο, σταμάτησε μπροστά στην Ικαρία τέτοιες μέρες, 7 Σεπτεμβρίου που είναι της Παναγίας, και βγήκαν έξω από το αντιτορπιλικό, συνεφάγαμε, ήπιαμε, χορέψαμε και μετά πήγανε στη δουλειά τους οι Ιταλοί. Δηλαδή να δείτε πόσο ήταν σημαντικό τα πανηγύρια στο νησί. Βέβαια τώρα έχουν εξελιχθεί κατά κάποιο τρόπο, περάσανε και μια φάση που μαζεύεται πολλοί κόσμος και είναι κάπως δύσκολο να τα διαχειριστούμε. Όμως τα τελευταία χρόνια έχω διαπιστώσει και με δική μου έτσι, γιατί κάποια στιγμή δεν πήγαινα στα πανηγύρια, τουλάχιστον τα μεγάλα, στα μικρά πάντα πηγαίνω, διότι μου αρέσουν. προσπαθούν να μειώσουν τον αριθμό του πλαστικού, να σερβέρουν το πιάτο, το φαγητό σε ένα πιάτο επαναχρησιμοποιούμενο, κουτάλια, φλουρούνια να μην είναι πλαστικά, να μειώσουν όσο το δυνατόν το αποτύπωμα που αφήνει το πανηγύρι στο
0: περιβάλλον. Πολύ σωστά.
1: Αυτό είναι σημαντικό, κάποια στιγμή πλημμυρίσαμε στο πλαστικό. Τώρα έχει, δηλαδή στην Προεσπέρα φαντάζομαι είναι από αυτά τα χωριά που κάνουν τον πανηγύρι τους με πολύ φροντίδα.
0: Με πάρα πολύ μεγάλη φροντίδα. Ενθουσιάστηκα και συγκινήθηκα. Ξέρετε, εγώ μεγάλωσα σε ένα χωριό της Χίου, στην Καλαμωτή. Εκεί τα πανηγύρια μας ήταν εντελώς διαφορετικά από τα πανηγύρια της Μυτιλίνης. Εκεί λοιπόν γινόταν στην κάτω πιάτσα και στην πάνω πιάτσα τα πανηγύρια, στην πάνω και στην κάτω πλατεία λοιπόν, αλλά στο πανηγύρι υπήρχε μία ορχήστρα και όλοι οι άνθρωποι χορεύαμε μαζί. Δεν είναι όπως τα πανηγύρια της Μυτιλίνης που είναι κάπως διαφορετικά, χορεύει μια παρέα, πρέπει να πάρει τη σειρά της και ξέρετε ότι αυτό είναι κάπως κουραστικό και επίπονο για αυτούς που περιβαίνουν. Έτσι λοιπόν οι δεσμοί ανάμεσα στους ανθρώπους του χωριού ήταν ιδιαίτερα έντονοι σε αυτές τις στιγμές χαράς, τόσο ικανές που τους συνόδευαν και πάντα και στις στιγμές της λύπης, δηλαδή παντού μαζί, και αυτό είναι το σημαντικό. Και έτσι το ζήσα στην Προεσπέρα. Έζησα λοιπόν ένα μεγάλο πανηγύρι, πολύ μεγάλο πανηγύρι, δηλαδή με πάρα πολλούς ανθρώπους. Δεν ξέρω τι γίνεται στα άλλα πανηγύρια, δεν πρόλαβα να τα ζήσω.
1: Μεσαίου μεγέθους πανηγύρια.
0: Ναι, αλλά είναι μεσαίου μεγέθους της Προεσπέρας.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνω τώρα.
1: Τα πουλούν πολύ μεγάλα, δεν μπορείτε.
0: Καταλαβαίνω τι γίνεται στα μεγαλύτερα. Και είδα λοιπόν τη συγκρότηση που υπήρχε, το φαγητό πεντανόστιμο. Πεντανόστιμο, φάγαμε κατσικάκι έτσι, στο φούρνο με τις μελωμένες πατάτες, το ικαριώτικο τυρί, την καθούρα, φοβερό κατσικίσιο τυρί, τι να πω δηλαδή. Εμένα μου αρκούσαν όλα αυτά με την καλήφωνη ορχήστρα να περάσω πάρα πολύ όμορφα, να χορέψω και να μάθω και τον ικαριώτικο.
1: Ευκαιρία.
0: Αυτό δεν είναι τελικά που πρέπει να ζητά ένας άνθρωπος, αυτά τα απλά, τα όμορφα.
1: Και αυτό που είναι επίσης σημαντικό είναι ότι αν πάτε στην Προεσπέρα την άλλη μέρα, την παράλληλη μέρα, θα δείτε στην Πλατάνη που έγινε το πανηγύρι, στον πίνακα ανακοινώσεων, ότι ξοδέψαμε 10.000, βγάλαμε 15.000, 20, είχαμε κέρδος 7.000, θα διατεθούν να φτιάξουμε το δρόμο, να φτιάξουμε το σπίτι για την εκκλησία.
0: Γίνεται λογοδοσία δηλαδή, έτσι.
1: Βεβαίως, ότι με λεπτομέρεια, γιατί τα παιδιά που τα οργανώνουν είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται ή καλύπτουν τα έξοδα. Προσπαθούν να μειώσουν, γι' αυτό είναι σημαντικό και θέλω να το τονίσω, τα έξοδα υλικών σερβιρίσματος.
0: Το
1: δηλαδή,
0: είδαμε.
1: Κάποια στιγμή ήταν πολύ μεγάλο το έξοδο. Αυτό να φέρνουμε από την Κίνα απλά πιατάκια και πυρουνάκια και αυτά, δεν πάει. Αγοράσανε κουταλοπύρουνα και τρώσαν άνθρωπο, τα πλένουν και τα χρησιμοποιούν στο άλλο πανηγύρι, στο πανηγύρι του διπλανού χωριού.
0: Ναι.
1: Έχει σημασία αυτό. Αλλά και ότι τα λεφτά τώρα έχει γίνει μια μόδα, να το πούμε, μια τάση, κάποια χρήματα να πάνε να γίνουν κάποιοι μικροί σταθμοί πυροσβεστικοί.
0: Μπράβο.
1: Δίπλα στην εκκλησία, δίπλα στο σχολείο που είναι κλειστό, μια αποθήκη. Γιατί τώρα προσπαθούμε να σβήσουμε τις φωτιές με τις σαγιονάρες ή με τις κλάρες, δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Έχουν μερικά τσεκούρια, εργαλεία, φιάρια, τα οποία τα αγοράζει και το πανηγύρι και τα έχει εκεί πέρα για τη χρήση του χωριού, αν κάτι στιγμή χρειαστεί. Επίσης με τα νερά έχουμε πρόβλημα και φροντίζουν γι' αυτό. Δηλαδή, κάποια πρόσοδος που μένει στο νησί από τα
0: πανηγύρια
1: αξιοποιείται με τον καλύτερο τρόπο, διότι όπως είπατε στην Αθήνα σχεδιάζουν τους δρόμους, αλλά αυτοί που ζουν στο νησί ξέρουν πού πρέπει να γίνει κάποια βελτίωση, τι πρέπει να κάνουμε, πού να φωτιστεί, πού να συντηρηθεί ο δρόμος, πού να γίνει πιο ασφαλής.
0: Κύριε Φουντούλη, με την ευκαιρία που είσαστε σήμερα στην εκπομπή μας, πρέπει να πω ότι το νησί χρειάζεται φροντίδα, δηλαδή είδα τους δρόμους, είδα τις δυσκολίες, είδα πόσο δύσκολα και πόσο... Το ότι δεν έχει λεωφορεία, δεν έχει λεωφορεία, πέρα από τα αθέρμα, δεν υπάρχει λεωφορείο το οποίο μπορεί να πάρει ο πολίτης, ο ικαριώτης, ο επισκέπτης για να πάει σε ένα χωριό.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και το μεγαλύτερο ίσως είναι ότι πληρώνεις, ξέρω εγώ, 100 ευρώ να πας στην Ικαρία με το αεροπλάνο και μετά θέλεις ένα μεγάλο ποσό να πας και στο χωριό σου με το αυτοκίνητο, διότι μεταξύ, διότι δεν υπάρχει μια συγκοινωνία. Το ίδιο δεν υπάρχει συγκοινωνία ανάμεσα στον Άγιο Κύρικο, στον Εύδυρο και στις Λάχες.
0: Ναι.
1: Τώρα, αφού δεν υπάρχει ιδιώτης να κάνει αυτή την επένδυση, κάποια στιγμή κάποιος έπρεπε να ασχοληθεί, να γίνει κάτι, έστω με μικρά βάν, με κάποιο τρόπο. Αυτό το πρόβλημα είναι μεγάλο, είναι σοβαρό.
0: Είναι πολύ μεγάλο, είναι από τα προβλήματα που έτσι εντοπίσαμε, το οδικό δίκτυο, η μη αξιοποίηση των ιαματικών πηγών, μια άλλη πληγή θα έλεγα, όσο πρέπει.
1: Αυτό είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι υπάρχει ένα βιβλίο που γράφτηκε πρόσφατα του Καλυβρούσης, λέγεται ένας γιατρός, ναι, που ζήσε στην Ελβετία, και του δώσανε γιατροί αντιφλεγμονώδη και λέει όχι, θα πάω στην Ικαρία. Και ήρθε στην Ικαρία, έκανε μπάνια και έγραψε ένα βιβλίο για το θεραπευτήριο του Αιγαίου.
0: Mm-hmm.
1: Πόσο καλό του έκαμε και με μελέτη πώς γίνονται αυτά τα πειράματα και πραγματικά είναι αποτελεσματικά. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε φροντίσει αυτό το θησαυρό που έχουμε στα χέρια μας και σαν λουτροθεραπεία και με τη ραδιενέργεια, διότι το ραδόνιο είναι ένα
0: ραδόνιο, ακριβώς,
1: το οποίο είναι ωφέλιμο. Εγώ όταν πάω στο νησί, και επειδή έκανα για πρώτο μικρός παράνομα βέβαια μπάνια στα ζεστά νερά, δεν μας αφήνανε οι γονείς μας, αλλά ήταν μια ατιμία που κάναμε να πηγαίνουμε, μπαίνουμε στις ζεστές στέρνες. Τώρα ας πούμε πριν τον Ιούνιο ήμουν εκεί, έκανα τα μπάνια μου στο Μουσταφά, στο Ασκληπιούτη, η οποία είναι στην μαρίνα του Αγίου Κυρίκου. Ακριβώς από κάτω έχει μια δεξαμενή που χωράει αρκετούς ανθρώπους. Βέβαια, βγαίνει ζεστό νερό, είναι 41 βαθμοί.
0: Ναι.
1: Αυτό θα έπρεπε να είναι διαφημισμένο παντιοτρόπως.
0: Ακριβώς.
1: Όποιος πηγαίνει με το κότερο εκεί πέρα,
0: ακριβώς,
1: να ξέρει ότι θα πάει να κάνει ένα μπάνιο σε ζεστό νερό, φυσικό, καθαρό, ωραίο, τρεχούμενο.
0: Πολύ σωστά τα λέτε, κύριε Φουντούλη. Έπρεπε αυτό να διαφημίζεται παντού, σε όλο τον κόσμο, να είναι ένας λόγος προσέλκυσης επισκεπτών στο νησί.
1: Και επιπλέον, μια που είμαστε σε εποχή που η ακρίβεια της ενέργειας είναι τόσο τρομερή, ο Άγιος Κύρικος θα μπορούσε να θερμαίνεται με τη γεωθερμία.
0: Ναι.
1: Διότι έχει τόσο μεγάλο γεωθερμικό πεδίο που είναι, δηλαδή στα καφενεία, αν κατέβεις στο υπόγειο του καφενείου πριν στα χέρια σου, το νερό του τοίχου είναι ζεστό, όχι ότι υπάρχει θερμοσύμφωνας, είναι ζεστό διότι ο τοίχος είναι ζεστός.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Και θα μπορούσε παράλληλα να γίνεται εκεί ένα θερμοκήπιο, να παράγουμε ντομάτες, δηλαδή έχει τόσο μεγάλο θερμικό φορτίο η περιοχή, που δυστυχώς είναι ένα ποτάμι με ζεστό νερό και
0: και το αφήνουμε
1: που πάει στη θάλασσα
0: ακριβώς. Κύριε Φουντούλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπατε.

Και βέβαια πια θα μας πήγαινε το καλοκαιράκι στην Ιχαριά, παρά η Αρβανιτάκη. Βέβαια, θα κρατήσω κάτι από τη συζήτηση με τον κύριο Φουντούλη. Το γεγονός ότι στην Ικαρία κάνω πανηγύρια και μετά, μόλις τελειώσω το πανηγύρι την επόμενη μέρα, επειδή όλα στηρίζονται στον εθελοντισμό, τα ακούσατε, γίνεται λογοδοσία, οικονομικός απολογισμός και λένε ότι στήχησαν τόσο ή τόσα ήταν τα έξοδα, τόσα τα έσοδα και θα τα διαθέσουμε για καλό σκοπό. Να μια ιδέα που θα μπορούσαν να υιοθετήσουν και τα υπόλοιπα χωριά του Βορείου Αιγαίου και όχι μόνο. Και πάμε να κινηθούμε τώρα στους ρυθμούς του Ικαριώτικου.

0: Λοιπόν, λέω για το τέλος να σας γλυκάνουμε με μια μουσταλευριά. Όχι όποια μουσταλευριά, αλλά μια σαμιώτικη μουσταλευριά, έτσι όπως θα μας τη φτιάξει η κυρία Μαριγούλα Τακτικού, η νοικοκυρά μας.
1: Αυτή την εποχή πάντα μετά τον τρίγο των αμπελιών, πάντα κρατούσαμε μούστο που θα γινόταν αυτό το γλυκό, το οποίο δεν είναι μόνο γλυκό που το προσφέρουμε καθημερινώς, αλλά είναι και ένα γλυκό του χειμώνα. Η συνταγή είναι ως εξής. Είναι 4 ποτήρια κομμένο μούστο, όπως το λέμε εδώ στη Σάμο και τη λέμε και κουρκούτα στη Σάμο. Είναι ο κομμένος μούστος, εννοώ ότι παίρνουμε το μούστο μόλις πατήσουμε τα σταφύλια. Αυτό τον κόβουμε με στάχτη, σε ένα τουλπανάκι βάζουμε μέσα στάχτη, καθαρή στάχτη. Την άλλη μέρα παίρνουμε τον καθαρό μούστο και πάνω σε αυτό είναι 4 ποτήρια καθαρός μούστος και 1 ποτήρι αλεύρι. Αν δεν έχει γίνει σωστό κόψιμο του μούστου, δηλαδή το κόψιμο του μούστου είναι ότι παίρνει βράση ο μούστος, έχουμε ένα κομμάτι βασιλικό, κατενευνάζουμε πάνω τους αφρούς και παίρνει και μυρωδιά από το βασιλικό ο μούστος μας. Αυτός λοιπόν κρυώνει ο μούστος και ύστερα από 24 ώρες κάνουμε τη μουσταλευριά μας, η οποία ήταν παράδοση ότι όχι μόνο να φάμε στο σπίτι, αλλά να μοιράσουμε και στη γειτονιά, γιατί δεν κάνουμε πράγματα μόνο για μας, αλλά και για τους γύρους μας, τους οικείους μας, τους φίλους μας. Επίσης, οι γιαγιάδες παλιά βάζαν τη μουσταλευριά στον ήλιο, αυτή στέγνωνε και μετά τη φουρνίζανε στο ξυλόφουρνο, μετά την κόβανε σε κομμάτια σαν μπακλαβά και τη μοιράζανε στα νυχτέρια του χειμώνα. Ήτανε το κλείσιμο του τρίγου αυτό, δηλαδή ότι μοιράζουμε για το καλό, γιατί βάζανε και τα κρασιά, δηλαδή με το πάτημα των σταφυλιών βάζαμε σε όλα τα σπίτια, βάζαμε το κρασί, που ήταν και αυτό για το χειμώνα. Λοιπόν, και ήθελα να κάνουν ένα γλύκισμα που να ευχαριστηθούν και ο κόσμος και οι εργάτες που βοήθησαν στο τρίγο. Δηλαδή ήταν κάτι να ευχαριστήσουμε τον κόσμο. Και είναι ένα γλυκό το οποίο είναι παρθένο, δεν έχει μέσα ούτε μέλια ούτε ζάχαρες και ήταν τα φυσικά ζάχαρα του σταφυλιού μας. Έχουμε το πιο υπέροχο σταφύλι του κόσμου, νομίζω, το μοσχάτο, το σαμιώτικο, εδώ φυσικά σταφύλια και έξω έχουμε το πανέμορφο και παγκοσμίως γνωστό σαμιώτικο γλυκό κρασί.

Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, το σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι φτάνει στο τέλος του. Ένα ταξίδι γεμάτο Ελλάδα, γεμάτο ανθρώπους που κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις, που δημιουργούν, που αγαπούν τον τόπο τους και που μέσα από τη δική τους ζωή μας θυμίζουν κάτι πολύ σημαντικό. Πως η Ελλάδα δεν είναι μόνο ένας τόπος, είναι οι άνθρωποι της, είναι οι μνήμες μας, είναι οι μυρωδιές, οι μουσικές, τα πανηγύρια, η θάλασσα, η πέτρα, το ψάρεμα. Είναι όλα εκείνα που παίρνουμε μαζί μας όταν φεύγουμε μακριά και που όσο κι αν περνούν τα χρόνια δεν πάβουν ποτέ να μας συνδέουν με την πατρίδα. Σήμερα γνωρίσαμε ανθρώπους που μας μίλησαν για τη ζωή, για την παράδοση, για τη δουλειά, για τη θάλασσα, τον τουρισμό, τον πολιτισμό. Και ίσως είναι αυτό που είναι το που κάνει ένα ταξίδι όμορφο, να συναντάς ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να σου πούν. Σε όλους εσάς τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκεστε, στην Αυστραλία, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Ευρώπη, στην Αφρική, παντού όπου υπάρχει μια ελληνική ψυχή, σας στέλνουμε ένα μεγάλο γεια από την Ελλάδα. Να κρατάτε την Ελλάδα μέσα σας, να κρατάτε τη γλώσσα μας, τις μνήμες μας, τις παραδόσεις μας και να θυμάστε πως όσο μακριά και αν βρίσκεστε, η πατρίδα έχει μπροστά, έχει πάντα μία φωνή που μπορεί να φτάσει μέχρι εσάς. Τη φωνή της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, ήταν μία θεματική εκπομπή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με τη Φωνή της Ελλάδας. Από τη Δήμητρα Λαχουρή που ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση του προγράμματος. Τη Γλυκερία Σουλουγάνη που ρύθμισε τον ήχο και επέλεξε τα τραγούδια που έντυσαν την εκπομπή μας. Την Κλεάνθη Βασίλα και τον Κώστα Τσακυρίδη που ήταν στο μοντάζ. Καλή σας μέρα!

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Γνωστή αυτή ιστορία, αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Ράψια, ρέγες, καρέγες.
0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στην στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Παρασκευή σήμερα 18 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ξέχασαν στα Χανιά μέσα σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ για 4 ώρες 2 τετράχρονα. Μηνύσεις κατέθεσαν οι γονείς των παιδιών. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων παρουσίασε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει εκ νέου η πολεοδομία Μυκόνου. Ειδικό κλιμάκιο αναμένεται να μεταβεί στο νησί τις επόμενες ημέρες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη νέα ελαιοκομική περίοδο στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με ένα απίστευτο περιστατικό, καθώς την περασμένη Τετάρτη, έξω από δημοτικό σχολείο, σε συνοικία κοντά στο κέντρο των Χανίων, επικράτησε μεγάλη ανησυχία όταν ένα τζάμι έσπασε ως αποτέλεσμα πυροβολισμού, πιθανότατα από αεροβόλο όπλο από εξωσχολικούς. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Πραγματικά ανησυχία και αναστάτωση. Κατόπιν εορτής, βέβαια, καθώς το περιστατικό έγινε, συντελέστηκε πρωινές ώρες την Τετάρτη την περασμένη. Ωστόσο, έγινε γνωστό σήμερα το πρωί, καθώς από ό,τι φαίνεται, άγνωστοι ή άγνωστος ή άγνωστοι είχαν στρέψει ένα όπλο το οποίο, σύμφωνα με τα όσα εξετάζουν οι αρχές από τις πληροφορίες, τις μαρτυρίες αλλά και την αυτοψία στο σημείο, ήταν αεροβόλο, άρα δεν είχε κάλικες με την έννοια του πυροβόλου όπλο. Και έστρεψε ο άγνωστος ή η άγνωστη από έξω από τον σχολικό χώρο, από το προάβλιο και έξω, το όπλο προς ένα τζάμι, το οποίο έσπασε την ώρα μάλιστα του μαθήματος. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, μόνο η αναστάτωση για να διαπιστωθεί ακριβώς τι είχε συμβεί, και δυστυχώς δεν έχουμε και καμία μαρτυρία ή κάποιον που να είδε κάτι περαιτέρω για να το καταθέσει στις αρχές. Δεν έχει γίνει επίσημη μηνυτήρια αναφορά ή καταγγελία, ωστόσο οι αρχές από τις μαρτυρίες και τα όσα έχουν καταγράψει από το σημείο διεξάγουν μια σχετική έρευνα, η οποία βέβαια είναι σε εξέλιξη και μένει να φανεί αν θα σχηματιστεί η συγκεκριμένη δικογραφία και αν θα υπάρξουν και βέβαια συλλήψεις για τους δράστες.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Σε εξέλιξη τώρα ενώπιον του τριμελούς εφετίου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, η δίκη για την υπόθεση της έκρηξης βόμβας έξω από υποκατάστημα τράπεζας στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνος τον Μάιο του 2025. Να θυμίσουμε πως από την έκρηξη είχε χάσει τη ζωή της μία 38χρονη που μετέφερε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Ο Κώστας Καντούρης τώρα από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο είχαμε την απόφαση του κακουργείου δικείου, το οποίο έκρινε ένοχο τους δύο εκ των τριών κατηγορουμένων, αυτός το τρίτο συγκεκριμένα, ο 37χρονος κατηγορούμενος που μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό από την Αθήνα ως τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα μέχρι το διαμέρισμα που είχε νοικιαστεί, το Airbnb που είχε νοικιαστεί στο κέντρο της πόλης προκειμένου να συναρμολογηθεί, καταδικάστηκε σε κάθεψη 13,5 χρόνων αφού του αναγνώστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Ο 42χρονος, ο οποίος μέσα από τις φυλακές ομολόγησε ότι κατήφθηνε πού θα τοποθετηθεί η βόμβα, πώς θα συναρμολογηθεί, και αυτός, όπως είπε, πλήρωσε τόσο τον 37χρονο όσο και την 38χρονη γυναίκα να την τοποθετήσουν, καταδικάστηκε σε κάθεψη 18,5 χρόνων αφού το αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας, αφού παραδέχτηκε ότι έγινε αυτό και ότι το έκανε προκειμένου να αρπάξει τα χρήματα των τριών ATM από την έκρηξη που δεν γινόταν, ανεξάρτητα, όπως είπε, αν έγινε λάθος από την κοπέλα και το τοποθέτησε αλλού το μηχάνημα. Τον εκρηκτικό μηχανισμό τα λεφτά ήθελα, είχε τρία μηχανήματα εκεί, έκανε λάθος στο σημείο όσον αφορά το θάνατο της 38χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της όταν περιεργαζόταν την βόμβα και εξεράγει. Δεν φταίω εγώ που σκοτώθηκε, πληρώθηκε να το κάνει, είπε αφοπλιστικά. Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι ο ίδιος έδινε οδηγίες πώς να κατασκευάσει τη βόμβα η γυναίκα μέσα στο διαμέρισμα του κέντρου της πόλης. Από το κινητό του έδινε τις οδηγίες, έβλεπα τι έκανε και τις έδινα σαφείς οδηγίες. Αντίθετα πάντως ο εισαγγελέας θεώρησε ότι ο 37χρονος ήταν αυτός ο οποίος συναρμολόγησε τη βόμβα, ο 37χρονος δηλαδή μεταφορέας. Και οι δυο τους οδηγήθηκαν στις φυλακές. Ο τρίτος κατηγορούμενος, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για ένα δακτυλικό αποτύπωμα που βρέθηκε στην σακούλα στην οποία ήταν η βόμβα, κρίθηκε αθώος και φέθηκε ασφαλώς ελεύθερος.
0: Τώρα Κώστα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Καθώς έχουμε σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών ουσιών από την αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, με την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης και τη σύλληψη 8 μελών της, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος.
2: Ναι, οι οποίοι βρίσκονται αυτή την ώρα εδώ, έξω από το γραφείο του ανακριτή, καθώς πριν από λίγο ασκήθηκε δίωξη σε βάρος τους για διακίνηση για εμπορία ναρκωτικών και τους παρέδωσε να απολογηθούν στον ανακριτή, περιμένουν να πάρουν προθεσμία. Πρόκειται για 8 νεαρούς, ένα 16χρονο δηλαδή και τους υπόλοιπους μέχρι 28 χρόνων. Κατηγορούμενοι επιπλέον είναι και μια κοπέλα η οποία φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή. Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών, το τμήμα της άμεσης επέμβασης της δίωξης ναρκωτικών της ασφάλειας Θεσσαλονίκης, είδαν τον 16χρονο να βγαίνει από το σπίτι του 28χρονου με δύο συσκευασίες με 2 κιλά χασίς και μία με 100 γραμμάρια κοκαίνης. Από την έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι οι εμπλεκόμενοι κρατούσαν στα σπίτια τους μικροποσότητες ή και μεγαλύτερες ναρκωτικών, αλλά και πολλές μικρές συσκευασίες. Συνολικά κατασχέθηκαν 545 συσκευασίες με ακατέργαστο χασίς βάρους περίπου 1,5 κιλού και 13 συσκευασίες με κατεργασμένο χασίς περίπου 1 κιλό και ακόμη και πλήθος κενών συσκευασιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ηθιωτικών ιατρίων παρουσίασε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρόκειται για μια εφαρμογή με την οποία ο πολίτης θα μπορεί να διαπιστώσει για ποιες πράξεις είναι αδειοδοτημένο το ιατρείο. Η Σοφία Αποκαλίδου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Σοφία, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι Βίκη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Η συνέντευξη που αυτή την ώρα συνεχίζεται ακόμη που δόθηκε στο Υπουργείο Υγείας πέρα από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη τον Υπουργό. Ήταν η κυρία Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, ο Γιώργος Πατούλης. Τώρα, να πούμε, Βίκη, ότι πρόκειται στην ουσία για ένα σύστημα το οποίο έχει δύο προεκτάσεις. Το ένα θα αφορά στο πώς μπορεί η ιατρική κοινότητα να ελέγχει και το Υπουργείο κατ' επέκταση το τι λειτουργεί αυτή τη στιγμή και πού, σε ό,τι έχει να κάνει όμως με ένα συγκεκριμένο κομμάτι και θα μείνουμε σε αυτό που λέγεται longevity, θα εξηγήσουμε ότι αφορούν στα ιατρία και τις δομές που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ευεξίας, της αντιγύρασης και της μακροζωίας. Μία πλατφόρμα, αυτή θα είναι το MedWatch, στην οποία θα μπαίνουν όλα τα δεδομένα που υπάρχουν τόσο από τον Ιατρικό Σύλλογο που αφορά στην ίδρυση Ινστιτούτων και Ιατρίων που μένουν σε αυτό το κομμάτι που περιγράψαμε. Θα υπάρχουν οι διαφημίσεις, θα συγκεντρώνονται οι διαφημίσεις στα social media της Meta, διαφημίσεις που παίζουν στο διαδίκτυο και όχι μόνο, ακόμη και από τα ραντεβού που κλείνονται μέσω από τις πλατφόρμες. Όλα αυτά λοιπόν θα μπαίνουν σε αυτό το σύστημα, το οποίο έχει ήδη ενσωματώσει 11 ξεχωριστούς τομείς που αφορούν πειθαρχικά ζητήματα, όπου αμέσως μπορούν να δείξουν κάτι δεν πάει καλά. Και θα το δώσουμε και ένα παράδειγμα, ότι από τη Δευτέρα που μπήκε, που λειτουργήσε αυτό το πρόγραμμα, που έτρεχε μέχρι να παρουσιαστεί σήμερα, βρέθηκαν 160 τέτοιου είδους επιχειρήσεις να χρειάζονται έλεγχο στο επίπεδο κόκκινο όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει αυτός ο AI agent, και άλλα 50 ιατροί. Αυτό δεν σημαίνει, όπως διευκρίνησε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι, ότι όλα αυτά τα ιατρία έχουν κάποιο είδους παρανομία, αλλά θα πρέπει να ελεγχθούν σίγουρα. Και επίσης υπάρχουν και κάτι, επίσης άλλα 400 που είναι στην κατηγορία κίτρινο, που επίσης χρειάζεται έλεγχος. Τώρα, υπάρχει και ένα app το οποίο θα δοθεί θα μπορούν να το κατεβάσουν όλοι οι Έλληνες από το κινητό τους. Και σε αυτό λοιπόν, εφόσον προηγηθεί όμως μια νομοθετική ρύθμιση που χρειάζεται για να γίνει αυτή η εφαρμογή, θα μπορούν να δουν τον κάθε γιατρό με το όνομά του, να τον αναζητήσουν, να δουν τα πτυχία του, τι ιατρικές πράξεις μπορούν να κάνουν στα ιατρία του κτλ. Σε κάθε περίπτωση, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο Υπουργός Υγείας ζήτησε να μην γίνεται ανθρωποφαγία και επίσης να ληφθούν κανόνες προκειμένου να λειτουργήσει αυτή του είδου η αγοράς με νόμους και με προϋποθέσεις, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία.

0: Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η ΔΕΗ και η Amazon Web Services, το οποίο καθορίζει το πλαίσιο και τους βασικούς όρους για την ανάπτυξη data center στον Άγιο Δημήτριο στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επένδυση, η οποία στην πρώτη φάση θα φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, αφού ανοίγει το δρόμο για ένα από τα μεγαλύτερα data centers στην Ευρώπη. Η Δέσποινα Μαραντίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πραγματικά είναι ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο για τη Δυτική Μακεδονία και κυρίως για την Περιφερειακή Ένωτα Κοζάνης μετά την απολυκνητοποίηση που ανοίγει με αυτή τη συμφωνία της ΔΕΗ με την Amazon Web Service για την δημιουργία data center στον πρώην ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη. Η ΔΕΗ λοιπόν και η AWS υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με την πρώτη φάση του έργου να προβλέπει ισχύ 300 MW και δυνατότητα όμως μελλοντικής επέκτασης έως και 1 GW. Στόχος είναι βέβαια να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 28. Η επένδυση έρχεται σε μια περιοχή που και εσύ γνωρίζεις καλά, που έχει υποστεί σημαντική συρρήκνωση της απασχόλησης μετά το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και των ορυχείων. Η αξιοποίηση τώρα των πρώην λιγνητικών εγκαταστάσεων για νέες ενεργειακές και τεχνολογικές δραστηριότητες αποτελεί πλέον βασικό μέρος του σχεδιασμού της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία και νομίζω ότι η επένδυση αυτή το αποδεικνύει, καθώς εντάσσεται σε αυτόν τον σχεδιασμό για την αξιοποίηση, παραμένοντας, αν θέλετε, χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας τις πρώην λιγνητικές εγκαταστάσεις και τη μετατροπή της Δυτικής Μακεδονίας σε ενεργειακό και τεχνολογικό κόμβο, δημιουργώντας έτσι δυνατότητες οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή, κάτι που ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής έτσι κι αλλιώς, με δεδομένο ότι η συρρήκνηση του πληθυσμού και οι θέσεις εργασίας είναι το μεγάλο ζητούμενο όλα αυτά τα χρόνια. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Στο μικροσκοπείο τώρα της δικαιοσύνης μπαίνει εκ νέου η πολεοδομία Μυκόνου, καθώς με εισαγγελική εντολή τέθηκε υπό αστυνομική φρούρηση το κτίριο της υπηρεσίας δόμησης εν αναμονή ελέγχου από ειδικό κλιμάκιο που αναμένεται να μεταβεί στο νησί τις επόμενες ημέρες. Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, υπό φρούρηση βρίσκεται από εχθές το πρωί το κτίριο της πολεοδομίας Μυκόνου μετά από εισαγγελική εντολή. Συγκεκριμένα, η Εισαγγελία Κυκλάδων έδωσε εντολή από την Τετάρτη το βράδυ στην αστυνομία να αδειάσει το κτίριο και να φρουρείται χωρίς να μπορεί να εισέλθει κανείς εντός του κτιρίου, μέχρι τουλάχιστον να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο της πολεοδομίας Σύρου ώστε να προβεί σε ελέγχους. Κάτι που πιθανότατα θα συμβεί τη Δευτέρα, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες. Η απόφαση αυτή πάρθηκε επειδή εκκρεμούν εισαγγελικές παραγγελίες εδώ και καιρό, οι οποίες δεν έχουν απαντηθεί από την υπηρεσία. Να σημειώσουμε εδώ ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη υπηρεσία, η υπηρεσία δόμησης Μυκόνου δηλαδή, έχει απασχολήσει τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές με πολλές καταγγελίες και πλήθος παραβάσεων και περιπτώσεων αυθαίρετης δόμησης να έχουν διαπιστωθεί τα τελευταία χρόνια. Νεότερα θα έχουμε από τη Δευτέρα που θα προβούν οι αρχές στελέχους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: κομβικό ρόλο στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση φυσικού αερίου στο βορειοδυτικό Ιόνιο αναλαμβάνει η Γουμενίτσα, καθώς το λιμάνι της έχει επιλεγεί ως χερσαία βάση υποστήριξης για τη γεώτρηση Άσοπος 1 στο Μπλοκ 2, σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που τέθηκε προς γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει τώρα η Βάσο Γκόρου. Βάσο.
1: Καλό μεσημέρι. Από την πρωτεία πράγματι στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης, γνωμοδότησε θετικά υπόρους και προϋποθέσεις για την επιχειρησιακή βάση της ερευνητικής γεώτρησης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Ιόνιο. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι είχαν να κάνουν παρατηρήσεις επί του κυκλοφοριακού φόρτου που ενδεχομένως επιβαρύνει την πόλη, αλλά και επί των προσωρινών θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν, ζητώντας να προτιμηθεί όπου είναι εφικτό ντόπιο εργατικό δυναμικό. Να πούμε ότι για τις ανάγκες της γεώτρησης προβλέπεται αξιοποίηση χώρου περίπου 14 στρεμμάτων εντός του λιμένα, χωρίς νέες λιμενικές παρεμβάσεις. Από το λιμάνι της Οικουμενίτσας θα γίνει το εφοδιασμό του πλωτού γεωτρύπανου με εξοπλισμό και υλικά, ενώ η μεταφορά του προσωπικού προβλέπεται να πραγματοποιείται με ελικόπτερα από την Κέρκυρα. Η γεώτρηση σχεδιάζεται για το Φεβρουάριο του 2027. Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 2 μήνες. Θα γίνουν σε βάθος 800 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Όμως ο σταθμός θα είναι εγκατεστημένος στην περιοχή για περίπου 6 μήνες. Θα πρέπει να πούμε ότι εκπρόσωποι φορέων και συλλογικοτήτων από την Κέρκυρα εξέφρασαν την αντίθεση τους στην ερευνητική αυτή δραστηριότητα. Το Δημοτικό Συμβούλιο ξεκαθάρισε ότι γνωμοδοτεί για την προσωρινή, για την ερευνητική γεώτρηση και όχι για εξόρυξη εάν προκύψει κοίτασμα. Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης είναι σε εξέλιξη. Το αν θα προκύψει κοίτασμα από την ερευνητική αυτή γεώτρηση θα γίνει γνωστό σε περίπου 2 χρόνια από την ολοκλήρωσή του. Τώρα, πριν κλείσουμε να σας πω ότι σήμερα στα Σύμβατα χτυπάει η καρδιά της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας, όπου γίνεται ένα μεγάλο συνέδριο για τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας και τη συνεισφορά του όχι μόνο στην εθνική οικονομία αλλά και στην εργασία. Παρόν είναι και ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο κ. Κώστας Καραγκούνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά να κηρυχθεί ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας λόγω της σοβαρής εισόρευσης απορριμμάτων και της προσωρινής αναστολής της αποκομιδής. Πραγματοποιούνται ψεκασμοί και απολύμανση από την αρμόδια υπηρεσία και η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Οι εικόνες που προκαλούν ανησυχία καταγράφονται στην Νότια Κέρκυρα, όπου η συσσόρευση των απορριμμάτων έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, δημιουργώντας στην ουσία απέραντους σκουπιδότοπους. Σε αρκετές περιοχές, σακούλες και όγκοι σκουπιδιών παραμένουν για ημέρες στους δρόμους, κοντά σε κατοικίες αλλά και σε σημεία όπου βρίσκονται σχολικές μονάδες. Οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν μια κατάσταση που είναι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία, όπως καταγγέλουν, αλλά δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στην καθημερινότητά τους. Δυσοσμία, έντομα και τροχτικά είναι ορισμένες από τις συνέπειες που αναφέρονται, ενώ σε σημεία κοντά σε σχολεία έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη και ασβέστης για τον περιορισμό των προβλημάτων υγιεινής. Η αποκομιδή έχει ουσιαστικά μπλοκάρει μετά την εμπλοκή στις διαδικασίες μεταφοράς των απορριμμάτων προς την Κοζάνη και την Πάλερο εδώ και 10 ημέρες. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έχει η απόφαση του ελεκτικού συνοδρίου, η οποία οδήγησε στη διακοπή της σχετικής σύμβασης για τη μεταφορά των απορριμμάτων. Την ίδια ώρα η Δημοτική Αρχή αναζητά λύση και έχει καταθέσει αίτημα για ακήρυξη του Δήμου Νότιας Κέρκυρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στόχος είναι να ενεργοποιηθούν ταχύτερες διαδικασίες για την απομάκρυνση των απορριμμάτων και την αντιμετώπιση της εισόρευσης. Ο Δήμος προχώρησε σε ψεκασμούς και απολυμάσεις στα σημεία συγκέντρωσης απορριμμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας. με ερώτησή τους στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών, ο γραμματέας συνευλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής Κέρκυρας Δημήτρης Μπιάνκης ζητά από τα αρμόδια Υπουργεία τη λήψη της απόφασης αυτής, δηλαδή να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πρόταση για την άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων στην Νότια Κέρκυρα καταθέτει και ο βουλευτής Αλέκος Αυλονίτης, προτείνει την αξιοποίηση της διαπραγμάτευσης του προηγούμενου δημοσίευσης λόγω κατεπήγουσης ανάγκης.
0: Μάλιστα. Μαρία. Μαργαρίτα, δυστυχώς κάνει διακοπές στη τηλεφωνική σου σύνδεση σε αυτή τη φάση. Δεν σε ακούμε καλά. Ωστόσο, όμως, το μεγαλύτερο μέρος του ρεπορτάζ σου έτσι κι αλλιώς ακούστηκε κανονικά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, αδικίες και διοικητικές αστοχίες που αντιμετώπισαν μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 αγρότες και κτηνοτρόφοι, μεταξύ αυτών και παραγωγή της λίμνης Κάρλας, επιχειρεί να διορθώσει νέα απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Βόλου η Ελένη Μανώλη. Ελένη.
3: Καλώς μεσημέρι. Η απόφαση, να σας πω, αυτή επιτρέπει υπό προϋποθέσεις βέβαια να γραφούν οι αγρότες στο Μητρό Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματιών αγροτών για το 24 ή και το 25. Η ρύθμιση, να σας πω, ότι αφορά παραγωγούς οι οποίοι εξαιτίας των καταστροφών που προκάλεσε ο Ντάνιελ δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν κανονικά την αγροτική κτηνοτροφική τους δραστηριότητα. Η απώλεια λοιπόν παραγωγής, καλλιεργήσιμη γη ή ζωικού κεφαλαίου είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να μην μπορούν να καλύψουν τα τυπικά κριτήρια για να αναγνωριστούν ως επαγγελματίες αγρότες. Στην απόφαση αυτή λοιπόν περιλαμβάνονται ρητά τα αγροτεμάχια της λίμνης Κάρλα, μεγάλο μέρος των οποίων παρέμεινε πλημμυρισμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την κακοκαιρία, επίσης εκτάσεις που πλημμύρισαν ή καλύφθηκαν από φερτά υλικά, καθώς και όσες δηλώθηκαν στις ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης του 24 και του 25. Η ειδική δε πρόβλεψη αφορά και τους κτηνοτρόφους που έχασαν μέρος ή το σύνολο του ζωικού τους κεφαλαίου. Προϋπόθεση για αυτούς είναι να έχουν δηλώσει ανωτέρα βία στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 24 ή και του 25. Με τη ρύθμιση αυτή τέλος αναγνωρίζεται ότι η αδυναμία παραγωγής δεν οφειλόταν σε επιλογή των ίδιων των παραγωγών, αλλά στις συνέπειες της φυσικής καταστροφής. Έτσι λοιπόν οι απώλειες που υπέστησαν δεν θα αποτελούν πλέον από μόνες τους εμπόδιο για την αναγνώρισή τους ως επαγγελματιών αγροτών, εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, για αυτονόητα πράγματα μιλάμε, αλλά χρειάζονται ρυθμίσεις.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Για περίπου 4 ώρες παρέμειναν κλειδωμένα 2 τετράχρονα παιδιά σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ σε περιοχή των Χανίων, καθώς ούτε η συνοδός ούτε ο οδηγός τα κατέβασαν από αυτό όταν ολοκληρώθηκε το δρομολόγιο. Και οι δύο, να πούμε, πως συνελήφθησαν, ενομηνήσεις φυσικά κατέθεσαν και οι γονείς των παιδιών. Η Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας. Ευτυχία.
4: Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, αφέτησαν ελεύθεροι και θα δικαστούν για το πλημέλημα αυτό. Απομακρύνθηκε και ο οδηγός μετά τη συνοδό, τη σχολική συνοδό, από την εργασία τους. Το δρομολόγιο πλέον γίνεται με άλλο οδηγό και συνοδό. Τα παιδάκια τα είχε πάρει ο ύπνος μέσα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης το πρωί της Τετάρτης. Κατέβηκαν τα υπόλοιπα παιδιά, κανείς δεν έλεγξε το λεωφορείο, όπως είπες. Και στις 12.30 πήγε η μητέρα του ενός παιδιού να του πάει το κολατσιό του στο νηπιαγωγείο και έκπληκτη άκουσε ότι το παιδί της δεν είναι σήμερα στο νηπιαγωγείο. Αμέσως αναζητήθηκε ο οδηγός, άνοιξε το λεωφορείο και αντί να δει ένα παιδί μέσα, βρήκε 2 παιδιά μέσα. Το άλλο το παιδί, οι γονείς του νόμιζαν κανονικά ότι είναι στο νηπιαγωγείο. Όπως καταλαβαίνεις, υπήρξε αναστάτωση, πανικός, βγήκε ανακοίνωση αμέσως από το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης που χαρακτήρισαν απαράδεκτο το περιστατικό. Αμέσως ανακοίνωσαν την απομάκρυνση της σχολικής συνοδού και ζήτησαν συγγνώμη από τις οικογένειες. Ακολούθησε και ο οδηγός. Τώρα οι γονείς σήμερα, όπως μάθαμε, αρκετοί γονείς πήγαν μόνοι τους τα παιδιά τους, καθώς έχει γίνει γνωστό, έχει ξεσπάσει θόρυβος γι' αυτό. Πήγαν μόνοι τους με τα αυτοκίνητά τους τα παιδιά στο σχολείο, καθώς τώρα είναι μια νέα διαδικασία, μια εμπιστοσύνη που πρέπει να κερδιθεί από τους ανθρώπους που θα μεταφέρουν τα παιδιά τους.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Αντιδρούν οι συλλογοί γονέων και κηδεμόνων, αλλά και εκπαιδευτικοί για τις υποβαθμίσεις σχολείων στην Καβάλα. Κώστας Λουκούμης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
5: Βγήκε με προβλήματα, ελλείψεις και κτηριακές εκκρεμότητες. Φαίνεται πως ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά στον Δήμο Καβάλας, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι εκπαιδευτικοί. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Καβάλας κάνει λόγο για ευθυνδιαστικές συγχωνεύσεις τμήματων από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και καθυστερήσεις στη συντήρηση των σχολικών κτηρίων. Όπως τονίζουν, οι γονείς αναγκάζονται συχνά να βάλουν το χέρι στην τσέπη επίσης για να καλύψουν και μικροεπισκευές μέχρι και γραφική ύλη και καθαριστικά, ενώ ζητούν άμεσα τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του προσεισμικού ελέγχου στα σχολεία. Την ίδια ώρα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Καβάλας συναντήθηκε με τον Δήμαρχο, κατέθεσε αναλυτική λίστα με τις κτηριακές ζημιές και τις ανάγκες 86 σχολικών μονάδων της περιοχής, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν οι καθυστερήσεις στην αποδέσμευση των πάγιων προκαταβολών στους διευθυντές, με τη Δημοτική Αρχή να δεσμεύεται για απευθείας προμήθειας υλικών, αλλά και για ιεράρχηση των τεχνικών παρεμβάσεων με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Αγκιστρίου, τον κύριο Δημήτρη Αναστασίου, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αναστασίου, καλό σας μεσημέρι. Από όσο με ενημερώνουν, τελικά έπεσε η τηλεφωνική γραμμή. Θα έχουμε όμως την συνέχεια και πάλι την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε με τον κύριο Αναστασίου, καθώς υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση του Δήμου Αγκιστρίου με την οποία προβλέπεται μηνιαία οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του κόστου στέγασης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο νησί. Κάθε μήνα λοιπόν σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς αλλά και σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς πρόκειται να δοθούν κάποια χρήματα έτσι ώστε να μπορούν να διαμένουν στο νησί κανονικά. Έχουμε τον κύριο Αναστασίου από όσο με ενημερώνεται. Πολύ ωραία. Κύριε Αναστασίου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το μικρό Αγκίστρι.
0: Το μικρό και όμορφο Αγκίστρι.
1: Που μας δίνετε το βήμα να πούμε κι εμείς τα προβλήματά μας και ότι τα ψήν ή τα πλήν.
0: Πάντως έχετε πάρει μία απόφαση για να διευκολύνετε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι? Σωστά. Μιλήστε μας για αυτή την απόφαση. Πόσα χρήματα πρόκειται να δοθούν?
1: Λοιπόν, ο Δήμος Αγκιστρίου, και ειδικά είναι μικρός νησιώτικος δήμος, με πολλά προβλήματα τα οποία οι καθηγητές, οι δασκάλοι και οι γιατροί δυσκολοέρχονται. Λοιπόν, εμείς το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να δώσουμε κάποιο επίδομα. Και δίνει 300 ευρώ. Οι καθηγητές είναι οι μόνιμοι, είναι οδιόριστοι και οι αναπληρωτές.
0: Οι αναπληρωτές.
1: Οι νεοδιόριστοι 250 ευρώ το μήνα, οι αναπληρωτές 300 ευρώ το μήνα, δάσκαλοι ή καθηγητές. Επίσης, για τους γιατρούς 500 ευρώ το μήνα και αν υπάρχει, έχουμε νοσηλευτή άντρα ή γυναίκα, 500 εξίσου ευρώ το μήνα. Συν, επειδή στην πατρίδα μας περνάει μεγάλο πάνω στο δημογραφικό,
0: ναι,
1: που μπορούσαμε και κάναμε είναι για κάθε παιδί που γεννιέται στο Αγκίστρι δίνουμε 1500 ευρώ στο πρώτο παιδί, στο δεύτερο 2000, στο τρίτο 2500 και στο τέταρτο 3000. Αυτά τα ελάχιστα μπορούσαμε, αυτές τις δυνατότητες τις έχουμε. Είμαστε ένα μικρό, όπως σας είπα, νησιώτικος δήμος.
0: Ένα μικρό νησί, ωστόσο όμως πολύ όμορφο και απέχει μόλις μία ώρα από τον Πειραιά. Παρ' όλα αυτά, από όσο καταλαβαίνω, δύσκολα κάποιος επιλέγει να μείνει στο Αγκίστρι, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, σωστά, γιατί ο Καϊνέοι που έρχονται συνήθως είναι οι καθηγητές και γιατροί και όλοι, θέλουν τη μεγάλη πόλη. Τα μικρά νησιά, και το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, αν δεν ληφθούν σοβαρά μέτρα, σε βάθος χρόνου θα έρχονται μόνο οι γλάρι εδώ.
0: Μάλιστα. Μιλάμε τώρα για τα ποσά τα οποία είπατε για τα παιδιά, για τις γεννήσεις. Έχετε τουλάχιστον κάποια στοιχεία, κύριε Αναστασίου, μέσα σε αυτό το χρόνο πόσα παιδιά γεννήθηκαν?
1: Σε αυτό το χρόνο έχουν γεννηθεί γύρω στα 4 παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: 4.
0: Γιατί υπάρχουν και περιοχές που γεννήθηκε ένα ή κανένα.
1: Ναι. Και περιοχές και κανένα. Εδώ διάβασα τώρα ότι τα σχολεία, ξέρω εγώ, αλλού κλείσανε. Το μόνο παρήγορο είναι εδώ πέρα ότι έχουμε νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο, και τα οποία στο νηπιαγωγείο είναι περίπου 10 μαθητές, στο δημοτικό σχολείο 33 και στο γυμνάσιο και λύκειο 44.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εδώ να κάνω μια ανωτελεία, μια παρένθεση να ανοίξω. Έχουμε πολλά Αλβανόπουλα, οποία έχουν προσαρμοστεί στο νησί μας, έχουν γίνει ένα με μας, και αυτό είναι καλό σημείο, και από εδώ πρέπει να το κοιτάξει πολύ καλά η κεντρική κυβέρνηση τι μπορεί να κάνει πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί έχουν γίνει ένα με μας.
0: Ναι. Κύριε Αναστασίου, τώρα για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ήρθαν τώρα στο νησί, έχουν βρεθεί καταλήματα για να μπορέσουν να μείνουν?
1: Έχουν βρεθεί από ό,τι γνωρίζω εχθές, προχθές που μίλησα, έχουν βρει καταλήματα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστώ.
1: Υπάρχει μια δυσκολία, αλλά βρίσκουμε. Αλλά εδώ όμως, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, θέλω να επισημάνω δύο πράγματα. Πρώτο, για μας τους, εδώ τους αυτόχθονες, εδώ, ότι πρέπει να δίνουμε τη γραμμή, δεν περιμένουμε μόνο πότε θα έρθει το καλοκαίρι για να παίρνουμε αυτά που παίρνουμε. Και το δεύτερο, από την πλευρά των καθηγητών, επειδή στο νησί έχει τις ιδιομορφίες του, το κάθε νησί, ασχέτως ότι είμαστε κοντά, το χειμώνα με τις θάλασσες, με τις φουρτούνες δηλαδή, έχουμε ένα απαγορευτικό απόγευμα. Οι κύριοι καθηγητές, καθηγήτριες, πρέπει να το λαμβάνουν υπόψη αυτό, και όταν βλέπουν κακοκαιρία για Σαββατοκύριακο να μην φεύγουν, γιατί τη Δευτέρα έχει απαγορευτικό και δεν κάνουν μαθήματα. Εγώ το επισημάνω αυτό.
0: Εννοείται για να μην φεύγουν, επειδή είναι κοντά ο Πειραιάς, πολλοί επιλέγουν το Σαββατοκύριακο να φεύγουν.
1: Σωστά.
0: Εννοείται. Αλλά όμως, ναι, το χειμώνα είναι δύσκολο.
1: Δεν υπάρχει τη σήμερα ημέρα που έχουμε τα δελτία του καιρού σε βάθος, να μην πω μια εβδομάδα, αλλά διήμερο, τριήμερο, πρέπει σε αυτό να βάλουμε νερό στο κρασί.
0: Ναι. Δεν μπορεί. Έτσι ώστε να μην χάνουν τα μαθήματά τους.
1: Σαββατοκύριακο δεν τρέχει τίποτα.
0: Ναι, βέβαια, αλλά αν δεν μπορούν να έρθουν τη Δευτέρα στο σχολείο, ναι, χάνουν τα παιδιά το, ναι, μάθημά τους.
1: Ναι, γιατί εμείς ως Δήμος μικρός, με τα χρήματα αυτά που δίνουμε, δεν είναι καθόλου αμεληταία για μας.
0: Κύριε Αναστασίου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Εγώ να ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω την πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου που σκεφτόσαστε και τα μικρά νησιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά και υγεία να έχετε και καλή και δύναμη.
0: Και εσείς το ίδιο, κύριε Αναστασίου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και διοργανώνονται συγκεντρώσεις σε όλη την χώρα. Να πάμε εμείς στην Πάτρα, στην Αθανασία Σταμοπούλου. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στην Πάτρα, λοιπόν, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, διοργανώνονται κινητοποιήσεις. Το πρώτο κάλεσμα έχει δοθεί στην πλατεία Γεωργίου του Πρώτου, σε 6.30 ώρα το απόγευμα, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν συλλογικότητες και πολίτες. Τώρα έχουμε άλλη μια συγκέντρωση στις 7.30 ώρα στην πλατεία Τριών Συμμάχων, που την έχει ανακοινώσει το εργατικό κέντρο της πόλης, και στη συγκέντρωση αυτή θα συμμετέχουν εργατικά σωματεία, φορείς, μεταξύ των οποίων και το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων της Πάντρας. Να πούμε ότι σε επιφυλακή θα βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που θα αναπτυχθούν σε όλο το κέντρο της Πάτρας για την αποφυγή τυχών επεισοδίων. Ενώ να σου πω, κλείνοντας, Βίκυ, ότι περίπου 10 σχολεία σήμερα τελούσαν υποκατάληψη για να πάνε και αυτά μέρος σε αυτή την δράση για την συμπλήρωση των 13 χρόνων από το θάνατο του αντιφασιστά μουσικού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη νέα ελαιοκομική περίοδο στη Λέσβο, με τους παραγωγούς να βρίσκονται ήδη στα κτήματά τους και να προετοιμάζουν τα ελαιόδεντρα για τη συγκομιδή. Η φετινή εικόνα της παραγωγής εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με πέρυσι, παρουσιάζει όμως σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή. Η Δήμητρα Λαχουρή έχει περισσότερα. Δήμητρα.
3: Πράγματι, οι ελαιοπαραγωγοί βρίσκονται στα χτήματά τους προκειμένου να δουν κατά πόσο τα δέντρα έχουν ελιές, αλλά και για να ξεκινήσει και το στρώσιμο των δικτυών. Θα πρέπει να σας πω ότι σε σχέση με πέρσι η χρονιά φέτος δείχνει να είναι καλύτερη, βοήθησε αυτό οι βροχές, αλλά παρά τα αυτά οι ελιές δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τιμή του ελαιολάδου, κανείς δεν πουλάει, κανείς δεν αγοράζει, και σύμφωνα με τις τιμές όπως έχουν διαμορφωθεί, κάτω από 4 ευρώ είναι η τιμή για τα καλά ελαιόλαδα και γύρω στα 2,20 τιμή για τα βιομηχανικά. Μεγάλος πονοκέφαλος είναι και τα εργατικά χέρια. Αφενός μεν πώς θα πληρώσουν αυτοί που έχουν τα χτήματα τους εργάτες για να συγκεντρώσουν τον καρπό, και από την άλλη, καθώς δεν υπάρχει, ξέρετε, το αντιστάθμισμα μια καλή τιμή. Και αφετέρου δεν υπάρχουν εργατικά κέντρα στην, εργατικά χέρια στην Μυτιλήνη. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ο δάκος. Ήδη έχει πέσει η θερμοκρασία, η υγρασία βοηθάει στην ανάπτυξή του. Μία πρόταση που έκανε ένας ελαιοπαραγωγός, ο οποίος είναι ελαιοτριβέας αλλά και τυποποιητής, είπε με αφορμή τον αυτόδη πυρετό, δεδομένου ότι πολλοί χτινοτρόφοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιοποριστικό, καθώς είδαν τα ζώα τους να θανατώνονται, ότι θα μπορούσε στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας να έρθουν να βρουν δουλειά στα ελαιοκτήματα. Μένει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει φέτος στην ελοκομική περίοδο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρα. Η μεγάλη γιορτή της Σπάρτης, το τρίτο φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιολάδου, διεξάγεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 19 και 20 Σεπτεμβρίου και θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Κούβαλης από την Ερτρίπολης. Βασίλη.
4: Φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιόλαδου λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας για το Σεπτέμβριο του 2026. Αύριο Σάββατο 19 Σεπτέμβριο θα διεξαχθεί συναυλία στο αμφιθέατρο του Ξηροκαμπίου με την αρετή και τιμή και το μουσικό σχήμα Γραμμές, ενώ την Κυριακή θα λάβει χώρα η μερίδα με θέμα την Ελιά και το λάδι της Λακωνίας στο πολιτιστικό κέντρο της Ελασίας. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, βουλευτής Αργολίδας Γιάννης Ανδριανός, ενώ ο Δήμαρχος Σπάρτης, ο Μιχάλης Βακαλόπουλος, σε μήνυμά του αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η Ελιά και το Ελαιόλαδο αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας, της παράδοσης και της καθημερινής ζωής των ανθρώπων της Λακωνίας. Είναι στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα με τον πολιτισμό μας, αλλά και με την παραγωγική ταυτότητα και την οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. Γι' αυτό το Φεστιβάλ Ελιάς και του Ελαιολάδου δεν αποτελεί απλώς μια γιορτή της τοπικής παραγωγής, είναι πρωτίστως ένα σημαντικό βήμα για την ανάδειξη της λακωνικής ελιάς και του εξαιρετικού ελαιόλαδου μας. Είναι μια πρωτοβουλία εξωστρέφειας και συνεργασίας που φέρνει κοντά παραγωγούς, επαγγελματίες, επιστήμονες, φορείς, καταναλωτές, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την ανάδειξη και την προώθηση των εξαιρετικών προϊόντων της λακωνικής γης. Το τρίτο αυτό φεστιβάλ Σπάρτη, Ελιά και Ελαιόλαδο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Ιδρύματος Παύλος Γιαννακόπουλος. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Τώρα χρηματοδοτείται η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στο Βόρειο Εύρο, όπως θα μας πει η Μαρία Μανάκα από την Άρτορα Εστιάδας. Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα της Μητρόπολης Δημοτικής Εστιάδας και Σουφλίου, αλλά και των πολιτών του Βορείου Εύρου, το οποίο δικαιώνεται με την ανακοίνωση αυτής της χρηματοδότησης για τη δημιουργία μιας νέας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Στην πρόσφατη διάσκεψη προχθές το απόγευμα, ο Υπουργός κ. Στάνος Πλεύρης ανακοίνωσε ότι θα χρηματοδοτήσουν αυτή την σχεδιαζόμενη δομή γυροκομείου, η οποία θα στεγαστεί στο πρώην οικοτροφείο των δικαίων και που σύμφωνα με δηλώσεις του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης του κ. Δερμετζόπουλου, εκτιμάται ότι το ύψος του έργου θα ανέλθει πάνω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Η ικανοποίηση έχει πια και η τοπική εκκλησία, μάλιστα, η οποία τα τελευταία 15 χρόνια αναζητούσε οικόπεδο για την ανέγερση μιας σχετικής δομής, που όμως δεν ευόδωσε σε διάφορες περιοχές, γι' αυτό και επέλεξε να αξιοποιήσει δικό της παλαιό οίκημα των δικαίων, και είναι συμβολική επιλογή, διότι είναι σε μια περιοχή που ο μέσος όρος των κατοίκων είναι τα 65 χρόνια, και είναι και παραμεθόρια, και αυτό θα τονώσει, όπως δηλώνουν, την ψυχολογία του κόσμου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, πρόκειται για μια δομή δυναμικότητας 25 κλινών, που θα απασχολεί όταν ολοκληρωθεί η ανακαίνισή της, ανάλογο αριθμό εργαζομένων, αλλά και θα τονώσει την τοπική οικονομία. Τις επόμενες ημέρες τώρα αναμένεται να υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Εκκλησίας, αφού ο Δήμος θα διαχειριστεί τη χρηματοδότηση και θα αναλάβει την ανακαίνιση του κτηρίου, ενώ τη λειτουργία του θα αναλάβει η Μητρόπολη, η Δημοτική Χωριστιάδας και Σουφλίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα της ΣΕΡΕΞΠΟ, η οποία θα είναι ανοιχτή μέχρι και την Κυριακή. Δέσποινα Γιαννακίδου μαζί μας. Δέσποινα.
2: Καλό μεσημέρι από τις ΣΕΡΕΞ, με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου από όλη την περιφερειακή ενότητα ΣΕΡΟΝ, τους όμορους νομούς, καθώς και χιλιάδες μαθητές, συνεχίζει η ΣΕΡΕΞΠΟ 2026, το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήσου Μπέγκλας, που έχει τη διοργανωτική σφραγίδα του Επιμελητηρίου ΣΕΡΟΝ και τη συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου ΣΕΡΟΝ. Το πρόγραμμα της ΕΡΕΞΠΟ, όπως σωστά είπες Βίκη, για ακόμη μια χρονιά είναι ιδιαίτερα πλούσιο, με πολλές και ποικίλες παράλληλες εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας, νεανικής επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, γαστρονομίας και αθλητισμού, επιχειρηματικές συναντήσεις, θεατρικές παραστάσεις, αγροτικό συνέδριο και συναυλίες κάθε βράδυ με γνωστούς καλλιτέχνες. Να σας πω ενδεικτικά πως ένας νέος κύκλος επαφών, συναντήσεων και συνεργασιών ανοίγει μετά τη χθεσινή συνάντηση 25 Βουλγάρων επιχειρηματιών, εκπροσώπων επιμελητηρίων και θεσμικών φορέων στο Επιμελητήριο ΣΕΡΟΝ, με εκπροσώπους της Σεραϊκής Επιχειρηματικής Κοινότητας στο πλαίσιο της Μεγάλης Έκθεσης. Να θυμίσω ότι η τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Βουλγαρία. Στην ατζέντα λοιπόν των συζητήσεων, οι προοπτικές συνεργασίες μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων επιχειρηματιών και των επιμελητηρίων, αλλά παράλληλα να σας πω ότι κατατέθηκε πρόταση για αδελφοποίηση του Δήμου Σερών με τη βουλγαρική πόλη Σλίβεν. Επίσης, παρουσία της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της κυρίας Αργυρός Ζέρβα και κεντρική ομιλήτρια την ίδια, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 του μήνα, το συνέδριο Αγροσέρες στο επιχειρηματικό κέντρο από τις 11 το πρωί ως τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις. Εμπορικό Σύλλογο Σερών, σε συνεργασία με την ΟΕΠΕΚΑΜΘ και την ΕΣΕ, διοργανώνει την εκδήλωση με τίτλο «Πόσα χωράνε σε μια γυναίκα, επιχειρηματίας, μητέρα, σύντροφος, έμπορος, γυναίκα». Πρόκειται για μια ανοιχτή συζήτηση για τις δυσκολίες και τις ευθύνες σήμερα της γυναίκας. Σε ΕΡΕΞΠΟ και η Φλόγα της Αγάπης, 24η λαμπαδιδρομία εθελοντών το Σάββατο στις 7 η ώρα το απόγευμα, και κλείνοντας θέλω να σου πω ότι απόψε στο stage θα ανέβει ο Στάν, ο Ευγουάη και η Νάσια Σιράκου. Το Σάββατο προστίθεται στο πυκνό πρόγραμμα στις 18:30 υποδοχή της Φλόγας, όπως είπαμε, και κλείνει η βραδιά με συναυλία του Πάνου Κιάμου, και την Κυριακή πέφτει η αυλαία, στο stage ανεβαίνει η Λένα Ζευγαρά.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

0: σχέδιο δράσης για την ανθεκτικότητα των υδάτων και την ετοιμότητα εν ώψη της κλιματικής αλλαγής ενέκρινε στην ετήσια συσκεψή της η Συμμαχία των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για το εν λόγω θέμα. Το παρόν έδωσε και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, αναδεικνύοντας μείζονο σημασία ζητήματα που αφορούν την περιοχή. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει περισσότερα. Γιάννη.
1: 29 περιφέρειες από 10 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βίκη, απαρτίζουν τη Συμμαχία των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την ανθεκτικότητα του νερού και την ετοιμότητα για την κλιματική αλλαγή. Η Συμμαχία προωθεί τον διάλογο στη Γυραιά Ήπειρο για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, την πρόληψη των περιβαλλοντικών κινδύνων και την κλιματική προσαρμογή. Στην πρόσφατη ετήσια σύσκεψή της στην Πολώνια της Ιταλίας, τα μέλη της εν ώψη της νέας χρηματοδοτικής περίοδου 2028-2034 ενέκριναν σχετικό σχέδιο δράσης που προβλέπει χαρτογράφηση χρηματοδοτικών εργαλείων, διάλογο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και προφανώς ανάπτυξη κοινών έργων. Στις εργασίες έλαβε μέρος και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, ο οποίος μιλώντας στη θεματική ενότητα «Η ανθεκτικότητα του νερού σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα» τόνισε ότι η ανθεκτικότητα των υδάτων δεν είναι πλέον μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά και ζήτημα οικονομίας, αγροτικής παραγωγής, ενέργειας και πολιτικής προστασίας. Και αναφερόμενος ειδικότερα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, υπογράμμισε πως η διασυνοριακή διάσταση των ποταμών Νέστου, Εύρου, Άρδα και Ερυθροποτάμου καθιστά αναγκαίες τη διαπεριφερειακή και διακρατική συνεργασία και επεσήμανε ότι η ήδη υπάρχουσα Έλληνο-Βουλγαρική συνεργασία για τον Άρδα και το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Nexus στην περιοχή του Νέστου προϊονίζονται μόνιμη θεσμική συνεργασία και κοινά έργα. Τέλος, να πούμε, Βίκη, ότι στη σύσκεψη έλαβαν ακόμη μέρος, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της ερευνητικής κοινότητας, καθώς και ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Ραφαέλ Φίτο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κατά τούτο και η Ευρωπαία Επίτροπος Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσβουαλ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εντατικούς ελέγχους πραγματοποιούνται από την Δασική Υπηρεσία Λασιθίου προκειμένου να μειωθεί το φαινόμενο της παράνομης θύρας. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Βίγε, θα συνεχίσουν εντατικά αυτοί οι έλεγχοι. Μάλιστα στη θητεία πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες έλεγχοι παρουσία του δασάρχη του κυρίου Κουδουμά, όπου κατά τον έλεγχο ένας κυνηγός, ενώ του ζητήθηκε να σταματήσει, δεν σταμάτησε. Στο δεύτερο μπλόκο λοιπόν αναγκάστηκε να σταματήσει, όπου βρέθηκε να κατέχει δύο λαγούς. Αυτό απαγορεύεται σύμφωνα με τον νόμο. Mm-hmm. Στην Κρήτη, στη συγκεκριμένη περιοχή, μπορεί να ανά ημέρα κυνηγιού μπορεί να έχεις ένα λαγό μόνο. Αυτό οδήγησε τη διαδικασία της δικογραφίας. Από εκεί πέρα το ζήτημα σε κάθε περίπτωση είναι να ελεγχθεί παράνομη θύρα και να προστατευτούν τα άγρια ζώα. Mm-hmm. Περνάμε ένα μεγάλο διάστημα ξηρασίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα άγρια ζώα έχουν μειωθεί, τα θυράματα έχουν μειωθεί και τα πουλιά και η λαγή. Οπότε η δασική υπηρεσία θα προστατέψει την άγρια φύση όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, κάνοντας διαρκείς και ελέγχους σε όλο τον νομό, σε όλη την περιφέρεια του νομού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Το 4ο Eco Festival ξεκίνησε σήμερα στον Πύργο. Ο Μπάμπης Πλάγος θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
3: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι σήμερα το πρωί ξεκίνησε το 4ο Αλφιός Eco Festival που πραγματοποιείται στο λόφο του επαρχείου, στο κέντρο δηλαδή του Πύργου, στην πλατεία, με δράσεις για την κυκλική οικονομία, την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

0: Κανωτής είναι η Κινσέ ψηφιακό άλμα, η οποία έχει και την στήριξη του Δήμου Πύργου και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σήμερα τώρα το πρωί, να σας πω, μέχρι και πριν από λίγο, ήταν η παράλληλη δράση από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι, με παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από την Ελμέρα σε μαθητές δημοτικών σχολείων. Το απόγευμα η Ελμέρα θα παρουσιάσει και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο περίπτερό της το λεγόμενο Ποσειδών Challenge, μάλιστα, ένα διαδραστικό παιχνίδι για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Και όπως σας είπα, αύριο συνεχίζονται οι δράσεις, όπως και σήμερα το απόγευμα. Δηλαδή είναι πάρα πολλές οι δράσεις που γίνονται, μάλιστα, στην κεντρική πλατεία του πύργου, και αύριο συνεχίζονται και επίσης οι δράσεις με έναν συμβολισμό καθαρισμό ακτής σε συνεργασία με την Ελμέρα, μια ακτή η οποία βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα της Ηλίας, τον πύργο. Η συζήτηση τώρα η οποία θα γίνει σήμερα, να κλείσω με αυτό, απευθύνεται σε αγρότες, κτηνοτρόφους, επιχειρηματίες, αλλά και σε ΟΤΑ και σε άλλους ενδιαφερόμενους για την διαχείριση των αγροδιατροφικών αποβλήτων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Ένα τετραήμερο αφιερωμένο στη λαογραφία, την παράδοση, τη χειροτεχνία, τη δημιουργία και τη ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά διοργανώνει το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας Γιώργος και Ελένα Γουργιώτη μέχρι και την Κυριακή στο πλαίσιο των ημερών λαογραφίας. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το πρόγραμμα ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Είχαμε θεατρικό παιχνίδι για τις σχολικές ομάδες, αλλά και βιωματικό εργαστήριο σταμποτών για ενήλικες, με αφετηρία μια χαρακτηριστική παραδοσιακή τεχνική και γνώση που συνδέεται με τα σταμποτά του Τυρνάβου. Έχει ολόκληρη ιστορία η μηχανή που παράγει τα σταμποτά, βεβαίως, και την είδαν πώς γίνεται η διαδικασία στο εργαστήριο οι ενήλικες, γιατί την διεκδίκησε κάποια στιγμή πριν περάσει στα χέρια του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου της Λάρισας, όπως είπε η διευθύντρια του μουσείου, η κυρία Καλοκαιρινού, και η γερμανική πρεσβεία. Μάλιστα. Για να καταλάβει κανείς την αξία της. Mm-hmm. Ουσιαστικά οι εκδηλώσεις αυτές έχουν στόχο να συνδέσουν και να δείξουν ότι η παράδοση, η λαογραφία και ο πολιτισμός είναι ζωντανή και συνδέεται το χθες με το σήμερα. Γι' αυτό άλλωστε περιλαμβάνονται και εργαστήρια που έχουν σχέση με την υφαντική, τους περιβόητους αργαλιούς, mm-hmm, για τους οποίους τουλάχιστον εμείς που ανήκουμε σε παλιότερες γενιές έχουμε προσλαμβάνωσες από τα χωριά μας και από τις γιαγιάδες μας πώς δούλευαν τα υφαντά στους αργαλιούς. Τη λαογραφία βεβαίως, την ξυλογλυπτική, και διάφορες βεβαίως παραστάσεις που έχουν σχέση με το θέατρο. Σήμερα το απόγευμα έχουμε την έκθεση 27-26 που παραπέμπει στα 53 χρόνια ζωής και προσφοράς του Λαογραφικού Μουσείου της Λάρισας, όπου με επιμέλεια της Ήρυδας Κρητικού και της Φανής Καλοκαιρινού έχουμε μια έκθεση που συνδέει 27 επιλεγμένα αντικείμενα από τις μόνιμες συλλογές του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου με 26 σύγχρονα έργα Ελλήνων εικαστικών. Αύριο έχουμε τα εργαστήρια υφαντικής και την Κυριακή βεβαίως έχουμε και παράσταση που συνδέει, θεατρική παράσταση με νέα παιδιά που συνδέει τη λαογραφία με την σύγχρονη κοινωνία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, μία από τις σημαντικότερες θρησκευτικές παραδόσεις της Μεσσηνίας αναβιώνει με χιλιάδες πιστούς να συνοδεύουν πεζοί την εικόνα της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας από την Ιερά Μονή Βουλκάνου έως την Μεσσήνη. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
3: Για μία από τις σημαντικότερες και πιο ζωντανές θρησκευτικές παραδόσεις ολόκληρης Μεσσηνίας και η ολονύχτια πορεία μήκους περίπου 21 χιλιόμετρων ξεκινά τα ξημερώματα της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου από την Ιερά Μονή του Βουλκάνου στο όρος Ιθώμη προς τη Μεσσήνη. Οι άνθρωποι τώρα κάθε ηλικίας ακολουθούν την εικόνα μέσα στη νύχτα, άλλοι εκπληρώνοντας τάμα και άλλοι συνεχίζοντας μια οικογενειακή παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά. Η επίσημη υποδοχή της εικόνας στην πόλη της Μεσσήνης θα γίνει τις 11 το πρωί της Κυριακής στον Αίδριο της Αγίας Παρασκευής στην είσοδο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης Μεσσηνίας, ενώ θα ακολουθήσει η καθιερωμένη λιτάνευση στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με τη συμμετοχή μπάντας του πολεμικού ναυτικού και δημοτικών φιλαρμονικών Καλαμάτας και Μεσσήνης. Η πομπή θα καταλήξει στην Πανηγυρίστρα, στο μετόχι της Ιεράς Μονής Βουλκάνου, όπου η εικόνα θα παραμείνει για προσκύνηση έως τις 28 Σεπτεμβρίου. Ιδιαίτερη σημασία έχει να πούμε, Βίκυ, ότι φέτος η προσπάθεια της θεσμικής αναγνώρισης του εθήμου, καθώς όπως τόνισε και ο Δήμαρχος Μεσσήνης, ο Γιώργος Αθανασόπουλος, στο ραδιόφωνο της Καλαμάτας, η λιτανία της της Παναγίας Βουλκανιώτισσας βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την ένταξή της στο Εθνικό Ευρετήριο Άγιης Πολιτιστικής Κληρονομίας, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο απομένει ουσιαστικά η τελική έγκριση της Υπουργού Πολιτισμού. Η κάθοδος εικόνα συνδέεται

0: με την τοπική θρησκευτική παράδοση, αλλά και με τη σωτηρία των κατοίκων από θανατικό ρόλιμο, ενώ στις 20 Σεπτεμβρίου είναι άρρηκτα συνδεμένο και με το ιστορικό πανηγύρι της Μεσίνης, μια εμποροπανήγυρης με ρίζες που φτάνουν στο 19ο αιώνα. Μάλιστα. Μια παράδοση λοιπόν αιώνων δίκη που κάθε Σεπτέμβριο ενώνει το βουλκάνο με τη Μεσίνη και χιλιάδες ανθρώπους με μια ολονύχτια δρομή ιστορίας και συλλογικής μνήμης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων τώρα και παράλληλων εκδηλώσεων αρχίζει σήμερα η φετινή διοργάνωση του θεατρικού φεστιβάλ Ιθάκης. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, και από μένα. Για πέμπτη λοιπόν συνεχή χρονιά επιστρέφει το θεατρικό φεστιβάλ Ιθάκης, το οποίο φέτος πραγματοποιείται από τις 18 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους πολιτιστικούς θεσμούς. Μάλιστα, η αυλαία του άνοιξε φέτος μία μέρα νωρίτερα με την Άννα Βαγενά, την τιμητική βράβευσή της για την συνολική προσφορά της στο ελληνικό θέατρο και βέβαια την εξαιρετική της ερμηνεία στη θρυλική πλέον παράσταση με τίτλο Αγγέλα Παπάζογλου. Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης θα τιμηθεί επίσης για το σύνολο του έργου του, σκηνοθέτης και δάσκαλος Θεόδωρος Τερζόπουλος, μία από τις κορυφαίες μορφές του σύγχρονου παγκόσμιου θεάτρου. Το φεστιβάλ που ανοίγει επισήμως στις πύλες του απόψε στις 8.30 συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ιθάκης, η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιωνίων Νήσων, ενώ τελεί και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Την καλλιτεχνική του διεύθυνση υπογράφουν ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κώστας Γάκης και η θεατροπαιδαγωγός και σκηνοθέτης Αθηνά Αρσένη, διαμορφώνοντας ένα πρόγραμμα που δίνει έμφαση στη σύγχρονη ελληνική δημιουργία, την εξωστρέφεια και τη συνάντηση διαφορετικών καλλιτεχνικών φωνών. Η φετινή θεματική του φεστιβάλ Βίκυ έχει τίτλο «Τοπίο σώμα» και διερευνά τη σχέση του τόπου, του σώματος και της αφήγησης. Το τοπίο δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως γεωγραφικός χώρος, αλλά ως δραματουργικό πεδίο όπου τα σώματα κινούνται, δημιουργούν δράση και γεννούν ιστορίες. Για 9 μέρες το φεστιβάλ θα φιλοξενεί καθημερινά βιωματικά εργαστήρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενώ κάθε βράδυ επαγγελματική θίαση από όλη την Ελλάδα θα παρουσιάζουν τις παραστάσεις τους. Να σημειώσουμε κλείνοντας ότι η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ είναι ελεύθερη για το κοινό. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Τώρα να κλείσουμε με τον καιρό για αύριο. Εύθριος καιρός με τοπικά αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 30 βαθμούς και τους 32 με 33 στα κεντρικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο με τα βλητεία ασθενής και στο Αιγαίο Βόρειο μέχρι 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Στη στήριξη της εκπομπής η Φάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Χρήστος Σιδερίδης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκυριακό σε όλους.

0: στον 5,8. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπαντ, Σουρλουλού, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Από το Δουβλίνο, όπως συνεδριάζουν υπό την προεδρία του Κυριάκου Περακάκη, τα μέλη του Eurogroup, οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης δηλαδή, προσπαθούν να εξουδετερώσουν την ενεργειακή βόμβα με τις σοβαρές κοινωνικές αντιδράσεις λόγω του ράλι στις τιμές των καυσίμων. Και από την Αθήνα, ο Πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει ήδη από χθες τριπλή παρέμβαση με τη συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση του Ερκνιούς για να σβήσει η φωτιά στα καύσιμα και ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και όπως είπε πριν από λίγες ώρες από το Προεδρικό Μέγαρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας, σημειώνοντας πάντως ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή του. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο rteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζει τη στήριξη και στο ντίζελ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Δραστική περικοπή του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν Γερμανία, Δανία, Φιλανδία, Ολλανδία και Αυστρία. Απορρίπτουν ως μη ρεαλιστική την πρόταση της Κομισιόν για 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτό άφησε σήμερα το ενδεχόμενο να αποχωρήσει νωρίτερα από το αξίωμά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ. Η Γαλλία θα στηρίξει τον Ολλανδό Κλάς Κνότ ως διάδοχο της Λαγκάρντ, σύμφωνα με το Reuters. Σε 24-ωρη απεργιακή κινητοποίηση θα προχωρήσει στις 9 Οκτωβρίου η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνα, στην κατάσβεση συμμετέχουν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα συγκέντρωσε στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Κλειστή από τις 3.30 σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια. Και τέλος ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, 29 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη. Εντείνεται η ανησυχία, κυρίες και κύριοι, σε όλο τον κόσμο για την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια λόγω των εξελίξεων στην πολύπαθη Μέση Ανατολία και εξαιτίας του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο οποίος μένεται. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών, αναζητούν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Κόκκινος συναγερμός για την ενεργειακή βόμβα στις Βρυξέλλες. Επιποδός όμως και οι κυβερνήσεις των χωρών μελών. Τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Προανήγγειλε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων.
1: Μας περιμένει, κύριε Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Είχα και χθες την ευκαιρία να τοποθετηθώ για το θέμα αυτό και να προτάξω το πετρέλαιο θέρμανσης ως την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, ειδικά σε εκείνες τις περιοχές, καλή ώρα, τα μέρη σας, στη Βόρεια Ελλάδα, που έχουν περισσότερες ανάγκες. Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, η οποία θα εξειδικευθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία στις αρχές της άλλης εβδομάδος, μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα θες, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι και το εργαλείο που έχουμε ακριβώς για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις γεωγραφικές ανισότητες. Διότι, όπως ξέρετε, μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης παίρνουν οι συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα. Προσδοκούμε ότι μπορούμε με κάποιο τρόπο να συνεχίσουμε και την στήριξη στον ντίζελ. Και τέλος, μια κουβέντα, γιατί θέλω να το αποσαφηνίσω και αυτό, για τα θέματα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψουμε κάποια άλλη δαπάνη ή να αυξήσουμε κάποιον άλλο φόρο. Αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό μόνο εάν συνολικά στην Ευρώπη υπάρξει μια εξαίρεση για μειώσεις στην φορολογία των ορυκτών καυσίμων, προσωρινή μείωση, το τονίζω, για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα. Θα θέσω προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω αν αυτή η στρατηγική θα είναι επιτυχημένη. Πιστεύω όμως ότι και η συναδελφή μου, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα αναγνωρίσει το γεγονός ότι όσο σημαντική και αν είναι η πράσινη μετάβαση στην οποία επενδύουμε, άλλο τόσο σημαντικό είναι να στηρίξουμε και τα νοικοκυριά μας απέναντι σε μια κρίση που είναι τελείως εξωγενής.
0: Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Ασούλας εκτίμησε ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί να πείσει τους Ευρωπαίους συναδέλφους του.
2: Αυτά που ανακοινώσατε για την απάλυνση των επιπτώσεων στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, που θα εξειδικευθούν πολύ σύντομα, και ότι θα ξεκινήσουν σαφώς καλύτερα από ότι τέλειωσαν τον Απρίλιο πέρσι, δηλαδή από το 1,75, θα καταφέρετε να διευκολύνετε τους πολίτες αυτή την κρίσιμη συγκυρία, και νομίζω πως μπορείτε να πείσετε τους Ευρωπαίους, χωρίς αυτό να μπορεί κανείς να το προεξοφλήσει, πως μία εξαίρεση στη φορολόγηση του ΕΦΚ, στη φορολόγηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ειδικά για αυτή την περίοδο της έξαρσης των τιμών του πετρελαίου λόγω των γεγονότων που αναφέρθηκαν, έχει νόημα.
0: Τώρα, αυτή η συνομιλία που μόλις ακούσαμε, αυτός ο διάλογος που είχαν στο Προεδρικό Μέγαρο, είναι λίγες ώρες ουσιαστικά μετά τη νέα παρέμβαση στα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εφόλυση ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ARC News, στο πλαίσιο των μέτρων για τη στήριξη των νοικοκυριών. Προανήγγειλε οριζόντια επιδότηση στο επίδομα θέρμανσης και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι βρίσκεται στο τραπέζι και το σενάριο έκτακτης μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αμόλυβη, εφόσον καταστεί αναγκαίο.
1: Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
3: Αυτή είναι τιμή.
1: Στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Ναι. Μια μεγάλη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση.
3: Ναι.
1: Του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Μια πολύ λεπτομερή δουλειά, ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά. Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά.
0: Με έκτακτα μέτρα λοιπόν συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης και ενδεχομένως παρεμβάσει τη φορολογία των καυσίμων, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να περιορίσει το μεταφορικό κόστος και το κόστος θέρμανσης εν ώψη της νέας χειμερινής περίοδου που αρχίζει 15 Οκτωβρίου. Πάμε στον οικονομικό μας δάκτη Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε, το είπε ο Πρωθυπουργός στην τηλεόραση του ARC News, και τα μήνυματα που έστειλε και τα μέτρα που εξήγηλε. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης στην ΕΡΤ. Τη Δευτέρα θα έχουμε τα νεότερα, Κώστα. Τότε θα οριστικοποιήσει το κυβερνητικό πρόγραμμα, το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, το σχέδιο για το οποίο μίλησε ο Πρωθυπουργός εδώ στη τηλεόραση της ΕΡΤ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ακριβώς από Δευτέρα τα νεότερα, οι λεπτομέρειες για αυτά τα έκτακτα μέτρα συγκράτησης των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης. Τώρα το πετρέλαιο θέρμανσης βρίσκεται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων, με στόχο να βγει, όπως ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό, στην αγορά κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, τιμή με την οποία έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Η προσπάθεια συγκράτησης της τιμής θα πλησιωθεί τον Νοέμβριο με αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλες τις μορφές ενέργειας, δεν θα αφορά μόνο το πετρέλαιο και το ρεύμα και το φυσικό αέριο και το πέλετ.
0: Για όλους και για όλα οριζόντια αυτή η αύξηση.
4: Ναι, και παράλληλα η κυβέρνηση αναμένει, θα έλεγα, το σήμα των Βρυξελών για να προχωρήσει, εάν είναι εφικτό, εάν υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Πρέπει
0: ο οποίος είναι και το κλειδί, αυτός ο ειδικός φόρος για τη διαμόρφωση της τελικής τιμής, έτσι.
4: Ακριβώς. Η ενεργειακή ακρίβεια αναμένεται, όχι αναμένεται, βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο και του Eurogroup που συνεδριάζει στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη, και το ζητούμενο τώρα και για τους Ευρωπαίους, αλλά εδώ για τη χώρα μας, για το οικονομικό επιτελείο, είναι να περιοριστεί το σοκ στην αντλία.
0: Αλλά όπως ακούσαμε και τη διευκρίνηση του Πρωθυπουργού, αυτό θα είναι προσωρινό το μέτρο, προσωρινά θα γίνει, αν θα γίνει και εφόσον δοθεί το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες, έτσι.
4: Έτσι. Υπό τις παρούσες συνθήκες, η τιμή του θέρμανσης θα έβγαινε στην αγορά με 2 ευρώ το λίτρο. Επίπεδο απαγορευτικό για μικρά και μεσαία βαλάντια, όταν πέρσι η αγορά άνοιξε στα 1,10. Τώρα, για τον ειδικό φόρο να πούμε ορισμένα πράγματα για να γίνει κατανοητό το τι συμβαίνει. Κατά τη διάρκεια της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, ο ειδικός φόρος ανέρχεται σε 28 λεπτά το λίτρο, αποφέροντας στο δημόσιο έσοδα περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό βρίσκεται ουσιαστικά στον πυρήνα της δημοσιονομικής εξίσωσης που καλείται να διαχειριστεί η κυβέρνηση. Η μείωση του φόρου θα περιορίσει αντίστοιχα τα φορολογικά έσοδα, από την άλλη όμως αποτελεί το πιο άμεσο εργαλείο για να περάσει μέρος της δημοσιονομικής παρέμβασης στην τελική τιμή του καυσίμου. Αν ανάψει πράσινο φως Κομισιόν, θα αρχίσουν οι ασκήσεις επί χάρτου, θα έλεγα, για το ποσοστό μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και από το ύψος της παρέμβασης θα εξαρτηθεί και το περιθώριο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί η τιμή στην αντλία. Η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αν υπήρχε και σήμερα και το θέρμανσης, διαμορφώνεται περίπου στα 2,1 με 2,2 ευρώ το λίτρο, καθώς ενσωματώνεται, Γρηγόρη, ειδικός φόρος κατανάλωσης 41 λεπτά το λίτρο. Και από τις 15 Οκτωβρίου, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, μόλις βγαίνει στην αγορά, πέφτει από τα 41 στα 28 λεπτά.
0: Οπότε περιμένουμε λοιπόν τις αποφάσεις.
4: Δηλαδή
0: από
4: η τιμή μειώνεται αυτομάτως 15 με 16 λεπτά μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ. Τώρα, αν συνεχιστεί και η στήριξη από τα δηληστήρια, η τιμή θα μειωθεί τουλάχιστον 30 λεπτά επιπλέον, ώστε η τελική τιμή να διαμορφωθεί στα 1,6 με 1,7 ευρώ το λίτρο.
0: Ας μείνουμε.
4: Εκείνο που πρέπει να σημειώσουμε.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα.
4: Έτσι, ναι, έτσι συμπερασματικά. Το όφελος για τον καταναλωτή υπολογίζεται σε 40 με 50 λεπτά το λίτρο σε σχέση με την αρχική τιμή. Βέβαια, δεν ξέρουμε ποια θα είναι τότε, αλλά η όποια τιμή με
0: θα
4: όποια
0: το δούμε
4: τιμή
0: τότε.
4: Βγει
0: Βεβαίως.
4: Στην αγορά. Και το επίδομα αυξάνεται, είναι το άλλο σκέλος.
0: Οριζόντια είπαμε αυτό, ναι.
4: Οριζόντια. Σήμερα το επίδομα, θυμίζω στους ακροατές μας, κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για περιοχές χώρας με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες φτάνει τα 1200 ευρώ. Και το ντίζελ κίνησης, εδώ η επιδότηση στο ντίζελ επεκτείνεται και τον Οκτώβριο. Ήδη το ανακοινώσαν, από τώρα το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Βεβαίως.
4: Και βλέπουμε τώρα τι θα γίνει και με το πλαφόν.
0: Μένουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Πτωτική εντωμεταξύ πορεία για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση καταγράφει διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent στις αγορές και διαμορφώνεται λίγο κάτω από τα 103 δολάρια το βαρέλι, παραμένοντας ωστόσο πάνω από τα 100 δολάρια. Στη χώρα μας πάντως, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνηση είναι η ίδια με την αμόλυβδη. Πάμε στην οικονομική μας δάκτρια Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε καταρχάς, γιατί ακούσαμε τώρα τον Κώστα Τσάβαλο να μας λέει αναλυτικά για τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού. Να ξεκινήσουμε ένα παράδειγμα για το τι θα αλλάξει, τι περιμένουμε με αυτά τα νέα μέτρα στήριξης. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τι θα αλλάξει? Καταρχήν, πρέπει να ξεκαθαριστεί το πακέτο των μέτρων που θα αποφασιστεί από την κυβέρνηση, και αυτό θα γίνει την Δευτέρα ή την Τρίτη με τις ανακοινώσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ωστόσο, με βάση αυτά τα οποία γνωρίζουμε μέχρι τώρα, μπορούμε να πούμε ότι αν μια πολυκατοικία προμηθευόταν 1000 λίτρα πετρελαίου σήμερα, πετρελαίου θέρμανσης, τότε θα έπρεπε να πληρώσει 2.000 ευρώ. Με βάση αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή ότι θα κρατηθεί η τιμή στο 1 ευρώ και 75 λεπτά, τότε θα πρέπει να πληρώσει 1.750 ευρώ. Υπάρχει δηλαδή ένα σημαντικό όφελος σε σχέση με το πώς θα ήταν σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ωστόσο, να υπενθυμίσουμε ότι πέρσι την ίδια περίοδο το πετρέλαιο θέρμανσης είχε διατεθεί στην αγορά στο 1 ευρώ και 10 λεπτά. Δηλαδή, η ίδια πολυκατοικία προμηθεύτηκε 1000 λίτρα πετρελαίου έναντι 1.100 ευρώ. Άρα σχεδόν έχουμε διπλασιασμό της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλη η ένταση του προβλήματος και γι' αυτό η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει τρόπο ώστε να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο την τιμή.
0: Βέβαια, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Τώρα να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά που κινούνται σήμερα οι διεθνείς αγορές και τι γίνεται με τις τιμές στην Αντλία, Πινελόπη.
5: Ακριβώς. Τώρα το Brent, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, κινείται σήμερα πτωτικά. Είναι στα 102,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 100,7 δολάρια το βαρέλι. Όπως είπες, πρόκειται για την τρίτη συνεχή πτωτική συνεδρίαση, ωστόσο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και βέβαια πάρα πολύ εύκολα μπορεί να προσεγγίσει τα 110 με οποιοδήποτε πρόβλημα εμφανιστεί στη Μέση Ανατολή. Όλο αυτό έχει επιδράσει και στο φυσικό αέριο, όπου εκεί, και εκεί έχουμε μία μικρή μείωση από περίπου 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτή την ώρα η διαπραγμάτευση είναι στα 77 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και να δώσουμε και λίγο τις μέσες τιμές του ηλεκτρισμού. Καταρχήν το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου, μάλλον τις πρώτες 17 ημέρες του Σεπτεμβρίου, ήταν 157,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα σε σχέση με 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Αύγουστο. Δηλαδή μία σημαντική αύξηση, ο οποίος Αύγουστος ήταν επίσης αυξημένος σε σχέση με τον Ιούλιο. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι σε όλη αυτή τη συζήτηση για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα δεν έχει γίνει καμία αναφορά στο να υπάρξει επιδότηση σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Η κατεύθυνση που δίνεται από όλους από την κυβέρνηση είναι σταθερό τιμολόγιο σε όποιον πάροχο δίνει μια χαμηλή τιμή.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να μείνουμε τώρα στο πολιτικό σκέλος αυτού του πολύ μεγάλου, του τεράστιου ζητήματος. Έντονες αντιδράσεις είχαμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην ΕΡΤ και ειδικά αναφορικά με τα όσα είπε για τις νέες παρεμβάσεις στην ενεργειακή κρίση. Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Κριτική σε πολύ υψηλούς τόνους από την αντιπολίτευση, Ευγενία. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς όπως το σχολίασες, Γρηγόρη, συγκεκριμένα για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, το ΠΑΣΟΚ καταλόγησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ενώ ανέφερε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετη στήριξη των πολιτών, απέναντι βέβαια στο ενεργειακό κόστος, για τη φορολόγηση των υπερκερδών, λέει το ΠΑΣΟΚ των δηληστηρίων, απάντησε πως δεν εξετάζει τέτοιο μέτρο. Αποφασίστε με ποιους είστε. Αναφέρουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, ή με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες. Σημειώνουν ακόμη οι Γρηγόροι πως πρόκειται για προφανή αντίφαση. Όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τονίζουν πως μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης ο κύριος Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας και οι πολίτες να εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών του. Πειρά εξαπέλυσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αναφέροντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με πέρσι. Από την ελληνική τώρα.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Ευγενία, ναι.
6: Βεβαίως, από την ελληνική λύση τονίζουν πως ο Πρωθυπουργός είναι υπόλογος για την ακρίβεια. Η ακρίβεια στα καύσιμα θα οδηγήσει στην ακρίβεια των τροφίμων, αναφέρουν, και ο κόσμος θα πεινάσει. Και την ευθύνη θα έχει ο Πρωθυπουργός.
0: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Αυτές είναι και οι πολιτικές αντιδράσεις, λοιπόν. Πάμε τώρα όμως να δούμε τι γίνεται επί του πεδίου, να δούμε τι γίνεται στην Αντλία, να δούμε τι γίνεται στην πραγματική οικονομία και στην καθημερινότητά μας. Ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ για την εικόνα όπως διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα στις διεθνείς αγορές των καυσίμων και στην Αντλία των πρατηρίων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, από τον οποίο θα ζητήσουμε ένα σχόλιο για τις εξελίξεις και μια πρόβλεψη για το πού πάει αυτό το ράλι των τιμών. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαγεωργίου. Ακούσαμε νωρίτερα τον Πρωθυπουργό, το Προεδρικό Μέγαρο. Τον είδαμε και χθες εδώ στην τηλεόραση του News, να λέει ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Είπε και ότι θα παρέμβει ο ίδιος προσωπικά να ζητήσει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πριν από λίγες ημέρες, είχατε πει εδώ στο ραδιοφωνό μας ότι αν ξεκινούσε τώρα η διάθεση του θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν στο 1,95, αν θυμάμαι καλά. Τώρα, μετά τις εξαγγελίες αυτές, ποια είναι η εκτίμησή σας, θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην τιμή αυτές οι παρεμβάσεις?
7: Βεβαίως και θα έχουν, και είναι πολύ σημαντικό το ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έκανε αυτές τις εξαγγελίες, γιατί δείχνει το ενδιαφέρον της πολιτείας για ένα μείζον θέμα, το οποίο το έχουμε αναδείξει και εγώ προσωπικά από το Πάσχα, το τι θα περιμένουμε να αντιμετωπίσουμε μέσα στο χειμώνα, τον επόμενο χειμώνα, αυτόν δηλαδή που διανύουμε τώρα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση το ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται να μειώσει ακόμα και τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Ήταν η πρώτη φορά που ακούσαμε ότι ενδεχομένως να μειωθεί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μετά από την απέτηση στην οποία θα καταβάλουν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ελληνική κυβέρνηση. Όμως, είμαστε 25 μέρες πριν από την έναρξη περίοδου. Κανένας δεν γνωρίζει ποια θα είναι η τιμή διάθεσης εκείνη την περίοδο. Και το 1,75 είναι, δηλαδή, ξέρει κανένας αν εκείνη την περίοδο που θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θα έχει 1,75 ή 1,95 ή 2,50. Κανένας μας δεν το γνωρίζει. Με την εξέλιξη που έχουν τα γεγονότα δηλαδή στην περιοχή του κόλπου αλλά και στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, δεν μπορεί να γνωρίζει κάποιος ποια θα είναι η τιμή. Και αν είναι 1,75, τι σημαίνει, δεν θα παρέμβουμε? Δηλαδή είναι χαμηλή η τιμή στο 1,75? Προφανώς και όχι.
0: Όχι. Απλά, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, από ό,τι το είδαμε χθες στην τηλεόραση του Ερτνιούς, οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στο να είναι η τιμή χαμηλότερη από το 1,75. Ήταν η τιμή με την οποία έκλεισε πέρυσι η σεζόν.
7: Έτσι ακριβώς. Οπότε συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει να είναι γενναία η απόφαση και γενναία η επέμβαση στην τιμή, όχι μόνο του πετρελαίου θέρμανσης και του πετρελαίου κίνησης και τη βενζίνης αμόλυβης, διότι δεν είναι μια περίοδος ακρίβειας λίγων εβδομάδων. Εδώ είναι μια παρατεταμένη περίοδος από το Φεβρουάριο, έχουμε κλείσει 6 μήνες και μάλλον θεωρώ προσωπική μου εκτίμηση ότι αυτό θα κρατήσει και χρόνια.
0: Και χρόνια,
7: δεν θα ξαναδούμε εύκολα τις τιμές να πέφτουν στα επίπεδα που είχαμε στις αρχές του 2026, τον Ιανουάριο 2026. Δυστυχώς. Ναι. Είναι τέτοιες οι ζημιές που έχουν γίνει σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δηληστήρια, που δυστυχώς δεν μας αφήνουν να είμαστε αισιόδοξοι.
0: Από τη μία, λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα ζητήσει μετεπιτάσιος, όπως είπε, επιλέξει από το Προεδρικό Μέγαρο, από τους συναδέλφους του στις Βρυξέλλες, να υπάρξει αυτή η μείωση, η οποία, όπως είπατε και εσείς τώρα, μόλις πρέπει να είναι γενναία αυτή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, σωστά?
7: Σωστά, και η οποία πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε, μπορεί να προκληθεί μόνο από την κεντρική διοίκηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Από τα αρμόδια όργανα, λοιπόν, τα οικονομικά, τα οποία θα δώσουν εκείνη τη δημοσιονομική χαλαρότητα προς τα κράτη-μέλη να διαχειριστούν αυτή την κρίση. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί γενναία σε αυτή τη μεγάλη κρίση που διανύουμε.
0: Οι άλλες δύο παρεμβάσεις, δηλαδή η επιδότηση στο ντίζελ που επεκτείνεται τον Οκτώβριο, η οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, είναι προς σωστή κατεύθυνση πάντως, από ό,τι μας είπατε αρχικά στο σχολείο σας?
7: Κοιτάξτε, προφανώς και η τιμή θα πρέπει να είναι σε οριζόντια για όλους. Mm. Δεν σημαίνει ότι εσείς εργάζεστε, είστε παντρεμένος και η σύζυγός σας εργάζεται. Παίρνετε ένα καλό μισθό. Εσείς λοιπόν δεν μπαίνετε μέσα, δεν είστε δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, γιατί το εισόδημά σας υπερβαίνει ένα όριο των 35-40.000 ευρώ. Είστε πλουσιός. Mm-hmm. Μπορείτε να διαθέσετε εσείς με δύο παιδιά, με τρία παιδιά, να διαθέσετε εσείς 100% μεγαλύτερη αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης ή στο πετρέλαιο κίνησης, στη βενζίνη που χρησιμοποιείτε καθημερινά? Προφανώς και όχι.
0: Σε καμία περίπτωση. Ναι.
7: Άρα θα πρέπει να διευρυνθούν τα όρια, τα εισοδηματικά, γιατί έχουμε περάσει σε άλλες εποχές. Οι μισθοί έχουν αυξηθεί των ιδιωτικών υπαλλήλων μέσα από τις συμβάσεις εργασίας που υπογράφουν η κυβέρνηση με τα όργανα. Άρα πρέπει να αυξηθούν και τα όρια, να μην είναι τα όρια τα οποία ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν για να έχουν περισσότερους να βάλουν το επίδομα περισσότεροι δικαιούχοι.
0: Τα πράγματα πάντως γενικότερα δεν πάνε καλά στα γεωπολιτικά, ευρύτερα στην περιοχή μας, στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία. Πρόσφατα πάλι είχατε πει εδώ στο News Radio ότι θα φτάσουμε να λέμε, θυμάσαι τότε που η αμόλυβδη είχε 2 ευρώ το λίτρο, ότι καλά που ήταν. Ισχύει ακόμα αυτή η πρόβλεψη? Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Παπαγεωργίου.
7: Ναι, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε στα ίδια επίπεδα. Mm-hmm. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ηρεμία τώρα μετά από τις συνεχιζόμενες αυξήσεις από τις αρχές Αυγούστου στην τιμή του πετρελαίου τύπου Brent. Αυτό που θα πρέπει όμως, θα είναι καταλυτικό για να μειωθεί η τιμή από τις διεθνείς εξελίξεις, θα πρέπει να υπάρξει μια αίσθηση ασφαλείας στον κόσμο και στις αγορές.
0: Σήμερα αυτό πόσο είναι η μέση τιμή, στα 2,20?
7: Η μέση τιμή είναι 2,20 μάλιστα. Και για τη βενζίνη και για το πετρέλαιο.
0: Και για το πετρέλαιο. Για τα δύο. Κύριε Παπαγιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς το θέμα και θα επανέλθουμε γιατί είναι τεράστιο ζήτημα που μας απασχολεί όλους σε κάθε μορφή και σε κάθε κίνηση της καθημερινότητας. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγιώργιο.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Μένουμε σε αυτό το τεράστιο ζήτημα, κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο του σημερινού Eurogroup στο Δουβλίνο βρίσκονται οικονομικές εξελίξεις στην Ευρωζώνη, οι πιέσεις στις τιμές ενέργειας και το ζήτημα της ευρωπαϊκής παραγωγικότητας. Υπό την προεδρία του Κυριάκου Πυρακάκη, Υπουργοί Οικονομικών εξετάζουν τρόπους συντονισμένης αντιμετώπισης των πιέσεων και ενίσχυσης των επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Ακούσαμε και νωρίτερα τον κύριο Πυρακάκη να λέει με το μήνυμα, όπως είπε ο ίδιος, να συνοψίζεται σε δύο λέξεις: επαγρύπνηση και ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Έλενα.
9: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Γρηγόρη, πρέπει να σου πω ότι δεν περιμέναμε και δεν έγινε. Αυτή η γενναιότητα που είχατε και στην προηγούμενη συζήτησή σου και συνέντευξη πολύ ενδιαφέρουσα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τις συνεδριάσεις που ολοκληρώθηκαν, το Eurogroup και το ECOFIN που είναι σε εξέλιξη, οι Υπουργοί Οικονομικών δεν αποφάσισαν κάποια μέτρα. Εκ των πραγμάτων, βέβαια, αν αποφασιστούν, ενδεχομένως δεν θα πρέπει να είναι μόνο από την Ευρωζώνη, θα πρέπει να είναι στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ακούσαμε κάποιες πρωτοβουλίες, δεν ακούσαμε κάποια μέτρα, ούτε επιβεβαιώθηκε το τι ακριβώς είναι στο τραπέζι. Αυτό που ακούσαμε και αυτό αφορά φυσικά τα μέτρα για την ενέργεια. Να ξεκαθαρίσουμε γιατί αυτό είναι το πρώτο ζήτημα που κυριαρχεί. Αν και προσπαθούν να βάλουν στην ατζέντα και ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα, οι επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων ήταν αποκλειστικά για την ενέργεια. Ο Κυριάκος Πιαρακάκης είπε χαρακτηριστικά μετά το τέλος της συνεδρίασης του Eurogroup ότι ανησυχούμε στις επιπτώσεις της ενέργειας στην οικονομία, αλλά δεν είμαστε σε κατάσταση συναγερμού. Μάλιστα, ρωτήθηκε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Κριστίν Λαγκάρντ, αν επιβεβαιώνει αυτή τη δήλωση του Κυριάκου Πιαρακάκη, με την ίδια να λέει ότι συμφωνεί και τάσεται ότι υπάρχουν κίνδυνοι, αλλά δεν βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Από την πλευρά του Επίτροπος Οικονομικών είπε ότι έχουν καταρτιστεί διάφορα σενάρια, τα αξιολογούν, προκειμένου να δουν ποιες θα είναι οι συνέπειες, αλλά και ποια θα είναι η εξέλιξη συγκεκριμένων μεταβλητών, προκειμένου να προχωρήσουν και σε απαραίτητα μέτρα. Στο τραπέζι είναι πολλά. Είναι και η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ζητά μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Και πρέπει να σας πω ότι πιέζουν πάρα πολλά κράτη, ωστόσο δεν μπορεί να υπάρξει μια γέφυρα έτσι ώστε να αποφασιστούν κοινά μέτρα. Ενώ ο Επίτροπος Οικονομικών επανέλαβε για ακόμα μια φορά ότι ό,τι υπαρθεί θα πρέπει να είναι σίγουρα σε περιορισμένη χρονική διάρκεια. Αυτά είναι τα δεδομένα. Παρόλο που περιμέναμε να ακούσουμε κάτι πιο συγκεκριμένο, δεν ήρθε, Γρηγόρη.
0: Δεν είναι το συγκεκριμένο, δεν γίναμε και σοφότεροι. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί έχουν μπροστά μας και ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Έλενα Αποστολίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από τις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο Παρίσι. Κρίσιμη συνάντηση έχει σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος με ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικούς αξιωματούχους, αλλά και επικεφαλής του τομέα της ενέργειας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ανταποκρίτη μας στην Γαλλική Πρωτεύουσα, τη Θωμαϊδα Παπαγιάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα, είναι σε εξέλιξη αυτή η συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρόν? Έχουμε κάποιο πρόβλημα σύνδεσή μας, θα πάμε και πάλι στο Παρίσι, γιατί πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση, αυτό το τέτοιο που έχουν σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο στο Παρίσι, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικοί αξιωματούχοι, αλλά και επικεφαλής του τομέα της ενέργειας για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Πληροφορούν μόλις ότι έχουμε ένα πρόβλημα στη σύνδεσή μας με το Παρίσι και θα επανέλθουμε αργότερα για να μάθουμε περισσότερα από τη Γαλλική Πρωτεύουσα. Στα δικά μας τώρα, στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, όπου κυριαρχεί η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Earth News με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προδιαγράφει την πολιτική του στρατηγική εν ώψη της επικείμενης πολιτικής περίοδου και να επιμένει στον στόχο της αυτοδυναμίας.
10: η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές. Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία. Και τώρα εξηγούμε γιατί σε αυτές τις συνθήκες μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ενός κόμματος είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο. Αλλά τολμώ να πω ότι σε αυτή τη συγκυρία φαίνεται να είναι και η μόνη επιλογή. Γιατί το λέω ότι είναι η μόνη επιλογή? Διότι όλα τα άλλα κόμματα δεν έχουν προτάξει μια ρεαλιστική κυβερνητική αντιπρόταση στην επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Το μόνο το οποίο λένε είναι να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, το οποίο επιμένει Άγιο ότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης.
11: Ακριβώς, και το επανέλαβα καλό μεσημέρι και το επανέλαβα αρκετές ώρες χθες ο κύριος Μητσοτάκης. Μάλιστα, σημείωσε πως δεν λέω πως θέλω να είμαστε αυτοδύναμοι, λέω πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη πολιτική λύση που υπάρχει. Διευκρίνησε ο Πρωθυπουργός ότι είναι η μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και όπως χαρακτηριστικά πρόσθεσε, τα υπόλοιπα κόμματα δεν έχουν παρουσιάσει πραγματική πρόταση για το πως η ζωή των Ελλήνων θα γίνει καλύτερη σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον. Μάλιστα, σχετικά με την πρόσφατη αποστροφή του Υπουργού Δικαιοσύνης για το ενδεχόμενο ακυβερνησία στη χώρα, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές, δεν είναι αυτονόητο, και σημείωσε πως δεν είναι εκβιαστικό δίλημα αλλά πραγματικότητα. Τον ακούσαμε να αναφέρει πως όλες τις εκλογές θα αντιμετωπίζει με σεμνότητα. Επανέλαβε πως η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο, η μόνη επιλογή για τον τόπο είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, και σημείωσε πως το τελευταίο που θα πρέπει να εκπέμπουμε είναι η δεδομένη βεβαιότητα ότι είμαστε περίπου αναντικατάσταση. Δεν είπα ότι είμαστε μόνο εμείς, υπάρχουμε, αλλά μόνο εμείς έχουμε πρόταση, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, και τόνισε πως ο ελληνικός λαός θα υποδείξει ποια πρέπει να είναι η επόμενη κυβέρνηση. Μάλιστα, μίλησε, έθεσε ξανά το δίλημα περί περιπέτειας και ελπίδας, και όπως σημείωσε, αυτό συνδυάζεται για το πώς θα κρατήσουμε τη χώρα ασφαλή σε έναν ασταθή κόσμο, ενώ άσκησε κριτική και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, σχεδιάζοντας τον Πασόκ, λέγοντας πως το πρόγραμμα του δεν βγαίνει και ότι έχει υιοθετήσει μια λογική, τη λογική του όχι σε όλα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το Πασόκ μόνο που δεν έχει βγάλει μπλουζάκια ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν η αποστολή του Πρωθυπουργού, ενώ για μια ακόμα φορά ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει καμία περίπτωση για συνεργασία με τα κόμματα του κ. Βελόπουλου και τη κ. Λατινοπούλου.
0: Άγιο Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τώρα το απόσπασμα εκεί όπου ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη.
10: Για αυτά τα οποία τάζει η αντιπολίτευση, η Ελλάς και το Πασόκ, είναι λόγια του αέρα, γιατί πολύ απλό ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Τι μας λένε τα άλλα κόμματα? Ο κύριος Τσίπρας λέει θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Άρα έχει, λοιπόν, το Πασόκ λέει θα είμαι πρώτος, θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν, αλλά και 20 χρονών που ήμουν απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία μου.
0: Ακούσαμε λοιπόν την αναφορά. Ο πύχης αυτοδυναμίας φαίνεται ότι έφτασε χθες μέχρι τον Μάικλ Τζόρνταν, την αναφορά του Πρωθυπουργού για το στόχο του Πασόκ, βάζοντας αμέσως τη διαχωριστική γραμμή. Σταθερή παραμένει η εικόνα των πολιτικών συσχετισμών, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Εν τω μεταξύ, με τη Νέα Δημοκρατία να εξακολουθεί να καταγράφει σημαντικό προβάδισμα εναντί των υπολείπων κομμάτων. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεταβολές που καταγράφονται στην πρόθεση ψήφου, αλλά και η υποχώρηση που εμφανίζει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η εταιρεία Mark δίνει, για παράδειγμα, την πρώτη καθαρή εικόνα στην εκτίμηση ψήφου της Mark. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 31%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 16% και το Πασόκ στο 11,5%. Η απόσταση πρώτου και δεύτερου κόμματος φτάνει μέχρι τις 15 μονάδες, ενώ Τσίπρα και Ανδρουλάκη χωρίζουν 4,5 μονάδες. Στην MRB η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 29% στην αναγωγή, η Ελλάς στο 17,4% και το Πασόκ στο 12,4%. Σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας, η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή, η Ελλάς υποχωρεί οριακά κατά 0,2 μονάδες και το Πασόκ κερδίζει 1,3 μονάδες, ενώ η απόσταση Τσίπρα-Ανδρουλάκη διαμορφώνεται έτσι στις 5 μονάδες. Από την άλλη, σε πρώτο πλάνο είναι δύο δημοσκοπικές ψαλίδες. Η πρώτη, μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς, παραμένει παντού διψήφια, 15 μονάδες στη Μάρκα, 11,6% στην MRB, 13,5% στην Πάλς και 15,1% στην Opinion Poll. Τώρα, ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρία Ζούπης, μίλησε εδώ το πρωί στο Ernews Radio 105,8, στο Βασίλη Δαμούλου και τη Μαρία Γεωργίου. Αναφέρθηκε στα δεδομένα των πρόσφατων μετρήσεων και τις τάσεις που διαμορφώνονται εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης και σημείωσε ότι στις τελευταίες έρευνες δεν καταγράφονται μεγάλες ανατροπές στους πολιτικούς συσχετισμούς.
12: Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί μια πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι 14-15 μονάδες. Είναι σημαντικό. Έχει δύσκολες στιγμές περάσει. Και είναι και στον 8ο χρόνο.
13: Ναι.
12: Και μάλιστα, αν θεωρήσουμε αυτές τις έρευνες κατά κάποιο τρόπο ότι είναι οι εναρκτήριες μιας άτυπης προεκλογικής περίοδου, ας πούμε ότι αυτή είναι η εικόνα νούμερο ένα την οποία βλέπουμε. Θα αλλάξουν πολλά βέβαια στην πορεία. Έχει δρόμο να διανύσει με στόχο την αυτοδυναμία όπως διεκδικεί. Όμως είναι σε ένα σημείο το οποίο διατηρεί την κυριαρχία της και στα, δεν είναι μόνο η πρόθεση ψήφου, είναι και τα ποιοτικά του Πρωθυπουργού για αξιοπιστία.
13: Ο οποίος μάλλον κερδισμένος βγαίνει περισσότερο κερδισμένος από τη Νέα Δημοκρατία, από την εικόνα της Θεσσαλονίκης.
12: Ναι, αυτό είναι ένα συνδυασμένο. Θα έλεγα η εικόνα της Νέας Δημοκρατίας στα ποσοστά τώρα που βλέπουμε στις διάφορες εταιρείες, αν ανατρέξουμε πέρυσι, είναι περίπου ίδια ή λίγο καλύτερη. Δεν θυμάμαι πέρυσι ότι η αξιολόγηση των μέτρων ήταν στο 28,5, πήγε στο 29, κάτι. Περίπου το ίδιο από στατιστικής απόψεως.
0: Να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, καθώς την ώρα που στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών συζητούσαν για το πώς θα αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση, την ίδια ώρα στο Παρίσι ο Μανουέλ Μακρόν είχε μια κρίσιμη συνάντηση με ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικούς αλλά και επικεφαλής του τομέα ενέργειας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Πάμε τώρα στο Παρίσι και τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι σε εξέλιξη ή ολοκληρωθεί η συνάντηση αυτή, η Θωμαϊδα?
14: Καλησπέρα. Έχει ολοκληρωθεί και αυτή τη στιγμή βγαίνουν οι αρχηγοί των κομμάτων για να σχολιάσουν τη συνάντηση αυτή. Όμως δεν μπαίνουν σε λεπτομέρειες γιατί ήταν με άκρα εχημίδια και κυρίως άκρα μυστικότητα. Τα κινητά αφέθηκαν εκτός των πυλών για να μπορέσουν να τους ενημερώσουν οι υπεύθυνοι των μυστικών υπηρεσιών του εσωτερικού και εξωτερικού, οι υπεύθυνοι των ενόπλων δυνάμεων που ήταν καλεσμένοι, όπως και ο υπεύθυνος για την τροφοδοσία. Ενεργειακή τροφοδοσία της Γαλλίας έκανε μια ανάλυση της κατάστασης και φυσικά ο Γάλλος πρόεδρος που τους μίλησε για την Ουκρανία, για τη Μέση Ανατολή, για το ενεργειακό και τους προειδοποίησε για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Γαλλία. Αυτά όλα μέσα στο πλαίσιο των 7 μηνών πριν τον πρώτο γύρο της προεδρικής εκλογής του 2027, γιατί η κατάσταση έχει γίνει επικίνδυνη. Μάλιστα, όλοι οι αρχηγοί που βγαίνουν τώρα μιλώντας μπροστά στις κάμερες θεωρούν ότι στο άμεσο μέλλον δεν μπορεί να γίνει τίποτα αναφορικά με το ενεργειακό. Έκαναν έκκληση να υπάρξει μείωση των φόρων της φορολογίας, αλλά προς το παρόν αναμένεται να βγει ο Εμμανουέλ Μακρόν μπροστά στα μικρόφωνα για να μιλήσει, ίσως ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα ανακλάδο, αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να ανακοινώσει συνταρακτικά μέτρα, γιατί τα δημοσιονομικά της Γαλλίας είναι εξαιρετικά έθραστα. Μάλιστα, συμμετείχε και ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας σε αυτή τη συνάντηση και σήμερα έγινε γνωστό ότι ψάχνει για οικονομίες τάξεως των 54 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Πίσω στην πολιτική ατζέντα, με μια δυσάρεστη είδηση, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, που είχε διατελέσει δεύτερη σύζυγη, υπήρξε δεύτερη σύζυγος του ιδρυτή του Πασόκ και πρώην πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη.
15: Μια μαχητική γυναίκα η Μαργαρίτα Παπανδρέου, ένας άνθρωπος με βαθιά δημοκρατικές αρχές, σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Γεννήθηκε το 1923 στο Ιλινόι των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1951 παντρεύτηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έκανε σημαντικό έργο σε ό,τι αφορά τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών ως πρόεδρος της ΕΓΕ, της Ένωσης Γυναικών Γυναικών Ελλάδας πρωταγωνίστησε στο φεμινιστικό κίνημα της Ελλάδας, συνέβαλε στις αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, όπως η κατάργηση του θεσμού της Πρίκας το 1982, η νομιμοποίηση των εκτρώσεων το 1986, η θέσπιση του πολιτικού γάμου το 1982, η νομιμοποίηση διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά τον γάμο τους και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με τον σύζυγο στην δικαιοδαιμονία των παιδιών τους. Σε συνέντευξή της στο Βήμα, η Μαργαρίτα Παπανδρέου είχε μιλήσει για την γνωριμία της με τον Ανδρέα Παπανδρέου, μια ρομαντική σχέση, όπως έλεγε, που ξεκίνησε στο πιο πεζό μέρος, στην αίθουσα αναμονής ενός οδοντιατρίου στη Μινεάπολη. Ήταν, έλεγε, η αρχή μιας υπέροχης σχέσης, ενός γάμου που κράτησε 40 χρόνια, έφερε 4 μωρά στον κόσμο και συμπεριλάμβανε τη ζωή στην ακαδημαϊκή και πολιτική σφαίρα, ένα πραξικόπημα, την συμμετοχή στον απελευθερωτικό αγώνα κατά μια δικτατορία, στην πρωθυπουργία, τη δυνατότητα να ζήσουμε, όπως έλεγε, την πιο όμορφη χώρα του κόσμου, καλές και κακές στιγμές, σε γενικές γραμμές μια φανταστική εμπειρία. Έφυγε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί στο σπίτι που διέμενε τα τελευταία χρόνια.
0: Εν τω μεταξύ, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής συντάχθηκε ο ανεξάρτητος βουλευτής Κερκύρας Αλέξανδρος Αυλωνίτης, ο οποίος νωρίτερα σήμερα είχε συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη Βουλή. Τώρα, να περάσουμε σε ένα θέμα που μας έρχεται από το χώρο της υγείας. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων παρουσίασε νωρίτερα σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
16: Ανιχνεύσαμε μέσω της συνδρομής της ψηφιακής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους στα δικά του social media, τις ενδεχόμενες αναφορές για αυτούς εις το σελίδες τρίτων ή σε δικές τους, και ταιριάξαμε τις σχετικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις τους με την άδεια που έχουν για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου θα δώσουμε πρόσβαση επίσημη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
0: Λοιπόν, πάμε στην Σμαράγδα Αγρογιάννη, η οποία παρακολούθησε τη συνέντευξη και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια πρωτοβουλία από το Υπουργείο που έρχεται στον απόϊχο του θανάτου του δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργου Μαζονάκη. Σμαράγδα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο, λοιπόν, που θα σαρώνει το διαδίκτυο, ανοιχνεύοντας τις παραπλανητικές διαφημίσεις και τις αναρτήσεις στα social media που παραπέμπουν σε υπηρεσίες υγείας, και υπάρχει ένα θολό τοπίο γύρω από αυτές. Αυτό, λοιπόν, είναι το εργαλείο που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ακούσαμε, ότι είπε, μόλις ανοιχνεύεται μια τέτοια διαφήμιση ανάρτηση, το MedWatch, αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα, θα ανατρέχει στο ψηφιακό μητρό των ιατρικών συλλόγων και στη συνέχεια σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους. Στην αρχή θα γίνει αυτό πιλωτικά στον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας και στη συνέχεια σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους, για να δει, λοιπόν, για να διαπιστωθεί, για να διασταυρωθεί ότι όντως αυτές οι υπηρεσίες που διαφημίζονται στο διαδίκτυο μπορούν να παρέχονται από ένα νόμιμα αδειοδοτημένο ιατρείο. Μια ψηφιακή, λοιπόν, πλατφόρμα θα έχει πρόσβαση σε όλα τα δημόσια δεδομένα, στην Google, στη Meta, στο TikTok, στις γνωστές ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, και θα έχει τη δυνατότητα να κατηγοριοποιεί τη σοβαρότητα των ευρημάτων. Δηλαδή, δεν θα είναι όλες οι διαφημίσεις, εννοείται πως δεν είναι όλες οι διαφημίσεις παραπλανητικές. Θα έχει, δηλαδή, τη δυνατότητα να κατηγοριοποιεί πιθανή σοβαρότητα των ευρημάτων. Στην πιλωτική, λοιπόν, εφαρμογή που ξεκίνησε τη Δευτέρα, έχουν ελεγχθεί 8.500 ιδιωτικά ιατρία και μη ιατρικές επιχειρήσεις στην Αθήνα, όπως Ινστιτούτα Αισθητικής. Και έχουν βρεθεί, Γρηγόρη, 5.069 ευρήματα προς εξέταση και 231 πιθανές παραβάσεις, δηλαδή κάποιες αναρτήσεις που πιθανόν να εμπίπτουν στην έννοια της παράβασης. Από αυτές 231, οι 160 αφορούσαν μη ιατρικές δομές. Σε δεύτερη φάση, ενδεχομένως και τον επόμενο μήνα, θα δημιουργηθεί ένα νέο app, η νέα ψηφιακή εφαρμογή, που αυτή θα είναι το εργαλείο των πολιτών απέναντι σε αυτό το σύστημα. Δηλαδή, θα μπορεί κάθε πολίτης να κατεβάζει την εφαρμογή αυτή που θα ανακοινωθεί σε ένα μήνα και να μπορεί να βλέπει σε ένα ιατρείο που πάει για ποιες υπηρεσίες ιατρικές είναι αυτό αδειοδοτημένο. Αυτό όμως χρειάζεται υπουργική απόφαση και νομοθετική ρύθμιση, οπότε θα καθυστερήσει περίπου ένα μήνα.
0: Σμαράγδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτό ακριβώς το θέμα, το τελευταίο που ανέφερες, αυτό με το QR code στο κάθε ιατρείο. Είχε μιλήσει πριν από λίγες μέρες. Μόλις την Δευτέρα, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, εδώ στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Να τον ακούσουμε.
18: Αυτό όμως που σίγουρα θέλω να κάνω, ναι, είναι να κάνω το εξής, να φτιάξουμε ένα QR code, δεν είναι δύσκολο, θα το ζητήσω, ναι, την εβδομάδα όπως γίνεται.
0: Ναι.
18: Όλα τα ιατρεία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο, mm-hmm, και να μπορεί ο κάθε ασθενής μπαίνει μέσα από το κινητό του να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο.
19: Ναι. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 και όλα αυτά που μόλις ακούσαμε στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του τραγουδιστή. Στόχος είναι να διαπιστωθούν εάν προκύπτουν ενδείξεις νομιμοποίησης εισόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Άννα Νικολάου, δικαστική μεστάθυρα, θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Άννα.
20: Πολίτες ανεξάρτητης αρχής του επίτιμου Δισαγγελία του Ρίου Πάγου Χαραλάμπου Βρουλιώτη θα ελεγχθούν εξονυχιστικά τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών. Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων που αναζήτησε η ανεξάρτητη αρχή, ξεκινά έρευνα για να διαπιστωθεί εάν το ζευγάρι των ιατρών αποκόμιζε παρανόμως μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε περίπτωση τώρα που υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση.
0: Αν βάζεις μια ανωτελεία, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση, υπάρχει μια φωτιά στο Ρέντι. Πάμε να στήθουμε τηλεόραση του Ερνιού για να ακούσουμε.
21: Επομένως, υπάρχει καύσιμη ύλη κατά πάσα πιθανότητα.
22: Μόλις καταφθάνει και η πυροσβεστική. Τα οχήματα του πυροσβεστικού σώματος τώρα μόλις καταφθάνουν, ενώ καταλαβαίνουμε ότι μάλλον αυτά τα τοξικά, τα πλαστικά, τα λάστιχα, όλα αυτά, προφανώς αυτά πιθανόν είναι η αιτία που βλέπουμε αυτόν τον έντονο μαύρο καπνό και την πάρα πολύ δυνατή φλόγα.
23: Ασφαλώς, είναι εκεί και έχονται λάστιχα, παλέτες. Γιώργο, σε ποια περιοχή είσαι, για πες μας, σε ποια περιοχή είσαι ακριβώς.
22: Είμαστε στην περιοχή του Ρέντι, στο πλάι της Εθνικής Οδού, περίπου εδώ που είναι και το γήπεδο βόλεϊ του Ολυμπιακού, για να πάρουμε έτσι μια εικόνα. Mm-hmm. Αλλά είναι σχετικά, δεν είναι τόσο κοντά στο γήπεδο.
23: Η φωτιά
22: είναι
23: τώρα έχει
22: πιο μακριά. Είναι ακριβώς μόλις βγαίνουμε από την Εθνική Οδό.
23: Έχει ξεσπάσει εκεί σε εργοστάσιο, σε μια αποθήκη, λογικά με λάστιχα και παλέτες. Είναι σε εξέλιξη. Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες. Εσύ είχες κινηθεί στην περιοχή να πας κάπου αλλού, αλλά βλέπουμε αυτή την μεγάλη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη. Τώρα καταφθάνουν τα πυροσβεστικά οχήματα.
21: Και η ατμόσφαιρα φυσικά αποπνικτική, καταλαβαίνουμε. Έλα Γιώργο, τώρα τι βλέπεις?
22: Πρέπει να σας πω
21: ότι η επιχείρηση
22: που,
21: από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
22: Άνθρωποι που δουλεύουν σε παρακείμενες επιχειρήσεις βγήκαν έξω και το πρώτο που μας είπαν ότι έχει γίνει πολύ αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ήταν το πρώτο που είπανε. Mm-hmm. Βέβαια, όσο δυναμώνει και η φλόγα, γίνεται πιο έντονο και το θερμικό κύμα. Αρχικά οι άνθρωποι ήταν λίγο πιο κοντά στο χώρο της φωτιάς, τελικά άρχισαν να απομακρύνονται, γιατί από τη μία ο καπνός, από την άλλη το θερμικό κύμα, δεν είναι εύκολο να παραμείνουν.
21: Γιώργο, φυσάει τώρα, γιατί εμείς αυτό που παρακολουθούμε είναι τρομερό. Με τη μανία που προχωρούν οι φλόγες, ναι, και με το πυκνό καπνό.
22: Φυσάει, έχει ένα μικρό αεράκι, ναι.
23: Αλλά εκτός από τον αέρα, Γιώργο, εκεί πρέπει να υπάρχουν έφλεκτα υλικά, γιατί βλέπουμε να έχει φουντώσει μέσα σε ένα-δύο λεπτά που μιλάμε.
22: Ξέρεις κάτι,
23: μια μεγάλη πυρκαγιά.
22: Ακούμε και διάφορα.
23: Λόγω των υλικών φυσικά που βρίσκονται εκεί.
22: Μέσα, σπάνε πράγματα μέσα.
21: Ναι. Άρα, σαν μικρές εκρήξεις.
22: Ακούμε διάφορους ήχους.
23: Τι εργοστάσιο είναι, έχεις μάθει?
22: Εξής μπορεί να είναι και κάποια ξύλα.
23: Ναι, έχεις μάθει τι εργοστάσιο ήταν, τι ακριβώς είναι εκεί, τι αποθήκη είναι?
22: Όχι, αυτό που έχουμε σαν εικόνα από τους ανθρώπους εδώ τριγύρω, ότι πρόκειται για οικοπαιδικό χώρο που μέσα όμως έχει πολλά έφλεκτα πράγματα όπως πλαστικά, λάστιχα και διάφορα τέτοια. Πιθανόν, από ό,τι μας είπαν, μάλλον είναι χώρος που ρίχνουν άχρηστα πράγματα.
0: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, το Γιώργο Κοβό να μεταδίδει ρεπορτάζ αυτή την ώρα από την περιοχή του Ρέντι, εκεί που μένεται μεγάλη φωτιά. Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει ολόκληρη την περιοχή. Είναι ένας χώρος που υπάρχουν πλαστικά, διάφορα αντικείμενα, απορρίμματα, αλλά και παλέτες, και καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει κίνδυνος. Το καλό είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν σπίτια

0: ανεξάρτητη αρχή και αν διαπιστωθεί ότι τον ζευγάρι των ιατρών αποκόμιζε παρανόμως μεγάλα χρηματικά ποσά και σε περίπτωση που υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τότε ο κύριος Βουρλιώτης θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους και το σχετικό πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής θα αποσταλεί στις εγγελικές αρχές.
1: Ανά Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να πάμε τώρα και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε εκ νέου ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, λέγοντας ότι θα πάρει μια μεγάλη απόφαση. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νέα επίθεση κατά δεξαμενόπλους αστυνάτου ορμούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί διαδήλωσαν σήμερα στην Τεχεράνη υπέρ του καθεστώτος. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Περιμένουμε λοιπόν τον Ντόναλντ Τραμπ να πάρει μια μεγάλη απόφαση, όπως λέει ο ίδιος, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και το δήλωσε σε συνέντευξή του στο Άξιος. Είπε ακριβώς ότι θα είναι κοντά στο να πάρει μια μεγάλη απόφαση αν θα τους εξαφανίσω, θα τους εξοντώσω, όπως είπε, όχι. Και όλα είναι πιθανά, όλα τα σκέφτομαι, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις συναντήσεις που θα έχει, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, την ερχόμενη Τρίτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με ηγέτες και αξιωματούχους των χωρών του κόλπου, όπου θα τους αναλύσει τη στρατηγική των ΗΠΑ στο Ιράν, αλλά θα κυριαρχήσει και το θέμα της Ιεμένης, που είναι επίσης το δεύτερο μεγάλο μέτωπο. Τώρα, όπως είπες, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ένα δεξαμενόπλιο υποσημαία Τόγκο, το οποίο, όπως είπαν, το συνόδευε αμερικανικό πλοίο και παράνομα επιχειρούσε να διέλθει από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα στο μέτωπο της Ιεμένης μένονται οι μάχες στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και τα πλήγματα των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε το θάνατο ενός ανθρώπου και πρόκειται για τον πρώτο θάνατο ενός ανθρώπου στη Σαουδική Αραβία σε αυτή την ένταση, από αναχέτηση ντρόουν, από θράψματα ντρόουν κοντά στη Μέκα, ενώ το Ιταλικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε ένα ιταλικό μαχητικό που στάθμευε σε βάση της Σαουδικής Αραβίας, και επίσης η Ιταλία ανακοίνωσε ότι θα συνοδεύει τα πλοία της που περνούν, τα εμπορικά πλοία από το στενό του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ στην Ιεμένη για την ασφάλειά τους. Οι Χούθη πάντως έχουν πει ότι δεν πρόκειται να χτυπήσουν άλλα πλοία, εκτός από τις Σαουδικής Αραβίας.
1: Τώρα, ενώ όλα αυτά γίνονται στα στενά του Ορμούς, να δούμε τι γίνεται στη Ρωσία, εκεί όπου διεξάγονται σήμερα βουλευτικές εκλογές, οι πρώτες κάλπες, Έλενα, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, και να συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στο ουκρανικό έδαφος.
2: Ακριβώς. Οι Ρώσοι λοιπόν ψηφίζουν μια διαδικασία που ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει τρεις ημέρες για την Δούμα, τις 450 έδρες της Δούμας. Ουσιαστικά το κόμμα της Ενωμένης Ρωσίας του Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει κάποιον αντίπαλο στην αντιπολίτευση, και τα άλλα δύο κόμματα που κατεβαίνουν στις εκλογές είναι υπέρ του πολέμου στην Ουκρανία. Το μοναδικό κόμμα που αντιτίθεται έχει απαγορευτεί να συμμετέχει στις εκλογές αυτές. Οι εκλογές διεξάγονται και στις κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές της Ουκρανίας, δηλαδή στο Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσόνα, αλλά και την Κριμαία. Ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι ρωσικές επιθέσεις. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι έπληξε κέντρο logistics κοντά στην Οδυσσό, αλλά και ένα εμπορικό πλοίο κοντά στην ίδια πόλη.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε σελίδα τώρα. Ενώ παραμένει η μεγάλη φωτιά στο Ρέντι, δίπλα ακριβώς στην Εθνική Οδό, ακούσαμε και νωρίτερα τον Γιώργο Κοβό να λέει στην τηλεόραση του Ερνιούς ότι είναι κοντά στο γήπεδο βόλεϊ της ομάδας του Ολυμπιακού στην περιοχή, ενώ πυκνός καπνός έχει καλύψει ολόκληρη την περιοχή, όπου δεν φαίνεται να υπάρχουν σπίτια, τουλάχιστον σύμφωνα με την εικόνα που παίρνουμε από την τηλεόραση του ΕΡΤ News. Τώρα να έρθουμε στα δικά μας με μια πολύ σημαντική είδηση που μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο, καθώς εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, εξάρθρωσαν οι αρχές, κλωνοποιούσαν φωνές και τα κέρδη τους ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Να ακούσουμε

0: Τι μετέδωσε ο Κώστας Θάμου.
1: Και όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πρόκειται για μια σπήρα η οποία δρούσε από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου. Ενέχεται σε τουλάχιστον 5 περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών. Ναι. Έχουν συλληφθεί 2 άτομα και αναζητούνται ακόμη 4 τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Πρέπει να σου πω λοιπόν αναφορικά με τον τρόπο δράσης, όπως είπες και εσύ, υπήρχαν 2 χωριστές ομάδες με τις οποίες δρούσε το κύκλωμα. Η πρώτη ομάδα των τηλεφωνητών και η δεύτερη η ομάδα των εισπρακτόρων. Η πρώτη ομάδα λοιπόν τηλεφωνούσε σε ανυποψία στους πολίτες, τους έλεγαν πως είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ είτε θέλουν να βάλουν οπτική ίνα στην περιοχή και μόλις έλεπαν ότι ο πολίτης είναι κάπως διστακτικός. Στη συνέχεια του ζητούσαν το κινητό τηλέφωνο συγγενικού του προσώπου. Mm-hmm. Καλούσαν σε αυτόν, λέγοντας πως είναι από εταιρεία παροχής κινητής τηλεφωνίας. Κατάφεραν έτσι λοιπόν να γράψουν τη φωνή του, να την κλωνοποιήσουν και στη συνέχεια. Έπαιρναν τηλέφωνο να την κλωνοποιήσουν και στη συνέχεια έπαιρναν τηλέφωνο πίσω στο πρώτο θύμα, λέγοντας πως έχουν πάρει πλέον την έγκριση και στην ουσία αυτό το πρώτο θύμα μιλούσε στην ουσία με το συγγενικό του πρόσωπο, χωρίς να καταλάβει πως πρόκειται για κάποια χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μια φωνή η οποία ήταν ψεύτικη.
0: Πραγματικά εντυπωσιακός ο τρόπος που δρούσε αυτή η συμμορία. Τώρα, 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, κυρίες και κύριοι, από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα θα γίνει συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Κλειστή από τις 3.30 η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα, ενώ υπάρχουν σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια.
2: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ιστορική βραδιά η χθεσινή για τον Όφη και ολόκληρη την Κρήτη. Η κυπελούχη Ελλάδος υπέταξε στο Παγκρίτιο Στάδιο την πέμπτη ομάδα της περσινής Μπουντεσλίγκα Χόφενχάιμ με 2-0 και απέδειξαν στην πρεμιέρα του στη League Face του Europa League πως δεν βρίσκονται στη διοργάνωση απλά για την εμπειρία αλλά για να χτυπήσουν μια πρόκριση στα νοκάουτ. Πολύ μεγάλη εμφάνιση από την ομάδα του Χρήστου Κόντι. Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών επικράτησε 3-1 τη Σλοβακία στο τελευταίο παιχνίδι για τον πρώτο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που ολοκληρώθηκε ιδανικά τις υποχρεώσεις στο Μόντενα. Τώρα θα ταξιδέψει η εθνική ομάδα στο Τωρίνο. Την Κυριακή στις 5 η ώρα θα αντιμετωπίσει στη φάση το 16 στη Φιλανδία. Αν προκριθεί εκτός από πρώτου θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Και τέλος θα κλείσουμε μπάσκετ κόντρα στη Φενέρ στις 5 η ώρα στο Ντουμπάι Ολυμπιακός για την EuroLeague Super Cup, ενώ στις 8 θα παίξουν Ντουμπάι Ρεάλ. Το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος θα διεξαχθεί σήμερα και το Σάββατο με τη συμμετοχή ΠΑΟΚ Μπουργκ και Παρτιζάν, 5.30 Παρτιζάν ΠΑΟΚ και στις 9:15 Παναθηναϊκός Μπουργκ.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
4: Το Σάββατο περιμένουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μπόρες από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 29 με 32 βαθμούς. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως από το μεσημέρι. Η άνεμη βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Η άνεμη νότιη έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων των News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Πίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Λάγκου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Πυκνή καπνή από φωτιά σε οικοπαιδικό χώρο, στον οποίο υπάρχουν απορρίμματα και λάστιχα στην περιοχή του Ρέντι δίπλα στην Εθνική Οδό. Στο σημείο έχουν σπεύσει 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα προς το παρόν. σε εξέλιξη και η πυρκαγιά στο ψάρι Μεσσηνίας που έχει πάρει διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 17 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Φωτιά και στην Ίσυρο και σε χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Αναμένεται ενίσχυση με πεζοπόρο τμήμα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνομιλία που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, τονίζοντας ότι η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στον ντίζελ. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος σήμερα στο Eurogroup στο Δουβλίνο, δήλωσε ότι οι υπουργοί θα εξετάσουν τις επιπτώσεις των ενεργειακών πιέσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και τον περαιτέρω συντονισμό των μέτρων στήριξης. Επαγρύπνηση απέναντι στους κινδύνους και ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται επιγόντως η Ευρώπη, είναι, όπως είπε, το μήνυμα της Ελλάδας. Νέα ψηφιακά εργαλεία για τον έλεγχο γιατρών και ιδιωτικών δομών υγείας ενεργοποιεί το Υπουργείο Υγείας στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη. Σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών, αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους, το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι το 2019 οι σχετικές αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας συγχωνεύτηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και επειδή διαπιστώθηκε κενό στους ελέγχους, έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τη δημιουργία ενός επικουρικού ελεγκτικού μηχανισμού στο Υπουργείο Υγείας. Αρμοδιότητα των ιατρικών συλλόγων να ελέγχουν τα ιατρία θεσπίστηκε το 2011 και θα διατηρηθεί. Στόχος δεν είναι η απαγόρευσή της, αλλά η διασφάλιση ότι αυτές εφαρμόζονται με οργανωμένο τρόπο και απόλυτη ασφάλεια, ανέφερε ο Υπουργός. Στην κατάσχεση των επιχειρήσεων και των περιουσιακών στοιχείων της ελβετικής Nestlé και τριών γαλλικών ομίλων προχώρησαν οι ρωσικές αρχές, με το Κρεμλίνο να κάνει λόγο για αντίμετρα κατά εταιριών από μη φιλικές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία. Η Nestlé ανακοίνωσε ότι εξετάζει τις επιλογές της για την προστασία των δικαιωμάτων της, ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι η κίνηση μπορεί να της κοστίσει περίπου 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Την ίδια ώρα η Μόσχα ανακοίνωσε ότι απαιτεί από την Ιαπωνία να απομακρύνει από το έδαφος της τα αμερικανικά πυραυλικά συστήματα τυφών, τα οποία αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων Ιαπωνίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Αυστραλίας. Το Πακιστάν δηλώνει έτοιμο να υπερασπιστεί μέχρι τέλους τη Σαουδική Αραβία μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη της Ιεμένης. Ο εκπρόσωπος των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε ότι το Ισλαμαμπάντ θα στηρίξει το Ριάν τόσο διπλωματικά όσο και φυσικά, επικαλούμενος και τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας που υπέγραψαν τον περασμένο μήνα Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και Τουρκία. Συλληπιτήρια μηνύματα για το θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου που έφυγε από τη ζωή στα 103 της χρόνια. Η πολιτική κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας.
2: Ο καιρός.
5: Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα, βόρεια άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
7: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
6: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
8: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει.
7: τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλό απόγευμα, 5η 18 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι η εκπομπή σε διάδραση, 3 και 10 πρώτα λεπτά, πλησιάζει η ώρα. Λοιπόν, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων νωρίτερα, έχουμε αυτή τη στιγμή μια φωτιά που καίει σε ένα οικόπεδο με σκουπίδια, με λάστιχα, στο Ρέντι, στη συμβολή των οδών 28 Οκτωβρίου και στρατηγού Μακρυγιάννη. Έχει σταλεί και 112 στους κατοίκους για να μείνουν μέσα, να κλείσουν παράθυρα, πόρτες. Είναι πραγματικά πολύ πυκνός ο καπνός. Ο Γιώργος Κοβός, ο ρεπόρτερ μας, βρίσκεται εκεί και να συνδεθούμε για να μας δώσει την εικόνα. Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, αδερφή. Να σου πω ότι την ώρα που ανέφερε τα ματιά για να δω αν όντως είναι, γιατί τόση ώρα που βρισκόμαστε στο ρεπορτάζ δεν
0: είναι. Η αλήθεια είναι, Γιώργο, ότι η γραμμή δεν είναι καλή. Δεν σε ακούμε καλά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Ακούμε.
0: Τώρα λίγο, ναι, πιο καθαρά.
1: Ωραία, λοιπόν, πήρα ήθελα να σου πω απλά ότι στο σημείο που βρισκόμαστε, εδώ που είναι και έχει μεταγραφεί στο οδός Γεωργίου Λιγκερίδη. Τώρα, να σου πω ότι βρισκόμαστε στο Ρέντι. Είναι πολύ, πολύ κοντινό το σημείο με το γήπεδο βόλεϊ εδώ του Ολυμπιακού και πολύ κοντά με την Εθνική Οδό. Εμείς βλέπαμε, κατευθυνόμαστε προς Κερατσίνη αρχικά με τον Βασίλη τον Τζόκα τον οπερατέρ, όταν είδαμε πολύ πυκνό καπνό να βγαίνει από, το είδαμε από πολύ μακριά, τουλάχιστον από 1-2 χιλιόμετρα. Όταν φτάσαμε στο σημείο, είδαμε πολύ μεγάλη φλόγα, πολύ έντονη φλόγα, έβγαινε με μεγάλη δυναμική από, μέσα από το οικόπεδο συγκεκριμένο φλόγα. Οπότε, ρωτώντας τον κόσμο εδώ τριγύρω, μας είπαν ότι πρόκειται για οικοπεδικό χώρο που έχει μέσα απορρίμματα και μάλιστα μας είπαν αστυνομικοί που βρέθηκαν εδώ ότι πρόκειται για χώρο απόθεση απορριμμάτων του Δήμου. Μια κομματερή του Δήμου, αυτό ήταν που μας είπαν. Από εκεί και πέρα έχει πέσει την πυροσβεστική, μετά πολύ λίγο την πυροσβεστική. Έχει αυτή τη στιγμή είναι τουλάχιστον 5 οχήματα που βλέπω εδώ. Ανάμεσά του είναι και ένα κλιμακοφόρο, ένα κυροφόρο όχημα, όπου έχει ανέβει πυροσβέστη επάνω σε αυτό και ρίχνει νερό από ψηλά. Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια για να περιοριστεί η πυρκαγιά. Αρχικά έπεσε νερό, πολύ νερό και σε καρότες πορτηγών που βρίσκονται παρκαρισμένες γύρω από το χώρο αυτό, ούτως ώστε αν υπάρχει κάποιο έφλεκτο υλικό με τις καρότες εκεί στο πορτίο,
0: να μην βγει εκτός.
1: Ακριβώς. Να το καταστήσουν όσο γίνεται πιο άπλεκτο. Στη συνέχεια προχώρησε στην κατάσταση. Προσπαθούν να την περιορίσουν, όμως καταλαβαίνουμε ότι αντικείμενα, υλικά όπως ελαστικά ή πλαστικά που βρίσκονται μέσα, κάνουν την φωτιά πολύ δυνατή, την δίνουν μεγάλη δυναμική. Και εκτός των άλλων, κάνουν και πάρα πολύ τοξικό τον καπνό. Βλέπουμε πολύ πλούσιο πυκνό καπνό να υψώνεται στον ουρανό. Αυτή τη στιγμή, όπως λέγω, φαίνεται να έχει περιοριστεί κάπως η πυκνότητα του καπνού, έχει μειωθεί κάπως ο καπνός, γιατί έχει αρχίσει ήδη εδώ και αρκετά λεφτά η κατάσταση από τα στελέχη της πυροσβεστικής και προχωρούν με μεγάλη δυναμική, με μεγάλη επιθετικότητα απέναντι στην πυρκαγιά, ούτως ώστε να την καταστρέψουν. Όμως οι φλόγες που βλέπουμε είναι πολύ έντονες και πρέπει να τονίσουμε ότι σε διπλανό οικόπεδο ακριβώς υπάρχει πολύ ψηλή, πολύ μεγάλη βλάστηση και ξηρή βλάστηση σε οικόπεδο το οποίο είναι ακαθάριστο. Άρα συνεπάγεται ότι από εκεί έχουμε τροφή για τη φωτιά. Αν δηλαδή προχωρήσει από εκεί, θα έχει τροφή η φωτιά. Μέχρι στιγμής όμως φυσάει κάποιος αέρας που αυτός δυναμώνει με τη φωτιά, αλλά τη σπρώχνει ανατολικά από την άλλη πλευρά. Οπότε δεν φαίνεται να κινδυνεύει το διπλανό οικόπεδο με το καθάριστο.
0: Γιώργο, εκεί από ό,τι καταλαβαίνω, είναι μια περιοχή όπου κυρίως έχει επιχειρήσεις, δηλαδή δεν έχει κατοικίες.
1: Σωστά. Επιχειρήσεις είναι εδώ τριγύρω. Οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι εδώ σε επιχειρήσεις βγήκαν έξω από την αρχή και τραβούσαν βίντεο με τα κρυφτά τους. Προσπάθησαν μερικά να προσεγγίσουν πιο κοντά τη φωτιά. Όμως, καθώς δυνάμωνε η φωτιά, γινόταν πιο έντονο και το θερμικό κύμα. Είναι πολύ έντονη η φλόγα εδώ πάνω.
0: Και είναι, και μιλάμε για μαύρο πυκνό καπνό, άρα τοξικό. Τοξικός καπνός.
1: Τοξικό και αυτό το οποίο μας τόνισαν είναι ότι έχει γίνει μια πληκτική ατμόσφαιρα μόλις φτάσαμε. Μας υπάρχει πολύ αμυντική ατμόσφαιρα. Και όντως, και λίγο από κόσμο. Ιδιαίτερα εκεί πέρα είναι πολύ πιο πυκνό καπνό και δεν είναι αυτό κόσμο το τοπίο. Αυτό που σημαίνει ότι δεν κρύβεται τον ήλιο καπνό. Κατά τα άλλα, στην προσπάθεια κατάσταση, στην εξέλιξη.
0: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Εννοείται θα συνδεθούμε για οτιδήποτε νεότερο. Έχει σταλεί, κυρίες και κύριοι, και 112 στους κατοίκους της Αττικής να παραμείνουν μέσα στους εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν παράθυρα και πόρτες.

Είναι ο Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι. Στη ρύθμιση των ήχων μας είναι η Λουίζα Μαρβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής Αρετή Μπίτα, είναι στο μικρόφωνο. Τώρα, καθημερινά σχεδόν, μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη. Σε πολλαπλά επίπεδα, κυρίως σε θεωρητικό επίπεδο, δηλαδή μπορεί να αναλύουμε το μέλλον, τις επενδύσεις, πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τον κόσμο. Σήμερα όμως η επικαιρότητα είναι τέτοια που μπορούμε να έχουμε την μεγάλη εικόνα, αυτή την πρακτική καθημερινή εικόνα του τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή έχουμε από τη μία πλευρά την πολύ σοβαρή είδηση που μας δείχνει το σκοτεινό πρόσωπο της τεχνολογίας, η είδηση για την εξάρθρωση μιας πύρας που χρησιμοποιούσε τεχνητή νοημοσύνη για να κλωνοποιεί φωνές συγγενών, δηλαδή λίγα δευτερόλεπτα ηχητικού δείγματος από κάπου, μια πλατφόρμα, social media, είναι ικανή, αρκεί δηλαδή για τους απατεώνες να την πάρουν, να την αναπαράγουν και μπορεί να είναι η φωνή του μπαμπά μας, της μαμάς μας, του παιδιού μας, ενός συγγενή μας και στη συνέχεια την χρησιμοποιούν για χρήματα, ένα όπλο εκβιασμού. Βλέπουμε λοιπόν πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται όπλο εκβιασμού. Από την άλλη πλευρά, η σημερινή επικαιρότητα δείχνει μια άλλη πλευρά, αυτή της τεχνητής νοημοσύνης ως ασπίδα προστασίας. Είχαμε νωρίτερα τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, να παρουσιάζει αυτό το νέο ψηφιακό εργαλείο που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις με στόχο να εντοπίζει γιατρούς, μαϊμού γιατρούς, με παράνομες ιατρικές πράξεις, με μηχανήματα ενδεχομένως που δεν είναι εγκεκριμένα, δίνοντας στον πολίτη τη δύναμη να ελέγχει. Να ελέγχει την εγκυρότητα κάθε γιατρίου πριν περάσει την πόρτα του. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι ένα από τα παράδοξα της εποχής μας. Δηλαδή η ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιείται για να μας εξαπατήσει, επιστρατεύεται για να μας προστατεύσει.

Λοιπόν, και μείνετε μαζί μας, γιατί αμέσως μετά το τραγούδι θα σταθούμε σε ένα φαινόμενο της εποχής. Θα μιλήσουμε για τα μικρά παιδιά, κυρίως κορίτσια, ακόμα και του δημοτικού, που έχουν αντικαταστήσει τα παιχνίδια τους με κρέμες, με skin care, παγιδευμένα ανάμεσα σε φίλτρα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

0: Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε αυτό το θέμα, αυτό το φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο ορατό, δηλαδή παιδιά, κυρίως κορίτσια, μικρών ηλικιών, να ασχολούνται με skin care, με μακιγιάζ, με προϊόντα ομορφιάς στα social media, να γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα, να ζητούν συγκεκριμένα πράγματα από τους γονείς τους. Και φαίνεται ότι αυτό το παραδοσιακό παιχνίδι των παιδιών, κυρίως των κοριτσιών, με τα καλλιτικά της μαμάς, έχει δώσει τη θέση του σε μια σχεδόν αιμονική ενασχόληση. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Θέλω να σταθούμε και για όλους εμάς τους γονείς, γιατί πολλές φορές και οι γονείς κάνουν λάθη. Δεν αντιλαμβάνονται ενδεχομένως ένα μέγεθος ενός προβλήματος που ενδεχομένως είναι και στην αρχή του. Πάμε να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα μαζί με τον κύριο Γεράσιμο Μακρύ. Είναι ειδικευόμενος ψυχίατρος παιδιού και εφήβου, ψυχοθεραπευτής και διδάσκων αναπτυξιακής ψυχολογίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Χαίρετε κύριε Μακρύ.
1: Χαίρετε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Λοιπόν, τώρα... Δεν ξέρω πότε ακριβώς αυτό το απλό, αθώο, όπως το βλέπαμε παλαιότερα τέλος πάντων, παιχνίδι ενός μικρού κοριτσιού με τα καλλιτικά της μαμάς, έχει μετατραπεί σε κάτι τέτοιο, έτσι στους ρυθμούς και στο μέγεθος που συμβαίνει σήμερα και μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και οι ίδιες οι εταιρείες μάλιστα παραδέχονται, η βιομηχανία δηλαδή αυτή, ότι έχουν κατεβάσει και εκείνες τον μέσο όρο σε ό,τι αφορά των καλλιτικών, δηλαδή ως προς το που απευθύνονται, ως προς το κοινό στόχο.
1: Ναι, βλέπετε, υπάρχει και ένας έτσι εμπορικός σκοπός των εταιριών. Ωστόσο, αυτό το οποίο κάπως νομίζω πρέπει να το βάλουμε στη συζήτησή μας είναι ότι ναι μεν έχουμε οι άνθρωποι την ανάγκη να αναζητούμε μια έτσι γενική αρχή και γενικά φαινόμενα, αλλά όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα νομίζω ότι χρειάζεται να αναδείξουμε την ιδιαιτερότητα του κάθε παιδιού. Δεν έχω την αίσθηση ότι αφορά στον ίδιο βαθμό όλα τα παιδιά, όλους τους εφήβους. Καταλαβαίνετε πως προσπαθώ να το πω.
0: Παρόλα αυτά υπάρχει μια μερίδα αυτών των παιδιών μικρής ηλικίας, δηλαδή του δημοτικού, εκεί εστιάζουμε κυρίως, που υιοθετούν ρουτίνες που με μακιγιάζ, με skin care. Από την άλλη βέβαια υπάρχουν και οικογένειες που οργανώνουν πάρτι στα κορίτσια τους, τα μικρά, σε τέτοιους χώρους που γίνονται τέτοια πράγματα.
1: Ναι. Σκεφτείτε ότι αυτό ας πούμε που ονομάζουμε εφηβεία, εφηβική περίοδο, επίσημα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ξεκινάει στα 10 έτη. Είναι μια μικρή ηλικία. Απλά το λέω γιατί όταν ας πούμε μιλάμε για ένα μικρό παιδί, έχουμε στο νου μας ότι εντάξει, δεν θα έχει καμία επαφή με τέτοια πράγματα. Όταν μιλάμε όμως για έναν έφηβο, αναμένουμε, μας φαίνεται πιο αναμενόμενο να έχει μια σχέση έτσι πιο στενή με την εικόνα του, με το σώμα του κτλ. Νομίζω ότι ακόμα και το μικρό παιδί στην ηλικία του δημοτικού καλείται να αρχίσει να αναπτύσσει την ιδιαίτερη σχέση που έχει ο καθένας μας με το σώμα του, την εμφάνισή του και να μην το αφήσουμε έξω και τα χαρακτηριστικά του φύλου. Τι σημαίνει δηλαδή για ένα κορίτσι να είναι κορίτσι και αργότερα να είναι γυναίκα, και αντίστοιχα τι σημαίνει για έναν άντρα να είναι αγόρι και αργότερα άντρας. Πώς δηλαδή ο καθένας υιοθετεί το φύλο του σε τελική ανάλυση.
0: Εμείς όμως κύριε Μακρύ φαντάζομαι δεν εστιάζουμε σε αυτό, εστιάζουμε σε αυτό το κομμάτι των παιδιών που όλο αυτό έχει αλλάξει, δηλαδή έχουν αφήσει τα παιχνίδια στην άκρη και έχουν πιάσει τον skin care, το κάνουν περισσότερο μιμητικά λόγω και των social media, λόγω της έκθεσης σε αυτά.
1: Ναι, ναι. Υπάρχει αυτή η υπερβολική αξία που είναι σαν να δίνει ο σύγχρονος πολιτισμός μας στην εικόνα. Και το παιδί δεν μένει έξω από αυτό. Ωστόσο υπάρχουν κάποια πράγματα που ίσως μπορούμε να κάνουμε. Θα ήταν δύσκολο να τα πω κωδικοποιημένα, αλλά ας πούμε το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι τα παιδιά, πέρα από τους συνομιλίκους τους, βρίσκονται στο σχολικό περιβάλλον, βρίσκονται στο οικογενειακό περιβάλλον, όπου διαμορφώνονται. Αυτό τι θα πει? Θα πει ότι αν κάτι μπορούν να κάνουν οι γονείς, και μετά θα πούμε και για το σχολείο, είναι να αναδείξουν ένα διαφορετικό παράδειγμα. Ένα παράδειγμα δηλαδή, το οποίο ναι μεν ενδιαφέρεται για την εικόνα, εντάξει δεν θα γινόταν χωρίς αυτό, αλλά που η εικόνα δεν είναι το αποκλειστικό αιμονικό ενδιαφέρον, δεν είναι η ταυτότητα.
0: Άρα εσείς κύριε Μακρύ, αυτό δεν το θεωρείτε πρόωρο σε ό,τι αφορά την εξωτερική εμφάνιση? Δεν θεωρείτε ότι παίρνει κομμάτια από τον αυθορμητισμό αυτής ηλικίας των παιδιών?
1: Αισθάνομαι πως όχι, γιατί το πιο σημαντικό είναι το κίνητρο που έχει ένα παιδί υιοθετεί αυτή τη συμπεριφορά. Ένα παιδί το οποίο είναι ανοιχτό στη ζωή, ανοιχτό στις κοινωνικές συναναστροφές με τρόπο θετικό, όμορφο, και αρχίζει να φροντίζει τον εαυτό του, την εικόνα του, μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά, γιατί αυτό δεν το υιοθετεί ένα κορίτσι έτσι από μόνο του, συνήθως είναι μαζί με τις φίλες της. Αισθάνομαι ότι αν το κίνητρο είναι τέτοιας τάξεως, τότε δεν,
0: ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Ποιο είναι εκείνο το σημάδι που χρειάζεται λίγο προσοχή σε ό,τι αφορά όλη αυτή την ενασχόληση από εμάς τους γονείς? Είναι η επιβεβαίωση για την εμφάνιση, μια ανάγκη που γίνεται συνεχής? Τι είναι αυτό που πρέπει να πούμε, όπα εδώ λίγο ξεφεύγουν τα πράγματα?
1: Ναι, είναι ακριβώς αυτά που είπατε, συν η αδυναμία του παιδιού να κοινωνικοποιηθεί, να βρεθεί στα περιβάλλοντα, στις δραστηριότητές του, στο σχολείο του κτλ, χωρίς αυτή την μάσκα του μακιγιάζ. Όταν δηλαδή η μάσκα του μακιγιάζ λείπει και αυτό φέρνει άγχος στο παιδί, τότε χρειάζεται να αναρωτηθούμε, ναι, τι υπάρχει.
0: Δηλαδή, όταν αρχίσει το παιδί να λέει δεν μπορώ να πάω σχολείο, ας πούμε, λέμε τώρα ένα παράδειγμα, γιατί μου τελείωσε η κρέμα ή δεν μου αρέσει όπως είμαι. Εκεί δηλαδή πρέπει να δούμε και να παρέμβουμε, να χτίσουμε αυτοπεποίθηση στο παιδί.
1: Ναι, και είναι αδύνατο στο παιδί να ακολουθήσει ένα όριο που θα μπει από τους γονείς, που θα πούνε ότι όχι, μη βαφτείς στο σχολείο. Αν αυτό είναι αδύνατο για το παιδί να το ακολουθήσει, δηλαδή επιλέγει να μην πάει στο σχολείο, να μην δει τις φίλες του ή τους φίλους του, τότε φυσικά χρειάζεται να ανησυχήσουμε, γιατί είναι σαν η εικόνα να έχει καταλάβει όλη την ψυχική λειτουργία του παιδιού, λες και είναι μόνο αυτό που φαίνεται.
0: Άρα εκεί όλο αυτό σταματά να είναι παιχνίδι, μιμητισμός ή έκφραση, όπως είπατε, μπορεί να αρχίσει να συνδέεται με άλλα πράγματα, με χαμηλή αυτοκίνηση.
1: Να συνδέεται με άλλα πράγματα. Και όταν δίνει και υπερβολικό χρόνο, βέβαια, έτσι.
0: Ναι. Δηλαδή, όταν αφιερώνει πολύ χρόνο.
1: Πολύ χρόνο, χάνοντας άλλα πράγματα, όπως αναφέρατε και πριν. Άλλα πράγματα που, πώς να το πω, είναι πιο, να το πούμε, ζωντανά, πιο δημιουργικά. Πιο... Έχει μια δημιουργικότητα βέβαια και αυτό, και το μακιγιάζ. Δεν είναι να το, πώς να το πω, να το πετάξουμε. Είναι πολλοί έφηβοι, οι οποίοι, πώς να το πω, φαντάζονται στο μέλλον να γίνουν, να το κάνουν επάγγελμα. Δηλαδή, δεν μπορούμε και να το εξαφανίσουμε.
0: Όχι, ούτε να το απαγορεύσουμε. Εδώ είναι η αντιμετώπιση. Δεν είναι ούτε η απαγόρευση, ξέρω εγώ, η απόλυτη, αλλά και απ' την άλλη, ούτε η αδιαφορία. Δηλαδή, να ρίχνουμε μια ματιά λίγο στο παιδί. Πώς συμπορεύεται με όλο αυτό, πώς το αντιλαμβάνεται και το ίδιο. Και αν ξεφύγει κάποια στιγμή, εκεί να είμαστε.
1: Η απαγόρευση, όταν έρχεται κόντρα με τους καιρούς, με την εποχή, και είναι αυστηρή και ακλόνητη, τότε μπορεί να οδηγήσει το παιδί στο να απομακρυνθεί από εμάς ως γονείς, έτσι. Γιατί στην ουσία όταν θα βαφτεί η πλειοψηφία των συμμαθητριών, το δικό μας παιδί, το να το απαγορεύσουμε κάθετα απόλυτα, μπορεί να οδηγήσει
0: σε
1: απομόνωση. Αυτή είναι η δυσκολία του να ακολουθούμε στο γονεϊκό μας ρόλο και τους καιρούς και την εποχή, αφήνοντας όμως, διδάσκοντας και κάτι στο παιδί από μια προηγούμενη εποχή, η οποία μπορεί να είχε καλά, μπορεί να είχε και κακά, τουλάχιστον να διδάξουμε το άνοιγμα στη ζωή. Αυτό έχει σημασία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μακρύ, για τη συζήτηση αυτή που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Εγώ.
0: Ήταν ο κύριος Γεράσιμος Μακρύς, ειδικευόμενος ψυχίατρος παιδιού και εφήβου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί σε απορρίμματα σε υπαίθριο χώρο στη συμβολή των οδών 28 Οκτωβρίου και στρατηγού Μακρυγιάννη στο Ρέντι. Στην κατάσβεση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, μήνυμα του 112 για τους καπνούς. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η πυρκαγιά στο Ψάρι Μεσσηνίας, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Φωτιά και στην Ίσυρο σε χαμηλή βλάστηση. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζεται η στήριξη και στον ντίζελ. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch, που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα, συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Κλειστή από τις 3.30 η σταθμή του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια. Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: 35 λεπτά μετά τις 3, κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση και πάμε ευθύς να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη Παρασκευή. Σήμερα έχει και ενδιαφέρον, νομίζω, να δούμε πώς κλείνει η εβδομάδα αυτή. Γεια σου, Παντελή.
1: Ρέντε, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώνεται μια εβδομάδα διακυμάνσεων και αναζήτησης νέων ισορροπιών εν μέσω κλιμακούμενων γεωπολιτικών εντάσεων, υψηλών τιμών ενέργειας και αύξησης επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις. Αυτό λοιπόν ήταν το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινήθηκαν οι αγορές στη διάρκεια της εβδομάδας και αξίζει να σημειώσουμε εδώ τις ανησυχητικές πλέον αποδόσεις των ομολόγων των χωρών παγκοσμίως, αρχής γενομένης από τις ΗΠΑ αλλά και τις άλλες μεγάλες οικονομίες του πλανήτη όπως είναι του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά ακόμη και της Ιαπωνίας, όπου και εκεί οι αποδόσεις ξεπέρασαν το 3% μετά από σχεδόν 30%, μετά από σχεδόν 30 χρόνια. Ενώ έχουμε πολυετή υψηλά επίπεδα για τις αποδόσεις των ομολόγων στην Ευρωζώνη. Μέσα στην εβδομάδα, την Τρίτη συγκεκριμένα, η απόδοση των γερμανικών δεκαετών ομολόγων έφτασε στο 3,57%. Και αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2009. Σήμερα είναι λίγο παρακάτω. Έχουν επανέλθει όμως σε ανωδική τροχιά οι αποδόσεις των ομολόγων μετά από μια ανάπαυλα σχεδόν 2 ημερών, όπου αποκλιμακώθηκαν κάπως, αποκλιμακώθηκε το κόστος δανεισμού. Σήμερα επανέρχονται σε ανωδική τροχιά 4 με 5 μονάδες βάσης υψηλότερα οι αποδόσεις των ομολόγων στην Ευρωζώνη. Έχει πάει στο 4,51% η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Γαλλίας, με αύξηση 7 μονάδες βάσης, ημερήσια αύξηση. Σημαντική είναι αυτή όταν έχουμε τέτοιες αυξήσεις μέσα σε μία μέρα. 5 μονάδες βάσης υψηλότερα είναι τα ιταλικά δεκαετία ομόλογα στο 4,40%. Στο 3,97% είναι η απόδοση των ισπανικών δεκαετών ομολόγων και εδώ έχουμε αύξηση 4 μονάδες βάσης, όπως 4 μονάδες βάσης αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων για την Πορτογαλία και την Ελλάδα. Η Πορτογαλία είναι στο 3,87% και το ελληνικό δεκαετές ομόλογο έχει απόδοση 4,25% αυτή τη στιγμή, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες επαναπροσεγγίζει το 5% η απόδοση των δεκαετών ομολόγων των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι στο 4,97%. Και το καλό είναι ότι έχουμε μία περαιτέρω αποκλιμάκωση σήμερα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που με το αμερικανικό ραγό να υποχωρεί στο 1,33%, είναι στα 100,55 δολάρια το βαρέλι και στα 102,70 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent, με πτώση 2,02%, ενώ στο ξεκίνημα της εβδομάδας είχαν πάει προς τα 110 δολάρια το βαρέλι, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας. Και επίσης έχουμε απώλειες τώρα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αυτή τη στιγμή, 0,82% χαμηλότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,92% πτώση στο Παρίσι, 0,87% στο Λονδίνο, 1,04% η απώλεια στο ισπανικό χρηματιστήριο, 1,18% στο ιταλικό. Ανάλογη εικόνα και στο ελληνικό χρηματιστήριο, που υποχωρεί κατά 0,84%, γίνεται στις 2.665 μονάδες ο γενικός δείκτης. Και στην αγορά συναλλάγματος, το αξιόλογο της ημέρας είναι η σημαντική πτώση για το γεν. Υποχωρεί σχεδόν κατά 1% και σε σχέση με το δολάριο και σε σχέση με το ευρώ το ιαπωνικό νόμισμα. Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα από τις αγορές.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή. Σε ευχαριστώ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο να πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Γαζούλη για αυτή τη φωτιά στην Μεσσηνία, στο ψάρι Μεσσηνία, που μέχρι πριν λίγη ώρα είχε πάρει διαστάσεις. Είχε ισχυρούς ανέμους στην περιοχή. Γεια σου, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, Αρετή, από την περιοχή στο Ψάρι, εδώ στα όρια των Δήμων Χαλίας και Τριφυλίας στην Μεσσηνία. Είναι μια φωτιά που βρίσκεται σε ελαφρώς καλύτερη κατάσταση με αυτό που συνέβαινε εδώ στην περιοχή πριν λίγη ώρα. Ωστόσο, ακόμα δεν έχει ελεγχθεί. Είναι πάντως μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση του πυροσβεστικού σώματος. Αξίζει να αναφέρουμε ότι επιχειρούν επί του πεδίου 65 πυροσβέστες με 17 συνολικά οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Επιχειρούν επίσης οι υδροφόροι της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ από αέρος συνδράμουν σε όλη αυτή την προσπάθεια και 5 εναέρια μέσα, 2 αεροσκάφη Πεντετέλ, 2 τράκτορες, καθώς και ένα ελικόπτερο τύπου Έριξον.
0: Ακούμε, Κώστα, και τώρα την ώρα που μιλάμε μέσα από το τηλέφωνο, να περνούν οι άνεμοι, οι ισχυροί άνεμοι, πνέουν ακόμα, έτσι.
2: Αυτό που ουσιαστικά μπορούμε να πούμε δυσχεραίνει τις προσπάθειες των πυροσβεστών, καθώς και μεγάλη διάμετρος που έχει φαίνεται να έχει πάρει συγκεκριμένη φωτιά. Είναι πολλά τα μικροδιάσπαρτα μέτωπα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο πολύ μεγάλο ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και αρκετή ώρα ακόμα μέχρι να καταφέρει η προσβεστική υπηρεσία να θέσει το έλεγχο τη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Δεν έχει εκδοθεί, να σου πω, αρετή μέχρι στιγμής κάποιο 112. Είναι σχετικά κοντά στο χωριό Ψάρι, εδώ στην περιοχή της Μεσσηνίας. Ωστόσο, δεν έχει εκδοθεί κανένα 112 μέχρι στιγμής. Υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία από λόγω και της πολύ μεγάλης κινητοποίησης, λόγω των πολύ μεγάλων δυνάμεων που βρίσκονται εδώ, ότι θα ελεγχθεί το συντομότερο δυνατό η συγκεκριμένη φωτιά. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από αυτό που συνέβαινε πριν λίγη ώρα, ωστόσο δεν είναι ακόμα υπό έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση, να θυμίσουμε και στους ακροατές ότι μέχρι τις 31 Οκτωβρίου είναι σε ισχύ η αντιπυρική περίοδος. Αυτό ας μην το ξεχνάμε.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ και κρατώ αυτό που είπες στη βελτιωμένη μέχρι στιγμή σε εικόνα και εννοείται θα συνδεθούμε και αργότερα μαζί σου για να μας δώσεις ό,τι νότερο.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, και επειδή η Παρασκευή σήμερα, θα πάμε να κλείσουμε με ψυχαγωγία μέσω του κινηματογράφου. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος είναι μαζί μας τηλεφωνικά, κριτικός κινηματογράφου, συντάκτης earthnews.gr. Θα μιλήσουμε από ό,τι κατάλαβα για ταινίες, για φεστιβάλ, αλλά θα μιλήσουμε και για μια κότα που πηγαίνει δεξιά-αριστερά κάπου εκεί γύρω-γύρω, μια κότα σχεδόν ελληνική. Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Μια κότα που θα μπορούσε να το διαβατήριό της να έχει σίγουρα στις εγγραφές την ελληνική υπηκότητα. Πραγματικά νομίζω ότι την έχει. Αλλά είναι μια κότα στρομπουλή, μια κόκκινη πουλάδα ή όπως αλλιώς θέλετε να την επείτε, παραποιώντας γνωστά τραγούδια, η οποία μας κάνει περήφανους σίγουρα, καθώς ο σκηνοθέτης της, ο οποίος μπορεί βεβαίως να μην έχει καταγωγή ελληνική, φέρει κάτι από τη δική του χώρα, φέρει κάτι από την ουγγρική κουλτούρα σε κάτι τελείως μα τελείως ελληνικό σαν θέμα, και έτσι με πάρα πολύ ωραία ηρωνική ματιά κάνει μια ταινία η οποία είναι ένα καθαρά ελληνικό προϊόν, εξ ολοκλήρου στην ελληνική γλώσσα, δείχνει ποιοι αναθεματισμένοι είμαστε εμείς όταν μας αφήσεις ελεύθερους να έχουμε κάποιες επιλογές, και ενώ η καημένη κοτούλα προσπαθεί με κάθε τρόπο να επιβιώσει, γιατί το έσχο της επιβίωσης αυτό το οποίο κυριαρχεί, καταφέρνει και μετατρέπεται σε κατοικίδιο, αν θέλεις να το διατυπώσουμε με τέτοιο τρόπο, γιατί μας κάνει να συγκινηθούμε, κάτι που δεν το πίστευε κανένας, με μια κότα που τη θεωρείς, αν δεν είσαι χορτοφάγος, το πιο γρήγορο και εύκολο φαγητό, συγχωρέστε με που το διατυπώνω τόσο κοινικά, ενώ αν είσαι απλά ζωόφιλος, την βάζει σίγουρα σε μια αξιολόγηση λίγο πιο απομακρυσμένη από τα θηλαστικά τα οποία έχεις μάθει να βρίσκονται στο σπίτι σου, να σου προσφέρουν στοργή, να κοιμούνται στα πόδια σου και εσύ απλά να φροντίζεις την τροφή τους. Εδώ πέρα είναι το ακριβώς αντίθετο. Η κότα γίνεται η τροφή σου και δεν την φροντίζεις εσύ στο ακέραιο, γιατί την έχουμε συνδέσει ακριβώς με το κομμάτι το παραγωγικό. Το ενδιαφέρον λοιπόν σε αυτή την ταινία είναι ότι μέσα από δύο ουσιαστικά πράξεις, δεν είναι τόσο τρίπρακτη ταινία, είναι περισσότερο μάλλον χωρίζεται στις δύο τις πράξεις, καταφέρνει να κερδίσει το ενδιαφέρον μας, γιατί έχει ένα πηγαίο χιούμορ και γιατί καταφέρνει μια βοβή ηρωίδα, δηλαδή ένα κοτόπουλο, να το κάνει πραγματική πρωταγωνίστρια. Μέσα από τα δικά της μάτια βλέπουμε τη δική μας κατάντια, κρίνουμε τους ανθρώπους γύρω μας, και όσο αυτή κάνει τα πάντα για να μπορέσει να μην είναι ένα μέρος του κύκλου της αναπαραγωγής, υπάρχει μια πολύ ωραία εισαγωγική σεκάνση που την βλέπουμε και στο τέλος, που είναι σαν να έχει τεθεί το ερώτημα, το η κότα έκανε τα αυγό ή το αυγό την κότα, κυριολεκτικά, με πολύ κοντινά πλάνα, δίνει λοιπόν μια νότα και θα έλεγα και ένα πολύ ωραίο μάθημα στους Έλληνες δημιουργούς το πώς πρέπει να γίνονται οι κωμωδίες.
0: Άρα εδώ, Αλέξανδρε, σε αυτή την μια πραγματικά πρωταγωνιστεί μια κότα. Δεν είναι δηλαδή μεταφορικός ο τίτλος κτλ.
1: Με έχεις για άνθρωπο ο οποίος χρησιμοποιεί σχήματα λόγου όταν θέλει να μιλήσει για κότες. Όχι, είμαι πολύ καθαρός.
0: Και να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Κότα-κότα ή κότα AI.
1: Κότα-κότα και μάλιστα 6 κότες. Είναι σαν να πήρανε αυτοί και τα υπόλοιπα αδελφάκια της ή κάτι με κοινό DNA, γιατί μοιάζουν πραγματικά πάρα πολύ. Η κάθε μία έχει ένα διαφορετικό ταλέντο. Άλλη τρέχει καλύτερα, άλλη πηγαίνει πιο καλή, είναι πιο καλή για τα κοντινά πλάνα γιατί μένει περισσότερο σταθερή. Άλλη δέχεται πιο καλές οδηγίες. Και έτσι μέσα από 6 πραγματικές κότες χτίζουν μία περιπέτεια που πραγματικά λες, αυτό δεν γίνεται να έχει συμβεί. Δεν γίνεται να έχουν εκπαιδεύσει ένα ζωντανό οργανισμό που δεν είναι εξοικειωμένο στην εκπαίδευση στο να κάνει ό,τι κάνει σε αυτή την ταινία.
0: Δεν ξέρω, εκπαιδεύεται μια κότα, δεν το ήξερα.
1: Τι να σου πω.
0: Τι θα ρωτήσουμε το σκηνοθέτη, πώς τα κατάφερε.
1: Εδώ θα μπορούσαμε να πάμε στο μεταφορικό και να ρωτήσω κάτι κότες που ξέρω, αλλά δεν το έκανα.
0: Και είναι και μια ταινία με πολύ χιούμορ από ό,τι μας λες.
1: Είναι μια ταινία που πραγματικά σε κερδίζει αυτοστιγμή. Και ακόμα και να έχεις ενστάσεις με το δεύτερο μέρος της, που αλλάζει λιγάκι θεματικά, σου μένει στο τέλος αυτή η ωραία έκπληξη στο πώς κάνεις κωμωδία, ουσιαστικά βάζοντας τους υποήρωες να χαρακτηρίζονται ήρωες και μέσα από τον προσωπικό τους εξευτελισμό ή την προσωπική τους πάλι να διευκολύνουν την πραγματική ηρωίδα που είναι η κότα, να ξετυλίγονται διάφορα πορτρέτα ανθρώπων που είτε μπορείς να ταυτιστείς είτε μπορείς να αναγνωρίσεις τα σκοτάδια σου πάνω τους. Μιλάμε για τους χαρακτήρες που έχουν κάτι έτσι το πιο σκοτεινό και πικρό. Είναι όμως πραγματικά αυτό που μας λείπει σε κωμωδία, είναι προσαρμοσμένο σε μία ταινία και είναι από τη μία θα το πω πάντοτε με κριτική διάθεση και όχι κακοπροαίρετα. Είναι ντροπή μας που δεν κάνουμε τέτοιες κωμωδίες, αλλά από την άλλη είναι μια πολύ πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε έναν σκηνοθέτη ο οποίος έρχεται και μας παρατηρεί και παραδίδοντας μας μια τέτοια ταινία είναι σαν να μας λέει, ξέρετε, έχετε όλα τα συστατικά για να κάνετε ταινία αξιώσεων κομική, η οποία μπορεί να ταξιδέψει όλο τον κόσμο, γιατί αυτή η ταινία έχει πουληθεί σε όλο τον κόσμο, έχει πάει σε πάρα πολλά φεστιβάλ, είναι στην παραγωγή ΡΕΣΕΡΤ, να το τονίσουμε αυτό το πράγμα.
0: Και με πολλούς Έλληνες συντελεστές.
1: Με υπερβολικά, μα είναι όλοι οι Έλληνες οι συντελεστές, δηλαδή στα πρώτα τους πλάνα. Δηλαδή δεν είναι μια ταινία η οποία σου φέρει την σφραγίδα.
0: Ναι, δεν είναι τυπικό το θέμα αυτό, δηλαδή η συμμετοχή της Ελλάδας για συμπαραγωγή, είναι ουσιαστικό.
1: Πιο ουσιαστικό πεθαίνεις. Θεωρώ ότι αυτές οι ταινίες θα μπορούσαν να εξελίξουν την κωμωδία μας. Φέτος είχαμε βέβαια και ένα άλλο ωραίο δείγμα. Θυμάστε με τα καπί, τα είχαμε πει τότε. Έχουμε δύο ωραία δείγματα λοιπόν κωμωδίας φέτος. Αυτό το είδος όμως κωμωδίας που είναι σαν την Κότα μας δείχνει το πώς μια ελληνική ταινία με ελληνικό θέμα μπορεί να έχει μια διεθνή εξωστρέφεια όταν με μαεστρία, αμεσότητα και ένα έτσι ωραίο όραμα ο δημιουργός αποφασίζει να της δώσει ένα μπουστάρισμα, να την ξεπουπουλιάσει και να τη φέρει σε πρώτο επίπεδο έτοιμη να μας κάνει μάθημα κακαρίσματος από τα γέλια.
0: Έτσι όπως τα λες πάντως πραγματικά, και εμείς πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία από την άλλη σε αυτή την ταινία να πάμε να τη δούμε, γιατί μάλλον θα την απολαύσουμε.
1: Έχω να σας πω τη ιδέα από ελληνική μουσική έχουν μέσα από τα μαύρα μάτια σου μέχρι ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Είναι, και υπάρχει και love story, είναι ό,τι πρέπει να έχει αυτή η ταινία για να περάσει ευχάριστα.
0: Και είναι ήδη ο κινηματογράφος έχει βγει εδώ στην Ελλάδα.
1: Σε 30 κινηματογράφους σε όλη την Ελλάδα. Καλή μας, δηλαδή δεν έχουμε δικαιολογία να πούμε ότι δεν μπορούμε να πάμε γιατί δεν τη βρίσκουμε κάπου.
0: Ναι,
1: τρέχουμε τώρα. Τρέχουμε τώρα, την ενισχύουμε και με το καλό για να κινητοποιήσει και τον κόσμο στο κοντινό μέλλον να κάνει ανάλογες κινήσεις.
0: Λοιπόν, θέλω να διευκρινίσω κάτι για έναν ακροατή. Ο τίτλος της ταινίας είναι «Η Κότα». Αυτό, δηλαδή είναι, δεν έχει κάτι άλλο. Εμείς μιλάμε για μια κότα, αλλά έτσι είναι και ο τίτλος. «Η Κότα».
1: Και να διευκρινίσουμε και κάτι, αλλά είναι και το Κότα. Διευκρινίσουμε και κάτι ακόμα. Το ότι υπάρχει μια ταινία που λέγεται Ο Κόκορας και έχει προηγηθεί μια εβδομάδα. Κάπου είχα διαβάσει και είναι πολύ έσχο, δεν είναι δικό μου, αλλά το είχα βρει εξαιρετικό σαν σχόλιο. Το ότι το δικό μας Μπάρμπενχάιμερ είναι η Κότα και ο Κόκορας.
0: Ναι.
1: Που βγαίνουμε μια εβδομάδα διαφορά. Μπάρμπενχάιμερ είχαν θεωρήσει αυτή την ταυτόχρονη, ξέρεις, έξοδο δύο μεγάλων ταινιών. Δηλαδή
0: ναι, αυτό μπερδεύει λίγο. Γιατί θέλω εγώ να το προτείνω, κατάλαβες, θέλω να το προτείνω. Θα πω να μου, ρε, με μια κότα, κότα ή κόκορα. Μπορεί ο άλλος να μπερδευτεί.
1: Να σκέφτεσαι το ότι η γυναίκα έχει πάντα τον πρώτο λόγο.
0: Ναι, ωραία.
1: Και το κλείνουμε έτσι.
0: Ωραία, Κότα λοιπόν, ο τίτλος της ταινίας αυτής.
1: Ακριβώς. Και θα κοκορευτείτε στο τέλος βλέποντάς την, γιατί θα το συζητήσετε με κόσμο και θα είσαστε από τους πρώτους που θα το έχετε δει και έτσι θα έχετε κάτι παραπάνω να πείτε.
0: Ωραία, τι άλλο θα πούμε, Αλέξανδρε?
1: Τι άλλο θέλεις να πω?
0: Δεν ξέρω, ήσουν το Ρόντο σε φεστιβάλ, έμαθες νέα, θα πας σε άλλα, είσαι εν κινήσει γενικώς.
1: Είμαι εν κινήσει σίγουρα. Έχουμε και άλλη μια ταινία που μπορούμε να μιλήσουμε για αυτή, για ένα τρυφερό κτίνος, και ο τίτλος είναι νομίζω πολύ συμβολικά εύστοχος για αυτό το οποίο παρουσιάζει. Είναι ταινία που προβλήθηκε στο φεστιβάλ του Τορόντο, την είδα εγώ εκεί λίγες ημέρες πριν ανοίξει στην Ελλάδα, νωρίτερα είχε κάνει την πρεμιέρα στο φεστιβάλ των Κανών, με την Λέα Σεϊντού στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Μια ταινία που καταφέρνει να κάνει κάτι που είναι δύσκολο στον κινηματογράφο και γι' αυτό είτε αρέσει στο κοινό είτε όχι, πρέπει να τις δώσουμε έστω τα εύσημα για

0: στο πώς μπορεί να λειτουργήσουν σε κάποιον ανθρώπινο εγκέφαλο. Έτσι λοιπόν, όταν ο κινηματογράφος χρησιμοποιεί παραδείγματά τους, τα παρακολουθώ με απόσταση σίγουρα και θα πω λάθος λέξη, αλλά είναι πιο κοντινή, και με ενδιαφέρον στο να κατανοήσω το πώς λειτουργεί το μυαλό θητών και θυμάτων σε αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ λοιπόν αυτή η ταινία κάνει το εξής πάρα πολύ έξυπνο. Μας αποστασιοποιεί από την ίδια την ιστορία. Βλέπουμε μια πολύ έντονη ερωτική σκηνή στην αρχή με μια καλλιτέχνη η οποία την ακούμε να κάνει συναυλίες και να επεξεργάζεται πολύ τραγούδια που έχουν γραφτεί από άντρες που έχουν συναισθήματα, γιατί αυτή θεωρείται ότι οι άντρες δεν μπορούν να εκφράσουν διαφορετικά τα συναισθήματά τους εκτός από τα τραγούδια. Και ταυτόχρονα την επόμενη, τι ταυτόχρονα, σχεδόν μετά από λίγες στιγμές, η αστυνομία χτυπάει την πόρτα τους και τους λέει: καλημέρα, ξέρετε για ποιο λόγο έχουμε να πάρω τον σύζυγό σας. Ο σύζυγος λοιπόν έχει ένα πολύ μεγάλο αρχείο πορνογραφικού υλικού με παιδιά. Και πλέον αυτή η κοπέλα που προσπαθεί να βρει ένα παράθυρο ευαισθησίας στον ανδρικό πληθυσμό και να ενισχύσει τον άντρα της, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν μάλιστα και εξαρτημένος από ουσίες, έρχεται αντιμέτωπη με ποιον άνθρωπο κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι και το μεγαλύτερο ακόμα ερώτημα, το τι συμβαίνει με το παιδί τους. Γιατί έχουν και ένα παιδί μαζί. Αυτό λοιπόν χτίζεται κομμάτι-κομμάτι και υπάρχει και μια πολύ ωραία δεύτερη ιστορία με την Catherine Deneuve, η οποία υποδίεται τη γιαγιά, που είναι μια διαφορετική φωνή, όχι άλλης εποχής, αλλά στο πώς παρατηρούμε τους δύο ήρωες, όχι παράλληλα και όχι με την ίδια ισορροπία, να αντιμετωπίζουν αυτή τη σελίδα, ο σύζυγος της έκθεσης πλέον, της δημόσιας έκθεσης, απέναντι σε κάτι το οποίο σου αφήνει ένα αποτύπωμα και μια σφραγίδα, που προσπαθεί να υποστηρίξει ότι δεν είναι παιδόφιλος, αλλά έχει μαζέψει κάποιο υλικό το οποίο το εκμεταλλεύεται οικονομικά γιατί θέλει να. Γιατί είναι χυσμένος, οπότε χρειάζεται πιο άμεσα ρευστό. Και από την άλλη, η ίδια γυναίκα, η οποία δεν ξέρει αν αυτός ο άνθρωπος έχει ακουμπήσει το παιδί της, δεν μπορεί να γνωρίζει όλα τα μυστικά του και γι' αυτό το λόγο μπαίνει σε μια αμφιβολία ασταμάτητη και πλέον αμφισβητεί και το ίδιο το ανθρώπινο είδος.
1: Πώς λέγεται αυτή είναι, ο τίτλος ποιο είναι?
0: Τρυφερόκτηνος. Ελπίζω να το πέδωσα σωστά, γιατί.
1: Τρυφερόκτηνος, ναι, Gentle Master.
0: Αυτό. Αυτές λοιπόν τις δύο ταινίες ξεχωρίζουμε μαζί με το Resident Evil, που θα πούμε μόνο πολύ σύντομα για να προλάβουμε, αν προλαβαίνουμε να πούμε και κάτι για το φεστιβάλ, ότι το Resident Evil με τον τρόπο με τον οποίο αποδίδεται είναι σαν να ανοίγει ένα καινούριο παράθυρα στο είδος του τρόμου και να μπορεί, προσθέτοντας κωμικά στοιχεία, να κερδίσει ένα τελείως διαφορετικό κοινό από αυτό που περιμέναμε. Το Resident Evil μας έχει χαρίσει πολλές κινηματογραφικές ταινίες στο παρελθόν. Τώρα είναι σαν να το έχουν αφήσει στην πάντα και να λένε: επιστρέφουμε στην πραγματική πηγή που είναι το βιντεοτεχνίδι, ελάτε να δούμε το πώς θα πούμε την ιστορία σαν να μην έχει γίνει καμία ταινία. Αυτό το κάνει εντυπωσιακά. Είτε σας αρέσει ο κόσμος των βιντεοτεχνιδιών είτε όχι, παρακολουθώντας την ταινία βρίσκει μια πολύ ωραία ισορροπία του αστείου και του τρομακτικού, χωρίς να σου τραβάει τον δρόμο με την ευκολία ενός θορύβου που μπορεί να σταράξει ή μιας πάρα πολύ φρικτής σκηνής. Τα έχει όλα αυτά βέβαια μέσα, αλλά δεν είναι το ζητούμενο για να σε τρομάξουν. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που έχουν κάνει.
1: Ωραία με τις ταινίες. Καλές νομίζω προτάσεις. Και τώρα για ό,τι αφορά τα φεστιβάλ, μπορούμε να πούμε δύο πράγματα έτσι μέσα σε 1-2 λεπτά.
0: Φυσικά και μπορούμε να πούμε με όση συντομία, γιατί ευτυχώς τα φεστιβάλ από ένα σημείο και μετά είναι σαν να κάνουν rotation από το ένα φεστιβάλ στο άλλο και στο επόμενο και στο επόμενο. Οπότε μιλώντας για ένα, μιλάμε για τέσσερα. Έτσι λοιπόν, η Πενέλοπε Κρούθ που βρέθηκε και πήρε το τιμητικό βραβείο, με αφορμή την ερμηνεία της περισσότερο στο Λαμπόλα Νέγκρα, μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, η οποία μάλιστα είναι και η επίσημη πρόταση της Ισπανίας για τα Όσκαρ, σε ταινία που παίζει και Glenn Close στην ισπανική γλώσσα και βασίζεται σε μια έμπνευση από ένα θεατρικό που συνδέεται με το έργο του Λόρκα, το λέω όσο πιο περιεκτικά γίνεται. Η Πενέλοπε Κρούθ θα βρίσκεται και στο Σαν Σεμπαστιάν, ο σύζυγός του Χαβιέ Μπαρντέμ που ήταν μαζί στην τελετή πέρασε και από το Τορόντο, θα είναι στο φεστιβάλ της Ρώμης λίγο παρακάτω για να παραλάβει το δικό του βραβείο και έτσι με ένα rotation ανθρώπων και ηθοποιών και ταινιών που κάνουν κύκλο καλή ώρα σαν την ταινία που βραβεύτηκε και του Μπαρντέμ που έχουν καλά η Πενέλοπε Κρούθ και ο Μπαρντέμ φέτος είναι με το τσουβάλι ταινίες, πάρτε 3-4-5 ο καθένας για να παίζουμε. Μας δείχνει πάνω σε αυτό με έναν πολύ έτσι ωραίο τρόπο ότι έχει ξεκινήσει ζεστά η φεστιβάλική χρονιά και επειδή εσύ κάπου εδώ θέλεις να με κόψεις, θα σταματήσω μόνος μου.
1: Ωραία.
0: Και σου δώσω το χώρο για να πεις ένα τελευταίο αντίο στους ακροατές σου.
1: Ωραία, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά στάθηκα και στις τρεις ταινίες που μας ανέφερες. Η κάθε μία έχει ενδιαφέρον από μια άλλη οπτική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πολύ καλά, για χαρά.
1: Γεια. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, κριτικός κινηματογράφου. Επί της ουσίας είναι ο άνθρωπος που μας προτείνει τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε τα Σαββατοκύριακά μας για να ψηφίσουμε.

εισαγωγηθούμε μέσω του κινηματογράφου. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε κι εμείς. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια, αρετή μπίτα στο μικρόφωνο της εκπομπής. Δίνουμε σκυτάλι στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Εξακολουθούν να επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν επίσης οι δροφόρες του ΟΤΑ. Έσταλει και μήνυμα από το 112 λόγω των καπνών σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο ψάρι Μεσσηνίας. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στην Ίσυρο. Δίπλη παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνομιλία που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, τονίζοντας ότι η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στον ντίζελ. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Στο μεταξύ, την ανάγκη η Ευρώπη να μετατρέψει την οικονομική της ανθεκτικότητα σε ισχύ υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στο Δουβλίνο. Ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι η οικονομία της Ευρωζώνης αποδεικνύεται ισχυρότερη από τις αρχικές προβλέψεις, προειδοποίησε όμως για τις πιέσεις από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και φυσικού αερίου λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Τονίσω ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης για την ενέργεια θα πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Νέα ψηφιακά εργαλεία για τον έλεγχο γιατρών και ιδιωτικών δομών υγείας ενεργοποιεί το Υπουργείο Υγείας στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη. Σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, η ηλεκτρονική εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους, το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι το 2019 οι σχετικές αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας συγχωνεύτηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και επειδή διαπιστώθηκε κενό στους ελέγχους, έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τη δημιουργία ενός επικουρικού ελεγκτικού μηχανισμού στο Υπουργείο Υγείας. Η αρμοδιότητα των ιατρικών συλλόγων να ελέγχουν τα ιατρεία θεσπίστηκε το 2011 και θα διατηρηθεί. Τη δέσμευσή του στην τήρηση της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής επαναβεβαίωσαν ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Ιρλανδός ομολογός του Μίχολ Μάρτιν μετά τη συνάντησή του στο Μάντσεστερ. Η δήλωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Ιρλανδία δήλωσε ότι θα ήθελε να δει την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία ενωμένες, επαναφέροντας το προσκήνιο τη συζήτηση για την Ιρλανδική ενοποίηση. Επίσης, γίνεται μερικές ημέρες μετά την πρωτοφανή Σύνοδο των επικεφαλής των κυβερνήσεων Βόρειας Ιρλανδίας, Ουαλίας και Σκωτίας, κατά την οποία επαναβεβαίωσαν το δικαίωμα των χωρών τους στην αυτοδιάθεση. Συλληπιτήρια μηνύματα για το θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου που έφυγε από τη ζωή στα 103 της χρόνια. Η πολιτική κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Στις 5.30 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο μνημείο του Φίσα στο Κερατσίνι και στη συνέχεια πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Στη Θεσσαλονίκη η αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. We'll be right back. φλουριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

το αντίθετο από τον τίτλο του Beck σε αυτό το τραγούδι. Για πρώτο τραγούδι σήμερα, αυτό που ακούσαμε είχε τίτλο It Ends Right Here. Εμείς μόλις αρχίσαμε, για τα επόμενα λεπτά μέχρι τις 5 εδώ στο Earth News Radio. Μετά από πάρα πολύ καιρό, πρέπει να έχουν περάσει 5-6 χρόνια, είχαμε να ακούσουμε νέο άλμπουμ από τον Beck. Κυκλοφορεί σήμερα και είναι το 15ο άλμπουμ ενός ξεχωριστού μουσικού που τον γνωρίσαμε στη δεκαετία του 90. Το άλμπουμ λέγεται Ride Lonesome. Λοιπόν, Air to News Radio για τα μηνύματά σας με λατινικούς χαρακτήρες, σήμερα καινούρια κυρίως. Αρδεμηθούμε και δύο συγκροτήματα που έχασαν μέλη τους μέσα στην εβδομάδα, μεταξύ άλλων. Επίσης, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Phoebe Bridges.

Θέλουμε να σας θυμίζουμε μερικά καλά άλμπουμ, μια και δεν ακούγονται και πολύ στο ραδιόφωνο. Ακούσαμε λοιπόν Phoebe Bridges και το τραγούδι Bobby από το άλμπουμ της. Η Phoebe Bridges που ήταν στις Boy Genius με την Julian Baker και την Lucy Bacchus. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι νομίζω. Ήρθε λοιπόν η ώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι από την Lucy Bacchus. No thank you, I love you, goodbye.

0: Λούσι Ντάκου, το τραγούδι αυτό είναι κυκλοφόρητο. Θα υπάρχει στη νέα έκδοση. Τώρα είναι τόσο ψηλά γράμματα αυτά. Γιατί πόσοι από εσάς έχετε πάρει ή έχετε ακούσει αρκετά το άλμπουμ της Λούσι Ντάκου? Για πέστε μου, πραγματικά. Έχει βγει εδώ και 10 χρόνια. Ελπίζω να είναι 4 που την παρακολουθούν. Αυτά είναι όμως τα πράγματα που θα πρέπει να ακούει κάποιος που ακούει εναλλακτική μουσική σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, είναι σαν να μιλάμε κάπου εξωγήινα, από μια άποψη. Η 10η επέτειος του πρώτου άλμπουμ της Λούσι Ντάκου, σιγά τα λάχανα. Λοιπόν, Λούσι Ντάκου είναι η 10η επέτειος και βάζει αυτό το τραγούδι, θα κυκλοφορήσει σε 2 μήνες. Για να προσέξετε για μια ακόμα φορά, γιατί το είπα την περασμένη εβδομάδα, το είπαμε και παλαιότερα που τους είχαμε παίξει, θα το λέμε και περισσότερο μέχρι το τέλος της χρονιάς. Αυτό το συγκρότημα της jazz από τη Βρετανία που λέγονται Ezra Collective.
1: Rise and shine, children of the sun. Tonight, Ezra Collective hosts a big party. London to Jamaica. Tune in and turn it up.

Ezra Collective. Να το σημειώσετε. Προσέξτε, γιατί συνέχεια μουρμουρίζω εδώ και χρόνια στον καινούριο αιώνα, έτσι καθώς άλλαξε η διανομή της μουσικής, που ήρθαν τα πάνω κάτω. Αυτή είναι η ζωή μας πια. Αλλά κάποιοι που έχουμε ζήσει τα παλαιότερα, δεν ξέρω αν μπορούμε να το αποδεχτούμε. Το έχω αποδεχθεί εν μέρη και εξάλλου τι με νοιάζει, εγώ σε λίγο θα έχω φύγει. Προσέξτε το πόσο ανημέρωτη είναι η χώρα μας στη μουσική σήμερα. Και γι' αυτό έρχονται αυτά τα συγκροτήματα που έρχονται και παίζουν. Μην κρίνετε από ένα-δύο που έρχονται τωρινά. Εντάξει. Θα σας διαβάσω τα 10 πρώτα άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες σαν σήμερα πριν 40 χρόνια. Πόσο είναι το 86? 40 είναι νομίζω. Πολλά χρόνια είναι. 40. 40 χρόνια πριν. Αυτά που θα σας πω είναι τα 10 πρώτα άλμπουμ. Και προσέξτε, δεν μιλάμε για τα σίγκλ, και πήρα έτσι τυχαία, το σκέφτηκα το βράδυ αυτό. Θα συγκρίνουμε, δεν θα τα διαβάσω, γιατί ντρέπομαι να πω ποια είναι στα 10 πρώτα άλμπουμ, ότι δεν είναι καλά ή δεν είναι ή όχι, και αυτά θα μπορούσε να πει κανένας, ότι δεν μου αρέσουν όλα. Το πόσο γνωστά, τι πωλήσεις είχαν κάνει αυτά τα άλμπουμ στη χώρα μας τότε, και το πόσο άσχετα, εκτός από ένα-δύο, είναι τα ονόματα στη χώρα μας που κυριαρχούν σήμερα. Στην ίδια χώρα, στην Αμερική, τα 10 πρώτα άλμπουμ. Γιατί κανένας δεν ενδιαφέρεται, ας πούμε, για αυτά που έχουν επιτυχία. Και για το νούμερο 1 που θα σας διαβάσω τωρινό, σε λίγο. Γιατί ποιος ενδιαφέρεται για τον Morgan Wallen ή για την Ella Langley. Και δεν λέω να πουλήσουν, αυτό έχει ξεχαστεί. Λέω να έχουν streaming. Και ξέρω ότι δεν έχουν streaming, γιατί ξέρω τα στοιχεία. Σαν σήμερα το 1986. 10 το άλμπουμ Control της Janet Jackson. Η Janet δεν ήταν πάρα πολύ δημοφιλή στη χώρα μας. Αυτή ήταν η superstar, μία από τις 4. Whitney, Janet, Madonna και η άλλη πια είναι και η Mariah. Αυτές ήταν οι μεγαλύτερες τραγουδίστριες. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα όνομα που έχει καταξιωθεί και τότε και δεν λέω αν είναι καλό ή κακό το άλμπουμ. Το άλμπουμ είναι αριστούργημα, ήταν το Control. Στο 9, Billy Joel, The Bridge. Πάρα πολλά χιλιάδες αντίτυπα πούλησε στην Ελλάδα. Στο 8, 70.000 αντίτυπα το άλμπουμ στη χώρα μας. Το Show του Peter Gabriel. Πριν 40 χρόνια ήταν αυτά. 7, μεγάλη επιτυχία επίσης στη χώρα μας, με πωλήσεις. Το Dancing on the Ceiling του Lionel Richie. Άλλες 50.000 στη χώρα μας τότε, το Invisible Touch των Genesis που είναι στην έκτη θέση. Και δεν μιλάμε για την Αγγλία, και είναι άλλα. Και αυτός δημοφιλέστατος, μπορεί να μην είχε πουλήσει 50.000, αλλά το άλμπουμ του το είχε βγάλει Warner και είχε κάνει μεγάλη επιτυχία. David Lee Roth, το Eat Them and Smile. Και προχωράμε. Και αυτός μπορεί να μην ήταν τα πρώτα ονόματα, αλλά ακουγόταν στα ραδιόφωνα, πεζόταν. Ήταν όνομα. Στην τέταρτη θέση, το Back in the High Life του Stevie Winwood. Πριν 40 χρόνια. Run DMC στην τρίτη θέση. Μπορεί το hip hop να μην είχε μεγάλη επίχυση, το συγκρότημα μπορεί τότε να μην ήταν και τόσο πολύ. Ας πούμε ότι αυτό το άλμπουμ τότε, με τα χρόνια, είχε ακουστεί. Αλλά τότε, ας πούμε, δεν ήταν και τόσο, παρόλο που είχαν έρθει κιόλα. 2. Πάνω από 70.000 το soundtrack. Πού είναι τα soundtrack τώρα? Πουθενά, δεν υπάρχουν. Το Top Gun ήταν στη δεύτερη θέση. Πριν 50 χρόνια. 40 χρόνια, με συγχωρείτε. Και νούμερο 1, δεν χρειάζονται λόγια, η Madonna και το True Blue. Να πω τα ονόματα που είναι σήμερα τα αντίστοιχα και που δεν τα ξέρει σχεδόν κανείς στην Ελλάδα. Η γενιά η σημερινή, θα έλεγα. Και δεν απευθύνομαι σε αυτούς που είναι 50 ετών σήμερα και άκουγαν αυτά που είπα. Λέει η γενιά η σημερινή. Άντε λιγάκι ένα-δύο από αυτά. Όλα τα άλλα περνάνε ντούκου. Ποιος, ας πούμε, από αυτούς που είναι η μουσική τους, ξέρει αυτή που θα παίξουμε τώρα και που θα είναι το νούμερο ένα άλμπουμ? Ποιος ασχολείται με την Τζένε Άικο?
Εκεί που ήταν η Μαντόνα πριν 40 χρόνια, σήμερα είναι η Τζένε Άικο. Μη μου πείτε ποια είναι αυτή. Αυτή είναι. Είναι μία από τις πιο καταξιωμένες καινούριες. Και μαζί της ο Κέντρικ Λαμάρ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Εξακολουθούν να επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Μήνυμα από το 112 λόγω των καπνών. Βελτιωμένη πυρκαγιά στην Ίσυρο που καίει σε χαμηλή βλάστηση. Δίπλη παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζεται η στήριξη και στον ντίζελ. Την ανάγκη η Ευρώπη να μετατρέψει την οικονομική της ανθεκτικότητα σε ισχύ, υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στο Δουβλίνο. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Οι Πρωθυπουργοί Βρετανίας, Ιρλανδίας επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα, συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: 65 χρόνια, αμέτρητα ερωτήματα, νέοι ορίζοντες γνώσης. Από το 1961, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών, Δημόκριτος, θέτει την επιστήμη στην υπηρεσία του ανθρώπου, μετατρέποντας την έρευνα σε γνώση, τεχνολογία και λύσεις για την κοινωνία. Τώρα κοιτάζουμε μπροστά, στο μέλλον που διαμορφώνουμε μαζί. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Δημόκριτος, διαμορφώνοντας το μέλλον. Έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Εσείς λοιπόν έχετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό? Γιατί η χώρα μας εδώ και χρόνια δεν είναι τόσο ενημερωμένη στη μουσική, η νεότερη γενιά. Ακούνε μουσική χωρίς να την αισθάνονται, χωρίς να κάνουν δικά τους τα πράγματα. Μην μου πείτε ότι αυτά τα καινούργια ή αυτοί που ακούσατε δεν είναι το ίδιο καλή όσο η Μαντόνα ήταν τότε. Η κάθε γενιά έχει τα δικά της. Αυτή που ακούσατε σε άλλες χώρες έχει επιτυχία. Ανήκει στους 20άριδες. Θα σας βγει ένας και θα πει που είναι της δεκαετίας του 60, μα τι είναι αυτά Μαντόνα το 86. Εμείς ακούγαμε καλύτερα πράγματα το 66 με τον Χέντριξ, τους Beatles και τους Rolling Stones. Άρα λοιπόν δεν στέκει το ότι αν είναι καλύτερα ή χειρότερα. Ναι, μπορεί να μην είναι το ίδιο, αλλά είναι η μουσική του καιρού μας. Δηλαδή αυτοί που είναι 20 ετών δεν ξέρουν ποια ήταν στο παρελθόν για να κάνουν τις συγκρίσεις. Άρα αυτό φεύγει. Δεν υπάρχει κάτι να το συγκρίνουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι εδώ και 20 χρόνια σημαίνει αυτό. Σιγά σιγά και φτάσαμε στο σημείο να είναι ελάχιστα πράγματα από αυτά. Και είναι το διαδίκτυο παντού. Τα ακούνε από εδώ, από εκεί. Εύκολα, δεν τα αγοράζουν. Δεν υπάρχουν καταστήματα έτσι. Την ίδια στιγμή έχουν το τραγούδι. Και δεν υπάρχει. Εν πάση περιπτώσει, ας το αφήσουμε και αυτό να προχωρήσουμε. Εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80 είχα παρουσιάσει ένα συγκρότημα που ευτυχώς είχε κάνει την επιτυχία του και εδώ και ήταν από τη Γαλλία μάλιστα, σε μια εποχή που δεν είχαν επιτυχία τα γαλλικά. Νομίζω ότι η εκπομπή είχε παίξει ρόλο στην δημοτικότητα ενός συγκροτήματος που τότε ήταν κάτι το καινούριο, αλλά με τα χρόνια γαλλικό γκρουπ είναι ένα συγκρότημα αναφοράς. για την γαλλική σκηνή, γιατί μετά από αυτό βγήκαν και άλλα πολλά γαλλικά συγκροτήματα και έκαναν διεθνή επιτυχία. Ρίτα Μιτσούκο. Η Κάθρι Ρίγκερ, η βασική τραγουδίστρια του συγκροτήματος, έφυγε από κοντά μας τις προηγούμενες ημέρες. Πρέπει να σας θυμίσω ότι έλεγα το πώς φτιάχτηκε το όνομα του συγκροτήματος, που αντικατοπτρίζει την ποικιλόφρουμη, έτσι, εντελώς διαφορετική μουσική που είχε το συγκρότημα, και με Sparks έχει συνεργαστεί με πάρα πολλά ονόματα. Σπουδαίη Ρίτα Μιτσούκο. Αναφέρεται λοιπόν σε μουσική της Νότιος Αμερικής και έχει, ας πούμε, το Ρίτα από τη Ρίτα Χέουορθ, και Μιτσούκο είναι η γαλλική ορθογραφία του ιαπωνικού ονόματος Μιτσούκο, και επίσης ήταν και ένα άρωμα του οίκου Γκερλέν. Ρίτα Μιτσούκο, καλό ταξίδι στην Κάθριν.

Ρίτα Μιτσούκο, πολύ σπουδαίη, και ο Iggy Pop έχει συνεργαστεί. Θα φωτογραφίσουμε τα εξώφυλλα των CD. Τα άλμπουμ βέβαια δεν υπάρχουν, αλλά τα CD, τα άλμπουμ, ξέρετε, στο μέλλον και πάλι. Τα έχουμε φωτογραφίσει στο παρελθόν. Γιατί έζησαν και έκαναν επιτυχία στην εκπομπή του CD. Στην εποχή του CD, αυτή εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα σε έναν άλλο μουσικό που έφυγε από τη ζωή. Γεννήθηκε το 1955 και έφυγε προχθές. Ο Τσίτα Χρομ. Τσίτα Χρομ. Ποιος είναι αυτός? Είναι διάσημος κιθαρίστας στον χώρο της εναλλακτική δυνατότητα, θα λέγαμε στον χώρο του punk. Ήταν ο βασικός δημιουργός του συγκροτήματος Dead Boys και πριν ήταν στους Rocket from the Tombs. Οι Dead Boys ήταν ένα πάρα πολύ καλό αμερικάνικο συγκρότημα από το Cleveland του Ohio, εκεί που είναι και το Rock and Roll Hall of Fame, εκεί που αυτός που τους ανακάλυψε και τους υπογράψε ήταν από τους πρώτους που έστησαν το Rock and Roll Hall of Fame και ήταν και η αιτία και εγώ να μπω στο Rock and Roll Hall of Fame και να ψηφίζω. Είναι ο Seymour Stein που τους βρήκε και αυτούς, όπως τους Talking Heads, τους Ramones και τη Madonna και τόσους άλλους. Θα ακούσουμε ένα από τα κλασικά τραγούδια των Dead Boys, αυτό εδώ.

Οι Dead Boys της Shire από τη δεκαετία του 70. Πίσω από το όνομα Bonobo κρύβεται ένας DJ μουσικός Άγγλος που έχει τώρα έδρα στο Λος Άντζελες. Ακούγεται στο χώρο αυτό που παρουσιάζουμε έτσι διάφορα, όχι της βασικής σκηνής της μουσικής. Το καινούριο του λέγεται Always on Your Side, Bonobo.

Bonobo με συμμετοχή της Joy Crooks. Το τραγούδι λέγεται Always on Your Side. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε εκτιμήσει το τι σημαίνει Chaka Khan. Όχι απλώς κορυφαία, από τις 5-6 της πρώτης σειράς. Από τη δεκαετία εκείνη που ξεκίνησε με τους Ρούφους μέχρι τις μέρες μας. Τεράστια. Η βασίλισσα της φανκ. Η καριέρα της εκτείνεται σε 5 δεκαετίες και δεν θα έλεγα ότι είναι από αυτές που έχουν, ξέρω εγώ, αυτό το σεβασμό που θα έπρεπε και στη χώρα μας. Είναι πάρα πολλά τα ονόματα που ήταν πολύ σπουδαία. Δηλαδή, ίσως οι φίλοι που ακούν τις μουσικές του Γιώργου Πολυχρονίου καταλαβαίνουν τι είναι η Chaka Khan. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, έχει κάνει πράγματα τα οποία και τα αντέγραψαν και το στυλ της και όλα. Έχει καινούριο άλμπουμ, βγήκε σήμερα, το 13ο άλμπουμ της Chaka Khan. Μαζί της είναι η Sia στο τραγούδι αυτό.

Σάκα Καν. 2026, 73 ετών σήμερα, και έβγαλε το καινούργιο της άλμπουμ σήμερα. Ο Teddy Swims, που έκανε μεγάλη επιτυχία πριν από 1,5-2 χρόνια, ένας τραγουδιστής από την Αμερική, για να δούμε τι θα κάνει με το νέο τραγούδι, γιατί και αυτό είναι πρόβλημα, ότι όλοι αυτοί βγάζουν τραγούδια καινούργια και δεν ακούγονται. Ας πούμε, έβγαλε νέο τραγούδι η Beyoncé και πήγε άπατο. Έβγαλε νέο τραγούδι η Miley Cyrus και εξαφανίστηκε. Δεν υπάρχει συνέχεια. Teddy Swims, Perfect Man, από το άλμπουμ Ugly.

Teddy Swims γίνεται ευάλωτος στο νέο του τραγούδι που έχει τίτλο «Τέλειος Άνδρας». Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απόψεις που μου στείλατε, πάρα πολλά τα μηνύματα παίζουν ρόλο, καταλαβαίνω μέσα από αυτά που γράφετε και ποιοι με ακούνε και όλα τα υπόλοιπα. Τη Δευτέρα η συνέχεια με τα γνωστά. Την Πέμπτη είναι ένα πολύ ανατρεπτικό όνομα αυτό που θα παρουσιάσω. Έχουν παρουσιάσει ανάλογη μουσική, αλλά αυτό είναι πολύ extreme. Για τη δική μου άποψη, δεν ξέρω. Μου αρέσει πάρα πολύ, όλα αυτά που παίζω την Πέμπτη είναι πράγματα που είναι πολύ προσωπικές μου προτιμήσεις. Η Ελπίδα Παπουτσή ήταν στον ήχο δίπλα μου, ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ. Για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας, ανέφερε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Ο κ. Πιερακάκης διευκρίνησε τέλος ότι δεν σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή έκτακτο Eurogroup, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο τηλεδιάσκεψης εφόσον προκύψει ανάγκη. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στο ντίζελ. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Εξακολουθούν να επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν επίσης οι υδροφόρες ΟΤΑΕ. Στάλει και μήνυμα από το 112 λόγω των καπνών σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Νέα ψηφιακά εργαλεία για τον έλεγχο γιατρών και ιδιωτικών δομών υγείας ενεργοποιεί το Υπουργείο Υγείας στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη. Σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Επίσης, ο κύριος Γεωργιάδης σημείωσε ότι το 2019 οι σχετικές αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας συγχωνεύθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και επειδή διαπιστώθηκε κενό στους ελέγχους, έχει ξεκινήσει συζήτηση για τη δημιουργία ενός επικουρικού ελεγκτικού μηχανισμού στο Υπουργείο Υγείας. Η αρμοδιότητα των ιατρικών συλλόγων να ελέγχουν τα ιατρεία θεσπίστηκε το 2011 και θα διατηρηθεί.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος αύριο με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα, άνεμοι βόρειοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρη. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Στην Αττική θα κοιμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φεστιβάλ. Καρναβάλ στη σκιά των βράχων 2026. Τρίτη 15 και Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Νίδια, σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, συναυλία Νατάσα Μποφίλιου. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, Jeff Mills Presents Tomorrow Comes the Harvest. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σημητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

να, που φτάσαμε στο τέλος της εβδομάδας, δηλαδή της εβδομάδας αυτό που λέμε εργάσιμης, Δευτέρα με Παρασκευή. Και αυτό από κάθε άποψη αξίζει ένα χειροκρότημα, που λέει ο λόγος δηλαδή, γιατί πολλές φορές αισθανόμαστε ότι ανεβαίνουμε ένα λόφο, ένα βουναλάκι, ένα βουνό, κάτι μεγαλύτερο, πάντως ένα ανηφορικό πράγμα. Αν υποψιαστώ, παιδιά, ότι από τώρα μέχρι τις 15 Οκτωβρίου τουλάχιστον, που θα ανοίξει η πλατφόρμα για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα συζητάμε μόνο για αυτά, τι να σας πω. Εγώ δεν το δέχομαι, αν και πρέπει να πω ότι έχοντας ψυχανεμιστεί ότι για εκεί θα πάει η κουβέντα μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ειδικά μετά και από τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού και του καθήλυνα αρμόδιου Υπουργού και όλου του κυβερνητικού επιτελείου, που ασχολείται λίγο περισσότερο τώρα με το πετρέλαιο θέρμανσης, με το τι θα γίνει με την επιδότηση, αν θα υπάρξει πλαφόν, τι θα γίνει με την τιμή στην Αντλία και όλα αυτά. Η κουβέντα, η δημόσια κουβέντα, και φυσικά είναι λογικό, πηγαίνει προς τα εκεί, χωρίς ίσως πολύ απτό αποτέλεσμα. Δεν το έχουμε δει ακόμα. Είναι και συγκυρίες γύρω-γύρω αρκετά ρευστές, για να μην πω αρνητικές. Στο δεύτερο μέρος λοιπόν σήμερα της εκπομπής θα προσπαθήσουμε να τα πιάσουμε από όλες τις μπάντες τα θέματα αυτά, τα ενεργειακά δηλαδή, που καταλήγουν να είναι καθαρά πληθωριστικά και αρκετά έτσι ασφυξιογόνα. Πολύ καλησπέρα σας, καλό σας απόγευμα, απόγευμα Παρασκευής 18 του Σεπτέμβρη. Μένουμε εδώ, στο Earthnews Radio 105,8. Σίγουρα μέχρι τις 6, φαντάζομαι ότι είστε συντονισμένοι γενικότερα από το πρωί και αλλάζετε ζώνες και ακρόαση ανάλογα με το που βρίσκεστε και το τι κάνετε. Φαντάζομαι ότι δεν μπορείτε να ακούτε και όλη τη μέρα ραδιόφωνο, αλλά εν πάση περιπτώσει εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι σίγουρα το 5 με 6. Φιλοδοξούμε λοιπόν το δικό μας ραδιοφωνικό κομμάτι να σας κρατήσει συντροφιά, να μας κρατήσει συντροφιά μαζί με ενημέρωση κιόλας, όπως μας αρέσει και όπως οφείλουμε.

Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και φυσικά στη δημοσιογραφική παραγωγή η Λουίζα Μαραβελάκη. Είμαστε λοιπόν εδώ μέχρι τις 6 που θα είμαστε παρέα. Καλησπέρα σε όλους, καλούς δρόμους να έχετε, γιατί το καλοκαίρι είναι ακόμα παρόν, όπως θα αντιληφθήκατε από την υπέροχη μέρα και τη θερμοκρασία που ανέβηκε λίγο. Από τα νέα της μέρας σίγουρα ξεχωρίζει η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ουσιαστικά η επίσκεψη τίθεται στο πλαίσιο των μηνιαίων τακτικών ενημερώσεων, αλλά βγήκανε ειδήσεις, βγήκανε ατάκες, βγήκανε κάποια τσιτάτα, γιατί είναι σαν μια συνέχεια της χθεσινής συνέντευξης και της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη εδώ στην ΕΡΤ News. Το πετρέλαιο θέρμανσης λοιπόν θα είναι η πρώτη προτεραιότητα, ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα.

Και αυτοί που γνωρίζουν πολύ καλά τα θέματα λένε πίσω από τις κουίντες ότι είναι και πολιτικό το θέμα, είναι κατά βάση πολιτικό, είναι κατά κάποιο τρόπο έτσι σφιγμομετρικό. Διότι μετά τη ΔΕΘ έχουν βγει κάποιες δημοσκοπήσεις, δεν έχουν δώσει, κατά τη γνώμη μου έχουν, αλλά τέλος πάντων κατά το κυβερνητικό επιτελείο, κατά το κυβερνών κόμμα, δεν έχουν δώσει το προβάδισμα που ήταν το επιθυμητό. Και γι' αυτό τώρα έχουν μπει στο τραπέζι και άλλα θέματα που αφορούν αυτό που μας καίει όλους. Δηλαδή τα καύσιμα, το πετρέλαιο, την ενέργεια, τις τιμές της ενέργειας κτλ. Και πάνω απ' όλα, μάλλον στο πίσω μέρος του μυαλού μας, τι θα γίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.

Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι δεν υπόθηκε κάτι τώρα, αλλά υπάρχει, ξαναμπαίνει δηλαδή στη συζήτηση και στο τραπέζι, με την έννοια ότι ίσως να τεθεί το θέμα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, από τη χώρα μας δηλαδή, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ένα είδος προσωρινής εξαίρεσης για τη φορολογία των ορυκτών καυσίμων, αν τα πράγματα πάνε έτσι όπως πηγαίνουν τώρα και οι αναταράξεις συνεχίζονται και εντείνονται.

18 του Σεπτέμβρη, λοιπόν, 18 του Σεπτέμβρη, μία ημερομηνία που έχει χαραχθεί στο μυαλό και την καρδιά μας και στο συλλογικό γίγνεσθε, με πολύ μαύρα γράμματα, με κατάμαυρα θα έλεγα, μετά από αυτό που συνέβη μία μέρα σαν κι αυτή, στο Κερατσίνι. 13 χρόνια έχουν περάσει από εκείνη την δολοφονία, από την ενψυχρό δολοφονία του Παύλου Φίσα, από το μαχαίρι του Ρουπακιά. Και στη συνέχεια, παρόλο που εκείνες τις μέρες, εκείνο το βράδυ και στη συνέχεια τις επόμενες μέρες υπήρχε όλη αυτή η θολούρα ότι δεν είναι δολοφονία, δεν προήλθε από τάγμα εφόδου, δεν, σιγά σιγά το πράγμα ξεκαθάρισε, υπήρχε και κοινωνική κατακραυγή, θυμάστε τότε πόσο πολύ όλοι είχαμε σοκαριστεί και ακόμα νομίζω σοκαρισμένοι είμαστε και συγκλονισμένοι. Θεωρήθηκε στην αρχή, παρουσιάστηκε ως μία διαμάχη, ένας καυγάς μεταξύ φιλάθλων, γιατί γινόταν το βράδυ εκείνο το παιχνίδι, αλλά τελικά ο 34χρονος τότε μουσικός Παύλος Φίσας, γνωστός στη μουσική σκηνή ως Κίλιαν Πι, Κίλα Πι, άφησε την τελευταία του πνοή στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, αφού είχε δεχτεί τις μαχαιριές στο μυρό και το θώρακα από το μέλος της Χρυσής Αυγής Γιώργο Ρουπακιά. Θυμίζω ότι εκείνη την περίοδο αποτελούσε και κοινοβουλευτικό κόμμα η Χρυσή Αυγή, και από εκεί και μετά ξεκίνησε ένας αγώνας τιτάνιος, μαραθώνιος, σκληρός, δύσκολος αλλά και συμμετοχικός, ώστε να φτάσουμε στην ιστορική καταδίκη της Χρυσής Αυγής, την όλη την πορεία που παρακολουθήθηκε από πλήθος κόσμου και, και τα δικαστήρια και την τελική απόφαση, εκείνη την τρομερή κραυγή «Παύλο, τα καταφέραμε» που εκφώνησε έξω από τα δικαστήρια η μητέρα του Παύλου Φίσα. 13 ολόκληρα χρόνια σκεφτόμουν πώς έχουν περάσει, μπορεί για μας να έχουν λίγο λιανθεί, αλλά για την οικογένειά του, για τους γονείς του, για τη μητέρα του, για τους φίλους, για τους συγγενείς του, για όλο τον όμιλο που ήταν γύρω από αυτό το παλικάρι, είναι σαν να μην έχει περάσει ούτε μία ώρα.

0: Συγκλονιστικό αυτό το τραγούδι από το Γιάννη Αγγελάκα, Σιγά μην κλάψω. Νομίζω έχει προηγηθεί της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, έτσι βεβαίως. Θυμάμαι ότι το έπαιζα όταν πρώτο βγήκε το τραγούδι. Με είχε τόσο πολύ συγκλονίσει, τόσο σαν στίχος, σαν μουσική, σαν εκτέλεση, σαν ερμηνεία. Το θεώρησα πολύ, πολύ ιδιαίτερο και φορτισμένο από κάθε άποψη. Μου τέριαξε πολύ. Και μετά χρησιμοποιήθηκε ή αξιοποιήθηκε, για να πω την αλήθεια, σε κάποιες τέτοιες περιστάσεις όπως αυτή με την δολοφονία του Παύλου Φίσα.
1: Σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι, κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω και να θυμάμαι πως...
0: Σήμερα λοιπόν Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026, 13 χρόνια μετά, έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις στη μνήμη του και πορεία. Σε λίγο, 5:30 είναι η προκαθορισμένη, η προγραμματισμένη πορεία. Πρώτα η συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνη και μετά πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Το αξιοσημείωτο είναι ότι ήδη εδώ και 2 ώρες ο κόσμος έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται στο σημείο συνάντησης. Άνθρωποι κάθε ηλικίας απέτειαν φόρο τιμής κρατώντας τη μνήμη ζωντανή με λουλούδια, με ένα σημείωμα με την παρουσία τους και μόνο και τη συγκίνησή τους. Αυτά για την Αθήνα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν ανάλογες εκδηλώσεις. Γι' αυτό και έχουν κλείσει προσωρινά 4 σταθμοί του μετρό, όπως ξέρετε, λόγω πορείας στο κέντρο της πόλης.

βέβαια στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη είχαμε σήμερα αυτή την συνέντευξη τύπου για την πλατφόρμα MedWatch, όπως το λέει το όνομά της, δηλαδή ένα είδος παρακολούθησης με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Βρίσκεται ήδη στον αέρα, δεν ξέρω αν το ακολουθήσατε ήδη. Δεν πρόλαβα να το κάνω, καλό θα ήταν να το έχω κάνει για να έχω και εγώ ιδία γνώμη. Μια πλατφόρμα λοιπόν που θα επιταχύνει, όπως υπόσχεται, τη διαδικασία ελέγχων σε ιατρία, κέντρα υγείας, αισθητικής κτλ. Με στόχο το Υπουργείο Υγείας και οι ιατρικοί σύλλογοι να γνωρίζουν ανα πάσα στιγμή τι υπηρεσίες προσφέρουν, ποιος είναι ποιος, τι κάνει τι. Κάπως έτσι. Ωστόσο, το συγκεκριμένο εργαλείο δεν θα αφορά τους πολίτες, οι οποίοι θα μπορούν να ενημερώνονται σχετικά μέσω ειδικής εφαρμογής που ετοιμάζεται το προσεχές διάστημα, μαθαίνουμε. Είναι μια πλατφόρμα που θα επεκταθεί στις επόμενες 10 μέρες σε όλη τη χώρα, τουλάχιστον αυτό εξήγηλε σήμερα ο Υπουργός Υγείας στη συνέντευξη που παρέσχε, που έδωσε, με την παρουσία της Προέδρου, της προσωρινής Προέδρου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, της κυρίας Παγώνη, και του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, του κυρίου Πατούλη. Εντάξει, ξέρω τι σκέφτεστε, λίγο πολύ κι εγώ. Ας το δούμε. Κακό εργαλείο δεν είναι αυτό, αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να λύσει εύκολα κανένα πρόβλημα. Ξαφνικά αυτό το πράγμα στην Ελλάδα που συμβαίνει κάτι τρομερό, και που δεν έχει και κανένα γυρισμό, όπως είναι το τελειωτικό γεγονός ενός θανάτου, και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο και με ενός διάσημου προσώπου, γιατί έχω πολλές φορές τονίσει ότι έτυχε να είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Ένα σωρό ασθενείς, ένα σωρό άνθρωποι που φαίνονται υγιείς και προσπαθούν, προσέρχονται είτε σε ιατρία, είτε σε κέντρα υγείας, είτε γενικότερα. Τους συμβαίνουν διάφορα. Μπορεί να φτάσουν ακόμα και στο θάνατο και δύσκολα βρίσκουν το δίκιο τους. Κλείνω την παρένθεση για να μην πλατιάζω. Κάθε φορά λοιπόν που συμβαίνει κάτι πολύ πολύ σοβαρό και τελειωτικό, τότε να ξύνουμε από πάνω το σπυρί για να βλέπουμε από κάτω το απόστημα, πραγματικά με ξεπερνά. Καταλαβαίνω ότι από την πλευρά των ηθινόντων κάτι πρέπει να γίνει. Είναι πάρα πολύ βαρύ όλο αυτό. Έχουν πραγματοποιηθεί έτσι κι αλλιώς αρκετές παραβάσεις σε πολλές ιατρικές δομές. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σε 8.500 ιατρικές δομές της Αττικής υπάρχουν 231 κόκκινα σημεία που πρέπει να διερευνηθούν από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Δεν ήξερα ότι είναι στην απόλυτη, στην απόλυτη δικαιοδοσία του Ιατρικού Συλλόγου να διερευνά αυτό. Αυτό που έχω προσέξει είναι ότι όταν πηγαίνει σε ένα ιατρείο, υπάρχει ακόμα και απ' έξω, νομίζω ότι υποχρεούται η ταμπέλα του και γράφει, ας πούμε, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή αναλόγως, και γράφει την ιδιότητά του κτλ. Μέσα στο ιατρείο και πίσω από την πλάτη του, συνήθως στο γραφείο του γιατρού και, ή της γιατρού, δεν έχει σημασία τώρα το γένος, υπάρχουν τα πτυχία, οι τίτλοι κλπ. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί ο πολίτης που προσέρχεται εκεί και είναι και σαν υποψήφιος ασθενής, να ελέγχει τους τίτλους του γιατρού ή το τι επιτρέπεται να κάνει. Αυτό το περίφημο θεσμικό πλαίσιο λοιπόν, που ίσως τον κατοχύρωνε και πάλι, είτε έπρεπε να υπάρχει είτε δεν ξέρω αν και πώς θα κατοχυρωθεί, το περιμένουμε. Από εκεί και πέρα, το να ρίχνει ο ένας τον άλλο, είτε τις χρονολογίες, να λέει ότι εγώ τότε δεν ήμουνα υπουργός, ήταν ο τάδε. Μετά ο τάδε να λέει, ναι, αλλά εγώ δεν πήρα μόνος μου αυτή την απόφαση για να καταργήσουμε, ξέρω εγώ, ένα συγκεκριμένο σώμα που θα επιθεωρούσε τις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Άλλος το έκανε. Δεν ξέρω, σας φαίνεται λογικό, δεν σας φαίνεται λίγο το λιγότερο παιδιάστικο? Και τι παιδιάστικο, δηλαδή το παιδιάστικο είναι και τίτλος τιμής, έτσι όπως το λέω. 5 και 27, με αυτά και με αυτά. Αυτές πάντως είναι νομίζω οι κυριότερες ειδήσεις που κινούνται ανάμεσα στα καθημερινά μας, αλλά και σε αυτά που μας κατατρέχουν, όπως είναι, όπως είπαμε, τα θέματα υγείας, παροχής υπηρεσιών και γενικά ένα κράτος που προστατεύει τον πολίτη του. Τα υπόλοιπα ονοώ νοήτων.

Και βλέπω ήδη τα μηνύματά σας. Μιχάλη, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ και για τις ευχές. Και κυρίως μου αρέσει πάρα πολύ που εύχεσαι καλή θεματολογία. Γιατί όσο και να την έχουμε προκαθορίσει, ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια βέβαια του ραδιοφωνικού αέρα και του χρόνου γενικά. Μαριάννα, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα και στην ωραία σου οικογένεια. Στο γιο. Δεν ξέρω αν του αρέσουν και τα τραγούδια, γιατί τώρα δεν αντιλαμβάνεται αυτά που λέμε, αλλά σίγουρα μπορεί να λυκνίζεται στο ρυθμό της μουσικής.

0: Θανάση, καλησπέρα, που έχεις πάει στην Άρτα, στην Πατρόα, Μητρό, Αγή, δεν ξέρω, πάντως στην πατρίδα σου, Κορονισία Άρτας. Δεν το είπα εγώ ότι είναι υπέροχος ο καιρός σήμερα. Από το πρωί η μέρα έχει μια τρομερή διάβια και μια πολύ ωραία θερμοκρασία. Φθινοπορεινή, λέει η Κορονισία, αλλά καλοκαιρινή διάθεση. Στο εύχομαι από καρδιά, Θανάση. Ο Άγχελ είναι πειραχτήρι όπως πάντα, πρωθυπουργός και πρόεδρος, λέει, δημοκρατίας. Έχεις βάλει και μια παρένθεση εκεί, τζιζ. Τακτικές συναντήσεις ενημερώσεων ή αλλιώς με άλλο σύμφωνο. Εσύ Άγγελ, τι να κάνω, δεν μπορώ να τα λέω και όλα όσα, δεν σε λογοκρίνω, απλά είναι διάφορα λογοπαίγνια και είναι 5:30. Τίτλοι ειδήσεων.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο. Τυχόν μέτρα στήριξης για την ενέργεια πρέπει να είναι στοχευμένα και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, χωρίς νέα βάρη για τους πολίτες στο μέλλον, σημείωσε. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch, που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη, Βασιλιά Μπαχρέιν, στο Μέγαρο Μαξίμου, στο επίκεντρο η ενίσχυση των επενδύσεων. Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Μήνυμα από το 112 λόγω πυκνών καπνών. Σε εξέλιξη φωτιά στα πρανή της Εγνατίας Οδού κοντά στο σταθμό Διοδίων Στριμονικού σε έκταση με ξερά χόρτα και βλάστηση. Συμπληρώνονται σήμερα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο μνημείο του στο Κερατσίνι. Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις αύριο, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

είστε στην περιοχή του Ρέντι, εδώ στο Λεκανοπέδιο. Νωρίτερα, μάλλον το έχετε ακούσει βέβαια, ότι είχε εκδηλωθεί αυτή η φωτιά σε οικόπεδο με σκουπίδια και λάστιχα. Στη συμβολή των οδών 28 Οκτωβρίου και Στρατηγού Μακρυγιάννη, πυκνοί μαύροι καπνοί είχαν καλύψει την περιοχή. Έχουν αποδώσει οι προσπάθειες πυροσβεστικής, όπως μαθαίνουμε εμείς. Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί, όπως και κάποιες άλλες που έσκασαν για άλλους λόγους σε άλλες περιοχές. Πάνε καλά, πάνε καλά.

Τώρα, αν ταξιδεύετε, όπως ο Δημήτρης, ο οποίος μου αρέσει που το λέει διπλά, καλησπέρα λέει, αν ταξιδεύετε, θα διαπιστώσετε το εξής. Ο Δημήτρης λέει ότι μπαίνοντας με αυτοκίνητο από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας, με προορισμό την Αθήνα, πρέπει να διανύσεις 400 χιλιόμετρα και 7 σταθμούς διοδίων μέχρι το ΣΕΑ Κορινού, όπου μπορείς να βρεις καύσιμο. Και σχολιάζει ο Δημήτρης ότι στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης αυτή η χώρα φαίνεται ξεκάθαρα. Μου φαίνεται πολύ περίεργο αυτό. 400 χιλιόμετρα με 7 σταθμούς διοδίων. Είναι φοβερό αυτό που γράφεις. Δηλαδή δεν έχω κάνει αυτό το ταξίδι ο δικός. Τώρα, να πάμε στη Λίμνο. Να πάμε στη Λίμνο να πούμε καλό απόγευμα στο Γιάννη. Όσο για τη Μαριάννα, ναι. Γιατί έκλαψε με την κάλα το παιδί, το στενοχωρήσαμε. Ναι, αλλά και εγώ το εύχομαι να του εντυπώνονται όχι μόνο οι κουβέντες αλλά και η μουσική στο υποσυνείδητο. Τώρα πάω λίγο να σας θυμίσω το DAB Plus, που είναι ένα εξαιρετικό πλαίσιο ψηφιακής απόδοσης του ραδιοφώνου. Φιλοξενούνται τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ στο DAB Plus. Εάν έχετε κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο σύστημα, κυρίως στο αυτοκίνητό σας, εν προκειμένου και το Ethnos Radio 105,8, το δεύτερο, το τρίτο, ο Κόσμος, η Αερασπόρη, η Φωνή της Ελλάδας, το Zeppelin, τα θεματικά ραδιόφωνα και τα ραδιόφωνα της R3, 102 FM και 958 FM. Δηλαδή ουσιαστικά σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια, καθαρός κρυστάλλινος ψηφιακός ήχος από το DAB Plus για όσους, επαναλαμβάνω, διαθέτουν μια τέτοια πλατφόρμα, πώς να την πω, μια τέτοια διαδικασία ψηφιακή, μια τέτοια λειτουργία. Και μια είδηση που από χτες μου έχει κάνει εντύπωση, γιατί σιγά σιγά φαίνεται ότι μαζεύονται οι χώρες που θα είναι σαν συνεργαζόμενες, συνδεδεμένα μέλη λέγονται τώρα, όλο καινούργια πράγματα μαθαίνουμε. Ωραία, μ' αρέσει. Ο Καναδάς. Πώς θα γίνει αυτό, πώς και γιατί ο Καναδάς, που είναι μια χώρα από άλλη ήπειρο, ετοιμάζεται να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φυσικά υπό τις απόλυτες αντιδράσεις, να μην το πω κι αλλιώς, του Τραμπ. Είναι αναπάντεχο αυτό γεωπολιτικά. Είναι η πρόταση από την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, την πρόεδρο της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να καταστεί ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό γεννά πολλά ερωτήματα, αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Πώς γίνεται οργανικά και νομικά να συνδεδεθεί μια ευρωπαϊκή χώρα με τις Βρυξέλλες? Υπάρχουν πολύ μεγάλα εμπόδια, αλλά γίνεται. Υπάρχει το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που επιτρέπει την υποβολή αίτησης προσχώρησης σε κάθε ευρωπαϊκό κράτος και όχι μόνο στον Καναδά. Λόγω και της δημοκρατικής συγκρότησης και των ιστορικών δεσμών της χώρας με την Ευρώπη, θα βοηθηθεί η υπόθεση, λένε οι διεθνολόγοι και αυτοί που ξέρουν, αλλά δεν πρόκειται και να γίνει εύκολα, ανέμακτα. Πάμε να το δούμε και αυτό. Because every nation, every tribe has given, they've got on their own way of culture. Cultures are different. And every culture has got their own way to pray to God, differently, but pray to one God. I'm the sum total of my ancestors. You know, I carry their DNA.

0: Και εδώ είμαστε πάντοτε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής «Μένουμε εδώ» με την Έλενα Καραγιάννη, Air News Radio 105,8. Α, μου βγήκε αυθόρμητα, αλλά θα μπορούσε να αλλάξει ο τίτλος, αλλά είναι λίγο μεγάλος. «Μένουμε εδώ» με την Έλενα Καραγιάννη, όλο μαζί, αλλά είναι πολύ υπερφύαλο, ε. Και το λέω αυτό για να γελάσουμε λίγο, γιατί οι καλεσμένοι μας είναι συνεπώνυμοι, δεν έχουμε γνωριστεί από κοντά ποτέ, αλλά μας κάνει την τιμή και την χαρά να ανταποκρίνεται στα καλέσματά μας, επειδή η ιδιότητά της είναι τέτοια, όπως θα ακούσετε σε πολύ λίγο, που μας βοηθάει πάρα πολύ να κατανοήσουμε λίγο περισσότερο ή να ενημερωθούμε περισσότερο για τα ενεργειακά. Είναι η κυρία Μαρίκα Καραγιάννη, νομικός και διεθνολόγος με εξειδίκευση σε ευρωπαϊκές και διεθνείς ενεργειακές σχέσεις και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Επίσης, επιστημονική συνεργάτης και διδάσκουσα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Γεια σας, κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, ή τουλάχιστον έτσι νομίζουμε, ή προσπαθούμε να είμαστε καλά. Εσείς?
1: Είμαστε καλά, αυτό πρέπει να λέμε.
0: Α, ωραία, εντάξει, να το επαναλαμβάνουμε λοιπόν.
1: Βέβαια, πρέπει.
0: Λοιπόν, εγώ, ξέρετε, μόλις βλέπω το ενεργειακό θέμα να σκάει, να φουντώνει, να συζητείτε, να μας ανησυχεί, εσάς κυρίως σκέφτομαι.
1: Μόλις πάει το βαρέλι πάνω από 100, σκέφτεσαι.
0: Ναι, μου έρχεστε στο νου. Πού βρισκόμαστε τώρα, δόκτωρ Καραγιάννη, πώς είναι τα πράγματα?
1: Μπορεί να πάει και πάνω από 100, μπορεί να πάει και πάνω από 110. Είναι πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στην Ιεμένη με τους Χούθης, και το ότι οι Χούθης έχουν καταλάβει ή κατά το ίμιση καταλάβει το Bab el Mandeb, το οποίο είναι ίση και μεγαλύτερη σημασία για τη διεθνή ναυσιπλοεία με το στενό του Ορμούζ. Το πρόβλημα για μας ως Ευρώπη είναι ο εφοδιασμός φέτος, γιατί φέτος νομίζω θα φανεί το πρόβλημα, μέχρι στιγμή δεν έχει φανεί.
0: Ναι,
1: άρα το γεγονός ότι έχουμε και πόλεμο στην Ουκρανία, έχουμε το Ιράν, έχουμε την κατάσταση στην Ερυθρά, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει εμφανές πρόβλημα. Νομίζω φέτος θα φανεί, γιατί οπωσδήποτε κόβεται και σχεδόν εντελώς το ρωσικό φυσικό αέριο, το οποίο ήταν πάντα μια σταθερά για την Ευρώπη. Και υπάρχει και έλλειμμα σε ό,τι αφορά τις προμήθειες LNG, γιατί ακριβώς δεν βγαίνει όλο όσο αυτό θα θέλαμε και περιμένουμε να βγει από τον κόλπο. Οπότε αυξάνεται η εξάρτηση και αυξάνεται και η σημασία για την Ευρώπη, της Νορβηγίας, για τη Βόρεια Ευρώπη, της Αλγερίας για την Νότια Ευρώπη και του Αζερμπαϊτζάν για την Νοτιοανατολική Ευρώπη,
0: όπα, ως
1: εναλλακτικούς προμηθευτές.
0: Α, μάλιστα. Γι' αυτό αναφέρετε αυτές τις τρεις χώρες, είπατε, Νορβηγία, ναι, Αλγερία και Αζερμπαϊτζάν.
1: Και Αζερμπαϊτζάν.
0: Τι κάνουν αυτές οι τρεις χώρες?
1: Αυτές θα μας δώσουν, μας δίνουν ούτως ή άλλως σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου. Τώρα μιλάω όχι ως Ελλάδα, ως Ευρώπη γενικά, έτσι. Και θα αναγκαστικά θα αυξηθούν, ούτως ώστε να αντικαταστήσουν ή να υποκαταστήσουν το ρωσικό φυσικό αέριο και το LNG που θα παίρναμε από το Κατάρ. Η Γερμανία, η οποία είχε ως γνωστόν τη μεγάλη εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, είχε στραφεί στο Κατάρ. Είχε υπογράψει από πέρσι δεκαετή συμφωνία για προμήθεια LNG από το Κατάρ. Το Κατάρ, το Ras Laffan και οι μισές εγκαταστάσεις παραγωγής και εξαγωγής LNG βομβαρδίστηκαν. Δεν μπορεί να βγάλει τις ποσότητες που έβγαζε από το Ορμού. Συζητιούνται εναλλακτικές οδοί με την κυβέρνηση του Ιράν, με την διοίκηση Τραμπ, με διαμεσολάβηση Ομάν, αλλά όλα αυτά παίρνουν χρόνο, η κατάσταση ολοένα και δυσχεραίνει αντί να βελτιώνεται, και οι αποθήκες της Ευρώπης φέτος είναι σε ιστορικό χαμηλό.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πώς πάμε
1: χαμηλά,
0: με τα αποθέματα?
1: Πολύ χαμηλά.
0: Πολύ χαμηλά.
1: Ναι,
0: εγώ θυμάμαι
1: χαμηλά
0: και μαζί που κουβεντιάζαμε, και γενικά υπάρχει η γενικότερη, ας πούμε, πληροφορία, η γνώση ότι συνήθως τα αποθέματα είναι μέχρι τρεις μήνες. Επαρκούν για τρεις μήνες συνήθως.
1: Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου, τα αποθέματα πρέπει να είναι στο 90% οι αποθήκες μεγάλες,
0: ναι,
1: της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή, ναι, ούτε στο 70 δεν είναι.
0: Τι λέτε?
1: Είμαστε αρκετά χαμηλά και δυστυχώς το LNG δεν αποθηκεύεται.
0: Γιατί?
1: Δεν αποθηκεύεται. Είναι φυσικό αέριο σε υγρή μορφή.
0: Σε υγρή μορφή.
1: Πρέπει να καταναλωθεί. Μπορεί να κρατηθεί στα FSRUs για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά δεν αποθηκεύεται. Δεν είναι σε αέρια μορφή για να μπει σε αποθήκες.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε υπάρχει. Φέτος νομίζω θα υπάρξει μεγάλο θέμα, αν δεν αποσοβηθεί κάποια στιγμή η κατάσταση.
0: Uh-huh.
1: Όμως η αγορά βρίσκει πάντα λύσεις. Εκεί που οι κυβερνήσεις δεν βρίσκουν, η αγορά βρίσκει πάντα λύσεις. Οπότε διαβάζοντας και βλέποντας τι γίνεται, και επειδή το ενεργειακό είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ναυτιλία, όπου εμείς έχουμε την πρωτιά παγκοσμίως ως γνωστόν, οι εφοπλιστές και οι πλειοκτήτες και οι brokers έχουν βρει άλλο τρόπο για να βγάζουν και το πετρέλαιο και το LNG από το Ορμούς. Γιατί οπωσδήποτε εμείς έχει να κάνει με την ενεργειακή μας τροφοδοσία και με τις τιμές. Για τη διεθνή ναυτιλία όμως, για τους πλειοκτήτες και τους εφοπλιστές, έχει να κάνει με τα κέρδη τους. Οπότε τις τελευταίες 3 εβδομάδες παρατηρείται ένα trend μεταφόρτωσης ship to ship στον κόλπο.
0: Mm-hmm.
1: Και LNG και πετρέλαιο. Και με αυτόν τον τρόπο να βγαίνει το πετρέλαιο από τον κόλπο. Όχι δηλαδή παραδοσιακά βγαίνει το tanker, βγαίνει το LNG carrier, γίνεται ship-to-ship transfer σε συγκεκριμένα σημεία και έτσι βγαίνει.
0: Αυτό δεν είναι πιο αργή διαδικασία?
1: Αργή,
0: όχι
1: σήμερα
0: ιδιαίτερα.
1: Άλλα δύο. Όχι ιδιαίτερα, αλλά και να είναι αργή.
0: Δεν έχουμε
1: τίποτα,
0: άλλο τρόπο. Σωστά,
1: ναι,
0: σωστά.
1: Ναι.
0: Να σας
1: δηλαδή,
0: πω, κυρία Καραγιάννη.
1: Σήμερα ανακοινώθηκε ότι χτες βγήκανε άλλα δύο φορτία LNG με αυτόν τον τρόπο.
0: Χωρίς να θέλω να διακόψω τον ηρμό σας, να σας ρωτήσω. Αυτό που είπε προχθές η κυρία Φον Ντερ Λάιεν, η πρόεδρος Κομισιόν για την κατάσταση της Ένωσης, που έδωσε την ομιλία την περίφημη,
1: ναι,
0: μίλησε
1: ναι.
0: για έναν εξηλεκτρισμό στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ενεργειακή Ασφάλεια και Ανταγωνιστικότητα. Τι εννοεί εξηλεκτρισμό?
1: Δυστυχώς, τώρα εγώ μιλάω ως ακαδημαϊκός και ως ειδική επιστήμονας, ούτε ασκώ πολιτική, ούτε κάνω πολιτική, οπότε μπορώ να μιλήσω και πιο ελεύθερα. Δυστυχώς, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μάλλον δεν ξέρει ούτε τι της γίνεται, ούτε έχει καταλάβει και ούτε έχει διδαχθεί και από την κατάσταση την εσωτερική στη Γερμανία, γιατί είναι Γερμανίδα.
0: Για πείτε μας.
1: Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή τη στιγμή, οι περισσότερες χώρες είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση και οικονομική και οι περισσότερες και ενεργειακή. Γιατί έχεις και τον πόλεμο στην Ουκρανία, που με μια κατάσταση ολοένα και αυξανόμενες υβριδικές απειλές εκ μέρους, δεν είναι σαφές ότι είναι από τη Ρωσία, μπορεί να είναι από πάρα πολλούς δρόντες κρατικούς ή μη. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ακρίβεια και υπάρχει και μια πολύ μεγάλη άνοδος της ακροδεξιάς και στη Γερμανία και στη Γαλλία.
0: Βεβαίως.
1: Ο εξηλεκτρισμός και οι ανανεώσιμες πηγές και η πράσινη ανάπτυξη είναι πάρα πολύ ωραία. Και εμείς ως Ελλάδα έχουμε κάνει πολύ περισσότερα και μεγαλύτερα βήματα σε σχέση με τη Γερμανία, παρά το γεγονός ότι είμαστε πιο μικρή χώρα και πιο μικρή αγορά. Η παρούσα κατάσταση όμως δεν αιτιολογεί τέτοιου είδους επενδύσεις και τέτοιου είδους βήματα. Είναι μια κατάσταση ιονή έκτακτης ανάγκης.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορούμε να μιλάμε για εξηλεκτρισμό και για COP31 και για πράσινη μετάβαση και για υπεράκτια αιωλικά και τα λοιπά, όταν δεν ξέρεις άμα θα έχεις φυσικό αέριο να μπεις στα νοικοκυριά.
0: Μάλιστα,
1: δηλαδή,
0: μάλιστα.
1: Είναι...
0: Επομένως, καλά έκανα και σας ρώτησα,
1: χρόνο.
0: Γιατί πραγματικά και εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί το λέει. Και από την άλλη, όντως, ολόκληρη η Ευρώπη έχει αρχίσει να αντιδρά. Ας πούμε, διαβάζω, θα το είδατε κι εσείς, στη Νότια Γαλλία οι ψαράδες έχουν στήσει μπλόκα σε λιμάνια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Στο Βορρά έχουμε διαδηλωτές στα πρατήρια καυσίμων. Και τώρα κοιτάζω, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι στο Στρασβούργο καταγράφηκαν τιμές που άγγιξαν τα 3 ευρώ το λίτρο.
1: Δεν το ξέρω, αλλά μπορεί.
0: Μπορεί,
1: ναι.
0: Τελικά
1: έχουν
0: μπορεί.
1: Εκδοξευτεί οι τιμές πάρα πολύ.
0: Ναι. Το είπατε άλλωστε.
1: Σε
0: και...
1: όλη την Ευρώπη, ναι, δεν είναι μόνο
0: το είπατε
1: σε
0: ότι τώρα θα αρχίσει να φαίνεται, θα αρχίσουν
1: να φαίνονται
0: οι επιπτώσεις.
1: Ναι, Και είδα και κάποιες εξαγγελίες από την κυβέρνηση για στήριξη για το πετρέλαιο.
0: Ναι, και χτες και σήμερα.
1: Ναι, γιατί ακριβώς αναμένονται μεγάλες αυξήσεις που δεν μπορούν να συγκρατηθούν. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με το τι πολιτική ακολουθείς και τι κυβέρνηση είσαι. Έχει να κάνει με τη διεθνή
0: συγκυρία.
1: Δυστυχώς συγκυρία.
0: Μάλιστα.
1: Ναι,
0: να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Καραγιάννη. Να έρθουμε λίγο να μας πείτε δύο λόγια για τη χώρα μας. Φαντάζομαι βέβαια δεν μπορεί να ξεχωρίσει. Είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό που αναφέρατε. Το ευρωπαϊκό και το διεθνές. Ναι. Αλλά γενικότερα σαν η χώρα ενεργειακά, πού στέκεται?
1: Η χώρα ενεργειακά είναι πάρα πολύ καλά εξοπλισμένη, γιατί εμείς, όπως και οι άλλες χώρες της Μεσογείου, το έχω ξαναπεί και σε εσάς το έχω ξαναπεί στη δική σας εκπομπή, είμαστε πολύ πιο καλά εφοδιασμένες και προετοιμασμένες σε σχέση με τις χώρες της βόρειας και δυτικής Ευρώπης, γιατί δεν είχαμε πλήρη εξάρτηση από τη Ρωσία, είχαμε διαφοροποίηση από πολλά χρόνια. Και έχουμε πολλές και πολλαπλές οδούς προμήθειας και πηγές προμήθειας φυσικού αερίου και από την Αλγερία και από το Αζερμπαϊτζάν, και επίσης έχουμε γύρω στο 50% ήδη απαραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ. Έχουμε αναπτύξει πάρα πολύ εμείς την εγχώρια αγορά ΑΠΕ και φωτοβολταϊκά και αιολικά, και έχουμε ήδη απαραγωγή. Σε ό,τι αφορά προμήθεια, επάρκεια, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Mm-hmm. Το πρόβλημα θα είναι οι τιμές.
0: Ναι, μάλιστα. Δεν είναι θέμα αβεσιοδοξίας. Όπως είπατε, εσείς μιλάτε ως νομικός και ως επιστήμον.
1: Οι τιμές
0: στις οποίες εκεί πρέπει να γίνουν οι παρεμβάσεις. Τι περιθώρια έχουμε? Τώρα βέβαια σας βάζω να μιλήσετε λίγο πολιτικά.
1: Δεν γνωρίζω και ακριβώς τι δημοσιονομικά. Αυτό έχει να κάνει με το τι περιθώρια δημοσιονομικά έχει.
0: Έχετε δίκιο.
1: Αυτά
0: και έχει υποθεί. Απλώς έχει υποθεί ότι αν είναι να καταργήσουμε π.χ. τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή γενικά να κάνουμε κάτι με πολύ γερή παρέμβαση, πρέπει να αυξηθεί κάποιος φόρος ή να γίνει μείωση κάπου αλλού. Να γίνει έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι θέμα οικονομικής πολιτικής.
0: Έχετε
1: και Υπουργείου Οικονομικών.
0: Αλλά για να το ετοιμάζουν και να το προαναγγέλουν, προφανώς πάμε κάπως προς τα εκεί.
1: Ναι, προφανώς οι εκτιμήσεις, δεν λέω καμιά πυρηνική φυσική αυτή τη στιγμή, όλες οι διεθνείς αναλύσεις, οι ευρωπαϊκές αναλύσεις προς τα εκεί συγκλίνουν, ότι θα ανέβουν και άλλο οι τιμές. Οπότε επειδή τώρα είμαστε στην έναρξη της χειμερινής σεζόν, πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα προληπτικά στήριξης. Μία χώρα θα κάνει το ένα, άλλη χώρα θα κάνει το άλλο, ανάλογα και με τα περιθώρια που υπάρχουν. Εγώ διάβαζα σήμερα, δεν σχετίζεται στενά με την ενεργειακή κρίση, αλλά γενικότερα με την οικονομία και με την οικονομική κρίση, η Μελόνι στην Ιταλία πήρε την απόφαση να καταργήσει τα τέλη για τα αυτοκίνητα. Δηλαδή πλέον δεν θα πληρώνουν τέλη αυτοκινήτων, να υπάρξει αυτή η ελάφρυνση, ας πούμε.
0: Πολύ, πολύ,
1: για τους
0: πολύ δυνατό μέτρο.
1: Καταναλώτες. Ναι, πολύ δυνατό μέτρο. Ναι, ναι.

0: είναι στην Κύπρο. Η Κύπρος και η Μάλτα είναι δύο τελείως ξεχωριστές περιπτώσεις που δεν είναι μέσα στον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Mm-hmm. Η Βουλγαρία έχει πυρηνική ενέργεια.
1: Ναι, έχετε
0: έχει
1: δίκιο.
0: Ήδη απαραγωγή από την πυρηνική ενέργεια και η Ρουμανία έχει ήδη απαραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οπότε μάλιστα, έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν δικούς τους πόρους, που αυτό οπωσδήποτε το κόστος εκεί είναι το ίμιση, είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με το να το εισάγεις ή να παράγεις από ΑΠΕ.
1: Κυρία Καραγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω πως θα σας έχουμε κοντά μας σε περίπου ένα μήνα από τώρα, που πιστεύω ότι θα έχει κι άλλο ξεκαθαρίσει το τοπίο, ή και να μην έχει ξεκαθαρίσει, θα έχουμε νέες πληροφορίες, οπότε να τα επεξεργαστούμε πάλι αυτά τα δεδομένα.
0: Θα τα ξαναπούμε λοιπόν.
1: Βεβαίως, εμείς με χαρά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

Συνομιλούσαμε λοιπόν με την κυρία Μαρίκα Καραγιάννη, που είναι νομικός και διεθνολόγος εξειδικευμένη στα ευρωπαϊκά και διεθνή ενεργειακά θέματα. Φτάσαμε ήδη στις 6 παρα 5. Ο Αντώνης όμως μου θέτει ένα θέμα που πραγματικά είναι αυτό το συγκλονιστικό, το σοκαριστικό που συνέβη πράγματι προχθές στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Και μάλιστα πρέπει να σου πω, Αντώνη, όχι μακριά από την περιοχή που μένω, όχι πολύ μακριά, με το φοβερό τροχαίο με τα 3 παιδιά από 18-24 ετών που έχασαν τη ζωή τους και που 2 είναι τραυματισμένα πολύ σοβαρά. Έπαιζαν, λέει, με το TikTok μήπως συχνά μικρά σποτάκια από ράδιο και τηλεόραση με τον κοκ θα ήταν χρήσιμα. Σίγουρα, αλλά ξέρεις, Αντώνη, είναι κάποια λερναία ύδρα αυτό το πράγμα, έχω την εντύπωση. Τι να πω, θέλει πραγματικά συνεχή ενημέρωση, συνεχή επαγρύπνηση, αυστηρά μέτρα και εποπτεία και ελέγχου συνέχεια. Κάθε ώρα, μέσα στο 24ωρο, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Έχω πραγματικά σοκαριστεί με αυτό που συνέβη.

καλησπέρα πάντοτε με τα πιο εναλλακτικά σου έτσι, τις προτάσεις σου, τις περίεργες, τις αιρετικές. Ο Μάρκος στο φιλτισένιο της Μαρκούτσι παίρνει αποφάσεις η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Πραγματικά είδατε ότι κάποια πράγματα που νομίζουμε ότι είναι εφικτά δεν είναι. Και είναι καλό, όπως λέει, καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Καλύτερα να ενημερώνεται περισσότερο, να ενημερώνονται οι αξιωματούχοι, και αναφέρομαι και στους εντός των τυχών, να ενημερώνονται, εκτός εάν υπηρετούν κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα και πηγαίνουν προς κάποια συγκεκριμένη στόχευση, οπότε εκεί αλλάζει το πράγμα. Τελικά κανείς δεν είναι ανίδεος, κανείς δεν είναι αθώος του αίματος, έτσι. Ο Βασίλης Νικολόπουλος που έχει αναλάβει τώρα την κονσόλα του ήχου μου χαμογελάει με πολύ έτσι νόημα. Νομίζω ότι συμφωνεί μαζί μου, κανείς δεν είναι αθώος. Ακόμα και αυτό που λέμε, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, λέμε καμιά φορά, και εγώ το έχω πει, αθώοι πολίτες. Λέει, μου έλεγε μία έτσι μεγαλύτερη κυρία της δημοσιογραφίας, δεν υπάρχουν αθώοι πολίτες, όλοι γνωρίζουν. Και από εκεί και πέρα, είτε με την ψήφο τους, είτε με την καθημερινή τους πρακτική, είτε με τον αγώνα τους, είτε με την ανοχή τους, πάβουν να είναι αθώοι. Έχουν απόλυτη συμμετοχή στο όλο παίγνιο.

ώρα τα φέρνετε τα μηνύματα βροχή. Ο Λευτέρης λέει στην Ελλάδα τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, με 10 ώρες άπλετη ηλιοφάνεια και διαρκή αέρα. Γιατί άραγε να μην έχουμε χαμηλές τιμές ρεύματος έστω τους καλοκαιρινούς μήνες. Το ίδιο επανέρχεται και ρωτάει. Τοποθετείται ο Σωτήρης που λέει ότι η Κύπρος προμηθεύεται καύσιμα από εμάς σε μεγάλο ποσοστό και είναι πιο φτηνό, τι λέτε τώρα. Ο Παναγιώτης όμως νωρίτερα έχει στείλει ένα φωτογραφικό έτσι ενστάντανε

ένα στιγμιότυπο. Ετοιμαζόμαστε για το Εράσμους, λέει. Αλήθεια κιόλας? Πώς έτσι? Όλα καλά, σας χαιρετώ όμως γιατί η ώρα πέρασε. Θα τα πούμε με το καλό τη Δευτέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την ανάγκη να επιτεχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ. Για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας, ανέφερε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Ο Κυριάκος Πιερακάκης διευκρίνησε τέλος ότι δεν σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή έκτακτο Eurogroup, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο τηλεδιάσκεψης εφόσον προκύψει ανάγκη. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η στήριξη των νοικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στον ντίζελ. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Παραμένει η μυρωδιά του καπνού, για την οποία νωρίτερα εστάλει μήνυμα από το 112. Σε εξέλιξη και πυρκαγιά στο Στριμονικό, στο Δήμο Ηράκλεια Σερών, επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο σημείο που πριν από 13 χρόνια ο Παύλος Φίσας έπεφτε νεκρός από τις μαχαιριές του Γιώργου Ρουπακιά, μέλους της καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή στο Κερατσίνι. Συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι που γνώριζαν τον άτυχο καλλιτέχνη αλλά και πλήθος κόσμου συμμετέχουν στην πορεία που πραγματοποιείται στα στενά της πόλης. Αρκετοί δρόμοι του Κερατσινίου έχουν τεθεί εκτός κυκλοφορίας για τα οχήματα προκειμένου να διευκολυνθεί η κινητοποίηση στη μνήμη του δολοφονημένου καλλιτέχνη. Ισχυρές δυνάμεις της Ελλάς βρίσκονται σε διάσπαρτα σημεία της περιοχής. Στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματίσει με σημείο συγκέντρωση στην Καμάρα, κλειστή η σταθμή του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Νέα ψηφιακά εργαλεία για τον έλεγχο γιατρών και ιδιωτικών δομών υγείας ενεργοποιεί το Υπουργείο Υγείας στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκης. Σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών, αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Επίσης, ο κύριος Γεωργιάδης σημείωσε ότι το 2019 οι σχετικές αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας συγχωνεύθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και επειδή διαπιστώθηκε κενό στους ελέγχους, έχει ξεκινήσει συζήτηση για τη δημιουργία ενός επικουρικού ελεγκτικού μηχανισμού στο Υπουργείο Υγείας. Η αρμοδιότητα των ιατρικών συλλόγων να ελέγχουν τα ιατρεία θεσπίστηκε το 2011 και θα διατηρηθεί. Στην ενίσχυση της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας Ελλάδας-Μπαχρέιν συμφώνησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο βασιλιάς Αλ-Χαλίφα κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου, με έμφαση στην πρόθεση μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης οι εξελίξεις στον Περσικό κόλπο. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας στην ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα του Μπαχρέιν, ενώ ο βασιλιάς χαρακτήρισε την Ελλάδα πραγματικό φίλο της χώρας του και υπογράμμισε το ρόλο της ως γέφυρας με την Ευρώπη. Συλληπιτήρια μηνύματα για τον θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου που έφυγε από τη ζωή στα 103 της χρόνια. Η πολιτική κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν αίθριος αύριο με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Στην Αττική θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή Απολύτως Σχετικό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
5: Απολύτως σχετικό.
4: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
5: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
4: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: Δηλαδή,
4: άκουσε να δεις.

Πολύ καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε. Ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο σήμερα. Είναι Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026. Εκεί κατά τις 7.30 ο ήλιος θα πάει να ξεκουραστεί. Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, παρακαλώ, λες και διαβάζουμε τα άλλα. Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, Παγκόσμια ημέρα ελέγχου υδάτων, Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Υπέροχη Τζάνις Τζόπλιν. Και αφορμή ήταν, πάντα είναι ωραίο να ακούς τη Τζάνις να τραγουδάει, ότι μια τέτοια μέρα, 18 Σεπτεμβρίου δηλαδή του 2024, φεύγει ένας δικός μας, που δεν τον έχουμε και πολύ, δεν ξέρω γιατί, ένας δικός μας Ελληνοαμερικανός τραγουδιστής, τυχουργός, κιθαρίστας, παραγωγός στο blues, rock, folk, ο περίφημος Νίκ Γκραβενίτης. Μιλάμε για μορφή στη μουσική. Στην Ελλάδα για κάποιο λόγο δεν είναι και τόσο διάσημος. Ο Νίκ Γκραβενίτης, που είχε γεννηθεί στο Σικάγο βέβαια, αλλά η οικογένειά του είχε μεταναστεύσει από το παλαιοχώρι Αρκαδία στην Αμερική. Αρκά στην καταγωγή. Ήταν ο βασικός τραγουδιστής των Electric Flag και είχε συνεργαστεί πολύ στενά με τη Τζάνις Τζόπλιν και με άλλους βέβαια, και μάλιστα της είχε γράψει τραγούδια για το δίσκο της Cosmic Blues. Το Work Me Lord είναι δικό του στίχη και μουσική, αυτό που ακούμε. Μια μέρα με βαριά μνήμη σήμερα. 13 χρόνια μετά. Ο Βασίλης Νικολόπουλος χειρίζεται την Πολεοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαρία Τζέλα Μεταλινού, και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση, η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Όπως επισημαίνει ο Βασίλης Νικολόπουλος, ορθώς, ο κβαντικός Ανδρέας Παπασταματίου, διότι έχουμε και επιστοποίηση στην κβαντική δημοσιογραφία, όπως έχουμε προαναγγείλει, από το περίφημο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Λαπούτα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις μεθόδους. Την παλαιότερη, τηλεφωνικός δηλαδή, 210-60-09-604, 210-60-09-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνετε και No Radio, δύο λέξεις, και μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Messenger, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, είναι το όνομα της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, και μπαίνοντας εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του Messenger μαζί μας. Να, όπως έκαναν ήδη κάποιες φίλες και κάποιοι φίλοι.

Η επικαιρότητα βρίσκει πολύ σημαντικών θεμάτων. Τα ενεργειακά είναι βέβαια στο προσκήνιο. Να δηλώσει η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Φοντερ Λάιεν, να συσκέψει στο Eurogroup με επικεφαλή τον κύριο Πιερακάκη, να προαναγγελίες του Πρωθυπουργού για μέτρα συγκράτησης τουλάχιστον της ανόδου των τιμών. Άλλα θέματα προεκλογικού χαρακτήρα, γιατί αυτό πρέπει να το κοιτάξει πάντως λίγο η αντιπολίτευση. Μια τόσο παρατεταμένη προεκλογική περίοδος δεν ευνοεί την αντιπολίτευση, γιατί ό,τι και να στοχεύσεις, ό,τι και να ανεβάσεις, μετά από λίγο γίνεται μέρος της καθημερινότητας. Άμα το τραβάς πολύ καιρό, δεν μπορείς να κάνεις τις αντιπολιτευτικές κορυφές και κορώνες που θα μπορούσες να κάνεις όταν πλησιάζουν στα αλήθεια οι εκλογές. Θα μου πεις, και πότε πλησιάζουν οι εκλογές? Αυτό μόνο ο Πρωθυπουργός το ξέρει. Ήταν Ντέπι Βρετού, κορυφή στο ποιοτικό ραδιόφωνο. Ναι, μην γελάτε κυρία Βρετού. Ξέρεις, η ποιότητα δεν είναι πια δεδομένη, είναι δυσέβρετο πράγμα. Ακούω καμιά φορά και εγώ, για να μην παραλαϊκίζω μετά, να βελτιώνουμε λίγο, να έρχομαι στους ανθρώπους να πω δύο πράγματα. Την αγάπη μας ήρθε να μας επισκεφθεί. Λοιπόν, 1970, ήταν μόλις 27 ετών, ρε παιδιά. Πόσο γρήγορα ανέβηκε, έφτασε στην κορυφή και πόσο λίγο έμεινε εκεί αυτός ο καταπληκτικός τύπος, ο Τζόνι Άλεν Χέντριξ. Α, τι μαθαίνω. Ποια έφτιαξε, ποια στούντιος έφτιαξε, Βασίλη, ο Τζίμι? Electric Ladies ή Lady. Μάλιστα, Electric Ladies στούντιο στη Νέα Υόρκη. Τα φτιάξε σύμφωνα με το δικό του όραμα για το πώς πρέπει να ηχογραφεί το ηλεκτρικός ήχος. Ένας άνθρωπος με υπογραφή από τις πρώτες νότες της κιθάρας. Πιο πιτσιρικάς πήγαινε σε κάτι κλαμπάκια εκεί, τον ανεβάζαν καμιά φορά, έκανε κανένα γκρουν γκρουν, τον είδε ένας παραγωγός που κάτι έκοβε το αυτί του κυρίως, όχι το μάτι του, και έγινε ο περίφημος Τζίμι Χέντριξ. Έφυγε όμως γρήγορα, γιατί είχε και αυτός μεγάλο θέμα με την εξάρτηση και με τις ουσίες. Μια τέτοια μέρα το 1970.

Επειδή σε λίγο θα βουτήξουμε στην τομή του επίκαιρου και του διαχρονικού, γιατί το επίκαιρο είναι τι γίνεται τώρα εκεί στο Κερατσίνι, το διαχρονικό είναι τι έγινε πριν 13 χρόνια, αλλά ο συγκερασμός τους είναι μια άσκηση μνήμης που πρέπει να την κρατάμε ζωντανή, γιατί βλέπετε συζητάμε άνοδος ακροδεξιά στην Ευρώπη. Όταν είχε εμφανιστεί η Χρυσή Αυγή μας φαινόταν λίγο, πώς να το πω τώρα, γραφικό όλο αυτό. Κάποιοι έλεγαν ότι άμα όμως είναι και σοβαρή, καλό κάνει να υπάρχει και τα λοιπά. Άρχισε να δείχνει το ναζιστικό πρόσωπο, γιατί φοράγε ένα άλλο προσωπείο. Δεν το δώσαμε πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ήταν κάτι, λέει, αλλιεργάτες, ήταν κάτι μετανάστες. Ήρθε η στιγμή να σκοτώσω ένα δικό μας παιδί, για να καταλάβουμε ότι εδώ τα πράγματα δεν είναι όπως τα νομίζαμε, και να πάρει μπρος όλη μετά αυτή η διαδικασία που οδήγησε και τη δικαιοσύνη να τη χαρακτηρίσει εγκληματική οργάνωση. Μην ξεχνάμε την Τρίτη αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Θα το μάθατε, θα το ακούσατε, θα το διαβάσατε. 103, νομίζω θα γινόταν σε λίγες μέρες, η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η συγγραφέας και δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας, του Ανδρέα Παπανδρέου, συνδεδεμένη με το φεμινιστικό κίνημα στην Ελλάδα, με ενεργό συμμετοχή. Είχε σπουδάσει δημοσιογραφία, έκανε μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία. Εκεί στη Μινεσότα γνώρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Θα το κουβεντιάσουμε και τη Δευτέρα. Αυτά τα τρία παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στην Ποσειδόνο, στο ένα δίνει πολύ σοβαρή μάχη να κρατηθεί στη ζωή, ένα πέμπτο επίσης τραυματισμένο. Φαίνεται, λέει, αλλά αν δούμε, ότι έκαναν κάποια κόντρα και μετέδιδαν live στο TikTok τα κατορθώματά τους και αυτά, λίγο πριν το αυτοκίνητο συντριβεί σε ένα τοίχο και τελειώσει η ζωή τριών παιδιών. Κατάλαβες.

Εντάξει, καλό να βάλουμε την τεχνητή νοημοσύνη να ανακαλύπτει τις παραπλανητικές διαφημίσεις και όλα τα σχετικά, αλλά μην αφήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη να κάνει.

0: Σας έλεγα λοιπόν ότι η σημερινή μέρα έχει μια βαριά μνήμη και εμείς θα προσπαθήσουμε να συγκεράσουμε επίκαιρο και διαχρονικό, γιατί είναι το τι συμβαίνει τώρα, γιατί όμως συμβαίνει, γιατί συνέβη ό,τι συνέβη τότε. Θα ξεκινήσουμε με το επίκαιρο, θα πάμε εκεί στο μνημείο που είναι αφιερωμένο στον Παύλο Φίσα, γιατί εκεί γύρω ξεκινούν οι εκδηλώσεις και όλα τα σχετικά. Η καλή μας συνάδελφος, η Χαρά Γιαννοπούλου, είναι αυτό που λέμε για το επιτόπιο ρεπορτάζ, είναι μαζί μας. Χαρά, καλό σου απόγευμα.
1: Γεια σας από την οδό Παύλου Φίσα. Βρισκόμαστε στο σημείο της δολοφονίας, εδώ που έχει στηθεί το μνημείο, όπως ανέφερε, που έχει αφιερωθεί στον αντιφασίστα Μουσικό. Εδώ βρίσκεται η μητέρα του, ο πατέρας του, η αδερφή του, που είναι η οικογένεια του Παύλου, αλλά και χιλιάδες κόσμου, οι οποίοι τα τελευταία 13 χρόνια έχουν γίνει η οικογένεια της Μάγδας. Μάλιστα, η νεότερη σε ηλικία την αποκαλούν μάνα και η ίδια είναι κάτι για το οποίο συζητάει κατά καιρούς όταν μιλάει για την δολοφονία του Ζούτσου, ότι απέκτησε πάρα πολλά παιδιά μετά από αυτό το τραγικό γεγονός.
0: Έχει μεγάλη συμμετοχή δηλαδή, Χαρά, γιατί έχουν περάσει 13 χρόνια και ξέρεις, σιγά σιγά ο χρόνος μπορεί να...
1: 13 χρόνια έχουν περάσει για τον κόσμο, θα μου επιτρέψεις να πω, για την Μάγδα Φίσα είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα, είναι η ίδια ψυχολογία κάθε χρόνο, το κλίμα είναι πολύ βαρύ για όλη την οικογένεια, ο κόσμος δεν έχει ξεχάσει, δεν ξεχνά, 12 χρόνια η πορεία και ο κόσμος φτάνει εδώ κατά χιλιάδες, το κάλεσμα ήταν για τις 5:30 και από τις 4:30 τα νεότερα παιδιά έφτασαν εδώ με τα πρώτα πανό. Αυτή τη στιγμή η πρώην Παναγή Σαλβάρη έχει κλείσει από κόσμο από την αρχή μέχρι και το τέλος της. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμου που έχουν παρευρεθεί για να συμμετάσχουν στη μεγάλη αυτή πορεία μνήμης. Αυτή την ώρα και εδώ και περίπου μισή ώρα έχουν ξεκινήσει κάποιες ομιλίες από φίλους του Παύλου, μουσικούς, συλλογικότητες, εκπροσώπους των γειτονιών εδώ του Πειραιά, από το Κερατσίνη, την Αμφιάλη, την Νίκαια, τα Ταμπούρια. Φοιτητές, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, η συλλογικότητα μέχρι τέλους. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος και οι εκπρόσωποι που παίρνουν για λίγο το χρόνο τους προκειμένου να μιλήσουν για τη δολοφονία, για τα χρόνια που έχουν περάσει, για τον μεγάλο αγώνα που έκαναν όλο αυτό το διάστημα που είχε ως αποτέλεσμα να οδηγηθεί στην καταδίκη η εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Φυσικά δεν λείπουν προφανώς και αναφορές στην αποφυλάκηση του Λία Κασιδιάρη. Είναι ένα σημείο στο οποίο αναφέρθηκε και χθες η Μάγδα Φίσα στη μεγάλη αντιφασιστική συναυλία που γίνεται παραδοσιακά κάθε χρόνο στα Λιπάσματα. Περιμένουμε λοιπόν να ξεκινήσει αυτή η μεγάλη πορεία. Είναι πολλοί ακόμα οι άνθρωποι που περιμένουν για να πούν έναν χαιρετισμό και σε λίγο θα ξεκινήσει με προορισμό τον μπλόκο της Κοκκινιάς στη Λίγαια.
0: Και προφανώς έχουν ληφθεί στη διαδρομή όλα τα σχετικά μέτρα. Εσείς τώρα...
1: Είναι περίπου 2.000 αστυνομικοί που έχουν διατεθεί για μέτρα ασφαλείας για αυτήν την πορεία μνήμης και τιμής. Καθ' όλη την διαδρομή θα βρίσκονται και τα πλαισιώνουν την πορεία. Είναι ήδη εδώ από νωρίς, διάσπαρτα σημεία αστυνομική, διακριτική η παρουσία τους, αλλά θα βρίσκονται και καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας. Και με drone αλλά και με κάμερες που φέρουν την...
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρά Γιαννοπούλου. Σε ευχαριστούμε για τη μεταφορά και του κλίματος και του ήχου, γιατί ξέρετε καμιά φορά ο ίδιος ο ήχος μπορεί να σου δώσει την εικόνα χωρίς τις λέξεις, αν και οι λέξεις της Χαράς Γιαννοπούλου κάλυψαν και το περιεχόμενο αλλά και τα ποιοτικά στοιχεία. Είναι εντυπωσιακό βέβαια ότι τόσος πολλής κόσμος 13 χρόνια μετά κρατάει την σχέση του με τη συμμετοχή, γιατί είναι άλλο να αναφέρεσαι σε κάτι, άλλο να λες και άλλο να πράττεις.

Πηγαίνουμε σιγά σιγά όμως, έχουμε ακόμα χρόνο και για σας, προς τους τίτλους των ειδήσεων. Ήταν μια τέτοια μέρα το 1971.

Κάπου έτσι σαν αυτό το intro της drums που ήθελε ο Βασίλης να ακούσουμε, μπήκε στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου το εμβληματικό άλμπουμ των Who. Who's Next ήταν ο τίτλος του άλμπουμ. Το Μπάμπα Ορίλη ήταν το τραγούδι που άνοιγε το δίσκο. Ήταν λοιπόν 18 Σεπτεμβρίου του 1971 όταν αυτό το άλμπουμ των Who σκαρφάλωσε στο νούμερο 1 των charts του Ηνωμένου Βασιλείου. Ήταν ορόσημο για το συγκεκριμένο γκρουπ, για την μπάντα. Ήταν το μοναδικό τους άλμπουμ που κατάφερε να φτάσει στην κορυφή των Βρετανικών charts.

Λοιπόν, πριν πάμε στους τίτλους, κάποια από τα μηνύματά σας, μη στριμωχτούμε μετά. Ο Γιάννης, Κέρι Λίβγκριν, τον Κάνσας. Σοβαρά, Γιάννη μου, δεν μου το έστελες πιο νωρίς αυτό στο messenger της εκπομπής, να έχω κάνει τα δέοντα και τα πρεπούμενα. Ντίντι Ραμόν, τον Ραμόντς, γεννήθηκε, σωστό. Έφυγε από τη ζωή ο Τζίμι Χέντριξ, το είπαμε. Για τους Χου μόλις τώρα. Αυτό με τους Κάνσας πολύ στεναχωριέμαι που δεν το είχα υπό την υποψία μου νωρίτερα. Σήμερα το είχα υποσχεθεί στο Γιάννη ότι θα το πω, γιατί αύριο είναι το γλέντι, κύριε Αντρέα. Αύριο στον Άγιο Δημήτριο το αρκαδικό γλέντι με μουσική για όλα τα γούστα και την ξακουστή γουρουνοπούλα σας περιμένουμε. Το στέλνει εδώ και ένα μήνα ο Γιάννης αυτό, όχι μόνο σε εμάς. Έχω ακούσει, Γιάννη, το στέλνεις και σε άλλα ραδιόφωνα και μπράβο, καλά κάνεις, δημόσιες σχέσεις, επικοινωνία και όλα τα σχετικά. Αλλά εγώ σου είχα πει να έρθει η παραμονή για να έχει και ένα νόημα. Μην το λέμε ένα μήνα και ξεφουσκώσει. Πώς λέγαμε για την αντιπολίτευση. Όταν βάζεις ένα θέμα στην ατζέντα και νομίζεις ότι έχεις ισχυρά επιχειρήματα να μειώσεις, ας πούμε, την κυβέρνηση, μην το ξεκινάς 3-4 μήνες πριν. Όταν φτάσει κοντά στις εκλογές, ξέρεις, θα έχει κατακάτσει. Τι έχουμε εδώ, ο Πέτρος. Εξαιρετικό ξεκίνημα εκπομπής. Ευχαριστούμε, ρε Πέτρο. Καλό απόγευμα. Και εξαιρετικός μουσικός ο Νίκ Γραβενίτης. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Ένας από τους δικούς μας που δεν τον έχουμε τόσο περί πολλού εμείς, αλλά που εκεί έκανε μεγάλη καριέρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή, και με τα τραγούδια που έδωσε στη Τζόπλιν και με τους Electric Flag, με τον Μάικ Μπλουμφίλντ και άλλα. Πριν πάμε στους τίτλους, ο Νίκ Γραβενίτης που ακούσαμε νωρίτερα είχε ηχογραφήσει και ζωντανού άλμπουμ Live in Athens at the Rodon στο Ρόδο. Κοίταξε να δεις, να το βρείτε αυτό το άλμπουμ, να το ακούσετε. Γιατί εμείς σε λίγο θα ακούσουμε Γιώργο Τσούκαλο για να μάθουμε τα νεότερα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Περακάκης μετά τις συνεδρίες στο Δουβλίνο. Τυχόν μέτρα στήριξη για την ενέργεια πρέπει να είναι στοχευμένα και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, επισήμανε. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. 17χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή σε σχολείο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Επανήλθε μετά από 50 λεπτά κάρπα και 7 απεινιδόσεις. Νοσηλεύεται σε καταστολή στη Στεφανία Μονάδα του Ιπποκρατίου. Αυξάνει το επίπεδο συναγερμού της ναυτικής της αποστολής η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας. Συμπληρώνονται σήμερα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Αυτή την ώρα συγκέντρωση στο μνημείο του στο Κερατσίνι. Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις αύριο, 31 βαθμούς στην Αττική έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Σούκαλος.
2: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπάντ, Σουρλουλού, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

0: de Michel Vauquer sur une musique de Charles Dumont. Non, je ne regrette rien.
1: Όχι, δεν μετανιώνω για τίποτα. Και νομίζω ταιριάζει απολύτως, γιατί ήταν τέτοια μέρα, 18 Σεπτεμβρίου του 1946, όταν η Edith Giovanna Gassion, η Edith Piaf δηλαδή, αυτή που την αποκαλούσαν το μικρό σπουργίτη, εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα στο θέατρο Μαρίκα Κοτοπούλη. Εκείνο το βράδυ πήγε να την συγχαρεί στο καμαρίν της ο Δημήτρης Χορ, γοητεύθηκε η Edith Piaf. Ο μύθος έλεγε ότι τον αγάπησε τρελά, αλλά ο Χορν δεν ανταποκρίθηκε και πολλοί έλεγαν εντάξει, τώρα αυτά είναι δικές μας ιστορίες. Και όμως, παιδιά, βρέθηκε ένα γράμμα, βγήκε μάλιστα σε δημοπρασία το 2008, που είχε στείλει η Edith Piaf στον Δημήτρη Χορν και μεταξύ άλλων εκεί του έγραφε «Σ' αγαπώ όπως δεν αγάπησα ποτέ κανέναν, Τάκη, μη μου πληγώσεις την καρδιά, είμαι ικανή να τα παρατήσω όλα για σένα». Ο Χορν δεν ανταποκρίθηκε. Βέβαια μετά η Piaf συνέδεσε τη ζωή της με έναν άλλο Έλληνα, τον Θεοφάνη Λαμπουκά, τον περίφημο «Τεός αγαπώ». Αλλά μια τέτοια μέρα ξεκίνησε αυτό το ειδήλιο και γι' αυτό είπαμε ότι ταιριάζει, γιατί φαντάζομαι και η ίδια δεν θα μετάνιωνε που ερωτεύτηκε, δεν θα μετάνιωνε που προσπάθησε, και έτσι το λέει πολύ ωραία, όχι δεν μετανιώνω για τίποτα.

0: στις γκάφες, παιδιά. Νικολόπουλε, πρόσεχε να δεις, μη το πάθεις και εσύ, γιατί είσαι και ηχολήπτης και ένας, τώρα κάτι τέτοιο ήτανε. Έχουμε ωραίο αγώνα χόκεϊ επιχόρτου μεταξύ Νότιας Κορέας και Μπαγκλαντές. Στέκονται όλοι για τον ύμνο και βάζουν τον ύμνο της Βόρειας Κορέας, παιδιά. Και πάθανε πλάκα. Ο ένας κοίταγε τον άλλον. Μερικοί είχαν βάλει τώρα το χέρι στο στήθος, στην καρδιά. Σου λέει τώρα τι να κάνω. Κάποιοι άλλοι κοιτάγανε πάνω ψηλά να δουν τι γίνεται. Μέχρι να το πάρουν χαμπάρι οι διοργανωτές. Είχε παιχτεί ο ύμνος της Βόρειας Κορέας. Έβαλα μετά τον ύμνο της Νότιας Κορέας. Αλλά επειδή έπρεπε να αρχίσει το παιχνίδι, γιατί είχαν τα τηλεοπτικά δικαιώματα, το μισό ύμνο της Νότιας Κορέας τον φάγανε με τους παίχτες να τρέχουν να πάρουν θέση. Αυτό είναι, άμα κάνεις γκάφα να κάνεις, ρε παιδί μου. Πολύ γρήγορα με τα δικά σας. Ο Γιώργος τι λέει? Ακούω ΕΡΤ έκο από την πρώτη μέρα. Έβγε Γιώργο. Οδηγώ βαν και μεταφέρω τουρίστες όλη μέρα. Άκουγα σαν με ρέντιο, αλλά τώρα τέλειωσε. Προτίθεμαι να κάνω ραδιοφωνική απεργία μέχρι την επαναφορά του. Σας αγαπώ. Είναι Σεπτέμβρης, 18 Σεπτεμβρίου. Άργησες λίγο, Μαριάτζελα μου, λίγο πιο γρήγορα αν μπορείς να τα φέρνεις τα μηνύματα, γιατί παγιατεύουν μέχρι να... Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ο Παναγιώτης από Καστοριά. Α, θα το πούμε στους τεχνικούς μας αν έχεις προβλήματα ακρόασης. Ο Φώτης από Χελιδόνη, καλό Σαββατοκύριακο. Α, μας λέει ο Γιώργος, ναι, τώρα είναι Σεπτέμβρης, δεν μπορούμε να έχουμε σαν μερέντιο. Θα κάνεις ραδιοφωνική απεργία στους άλλους όμως, εμάς θα μας ακούς, μέχρι να στο καλοκαιράκι που θα το ξαναβάλουμε. Περιττό λέει να σημειώσω ότι τουλάχιστον 20 άτομα από όλη την Ευρώπη έχουν κατεβάσει την εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ, γιατί με ρωτούσαν τι είναι αυτό. Μπράβο ρε εσύ Γιώργο, θα είσαι ο, πώς να το πω, ο promoter μας στην Ευρώπη του ΕΡΤΕΚΟ. Είδες Βασίλη, η προφορά θα μου ξέφυγε. Λοιπόν, για πάμε στο Σπύρο. Καλησπέρα Ανδρέα. Πολύ ωραία διασκευή είχε κάνει ο Παύλος το «Σιγά μην κλάψω» του Αγγελάκα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μετά τα αθλητικά, Σπύρο μου, μ' αρέσει η παρέμβασή σου, να ακούσουμε αυτό. Καλησπέρα και καλή συνέχεια από το Μιχάλη. Πάμε να παίξουμε λίγο μπάλα, παιδιά.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Και κανονικά έπρεπε να κάνω καταγγελία, να βάλω το νούμερο 8 να παίξει το τραγούδι και να μην φιλοξενήσω τον Τάσο Επιτρόπου που αποκρύπτει συστηματικά το αποτέλεσμα του χθεσινού αγώνα της ΑΕΚ. Αλλά επειδή είναι φίλος και τον αγαπάμε, τον έχουμε εδώ. Γεια σου Τάσο.
2: Γιατί το αποκρύπτω μόνο?
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω περισσότερες λεπτομέρειες. Θα τα πούμε μεταξύ μας. Το κρατάς κρυφό. Δεν ξέρω. Να, η Πέπη που είναι ΑΕΚτζού μου στείλε ένα και μου λέει, επειδή είμαι και σεραία, έχω λυπηθεί. Μήπως και εσύ στεναχωρήθηκες.
2: Ο πανσεραϊκός μάλιστα έβγαλε.
0: Έβαψε μαύρα τα διάφορά του στα social.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει.
2: 8-1 νίκησε η ΑΕΚ.
0: Είναι βαρύ. Είναι βαρύ.
2: Αυτό που έκλειψε την παράσταση ήταν το αποτέλεσμα του Όφη βεβαίως χθες, παρά το εντυπωσιακό 8-1 της ΑΕΚ επί του Πανσεραϊκού για το
0: κύπελλο.
2: Γιατί
0: ήταν ευρωπαϊκό με την πέμπτη ομάδα του γερμανικού πρωταθλήματος. Σωστά, όχι, δεν ξεγέλασε.
2: Πολύ σωστά το είπες.
0: Εντάξει, το πίεσε μετά τον γκολ η Χόφενχάιμ, πίεσε, αλλά ο Όφη έδειξε τη συνοχή του, ότι έχει ένα μοντέλο παιχνιδιού και ακολουθούν το πλάνο ως τρελή, μου επιτρέπετε την έκφραση, και καιροφυλακτούν και βάζουν και ένα δεύτερο γκολάκι και σου λέει γεια σας Ευρώπη Μόφη.
2: Αυτά. Σωστά, σωστά. Ο Αϊτόρ ο σκόρερ που έχει περάσει από τον Παναθηναϊκό και έφυγε, και ο Κανελόπουλος να πω ότι ήταν στην ΑΕΚ, στα Ακαδημία της ΑΕΚ, και έχει καταλήξει εκεί έτσι.
0: Και πήγε παιδιά, και βρήκε 8, εκεί και χρόνο παιχνιδιού και απεδείχθη δικαίως.
2: 8 Έλληνες ξεκίνησε τη σύνθεση του Όφη.
0: Μπράβο.
2: Μια αμυγός ελληνική σύνθεση, αν μη τι άλλο. Και εντάξει, είναι παράδειγμα προς μίμηση ενδεχομένως αυτό που κάνει ο Όφη στους τελευταίους αρκετούς μήνες, θα έλεγα. Λοιπόν, πέρασε ο Όφη, πέρασε και ο Ολυμπιακός, πέρασε και η ΑΕΚ πριν από τις προηγούμενες εβδομάδες. Οπότε ήταν μια πολύ καλή συγκομιδή. Είμαστε μια ανάσα από τη 10η θέση.
0: Άντε.
2: Έτσι, στο ranking της UEFA, που σημαίνει αυτό ότι.
0: Ποιον καταδιώκουμε?
2: Την Πολωνία και την Τσεχία. Τσεχία και η Πολωνία. 10η Τσεχία, 10η Πολωνία. Αλλά η απόσταση είναι λιγότερη από τη διαφορά μια σοπαλίας.
0: Άρα ο Ολυμπιακός που νίκησε τη Γιαγκελόνια ήταν πολύ καλό.
2: Βέβαια, και απέναντι στην ελληνική ομάδα. Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Και το σημαντικό είναι πλέον ότι αν καταφέρει τελικά η Ελλάδα και πάρει αυτή τη δέκατη θέση, η πρωταθλήτρια ομάδα θα έχει δικαίωμα απευθείας συμμετοχής στο επόμενο Champions League.
0: Η ΑΕΚ κατευθείαν θα μπει ομίλους.
2: Δεν ξέρω αν θα είναι η ΑΕΚ αυτό το.
0: Α, είναι η επόμενη πρωταθλήτρια, όχι η τωρινή.
2: Τώρα είναι η ΑΕΚ.
0: Ναι, τώρα είναι, αλλά καλά, τώρα είναι ο Μήλους. Κάτσε να δούμε τι θα κάνει, για να δούμε αν θέλουμε να πάει και του χρόνου κατευθείαν ο Μήλους.
2: Έχουμε κάποια πράγματα τώρα που είναι σε εξέλιξη.
0: Πες να μου εντάξει για να πεταχτούμε λίγο στη μνήμη.
2: 71-78 προηγείται η Φενέρ, είναι το Super Cup της EuroLeague.
0: Μάλιστα.
2: Είναι η νέα διοργάνωση. Στις 8 η ώρα θα παίξουν Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης και αυτή τη στιγμή είμαστε στο ημίχρονο. Παρτιζάν ΠΑΟΚ 56-55 είναι το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Πιο μετά θα αγωνιστεί και ο Παναθηναϊκός απέναντι στην κάτοχο του EuroCup, την Μπουργκ, σε 9 και 4.
0: Όσο
2: αφορά και το κομμάτι αυτό, η Εθνική Βόλη Ανδρών επικράτησε 3-1 χθες στη Σλοβακία. Έχει προκριθεί στις 16 ομάδες πλέον και θα αντιμετωπίσει τη Φινλανδία.
0: Μάλιστα.
2: Την Κυριακή από την ΕΡΤ2, αυτό το παιχνίδι στις 5. Δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να πούμε. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα.
0: Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου,
2: μόνο να πούμε ακριβώς το πρόγραμμα της Super League, τι περιμένουμε δηλαδή για το ερχόμενο διήμερο, Σάββατο και Κυριακή.
0: Ναι.
2: Πέμπτη αγωνιστική, Ατρόμητος Κηφισιά στις 7, στις 7:30 Άρης Ηρακλής, το ντέρμπι της αγωνιστικής. Την Κυριακή, Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5, 6 ώρα Βόλος ΑΕΚ, χωρίς το Βάργα, τραυματίας ο Βάργα.
0: Μάλιστα.
2: Τραυματίστηκε. Όφι Αστέρας στις 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός στη Νέα Πολύ στις 7:30 και στις 9 η ώρα Πανετολικός ΠΑΟΚ.
0: Ξέρουμε αν για τον τραυματισμό του Βάργα κάτι.
2: Ο Βάργα θα επιστρέψει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα.
2: Θα κάνει αποθεραπεία κατά τη διάρκεια αποκατάσταση.
0: Εντάξει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Γεια σου.
2: Γεια χαρά.
1: Ψάχνω έναν τρόπο τάθεσμα να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή

0: Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι το απολύτως σχετικό. Είμαστε στο τελευταίο κομμάτι της διαδρομής και σας το είπα από την αρχή ότι στην τομή, στη σύζευξη του επίκαιρου και του διαχρονικού αξίζει να συναντιόμαστε, γιατί η μνήμη δεν είναι μια πολυτέλεια, δεν είναι μια παλιωμοδίτικη νοσταλγία, είναι πολλές φορές ένα απαραίτητο εφόδιο για να καθορίσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Δεν έχω καταλήξει, μάλλον δεν ξέρω τη δική σας εκτίμηση, αν η δολοφονία του Παύλου Φίσα ήταν μια προαναγγελθήσα στην ουσία δολοφονία ή αν ήταν ένας κεραυνός εν εθρία που διέσχισε όλη αυτή τη θολούρα. Εντάξει μωρέ, τώρα επιτέθηκαν σε κάτι μετανάστες, συγκρούστηκαν εκεί με τους αλλιεργάτες. Πάρα πολλοί κόσμος δεν έπαιρνε στα σοβαρά αυτά τα χαρακτηριστικά, τα ναζιστικά της Χρυσής Αυγής. Χρειάστηκε ένας νέος άνθρωπος να χάσει τη ζωή του για να ξυπνήσουμε. Όχι όλοι μαζί, κάποιες είχαν ξυπνήσει νωρίτερα, αλλά τέλος πάντων και σε θεσμικό επίπεδο. Ήταν δημοσιογράφος τότε στο Βήμα και στο ραδιοσταθμό στο Κόκκινο η κυρία Μαρία Λούκα, που είναι συντονίστρια έργων στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Έτερων, είναι κινηματογραφίστρια και συγγραφέας. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε κυρία Λούκα.
1: Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, σε εσάς τους ακροατές και τις ακροάτριές σας.
0: Εσείς το βιώσατε και με την αμεσότητα της δημοσιογραφικής κάλυψης, αλλά φαντάζομαι με την πάροδο των χρόνων, καθώς οι ενασχολήσεις και το έργο σας έχει να κάνει με καταγραφή, με ντοκιμαντέρ, θα έχετε φτιάξει και μια, πώς να το πω, μια κατάσταση συνοχής από το πριν, από το τότε και από το μετά, και θέλουμε λίγο να το κλέψουμε από σας, δηλαδή να μας δώσετε ένα τέτοιο στίγμα λίγο πριν η δολοφονία και το μετά.
1: Θα ξεκινήσω με τον τρόπο που το θέσατε κι εσείς, στο ότι μιλάμε για ένα έγκλημα που είχε προαναγγελθεί. Γιατί η δολοφονία του Παύλου Φίσα πριν από 13 χρόνια ακριβώς ήταν η κορύφωση ενός συνεχούς βίας. Ήταν εκείνα τα χρόνια, από το 2012 αν βάζαμε ένα ορόσημο, από το 2011 το 2012 που κλιμακωνόταν η ακροδεξιά βία. Είχαμε βεβαίως και προηγουμένως διάφορα γεγονότα. Και να υπενθυμίσω πολύ χαρακτηριστικά τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν, τη δολοφονική επίθεση στους Αιγύπτιους αλλιεργάτες, τη δολοφονική επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και πολλά άλλα, τα πογκρόμ στον Άγιο Παντελεήμονα. Οπότε φαινόταν ότι η δράση της Χρυσής Αυγής, που τότε ήταν στο κοινοβούλιο, ήταν ένα κοινοβουλευτικό κόμμα, είχε αποχαλινωθεί. Και ήταν ζήτημα χρόνου ότι κάποια στιγμή αυτό το μαχαίρι, το οποίο πολλές φορές κινήθηκε στο παρελθόν εις βάρος σωμάτων μεταναστευτικών, θα κινούνταν και εις βάρος ενός σώματος το οποίο η ελληνική κοινωνία μπορεί να ένιωθε πιο οικείο.
0: Ενός δικού μας, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε για όσους έχουμε την ίδια εθνική ταυτότητα, αλλά θα έπρεπε να το έχουμε καταλάβει λίγο πριν. Αυτή όμως ήταν μια κορύφωση και μάλιστα μια στιγμή που απέδειξε και τα οργανωμένα χαρακτηριστικά. Δεν ήταν δηλαδή έγινε μια συμπλοκή πάνω στο τέτοιο. Έχουν βγει και μελέτες ξένων ιδρυμάτων για το χρονολόγιο και τη μεθοδικότητα με την οποία η Χρυσή Αυγή λειτουργήσε ως ομάδα εφόδου.
1: Σαφώς υπάρχει και η έρευνα των Forensic Architecture που παρουσιάστηκε και κατά τη διάρκεια της δίκης, αλλά γενικότερα στη δίκη έχει μια σημασία, νομίζω να το πούμε και αυτό, ότι αυτός ήταν και ένας δικαστικός αγώνας πολιετής που κράτησε περίπου 11 χρόνια. Πολύ επίπονος, κατά τη διάρκεια του οποίου παρουσιάστηκαν χιλιάδες τεκμήρια αυτής της δράσης, που ακριβώς επιβεβαίωσαν αυτό που και εσείς θέσατε, δηλαδή στο ότι ήταν μια οργανωμένη, προμελετημένη επίθεση και είχε όλα τα στοιχεία τα οποία προσυδειάζουν σε εγκληματική οργάνωση. Κάτι το οποίο επικύρωσε και το πρωτοβάθμιο και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Να σας πω ότι έχει μια σημασία να θυμίσουμε πως η δολοφονία του Φίσα έγινε η θριαλίδα ακριβώς για να παταχθεί η εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Ναι. Ήταν εκείνο το γεγονός πάνω στο οποίο συνενώθηκαν διαφορετικές δικογραφίες και φτάσανε στην ακροαματική διαδικασία. Και πέρα από αυτό, ήταν ένας αγώνας ο οποίος δόθηκε εντός αλλά και εκτός δικαστηρίων. Ήταν και το έναυσμα για ένα μεγαλειώδες αντιφασιστικό κίνημα, με συγκλονιστική νομίζω τη μορφή της Μάγδας Πίσα και όλων, όλων των
0: φαίνεται
1: των
0: ότι αντέχει, όπως μας έλεγε νωρίτερα η Χαρά Γιαννοπούλου, η συνάδελφος που καλύπτει εκεί τις εκδηλώσεις. Είναι χιλιάδες κόσμος και το 13 χρόνια μετά, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τα λαϊκά κινήματα και τα σχετικά, δεν είναι και το πιο συνηθισμένο. Όταν περνάει ο χρόνος, πολλά πράγματα μπαίνουν και λίγο στην άκρη, καταλαγιάζουν. Αυτό δεν ξέρω αν έχει να κάνει και με την συγκυρία, την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, την αποφυλάκηση του Λία Κασιδιάρη στην Ελλάδα.
1: Εγώ θα έλεγα ότι είναι και τα δύο. Θα έλεγα ότι αφενός γύρω από αυτή την υπόθεση συσπηρώθηκαν πλατιές κοινωνικές μάζες και δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις. Νομίζω ότι έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο η μορφή της Μάγδας Πίσα και ο τρόπος, η ακατάβλητη προσπάθειά της να διατηρήσει τη μνήμη του γιού της ολοζώντανη διαρκώς μπροστά μας. Και απ' την άλλη, αυτό δυστυχώς τέμνεται με μια δυσάρεστη και ανησυχητική συγκυρία, όπως ήδη έχετε επισημάνει και εσείς, που στην Ελλάδα έχουμε την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, ενός ανθρώπου ο οποίος είχε καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και που βεβαίως έχει απεικονιστεί σε δεκάδες στιγμιότυπα τη στιγμή της ίδιας του της εγκληματικής.
0: Τη Δευτέρα
1: γράφη,
0: θα ανακοινώσει με ποιο,
1: ακριβώς,
0: με ποιο τρόπο θα πολιτευτεί.
1: Ναι, έχουμε αρκετές παραφιάδες γύρω από αυτό το χώρο, από το χώρο της, του ακροδεξιού εξτρεμισμού, οι οποίες αναμένεται να κινηθούν και να προσπαθήσουν να βρουν μια πολιτική αποτύπωση το προηγούμενο διάστημα, όπως είχαν προηγηθεί οι Σπαρτιάτες το προηγούμενο διάστημα, έτσι έπονται και άλλες κινήσεις. Αυτό σημαίνει μια αναγκαιότητα δημοκρατικής επαγρύπνησης και βεβαίως υπάρχουν και πάρα πολύ ζωφερές εξελίξεις στο διεθνές σκηνικό, όπως αυτές αποτυπώθηκαν πολύ πρόσφατα στις εκλογές στη Σαξονία. Είχαμε για πρώτη φορά στη Γερμανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο την επικράτηση ενός ακροδεξιού κόμματος στην Σαξονία, κάτι το οποίο νομίζω ότι συντάραξε και το πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας.
0: Και έπονται και άλλες εκλογές τώρα και στη Γερμανία.
1: Και στη Γαλλία. Είναι πολύ ανησυχητικό, γιατί εκεί πέρα υπάρχει διαρκώς ο κίνδυνος της Μαρί Λεπέν, που βλέπουμε ότι κρατάει ακόμα ένα δυναμικό ατόφιο, γιατί δεν έχει μέχρι στιγμής έχει αποσομιστεί αυτός ο κίνδυνος στο να φτάσει τελικά στην εξουσία και είναι ζητούμενο να εξακολουθήσει να παραμείνει έτσι. Οπότε ενώ ότι υπάρχουν αυτές οι ρήξεις και αυτές οι ρογμές στην Ευρώπη, και όλα αυτά σηματοδοτούν την ανάγκη ακριβώς για κανέναν εφησυχασμό και για να επαναδιαπραγματευτούμε σε μια, θα έλεγα κατά την άποψή μου, προοδευτική και συμπεριληπτική κατεύθυνση τα ζητούμενα τα οποία βάζει στην αιχμή του ο νεοφασισμός και η ακροδεξιά ρητορική, που είναι κατά βάση αντιμεταναστευτική, είναι αντιτζέντερ, δηλαδή στοχεύει στα δικαιώματα της έμφυλης ισότητας, στοχεύει στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ.
0: Φτιάχνει μια ατζέντα φόβου.
1: Στοχεύει στα δικαιώματα μεταναστών και προσφύγων.
0: Ναι. Απευθύνεται σε ανθρώπους που μπορεί να είναι και διαφορετικών προσεγγίσεων, αλλά ο φόβος είναι ένα πολύ κοινό συνέστημα και άμα τον καλλιεργείς και τον πυροδοτήσεις, μπορεί να ψαρέψεις και από δεξαμενές που ίσως δεν φανταζόσουν. Πρέπει να γίνουμε πιο αυστηροί απαγορευτικά σε αυτούς τους χώρους κατά την άποψή σας, ή πρέπει να ακυρώσουμε την, πώς να το πω, την επιχειρηματολογία που πάει στις λαϊκές μάζες, γιατί είναι ένα ζητούμενο, γιατί ανταποκρίνεται πολλοί κόσμος.
1: Είναι ένα ζητούμενο που πρέπει σίγουρα να βρίσκεται σε μια διαρκή ερμηνεία και επανεξέταση. Δεν ξέρω κατά πόσο σίγουρα πρέπει να αξιοποιηθούν τα θεσμικά εργαλεία. Νομίζω ότι αυτός ο αγώνας είναι πολυμέτωπος αγώνας, ο οποίος ξεκινάει από το κοινωνικό, από το εκπαιδευτικό επίπεδο, το οποίο είναι πάρα πολύ ζωτικό.
0: Φωστό,
1: δηλαδή,
0: το υπόβαθρο.
1: Γιατί αφορά, ναι, αφορά την νεολαία. Δηλαδή, ναι, βλέπουμε, είδαμε και το, πριν από δύο χρόνια, σας θυμίζω, και στη Θεσσαλονίκη, στις λαϊκές νοικίες Θεσσαλονίκης, μέσα στα σχολεία είχαμε πράξεις ακροδεξιών.

0: περισσότερο για να προστατευτούν αυτές οι ομάδες και να φανεί ότι μπορούμε να συμβιώσουμε αρμονικά, δημιουργικά μαζί και ότι δεν αποτελεί φόβο ο διπλανός μας, ο οποίος βρίσκεται σε ακόμα υποδέστερη θέση ενδεχομένως από ό,τι
1: δεν δε μας αρέσει, δεν τον μαχαιρώνουμε. Στρέφουμε το βλέμμα, δηλαδή αυτή, γιατί η βία έχει πάρει πια πολύ πιο περίοπτη θέση στις κοινωνίες μας γενικότερα. Και όταν ο άλλος την υποδαβλήσει και την κάνει και σήμα κατά τεθέν του, τότε εγώ επιμένω, παίρνει και κομμάτια του πολιτικού ακροατηρίου που ίσως να μην τον άκουγαν. Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα πια, νομίζω, κυρία Λούκα.
0: Είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί υπάρχει μια γενικευμένη αβεβαιότητα και επισφάλεια και στο διεθνές κείμενο και σε εμάς. Δηλαδή ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα που μαστίζουν τους ανθρώπους, που δημιουργούν άγχος, που δημιουργούν μια βεβαιότητα, δηλαδή από την κλιματική κρίση, τους πολέμους μέχρι και την ακρίβεια και την
1: εργασία. Ναι, αν ξυπνάγαμε ήρεμοι και χαρούμενοι, δεν θα κοιτάγαμε να φάμε το διπλανό μας. Είναι αλήθεια ότι σε καλύτερες συνθήκες
0: δεν
1: βρίσκει το φίδι χώρο να, για επόαση. Θέλετε να μας, αν θέλετε μια, έτσι, ένα επιμύθιο να κρατήσουμε από την κουβέντα μας, κυρία Λούκα, πριν σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Εγώ θα έλεγα ότι και σήμερα, δηλαδή στην επέτειο της δολοφονίας του Παύλου, αλλά και κάθε μέρα, έχει σημασία να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά απέναντι σε αυτό τον κίνδυνο, ο οποίος είναι καταστροφικός και διαλυτικός για τις κοινωνίες, και να έχουμε επίσης, θα έλεγα, και την καρδιά μας
1: ανοιχτή,
0: απέναντι στους άλλους που μπορεί να έχουν μια πολύ μεγάλη ανάγκη και να καταλάβουμε ότι δεν είναι κίνδυνος. Οι άνθρωποι που είναι πιο ευάλωτοι από εμάς, μπορεί να είναι μια ευκαιρία να ζήσουμε μαζί.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λούκα. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Κυρία Μαρία Λούκα ήταν δημοσιογράφος τότε και κάλυπτε και τα γεγονότα για το Βήμα και το ραδιοσταθμό στο Κόκκινο. Είναι η συντονίστρια έργων στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Έτερων, κινηματογραφίστρια και συγγραφέας. Που λες για τα πώς παρλάρω τα εγγλέζικα, δεν την καταλαβαίνω τη σύγκριση. Πάμε στο Cambridge που μου έχει δώσει ένα σωρό χαρτιά να σου τα πούμε. Και του Σπύρου διαβάζω, πήγε και 57, όχι. Θυμίζω μόνο ότι οι Boston κυκλοφόρησαν το single More Than A Feeling τέτοια μέρα το 1976. Θυμίζω ποιος, ο Θάνος Χιαφάκας, παιδιά, στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Έρχεται σε πολύ λίγο. Καλό Σαββατοκύριακο, εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Να περάσετε και να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου η Ελπίδα Παπούτσι. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα θέσω το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Χωρίς να προκύψουν συγκεκριμένες αποφάσεις, συνεδρίασε σήμερα το Eurogroup στο Δουβλίνο. Η Ευρώπη χρειάζεται επαγρύπνηση απέναντι στους άμεσους κινδύνους, δηλώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Στα 2,20 η αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης. Αγγίζει σχεδόν τα 2,40 στις Κυκλάδες. Παγκόσμια ανησυχία για την τιμή της ενέργειας. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βασιλιά του Μπαχρέιν στο Μέγαρο Μαξίμου με έμφαση σε επενδύσεις και ασφάλεια. Εκδηλώσεις μνήμης για τον Παύλο Φίσα. Πέρασαν 13 χρόνια από την δολοφονία του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενίκεια και κερατσίνη. Εργαλείο AI σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις των γιατρών. Εντοπίστηκαν πιθανές παραβάσεις σε 231 περιπτώσεις. Με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη, η πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ Πασόκ και Θάνου Πλεύρη. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν πειρά με την αξιωματική αντιπολίτευση να ζητά εξηγήσεις για τη σχέση του Υπουργού με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς και με τον ίδιο να μιλάει για σπέκουλα από την πλευρά του Πασόκ. Πυρκαγιά σε οικόπεδο με σκουπίδια και λάστιχα στο Ρέντι, 112 για τους μαύρους καπνούς και την αποπνικτική ατμόσφαιρα. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που χρησιμοποίησε AI για να κλωνοποιεί φωνές συγγενών. Πάνω από 1 εκατομμύριο ηλία από τις απάτες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, την Κυριακή πολιτική κηδεία. Η Λαγκάρτ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν τον Οκτώβρη του 2027. «Θα πάρω τη μεγάλη απόφαση για το Ιράν», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. «Αν θα τους εξοντώσω ή όχι, όλα τα σκέφτομαι», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και τέλος, καλοκαιρινό το σκηνικό του καιρού έως και τη Δευτέρα. Στον δύσκολο χειμώνα που έρχεται εν μέσω πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων αλλά και στην ανάγκη ευρωπαϊκής παρέμβασης στο κόστος των καυσίμων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα μία ημέρα μετά τις ανακοινώσεις που έκανε στο στούντιο του Earth News για τη στήριξη απέναντι στις ενεργειακές πιέσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ενώ πρόσθεσε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Τόνισε επίσης ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
3: Μας περιμένει, κύριε Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Είχα και χθες την ευκαιρία να τοποθετηθώ για το θέμα αυτό και να προτάξω το πετρέλαιο θέρμανσης ως την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, ειδικά σε εκείνες τις περιοχές, καλή ώρα, τα μέρη σας, στη Βόρεια Ελλάδα, που έχουν περισσότερες ανάγκες. Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, η οποία θα εξειδικευθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία στις αρχές της άλλης εβδομάδος, μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα χθες, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι και το εργαλείο που έχουμε ακριβώς για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις γεωγραφικές ανισότητες. Διότι, όπως ξέρετε, μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης παίρνουν οι συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα. Προσδοκούμε ότι μπορούμε με κάποιο τρόπο να συνεχίσουμε και την στήριξη στον ντίζελ. Και τέλος, μια κουβέντα, γιατί θέλω να το αποσαφηνίσω και αυτό, για τα θέματα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψουμε κάποια άλλη δαπάνη ή να αυξήσουμε κάποιον άλλο φόρο. Αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό μόνο εάν συνολικά στην Ευρώπη υπάρξει μια εξαίρεση για μειώσεις στην φορολογία των ορυκτών καυσίμων, προσωρινή μείωση, το τονίζω, για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα. Θα θέσω προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω αν αυτή η στρατηγική θα είναι επιτυχημένη. Πιστεύω όμως ότι και η συναδελφή μου, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναγνωρίσει το γεγονός ότι όσο σημαντική και αν είναι η πράσινη μετάβαση στην οποία επενδύουμε, άλλο τόσο σημαντικό είναι να στηρίξουμε και τα νοικοκυριά μας απέναντι σε μια κρίση η οποία είναι τελείως εξωγενής.
2: Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Κώστα.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό. Ναι. Να πω λοιπόν και εγώ ότι αυτά τα έκτακτα μέτρα συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης και ενδεχομένως παρεμβάσεις στη φορολογία των καυσίμων, θα δούμε αν θα γίνει τελικά κάτι με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να περιορίσει το μεταφορικό κόστος και το κόστος θέρμανσης ενώπιση της νέας κυβερνητικής περίοδου που αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου. Το πετρέλαιο, βέβαια, θέρμανσης βρίσκεται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων, με στόχο να βγει στην αγορά κάτω από 1,75 ευρώ ανά λίτρο, τιμή με την οποία έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Η προσπάθεια τώρα συγκράτηση της τιμής.
2: Βέβαια, ξέρεις, 1,75 είναι ένα μέτρο με κινητά goalpost, γιατί κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν οι τιμές μέχρι τότε.
4: Είμαστε σε πεδίο κινούμενης άμμου.
2: Αυτό λέω.
4: Από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα αλλάζουν οι τιμές, το βλέπουμε. Γίνεται κάτι στον κόλπο, στον περσικό κόλπο, αλλάζουν τα πάντα στη διεθνή αγορά. Έτσι θα πάει. Θα δούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και το 1,75 σε σχέση με το 1,10 που βγήκε πέρσι το πετρέλαιο θέρμανση στην αγορά, είναι ακριβό. Ακριβώς. Βέβαια, θα έχουμε και η κυβέρνηση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ότι θα κάνει παρεμβάσεις και στο θέμα του επιδόματος θέρμανσης. Και μιλάμε για όλες τις μορφές θέρμανσης, είτε πρόκειται για ρεύμα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πέλετ. Εδώ θα έχουμε σίγουρα αύξηση του επιδόματος και ειδικά στις περιοχές με περισσότερο κρύο, ίσως να η ενίσχυση να είναι ακόμη μεγαλύτερη. Παράλληλα, η κυβέρνηση Θάνο αναμένει το σήμα των Βρυξελών για να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, πάντα για περιορισμένο χρόνο.
2: Είπε ότι θα το θέσει ο Πρωθυπουργός στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έτσι.
4: Ακριβώς. Ακριβώς. Αν δώσει το πράσινο φως λοιπόν η Κομισιόν, μπορεί να δούμε για περιορισμένο χρονικό διάστημα, όσο δηλαδή είναι πολύ ψηλά οι τιμές των καυσίμων, να έχουμε και εκεί και στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης κάποια παρέμβαση. Εδώ πρέπει όμως να πούμε το εξής, Θάνο. Κατά τη διάρκεια της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ανέρχεται σε 28 λεπτά το λίτρο, αποφέροντας το δημόσιο έσοδα περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό λοιπόν βρίσκεται ουσιαστικά στον πυρήνα της δημοσιονομικής εξίσωσης που καλείται να διαχειριστεί, να λύσει η κυβέρνηση. Η μείωση του φόρου θα περιορίσει αντίστοιχα αυτά τα φορολογικά έσοδα. Άρα πρέπει να βρεθούν από κάποια άλλη πηγή. Αυτό είναι το θέμα. Και επίσης θα πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή πετρέλαιο θέρμανσης, μάλλον κίνησης και θέρμανσης, αν το θέρμανση ήταν στην αγορά χωρίς τον μειωμένο φόρο, έχουν ειδικό φόρο κατανάλωση 41 λεπτά και πέφτει το πετρέλαιο θέρμανση στις 15 Οκτωβρίου στα 28 λεπτά. Τώρα, η τιμή αυτομάτως μειώνεται 15 με 16 λεπτά μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ και η τιμή διάθεσης θα ήταν σήμερα 2 ευρώ το λίτρο. Mm-hmm. Αν συνεχιστεί και η στήριξη από τα δηληστήρια, θα μειωθεί περαιτέρω η τιμή από τα περίπου 30 λεπτά και συνολικά δηλαδή θα είχαμε ένα όφελος με τις σημερινές πάντα συνθήκες, το τονίζω αυτό, με τα σημερινά δεδομένα, 40 με 50 λεπτά το λίτρο. Τώρα και πάλι, ναι, ανάλογα με την κατανάλωση βέβαια που κάνει ο καθένας, δεν λύνεται το πρόβλημα. Είναι μια πυροσβεστική, θα έλεγα, προσπάθεια. Λοιπόν, επίσης το επίδομα,
2: ναι, να πούμε και αυτό.
4: Ότι να πω εντάχει, είναι 100 έως 800 ευρώ και για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει στα 1200 ευρώ. Η αύξηση που σχεδιάζεται θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στη μείωση της τιμής στην Αντλία, Θάνο.
2: Διευρύνονται τα κριτήρια, ξέρουμε.
4: Τα κριτήρια, τα εισοδηματικά ήδη είναι αυξημένα σε σχέση με πρόπερση. Θα δούμε αν θα αυξηθούν περαιτέρω. Μπορεί να γίνει και αυτό. Ναι. Θα το δούμε. Θα τα μάθουμε τη Δευτέρα.
2: Δευτέρα,
4: όλα
2: Τρίτη.
4: Αυτά.
2: Mm-hmm.
4: Έτσι ακριβώς. Και τέλος είναι και η λύση του πλαφών. Αυτό που εφάρμοσε δηλαδή η κυβέρνηση από τις 11 Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου του 2026, για να μην υπάρχουν φαινόμενα κερδοσκοπίας, εσχροκέρδειας, θα έλεγα, στην αγορά.
2: Λοιπόν, Κωστή, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση. Τώρα σε πτωτική τροχιά για τρίτη μέρα κινείται η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent στις αγορές, ωστόσο παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην εγχώρια αγορά πάντως η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης είναι η ίδια με την αμόλυβδη. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία και μας ενημερώνει σχετικά. Πινελόπη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Σε πτωτική τροχιά είπες για τον Brent, αλλά από το απόγευμα μέχρι τώρα έχει ανέβει 2 δολάρια. Ενώ το μεσημέρι, η προηγούμενη ανταπόκρισή μας ήταν στα 102,8 δολάρια το βαρέλι, αυτή την ώρα είναι στα 104,4 δολάρια το βαρέλι. Ενδεικτικό της μεταβλητότητας που επικρατεί στις αγορές, κανένας δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει, όχι αύριο, αλλά την επόμενη ώρα. Το αργό της Αμερικής είναι στα 102 δολάρια το βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο στην Ευρώπη έκλεισε στα 79,3 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για αύριο, Θάνο, έχει μειωθεί σχετικά με χθες και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι περιορισμένη η ζήτηση λόγω του Σαββατοκύριακου, αλλά και περιορισμένη γενικώς η κατανάλωση. Είναι στα 157,98 ευρώ ανά μεγαβατόρα η μέση τιμή χοντρικής, η οποία είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με τη μέση τιμή χοντρικής ολόκληρου του Σεπτεμβρίου ή τέλος πάντων του Σεπτεμβρίου που έχουμε διανύσει μέχρι τώρα. Σας άκουγα νωρίτερα και με τον Κώστα τον Γκάβαλο να συζητάτε την κατάσταση που επικρατεί στις ενεργειακές αγορές. Δυστυχώς κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τίποτα και έχω την εντύπωση ότι και οι ανακοινώσεις που θα γίνουν από την κυβέρνηση τη Δευτέρα ή την Τρίτη είναι ενδεχομένως πολύ γρήγορα θα υπερκαλυφθούν από τις εξελίξεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά να πούμε τα υπόλοιπα υγρά καύσιμα, δηλαδή την αμόλυβδη και τον δίζελ, έχουν έρθει στην ίδια ακριβώς τιμή και είναι.
2: Πόσο είναι, 2,20?
5: Σχεδόν 2,20. 2,188. Σχεδόν 2,20.
2: Αν σου πω ότι φίλος της εκπομπής μας έστειλε φωτογραφία από Κυκλάδες με 2,40, τι θα πεις?
5: Δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση, γιατί στις Κυκλάδες η μέση τιμή είναι στα 2,30, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Ως εκ τούτου το 2,40 είναι μια λογική τιμή για τις Κυκλάδες.
2: Λογική τιμή.
5: Βέβαια. Πρέπει να πούμε εδώ ότι στις Κυκλάδες, τέλος πάντων σε κάποιο στα νησιά αυτά, οι μετακινήσεις είναι μικρές.
2: Ναι.
5: Άρα εκεί δεν είναι τόσο ακριβό το καύσιμο όταν ένας ντόπιος το χρησιμοποιεί. Αυτό θέλω να πω.
2: Ναι, παραμένουν όμως υψηλές. Σε άκουσα το πρωί στον Γρηγόρη να λες κάποια παραδείγματα για το πετρέλαιο θέρμανσης, για μια πολυκατοικία για παράδειγμα που θα έβαζε σήμερα 1000 λίτρα πετρέλαιο, τι θα πλήρωνε σήμερα και τι θα πληρώσει σε σχέση με τη μείωση που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός.
5: Είναι απλό, Θάνο. Αν μια πολυκατοικία αγόραζε 1000 λίτρα πέρσι τέτοιο καιρό, θα έδινε 1100 ευρώ. Αν το αγόραζε φέτος θα έδινε 2.000 ευρώ. και ο στόχος της κυβέρνησης είναι αυτά τα 2.000 ευρώ να μειωθούν στα 1.750. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να γίνουν μια σειρά από μέτρα, όπως η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπως η έκπτωση την πλευρά των τηλεφωνίων, ενδεχομένως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η διεύρυνση των κριτηρίων στο επίδομα θέρμανσης. Γενικώς χρειάζεται να γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να πωλείται και πάλι πολύ ακριβό το καύσιμο.
2: Λοιπόν, Πινελόπη, εδώ θα είμαστε, θα παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις. Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Τώρα, η μεγάλη άνοδος των τιμών των καυσίμων εξακολουθεί να ταλανίζει τους Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το αυξανόμενο κόστος της ενέργειας και του κόστους διαβίωσης. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας στο στούντιο με όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Τα νέα συγκριτικά στοιχεία από την Κομισιόν είναι αποκαλυπτικά, όσο και εντυπωσιακά. Οι τρεις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης, αναφορικά με τη βενζίνη, είναι η Δανία, η Ολλανδία και η Γερμανία, με τις τιμές σε αυτές τις αγορές να αγγίζουν τα 2,60 ευρώ κατά μέσο όρο. Εξωφρενικές είναι και οι αλληλιανικές τιμές του πετρελαίου κίνησης, καθώς ξεπερνούν τα 2,5 ευρώ, με τη Δανία, τη Φιλανδία και την Ολλανδία να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Τώρα, να δούμε στη Γαλλία, όπου οι ψαράδες απέκλεισαν το λιμάνι της Νίκαιας, διαμαρτυρόμενοι για τις υψηλές τιμές του ντίζελ, ενώ οι διαδηλωτές χθες έβαλαν στο στόχαστρο πρατήρια καυσίμων, την ώρα που περίπου 1 στα 8 πρατήρια στη χώρα αντιμετωπίζει έλλειψη τουλάχιστον ενός τύπου καυσίμου. Η τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει περίπου τα 2,18 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ τα 2,35, με αποτέλεσμα πολλοί Γάλλοι πολίτες να μεταβαίνουν στο γειτονικό Βέλγιο για να γεμίσουν τα αντεπόζητά τους. Συνταξιούχοι, νοσηλευτές συμμετέχουν επίσης στις κινητοποιήσεις. Ανάλογη είναι εικόνα και στη Γερμανία, όπου η τιμή της βενζίνης έχει εκτιναχθεί σε ιστορικό υψηλό στα 2,30 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ βρίσκεται στα 2,44. Η κυβέρνηση Μέρτς τώρα δέχεται πιέσεις για άμεση μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας στα καύσιμα από το 19 στο 7%, ενώ ο Γερμανός καγκελάριος είπε ότι οι πολίτες έχουν ξεπεράσει τα όρια οικονομικής αντοχής τους. Μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει ίσως και σήμερα η κυβέρνηση Μέρτς, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η γερμανική εφημερίδα Bild, Θάνο, επισημαίνει ότι η κυβέρνηση θα μειώσει το φόρο καυσίμων κατά 14 σέντ το λίτρο, η οποία ωστόσο λόγω του αντίστοιχου αντικτύπου στον φόρο προστιθέμενης αξίας θα φτάσει τελικά τα 17 σέντ, όπως είχε συμβεί και τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Επιπλέον, όπως αναφέρει το περιοδικό Der Spiegel, θα επιβληθεί και ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων, το οποίο θα βασίζεται στην πραγματική διακύμανση στις τιμές του πετρελαίου. Η Bild από την πλευρά της σημειώνει ότι τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ διαδοχικά, η μείωση του φόρου από την 1η Οκτωβρίου και το πλαφόν του αργότερα από την 1η Ιανουαρίου.
2: Δημήτρη, να σε διακόψω λίγο.
6: Παρακαλώ.
2: Βλέπω τώρα στο Earth News, Πούτιν και AFD προετοιμάζουν συνομιλίες για την επιστροφή του ρωσικού φυσικού αερίου στη Γερμανία. Βλέπεις και το πολιτικό αποτύπωμα όλης αυτής της υπόθεσης.
6: Ναι, είναι κάτι το οποίο θα σας το έλεγα στο επόμενο πακέτο διεθνών ειδήσεων. Να το πούμε όμως τώρα, έχει τη σημασία του ότι ο κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Πούτιν και η ακροδεξιά ηγεσία της Αναλλακτικής για τη Γερμανία έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για να συναντηθούν τον επόμενο χρόνο ώστε να συζητήσουν την επανεκκίνηση του εφοδιασμού της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης με φυσικό αέριο. Οι συζητήσεις για μια τέτοια συνάντηση υπογραμμίζουν τις στενές σχέσεις μεταξύ Μόσχας και AFD. Φιλορωσικό είναι και το κόμμα της κυρίας Βάγκενχνετ, επίσης να το πούμε. Το οποίο, αν και αντιμετωπίζει την άρνηση συνεργασίας από πολιτικούς σχηματισμούς του δημοκρατικού τόξου στη Γερμανία, είναι το πιο δημοφιλές κόμμα της Γερμανίας μεταξύ των ψηφοφόρων. Ωστόσο, άλλο το τι θέλει το AFD με τη Μόσχα και άλλο το τι θα κάνει ο κύριος Μέρτς, Θάνο. Να πάμε στην Ιταλία, όπου βενζίνη φτάνει τα 2,22 ευρώ στους αυτοκινητόδρομους, το ντίζελ τα 2,36, ενώ για τον περιορισμό των επιβαρύνσεων στους καταναλωτές η κυβέρνηση Μελώνη παρατείνει τις φορολογικές ελαφρύνσεις στα καύσιμα και μειώνει προσωρινά το φόρο στο πετρέλαιο κίνησης κατά 12,2 λεπτά το λίτρο. Τέλος, θα να πούμε ότι η ενεργειακή καταιγίδα, καθώς αυτή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες σε μια προσπάθεια συγκράτησης του πληθωρισμού προχωρούν σε αύξηση των επιτοκίων.
2: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Και να συνεχίσουμε εμείς στο εσωτερικό μέτωπο. Επικριτικά είναι τα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις αναφορές του Πρωθυπουργού στη συνέντευξή του στο Earth News και ειδικά αναφορικά με τα όσα είπε για τις νέες παρεμβάσεις στην ενεργειακή κρίση. Είναι κοντά μας η Ευγενία Λούζου για να μας δώσει τις πληροφορίες. Ευγενία, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Θα είναι όπως είπες και εσύ, σε υψηλούς τόνους στα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης, συγκεκριμένα για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα. Το Πασόκ Θάνο καταλόγησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ενώ ανέφερε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετη στήριξη των πολιτών απέναντι στο ενεργειακό κόστος, για τη φορολόγηση όμως των υπεκερδών των δηληστηρίων, απάντησε πως δεν εξετάζει τέτοιο μέτρο, αναφέρουν από το Πασόκ. Αποφασίστε, λένε ακόμα, με ποιους είστε, με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, Θάνο, τονίζουν πως μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης ο κύριος Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας και οι πολίτες να εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών του. Πήρα εξαπέλυσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αναφέροντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά το μονοπόλιο της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, με τις γνωστές πονηριές, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με πέρσι. Να περάσουμε στην ελληνική λύση, Θάνο, όπου τονίζουν πως ο Πρωθυπουργός είναι υπόλογος για την ακρίβεια. Η ακρίβεια στα καύσιμα θα οδηγήσει στην ακρίβεια των τροφίμων και ο κόσμος το χειμώνα θα πεινάσει, αναφέρουν από την ελληνική λύση. Για πενιχρές εξαγγελίες κάνει λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας και μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως είναι ανήκουστο το 2026 η κοινωνία να είναι παραδομένη σε αυτού του είδους την πολιτική. Να κλείσω με το κόμμα Νίκη Θάνο, πως αναφέρουν πως την ώρα που η κοινωνία στενάζει από το ενεργειακό κόστος, η κυβέρνηση επιλέγει να βγάζει ξανά από το σιρτάρι επιδόματα και επιδοτήσεις.
2: Ευγενία, να σε ευχαριστήσω, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αλλάζουμε εντελώς θέμα. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο Κερατσίνι, στο σημείο που πριν από 13 χρόνια ο Παύλος Φίσας δολοφονήθηκε από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι που γνώριζαν τον άτυχο καλλιτέχνη, αλλά και πλήθος κόσμου είναι συγκεντρωμένοι στο μνημείο του Παύλου Φίσα και τώρα αυτή την ώρα πραγματοποιούν πορεία. Καλησπέρα, Χαρά Γιαννοπούλου.
8: Καλησπέρα, θα σας δώσω την εικόνα από το σημείο αρχικά, το μνημείο του Παύλου Φίσα, το σημείο της δολοφονίας, εδώ που χάθηκε από τη μαχαιριά στην καρδιά του Χρυσαυγίτη Γιώργου Ρουπακιά. Εδώ η μητέρα του Μάσα νωρίτερα έφτασε και άφησε ένα κόκκινο τριαντάφυλλο ακριβώς αυτό το σημείο στην καρδιά του Παύλου Φίσα, εκεί που έστριψε το μαχαίρι του θανάτου ο δολοφόνος, ο οποίος βρίσκεται και εκτεί την ισόβια ποινή στη φυλακή. Από τις 5 η ώρα ξεκίνησε να συγκεντρώνεται εδώ ο κόσμος. Δεν ξεχνά, χιλιάδες άνθρωποι συμμετέχουν αυτή την ώρα στην πορεία που έχει ξεκινήσει.
2: Είναι σε εξέλιξη η πορεία.
8: Να είναι σε εξέλιξη, Σιλοφόρος Αλαμίνος, μπροστά στο πανό η οικογένεια του Παύλου, η μητέρα του, ο πατέρας του, φίλοι του, συνεργάτες του, μουσική. Κόσμος, πολύ μικρές ηλικίες, δεν ήταν στη ζωή όταν έγινε η δολοφονία πριν από 13 χρόνια. Βρίσκονται όμως εδώ μαζί με τους δικούς τους ανθρώπους μεγαλύτερους. Κάθε ηλικία μπορεί να δει κανείς σε αυτήν την μεγαλειώδη πορεία, η οποία εξελίσσεται ειρηνικά. Υπάρχει μια διακριτική παρουσία αστυνομική. Περίπου 2.000 είναι οι άνδρες αστυνομίας που έχουν διατεθεί για μέτρα φύλαξη αυτήν την πορεία, η οποία θα καταλήξει στον μπλόκο της Κοκκινιάς στη Νίκαια. Συλλογικότητες μίλησαν εδώ στο σημείο της συγκέντρωσης στην οδό αντιφασίστα Παύλου Φίσα, πρώην Παναγίτσα Αλβάρη, βλέποντας φυσικά και πάρα πολλά για τον αγώνα που έκαναν από την ώρα της δολοφονίας μέχρι και το σημείο που ξεσκεπάστηκε επί της ουσίας η Χρυσή Αυγή και καταδικάστηκε, αναγνωρίστηκε ως εγκληματική οργάνωση. Δεν έλειψαν από τα σχόλια όλων των παρευρισκομένων τα τελευταία γεγονότα, η αποφυλάκηση της ουσίας του Ηλία Κασιδιάρη, κάτι το οποίο αναφέρθηκε, στο οποίο αναφέρθηκε και η μητέρα του Μάγδα χθες στη μεγάλη συναυλία στα Λιπάσματα. Ο αγώνας συνεχίζεται. Αυτό είναι και το σύνθημα. Ποτέ ξανά φασισμός στο πανό που ηγείται αυτής της πορείας και συνεχίζει με προορισμό την Νίκαια.
2: Χαρά να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Ολοκληρώθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες η συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη με έμφαση στην συνολική οικονομική κατάσταση της Ευρωζώνης και τις προκλήσεις ανταγωνιστικότητας. Θα πάμε στην Βελγική πρωτεύουσα και την ανταποκρίτρια του Earth News, Έλενα Αποστολίδου, η οποία έχει και το σχετικό ρεπορτάζ. Έλενα, καλησπέρα από την Αθήνα. Από ό,τι φαίνεται δεν είχαμε λευκό καπνό, δεν ελήφθησαν συγκεκριμένες αποφάσεις.
9: Όχι, Ισάνο, δεν ξέρω αν με ακούτε, ελπίζω να ακούτε.
2: Ναι.
9: Δεν λήφθησαν αποφάσεις. Βέβαια, η σημερινή συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης και στη συνέχεια του ECOFIN, όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπουργείου Οικονομικών, σήμερα έθεσαν επιτάπητος την κατάσταση που επικρατεί στις οικονομίες τους, ζητώντας φυσικά να πάρθουν κάποια μέτρα. Σήμερα τέθηκαν αρκετά μέτρα στο τραπέζι, ωστόσο δεν πάρθηκαν αποφάσεις, καθώς βρίσκονται ακόμα στο στάδιο των συζητήσεων. Όπως καταλαμβάνεται κανείς, οι αποκλίσεις είναι πολύ μεγάλες μεταξύ των κρατών μελών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο πρόεδρος του Eurogroup, μίλησε για ένα θετικό μήνυμα που θέλει να δώσει, ότι η οικονομία της Ευρωζώνης αποδείχθηκε ισχυρότερη, όπως είπε, από ό,τι αναμέναμε στην αρχή του έτους, και ότι η Ευρώπη έχει δείξει να είναι ανθεκτική. Ο ίδιος μάλιστα έκανε πολύ μεγάλη αναφορά στην ανθεκτικότητα, αλλά και στην επόμενη μέρα, που σημαίνει, όπως είπε χαρακτηριστικά, την πορεία μας σε μια ενεργειακή ανεξαρτησία. Ρωτήθηκε επίμονα από τους δημοσιογράφους, τότε ο Κυριάκος Πιερακάκης, όσο η Κρίστιν Λαγκάρντ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που βρισκόταν εκεί, όσο και επίτροπος οικονομικών, ο Ντομπρόφσκης, για το τι μέτρα θα πάρθουν, λέγοντας ότι υπάρχουν μέτρα, υπάρχουν στο τραπέζι προτάσεις, αλλά θα πρέπει να τις συζητήσουμε. Μένει να δούμε. Το θέμα είναι ότι αντιμετωπίζουμε την τρέχουσα κατάσταση με μετρημένη αντίδραση και έχουμε αρκετά σενάρια προκειμένου να αξιολογήσουμε ποιες θα είναι οι συνεπίες σε.
2: Δεν ανησυχούμε, αλλά δεν είμαστε σε κατάσταση συναγερμού, νομίζω ότι είπε ο κύριος Πιερακάκης.
9: Ναι, και νομίζω ότι λαμβάνεται κανείς ότι σίγουρα δεν θέλουν να εκτέμψουν κάποιο μεγαλύτερο κίνδυνο για τις αγορές, αλλά και για τους καταναλωτές, τους οποίους έμεινε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Λαγκάρντ, λέγοντας ότι είναι οι οικονομίες, αλλά είναι και οι αγορές, οι καταναλωτές, που θα πρέπει να εκπέμψουμε μήνυμα. Και πρέπει να σου πω ότι στην ενέργεια υπάρχει μεγάλη διάσταση μεταξύ των κρατών. Και ο Ντομπρόφσκι ξεκαθάρισε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια ενιαία ευρωπαϊκή πρόταση. Αρκετές χώρες, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία θέλουν, συγγνώμη, Γερμανία, Ισπανία θέλουν τη φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών εταιριών, Ιταλία, Ελλάδα και άλλες πολλές χώρες θέλουν να ανοίξει αυτή η ρήτρα διαφυγής που είχε παρθεί το προηγούμενο διάστημα. Το θέμα είναι ότι όλοι μιλούν ότι πρέπει να παρθούν μέτρα. Υπάρχουν σενάρια, δεν υπάρχουν όμως οριστικές αποφάσεις πάνω.
2: Πολλά τα προβλήματα, αλλά πολλές και οι αποκλίσεις. Να ευχαριστήσουμε την Έλενα Αποστολίδου. Και εμείς θα πάμε στη Γαλλία. Ευρύτατη σύσκεψη με τους αρχηγούς των μυστικών υπηρεσιών του στρατού, της αστυνομίας και τους υπεύθυνους για τον ενεργειακό τομέα είχε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Σε αυτήν εξετάστηκε μια σειρά θεμάτων από την ενεργειακή επάρκεια και τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία μέχρι τον τρόπο αντιμετώπισης τυχών υβριδικών επιθέσεων. Θα πάμε λοιπόν στο Παρίσι και την ανταποκρίτρια του Earth News, Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, η οποία έχει όλες τις πληροφορίες. Θωμαΐς, καλησπέρα από την Αθήνα.
10: Καλησπέρα σας. Η συνάντηση ξεκίνησε σε 11.30 ώρα Ελλάδας και διήρκησε τουλάχιστον 2 ώρες. Ήταν, όπως είπατε, ευρεία, γιατί συμμετείχαν και οι επικεφαλείς των μυστικών υπηρεσιών εσωτερικού και εξωτερικού, όπως και των μυστικών υπηρεσιών του στρατού, των ενόπλων δυνάμεων, ο υπεύθυνος της ενέργειας για τροφοδότηση σε ενέργεια της Γαλλίας και φυσικά οι αρχηγοί επικεφαλείς των κομμάτων, οι οποίοι δέχτηκαν μια ανάλυση από από κάθε τομέα, αναφορικά με την κρίση στην Ουκρανία, με τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και φυσικά το ενεργειακό. Όλοι οι επικεφαλείς κομμάτων όταν βγήκαν, αποχώρησαν από την συνάντηση, ήταν αρκετά, να το πω, σοκαρισμένοι με αυτά που φαίνεται ότι άκουσαν, δηλαδή ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα σε διεθνές επίπεδο και δεν αναμένεται λύση εύκολα άμεσα. Ο ίδιος ο Γάλλος Πρόεδρος έδωσε συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνάντηση με τους επικεφαλείς κομμάτων. Μίλησε φυσικά για τη Ρωσία. Θεωρεί ότι έχει γίνει εντατικοποίηση πλέον της υβριδικής απειλής από τους Ρώσους. Η φύση των ρωσικών επιθέσεων αλλάζει, πρόσθεσε ο Γάλλος Πρόεδρος. Έχει αυξήσει τις επιθέσεις η Ρωσία προς Ευρωπαίους. Αυτό γιατί υποστηρίζουμε την Ουκρανία, η οποία υποστήριξη είναι η ασφάλειά μας, η ασφάλεια για την υπόλοιπη Ευρώπη. Η Γαλλία θέτει σε εφαρμογή ένα σχέδιο προστασίας των κρίσιμων και στρατηγικών της σημείων από drones και κυβερνοεπιθέσεις, υποστήριξε ο Γάλλος Πρόεδρος. Είναι επίγον αυτό το μέτρο, δηλαδή αυτό το σχέδιο που θα λάβει η χώρα. Μίλησε για τα στενά του Ορμούζ, φυσικά υπενθύμισε ότι η Ευρώπη έχει ετοιμάσει μια συνοδεία πλοίων για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, φυσικά ειρηνικά, αλλά εξαρτάται από μια συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ, υποστήριξε ο Γάλλος Πρόεδρος. Αλλά αυτή η συμφωνία είναι απίθανη βραχυπρόθεσμα, πρόσθεσε, που αυτό δείχνει και το πόσο δύσκολη είναι η ατμόσφαιρα αυτή τη στιγμή. Τώρα, θεωρεί ότι η Ευρώπη έχει ένα καθήκον. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να δράσουμε, υποστήριξε, γιατί θεωρεί ότι πρέπει να διασφαλίσει η Ευρώπη τους όγκους του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και τις προμήθειες γενικότερα. Θεωρεί ότι το φυσικό αέριο θα επηρεάσει τις οικονομίες των Ευρωπαίων, αλλά η Γαλλία προς το παρόν είναι 80% πλήρης αναφορικά με το φυσικό αέριο. Ναι. Πρέπει να δράσει η Ευρώπη, χαμηλότερες τιμές, και κυρίως ανακοίνωσε ότι σύντομα θα οργανώσει νέα σύνοδο του G7 για την ενέργεια συγκεκριμένα, αλλά δεν προσδιορίσε σε ποιο επίπεδο, αν θα είναι αρχηγοκρατών ή υπουργών ενέργειας. Ναι. Και ένα τελευταίο που θέλω να σας πω είναι για τη Λειψία. Μίλησε συγκεκριμένα για αυτή την απόπειρα από τους Ρώσους με drones να χτυπήσουν το αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία και είπε ότι απέτυχαν γιατί το σχέδιό τους απέτυχε, αλλά πρέπει αυτό να μην μείνει αναπαντητό.
2: Άνοιξε μια μεγάλη βεντάλια θεμάτων, Θωμαής. Είπε κάτι για το ενδεχόμενο μείωσης φόρων, γιατί και τα δημοσιονομικά της Γαλλίας δεν είναι καλά.
10: Όχι, δεν μίλησε. Αντίθετα, είπε ότι θα από τη Δευτέρα πάλι θα υπάρξουν διάφορες συναντήσεις για να έχουν μια πιο πλήρη εικόνα της κατάστασης. Αλλά δεν αναφέρθηκε καθόλου, γιατί όπως είπατε και εσείς, αντίθετα, η κυβέρνηση, γιατί παρόν ήταν σε αυτή τη συνάντηση και ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή ψάχνει να εξοικονομήσει 54 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον από αυτά που είχε εξοικονομήσει με τον προϋπολογισμό του 2026. Άρα ο προϋπολογισμός του 2027 θα είναι ακόμα πιο σκληρός για την αγοραστική δύναμη των Γάλλων.
2: Να δούμε πώς όλο αυτό θα αποτυπωθεί πολιτικά στις εκλογές του 2027, Θωμαής, και αυτό είναι ένα από τα ζητούμενα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον βασιλιά του Μπαχρέιν. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η περιφερειακή ασφάλεια, η συνεργασία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά και οι επενδυτικές προοπτικές, ενώ νωρίτερα ο βασιλιάς είχε συνάντηση και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άγη.
11: Καλησπέρα και εμένα. Θέλω να ήταν το κλίμα λοιπόν στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον βασιλιά του Μπαχρέιν. Όπως είπε και εσύ, εκεί συζητήθηκαν η μηδέα βούληση ενίσχυσης της διμερούς οικονομικής συνεργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των επενδύσεων σε πολλά επίπεδα και την υπογραφή μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας. Επιπλέον έγινε ανταλλαγή απόψεων για τις περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και για τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Μπαχρέιν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, καθώς η Ελλάδα είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας μέχρι το τέλος του έτους. Ο Πρωθυπουργός, κατά την έναρξη συνάντησης, επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας σχετικά με την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα του Μπαχρέιν υπό το πρίσμα των τελευταίων, το γεγονό των τελευταίων μηνών. Και όπως σημείωσε, έχουμε κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα σε διμερές επίπεδο, ειδικά όσον αφορά τις επενδύσεις στις χώρες μας. Από την πλευρά του, ο βασιλιάς του Μπαχρέιν χαρακτήρισε την Ελλάδα ως πραγματικό φίλο, τον δίνοντας γνωστό ότι είναι μια πολύ καλή σχέση με ρημνά για τη σταθερότητα της περιοχής. Σημείωσε δε πως η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις δύο περιοχές, την Ευρώπη και τη δική μας περιοχή, όπως είπε χαρακτηριστικά, και εξέφρασε την ελπίδα η Ελλάδα να μεταφέρει στους Ευρωπαίους εταίρους τις θέσεις της που αφορούν την περιοχή του κόλπου, έτσι όπως είπε, η θέση της Ευρώπης να είναι σαφή σχετικά με τα όσα συμβαίνουν σε αυτή την περιοχή.
2: Άγιε, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Καμπανάκι θα χτυπάει στους ιατρικούς συλλόγους όταν ανεβαίνουν διαφημίσεις με παράνομες ιατρικές πράξεις στο διαδίκτυο. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, παρουσιάζοντας σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το MedWatch, για τον έλεγχο γιατρών και ιδιωτικών δομών υγείας. Η Σμαράγδα Αγορογιάννη θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Σμαράγδα. Τι ακριβώς αλλάζει σε σχέση με αυτά που παρουσιάζουν κάποιοι και σε σχέση με αυτό που είναι στην πραγματικότητα?
12: Χανώ, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό ψηφιακό εργαλείο που διαθέτει πλέον το Υπουργείο Υγείας. Το ψηφιακό μάτι λοιπόν της AI θα ανιχνεύει τους παραβάτες που εμφανίζονται να έχουν παραπλανητικές διαφημίσεις ή αναρτήσεις στο διαδίκτυο σε σχέση με παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες. Αυτή είναι η πλατφόρμα MedWatch. Όπως είπε ο Υπουργός Υγείας, θα σαρώνει σε πραγματικό χρόνο όλες τις ιστοσελίδες της πλατφόρμας, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, TikTok και τις βιβλιοθήκες ψηφιακών διαφημίσεων για να βρει αν τυχόν υπάρχει κάποια έτσι αμφιλεγόμενη ανάρτηση, κάποια παραπλανητική διαφήμιση γύρω από μια ιατρική υπηρεσία, μια θεραπεία κτλ. Η πλατφόρμα θα διασυνδέεται με τα ψηφιακά μητρώα των ιατρικών συλλόγων, ώστε μόλις η τεχνητή νοημοσύνη εντοπίσει κάποιο ύποπτο έβριμα να γίνεται επιτόπιος έλεγχος, δηλαδή να μπαίνει το ανθρώπινο χέρι, να γίνεται ένας ανθρώπινος έλεγχος από ανθρώπους πια, από τις επιτροπές ελέγχου των ιατρικών συλλόγων. Έχει ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλωτικά αυτό, Θάνο, από προχθές, έτσι έγινε μια πρώτη δοκιμή. Έχουν ελεγχθεί ήδη 8.500 ιατρία και δομές και κέντρα αισθητικής, δεν είναι μόνο ιατρία, είναι και μη ιατρικές επιχειρήσεις, και διαπιστώθηκε λοιπόν ότι υπήρξαν 5.069 ευρήματα προς εξέταση και 231 περιπτώσεις ιατρίων σημάνθηκαν με κόκκινο, δηλαδή υπάρχει σοβαρή πιθανότητα για παράβαση.
2: Ένα λεπτό, από τα 8.000, τα 5.000 τι ακριβώς βρέθηκε
12: υπήρξαν
2: εκεί?
12: Κάποια ευρήματα, κάποια ευρήματα προς διερεύνηση, δεν σημαίνει απαραίτητα παράβαση, ναι. Αλλά στις 231 περιπτώσεις...
2: Εκεί υπάρχει το κόκκινο.
12: Εκεί υπάρχει το κόκκινο και θα πρέπει να γίνει άμεσα ένας επιτόπιος έλεγχος από τα αρμόδια κλιμάκια του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα γίνει και πότε και πόσο γρήγορα θα γίνει αυτός ο έλεγχος. Σε δεύτερη φάση, αυτό είναι το ψηφιακό εργαλείο στα χέρια του Υπουργείου Υγείας. Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε και ένα δεύτερο εργαλείο που είναι μια εφαρμογή, ένα app, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε ένα περίπου μήνα. Θα μπορεί να το κατεβάζει ο πολίτης στο κινητό του και αν ενδιαφέρεται να επισκεφθεί ένα ιατρείο, να μπορεί να βλέπει μέσω αυτής της εφαρμογής για ποιες υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένο, ποιες ιατρικές πράξεις γίνονται μέσα στο συγκεκριμένο ιατρείο και ποια μηχανήματα κάνουν αυτές τις πράξεις, Θάνο. Ωραία. Μένει να τα δούμε όλα αυτά.
2: Και στην πράξη πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό? Αφού βεβαίως προηγήθηκε μια τραγωδία, ο χαμός του γνωστού τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζονάκη. Να ευχαριστήσουμε την Σμαράγδα Αγορογιάννη και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε ο Υπουργός Υγείας.
13: Ανιχνεύσαμε μέσω της συνδρομής της ψηφιακής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους στα δικά τους social media, τις ενδεχόμενες αναφορές για αυτούς σε ιστοσελίδες τρίτων ή σε δικές τους, και ταιριάξαμε τις σχετικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις τους με την άδεια που έχουν για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου θα δώσουμε πρόσβαση επίσημη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
2: Τώρα, με αφορμή το τραγικό γεγονός, όπως είπαμε, του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, πριν από λίγες ημέρες, την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχου στα ιατρία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας, είχε υπογραμμίσει και εδώ, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης.
14: Αυτό που σίγουρα θέλω να κάνω είναι να κάνω το εξής, να φτιάξουμε ένα QR code, δεν είναι δύσκολο, θα το ζητήσω την εβδομάδα όπως γίνεται. Όλα τα ιατρία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο και να μπορεί ο κάθε ασθενής μπαίνει μέσα από το κινητό του να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο.
2: Φίλο και φτερό κάνει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στα οικονομικά των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι κατηγορούμενοι περνούν τα πρώτα τους 24 ώρα στη φυλακή σε καθεστώς αυξημένης ασφαλείας λόγω της αρχικής έντασης κατά την υποδοχή τους. Το ρεπορτάζ έχει η Άννα Νικολάου. Καλησπέρα, Άννα.
15: Καλησπέρα, Θάνο. Από το κόκκινο της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος θα περάσει η οικονομική κατάσταση των δύο ιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων που αναζήτησε η ανεξάρτητη αρχή, ξεκινά έρευνα για να διαπιστωθεί εάν το ζευγάρι των ιατρών αποκόμιζε παρανόμως μεγάλα χρηματικά ποσά. Η εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, του επίτιμου αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουλιώτη, είναι να ελεγχθούν εξονυχιστικά τα οικονομικά στοιχεία των ιατρών. Σε περίπτωση που υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ο κύριος Βουλιώτης θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους, ενώ το σχετικό πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής θα αποσταλεί στις εισαγγελικές αρχές.
2: Σε πολιτικό επίπεδο, έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προκαλεί η σχέση που φέρεται να είχε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης με τον γιατρό που κατηγορείται για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η αξιωματική αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις για τη σχέση του Υπουργού με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς, με τον ίδιο να αρνείται την συνεργασία. Και εμείς να ακούσουμε τον πολιτικό μας συντάκτη Μίλτο Σακελάρη.
16: Διευκρινίζει για το πότε ακριβώς γνωρίστηκε με το ζευγάρι των κατηγορουμένων για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, γιατρών, ζητά από τον Υπουργό Μετανάστευσης στο ΠΑΣΟΚ, φέρνοντας στη δημοσιότητα την αίτηση προς το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο.
17: Ο κύριος Πλεύρης εμφανίζεται να είναι μαζί με τους δύο κατηγορουμένους, τα τρία από τα πέντε μέλη της προσωρινής διοίκησης, που από κοινού αιτήθηκαν από το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών την επικύρωση του από 3 ΕΚ του 2012 καταστατικού του σωματείου.
16: Ο Θάνος Πλεύρης δεν αρνήθηκε ότι είχε βρεθεί μαζί τους στο συγκεκριμένο σωματείο το 2012, υποστήριξε όμως ότι αυτό είχε δεκάδες μέλη και σήμερα είναι ανενεργό.
18: Είναι σωματείο με 22 άτομα. Σημαίνει ότι 22 που είμαστε εκεί πέρα είμαστε φίλοι. Συμφωνούμε να ζητήσει από το ΠΑΣΟΚ σε όσους βουλευτές έχει να πούν αν γνώριζαν ή δεν γνώριζαν τον Θεοδωρόπουλο.
16: Απαντώντας στην κριτική περί προγενέστερης γνωριμίας με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, εξηγεί ότι από το 2016 ήταν γιατρός του και γι' αυτό του τηλεφώνησε μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση.
18: Ποιο είναι το μείζον? Ότι κύριοι, με αυτόν έχω μια προσωπική σχέση και θα δείτε ότι τον έχω πάρει τηλέφωνο να μάθω τι έγινε. Και ορίζω αυτή την προσωπική σχέση στη σχέση την οποία υπάρχει ασθενούς με γιατρό. Έχω πάει στο ιατρείο του. Έχω υπάρξει ασθενής του. Ποιος ο λόγος δηλαδή να μην έλεγα ότι ήμασταν σε ένα σωματείο?
16: Αρνητικά απάντησε στο ερώτημα που έθεσε η Χαριλάου Τρικούπη για το εάν γνώριζε ότι δύο γιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις.
18: Δεν γνωρίζω να γινόντουσαν και τέτοιες θεραπείες. Ούτε μου πρότεινε ποτέ.
16: Ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε και στο επίμαχο συνέδριο, στο οποίο έχει μιλήσει η προφυλακισμένη Ιωάννα Γάκα.
18: Όταν λοιπόν έρχεται ο πρόεδρος του ΕΟΦ και ένας διακεκριμένος καθηγητής και βάζει την κυρία Γάκα στην ομάδα την επιστημονική να μιλήσει σε ένα συνέδριο. Έρχεται το ΠΑΣΟΚ να μου πει αν ήξερα εγώ, γιατί το ΠΑΣΟΚ εδώ κάνει μια σπέκουλα.
16: Ο Θάνος Πλεύρης υποστηρίζει πως ως Υπουργός Υγείας δεν έχει νομοθετήσει ποτέ υπέρ του θεραπείων που χρησιμοποιούσαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται.
2: Αλλάζουμε και πάλι θέμα σε ένα σημαντικό μάλλον ζήτημα. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ήταν τα κέρδη εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσαν οι αρχές. Τα μέλη της διέπραταν απάτες χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, με την χρήση της οποίας κλωνοποιούσαν φωνές συγγενών των θυμάτων για να τους ξεγελάσουν, και το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Στάμου.
19: Και όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πρόκειται για μια σπήρα η οποία δρούσε από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου. Ενέχεται σε τουλάχιστον 5 περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών. Ναι. Έχουν συλληφθεί 2 άτομα και αναζητούνται ακόμη 4, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Πρέπει να σου πω λοιπόν αναφορικά με τον τρόπο δράσης, όπως είπες και εσύ, υπήρχαν 2 χωριστές ομάδες με τις οποίες δρούσε το κύκλωμα. Η πρώτη ομάδα των τηλεφωνητών και η δεύτερη η ομάδα των εισπρακτόρων. Η πρώτη ομάδα λοιπόν τηλεφωνούσε σε ανυποψία στους πολίτες, τους έλεγαν πως είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ, είτε θέλουν να βάλουν οπτική ίνα στην περιοχή, και μόλις έλεπαν ότι ο πολίτης είναι κάπως διστακτικός, στη συνέχεια του ζητούσαν το τηλέφωνο, το κινητό τηλέφωνο συγγενικού του προσώπου. Mm-hmm. Καλούσαν σε αυτόν, λέγοντας πως είναι από εταιρεία παροχής κινητής τηλεφωνίας. Κατάφεραν έτσι λοιπόν να γράψουν τη φωνή του, να την κλωνοποιήσουν και στη συνέχεια έπαιρναν τηλέφωνο να την κλωνοποιήσουν και στη συνέχεια έπαιρναν τηλέφωνο πίσω στο πρώτο θύμα, λέγοντας πως έχουν πάρει πλέον την έγκριση, και στην ουσία αυτό το πρώτο θύμα μιλούσε στην ουσία με το συγγενικό του πρόσωπο, χωρίς να καταλάβει πως πρόκειται για κάποια χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μια φωνή η οποία ήταν ψεύτικη. Είχαν καταφέρει έτσι να αποσπάσουν χρηματικά ποσά, καθώς και χρυσαφικά κοσμήματα και άλλα, η αξία των οποίων ξεπερνά, η λία των οποίων ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ωστόσο, η σύλληψη, είχαμε 2 συλλήψεις που έγιναν το μεσημέρι της Τρίτης εδώ στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. Λίγο μετά τις 5:30 λοιπόν, ένας 25χρονος και ακόμη ένα άτομο, το οποίο αναζητείται καθώς κατάφερε να διαφύγει, έχουν σταθμεύσει το αυτοκίνητό τους επί της λεωφόρου Ηρακλείου σε αυτό το σημείο. Οι 2 από τους 3 δράστες κατευθύνονται σε μια πολυκατοικία στην οποία μένει ηλικιωμένη, με την οποία έχουν συνομιλήσει τηλεφωνικά, έχουν πάρει το τηλέφωνο του γιού της, τον έχουν καλέσει και αφού έχουν καταφέρει να αντιγράψουν τα στοιχεία της φωνής του, έχουν καλέσει πίσω στην ηλικιωμένη, η οποία νομίζει πως μιλάει με το γιο της, να της λέει ότι όλα καλά. Καταφέρουν λοιπόν να της πάρουν μια σακούλα που έχει κοσμήματα, η αξία των οποίων αγγίζει τα 30.000 ευρώ, βγαίνουν στη λεωφόρο Ηρακλείου, ωστόσο οι αστυνομικοί τους έχουν παρακολουθήσει, ακινητοποιούν τους 2 δράστες, περνούν χειροπέδες, ο τρίτος, ο οδηγός του αυτοκινήτου, προσπαθεί να διαφύγει και στην προσπάθειά του εμβολίζει ένα περιπολικό, τραυματίζοντας ελαφρά ένα αστυνομικό, και στη συνέχεια γίνεται καπνός.
20: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Στα 103 της χρόνια έφυγε σήμερα από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ Ανδρέα Παπανδρέου, από το 1951 έως το 1989. Συγγραφέας και δραστήρια εκπρόσωπος του γυναικείου κινήματος, συνέδεσε το όνομά της με την Ένωση Γυναικών Ελλάδας, τις οποίες διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος. Η πολιτική της κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, και εμείς ακούμε την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη.
21: Μια μαχητική γυναίκα η Μαργαρίτα Παπανδρέου, ένας άνθρωπος με βαθιά δημοκρατικές αρχές, σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Γεννήθηκε το 1923 στο Ιλινόι των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1951 παντρεύτηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έκανε σημαντικό έργο σε ό,τι αφορά τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών ως πρόεδρος της ΕΓΕ, της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας. Πρωταγωνίστησε στο φεμινιστικό κίνημα της Ελλάδας, συνέβαλε στις αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, όπως η κατάργηση του θεσμού της Πρίκας το 1982, η νομιμοποίηση των εκτρόσεων το 1986, η θέσπιση του πολιτικού γάμου το 1982, η νομιμοποίηση διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά τον γάμο τους και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με τον σύζυγο στην δικαιοδαιμονία των παιδιών τους. Σε συνέντευξή της στο Βήμα, η Μαργαρίτα Παπανδρέου είχε μιλήσει για την γνωριμία της με τον Ανδρέα Παπανδρέου, μια ρομαντική σχέση, όπως έλεγε, που ξεκίνησε στο πιο πεζό μέρος, την αίθουσα αναμονής ενός οδοντιατρίου στη Μινεάπολη. Ήταν, έλεγε, η αρχή μιας υπέροχης σχέσης, ενός γάμου που κράτησε 40 χρόνια, έφερε 4 μωρά στον κόσμο και συμπεριλάμβανε τη ζωή στην ακαδημαϊκή και πολιτική σφαίρα, ένα πραξικόπημα, την συμμετοχή στον απελευθερωτικό αγώνα κατά μια δικτατορία, στην πρωθυπουργία, τη δυνατότητα να ζήσουμε, όπως έλεγε, την πιο όμορφη χώρα του κόσμου, καλές και κακές στιγμές, σε γενικές γραμμές μια φανταστική εμπειρία. Έφυγε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί στο σπίτι που διέμενε τα τελευταία χρόνια.
2: Και να πάμε τώρα στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Παραμένει η μυρωδιά του καπνού, για την οποία νωρίτερα εστάλει, όπως είπαμε, μήνυμα από το 112. Ο Γιώργος Κοβός παρακολουθεί το θέμα από την πρώτη στιγμή. Μας ενημερώνει σχετικά. Καλησπέρα, Γιώργο. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί τώρα?
1: Έχει περιοριστεί η φωτιά, υπάρχει όμως έντονος καπνός, όχι όμως όπως νωρίτερα, είναι πολύ πιο ήπια η κατάσταση. Έχει ολοκληρωθεί, θα λέγαμε, το μεγαλύτερο μέρος κατάσβεσης. Οι πυροσβέστες απλά συνεχίζουν να ρίχνουν νερό, κάνουν διαβροχή στο χώρο. Παραμένουν ελάχιστοι πυροσβέστες, τα περισσότερα οχήματα που φύγει. Η φωτιά ξέσπασε νωρίτερα, γύρω στις 2.30 ώρα περίπου το μεσημέρι, σε οικοπαιδικό χώρο που χρησιμοποιείται από το Δήμο του Ρέντι για εναπόθεση απορριμμάτων. Για την ακρίβεια, εναποθέτουν μεγάλα ογκώδη αντικείμενα που πετάνε οι πολίτες, δηλαδή όπως στρώματα, μεγάλα ξύλα και παλέτες, διάφορα τέτοια πράγματα. Ελαστικά βεβαίως και πλαστικά. Αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα.
2: Γι' αυτό είδαμε και το μαύρο καπνό.
1: Ακριβώς, ο μαύρος τοξικός καπνός, ο οποίος προέρχεται από καμένα ελαστικά και πλαστικά που υπάρχουν εκεί, χημικές ουσίες πολύ τοξικές και πολύ επιβλαβείς για τον ανθρώπινο οργανισμό. Γι' αυτό και βγήκε το μήνυμα από το 112, με το οποίο προέτρεπε τους πολίτες να μπουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα εκεί στην περιοχή. Μια περιοχή όμως εκεί που ξέσπασε η πυρκαγιά, που δεν έχει κατοικίες, έχει όμως πολλούς εργασιακούς χώρους, πολλές επιχειρήσεις. Οι άνθρωποι των οποίων βγήκαν από την πρώτη στιγμή έξω προσπάθησαν να προσεγγίσουν την πυρκαγιά, αλλά όσο δυνάμωνε η φλόγα, γιατί μιλάμε για πάρα πολύ δυνατή φλόγα, όσο δυνάμωνε η φλόγα νιώθαν και πιο έντονο το θερμικό φορτίο, αλλά και πολύ πιο έντονο τον καπνό. Από την πρώτη στιγμή μιλούσαν για αποπνικτική ατμόσφαιρα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι σταδιακά άρχισαν να οπισθοχωρούν. Δεν μπορούσαν να παραμείνουν εκεί στην περιοχή υπό αυτές τις συνθήκες. Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής προχώρησε στην κατάσταση. 7 οχήματα με 18 πυροσβέστες. Ένα από αυτά τα οχήματα ήταν και κλιμακοφόρο, βραχιονοφόρο. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί το έργο, όπως προαναφέραμε.
2: Γιώργο, γνωρίζουμε πώς ξέσπασε η φωτιά? Υπάρχει κάποια εικόνα από τις αρχές?
1: Όχι, έχει έρθει το ανακριτικό κλιμάκιο του Πειραιά, που έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων. Πρέπει να σου πω, Θάνο, ότι δίπλα ακριβώς από το χώρο αυτό υπάρχει και δεύτερο οικόπεδο, στο οποίο υπάρχει πολύ πλούσια βλάστηση, μεγάλα χορτάρια, τα οποία είναι ξηρά λόγω της ανοβρίας του καλοκαιριού. Και όχι μόνο αυτό, στον ίδιο χώρο υπάρχουν επίσης μεγάλα απορρίμματα, σαν και εκείνα που κάηκαν εκεί, αυτά που εναποθέτει ο Δήμος. Τώρα, αν εκεί σε αυτό το χώρο τα έχουν αφήσει οι πολίτες, τα έχει αφήσει ο Δήμος ως επιπλέον χώρο για απορρίμματα, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Το ευτύχημα είναι ότι επειδή υπήρχε άνεμος από την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, αλλά και μετά για αρκετή ώρα, το ευτύχημα λοιπόν είναι ότι ο άνεμος φυσούσε προς την αντίθετη κατεύθυνση, φυσούσε βορειοανατολικά, τέλος πάντων, άρα έστελνε την φωτιά στην αντίθετη κατεύθυνση και ως αποτέλεσμα δεν υπήρξε κίνδυνος να επεκταθεί στο διπλανό οικόπεδο που αναφέραμε.
2: Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε τώρα στην πηξίδα του κόσμου τι συμβαίνει. Ορισμένες σημαντικές διεθνείς ειδήσεις, ξεκινώντας από τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, όπου η Τεχεράνη προχωρά σε μαζική επίδειξη ισχύως και νέες οχυρώσεις πυρηνικών εγκαταστάσεων μετά τις απειλές του Προέδρου Τραμπ για στρατιωτικό πλήγμα. Και όλα αυτά την ώρα που το μέτωπο με τους Χούθη της Ιεμένης παραμένει ανοιχτό. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι κοντά μας. Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Σε μια ένδειξη ενότητας κατά το εξωτερικό εχθρό, εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανοί πλημμύρισαν τους δρόμους στη Τεχεράνη σήμερα, κρατώντας σημαίες με πολλούς από αυτούς να φορούν στρατιωτικές στολές και να δηλώνουν έτοιμοι να επιστρατευτούν στο πλευρό των φρουρών της Επανάστασης. Η κινητοποίηση αυτή καταγράφεται την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ φαίνεται να ζυγίζει τις επιλογές του. Τονίζει ότι η ώρα της απόφασης όσον αφορά το Ιράν πλησιάζει και όπως φέρεται να δηλώνει στον αμερικανικό ιστότοπο Άξιος, όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και για πλήρη εξόντωση. Να μπω και να τους αφανίσω ή όχι. Όλα μπορούν να συμβούν με μένα, φέρεται να δήλωσε στο Άξιος. Παράλληλα τώρα, ενώ ο κύριος Τραμπ διαμηνύει τα παραπάνω, δορυφορικές εικόνες αποκάλυψαν νέα οχυρωματικά έργα και ενίσχυση των εισόδων στις υπόγειες σύραγγες στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο βουλό Πίκαξ κοντά στην Ατάνζα του Ιράν. Οι εικόνες αυτές ήρθαν στο φως της δημοσιότητας σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου για την Επιστήμη και την Διεθνή Ασφάλεια Θάνο. Στο διπλωματικό πεδίο, το Ριάντ φαίνεται πως άνοιξε κανάλι επικοινωνίας με τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης μέσω του Ομάν και σύμφωνα με τη λιβανέζικη εφημερίδα Al Akhbar που πρόσκειται στη Χεσμπολάχ, η Σαουδική Αραβία κατέθεσε πρόταση για εκεχηρία 2 εβδομάδων, επιδιώκοντας την έναρξη απευθείας συνομιλιών που θα οδηγήσει σε μια κατάπαυση του πυρός και σε μια συνολική συμφωνία. Να πούμε τώρα, γιατί είναι μια είδηση των τελευταίων λεπτών, σκηνές έντασης εκτυλήχθηκαν σήμερα στους δρόμους της Θέουτα, όπου χιλιάδες μετανάστες άρχισαν να κινούνται μαζικά προς το νέο χώρο φιλοξενίας που δημιουργήθηκε κοντά στο λιμάνι. Οι ισπανικές αρχές είχαν ξεκινήσει επιχείρηση για τη μεταφορά όσων εξακολουθούν να ζουν σε πρόχειρες συνθήκες της παραλίας.
2: Είναι μεγάλος πάντως ο αριθμός που παραμένει στον ισπανικό θύλακα, έτσι δεν είναι?
3: Φυσικά. Και είναι και άνθρωποι οι οποίοι είναι απελπισμένοι και εξοργισμένοι με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει.
2: 13.000 τουλάχιστον είναι ένας αριθμός που διαβάζω στο διαδίκτυο.
3: Ναι, έτσι είναι.

0: στη Θέουτα, ενισχύει την ακροδεξιά στην Ευρώπη, όπως δήλωσε ο Επίτροπος Μάγνους Μπρούνερ. Να θυμίσουμε ότι περισσότεροι από 72.000 μετανάστες εισήλθαν μαζικά στο θύλακα του Μαρόκου στα τέλη Ιουλίου, αν και περισσότεροι αποχώρησαν στη συνέχεια. Η Ισπανία εκτιμά ότι 12 με 13.000 μετανάστες παραμένουν στη μικρή αυτή περιοχή, συμπεριλαμβανομένων και ανηλίκων. Να πάμε στη Ρωσία τώρα, που στις κάλπες προσέρχονται σήμερα μέχρι και την Κυριακή περισσότερα από 110 εκατομμύρια Ρώσοι πολίτες για τις βουλευτικές εκλογές, προκειμένου να εκλέξουν τα 450 μέλη της Δούμα, και η αυστηρά ελεγχόμενη ψηφοφορία αναμένεται ότι θα δώσει την νίκη, όπως και τα προηγούμενες.
1: Υπάρχει αντιπολίτευση.
0: Αναμετρήσεις, όχι. Όλα τα, και τα 10 κόμματα που κατεβαίνουν είναι φιλοπουτινικά. Λοιπόν. Γιατί έχει περάσει ένας νόμος όπου εάν κάποιος θεωρηθεί από το κράτος ότι δουλεύει εν πάση περιπτώσει εναντίον των συμφερόντων της Ρωσίας, αυτομάτως αποκλείεται από τις εκλογές.
1: Είναι απέναντι στον πόλεμο με την Ουκρανία, αυτομάτως τίθεται εκτός νόμου.
0: Και τα 10 κόμματα είναι υπέρ της συνέχισης του πολέμου στην Ουκρανία, Θάνο.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Μετά την ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ προχωρά σε μνημόνιο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για παροχή τεχνογνωσίας και χρηματοδοτήσεων. Η συμφωνία αυτή έρχεται μετά την απόφαση συγχώνευσης μικρότερων εταιριών ίδρυυσης με τους δύο μεγάλους παρόχους. Το ρεπορτάζ έχει η Κατερίνα Χριστοφιλίδου.
2: Πυρκαγιές, παρατεταμένες περίοδοι λειψιδρίας, φυσικές καταστροφές συνιστούν νέα κατηγορία κινδύνων για το πόσιμο νερό. Η ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των συστημάτων νερού και αντιμετώπισης της λειψιδρίας οδήγησε στην απόφαση συγχώνευσης 68 φορέων ίδρυυσης. Εκτός από τις 45 δημοτικές επιχειρήσεις που ενώνονται με την ΕΙΔΑΠ στην Αττική, άλλες 23 σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική αφομοιώνονται από την ΕΙΑΘ. Για το σκοπό αυτό υπογράφηκε μνημόνιο παροχής τεχνογνωσίας και χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
3: Είναι τέτοιες οι προκλήσεις όπου η αδράνεια δεν είναι λύση. Ούτε μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει αποσπασματικά το πρόβλημα της λειψιδρίας. Γι' αυτό η πολιτική κατεύθυνση της κυβέρνησης είναι ότι ενώνουμε δυνάμεις.
2: Για τη διασφάλιση της επάρκειας νερού στο μέλλον θα απαιτηθούν επενδύσεις μεγάλου ύψους.
4: Οι επενδύσεις που πρέπει να γίνουν, και εδώ θέλω να πω ότι έχουν γίνει ήδη σημαντικές επενδύσεις, είναι πάρα πολύ μεγάλες και κρίσιμες. Να μην φτάσουμε σε σημείο να, πέρα από την ενεργειακή κρίση, να έχουμε και μια κρίση στο νερό.
5: Δημιουργείται η ανάγκη για μια νέα αρχιτεκτονική στη διαχείριση του υδάτινου πόρου, που απαιτεί οπωσδήποτε τεκμηριωμένο επενδυτικό σχεδιασμό.
2: Στην Καλιφόρνια, οι καταστροφικές πυρκαγιές του 2025 κατέστρεψαν υποδομές ενέργειας και νερού, με αποτέλεσμα να μείνουν χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς κρίσιμες κοινοφελείς υπηρεσίες. Καθώς ανάλογες κλιματικές συνθήκες κινδύνου βιώνουμε και στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τη λειψιδρία, αναζητούνται τρόποι ενίσχυσης της επιχειρησιακής λειτουργικότητας των φορέων ύδρευσης.
6: Για τη συνέχεια της υδροδότησης, ακόμη και σε μια σοβαρή κρίση, απαιτεί προετοιμασία, ξεκάθαρους ρόλους και συντονισμό πριν εμφανιστεί ο κίνδυνος.
2: Οι κυβερνοεπιθέσεις και οι υβριδικές απειλές αποτελούν επίσης ένα πιθανό σενάριο.
7: Αθλητικό δελτίο.
1: Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Καλησπέρα, Τάσο.
8: Καλησπέρα, Θάνο. Ιστορική χθεσινή βραδιά για τον Όφη και ολόκληρη την Κρήτη. Οι κυπελούχοι Ελλάδες πέταξαν στο Παγκρίτιο Στάδιο την πέμπτη ομάδα της περσινής Μπουντεσλίγκα, τη Χόφενχάιμ, με 2-0, και απέδειξαν στην πρεμιέρα της League Face του Europa League πως δεν βρίσκονται στην διοργάνωση απλά για την εμπειρία, αλλά για να χτυπήσουν την πρόκριση και στα knockout. Στο τελικό του πρώτου Super Cup στην ιστορία της EuroLeague προκρίθηκε πριν από λίγο ο Ολυμπιακός, νίκησε 92-90. Η Φενέρμπαξε σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι στο Αμπουτάμπι. Στις 8 η ώρα ξεκινάει η αναμέτρηση Ντουμπάι-Ρεάλ και ο νικητής θα αντιμετωπίσει αύριο στις 8 τον Ολυμπιακό. Για το 8ο τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος. Παρτιζάν ΠΑΟΚ πριν από λίγο 99-100 με 27 πόντους του Οσμάν, ενώ Παναθηναϊκός και Μπουρκ παίζουν στις 9:15. Η ΑΕΚ για ακόμη ένα παιχνίδι έδειξε ότι στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν έχει αντίπαλο. Σταμάτησε στα 8 γκολ, 8-1 παρακαλώ, κόντρα στον Πανσεραϊκό και κάνει το 2-2 στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Στο άλλο χθεσινό παιχνίδι, Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1. Και τέλος, η Εθνική Βόλη Ανδρών επικράτησε χθες 3-1 τη Σλοβακία στο τελευταίο της παιχνίδι, στον πρώτο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, και ολοκλήρωσε ιδανικά τις υποχρεώσεις στη Μόντενα. Τώρα ταξιδεύει για το Τωρίνο, όπου εκεί αύριο στις 5 από την ΕΤ2 θα αντιμετωπίσει τη Φιλανδία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Τάσο. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στη σύνταξη και τη δήμοσια.

0: δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Ελπίδα Παπουτσή, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.
1: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στην ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τις συνεδρίες του Eurogroup στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ. Αναφερόμενος στις ψηλές τιμές ενέργειας, τόνισε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξη θα πρέπει να είναι στοχευμένα προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Τη διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανση επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα και θα συνεχιστεί η στήριξη και στον ντίζελ. Μέτρα ανακούφιση από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η γερμανική κυβέρνηση. Όπως μεταδίδει η Bild, η κυβέρνηση θα μειώσει τον φόρο καυσίμων κατά 14 το λίτρο, η οποία θα φτάσει στα 17 cents, όπως είχε συμβεί και τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Σύμφωνα με τον Der Spiegel, θα επιβληθεί και ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων, το οποίο θα βασίζεται στην πραγματική διακύμανση της τιμής του πετρελαίου. Σε εξέλιξη πορεία στο Κερατσίνι, πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο σημείο όπου πριν από 13 χρόνια ο Παύλος Φίσας έπεφτε νεκρός από τις μαχαιριές του Γιώργου Ρουπακιά, μέλους της καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή στο Κερατσίνι. Σύμφωνα με την Ελλάς έχουν γίνει μέχρι στιγμής 11 προληπτικές προσαγωγές και μία σύλληψη. Η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις, τίθεται πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου και σε ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Η ανακοινώση του Υπουργού Εμπορίου της Υγείας ήταν πραγματικό πλυντήριο της ανεξέλεγκτης κατάστασης που κρατεί στο χώρο της ιδιωτικής και εμπορευματοποιημένης υγείας, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Κανένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορεί να υποκαταστεί στην αυτοψία τον έλεγχο του εξοπλισμού και την ουσιαστική εποπτεία των δομών υγείας, επισημαίνει η Ελλάς. Διευκρινίζει για το πότε ακριβώς γνωρίστηκε με το ζευγάρι των κατηγορουμένων για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, γιατρών, ζητά από τον Υπουργό Μετανάστευσης στο ΠΑΣΟΚ, φέρνοντας στη δημοσιότητα την αίτηση προς το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Από την πλευρά του, ο Θάνος Πλεύρης δεν αρνήθηκε ότι είχε βρεθεί μαζί του στο συγκεκριμένο σωματείο το 2012. Υποστήριξε όμως ότι αυτό είχε δεκάδες μέλη και σήμερα είναι ανενεργό. Απαντώντας δε στην κριτική περί προγενέστερης γνωριμίας με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, διευκρίνησε ότι από το 2016 ήταν γιατρός του και γι' αυτό του τηλεφώνησε μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο ο 17χρονος μαθητής του Λυκείου Πευκοχωρίου που κατέρευσε σήμερα στο προάβλιο του σχολείου του. Ο ανήλικος νοσηλεύεται σε καταστολή στη Στεφανία μονάδα του Ιπποκρατίου, καθώς φαίνεται πως υπέστη ανακοπή. Είναι αιμοδυναμικά ασταθής και έχει εγκεφαλικό είδημα. Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν δύο φορτηγά πλοία και ένα δεξαμενόπλιο σε ουκρανικά λιμάνια και στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Το ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε στο λιμάνι Πιβντένι και το άλλο στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ το δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε στο λιμάνι της Οδυσσού.
1: Ο καιρός.
2: Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν Δημήτρης Φαναριώτης και Θάνος Χιαφάκας.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα Θάνο. Είμαστε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή στο τέλος της μέρας. Ο τρίτος του τρίο απουσιάζει, ο Βαγγέλης Σαρής. Οπότε θα είμαστε την επόμενη ώρα μαζί με τον Θάνο Σιαφάκα και 9 με 10 θα είμαι μόνο εγώ, ο Δημήτρης Παναγιώτης.
0: Παρασκευούλα όμως.
1: Παρασκευή. Ναι, κοντή γιορτούλα που λέει και ο λαός.
0: Ναι, γιατί έχεις την προσδοκία του Σουκού και λες εντάξει, ό,τι και αν είναι θα
1: Όταν δεν δουλεύει Σουκού. Εγώ δουλεύω και Σουκού συνήθως.
0: Εντάξει, αλλά συνήθως το Σουκού, ακόμα και όταν εργάζεσαι, είναι πιο ήπιο. Εκτός αν συμβεί κάτι έκτακτο, οπότε εκεί τρέχουμε όλοι. Ναι. Αλλά γενικώς η Παρασκευή είναι η μέρα της προσδοκίας, ακόμα και αν δεν περάσεις καλά. Πάντα πιστεύεις ότι αυτό που θα έρθει ούτως ή άλλως θα είναι καλό. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, θα είναι μια ανάσα σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν στην εβδομάδα.
1: Το καλό είναι βέβαια το Σαββατοκύριακο θα έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Θα είναι καιρός για θάλασσα, δηλαδή 30, 31, ναι. 32 και
0: μέχρι
1: 33.
0: Την Δευτέρα.
1: Μέχρι τη Δευτέρα. Εντάξει, συνήθως ο Σεπτέμβριος είναι ένας πολύ θερμός μήνας. Μην ξεχνάς ότι έχουμε ζήσει και 35 και 36 τον Σεπτέμβριο. Αλλά εσύ από ό,τι μου είπες δεν θα πας στη θάλασσα.
0: Νομίζω σε αντίθεση πως με όχι. Να πας και να περάσεις πάρα πολύ καλά και να κολληθείς.
1: Και εσύ θάνο μου το ίδιο.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε ενέργεια, έχουμε ενεργειακή κρίση ξανά. Πλέον το δεν είναι ταμπού, το λένε όλοι. Και νομίζω ότι χθες ο Πρωθυπουργός, τα λέγαμε και στην εκπομπή μας, έστειλε ένα πολιτικό μήνυμα, επιχείρησε σίγουρα να προλάβει τις εξελίξεις, να προλάβει την αντιπολίτευση που ούτως ή άλλως έχει ανεβάσει τους τόνους, αλλά να προλάβει ίσως και ένα κοινωνικό κύμα διαμαρτυρίας, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε πολλές περιοχές της Ευρώπης και ήδη μας είπες.
1: Ναι, και ο κύριος Μέρτς ήδη κάνει κάποιες κινήσεις για να περιορίσει τη τιμή της βενζίνης. Το ίδιο κάνει και η κυρία Μελώνη στην Ιταλία. Γενικώς η τιμή των καυσίμων πονάει όλες τις κοινωνικές ομάδες ανεξαιρέτως.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Ήθελε να στείλει και ένα κοινωνικό έτσι στίγμα ότι διαθέτει η κυβέρνηση, ότι είναι εδώ για την κοινωνία, ότι δεν θα αφήσουμε την κοινωνία να κρυώσει τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα σε πιο πολιτικό επίπεδο δίνει το στίγμα ότι αυτός λέει πράγματα που τα κάνει και τα εννοεί, ενώ η αντιπολίτευση δεν λέει τίποτα σε σχέση με την πρόταση της αντιπολίτευσης. Είναι και μια έτσι απεύθυνση, ένα άνοιγμα εκ νέου στο κέντρο, ότι η Νέα Δημοκρατία σε ένα κλίμα, ας πούμε, σε μια ελεύθερη μετάφραση γενικευμένης αστάθειας μπορεί να ανταποκριθεί στις δυσκολίες αυτές. Η αντιπολίτευση βέβαια λέει, Δημήτρη, ότι ο Πρωθυπουργός και τα στελέχη του προωθούν την κουλτούρα του μη χειρότερα. Ότι προσέξτε, καλά είμαστε, γιατί υπάρχουν και χειρότερα. Χειρότερα στην ακρίβεια, χειρότερα στα καύσιμα, στις ελλείψεις, στην ενέργεια, στα ελληνοτουρκικά, στα γεωπολιτικά. Ένα μη χειρότερα σε όλα. Από το σούπερ μάρκετ μέχρι το τι θα βγάλει η κάλπη. Αυτά τουλάχιστον δηλώνουν τα στελέχη της αντιπολίτευσης, της Ελλάς, του ΠΑΣΟ και τα λοιπά.
1: Έτσι να φάνω και βεβαίως τι θα γίνει με τα γεωπολιτικά, έτσι, διότι έχουμε αυτή τη στιγμή σε πλήρη εξέλιξη δύο πολέμους, στην Ουκρανία 4,5 και πλέον χρόνια και 6 μήνες στην Μέση Ανατολή. Και έχουμε και το άλλο το μέτωπο με το Σχούθι, θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά βέβαια πιο αναλυτικά. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι ενεργειακά θα έχουμε όλοι μας, όλος ο πλανήτης για την ακρίβεια, ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Γιατί και στις ΗΠΑ υπάρχουν πάρα πολύ έντονες αντιδράσεις. Έβλεπα στο CNN μαρτυρίες πολιτών, οι οποίοι λέγανε δεν είναι δυνατόν το πετρέλαιο να έχει φτάσει στα 6 δολάρια το γαλόνι. Για τον Αμερικάνο είναι αδιανόητες τιμές αυτές. Είχε 4 δολάρια το γαλόνι το πετρέλαιο, δηλαδή κάτω από ένα δολάριο το λίτρο.
0: Και το θέμα είναι ποιες εκλογικές και κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις απελευθερώνει όλο αυτό το γεωπολιτικό ενεργειακό σκηνικό το οποίο έχει στηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ναι. Αν θυμάσαι, που θυμάσαι πάρα πολύ καλά, ο πόλεμος ξεκίνησε το Φλεβάρι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και δεν φαίνεται ότι τελειώνει. Ίσα ίσα ένας σταθμός σίγουρα είναι οι ενδιάμεσες εκλογές, αλλά και αυτό δεν σημαίνει ότι μετά από αυτό θα
1: η δήλωση Τραμπ χτες
0: θα τελειώσει ο πόλεμος.
1: Ελπίζω ότι ελπίζω και νομίζω ότι θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και θα πέσουν, λέει, κατακόρυφα οι τιμές της βενζίνης. Εδώ μεταξύ, εκεί υπάρχει ένα πλήρες αδιέξοδο, έτσι. Το Ιράν οχυρώνει ξανά τις εγκαταστάσεις του, τις πυραυλικές και τις πυρηνικές. Η Αμερική δεν έχει θελήσει να τα βάλει με το σκούθι. Ακολουθεί μια έτσι διπλωματική οδό, ας το πούμε. Προσπαθεί δηλαδή να λύσει το πρόβλημα με διαβουλεύσεις. Και όλα αυτά τι προϊονίζουν ότι θα έχουμε πάρα πολύ δύσκολο ενεργειακά χειμώνα.

0: Ακούμε το του France από τη Maggie Riley. Η ώρα είναι 8 και 19 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 για ακούω την εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Θάνο Σιαφάκα
1: και τον Δημήτρη Φαναγιώτη.
0: Τους ήχους ρυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκας. Στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα και στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης.
1: Να πούμε για την ανάμνηση της ημέρας, Δημήτρη. Είναι η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Ένα τραγικό
0: 13 ολόκληρα χρόνια, πόσο γρήγορα πέρασαν.
1: 13 χρόνια, νομίζεις ότι είναι χθες. Να πούμε μερικά πράγματα που ίσως αξίζει τον κόπο να τα θυμίσουμε στον κόσμο. Και αν θες να τα συζητήσουμε και μαζί. Στις εκλογές του 2009 η Χρυσή Αυγή έλαβε 19.000 ψήφους. Το ποσοστό της σε εθνικό επίπεδο ήταν 0,29%. Μετά, ξέρω γιατί χαμογελάς, μετά άρχισε να κάνει πιο αισθητή την παρουσία της στον Αγιο Παντελή Ήμωνα, στις λαϊκές αγορές. Κάπου εκεί στο 2010 στις δημοτικές εκλογές βγάζει δημοτικό σύμβουλο, παίρνει 10.000 ψήφους και ένα ποσοστό της τάξης του 5,29. Μετά έρχεται η κρίση. Μάλλον ήδη έχει ξεκινήσει η κρίση. Το 2012 οι 19.000 ψηφοφόροι του 2009 έγιναν 450.000.
0: Ξέρεις ένας από τους λόγους ποιος ήταν, κατά την ταπεινή μου γνώμη?
1: Για πες.
0: Δεν ξέρω να θυμάσαι, εκείνη την περίοδο εγώ είχε τύχει να κατέβω στην Αθήνα βράδυ, κάνα δύο φορές είχα πάει το μικρό μου το γιο στο γιατρό και είχα πάθει πλάκα, γιατί η κατάσταση δεν υπήρχε αστυνομία πουθενά, ήταν διάφοροι μετανάστες οι οποίοι κυκλοφορούσαν σαν φαντάσματα μέσα στη νύχτα και μαζεύανε από κάδους διάφορα πράγματα. Δηλαδή στο ΔΕ Άγιο Παντελεήμονα που αναφέρεσαι σε αυτό, γιατί ήταν ένα από τα τις γειτονιές, τέλος πάντων, όπου η Χρυσή Αυγή πήγε πάρα πολύ καλά, ήταν πραγματικά επικίνδυνο να κυκλοφορήσει το βράδυ. Εγώ είχα αισθανθεί ανασφάλεια εκείνο το βράδυ περπατώντας με ένα μικρό παιδάκι μαζί μου.
1: Λοιπόν, το ποσοστό το 2012 είναι 6,97, σχεδόν 7%, και έχουμε πει ότι οι 19.000 ψηφοφόροι του 9 έγιναν 450.000 το 2012. Εγώ νομίζω ότι έχει αρχίσει η οικονομική κρίση, ο κόσμος υποφέρει, αισθάνεται δυσφορία και οικονομική και κοινωνική και πολιτική, και αυτό είναι ένα ξέσπασμα προς την πλευρά της Χρυσής
0: Αυγής. Μια αντίδραση, αν θέλεις.
1: Μια αντίδραση. Από εκεί και μετά έρχεται το σημείο καμπής. Ποιο είναι το σημείο καμπής? Η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Και εκεί αρχίζει και η αντίστροφη μέτρηση. Και αν υπήρχε κάποια ανοχή, ενδεχομένως από τις αρχές ή τους πολίτες, αυτή διεκόπη όπως διεκόπη. Ναι. Αυτά έτσι για ένα μικρό ιστορικό σε σχέση με ό,τι προηγήθηκε της δολοφονίας. Να πούμε, το λέγαμε εκτός
0: αέρα. Το 12, η κυβέρνηση Γεωργίου Πανδρέου ήταν τότε, δεν θυμάμαι.
1: Το 10 ήταν.
0: Το 10.
1: Το 12, ναι. Τώρα όντως με εφηβίασε.
0: Ναι, εντάξει, καλά, δεν πειράζει. Κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει, το 10, το 11. Εγώ θυμάμαι πάντως μία Αθήνα.
1: Δεν ξέρω μήπως ήταν ο Παπαδήμος.
0: Τέλος πάντων, θυμάμαι μία Αθήνα σκοτεινή, χωρίς αστυνόμευση και με χιλιάδες μετανάστες να περιφέρονται στους δρόμους, και ειδικά εκεί στην περιοχή Παρτίσια, Λιοσίων, Αχαρνών, ήταν μια κατάσταση εξαιρετικά μα εξαιρετικά δυσάρεστη.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω ότι το 12 ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, από ό,τι βλέπω εδώ.
0: Δεν θυμάμαι αν ήταν το 10 ή το 11 τότε που είχα κατέβει. Κάπου εκεί πρέπει να ήταν, τέλος πάντων, μεταξύ 10 και 12.
1: Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση Σαμαρά, διαβάζω ότι ήταν η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου από τον Ιούνιο του 2012 μέχρι τον Γενάρη του 2015. Τώρα, αυτό το στοιχείο που συζητήσαμε και εκτός αέρα, όσοι γεννήθηκαν την δεκαετία, είναι βρετανική έρευνα, ναι, τη δεκαετία του 1940, θεωρούν ένα 60% από αυτούς ότι είναι σημαντικό να ζήσει σε μια δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Όσοι γεννήθηκαν τη δεκαετία του 80, το 60% γίνεται 45. Δηλαδή το 45% των ανθρώπων αυτών θεωρεί ότι είναι σημαντικό να ζει σε μια δημοκρατία.
0: Ούτε ένα στους δύο. Ναι.
1: Και όσοι γεννήθηκαν, πρόσεξε τώρα εδώ τη διαφορά, τη δεκαετία του 2000, έτσι, νεαρά παιδιά, μικρά παιδιά, που δεν είναι και τόσο μικρά πια, έτσι, το 2000 είναι 26 ετών,
0: ναι,
1: θεωρούν τη δημοκρατία ένα κακό ή πολύ κακό τρόπο διακυβέρνησης. Λέει πάρα πολλά αυτή η δημοσκόπηση, μάλλον αυτή η έρευνα.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Και λέει και πολλά σε σχέση με τον τρόπο που βλέπουμε να εξελίσσονται τα άκρα και στην Βρετανία και στη Γαλλία και στην
0: Ιταλία και στη Γερμανία
1: και στη Γερμανία με τα ΕΒΔΕ έχουμε
0: και στο Βέλγιο, βεβαίως, γιατί το Βέλγιο είναι μικρή χώρα, αλλά επειδή έχω ζήσει 4 χρόνια εκεί, υπάρχει το Vlaams Blok, το οποίο είναι επίσης ακροδεξιά οργάνωση και μάλιστα σκληροπυρηνική, όχι απλώς ακροδεξιά.
1: Και το ερώτημα είναι αν η χώρα
0: και
1: μας,
0: το Vox στην Ισπανία,
1: η Ελλάδα θα μείνει έξω από αυτήν την καταιγίδα ή όχι. Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν μπορεί κανείς να το απαντήσει.
0: Κοίταξε, έχω την αίσθηση ότι χωρίς να είναι ακροδεξιά τύπου AFD στην Ελλάδα κάποια κόμματα, είναι απλώς πιο δεξιά από τη δεξιά. Αλλά αθρηστικά δεν μαζεύουν ένα μικρό ποσοστό. Έτσι, είναι πάνω από 12-14%.
1: Ο Δημήτρης Μαύρος της MRB, όταν τον είχα ρωτήσει κάποτε στον αέρα, μου είχε πει ότι αυτό το ποσοστό που λες δεν είναι 12%, αλλά είναι
0: 30%. 30%?
1: Ναι, αθρηστικά όμως.
0: Ακροδεξιά.
1: Ναι, ναι. Στα άκρα που κινούνται, στα άκρα ή και στις
0: δεξιότερα της δεξιάς, ας πούμε. Ναι.
1: Τώρα, το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος που θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα μέτωπο σαν και αυτά που δημιουργεί, ας πούμε, η AFD στη Γερμανία ή η Le Pen στη Γαλλία. Αυτό είναι καλό για την Ελλάδα, αλλά το γεγονός ότι ο προβληματισμός υπάρχει αν η χώρα μας θα μείνει έξω από αυτή την καταιγίδα μέχρι το τέλος είναι πάρα πολύ...
0: Κάτσε, γιατί μένει να δούμε τι θα γίνει. Θα σου θυμίσω ότι στις πρόσφατες εκλογές στη Σουηδία παραλίγο να βγει η ακροδεξιά. Τελικά με 175 ψήφους βγήκε η Μαγδαλένα Άντερσον, σοσιαλδημοκράτης, κέντρο, ας τη χαρακτηρίσουμε, κέντρο αριστερή ίσως, αλλά εκεί πέρα απεφεύθη. Τώρα έχουμε πάρα πολλά ζητήματα. Κατά κύριο λόγο θα πω τη Γαλλία με την Μαρίν Λεπέν και τον Εθνικό Συναγερμό, ο οποίος έχει και μια μακρά ακροδεξιά παράδοση. Μην ξεχνάμε ότι ο πατέρας της Λεπέν, ο Ζαμαρί Λεπέν, ήταν αυτός ο οποίος δημιούργησε την γαλλική ακροδεξιά και μάλιστα με εκλογικές αξιώσεις. Και σε αυτές τις εκλογές το μόνο σίγουρο, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, είναι ότι σίγουρα περνάει στο δεύτερο γύρο η κυρία Λεπέν. Τώρα, τι θα γίνει, υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη κόντρα στο κέντρο το γαλλικό, μεταξύ Γκαμπριέλ Ατάλ, ο οποίος διατέλεσε πρόσφατα πρωθυπουργός, και διάφορων άλλων, οι οποίοι ουσιαστικά δηλώνουν κεντρώοι, άλλοι είναι λίγο κεντροδεξιοί, ελαφρώς κεντροαριστεροί, αλλά ουσιαστικά είναι κεντρώοι. Υπάρχει ένα ζήτημα για τις εκλογές εκεί. Στην Ιταλία, να πούμε ότι η κυρία Μελώνη, η οποία αρχικά εξελέγει με το ακροδεξιό κόμμα Fratelli d'Italia, η αδερφή της Ιταλίας. Τώρα μίλαγα τις προάλλες με τον Κρίστιαν Μαυρί. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις της δίνουν 28-29%, 3 μονάδες παραπάνω από αυτές τις οποίες πήρε στις τελευταίες εκλογές. Βέβαια, η κυρία Μελώνη κάνει και μερικές πάρα πολύ έξυπνες κινήσεις. Ας σου θυμίσω, το λέγαμε πριν από 2-3 μέρες, ότι απάλλαξε από τα τέλη κυκλοφορίας το 70% των οχημάτων μικρών και μεσαίων τους Ιταλούς, και από τα τέλη κυκλοφορίας όλους όσους έχουν δίκυκλα μοτοσυκλέτες από 50 μέχρι 1800 κυβικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επίθεση δέχεται αυτή την ώρα το Κίεβο από ρωσικούς πυράβλους, γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο, ενώ την επιβεβαιώνουν και αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters. Μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τον πύργο ψήξη σε εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στην περιοχή του Κούρσκ. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης μετά τις συνεδρίες στο Δουβλίνο. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Σε εξέλιξη η αντιφασιστική πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Στα χέρια του λιμενικού, Τούρκος στη Σάμο με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα με σκοπό να τα διοχετεύσει σε αλλοδαπούς μετανάστες. Η κρίση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα ενισχύει την ακροδεξιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τη μείωση των αφίξεων μεταναστών, δηλώνει ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ. Τουλάχιστον 49 άνθρωποι πέθαναν και άλλοι 182 νοσηλεύονται αφού δηλητηριάστηκαν καταναλώνοντας νοθευμένο αλκοόλ στην πολιτεία Όντο της νοτιοδυτικής Νιγηρίας. Παράταση προθεσμίας για αιτήσεις εισαγωγής μαθητευομένων στις 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές μαθητείας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις αύριο, 31 βαθμούς στην Αττική έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρά 24 λεπτά. Παραμένετε πάντα συντονισμένοι στο Ertnews Radio 105,8 με την εκπομπή στο τέλος της μέρας με το Θάνο Σιαφάκα
1: και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Λοιπόν, συζητάγαμε λίγο νωρίτερα για την ακροδεξιά και αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον μετά το... τη νίκη του AfD στη Σαξονία Anhalt, η οποία είναι και το φτωχότερο από τα 16 κρατήδια της Γερμανίας. Έχουμε τις μεθαυριανές εκλογές στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Πομερανίας. Να πούμε ότι είναι ένα από τα πλουσιότερα κρατήδια με φοβερές φυσικές ομορφιές και πάρα πολλούς τουριστικούς προορισμούς. Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που μεταδόθηκε από την ZDF, τη γερμανική τηλεόραση, το κεντροαριστερό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, το S5D, το οποίο καταποντίστηκε σε Σαξονία Anhalt, φέρεται να ξεπερνά την ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, τουλάχιστον στις προθέσεις ψήφου. Θάνο.
1: Πάντως ο Πούτιν, το λέγαμε και στο μαγκαζίνο Δημήτρη μαζί, χτυπά mm-hmm. την πόρτα της Ευρώπης με όχημα την γερμανική ακροδεξιά. Mm-hmm. Με άξονα την ενέργεια, την επιστροφή του ρωσικού αερίου στην Γερμανία. Mm-hmm. Και προφανώς υπάρχουν σχέσεις ανάμεσα στο... Είναι γνωστό.
0: Είναι φούλη ποτινικό το AfD, όπως και το κόμμα. Φιλορωσικό, το BSV επίσης της Σάρα Βάκενχνετ.
1: Και γενικότερα η ακροδεξιά έχει καλές σχέσεις στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.
0: Ακριβώς,
1: με,
0: ακριβώς.
1: Με τον πρόεδρο
0: Πούτιν. Γιατί είναι αυταρχικός ο Πούτιν και δεν ταιριάζει Ρωσία. Στην οτροπία των,
1: οπότε ας το δούμε και αυτό, ότι υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας ανοιχτός στο κομμάτι αυτό. Αλλά το λέγαμε και άλλη φορά, Δημήτρη, το θέμα δεν είναι τι κάνει η ακροδεξιά, το θέμα είναι τι κάνουν οι υπόλοιποι. Και εδώ έχεις ένα πολιτικό σύστημα που έχει κατά κάποιο τρόπο απογοητεύει. Και νομίζω ότι
0: και αυτή η έρευνα που έλεγε από τη Βρετανία έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Το θέμα δεν είναι δηλαδή γιατί είναι θελκτική, αν είναι θελκτικά τα άκρα. Το θέμα είναι ότι απογοητεύουν οι υπόλοιποι. Και υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας που αισθάνεται απογοητευμένο, ότι αγνοείται, ότι είναι εκτός.
0: Και προσετερίζεται την ακροδεξιά. Να σου θυμίσω ότι και ο Χίτλερ έτσι ανέβηκε, προσετερίστηκε την εργατική τάξη, η οποία είχε τεράστια οικονομικά προβλήματα τότε, και τον πίστεψε τότε η ακροδεξιά, με αποτέλεσμα να φτάσει κάποια στιγμή στην εξουσία. Τα υπόλοιπα τα ξέρουμε πάρα
1: είναι
0: πολύ καλά.
1: Είναι οι insiders και οι outsiders.
0: Μπράβο.
1: Εδώ πρέπει να υπάρξει μια γέφυρα σε αυτά. Αν δεν υπάρξει γέφυρα, φοβάμαι ότι θα δούμε πολλά τέτοια φαινόμενα στην Ευρώπη.
0: Εντάξει, πάντως μέχρι στιγμής, γιατί ακόμα και στη Σαξονία Anhalt για τρεις έδρες δεν κατάφερε να βγάλει ομοσπονδιακό πρωθυπουργό. Ούτως ή άλλως, όπως μας έλεγε ο Γιώργος Παπάς, ο ανταποκριτής του Ernews στο Βερολίνο, έχουμε ακόμα αρκετές εβδομάδες διαβουλεύσεων για να δούμε τελικά αν θα υπάρξει.
1: Εντάξει, το ποσοστό όμως του 41% είναι εντυπωσιακό, Δημήτρη.
0: Θα συμφωνήσω, και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν 44%, σχεδόν 44%. Ναι. Ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό. Βέβαια, να επισημάνουμε ότι είναι το φτωχότερο, ξανά το λέω, από τα 16 ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας. Και όπου υπάρχει φτώχεια, υπάρχει γκρίνια, και όπου υπάρχει γκρίνια, βλέπουμε δυνάμεις πολιτικές οι οποίες δεν ανήκουν στα συστημικά κόμματα να ανεβαίνουν πάρα πολύ, όπως είναι και η εναλλακτική για την
1: Γερμανία.
0: Έχεις
1: δίκιο, 43,8. Ναι. Σωστά.
0: Καλά.
1: Σωστά. Ένα εντυπωσιακό
0: και μόνο παίρνει πάνω από 40% από μόνο του είναι...
1: Ένα εντυπωσιακό ποσοστό. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν είναι απλά καμπανάκι. Είναι καμπάνες οι οποίες ηχούν και πρέπει να ηχούν στα αυτιά μας, και όχι μόνο τα δικά μας, αλλά και του πολιτικού συστήματος, που εν πάση περιπτώσει πρέπει να αντιδράσει με κάποιο τρόπο, και το έχουμε πει πολλές φορές, πρέπει να δώσει ένα πιο αισιόδοξο πολιτικό μήνυμα στους πολίτες. Να μην αισθάνονται αυτό το πράγμα του φόβου, της απογοήτευσης. Να δώσεις ένα μήνυμα ελπίδας στους ανθρώπους, ότι έχουν κάτι να περιμένουν. Δεν υπάρχει ψήφος, το λέγαμε και άλλη φορά, ευγνωμοσύνης. Υπάρχει ψήφος προσδοκίας.
0: Και τιμωρητική ψήφος επίσης.
1: Υπάρχει, φυσικά υπάρχει. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και εδώ είμαστε.

0: ένας και μοναδικός Λέοναρντ Κοέν, Καναδός λογοτέχνης, συνθέτης και τραγουδιστής. Και ποιο ήταν το αγαπημένο του νησί, προφανώς θα το γνωρίζεις, υπάρχει και άγαλμα, η Ύδρα, είχε και σπίτι στην Ύδρα. Και ήταν πραγματικά έτσι, πολύ αγαπημένο του μέρος η Ύδρα. Πέρασε πολλά χρόνια της ζωής του. Εκεί ερωτεύτηκε και την πρώτη του γυναίκα, τη Μαριάν Ιλέν. Θα μπορούσα να μιλάω πολύ για τον Λέοναρντ Κοέν, γιατί νομίζω ότι είναι ένας από τους πιο μελωδικούς μουσικούς στον κόσμο. Και κυρίως οι μπαλάντες του,
1: φανταστικές μπαλάντες από ναι, το στόμα
0: φοβέρος,
1: του
0: Κέντας, φοβέρος.
1: Τώρα, να γυρίσουμε λίγο στην επικαιρότητα και στα όσα ανακοινώθηκαν και από τον Υπουργό της Υγείας. Ουσιαστικά θα υπάρχει ένα εργαλείο AI το οποίο θα σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις των γιατρών. Εντοπίστηκαν ήδη πιθανές παραβάσεις σε 231 περιπτώσεις. Mm-hmm. Βέβαια, θα το πω γιατί δεν μπορώ να το κρατήσω. Ναι. Έπρεπε να πεθάνει ο
0: Μαζονάκης για να ανοίξει αυτή η βεντάλια. Νομίζω ότι θυσιάστηκε ο Μαζονάκης για να ανοίξει αυτή η βεντάλια. Ήταν μια θυσία.
1: Και διαρωτάται κανείς αν υπάρχουν και άλλα θύματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Οι άνθρωποι που έχουν υποστεί βλάβες που δεν έχουν επανέλθει και απλά δεν είχαν την. Πώς να το πω.
0: Τη δυνατότητα.
1: Όχι, το φως του Μαζονάκη για να μπορέσουν να μπορέσει να κινητοποιηθεί όλος αυτός ο μηχανισμός και οι αρχαίες. Αυτό είναι το ένα. Τώρα βρίσκονται στη φυλακή στον Κορυδαλό το ζευγάρι.
0: Και μάλιστα σε ειδικές συνθήκες, γιατί όπως καταλαβαίνεις και όπως όλοι γνωρίζουμε καλά, όσοι έχουμε κάνει και αστυνομικό ρεπορτάζ, στη φυλακή, εάν πας για φόνο ή ληστεία, δεν σε πειράζει κανένας, θεωρείσαι ένας σκληρός κακοποιός. Μη και πειράξεις παιδί. Θυμίσου την υπόθεση του Δουρή, ναι, του παιδόφιλου, ο οποίος μετά από 2 μέρες βρέθηκε κρεμασμένος στο κελί του. Όποιος θέλει πιστεύει ότι αυτοκτόνησε. Αλλά
1: τη θυμάμαι την περίπτωση πολύ καλά.
0: Ναι, είναι γνωστό, ακριβώς, και εγώ στο Flash. Είναι πολύ γνωστό ότι υπάρχει ένας ιδιαίτερος νόμος, αν θέλεις, άγραφος νόμος στη φυλακή.
1: Ένας άτυπος κώδικας.
0: Ακριβώς. Και πρέπει να πω ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα παιδιά είναι εξαιρετικά, όσο σκληρό και αν είναι αυτό που θα πω, είναι μάλλον σωστός αυτός ο κώδικας. Τώρα, αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση.
1: Εντάξει, τώρα δεν
0: ναι,
1: θέλω,
0: εντάξει,
1: δεν θέλω
0: υπερβολή.
1: Να το, δεν θέλω
0: okay,
1: να το υιοθετήσω.
0: Κάθε υπερβολή,
1: αυτό.
0: Να μην το υιοθετήσουμε.
1: Έτσι,
0: αλλά σε κάθε περίπτωση
1: αυτό
0: δείχνει, εν πάση περιπτώσει, ποια εγκλήματα είναι. Όχι απλώς η δεχθεί, εσύ είσαι και νομικός και τα ξέρεις καλύτερα.
1: Ναι, γιατί σε μια τέτοια περίπτωση δεν αποφασίζουν οι πολίτες γι' αυτό, αποφασίζει η δικαιοσύνη.
0: Ναι,
1: δηλαδή, αν
0: προφανώς,
1: να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας,
0: όχι βέβαια,
1: όσο και αν με προκαλεί κάτι, το καταλαβαίνω ναι, απόλυτα αυτό που ναι, λες, το θυμό, έτσι, τον τεράστιο θυμό, ο οποίος σε πνίγει και το άδικο της υπόθεσης, αλλά μη φτάσουμε στο σημείο. Ο καθένας
0: ναι, να αυτοδική.
1: Όχι μόνο να αυτοδική, να απονείμει δικαιοσύνη κατά ναι, το δοκούν, κατά το.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τις δικές του αρχές και πιστεύω.
0: Μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι ειδικά η γιατρός, ο γιατρός ταξιμπήκε στην φυλακή και μπήκε και η γυναίκα του, την οποία την έχουν απομονωμένη, γιατί υπάρχει μεγάλη οργή από ό,τι ακούω από τα ρεπορτάζ από τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού απέναντι σε αυτή την γιατρό, η οποία το πρώτο πράγμα που έκανε όταν μπήκε μέσα ζήτησε να παραγγείλει από delivery, λες και πήγε σε κανένα πεντάστερο ξενοδοχείο, δηλαδή πραγματικά αναλγησία ορισμένων ανθρώπων που δεν θέλουν, παρότι έχουν μπει φυλακή, παρότι κατηγορούνται με κατηγορίες οι οποίες αν αποδειχθούν μπορεί να φάνε ισόβια, τους ενδιαφέρει μόνο να φάνε ένα καλό φαγητό, λες και ήταν στο σπιτάκι τους και να βλέπουν τηλεόραση και να απολαμβάνουν το φαΐ που παράγγειλαν από το delivery. Αυτό δείχνει μια βαθιά αναλγησία κατά την ταπεινή μου γνώμη πάντα.
1: Ναι, και ξαναλέω, οι άνθρωποι αυτοί ήταν και είναι γνωστοί σε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι, έλεγες βάσει ρεπορτάζ που έχεις κάνει εσύ από φίλους γνωστούς και δημοσιογραφικές πηγές.
1: Με πολύ υψηλή πελατεία.
0: Ναι.
1: Έτσι και με πολλά, πολλά χρήματα πίσω από το γραφείο της Καρνεάδου.
0: Έχουν κυκλοφορήσει και ποσά. Από 6 έως 10.000 ευρώ παίρνανε, ενώ μόνο για να σε δεχτούν ήταν 300 ευρώ. Με το που χτύπαγε στην πόρτα, καλημέρα, έμπαινες μέσα, 300 ευρώ προκειμένου να ακούσουν όσα ήθελες να κάνεις στον εαυτό σου, να τον βελτιώσεις, να τον κάνεις πιο νέο, πιο όμορφο.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση πώς είναι δυνατόν μία γιατρός συγκεκριμένη να είναι ταυτόχρονα ψυχολόγος, να είναι ταυτόχρονα σεξολόγος, δεν ξέρω εγώ τι άλλο ήταν να κάνει.
0: Διόρθωσέ με, γιατί δεν το ξέρω καλά. Αυτή η γιατρός είναι που είχε πει ότι έχει και γνωρίζει κβαντική ιατρική.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Ναι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Μίλησα με τον κουμπάρο μου, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής ιατρικής και μου λέει αυτά είναι φούμαρα, δεν υπάρχει κβαντική ιατρική, μπορεί να χρησιμοποιείται κβαντική επιστήμη σε πάρα πολλούς τομείς, προς το παρόν δεν χρησιμοποιείται στην ιατρική.
1: Εγώ θέλω να σου πω ότι έγραψε στο διαδίκτυο ένας φίλος του Μαζονάκη, προφανώς τον ήξερε. Λέει γιατί κλαίμε τόσο πολύ για τον Μαζονάκη, γιατί θρηνούμε, γιατί έχουμε πένθος για τον Μαζονάκη. Και η απάντηση που δίνει, έτσι θα στυπώ χωρίς να το σχολιάσω και ας το κρίνει ο πολίτης αυτό, λέει κλαίμε για το Μαζονάκη γιατί πουλήσαμε το όνειρο και αγοράσαμε υπακοή.
0: Πω, τι ωραίο.
1: Τώρα αυτό έχει πάρα πολλές ερμηνείες.
0: Και σηκώνει και πάρα πολύ κουβέντα.
1: Τεράστια κουβέντα, αλλά το ξαναλέω για να γίνει έτσι κατανοητό και ο καθένας να το συνειδητοποιήσει και να δώσει τη δική του ανάλυση. Γιατί λέει πουλήσαμε το όνειρο και αγοράσαμε υπακοή. Νομίζω ότι μέσα σε δύο λέξεις λέει πάρα πολλά πράγματα αυτός ο άνθρωπος.
0: Εγώ σου είχα πει την άποψή μου γι' αυτό. Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει λόγος μετά από αυτό το δράμα το οποίο βιώσαμε όλοι μας με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά εκμεταλλεύονται ίσως αυτοί οι άνθρωποι, ο Θεός να τους κάνει ανθρώπους δηλαδή τους συγκεκριμένους, εκμεταλλεύονται την ανάγκη που έχει από την αρχαιότητα ο άνθρωπος να δείχνει νεότερος ενδεχομένως από ό,τι είναι. Και θα σου πω ένα παράδειγμα γιατί το θεωρώ ματαιοδοξία. Χτες το βράδυ έβλεπα στην ΕΡΤ, στη Μηχανή του Χρόνου, ένα αφιέρωμα του καλού συναδέλφου Βασιλόπουλου για τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Και είχε καλεσμένο τον Γιώργο Κωνσταντίνου, όχι, ψέματα, λάθος, στον Αρναούτογλου ήτανε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, επεισόδιο πριν από λίγους μήνες, ήταν σε επανάληψη. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, 91 χρονών, είχε πολλά μαλλιά, αλλά αυτό που μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση ήταν η διάβγεια του πνεύματός του και είπε ότι αν μπορεί λόγω ηλικίας πολλές φορές να με πονάνε τα χέρια μου, τα πόδια μου, να έχω πονοκέφαλο, αλλά όταν ανεβαίνω στη σκηνή τα ξεχνάω όλα. Και όταν βλέπεις έναν άνθρωπο 91 χρονών, ακόμα κομψό, έδειχνε κάτω από 80, ακόμα κομψό, με το μυαλό του να δουλεύει 400 στα 400. Διαρωτάσαι ρε παιδί μου, για ποιο λόγο να προσπαθήσω να δείχνω νεότερος, όταν σε ορισμένους ανθρώπους που η φύση ή ο Θεός, ό,τι θέλετε, είναι καλοί μαζί τους, με ομικρόν γιώτα, βλέπεις ότι αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα και σε αυτή την ηλικία, 100 παρά 9 ας πούμε, είναι πραγματικά νέοι.
1: Εγώ δεν το κατακρίνω αυτό πάντως. Το να θέλεις να... Το έχουμε συζητήσει και έχουμε διαφωνήσει.
0: Ναι.
1: Δεν το κατακρίνω.
0: Όχι, ούτε εγώ το κατακρίνω. Να έχεις
1: μια καλύτερη εμφάνιση και μια καλύτερη υγεία, το θεωρώ θεμητό. Το πώς
0: καλύτερη είναι εμφάνιση, άλλο η εμφάνιση, άλλο η υγεία.
1: Ναι, άλλο η εμφάνιση, άλλο η υγεία. Αλλά λέω και τα δύο. Θα εντάσσω και τα δύο στην λογική αυτή. Το πώς το επιτυγχάνει κανείς είναι μια διαφορετική συζήτηση. Αλλά δεν είναι καινούργια ιστοριακή συζήτηση αυτή.
0: Όχι.
1: Να σου θυμίσω το νερό του Καματερού. Εγώ ήμουν παιδάκι.
0: Εγώ δούλευα μαθητευόμενο στα νέα τότε.
1: Γινόταν.
0: Τη Γιάννη Καψή.
1: Εγώ ήμουν πιτσιρίκι. Έτσι, με τους γονείς μου. Αλλά θυμάμαι τον πανικό να βρουν όλοι το νερό του Καματερού που θεραπεύει τον καρκίνο. Μέχρι και αυτό λέγανε. Λοιπόν, ουρές για να πάρουν το νερό του Καματερού. Θυμάσαι την Αγία Αθανασία του Εγάλεω, που έγραφε ο Θεός στα στήθη της διάφορα πράγματα. Και ουρές την Αγία Αθανασία του Εγάλεω.
0: Και τη σκάλα όπου φαινόταν να απεικονίζεται η Παναγία. Ακριβώς.
1: Είναι η μεγάλη ανάγκη του ανθρώπου να πιστέψει κάπου ότι θα σωθεί, ότι θα γίνει καλύτερος, θα γίνει πιο όμορφος, ότι θα είναι υγιής. Και πολλές φορές είναι και η απελπισία που σε οθήσει. Αυτό εσύ το είπες, ότι υπάρχει και η ματαιοδοξία. Εγώ λέω αυτή την ανάγκη της καλύτερης εικόνας, το οποίο για μένα είναι θεμητό ως ένα βαθμό. Από εκεί ύστερα υπάρχουν και υπερβολές. Ποιος βάζει τα όρια, νομίζω ότι ο καθένας από εμάς. Μια κουβέντα μόνο, δεν ήσουν στην εκπομπή, έλειπες όταν είχες ρεπό, όταν είπαμε με το Βαγγέλη. Κάτι που είπε ο Μαζονάκης σε μια συνέντευξή του, ότι ρωτήθηκε, η οικογένειά σου σε αγάπησε, έτσι? Και η απάντηση είναι, με αγάπησε εμένα ή τη βιτρίνα, απάντησε ο Μαζονάκης. Και μετά έκανε μια αναφορά στην ελληνική παραδοσιακή οικογένεια, για την οποία μίλησε ο Μαζονάκης και πίστευε σε αυτή την παραδοσιακή οικογένεια. Και τελικά διερωτάται κανείς, Δημήτρη, αγαπητέ Δημήτρη, ποια είναι η ακτινογραφία αυτής της ελληνικής παραδοσιακής οικογένειας? Είναι αυτή που αγαπάει, που στηρίζει, που βοηθάει? Είναι αυτή που ελέγχει, που χειραγωγεί, που εκμεταλλεύεται?
0: Όχι. Αυτή που αγαπάει και στηρίζει, πιστεύω εγώ, στην πλειοψηφία.
1: Στην πλειοψηφία λέω και εγώ, αλλά υπάρχει και το άλλο.
0: Ναι, βέβαια υπάρχει το άλλο.
1: Έτσι. Γιατί αυτός ο άνθρωπος τελικά ένιωσε και πέθανε μόνος. Έτσι.

0: Χτυπώντας την πόρτα του παραδείσου. Guns and Roses, Knocking on Heaven's Door. Ένα μοναδικό κομμάτι. Ευχαριστούμε Γιώργο Τσολάκη, γιατί όπως και να το κάνουμε, νομίζω ότι θα συμφωνήσεις, Θάνο, ένα συστατικό στοιχείο μιας καλής εκπομπής, μουσική, όχι μόνο για τους ακροατές και τις ακροάτριες.
1: Και για μας.
0: Είναι και για μας. Δηλαδή, 2-3 όμορφα τραγούδια πριν ο Leonard Cohen, τώρα Guns N' Roses, σου φτιάχνει τη διάθεση, ρε παιδάκι μου. Σε κάνει να έχεις πολύ μεγαλύτερο κέφι για τη δουλειά σου, γιατί κατά ψέματα, όταν φτάνει Παρασκευή, όλοι είμαστε λίγο κάπως κουρασμένοι. Παρά τα αυτά, πρέπει να βγάλουμε την ψυχή μας και να την καταθέσουμε. Έτσι είναι το ραδιόφωνο.
1: Εγώ έχω να σου πω πάντως ένα γενικότερο σχόλιο σε αυτό που λες, ότι είναι πολύ σημαντικό πρώτον να αγαπάς τη δουλειά σου και δεύτερον να είσαι ευχαριστημένος με τη δουλειά σου. Αν ένα από αυτά τα δύο λείπει, τότε υπάρχει πρόβλημα.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Η ώρα είναι 9 παρά 20 δευτερόλεπτα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε την δεύτερη ώρα, 9 με 10.
1: Δημήτρη Φαναριώτη. Μόνο.
0: Σόλο καριέρα.
1: Από μένα, να είστε καλά. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σας, Θάνο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Η πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, δέχτηκε πυραυλική επίθεση, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο. Επικαλούμενο μάρτυρες στο Reuters, ανέφερε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Στην Οδυσσό, κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας, Όλεχ Κίπερ, είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 2 πλήγματα στο κέντρο της πόλης, με το δεύτερο να σημειώνεται τη στιγμή που στο σημείο είχαν ήδη σπεύσει τα σωστικά συνεργεία. Ισχυρίστηκε ότι 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ένα όχημα και ένα κτίριο διοικητικής υπηρεσίας υπέστησαν ζημιές. Νωρίτερα, το Υπουργείο Άμυνας της

0: Είχε ανακοινώσει ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν 3 πλοία που προμηθεύουν τον Ουκρανικό στρατό σε λιμάνια της Ουκρανίας και στη Μαύρη Θάλασσα. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς τη μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Περακάκης, μετά τις συνεδρίες του Eurogroup στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας, πιο επίγον από ποτέ. Αναφερόμενος στις ψηλές τιμές ενέργειας, τόνισε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Τη διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα και θα συνεχιστεί η στήριξη και στον ντίζελ. Μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η γερμανική κυβέρνηση. Όπως μεταδίδει η Bild, η κυβέρνηση θα μειώσει τον φόρο καυσίμων κατά 14 σέντς το λίτρο, η οποία θα φτάσει στα 17 σέντς όπως είχε συμβεί και τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Σύμφωνα με τον Ντεσπίγκελ, θα επιβληθεί και ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων, το οποίο θα βασίζεται στην πραγματική διακύμανση της τιμής του πετρελαίου. Ολοκληρώθηκε η αντιφασιστική πορεία μνήμης για τον Παύλο Φίσα 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού στο Κερατσίνι, με τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών, συλλογικοτήτων, σωματείων και φορέων. Στη κεφαλή της πορείας βρέθηκε η οικογένεια του Παύλου Φίσα με τη μητέρα και τον πατέρα του να ηγούνται, κρατώντας το πανό της κινητοποίησης, ενώ τελικός προορισμός ήταν το μπλόκο της Κοκκινιάς. Άνοιξαν οι σταθμοί του μετρό στο Κορυδαλό και στα Μανιάτικα με εντολή της Ελλάς. Η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις, στήθεται πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Διευκρινίζει για το πότε ακριβώς γνωρίστηκε με το ζευγάρι των κατηγορουμένων για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, γιατρών, ζητά από τον Υπουργό Μετανάστευση στο Πασόκ, φέρνοντας στη δημοσιότητα την αίτηση προς το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Από την πλευρά του, ο Θάνος Πλεύρης δεν αρνήθηκε ότι είχε βρεθεί μαζί του στο συγκεκριμένο σωματείο το 2012. Υποστήριξε όμως ότι αυτό είχε δεκάδες μέλη και σήμερα είναι ανενεργό. Απαντώντας δε στην κριτική περί προγενέστερης γνωριμίας με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, διευκρίνησε ότι από το 2016 ήταν γιατρός του και γι' αυτό του τηλεφώνησε μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώς, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ένας είμαι για την ακρίβεια. Δημήτρης Φαναριώτης μαζί σας μέχρι τις 10 στο τέλος της ημέρας. Earth News Radio 105,8. Αλλαγή σκυτάλη στη ρύθμιση των ήχων. Αλλαγή σκυτάλη στη ρύθμιση των ήχων. Τον Θάνο Τσιμέκα διαδέχθηκε ο Βασίλης Νικολόπουλος, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης υπεύθυνος για τις πολύ ωραίες μουσικές τις οποίες ακούτε. Λοιπόν, έχουμε ως γνωστόν δύο πολέμους σε εξέλιξη, αυτών της Μέσης Ανατολής, όπου δεν ξέρουμε πραγματικά τι θα γίνει, αλλά έχουμε και την Ουκρανία, και είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ύπατος αρμοστής των ΗΠΑ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην Ουκρανία έχουν καταγραφεί από την έναρξη της σύγκρουσης, δηλαδή πριν από 4,5 και πλέον χρόνια, περισσότερες από 1,000 περιπτώσεις σεξουαλικής βίας, σύμφωνα με τη νέα έκθεση που βασίζεται σε εμπιστευτικές συνεντεύξεις. Σεξουαλικές βιότητες που καταγράφηκαν από τις 24 Φεβρουαρίου του 2022, οπότε ξεκίνησε η επίθεση στην Ουκρανία, έως τα τέλη Ιουλίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επικεφαλής της αποστολής του ΟΗΕ για την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία, η επικεφαλής, η Ντανιέλ Μπέλ, είπε ότι ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει ένα μόνο μέρος της πραγματικότητας. Είναι γνωστό ότι σε όλους τους πολέμους καταγράφονται φρικαλαιότητες, αγριότητες. Σε αυτό τον πόλεμο, και σύμφωνα πάντα με την κυρία Μπέλ, την επικεφαλής της αποστολής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ουκρανία, 9 στις 10 από αυτές τις φρικαλαιότητες αποδίδονται στη Ρωσία και εντάσσονται σε ένα σοκαριστικό μοτίβο βασανιστήριων, εκφοβισμού και εξαναγκασμού από την έναρξη της σύγκρουσης. Ποιο είναι το φύλο αυτών των θυμάτων, των βιωτήτων, κυρίως άντρες, κυρίως σε κέντρα κράτησης, αν και στοχοθετήθηκαν επίσης γυναίκες και παιδιά, κυρίως στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη.

0: Λοιπόν, η ώρα πηγαίνει 9 και 4. Ήρθε η ώρα για την πρώτη μας συνέντευξη που αφορά βεβαίως σε όλες τις εξελίξεις για τους δύο σημαντικούς πολέμους, ο ένας στη γειτονιά μας στην Ουκρανία, ο άλλος λίγο μακρύτερα αλλά πάλι κοντά μας στην Μέση Ανατολή, και μάλιστα δεν βλέπουμε και πουθενά να υπάρχει έτσι φως στο βάθος του τούνελ. Θα τα συζητήσουμε τώρα όλα αυτά με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα, την κυρία Μαρία Γαβουνέλη, καθηγήτρια διεθνούς δικαίου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και μέλος του ΔΣ του ΕΛΙΑΜΕΠ, ενός ιδρύματος το οποίο κάνει εξαιρετική δουλειά σε ό,τι αφορά την διεθνή επικαιρότητα. Κυρία Γαβουνέλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και ευχαριστούμε για τα καλά λόγια.
0: Όχι, είναι γεγονός αυτό. Εγώ ερχόμουν στο ΕΛΙΑΜΕΠ και πριν από, όταν πρώτο άνοιξε εκεί πριν από περίπου 20 χρόνια, αν θυμάμαι καλά.
1: Φοβάμαι ότι είναι περίπου 40.
0: Πω.
1: Ο καιρός περνά.
0: Δεν πρέπει να τα λέω αυτά γιατί προδίδω την ηλικία μου.
1: Νομίζω είμαστε της ίδιας νομοταξίας.
0: Σωστό. Εν πάση περιπτώσει, ας πάμε τώρα στην ουσία αυτής της συνέντευξης. Έχουμε, είπαμε, δύο πολέμους σε εξέλιξη. Ας ξεκινήσουμε καταρχάς από τον πόλεμο του Ιράν. Βλέπουμε ότι ο κύριος Πούτιν έχει περιέλθει σε ένα αδιέξοδο, έχει δηλώσει μέχρι σήμερα τουλάχιστον 50 έως 100 φορές ότι θα τους συντρίψουν, θα τους λιώσουμε, παρακαλάνε για συμφωνία, και βλέπουμε από την άλλη πλευρά ότι αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο στρατιωτικά, για να μην πω αδύνατον, οι Ηνωμένες Πολιτείες να καταφέρουν να γονατίσουν το Ιράν. Μπορεί με τις οικονομικές κυρώσεις να καταφέρουν περισσότερα, αλλά τουλάχιστον στο στρατιωτικό πεδίο είναι εξαιρετικά δύσκολο, γιατί οι Ιρανοί έχουν όλο το οπλοστάσιο κρυμμένο κάτω από τα μεγάλα βραχώδη όρη τα οποία διαθέτουν. Είναι υπόγειες πόλεις όπου υπάρχουν όχι μόνο πύραυλοι, πιθανώς εμπλουτισμένο ουράνιο. Τα 440 κιλά που διαθέτει εμπλουτισμένο ουρανίου αγνούμε πλήρως που βρίσκονται, αν όλα μαζί, αν έχουν κατανεμηθεί σε διάφορες μικρότερες ποσότητες, και δεν φαίνεται σε καμία περίπτωση, τουλάχιστον προς το παρόν, μία διευθέτηση της σύγκρουσης. Και θέλω να σας ρωτήσω, το είπε και ο κύριος Τραμπ, αλλά θέλω να μου πείτε και τη δική σας γνώμη. Φαίνεται ότι θα φτάσουμε σίγουρα μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, χωρίς να έχει βρεθεί κάποια λύση. Συμφωνείτε?
1: Απολύτως, αλλά το Ιράν το έχει ξανακάνει αυτό. Ναι. Θυμάστε πριν από πολλά χρόνια, τώρα που μη σκεφτόμαστε τα παλιά, ναι. Ο πρόεδρος Κάρτερ έχασε τις εκλογές επειδή οι Ιρανοί είχαν ομήρους στην Αμερικανική πρεσβεία στη Τεχεράνη.
0: Βεβαίως.
1: Και πολύ συνειδητά δεν τους άφησαν να φύγουν με κανένα τρόπο μέχρι τις εκλογές. Όταν λοιπόν έχεις στα χέρια σου ένα όπλο που δουλεύει, δεν έχεις κανένα λόγο να το αφήσεις στην άκρη πριν κάνεις τη μέγιστη ζημιά. Νομίζω ότι το Ιράν έχει δύο μείζωνα ζητήματα και ο πρόεδρος Τραμπ δεν τα υπολόγισε καλά. Το πρώτο μείζον ζήτημα ήταν ότι κανείς δεν ήταν απολύτως σίγουρος τι στρατό έχει το Ιράν, τι δυνατότητες αντίστασης έχει και κυρίως τι δυνατότητες αντοχής έχει. Και η αντοχή του φαίνεται ότι είναι αρκετή. Ναι. Οφείλεται στο γεγονός ότι από τη μια πλευρά στρατιωτικά φαίνεται να λειτουργεί με ένα τελείως αποκεντρωμένο τρόπο. Επομένως δεν περιμένει μια διαταγή από το κέντρο, αλλά οι μικρότερες ομάδες λειτουργούν αυτόνομα με βάση μια προδιαγεγραμμένες εντολές. Αυτό σιγά σιγά αρχίζει να δημιουργεί πρόβλημα το ίδιο το καθεστώς στην Τεχεράνη, διότι αυτές οι μικρές ομάδες αρχίζουν να αυτονομούνται και στο μέτρο που δεν έχουμε δει τον διάδοχο Χαμενεΐ αυτή τη στιγμή και ψαχνόμαστε και λέμε πού είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ο περίφημος Μοτστάμπα, ο οποίος δεν ξέρουμε αν είναι ζωντανός.
1: Δεν έχουμε ακούσει, φωτογραφία δεν έχουμε δει, δεν ξέρω πού είναι ο άνθρωπος. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα από τη μια μεριά. Το δεύτερο ζήτημα που υπάρχει είναι ότι η ιστορία λέει ότι οι μεγάλες δυνάμεις, είτε μιλούσαμε για την Αθήνα στην εποχή της συμμαχίας της Δήλου, είτε μιλούσαμε για τη Ρώμη ή μιλάμε τώρα για τις ΗΠΑ στο Ιράν, επηρεάζουν τα πράγματα τις περισσότερες φορές όχι με την επίδειξη της ισχύως τους, αλλά με τον φόβο του στυλ πω ξέρεις πόσο δυνατή είναι αυτή. Αυτό που κατάφερε να κάνει ο πρόεδρος Τραμπ είναι να δείξει όλο τον κόσμο πόσο δεν είναι δυνατή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Και γι' αυτό, αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη ζημιά που μπορούσε να κάνει σε μια ηγέτιδα δύναμη. Γενικώς έχει τσακίσει τη χώρα του. Αν ήμουν Αμερικανίδα, το έχω πει πολλές φορές, θα είχα τεράστια ζητήματα, μα πάρα πολλά ζητήματα. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι ένα από αυτά είναι ακριβώς αυτή η απλήρης ένδυα, η αδυναμία. Μια υπερδύναμη που δείχνει αδυναμία έχει πάψει να είναι υπερδύναμη. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Ναι, και δεν έχει και στρατηγική ο κύριος Τραμπ. Γιατί κακά τα ψέματα, όσοι παρακολουθούμε έτσι από κοντά τα διεθνή, ο κύριος Τραμπ είναι ένας επιχειρηματίας. Αυτό είναι. Ένας πολύ καλός επιχειρηματίας, επιτυχημένος, έχει βγάλει δισεκατομμύρια. Αλλά δεν διαθέτει στρατηγική. Και το ακόμα χειρότερο είναι ότι πρόσφατα. Δηλαδή με το που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, επειδή η προηγούμενη στρατιωτική ηγεσία του έλεγε πρόσεχε, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, πρέπει να έχεις ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο, να μετρήσεις τα πυρομαχικά σου. Βλέπουμε ότι τελειώνουν τα πυρομαχικά στις ΗΠΑ, έχουν χάσει περίπου το 60-70% στον πόλεμο. Συνεπώς, πώς θα μπορέσεις να... και έχει βάλει τώρα στρατιωτικούς στη στρατιωτική ηγεσία ανθρώπους οι οποίοι, όπως τους λέμε στην Αμερική, είναι yes man, δηλαδή λένε ό,τι πει ο πρόεδρος, αυτός ξέρει. Αλλά έλα που ο πρόεδρος δεν μπορεί να καθορίσει μια στρατηγική μιας της μεγαλύτερης πολεμικής μηχανής στον πλανήτη μόνο και μόνο με δηλώσεις, γιατί δεν γίνεται έτσι ο πόλεμος ούτε η στρατηγική. Και να κλείσω λέγοντας ότι κατά πρώτον έχει χάσει αυτή τη στιγμή περίπου το 70% των πυράβλων του, γιατί οι άλλοι επιτίθενται με ντρόουν, οπότε πρέπει να τα αναχαιτίζει διαρκώς με πυράβλους οι οποίοι μπορεί να έχουν από 1 έως 30 εκατομμύρια ο ένας. Και από την άλλη πλευρά το Ιράν, που έχει 1,2 εκατομμύρια στρατιώτες, οι πληροφορίες των δυτικών μυστικών υπηρεσιών λένε ότι έχει χρησιμοποιήσει κυρίως παλιούς και μικρού βεληνικούς πυράβλους του 2012 με 2014 και έχει κρατήσει ένα 70 με 80% από τους καλούς, ας το πω έτσι, εντός εισαγωγικών πυράβλους του. Συνεπώς, ακόμα και στο επίπεδο το στρατιωτικό, βλέπουμε ότι εξακολουθεί να έχει μία υπεροχή. Να θυμηθούμε και το πλήγμα κοντά στη Ντιέγκο Γκαρσία, που λέγανε ότι έχει πυράβλους μέχρι 2.500 χιλιόμετρα βεληνικές και έφτασε στα 4.000 χιλιόμετρα.
1: Να θυμηθούμε λίγο το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ περίμενε ότι θα κάνει ένα μπου και θα καταστραφεί το Ιράν.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν βγήκε ακριβώς έτσι. Ναι. Να σκεφτούμε λίγο ότι έχουμε μία υπερδύναμη στην οποία τελειώνουν τα πυρομαχικά. Για σκεφτείτε το λίγο. Ναι. Δηλαδή, αν κάποιος μας το έλεγε πριν από μερικά χρόνια, θα είχαμε πεθάνει στο γέλιο. Ναι. Και θα λέγαμε την τούτα.
0: Ναι.
1: Και αυτό δεν επηρεάζει μόνο την υπερδύναμη. Επηρεάζει όλους εμάς που όλα αυτά τα χρόνια στηριζόμαστε πάνω της. Γιατί θεωρούσαμε ότι αυτή είναι η εγγύηση ασφάλειας που είχαμε. Ναι. Επηρεάζει ακόμη και σήμερα το τι συμβαίνει στην Ουκρανία, διότι ξαφνικά δεν υπάρχουν πλέον τα όπλα για να δώσουμε όπλα στην Ουκρανία. Και βεβαίως επιτείνει την διαδικασία αυτή και το γεγονός ότι πλέον ο πόλεμος έχει αλλάξει. Δεν πολεμάμε τους ίδιους πολέμους που πολεμούσαμε παλιά. Αυτό το οφείλουμε ιδίως στους Ουκρανούς, αλλά από τους Ουκρανούς το πήραν και όλοι οι υπόλοιποι και βεβαίως το πήραν στο Ιράν, ότι χρησιμοποιούμε επομένως drones, πολύ πιο φτηνά όπλα, όπλα που αλλάζουν κάθε εβδομάδα, έχουν μια αναβάθμιση ή τροποποιούνται, και τέλος πάντων το να πολεμάς τον ένα με τη σφεντόνα ρίχνοντας του πυράβλους εκατομμυρίων είναι μια διαδικασία η οποία οικονομικά δεν βγαίνει και δεν βγαίνει σε κανέναν μας.
0: Και
1: αυτό ισχύει και σε εμάς, ισχύει και στους Ευρωπαίους, ισχύει και στους Ουκρανούς, ισχύει και σε όλους μας.
0: Η οποία Ευρώπη τώρα θα δώσει τη τελευταία δόση έτσι, ενίσχυσης στην Ουκρανία θα είναι 110 δισεκατομμύρια. Δηλαδή...
1: Ναι, θα δώσει την ενίσχυση, αλλά το πρόβλημα είναι ότι ως τώρα λέγαμε ότι θα δώσουμε χρήματα για να αγοράσει όπλα. Ναι. Όταν τα όπλα πλέον δεν υπάρχουν στις αποθήκες και οι γραμμές παραγωγής δεν αρκούν, Να αγοράσει τι, αυτό που δεν υπάρχει. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα πλέον. Η Ουκρανία βρίσκεται στον πέμπτο χρόνο του πολέμου. Υπάρχει ένδυα πυρομαχικών. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να αγοράσει πυρομαχικά.
0: Έχει δώσει εντολή ο κύριος Τραμπ τώρα, ακριβώς. Έχει δώσει εντολή να δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο τα εργοστάσια, αλλά και πάλι δεν προφέρουν να παράξουν.
1: Δεν βγαίνει. Θέλουμε ρυθμούς Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες, και είναι προφανές ότι δεν έχουμε ρυθμούς Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι ο λόγος για τον οποίο προσπαθούμε όλοι, έχουμε όλοι ψάξει στο πίσω μέρος των αποθηκών μας, γιατί και εμείς όλοι αδειάσαμε τις αποθήκες μας. Και φτάνουμε τώρα στο πίσω μέρος των αποθηκών και λέμε, βρε παιδάκι μου, μας έχει ξεφύγει και τίποτα, μήπως έχουμε κάτι ακόμα να δώσουμε. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, δέχεται πολύ έντονη πίεση να δώσει Patriot στην Ουκρανία. Με μια μικρή διαφορά, ότι η Ελλάδα τους Patriot τους χρειάζεται. Δεν είναι στο πίσω μέρος της αποθήκης, μάλλον μπροστά είναι και τους ξεκονίζουμε πολύ τακτικά. Επομένως, υπάρχει αφενός μια αυξημένη ανάγκη, η οποία βαίνει αυξανόμενη, πολύ περισσότερο που βλέπετε ότι στην αντίπαλη πλευρά, είτε η αντίπαλη πλευρά είναι το Ιράν, είτε η αντίπαλη πλευρά είναι η Ρωσία, δεν υπάρχουν οι περιορισμοί που έχουμε εμείς. Δεν υπάρχει αγωνία των επομένων εκλογών. Δεν υπάρχει αγωνία του μην εξεγερθεί ο πληθυσμός μου. Δεν υπάρχει αγωνία του πω θα καταστραφεί η οικονομία μου. Και στη μία περίπτωση και στην άλλη, ο μεν ιρανικός λαός φαίνεται να έχει πολύ μεγάλη αντοχή, σφίγγει τα δόντια και περιστοιχίζεται, τρέχει στη σημαία του μπας και σωθεί. Στην δε Ρωσία φαίνεται να υπάρχει η απόλυτη ηρεμία, ησυχία και τάξη, διότι ο πρόεδρος Πούτιν έχει καταφέρει να βάλει όποιον έχει αντίθετη γνώμη από αυτόν για οποιονδήποτε λόγο να πηδάνει το παράθυρο.
0: Επομένως, σήμερα μάλιστα να πούμε ότι ξεκίνησαν οι ρωσικές εκλογές. Είναι αναμφίβολο ότι η Ενωμένη Ρωσία πάλι θα πάρει πάνω από 300 έδρες στη Δούμα, γιατί διάβαζα σε μια ανάλυση ότι και τα 10 κόμματα είναι φιλοπουτινικά και είναι υπέρ του πολέμου. Δεν υπάρχουν κόμματα τα οποία είναι κατά του Πούτιν, γιατί με μια πάρα πολύ απλή, με ένα πολύ απλό νόμο που έχει περάσει ο Πούτιν, ο οποίος τι λέει, ότι αν κάποιος δουλεύει για λογαριασμό του εχθρού, δεν μπορεί να κατέβει στις εκλογές. Οπότε το απευθύνει την κατηγορία η δικαιοσύνη και αυτομάτως κόβεται από τις εκλογές, μπορεί να καταλήξει και στη φυλακή ή και ακόμα χειρότερα. Έτσι.
1: Και τελείως το θέμα. Νομίζω ότι αυτές είναι βαριές δημοκρατικές διαδικασίες. Έχουμε κάποια αντίρρηση από αυτού?
0: Δεν νομίζω, όχι. μου θυμίζει λίγο Κιμ Γιονγκούν, μου θυμίζει λίγο το Ιράκ επί Σαντάμ Χουσέιν που έβγαινε με 99,9 και λέγαμε εμείς οι διεθνατζίδες χαριτολογώντας να βρουν το υπόλοιπο 0,5, το οποίο θα τους οδηγήσουν στη φυλακή, θα τους εκτελέσουν.
1: Άρα, μισείς δημοκρατικές διαδικασίες, ξαναλέω.
0: Ναι, έτσι είναι. Ο Πούτιν βεβαίως είναι ένας αυταρχικός ηγέτης, παρά τα αυτά νομίζω ότι παραμένει αρκετά δημοφιλής στη χώρα του. Παρά το γεγονός ότι είναι τόσο αυταρχικός και ότι προσπαθεί να σιγάσει κάθε φωνή η οποία είναι, εν πάση περιπτώσει, επικριτική, ας το πούμε.
1: Η χώρα του δεν έχει παράδοση δημοκρατικού διαλόγου.
0: Όχι, βέβαια.
1: Η χώρα του έχει μια παράδοση αιώνων, όπου αναζητά πάντοτε τον Πατερούλη. Ο Πατερούλης που ήταν ο Τσάρος, ο Πατερούλης που ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος,
0: Χρουστσόφ και όλοι
1: σήμερα,
0: αυτοί.
1: Ο πρόεδρος Πούτιν. Δεν μπορούμε να... οι λαοί μας, όλοι μας, είμαστε εν πολλής δεμένοι με την ιστορία μας. Και το να περιμένουμε από τους ανθρώπους να είναι ήρωες και να ξεπεράσουν την ιστορία τους δεν είναι πάντοτε λογικό.
0: Ναι, και δεν έχει και λόγο, γιατί αυτή τη στιγμή η περίφημη μεσαία τάξη της Ρωσίας ευημερεί. Βλέπουμε πάρα πολλούς Ρώσους τουρίστες οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα διακοπές, έχουν το ωραίο τους αυτοκίνητο, δηλαδή υπάρχει μια ευημερούσα μεσαία τάξη, δεν ξέρω τι ποσοστό είναι, από ό,τι διάβαζα είναι περίπου 30-35%, αλλά έχεις μια βάση η οποία σε στηρίζει, παρότι είσαι αυταρχικός.
1: Νομίζω ότι υποπτεύομαι ότι είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό στην πραγματικότητα, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα συνεργάζονταν πάντοτε με την τοπική εξουσία. Μην ξεχνάμε κάτι. Η Ρωσία είναι μια τεράστια χώρα. Η Ρωσία έχει
0: τεράστια αποθέματα, βέβαια.
1: Απίστευτους. Mm. Αυτό που κανείς έχει να προσάψει στις ηγεσίες της είναι ότι δεν χρησιμοποίησαν ποτέ τους φυσικούς τους πόρους για να βγάλουν περισσότερα χρήματα και να αναπτύξουν τη χώρα τους. Mm. Λειτουργούν ως ένα πρατήριο πώλησης. Βγάζουν πετρέλαιο και πουλάνε το πετρέλαιο. Δεν σκέφτηκαν ποτέ να μπουν σε μια λογική επεξεργασίας, να δημιουργήσουν άλλα πράγματα, να κάνουν.
0: Μα έχουν
1: άλλα
0: τέτοια αυθονία, έχετε δίκιο. Κυρία Γαβουνέλη, θέλω να σας ζητήσω μια μεγάλη συγγνώμη, γιατί πρέπει δυστυχώς να ολοκληρώσουμε την ωραία μας συζήτηση, γιατί έρχονται οι τίτλοι ειδήσεων. Αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία μας απόψε. Νομίζω ότι είχε αρκετό ενδιαφέρον. Και για την παρουσία σας στο Earth News Radio 105,8. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δικές μου ευχαριστήσεις.
0: Καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους. Ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις σε Κίεβο και Οδυσσό, τουλάχιστον 10 τραυματίες. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τις συνεδρίες στο Δουβλίνο. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας. Στη φυλακή 16χρονος δραπέτης και 17χρονος για κλοπές στη Λαμία αναζητείται 15χρονος συνεργός τους. Τουλάχιστον 49 άνθρωποι πέθαναν και άλλοι 182 νοσηλεύονται αφού δηλητηριάστηκαν καταναλώνοντας νοθευμένο αλκοόλ στην πολιτεία Όντο της νοτιοδυτικής Νιγηρίας. Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις αύριο, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπούλιας.
1: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου, 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου, με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 10 παρά 25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Σήμερα, απόψε είμαι μοναχόλης μου. Ο Βαγγέλης Αρής έχει ρεπό σήμερα. Και θα συνεχίσουμε την εκπομπή με τον Βασίλη Νικολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και τον Γιώργο Τσολάκη στις εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Η επόμενη συνέντευξη, αυτή που θα κάνουμε τώρα δηλαδή, αφορά σε ένα αγαθό το οποίο, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα αποτελέσει αιτία πολέμων τις επόμενες δεκαετίες. Και μιλάμε για το νερό. Και αυτό, και αφορμή για τη σημερινή συνέντευξη, στάθηκε το γεγονός ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας ανέφερε σε έκθεσή του ότι το 2025, η χρονιά που μας πέρασε δηλαδή, ήταν από τα πιο άνυδρα έτη εδώ και δεκαετίες για τα ποτάμια σε όλο τον κόσμο, κάτι που αντικατοπτρίζει μείωση των αποθεμάτων νερού στην επιφάνεια της γης και εγείρει ανησυχίες για την μελλοντική επάρκεια των υδάτων. Είναι χαρακτηριστικό από το ρεκόρ ξηρασίας που καταγράφηκε σε 10 ευρωπαϊκές χώρες τον Αύγουστο ότι είδαμε μεγάλους ποταμούς, οι οποίοι είναι και πλωτές οδοί μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων αγαθών, όπως ο Δούναβης, ο Ρήνος, ο Πάδος και πολλοί ακόμη, έχουν χάσει πάρα πολύ από το νερό τους, με αποτέλεσμα πλέον τα ποταμόπλια να μετακινούνται με περίπου το μισό φορτίο για να μην κολλήσουν στον πυθμένα. Πάμε όμως στον κύριο Χρήστο Καραβίτη, καθηγητή διαχείρισης υδατινών πόρων και τέος κοσμήτωρας στη Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Καραβίτη, καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ και σε εσάς και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνατε να συνομιλήσουμε και να πούμε και μερικά πράγματα στο πλαίσιο των γνώσεων, των δυνατοτήτων, της γενικότερης δηλαδή φιλοσοφίας που διακατέχει τους υδατικούς πόρους.
0: Ακριβώς. Και είναι μια πολύ σύνθετη τεχνική, στρατηγική, να το πω, για το πώς μπορείς να διασώσεις το νερό. Κατά πρώτον θέλω να ρωτήσω για το γενικό αυτό το οποίο βλέπουμε, ότι έχουμε μείωση των αποθεμάτων νερού σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι μπορεί να γίνει καταρχάς σε παγκόσμιο επίπεδο και μετά θα δούμε και στη χώρα μας τι γίνεται.
1: Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε, όπως πολύ σωστά λέτε, το γενικό πλαίσιο. Mm-hmm. Το νερό στον πλανήτη μας ούτε εξαφανίστηκε, ούτε θα εξαφανιστεί, ούτε πήρε κανένα διαστημόπλιο να σηκωθεί να φύγει και να πάει σε άλλο πλανήτη. Έτσι προς Θεού. Όσο νερό είχαμε, έχουμε. Ναι. Το παγκόσμιο, το ποσοστό δηλαδή που καταλαμβάνει το νερό στην φυσιογραφία, αν θέλετε, στη γενικότερη, στους γενικότερους φυσικούς πόρους του πλανήτη έχει παραμείνει το ίδιο και παραμένει το ίδιο κατά τη διάρκεια των τελευταίων εκατοντάδων χιλιάδων ετών, δηλαδή, για να το πούμε, αλλά δεν μας απασχολεί, ας το πούμε, ούτε τα εκατομμύρια χρόνια πριν, μας απασχολεί το σήμερα και το τι θα γίνει. Το νερό λοιπόν όσο ήταν ήταν.
0: Έχει μειωθεί δηλαδή στον υδροφόρο ορίζοντα, γιατί...
1: Περιμένετε τώρα για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Όταν λέμε υδροφόρο ορίζοντα, προφανώς αναφέρεστε
0: στα υπόγεια
1: νερά. Mm-hmm. Ο υδροφόρος ορίζοντας, η λέξη τι σημαίνει, ορίζοντας τι είναι, η γραμμή του ορίζοντα. Mm-hmm. Εκεί που η θάλασσα βλέπει τον ουρανό, που όλοι βλέπουμε τι ωραίο ηλιοβασίλεμα λέμε, κοίτα τον ορίζοντα. Ο υδροφόρος ορίζοντας έχει μηδέν νερό. Γιατί τι, είναι μια νοητή γραμμή. Το νερό βρίσκεται μέσα στον υδροφόρο σχηματισμό που αν είναι ελεύθερος η ανώτερη επιφάνειά του λέγεται ο υδροφόρος ορίζοντας, δηλαδή η γραμμούλα που χωρίζει το κορεσμένο από το ακόρεστο, για να το πω λιγάκι πιο θα έλεγα επιστημονικά. Mm-hmm. Αυτό το λέω γιατί το λέμε πάρα πολλές φορές στην καθημερινή και πολύ σωστά εσείς το αναφέρετε με το, αλλά πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Τα υπόγεια νερά, και τώρα έρχομαι στο επόμενο το κομματάκι που θέλω να διασταθμίσουμε, στην Ελλάδα έχουμε κατά μέσο όρο κάθε χρόνο 60 δισεκατομμύρια έτσι, 10 στην ενάτη, αυτούς που αγαπάνε τα μαθηματικά, κυβικά μέτρα νερό το χρόνο, από τα οποία χρησιμοποιούμε μόνο τα 6-6,5, δηλαδή περίπου το 10-12%. Βεβαίως, γιατί λείπουν οι αντίστοιχες υποδομές, λείπουν οι υποδομές που θα μεταφέρουν το νερό, οι επιδομές θα το μοιράσουν, το water supply που λέμε στα Πατήσια, έτσι, mm-hmm. το νερό δηλαδή που θα μεταφέρουμε στους καταναλωτές και στη γεωργία. Mm-hmm. Και μια και λέμε γεωργία, το 85% της ετήσιας μέσης κατανάλωσης σε νερό στην Ελλάδα πηγαίνει στη γεωργία. Mm-hmm. Δηλαδή από τα 6,5 δισεκατομμύρια κυβικά, τα 5,5 πάνε στη γεωργία.
0: Να στους, κάνω
1: τον,
0: μια,
1: τον αστικό πληθυσμό, για να, ναι, για να ολοκληρώσω το επιχείρημα, ναι, πηγαίνει μόνο το 12%, δηλαδή από τα 6,5 τίποτα, έτσι, και το 3% κάθε χρόνο, 2-3%, πηγαίνει βέβαια στην ανύπαρκτη βιομηχανία μας, έτσι. Mm-hmm. Γιατί είμαστε κράτος παροχής υπηρεσιών, για να λέμε τα σίκα-σίκα και τις καφή-σκάφη.
0: Ναι. Θέλω να κάνω μια διευκρίνηση εδώ πέρα. Προσπαθώντας να συλλέξω στοιχεία για αυτό το θέμα, είδα ότι σε πολλές κυρίως ασιατικές χώρες χρησιμοποιούν πάρα πολύ καθαρισμένο νερό από τα λίμματα, προκειμένου να μην χρησιμοποιείται το πόσιμο νερό για την άρδευση. Αυτό συμβαίνει σε κάποιο βαθμό στη χώρα μας?
1: Όχι.
0: Mm.
1: Okay. Είμαι κάθετος, έτσι. Yeah. Η επεξεργασία των λιμάτων όπου γίνεται, πράγματι στην Ψικάλια, που στην ουσία όπως είπαμε, τι κάνουμε, καθαρίζουμε τα υπολείμματα, mm-hmm. τα νερά τα οποία προκύπτουν από τη χρήση τους στον αστικό χώρο.
0: Yeah.
1: Τα νερά αυτά λοιπόν πάνε στην Ψικάλια, βιολογικός καθαρισμός, και αφού τα επεξεργαζόμαστε, τα ρίχνουμε καθαρά στη θάλασσα.
0: Mm-hmm.
1: Όταν φτιάξαμε την Ψιτάλια, ουδείς φωνάδαμε όλος ο επιστημονικός κόσμος, έτσι δεν προσθέτει ούτε μονοπολεί κανείς αυτά τα επιχειρήματα, ότι πρέπει να μην γίνει το εργοστάσιο στην Ψιτάλια, να γίνουν περιφερειακά εργοστάσια, εννοώ καθαρισμού, εγκαταστάσεις καθαρισμού, δηλαδή ακαθάρτων λιμάτων.
0: Ακαθάρτων,
1: ναι. Δηλαδή, όπως έγινε ένα στο Πόρτο Ράφτη, το οποίο ο δήμαρχος, δεν θέλω να πω ονόματα, το χρησιμοποίησε σαν χωματερή και δεν δουλεύει πλέον.
0: Στη Χαμολιά, λέτε, ξέρω.
1: Ναι, ακριβώς, ναι, γνωστά. Και γιατί δεν πάμε ποτέ σε ένα κεντρικό εργοστάσιο επεξεργασίας λιμάτων όλη την αποδοή. Και αυτό γιατί. Η Ψιτάλια είναι νησάκι. 0% υψόμετρο, η θάλασσα, έτσι,
0: ναι,
1: όταν θέλουμε να απορρεύσει το νερό. Και σύν της άλλης, αυτό μας τιμά ιδιαίτερα και σαν έθνος, που μας πεθαίνουν για τους αλαμινομάχους μας, για τους μαραθωνομάχους μας και τα λοιπά. Στο ακροτήριο της Ψιτάλιας είναι η τάφη από τα 192 παλικάρια που έδωσαν τη ζωή τους στα μαχαία της Αλαμίνας.
0: Mm-hmm.
1: Με το τύμβο και όλα αυτά. Και εμείς για να τους τιμήσουμε βάλαμε τα απόβλητα εκεί, τα σίγμα κάπα αλφα, τάφα αλφα, εάν θέλω να γίνω πιο γραφικός, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλη αυτή λοιπόν η διαδικασία, σκεφτείτε το καθαρό νερό της Ψιτάλιας, αντί να το πάμε να ποτίσουμε μεγάλο όδος και όλα αυτά, το ποικίλο, οτιδήποτε,
0: mm-hmm.
1: για να το πάμε χρειαζόμαστε άντληση, μεγάλη mm-hmm. κατανάλωση ενέργειας. Όχι απλώς δεν έγινε καμία διαχείριση του νερού, ήταν μια έολη απόφαση που φυσικά όλοι λέμε ποιος την πήρε, ευτυχώς για τους πολιτικούς μας, πάστηκε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, έτσι, αν δεν απατώμε, ήταν οι κύριοι Μαρκεζίνης, Πατακός και άλλα γνωστά,
0: ναι,
1: ονόματα, ας το αφήσουμε εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: να κάνω μια άλλη ερώτηση που είναι σημαντική.
1: Μακαρέζο, συγγνώμη, όχι Μαρκεζίνης, Αλεξετράπιν.
0: Ναι. Έχουμε, εξ όσων γνωρίζω, πάρα πολύ μεγάλες απώλειες στο δίκτυο υδροδότησης, αναφέρομαι στο πόσιμο νερό.
1: Έρχομαι λοιπόν.
0: Εκεί τι μπορεί να γίνει?
1: Κοιτάξτε, και δεν
0: πόσο,
1: είναι μόνο το
0: πόσο εύκολο, μάλλον
1: στιγμή,
0: πολύ δύσκολο είναι να φτιαχτεί το δίκτυο υδροδότησης.
1: Θα έλεγα οι τεχνικές και το engineering και όλα αυτά, οι γνώσεις δηλαδή, υπάρχουν και γίνονται παντού. Είναι τα έργα συντήρησης, τα οποία λειτουργίας και συντήρησης των δικτύων. Το πρόβλημα όμως είναι και πάλι οικονομικό. Ναι, μεν κοστίζουν, αλλά έχουν και μικρό περιθώριο κέρδους για οποιονδήποτε εργολήπτη. Συνεπώς αποφεύγονται τα έργα αυτά, γιατί σκεφτείτε, πρέπει όλο το δίκτυο βρίσκεται κάτω από δρόμους. Κάποιος το κατέβα 3 μέτρα, αντικατέστησε, κάνε, επείχωσε πάλι, θα αποκατέστησε την άσφαλτο για να περνάμε να κάνουμε σαμαράκια.
0: Εξαιρετικά κοστοβόρο.
1: Και να σπάμε τα αυτοκίνητά μας, έτσι.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Και κοστοβόρο και μικρά περιθώρια κέρδους. Συνεπώς, παραδοσιακά στην Ελλάδα, τι θέλαμε, δεν έχουμε νερό. Εντάξει, τώρα αφήστε, λέει το παλιό το δίκτυο, τι ασχολείστε, ας πάμε να κάνουμε καινούργια έργα. Ναι. Τα καινούργια έργα σε καινούργιες περιοχές, απρόβλεπτα, έτσι. Συνήθως τα έργα ανάπτυξης εντατικών πόρων από 100 πάνε στα 300. Δίνω ενδεικτικά. Εντάξει, μεγέθους, γιατί ήταν απρόβλεπτα. Με άλλα λόγια, να το πω πολύ απλά, μεγάλη απέτυχη η προμελέτη. Δεν ήσουν σωστός στην προμελέτη και βρήκες καταστάσεις που δεν είχες υπολογίσει. Άρα δεν είσαι καλός επιστήμονας. Δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ήμουν πάνω από 15 χρόνια, ναι. Εάν το προϋπολογισμός ενός έργου ξεπεράσει το 5% της προμελέτης σου, τότε περιμένουν τα δικαστήρια. Γιατί σου λέει, είτε ήσουν ανίκανος
0: να κάνεις τη μελέτη σωστά,
1: ή ο επόμενος που πήγε να τη φτιάξει έκανε
0: σωρία λαθών.
1: Σημαντικούς όρους. Λοιπόν, εδώ πάμε ακαπρόβλεπτο. Ξέρετε, λέει το βουνό ήταν κατολίσθηση. Μα καλά, έχουμε καταπληκτικούς γεωλόγους. Βγαίνουν παντού. Είναι δυνατόν να μην προβλέπουν ότι το τάδε γεωλογικό σχηματισμός, και το λέω αυτό γιατί έχω συνεργαστεί κατ' επανάληψη με γεωλόγους, εξαιρετικοί άνθρωποι, επιστήμονες, που τα γνωρίζουμε από πριν. Με άλλα λόγια, όλα αυτά.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια πολύ οργανωμένη χώρα, ειδικά σε τέτοια ζητήματα. Είναι μια πολύ οργανωμένη χώρα και δεν έχει καμία σχέση ενδεχομένως ακόμα και με εμάς. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι.
1: Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο.
0: Έτσι.
1: Και το αφήνω εκεί.
0: Τώρα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ποιες είναι, μάλλον υπάρχουν, αλλά ποιες είναι οι νέες τεχνολογίες με την πρόοδο της επιστήμης συνολικά που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν περισσότερο σε διαφορά την υδροδότηση?
1: Ανεξαρτήτως από τις νέες τεχνολογίες, φυσικά είναι, αν μη τι άλλο, η χρήση της artificial intelligence, έτσι, που η οποία, ένα θα σας πω, είναι όχι απλώς εξαιρετική, υπερεξαιρετική η αύξηση και η χρήση της. Να φανταστείτε, το 1992 έκανα το διδακτορικό μου στη Λειψιδρία της Αθήνας, μεγάλη Λειψιδρία του 90, και για πρώτη φορά σχεδιάσαμε τότε ένα expert system. Τώρα το κοιτάμε και γελάμε, έτσι. Με την έννοια ότι, ναι, μεν από τότε έχει μπει η πληροφορική στη ζωή μας, αλλά τα expert system εκείνη της εποχής είναι μια υποδουτίνα, sub routine της artificial intelligence που χρησιμοποιούμε πλέον και στους υδατικούς πόρους. Αυτή είναι η τεχνολογία, και η τεχνολογία μπαίνει παντού. Αλλά ανεξάρτητα από την τεχνολογία και τα τελευταία βοηθήματα, που στην ουσία θα μας πούν ποια είναι η καλύτερη διαχειριστική πράξη για να πάρουμε το νερό, αυτό που πρέπει να φροντίσουμε πάνω απ' όλα είναι να αναπτύξουμε τις υποδομές μας. Το νερό δεν μεταφέρεται με τις χούφτες. Ούτε το νερό μεταφέρεται με μια εντολή από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Θέλει διόδιες, θέλει σωληνώσεις, θέλει αγωγούς δηλαδή. Έτσι. Και πάνω απ' όλα στην Ελλάδα, παραλείψαμε να το τονίσουμε στην αρχή της συζήτησής μας, είπαμε ότι έχουμε 60 δισεκατομμύρια κυβικά περίπου κάθε το χρόνο σε υδατικό δυναμικό. Από αυτό το 70% είναι επιφανειακό. Τι πάει να πει? Οι γεωλογικοί σχηματισμοί μας δεν αποδοθούν το νερό. Δεν υπάρχουν, δεν διαμορφώνονται υδροφόροι ορίζοντες, όπως μας είπατε στην αρχή. Γιατί το νερό είναι αδιαπέρατα. Κυλάει επιφανειακά, δεν μπορεί να τα περάσει. Και μόνο το 30% είναι υπόγειοι σχηματισμοί, από τα οποία, προσέξτε, από αυτό το πενιχρό 30% το χρησιμοποιούμε, που καλύπτουμε περίπου το 45% των αναγκών μας. Όχι απλώς υπερεκμεταλλευόμαστε τους υπόγειους σχηματισμούς, τους ληστεύουμε στην ουσία. Δηλαδή, εμποδίζουμε τη φυσική αναπλήρωσή τους. Με άλλα λόγια, γιατί έγινε αυτό? Και εύκολη λύση. Έλα, μεγάλε, να δεύσουμε την κάτω Παναγιά. Κάνε μια γεώτρηση εκεί. Ναι, αλλά η γεώτρηση θα πάρει το νερό που έχει, αλλά δεν μπορεί να πάρει παραπάνω. Σας λέω, η ειδική απόδοση ενός υδροφόρου στρώματος είναι γύρω στο 20%. Και μιλάω για μέσες εξαιρετικές αποδόσεις. Πολλές φορές φτάνει και στο 15%. Δηλαδή, μπορούμε να πάρουμε μόνο το 20% του νερού που είναι αποθηκευμένο, χωρίς να διακινδυνεύσει ο υδροφόρος σχηματισμός. Περιβαλλοντικά, έτσι, τυπικά, ιδεολογικά, να μην μπω σε τέτοιου είδους λεπτομέρειες.
0: Ναι, και καθώς δυστυχώς πάντα ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι κοντός, όπως λέω τελειώσα. Εγώ. Όχι, θέλω συμπερασματικά να μου πείτε 2-3 bullets, 2-3 στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν όχι μόνο στη χώρα μας, συνολικά και στην Ευρώπη κατά κύριο λόγο που αντιμετωπίζει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα λειψιδρίας λόγω της ξηρασίας και της κλιματικής κρίσης. Έτσι σταχυολογώντας, 2-3 μπούλετ, 2-3 σημεία.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Με ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ήταν εξαιρετική να κλείσουμε τη συζήτησή μας έτσι. Mm-hmm. Η Ευρώπη φέτος, η Βόρεια Ευρώπη, είχε Βόρεια Κεντρική Ευρώπη, ήταν σε κατάσταση ξηρασίας, έτσι, drought που λέμε.
0: Drought.
1: Αυτό τι σημαίνει, είναι μια εξαιρετική μια κατάσταση η οποία δεν μπορούμε δυστυχώς να την, δεν είναι επαναλαμβανόμενη κάθε 2-3 χρόνια να προετοιμαζόμαστε, είναι ένα ξαφνικό γεγονός. Φέτος λοιπόν πέσαμε σε αυτή την περίπτωση. Yeah. Κάθε συνήθως μια φορά τη δεκαετία ή δύο φορές έχουμε εξαιρετικές ξηρασίες. Αυτό είναι μέρος του υδρολογικού μας κύκλου και πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται τώρα. Δηλαδή, αν δείτε τις ξηρασίες που είχαμε τα τελευταία 150 χρόνια, να σας πω χιλιάδες άρθρων έτσι, των επιστημονικούς φορείς, είναι κάτι που όλοι γνωρίζουμε και όλοι περιμένουμε ότι θα έρθει. Με τη διαφορά είναι απρόβλεπτο και δεν μπορούμε να πούμε μεγάλε το 2028. Στις 19 Ιουνίου θα έχουμε ξηρασία. Δεν είναι σαν τις εκλήψεις ή άλλα αστρονομικά στοιχεία.
0: Ναι.
1: Είναι απρόβλεπτα.
0: Ναι.
1: Συνεπώς, τι γίνεται, πρέπει να προετοιμαζόμαστε από πριν. Και πώς προετοιμαζόμαστε, φυσικά η ναυσιπλοεία πλοία θα λάβει τα μέτρα έκτακτης ανάγκης τα οποία αναφέρατε, αλλά εμείς στις πόλεις πρέπει, ο αστικός πληθυσμός, πρέπει να φροντίζουμε σε ποικίλες τρόπους αντιμετώπισης, ενοποίηση δικτύων, καλή κατάσταση, καλή συντήρηση δικτύων, ταμείευση του επιφανειακού νερού, υπερετήσια ταμείευση, δηλαδή όχι μόνο το νερό που περισσεύει τον ένα χρόνο και στα 2 και 3 χρόνια, και πάνω απ' όλα συντήρηση και καλή λειτουργία των δικτύων.
0: Μάλιστα.
1: Πήγα στην αμφιλοχία, στα μεγάλα δίκτυα σε
0: και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Καραβίτη.
1: Ναι. Τίποτα άλλο.
0: Κατάλαβα. Κατάλαβα. Και εμείς σαν πολίτες πρέπει να βάλουμε το λιθαράκι, μας έχετε απόλυτο δίκιο και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία. Νομίζω
1: ευχαριστώ.
0: Ότι κατέστημαν ο λίγο σοφότεροι.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε και συγχωρήστε μου για την, θα έλεγα, για τον ποταμό ή το χύμαρο των εκφράσεων, αλλά μερικές φορές πράγματα τα οποία τα θεωρούμε δεδομένα.
0: Κάθε άλλο παρά είναι.
1: Το πολυτιμότερο αγαθό είναι το νερό, όπως το είπατε.
0: Έτσι.
1: Μετά τρεις μέρες πεθαίνουμε χωρίς νερό.
0: Έτσι είναι, κύριε Καραβίτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ
0: καλό
1: σας ευχαριστώ ιδιαίτερα.
0: Βράδυ.
1: Καλό σας βράδυ και καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Χρήστος Καραβίτης, καθηγητής διαχείρισης υδατικών πόρων, τέος κοσμήτωρας στη Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τον οποίο συζητήσαμε όχι μόνο το ρεκόρ ξηρασίας που καταγράφει η Ευρώπη και τα προβλήματα, αλλά και τη μείωση των αποθεμάτων νερού, καθώς το 25 ήταν από τα πλέον άνυδρα έτη, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας. Μιλήσαμε για νέες τεχνολογίες, φράγματα, δίκτυα μεταφορών και όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε σε ένα ωραίο μουσικό κομμάτι.

Ο ένας και μοναδικός Bon Jovi, I Will Be There For You, ένα από τα καλύτερα κομμάτια του, εξαιρετικά αγαπητός καλλιτέχνης. Ευχαριστώ Γιώργο Τσολάκη, πάντα για την ωραία μουσική που μας βάζεις και μας φτιάχνεις τη διάθεση. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πιο απομονωμένο Airbnb στον κόσμο. Λοιπόν, όπως βλέπω κάτι φωτογραφία, είναι ένα πλωτό δωμάτιο ουσιαστικά, ένα μικρό σπιτάκι στο μέσο της θάλασσας μεταξύ Μαϊάμι και Κούβας, και είναι ένα μέρος στο οποίο κυκλοφορούν πάρα πολλοί καρχαρίες και έχει τροπικές καταιγίδες συχνά. Είναι λοιπόν μια μικροσκοπική πλωτή κατοικία στη μέση του Ατλαντικού. Εκεί ταξίδεψε ο 23χρονος Ισπανός travel influencer Ρουμπέν Ολγκάδο από τη Βαρκελόνη μέχρι το λεγόμενο Tiki Suite. Είναι μια σουίτα κατά τους δημιουργούς της. Κατέγραψε την εμπειρία του σε βίντεο, συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες προβολές στο YouTube και χιλιάδες like στο Instagram. Για να φτάσει εκεί ο Ολγκάδο χρειάστηκε πρώτα να πετάξει 10 ώρες από τη Βαρκελόνη στο Μαϊάμι, να οδηγήσει άλλες 5 ώρες μέχρι το Key West και στη συνέχεια να επιβαστεί σε σκάφος για μία ακόμη ώρα, γιατί το κατάλημα δεν είναι προσβάσιμο με κανέναν άλλο τρόπο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το περίφημο Tiki Suite θεωρείται τεχνητά σκάφος και ο επισκέπτης χρειάζεται άδεια χειριστή για να διανυκτερεύσει εκεί. Και αν νομίζετε ότι είναι μια φθηνή εμπειρία, κάνετε λάθος. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια παραμονή 5 διανυκτερεύσεων κοστίζει $3,458 για να πας στη μέση του ωκεανού με τις καρχαρίες και τις τροπικές καταιγίδες. Υπάρχουν διάφορα παράξενα γούστα σε αυτόν τον πλανήτη. Κάπου εδώ η απόψινη εκπομπή στο τέλος της μέρας έφτασε στο τέλος. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Σφιωρέρα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και τον Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές επιλογές. Από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλους και όλους για ένα πολύ όμορφο καλοκαιρινό, όπως δείχνει ο καιρός, Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπουλιάς. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του σώματος στο Δουβλίνο. Αναφερόμενος στις υψηλές τιμές ενέργειας, τόνισε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Τη διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αποφάσισε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας, μετέδωσε πριν από λίγο το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης. Το κόστος των μέτρων, τα οποία θα περιλαμβάνουν μείωση του φόρου καυσίμων και επιβολή πλαφών στις τιμές, θα αναλάβουν

0: εξίσου το Ομοσπονδιακό Κράτος και τα κρατήδια. Η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών, αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις, τίθεται πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Νέο μαζικό blackout σημειώθηκε σήμερα στην Κούβα, το 7ο από τις αρχές του χρόνου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας με ανάρτησή του σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν έθριος καιρός αύριο με αραιές νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Contact Hof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε 10 και 9 πρώτα λεπτά της ώρας. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Καλησπέρα σε όλους σας.

να συστηθούμε. Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρό. Στα μικρόφωνα Νεφέλη Λιγέρου, Ιωάννα Ταραμπίκου.

Σαν σήμερα πριν 13 χρόνια έπεφτε νεκρός από μέλη της καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής ο Παύλος Φίσας. Εκδηλώσεις μνήμης γίνονται από την Πέμπτη στο Κερατσίνι. Μάλιστα κάποια στιγμή θα συνδεθούμε και με τη Χαρά Γιαννοπούλου να μας δώσει το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην περιοχή.

στο μεταξύ, ένας αιώνας Μαργαρίτα Παπανδρέου έπεσε η αυλαία στα 103 χρόνια της, η γυναίκα που άλλαξε μαζί με την Ελλάδα.

0: Το πιστεύεις, Ιωάννα, ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια?
1: 13.
0: Πού ήσουν? Όλοι θυμόμαστε.
1: Ναι, θυμάμαι πολύ καλά που ήμουνα. 18 Σεπτέμβρη, σπίτι μου.
0: Εγώ ήμουνα στη Νέα Υόρκη, δεν έμενα στην Ελλάδα ακόμα.
1: Ήσουνα,
0: δούλευα, ναι, εργαζόμουν, ναι, στο εξωτερικό. Και μέσα σε λίγες ώρες κατάλαβα ότι αυτό που συμβαίνει
1: είναι...
0: αλλάζει. Δηλαδή είναι... δεν είναι ένα τυχές περιστατικό, δεν είναι μία απεχθή δολοφονία, είναι κάτι παραπάνω.
1: Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Μία συμπλοκή έτσι όπως παρουσιάστηκε αυτό,
0: ναι,
1: κάπως το συνδέσαμε ότι μπορεί να κάποιος είπε κάτι ξέρει. Αλλά μετά όλο αυτό που έγινε.
0: Μετά άνοιξε το απόστημα, έσπασε το απόστημα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, με ποιον θα μιλήσουμε?
1: Με τη Χαρά
0: Γιαννοπούλου.
1: Που παρακολούθησε τις εκδηλώσεις μνήμης στο Κερατσίνι.
0: Έτσι, που και ακόμα και τώρα είναι φορτισμένος,
1: ναι, ναι,
0: μετά,
1: ναι,
0: από τόσα χρόνια.
1: Βέβαια, και είναι από την Πέμπτη, από χθες ξεκίνησαν,
0: ναι,
1: οι εκδηλώσεις.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Έχουν περάσει πραγματικά πάρα πολλά χρόνια για όλο τον κόσμο, αλλά για τη μητέρα, για τον πατέρα, για την οικογένεια, για τους πραγματικά πολύ κοντινούς ανθρώπους του Παύλου Φίσα, δεν έχει περάσει ούτε μια μέρα. Ο χρόνος έχει παγώσει. Αυτό μας είπαν και φέτος. Μίλησα πριν από λίγο με τη Μάγδα Φίσα, γιατί επέστρεψαν η οικογένεια και επιστρέψαμε κι εμείς στο μνημείο, στο σημείο της δολοφονίας, και είχαμε έτσι μια πιο χαλαρή συζήτηση. Μας είπε ότι νιώθει ότι δεν έχει περάσει ούτε μία μέρα, αδυνατή να πιστέψει ότι έχουν περάσει 13 χρόνια. Ο κόσμος επίσης δεν ξεχνά, βρίσκεται πάντα σε αυτή την μεγάλη πορεία, σε αυτό το ραντεβού ανήμερα της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Η οδός Παύλου Φίσα πια έχει μετονομαστεί από την πρώην Παναγκή Τσαλδάρη, γεμίζει κάθε χρόνο από χιλιάδες κόσμου κάθε ηλικίας. Νέοι και νέες, οι οποίοι έχουν γίνει νέα οικογένεια της Μάγδας Φίσα. Αυτό μας είπε, ότι όντως νιώθει έτσι να έχει γεμίσει κάπως το κενό, και αυτό είναι κάτι που το αναφέρει κάθε χρόνο, το είπε και φέτος και το εννοεί. Μια μεγάλη οικογένεια που φεύγει από την τετραμελή οικογένεια την δική της. Φώναξαν όλοι με μια φωνή συνθήματα κατά του φασισμού. Το κεντρικό πανό ήταν ποτέ ξανά φασισμός. Το κρατούσαν οι γονείς και φίλοι μουσική του Παύλου Φίσα, οι οποίοι παραμένουν στο μνημείο, ακούνε τραγούδια του Παύλου και έχουν σκοπό να μείνουν, όπως το κάνουν και κάθε χρόνο, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Αντιφασιστικό Σεπτέμβριο, όπως αναφέρατε, ένα τριήμερο εκδηλώσεων, η μεγάλη συναυλία χθες στα Λιπάσματα, αλλά και η σημερινή πορεία. Δεν έλειψαν φυσικά οι αναφορές στα σχόλια και η δυσαρέσκεια για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Δεν θέλησε κανείς να μείνει περισσότερο σε αυτό. Υπήρξε μια ανακοίνωση της οικογένειας, πάρα πολύ λυτή. Επιμένουν να συζητούν και να μιλούν για τον Παύλο Φίσα και για όλον αυτόν τον αγώνα αυτής της δεκαετίας που οδήγησε στην καταδίκη της κλιματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής και οδήγησε στη φυλακή τα ηγετικά της στελέχη. Μία ακόμα χρονιά ολοκληρώθηκε, η πορεία ειρηνική, με πολύ μεγάλη αστυνομική παρουσία, διακριτική φυσικά, 2.000 περίπου αστυνομικοί, οι οποίοι απλώς βρέθηκαν εκεί για τα μέτρα ασφάλειας της πορείας. Ήταν όμως ειρηνική, έφτασε ο κόσμος στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Οι γονείς άφησαν εκεί συμβολικά, όπως και κάθε χρόνο, λουλούδια, και ολοκληρώθηκε και φέτος αυτή η μεγάλη πορεία.
0: Χαρά Γιαννοπούλου.
1: Οι σταθμοί, ναι, του μέτρο είχαν κλείσει για κάποια στιγμή.
2: Ναι, ναι, ναι. Είχαν κλείσει για περίπου 5 ώρες. Παρέμειναν κλειστοί σταθμοί στον Κορυδαλό και στα Μανιάτικα.
1: Ακριβώς. Ναι. Τώρα έχουν ανοίξει, Χαρά.
2: Ναι,
1: ξέρουμε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έχουν ανοίξει.
1: Να σε ευχαριστήσουμε,
0: σε
1: Χαρά.
0: Πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια, γεια. Ξεσκέφτομαι ότι, Ιωάννα, ότι αυτή η μαμά μετέτρεψε ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μια μητέρα, σε μια δύναμη και σε ένα κοινωνικό δώρο. Επιτέλεσε δηλαδή το
1: έργο,
0: έργο πολύ μεγάλο.
1: Και δεν θα ξεχάσουμε όταν βγήκε η απόφαση που καταδικάστηκε η Χρυσή Αυγή, ο κόσμος που περίμενε από κάτω την, αυτό που ένιωθε, το αίσθημα του δικαίου που έβγαινε, mm-hmm, ότι ναι, καταδικάστηκαν.
0: Δεν,
1: ναι, να εξαφανιστούν.
0: Αποθέωσε ο κόσμος τότε, θυμάμαι, την αγκάλιασε.
1: Ναι.
0: Μάνα,
1: λέγανε.
0: Μάνα.
1: Μα είχε, έχει, ναι, είχε και έχει και συνεχίζει, είναι το σύμβολο της μάνας.
0: Και ο λόγος της, ένας άνθρωπος που μέχρι να συμβεί αυτό το αδιανόητο τραγικό πράγμα, ξέρεις, δεν είχε κάποια λάμψη, κάποιο επάγγελμα ή κάποια έκθεση. Και με το που έγινε αυτό, κάπως σαν έγινε ένα, σαν να βγει και από μέσα της τη δύναμη.
1: Μια απίστευτα δυναμική μητέρα. Είναι αυτό, η μητέρα σου βγάζει αυτή τη
0: δύναμη. Έγινε σύμβολο.
1: Σύμβολο.

0: Δεν γίνεται, να μην σχολιάσουμε τον θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου, έτσι.
1: Ένας αιώνας, έτσι. Ένας αιώνας.
0: Ένας ολόκληρος αιώνας, γεμάτος.
1: Ένας αιώνας Μαργαρίτα Παπανδρέου, αλλά και σχεδόν ένας αιώνας ιστορία της Ελλάδας, έτσι, από το 80 και μετά.
0: Και τι ιστορία, η Μαργαρίτα ήταν δίπλα, έτσι, στην εξουσία και... Ποτέ ήταν πάντα μια αυτόφωτη γυναίκα η οποία έχει συμβάλει και σε, δηλαδή ας πούμε, την ποινική μεταρρύθμιση στη δεκαετία του 80. Μα η Μαργαρίτα έδωσε μεγάλους αγώνες.
1: Φυσικά και το φεμινιστικό κίνημα που αναπτύχθηκε, εμπνεύστηκαν όλοι από την Μαργαρίτα Παπανδρέου. Το τέλος της πρίκας, δηλαδή, ήρθε και βρήκε κάποια πράγματα.
0: Το συνενετικό διαζύγιο. Ισότητα απέναντι στα παιδιά. Τα παιδιά ήταν του άντρα, του πατέρα.
1: Το επώνυμο της γυναίκας, ότι μπορούσαν να επιλέξουν ποιο επώνυμο θα κρατήσουν. Δηλαδή, από τη στιγμή που. Όχι να επιλέξεις, από τη στιγμή που παντρευόσουν, έπρεπε να πάρεις το επώνυμο του.
0: Ναι, δεν υπήρχε θέμα επιλογής, γινόταν αυτόματα.
1: Δεν είναι και λίγα. Άλλαζε κάτι στην Ελλάδα τότε και.
0: Ήταν μια κοινωνία που άλλαζε.
1: Ήταν μια κοινωνία που άλλαζε και ήταν η γυναίκα που ερχόταν απ' έξω.
0: Και έπαιξε ένα καταληκτικό
1: ρόλο. Πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτές τις αλλαγές.
0: Ξέρεις τι μ' άρεσε πάντα στη Μαργαρίτα. Ειδικά όταν διάβασα το βιβλίο της, το έχεις διαβάσει.
1: Το Έρωτας και Εξουσία.
0: Το οποίο το βρήκα πολύ γενναίο εκ μέρους της και σε αυτή την ηλικία που το έκανε. Νομίζω ότι ήταν 99, λίγο 4, πόσα χρόνια που περάσει, δεν θυμάμαι. Ότι ενώ ήταν πάντα μια γυναίκα που στεκόταν απέναντι στην πατριαρχία, παραδεχόταν και η ίδια ότι η πατριαρχία έχει ριζώσει μέσα της και ότι ο τρόπος που αντιμετώπισε από το διαζύγιο της μέχρι κομβικά πράγματα στη ζωή της ήταν και αποτέλεσμα μιας κοινωνικής, ξέρεις, ενός κοινωνικού αυτοματισμού που είχε, είχε μπει.
1: Που πήγαινε από μόνο του.
0: Από μόνο του πήγαινε.
1: Και ακόμα έτσι.
0: Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να σκεφτείς ότι αυτή η γυναίκα που ταύτισε τη ζωή της με την Ελλάδα, η αφετηρία της δεν είχε ίχνος Ελλάδας από το Ελληνικό.
1: Καμία
0: σχέση.
1: Έλατε.
0: Καμία.
1: Καμία.
0: Ένα δυναμική με σπουδές και τα λοιπά, αλλά ένα μοιραίο ραντεβού.
1: Με έναν Έλληνα καθηγητή.
0: Με τη Έλληνα. Πολύ λαμπερό. Πού ξέρεις που έγινε το ραντεβού του, στο τυχαίο.
1: Το ξέρω.
0: Στον
1: οδοντίατρο.
0: Ναι! Στην αίθουσα αναμονής.
1: Και μάλιστα κάτι έγραφε η Μαργαρίτα τότε. Και ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου και τον ρωτάει, μήπως ξέρετε γαλλικά. Κάτι ήθελε να μεταφράσει.
0: Θα σου πω και τι έγραφε.
1: Ωραία, λέει ο Παπανδρέου, ναι. Και
0: και τα είπαμε καλύτερα. Ναι. Λοιπόν, είχε αναλάβει, είχε κάνει πολύ καλές σπουδές και ασχολιόταν τότε η Μαργαρίτα με τις δημόσιες σχέσεις. Mm-hmm. Πράγμα σχεδόν πρωτάκουστο. Και είχε με κάποιο τρόπο έρθει σε επαφή με αυτόν τον οδοντίατρο, ο οποίος ήταν Ελληνοκύπριος. Ναι. Και είχε αναλάβει να του γράψει τα απομνημονεύματα, τη ζωή του. Γι' αυτό ήταν στο ιατρείο του. Δεν είχε πάει ως ασθενής.
1: Δεν την ήξερα αυτή τη λεπτομέρεια. Για πες και τι έγραφε.
0: Ήθελε, τώρα ήταν. Είχε αναλάβει, ας πούμε, αυτό το ως εργασία.
1: Να πούμε κουτσομπολιό τώρα αυτά τα ακούς. Ήταν και οι δύο παντρεμένοι.
0: Βέβαια και δεν το ξέραν ο ένας για τον άλλον.
1: Και μετά αφού πήραν τα διαζύγια τους,
0: ήρθαν κοντά.
1: Ήρθαν και
0: τέσσερα παιδιά.
1: Δεκαετίες. Ναι, επέστρεψαν στην Ελλάδα το 76, αν δεν κάνω λάθος, 75-76 ναι. Εκεί. Και από το 82 ήταν πολύ πιο δυναμική η παρουσία της στα πράγματα.
0: Νύφη Έλληνα Πρωθυπουργού, σύζυγος Έλληνα Πρωθυπουργού, μητέρα Έλληνα Πρωθυπουργού. Αλλά κυρίως αυτόφωτη
1: γυναίκα. Με μία αξιοπρέπεια θαυμαστή, εγώ θα πω.
0: Και σε αυτό που λες, και έχεις πάρα πολύ δίκιο να το λες, να πούμε ότι αυτή η προσωπική της περιπέτεια, η οποία τότε οι νέοι δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν, άτομα που δεν το έζησαν, πόσο βορρά έγινε.
1: Βέβαια.
0: Στα μέσα, με τι χειδαιότητα αντιμετωπίστηκε όλο αυτό, το αντιμετώπισε με μία, δεν θα πω στοικότητα γιατί ούτε αυτό μου αρέσει, με μία αξιοπρέπεια άνευ προηγουμένου.
1: Και σοφία θα
0: έλεγα. Σοφία.
1: Ναι.
0: Και αποδοχή της πραγματικότητας. Και ουσιαστικά αγάπη του συντρόφου της.
1: Ναι.
0: Και πατέρα των παιδιών.
1: Και μάλιστα το έλεγε ότι το γεγονός ότι μπορεί να υπήρχε απιστία, γιατί το ήξερε αυτό, ναι, και ότι διαλύεται ένα οργάνωμα, δεν σημαίνει ότι πάβει να ισχύει αυτό το κομμάτι
0: της ζωής. Αυτό το δέσιμο, ναι, αυτή, οι συνοδοιπόροι αυτών των χρόνων. Και αυτή η αγάπη. Και αυτή η αγάπη. Δεν το συζητώ. Μα την άκουγε τη Μαργαρίτα, Ανδρέα. Ναι. Τη σεβόταν, ναι, την εκτιμούσε. Τι λες τώρα να πάμε σε τίτλους.
1: Τι λέω.
0: Και 27. Κοίτα το ρολόι.
1: Τίτλοι ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.
0: Τέλεια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι απαγορεύει με άμεση ισχύ την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στο Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθούσουν και άλλα μέσα. Μέτρα ανακούφης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αποφάσισε η γερμανική κυβέρνηση, όπως μετέδωσε η γερμανική δημόσια τηλεόραση. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τις συνεδρίες στο Δουβλίνο. Στη φυλακή 16χρονος δραπέτης και 17χρονος για κλοπές στη Λαμία αναζητείται 15χρονος συνεργός τους. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες εξέφρασε τη βαθύτατη λύπη του για την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αρνηθούν τη χορήγηση βίζας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούτ Αμπάς, προκειμένου να παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα. Έθριος ο καιρός αύριο με αραιές νεφώσεις έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.
2: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ, Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε στο News Radio 105,8. Θέλω να σου πω κάτι, γιατί είδα τώρα ένα όνομα,
1: ναι,
0: του Tom Holland.
1: Ναι.
0: Στο πρώτο θέμα.
1: Ναι.
0: Κάτι λέει ο Tom Holland που κατέκτησε την κορυφή κτλ. Ο Tom Holland, για όσους μας ακούνε και κάπως ναι, είναι ο Spider-Man.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ στα πάνω του, παίζει και στην Οδύσσια έπαιξε.
1: Ναι.
0: Το γιο του Οδυσσέα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Λοιπόν, πώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, ηθοποιοί, τραγουδιστές, δημόσια πρόσωπα που λες, πόπο αυτός. Δηλαδή, και να μείνει τα
1: Το έχει.
0: Ότι έχει άστρο, μα φαίνεται από χιλιόμετρα. Ναι. Αυτός δεν είναι αυτή η περίπτωση. Δηλαδή, εγώ δεν τον βλέπω και λέω, καλά, φυσικά και θα γινόταν star του Hollywood. Είναι ένα 50.
1: Ναι.
0: Ένας μικροκαμωμένος άντρας.
1: Δεν
0: είναι κάτι ιδιαίτερο. Και επίσης η ηθοποιός είναι okay. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι στην Οδύσσια ήταν ο μόνος που δεν μου άρεσε.
1: Αλήθεια.
0: Μαζί με την... Ναι.
1: Εγώ δεν την είδα ακόμα την Οδύσσια. Ναι, μη με μαλώσεις.
0: Όχι, θα σε μαλώσω, βρε Ιωάννα μου.
1: Δεν την
0: είναι
1: είδα
0: δυνατόν
1: ακόμα, γιατί
0: να είμαστε 18 Σεπτεμβρίου και να μην έχεις δει την Οδύσσια.
1: Ναι, θέλω να πάω να τη δω σε κινηματογράφο.
0: Και πήγαινε, τι σε κρατάει.
1: Γιατί είναι κλειστή αυτή η κινηματογράφη.
0: Και εσύ δεν μπορείς, παθαίνεις ακόμα
1: δεν
0: για
1: μπορώ,
0: την...
1: Δεν μπορώ, ναι. Δηλαδή σε θερινό που το έπαιζε δεν ήταν. Ναι, το μικρόφωνο κοιτάζω. Ναι.
0: Τέλος πάντων, και απαράδεκτο τώρα αυτό.
1: Μου έβαλε χέρι τώρα ο Βασίλης.
0: Ναι,
1: Νικολόπουλος.
0: Απαράδεκτο τώρα αυτό, αλλά okay.
1: Είμαι,
0: λοιπόν,
1: ναι,
0: θέλω όταν τη δεις να προσέξεις τον Tom Holland. Τον Tom
1: ο οποίος είναι και πιτσιρικάς, έτσι, τριαντάρης, κάπου εκεί δεν είναι.
0: 30 κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έχει, είναι, έχει παντρευτεί τη Ζεντάγια, η οποία επίσης είναι τρομερά στα πάνω της.
1: Ναι.
0: Και παίζει τον ένα ρόλο με,
1: ναι,
0: τον άλλο.
1: Ναι. Ναι.
0: Όχι, η Ζεντάγια, και αυτός δεν μου γεμίζει το μάτι, θα το πω. Την αμαρτία μου, αμαρτία
1: εξομολογουμένη.
0: Αμαρτία.
1: Ουκεστή αμαρτία.
0: Ουκεστή αμαρτία. Για τις τηλεφωνικές απάτες με AI έχεις ακούσει?
1: Καλέ, ναι, λέει, χρησιμοποιούν το όνομα, τη φωνή, τον ήχο της φωνής συγγενών σου και τι...
0: Καλά, είναι φρικιαστικό.
1: Δεν είναι?
0: Εμένα συνέβη σε γνωστή μου και μάλιστα παιδί.
1: Ναι.
0: Έφηβη.
1: Και έμοιαζε η φωνή.
0: Ήταν η ίδια η φωνή της μαμάς της και της έδινε κάτι μπουρδοδηγίες κτλ. Το κατάλαβε ευτυχώς, τέλος πάντων, ένα συγγενικό πρόσωπο που ήταν στο σπίτι. Μετά από ώρα και πήρε τηλέφωνο και κατάλαβε ότι δεν είναι η μαμά στο τηλέφωνο. Όμως το παιδί από το σοκ ότι κάποιος σκέφτηκε κάτι τέτοιο, ότι ξέρει τη μαμά της, ότι έκανε τη φωνή, ναι, ότι έπεσε θύμα, έπαθε, ήταν για 24 ώρα έτρεμε.
1: Επειδή το έζησα πρόσφατα, ναι, μία τηλεφωνική απάτη, όπου το σημαντικότερο είναι όταν... εννοείται κατάλαβα εξ αρχής, διότι μου έλεγαν αυτό, το ότι...
0: Κάνε αυτό, βγάλε αυτό, βάλε αυτό.
1: Είπα κάτι, τέλος πάντων, πάω να το κλείσω και ακούω μία που αλλάζει τελείως η φωνή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν λίγο thriller, έτσι,
0: ναι,
1: και λέει ξέρουμε που μένεις. Ναι, καλά. Κατά καλό καιρό.
0: Μόνη σου.
1: Μόνη μου. Με καύσωνα.
0: Με
1: καύσωνα. Όλα κλειστά, όλα κλειστά.
0: Ναι, ναι, φιαλτικό είναι.
1: Έτσι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Εν τω μεταξύ, με την αστυνομία που επικοινώνησα, η οποία μπορώ να πω αρκετά καθησυχαστική και τέτοια, με την έννοια ότι ναι, συμβαίνει, ναι,
0: και μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει κάποιο κίνδυνο.
1: Ναι, μπορεί να ξέρουν που μένει κάποιος, αλλά αυτοί θέλουν κάτι πολύ συγκεκριμένο, να ακολουθείς αυτές τις οδηγίες.
0: Και αν δεν τις ακολουθείς, πάνε στον επόμενο.
1: Επόμενο.
0: Δεν είναι ότι με κινδυνεύεις.

0: Λοιπόν, το έμαθε το άλλο. Κάτι ήθελες
1: όχι, να πεις. Μου εσύ. Α, και, ναι, γιατί έχω νέα σε μια υπόθεση που τη σχολιάζαμε τις προηγούμενες μέρες. Ξεκίνω όμως εσύ.
0: Μου έκανε εντύπωση αυτό ότι στη λεωφόρο της Νέας Υόρκης, στην έκτη λεωφόρο της Νέας Υόρκης,
1: βέβαια,
0: έχει ανοίξει ένα κατάστημα πολύ μικρό που πουλάει ελληνικό γιαούρτι.
1: Καλέ, κάποιος μου το έλεγε. Γιαουρές, μου λέγανε.
0: Ουρές. Εν τω μεταξύ είδα και τις φωτογραφίες. Είναι ένα μικρό μαγαζάκι σε στυλ, θέλω να μιμηθούν λίγο τις Κυκλάδες, λευκό και μπλε.
1: Είναι μοντέρνο ή είναι λίγο φολκλόρ?
0: Εγώ νομίζω φολκλόρ. Διότι είδα τα κοριτσάκια φοράνε και τσεμπεράκι.
1: Α, είναι μπλε. Η Ελλάδα που κάπως
0: τσεμπεράκι, ξέρεις αυτά που είναι και λίγο μαντιλάκι.
1: Άρα δεν είναι μοντέρνα προσέγγιση.
0: Δεν ξέρω. Η φωτογραφία που είδα λίγο μου...
1: Ναι. Ωραία ιδέα πάντως.
0: Ωραία ιδέα, αλλά ξέρεις ποιο είναι το εντυπωσιακό?
1: Το έχουν περιπόλου το γιαούρτι το ελληνικό.
0: Ναι. Μόνο που δεν το έχουν ανοίξει οι Έλληνες. Εγώ σκέφτηκα ότι κάποιος...
1: Είναι από την Τουρκία.
0: Ισπανός.
1: Α, Ισπανός.
0: Ισπανοί και είναι σε διάφορες άλλες χώρες που έχουν ανοίξει αυτό και μιλάμε για το ελληνικό γιαούρτι, έτσι, δεν έχουν κάτι άλλο. Αυτό άλλα με διάφορες γεύσεις που το
1: έχουν. Σαν το frozen yogurt, δηλαδή έχουν και σοκολάτες, αυτό πώς
0: ήταν. Ναι, φιστίκια, δεν ξέρω. Αλλά λέει έχουν την παραδοσιακή συνταγή.
1: Τώρα δεν σε εκνευρίζει που δεν Έλληνες?
0: Ναι.
1: Εμένα λίγο με εκνευρίζει και νιώθω ότι ιτηθήκαμε εκεί.
0: Κι εγώ, κι εγώ.
1: Εγώ τώρα τι ήθελα να σας πω και να σου πω. Θυμάσαι που σου έλεγα για τον εγγόνο της Εκατερίνης, της πληγύψας της Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Η οποία είναι...
0: Είδα το βίντεο.
1: Είδες το βιντεάκι?
0: Ναι, είναι ανατριχιαστικό και λέω, Θεέ μου, τι άγιο είχε εκείνη η γυναίκα. Απίστευτο είναι το ποσό εκεί.
1: Ναι, γιατί στην πραγματικότητα έπεσε πάνω, να το πούμε, ο εγγονός της Εκατερίνης Ελλάδος, η Εκατερίνη της Ελλάδος, η οποία έχει φύγει πάρα πολλά χρόνια από τη ζωή, το 2007 νομίζω, ήταν η μικρότερη αδελφή του βασιλιά Παύλου.
0: Ναι.
1: Άρα θεία... του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.
0: Ναι.
1: Έτσι, που πέθανε το 23. Ο εγγονός είναι Βρετανός, γιατί αυτή έφυγε από την Ελλάδα και περωτεύτηκε και παντρεύτηκε έναν αξιωματικό του στρατού Βρετανό. Έκανε λοιπόν ένα γιο, αυτός έκανε ένα γιο αυτόν. Γι' αυτόν συζητάμε. Το επίθετο ήταν Μπράντραμ. Αυτός είχε όλα τα καλά σχολεία, καλές δουλειές, όλα τα καλά. Και κάποια στιγμή η αστυνομία τον συνδέει με ένα άλυτο περιστατικό που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη, το οποίο έλαβε χώρα το 2017, που είναι αυτό το βίντεο στο οποίο αναφέρεσαι, όπου ένας άντρας κάνει τζόγκινγκ και περνάει από δίπλα του μια γυναίκα, ούτε τον ενοχλεί ούτε τίποτα, και τη σπρώχνει στον δρόμο. Και αυτή
0: μεμένος
1: και αδιαφορία και αυτή από θαύμα δεν πεθαίνει, γιατί πέφτει στις ρόδες ενός όχι αυτοκινήτου απλά, ενός πούλμαν, ενός φορτηγού, ενός λεωφορείου. Και αυτός ήταν πολύ έμπειρος και κατάφερε και δεν την πάτησε, δεν τη σκότωσε. Και επιστρέφει αυτός που κάνει τζόγκινγκ για να δει τι έκανε. Τέλος πάντων, χρόνια μετά η αστυνομία συλλαμβάνει αυτόν, τον Νίκολα Μπράντραμ, τον εγγονό της Κατερίνης, που το λέω για να το καταλάβουμε. Αυτός πεθαίνει τώρα, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Η οικογένειά του επιβεβαίωσε ότι αυτοκτόνησε και τώρα έχουμε μια δημόσια καταγγελία των αδελφών του στο BBC, όπου λένε ότι δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό και ότι οι αρχές επέδειξαν
0: αυστηρότητα,
1: όχι απλά αυστηρότητα, και προχειρότητα και αδιαφορία για τη ζωή του. Δηλαδή, τον συνέλαβαν, ξεκίνησαν μια έρευνα χωρίς να είναι σίγουροι.
0: Ναι.
1: Δώσαν το όνομά του γιατί ήταν πολύ δελεαστικό στα μέσα, με την έννοια ότι κοιτάξτε ποιος είναι πίσω από αυτό το φρικιαστικό σπρόξιμο. Ένας αριστοκράτης. Ένας έχει και σχέση με τον Βίλιαμ αυτός.
0: Ναι.
1: Γιατί τέως ελληνική βασιλική οικογένεια έχει δεσμούς με τη βρετανική
0: προφανώς
1: βασιλική. Το ξέρουμε, κουμπαριλή κτλ. Οπότε λέει τον δώσατε βορρά στα μέσα και ήταν μια διαπόμπευση αυτό που έζησε. Δεν το άντεξε.
0: Κάτσε, αυτό έχει γίνει το 2017.
1: Το περιστατικό, το περιστατικό και η αυτοκτονία τώρα.
0: Έγινε τώρα, είναι δηλαδή είναι πόσα χρόνια, σχεδόν 10 χρόνια από τότε.
1: Άργησαν 8-9, δηλαδή η πρώτη σύλληψή του και εμπλοκή με αυτή την υπόθεση ήταν λίγους μήνες πριν. Μέχρι
0: πρώτη ανακαλύφθηκε ότι ήταν
1: από υλικό βίντεο. Η οικογένειά του το διαψεύδει και οι αδελφές του λένε ότι δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό. Γιατί ο άνθρωπος απλά διαπομπεύτηκε.
0: Και,
1: και δεν άντεξε.
0: Και γι' αυτό οδηγήθηκε στην,
1: στην αυτοχειρία.
0: Αυτοχειρία. Ναι.
1: Τρομερό περιστατικό, δεν είναι.
0: Είναι.
1: Σκέψου να μην έχει σχέση.
0: Λέει. Δεν μπορούμε
1: δεν
0: να
1: ξέρω,
0: πούμε
1: αλλά δεν σκέψου. Ξέρουμε, σκέψου. Αλλά...
0: Ναι, φοβερό.

0: αυτό το τραγούδι, τον Pulp, τον δίσκο 2000, έχει γράψει ιστορία και εμένα είναι της γενιάς μου, της, δηλαδή, έτσι, της, τα, πριν το 2000 κυκλοφόρησε, εκεί, σχολείο.
1: Προ-millennial, όχι.
0: Είναι, εγώ είμαι millennial κανονικότατα.
1: Κανονικότατα, αυτό είναι λίγο πριν.
0: Αυτό όχι, για τους millennial.
1: Millennial.
0: Βέβαια, αφού σου λέω 2000 κυκλοφόρησε. Και εγώ τα μπερδεύω με τις, επειδή είμαι millennial, τα ξέρω, αλλά μετά τα μπερδεύω. Γενιά A, Α, αυτά τα μπερδεύω τελείως.
1: Τώρα ποια είναι η...
0: Ούτε ξέρω. Τώρα ξέρω ότι συνυπάρχουμε εργασιακά με τους Gen Z. Δηλαδή πιτσιρικάδες που μπαίνουν στην αγορά εργασίας,
1: 25,
0: 27,
1: και
0: είναι το χάος. Σε millennial, Gen Z, άλλο mindset, άλλη προσέγγιση.
1: Τελείως διαφορετικά, παρότι δεν είναι κάποια χρόνια.
0: Έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Αυτοί έχουν περάσει τις κρίσεις όλες.
1: Ακριβώς.
0: Ως παιδιά, ως τραυματικά στην οικογένεια. Βάζουν... Δεν μπορώ να σου... Ξέρω τι κάνουν. Βάζουν τρομερά όρια στην εργασιακή του ζωή. Εμείς δεν το κάναμε αυτό. Δεν πήγαινες και έλεγες αυτό είναι το ωράριό μου, αυτό θα κάνω, δεν θα με ενοχλείτε, δεν θα μου τηλεφωνείτε απογευματινές ώρες. Εσύ πιστεύω λιγότερο και από τους μιλένε. Δηλαδή δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε αυτό.
0: Δεν υπήρχε. Αυτοί λοιπόν βάζουν όρια. Εντάξει, τώρα τους έχουν κρίνει και πολύ ότι απαιτούν και δεν...
1: Αλλάζουν πολύ εύκολα δουλειά.
0: Αλλάζουν πάρα πολύ. Δεν ανέχονται γενικά πολλά.
1: Να
0: σου πω κάτι. Και καλό είναι αυτό.
1: Προφανώς είναι μια γενιά που δεν μπορούμε να την κατα... Έχει μεγαλώσει
0: πάρα πολύ διαφορετικά.
1: Πολύ διαφορετικά.
0: Και υπήρξε η ματέωση στο σπίτι τους. Οικονομική κρίση.
1: Οικονομική κρίση. Σε μικρή ηλικία ζήσανε τον κορονοϊό, έτσι.
0: COVID.
1: Που δεν μπορείς να το διαχειριστείς ξαφνικά.
0: Είναι πολύ
1: σαν περίπου να χάνεται όλος ο κόσμος.
0: Ναι.

0: Θέλω να το πω αυτό γιατί δεν το έχω ξαναπεί. Α, και αποχαιρετάμε για την πρώτη ώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Ιωάννα έχει έναν πάρα πολύ μοναδικό τρόπο να παίρνει φάρμακο για τον πόνο, για τον πονοκέφαλο, αυτά που τα βάζει στο νερό όταν βράζοντα. Λοιπόν, το πίνει σαν ποτό. Το πίνει γουλιά γουλιά και το ευχαριστιέται. Πώς όλοι θέλουμε να τελειώνει.
2: Γεύση, ρε, παιδί μου.
0: Αλήθεια το λες τώρα.
2: Αλήθεια το λέω.
0: Δεν το έχω ξαναδεί. Λοιπόν, με αυτή την τρελή είδηση, πάμε για δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπουλιάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι απαγορεύει με άμεση ισχύ την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στο Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα. Στην ανάρτησή του υποστηρίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να γράφουν συνεχώς επινοήσεις και ψέματα όταν καλύπτουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυβέρνηση Τραμπ ή τις Πολιτείες. Μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποφάσισε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας. Το κόστος των μέτρων, τα οποία θα περιλαμβάνουν μείωση του φόρου καυσίμων και επιβολή πλαφών στις τιμές, θα αναλάβουν εξίσου το Ομοσπονδιακό Κράτος και τα κρατήδια. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης μετά τις συνεδρίες του σώματος στο Δουβλίνο. Αναφερόμενος στις υψηλές τιμές ενέργειας, τόνισε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες. Την διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως τόνισε, η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα και θα συνεχιστεί η στήριξη στο ντίζελ. Η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παρεμβάσεις, τίθεται πιλωτικά

0: σε λειτουργία στην Αττική σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρίου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Έντονες οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Νέο μαζικό blackout σημειώθηκε στην Κούβα το 7ο από τις αρχές του χρόνου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας με ανάρτησή του σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η 17η Μεγάρον Γη είναι εδώ, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρον, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπάντ, Σουρλουλού, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε και να πούμε ποιες είμαστε επιτέλους.
1: Ναι, το ξεχάσαμε την προηγούμενη ώρα.
0: Δεν συστηθήκαμε. Έλα, πες και τις δυο μας.
1: Το είπαμε κάποια στιγμή έτσι, πολύ γρήγορα. Λοιπόν, Νεφέλη Λιγερού στο ένα μικρόφωνο.
0: Ιωάννα Ταραμπίκου στο δεύτερο.
1: Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου.
0: Μαρία Σπυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και όλοι αυτοί, αν κάποιο με παίρνει που δεν ξέρει τι κάνω ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Όλοι αυτοί είμαστε στο News Radio
1: 105,8.
0: Πολύ σωστά.
1: Α, να πω και κάτι. Μπορούν να μας στείλουν και μηνύματα οι ακροατές μέσω Viber. Γράφουν το μήνυμα που θέλουν να στείλουν και η αποστολή είναι Air News Radio, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες. Το είπα.
0: Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Μπέτη Δέσποινα Κακλαμανίδου. Έχουμε μιλήσει ξανά μαζί της και πολύ το ευχαριστηθήκαμε για το Ρόκι.
1: Α, μάλιστα. Ναι, βεβαίως.
0: Είναι καθηγήτρια ιστορίας και θεωρίας κινηματογράφου και τηλεόραση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και τώρα θα πιάσουμε ένα άλλο θέμα. James Bond. Είσαι φαν. Καλησπέρα.
1: Φυσικά. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, Νεφέλη. Χαίρομαι, Ιωάννα, για τη γνωριμία.
0: Τι γίνεται?
2: Όλα καλά, όλα τέλεια.
0: Α, ναι. Εγώ έκανα λάθος. Πρώτη φορά μιλάμε μαζί. Εντάξει.
2: Τώρα έχω μπερδέψει τις φωνές.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
2: Πρώτη φορά με την Εφέλη είμαστε φίλες πλέον.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πρώτη φορά όμως με την Ιωάννα. Λοιπόν, James Bond. Διαβάζουμε διάφορα ονόματα και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλουν να κάνουν, ποιοι είναι υποψήφοι, έχουν καταλήξει, τι γίνεται.
2: Κοιτάξτε, δεν μιλάω απευθείας με την Amy Pascal
0: και
2: με τον Villeneuve.
0: Δεν είχαμε και αυτή την απέτηση.
2: Θα το ήθελα πολύ να μιλάω.
0: Διαβάζοντας λίγο αυτά τα δημοσιεύματα και βλέποντας τους ηθοποιούς που τέλος πάντων λένε ότι με αυτούς φλερτάρουν, τι καταλαβαίνεις?
1: Περνάνε οντισιόν τώρα το Σεπτέμβρη, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ή την έχουν περάσει.
2: Το deadline, το online περιοδικό για το σινεμά έχει πει ότι ήδη οι πρώτες οντισιόν έγιναν το καλοκαίρι και ήδη η Πασκάλη παραγωγός με τον Βιλνεύ, τον σκηνοθέτη, τον Καναδό, έχουν πει ποιοι είναι στην short list, στην μικρή λίστα.
0: Εσύ σε σχέση με τον προηγούμενο, τον Ντάνιελ Γκρέκ, που τον θεωρώ παιδιά από τους πιο πετυχημένους, εγώ, James Bond, τι καταλαβαίνεις? Πρέπει να φύγουν μακριά, θέλουν να φύγουν μακριά, θέλουν να χτίσουν κάποιον άλλο? Ναι.
2: Θέλουν να συνεχίσουν το franchise και το bottom line είναι ο Μπέζος να βγάλει περισσότερα χρήματα.
0: Αχ, μη μας το γιώνεις. Φανταζόμαστε ότι δεν τους νοιάζει το κέρδος, αλλά η καλλιτεχνική αρτιότητα.
2: Ό,τι λέω και στις φοιτήτριές μου και στους φοιτητές στο πρώτο εξάμεινο, στο πρώτο έτος, ο κινηματογράφος, μία ταινία είναι ταυτόχρονα και προϊόν και τέχνη. Ανεξαρτήτως είδους.
0: Σωστό.
2: Ο James Bond, αν κοιτάξουμε στην ιστορία του από το 61 και μετά, από τα βιβλία, από το 62 την πρώτη ταινία, τον Dr. No, αν δείτε τι γινότανε προ-ίντερνετ, στα παλαιολιθικά χρόνια, τα δικά μου ας πούμε, που είμαι, εντάξει όχι Ακρόπολη, Λευκός Πύργος, θα πω μια που είμαι Θεσσαλονίκη. Και για τον Ρότζερ Μουρ είχαν πρόβλημα να τον βρούνε. Και τον Πίρς Μπρόσναν. Ο Ντάνιελ Κρέγκ είχε δημιουργήσει τέτοιες αντιδράσεις. Λέγανε τόσο κοντός, τόσο άσχημος, γιατί είναι ξανθός. Αλλά όταν βγήκε το Καζίνο Ρουαγιάλ το 2005 ή 2006, τώρα αν δεν απατώμε, τους βούλωσε το στόμα. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται τώρα, τις μέρες μας. Απλά έχουμε το διαδίκτυο, τα social media και έχουμε μια αναγέννηση αυτού του πράγματος. Αυτά τα δε αγόρια που το British, το βρετανικό GQ έβγαλε τρεις, τον Callum Turner, Harris Dickinson και τον Jack Andrew Lowden ως επικρατέστερους, ταυτόχρονα τώρα που με καλέσατε για τη συνέντευξη, είδα ότι το The Scotsman, μια εφημερίδα που ονομάζεται The Scotsman, έφτιανε 14 Σεπτεμβρίου μια λίστα με 13 ονόματα, όχι μόνο 3.
0: Να σου πω, σε αυτή τη λίστα μήπως είναι και αυτός που παίζει στο The Gentleman? The Gentleman, δεν ξέρω.
2: Είναι το δί.
0: Και είναι ελληνικής καταγωγής.
2: Ναι, ναι, όλους τους κάνουμε Έλληνες. Εγώ έτσι το παίρνω πάντα. Η Τζένιφερ Άνιστον, Ελληνίδα και τα λοιπά. Ο Τζορτζ Μάικλ είναι ελληνικής καταγωγής, ο Θείο Τζέιμς. Αλλά ο ίδιος έχει πει ότι είναι μεγάλος. Είναι 41. Είναι στο The Gentleman, φυσικά. Αλλά είναι μεγάλος γιατί αυτό το συμβόλαιο θα
0: είναι για 4-5
2: ετία. Ναι, ναι, μπορεί να είναι και για 10 χρόνια αυτό το συμβόλαιο.
0: Βέβαια, πόσο ήταν ο Ντάνιελ Κρέκ, παιδιά, όταν ξεκίνησε? Δεν ήταν πιο
1: δεν
0: μικρός.
1: Ήταν και μικρός.
0: Όχι.
2: Ναι, αλλά το 2006 είναι πριν από 20 χρόνια.
0: Α, έλα καλέ.
2: Έλα καλέ. Για μένα το 80 ήταν πρόπερση. Για αυτά τα αγόρια ήταν νέος εκείνη την εποχή.
0: Ναι, ναι.
2: Και γι' αυτό και εφεύγει ουσιαστικά, γιατί τώρα είναι 58. Άρα ήταν 38.
0: 38.
1: Κοντά σας.
0: Okay, ναι.
2: Άρα στα γυρίσματα ήταν 37. Και ο Ντάνιελ Κρέγκ δεν είναι Τόμ Κρούζ που στα 64 κρεμιέται από τα αεροπλάνα.
0: Είδατε τον GQ τη συνέντευξη του Τόμ Κρούζ? Είδατε?
1: Όχι, όχι, για πες.
2: Φυσικά.
0: Έλα τώρα. Ιωάννα, δύο φορές αδιάβαστη
1: σήμερα.
0: Δεν έχει δει την Οδύσσια και δεν έχει δει και τον
1: στον κινηματογράφο δεν το έχω τόσο πολύ.
2: Ιωάννα μου, να πάμε σε ένα άλλο θέμα που να το έχει. Δεν έχω θέμα.
0: Καλά, Ιωάννα, είναι με τις παραστάσεις. Άκου. Ναι, ο Τόμ Κρούζ είναι φαινόμενο, ο Ντάνιελ Κρέγκ είναι υπέροχος. Τώρα, αυτοί, επιστρέφοντας στο James Bond, πόσο μας παίρνει ή τους παίρνει να τον εκμοντερνήσουν τον James Bond? Γιατί ακούω ότι εμείς θέλουμε τώρα όλα αυτά τα στοιχεία που τον έκαναν πάρα πολύ γοητευτικό. Αλλά παιδιά, μέσα σε αυτά τα στοιχεία είναι και αυτό που λέμε λίγο τοξική αρενοπότητα. Δηλαδή ο James Bond δεν τον έλεγες και...
2: Νεφέλη μου, θα σου πω αυτό που σου είπα και τον Ιούλιο του 2025 που μιλήσαμε για πρώτη φορά για τον James Bond και για το ίδιο θέμα, ότι στην ταινία GoldenEye όταν πρωτοεμφανίστηκε ο Pierce Brosnan ως James και η M ήταν η Judi Dench, κανένα γυναίκα την M, του είπε είσαι ένα σεξιστικό, μισογυνικό γουρούνι, ένα πομινάρι, ένα λείψανο του Cold War, του ψυχρού πολέμου. Ο Ντάνιελ Κρέγκ ήταν ένας λίγο σκληρότερος James από τον Pierce Brosnan, που είναι πιο αυρός, πιο ευγενικός και πολύ πολύ όμορφος. Το καλοκαίρι που μας πέρασε η Debbie McWilliams, που έκανε casting σε 14 ταινίες του James Bond, είπε ότι το βασικό χαρακτηριστικό που ψάχνουνε, όχι για τη συγκεκριμένη, αλλά γενικά που ψάχνουν για τον James Bond, είναι ότι ο James Bond έχει άδεια να σκοτώνει. Οπότε πρέπει τουλάχιστον ο ηθοποιός που θα τον υποδηθεί να μας πείθει ότι μπορεί να αρπάξει ένα όπλο και να σκοτώσει.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Άρα πόσο τώρα, ευαισθησία πια. Πρέπει κάπως πρέπει να είναι έτσι.
1: Να δικαιολογείται.
2: Είχε και μια ευαισθησία.
0: Είχε. Αλλά ήταν λίγο damaged good.
2: Δηλαδή
0: αυτή
2: η
0: ευαισθησία ήταν κρυμμένη. Νομίζεις ότι υπάρχει, ελπίζεις να υπάρχει κάτι σου κάποια στιγμή που καλύπτεται στο ελάχιστο και λες κάτι πήρα.
2: Ακριβώς. Αλλά... αυτό είναι η εποχή που ζούμε. Ψάχνουμε, δεν υπάρχει καλός ή κακός, δεν υπάρχει αυτή η διχοτόμηση τόσο ξεκάθαρη. Υπάρχουν πολλά γκρι. Και αυτός ο James, ο καινούριος, θα είναι πρώτον ο James μιας καινούργιας γενιάς ανθρώπων, Gen Z, δεν θα είναι ο δικός μου. Ο δικός μου ο James Bond ήταν ο Roger Moore.
0: Εμένα είναι ο Daniel Craig, millennial εδώ.
2: Τώρα τι να κάνουμε που είστε μικρά κορίτσια, οπότε...
1: Όχι, Roger Moore είμαστε.
0: Ιωάννα, Roger Moore, εγώ... Οπότε αυτοί τώρα θα έχουν το δικό τους, να δουν τα δικά τους.
1: Το δικό τους κοινό δεν θα βρουν.
0: Και το δικό τους ιδανικό αρσενικό, όπως είναι και όπως το απαιτεί η εποχή.
1: Ναι.
2: Και όπως όμως, όπως είπε και ο ίδιος ο Ντάνιελ Κρέγκ και ο Άιντρις Έλμπα όταν λέγανε να έχουν έναν μαύρο ηθοποιό, ο ηθοποιός αυτός γεννήθηκε σε ένα χαρτί, αν αλλάξουμε ή φύλο, τον κάνουμε γυναίκα, γιατί ακούστηκε και
0: αυτό.
2: Και
0: εγώ το βρίσκω γελία.
2: Τον κάνουμε μαύρο, ακριβώς αυτό το είπανε και οι αυτοί που παίξανε και άλλοι συντελεστές. Αλλάζουμε αυτόν τον χαρακτήρα που γράφτηκε. Είναι σαν να κάνουμε τον Φραγκενστάιν π.χ. ή τον Δράκουλα, κάτι άλλο από αυτό που ήταν.
0: Δεν το βρίσκω και καθόλου πεδίο προοδευτισμού όλο αυτό.
2: Ακριβώς.
1: Και δεν υπάρχει λόγος.
0: Το βρίσκω λίγο υποκριτικό να με πείσει τι, να με πείσει ο Τζεμπέζος ότι είναι.
2: Ακριβώς,
0: ας πούμε, είπε, προοδευτικός και διαλέγει.
2: Ο Ντάνιελ Κρέγκ, όταν τον ρωτήσανε για να είναι γυναίκα ο James Bond, είπε το πολύ απλό. Γιατί να είναι γυναίκα ο James Bond, γιατί να μην έχουμε έναν άλλο ρόλο εξίσου καλό με τον James Bond.
0: Γραμμένο
1: να είναι για γυναίκα.
2: Η γυναίκα, ακριβώς.
1: Βέβαια.
2: Ακριβώς. Οπότε αυτή τη στιγμή αυτό που προσπαθούν να βρούνε είναι τον ιδανικό για τη συγκεκριμένη εποχή. Έτσι. Πώς είναι ο Harry Styles ένα είδωλο αρενοπότητας αυτή την εποχή?
0: Ναι, που αν μας το έλεγε σε εμάς.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή τώρα ο Harry Styles με τα κορμάκια, μία γυναίκα, ας πούμε, εκπρόσωπος της Millennial γενιάς, δεν υπήρχε περίπτωση να...
2: Ή της Gen X που είμαι εγώ, που είμαι 54. Τον κοιτάω, βλέπω.
0: Και λες τι βλέπουν, ρε παιδί μου, τι βλέπουν σε αυτό το...
2: Ή τον Τιμωτέ Σαλαμέ. Τι είναι, ρωτάω τη διδακτόρισά μου, αγάπη μου, γιατί σου αρέσει αυτό?
0: Αυτό το σαμιαμίδι.
2: Ναι, αλλά αυτό είναι πολύ απλά γενεαλογικό και το κατανοώ.
0: Εγώ τώρα έλεγα για τον Τόμ Χόλαντ, να ξέρεις, πριν τον έθαβα.
2: Ο Τόμ Χόλαντ είναι πραγματικά ένα παιδί δημοτικού.
1: Ένα παιδί δημοτικού.
0: Παιδιά, τώρα είναι άντρας ο Τόμ Χόλαντ για να μας αναστατώσει ή να τον θαυμάσουμε. Εγώ λέω, έλεγα στην Ιωάννα, δεν ξέρω αν ακούγες πριν, ότι εσύ, Ιωάννα, πώς είναι κάποιοι, ας πούμε, βλέπεις τον Brad Pitt και λες, αγάπη μου, και να μην ήθελες να γίνεις star του Hollywood. Γεννήθηκες για να είσαι star, τι να κάνουμε. Θα περπάταγες στο Μιζούρι, δεν ξέρω από πού ήταν. Και θα του λέγανε, πήγαινε, παιδί μου, στο Hollywood. Βλέπεις τον Tom Holland και λες, έλα, Χριστέ και Παναγιά. Πώς πήγε αυτός και τον διάλεξαν και τα στούντιο πέταξαν εκατομμύρια στα πόδια του?
2: Πολύ απλά θα καταλάβετε, θα καταλάβω, εγώ το κατάλαβα ήδη, ότι υπάρχει
0: είναι
2: η διαφορά, θέμα, το χάσμα, είναι το χάσμα,
1: το χάσμα των γενναίων.
0: Κάθε παίρνεις και καλύτερο, συγγνώμη κιόλας.
2: Ακριβώς. Τώρα, εγώ ως μεγάλη, ως Ακρόπολη, θα πω ότι δεν είναι κάθε πέρσι και καλύτερα. Είναι ότι ξαφνικά σε κάποια ηλικία, εγώ στα 50s που είμαι τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το κενό με τις καινούργιες γενιές δεν μπορεί να καλυφθεί. Και αποφασίζω να σταματήσω να προσπαθώ να το καλύψω.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Αυτό
2: λέω,
0: είναι.
2: Τον Χόλαντ
0: θέλετε. Πάρτε τον.
1: Μα είναι μια εποχή τελείως διαφορετική. Δηλαδή η νέα γενιά έχει μεγαλώσει εντελώς διαφορετικά. Αυτό που λέγαμε και λίγο πριν. Από τις προηγούμενες γενιές.
0: Να σου πω. Μήπως είναι από γενιά σε γενιά.
1: Πάντα υπάρχει διαφορά.
0: Όχι, διαφορά τεράστια. Γιατί εγώ, όταν αντιλήφθηκα ότι δεν μπορώ να καταλάβω και να αποκωδικοποιήσω και με εκνευρίζουν κιόλας οι επιλογές των νεότερων, και αυτά είπα, Νεφέλη, μεγάλωσες. Γιατί αυτό συμβαίνει όταν απομακρύνεις από την νεότητα, παιδιά, και δεν τους πιάνεις και σε εκνευρίζουν κιόλας.
1: Κάτσε όμως, τώρα μιλάμε.
0: Αυτό το χάσμα πάντα υπήρχε.
1: Ναι, αλλά ο ήρωας, ήταν το στη δεκαετία του 60, αγαπήθηκε. Ο δεύτερος που ήρθε και με αυτούς που τον αγάπησαν από τη δεκαετία του 60 προς το 70, πάλι ήταν. Είχε μία συνέχεια.
0: Τι ξέρω,
2: για
0: είχε
2: ποιον
0: και
2: μιλάμε
0: διαφορές
2: τώρα, για τον Σον Κόνερι, τον Λάζεμπι, τον Τίμωθη Ντάλτον, τον Ρότζερ Μουρ, για ποιον μιλάμε τώρα?
1: Από το Σον Κόνερι μέχρι τον.
0: Γιατί αυτοί που τους άρεσε ο Πίρς πώς το λένε, πρέπει, παιδιά, με τον Πολάθος. Ναι, πιστεύεις ότι βλέπαν τον Σον Κόνερι και έλεγαν.
1: Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Κοιτάξτε, παλιακό τον έβρισκα.
1: Παλιακό ήταν, ναι, αλλά κράτησε.
0: Α, δεν τον ήθελε ο Ιαν Φλέμινγκ.
2: Ο Ιαν Φλέμινγκ τον ενοχλούσε το ότι ήταν από την εργατική τάξη. Ο Ιαν Φλέμινγκ ήταν ένας πιο σοφιστικέ Άγγλος. Άγγλος ήταν, Βρετανός.
0: Στο Ήτον είχε πάει και δεν συμμαζεύεται.
2: Αλλά όταν έγινε η μεγάλη επιτυχία, το μεγάλο μπαμ με την πρώτη ταινία, το 62... τότε σταμάτησε να τον συχαίνει.
0: Και να τον λέει και τον αποδέχτηκε και σου λέει αρέσει.
2: Αλλά προτιμούσε κάποιον που να είναι να φαίνεται της αριστοκρατικής τάξης. Ναι. Ο Σον Κόνερ ήταν πολύ μάτσο αρσενικό.
0: Ναι.
2: Ενώ ο Ρότζερ Μουρ ήταν λίγο πιο αυρός. Είχε και περισσότερο χιούμορ. Ναι. Ήταν πιο Βρετανός, Άγγλος,
1: σύμφωνη, κάθε εποχή έχει το δικό της.
0: Αλλά λες, υπήρχε μια συνέχεια.
1: Αλλά υπήρχε μια συνέχεια. Δηλαδή και τώρα εσύ, άμα το δεις, δεν θα σου φανεί τόσο διαφορετικός ή θα σε ξενήσει τόσο πολύ.
0: Μα και ο καινούριος που θα διαλέξουν δεν θα είναι ο Τίμωθης Σαλαμέ. Δηλαδή δεν θα πάνε.
2: Όχι.
0: Θα είναι πάλι κάποιος που θα έχει και κάποια από τα στοιχεία του παρελθόντος.
2: Και ο Λόουντεν, και ο Τέρνερ, και ο Χάρις Δίκινσον, αυτοί οι τρεις που υποτίθεται.
0: Μια χαρά, το καταλαβαίνεις γιατί τους κοιτάνε.
2: Το καταλαβαίνεις, είναι στα 30 τους, είναι σε αυτή τη δεκαετία, διανύουν την τέταρτη δεκαετία της ζωής τους. Είναι ψηλά. Συγγνώμη. Είναι ψηλά αγόρια, θέλει ένα ύψος.
0: Ένα εκτόπισμα.
2: Απ' την άλλη, ο Τζέικοπ Λόρντι είναι.
0: Παρά είναι γνωστός αυτός.
2: Όχι, είναι. Καταρχάς είναι Αυστραλός. Δεν ξέρω αν θέλουν Αυστραλό.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πάνε και σε τόσο αναγνωρίσιμο στάρ.
2: Επίσης είναι πάρα πολύ ψηλός. Είναι 1,96, το οποίο δημιουργεί θέματα logistics. Ποιοι θα είναι οι οποίοι που θα τον πλαισιώσουν, πώς θα κινηματογραφήσουν τις λήψεις. Θέλει ένα συγκεκριμένο perspective. Είναι δύσκολο γύρω του να κινηθούν άνθρωποι και πράγματα. Αλλά νομίζω ότι ένα από αυτά τα τρία αγόρια, αυτά που λέει το βρετανικό GQ, ο Τέρνερ, ο Ντίκινσον και ο Λόουντεν, αν και ο Γκάρι Όλτμαν, βγήκε το Σεπτέμβριο, τώρα πριν από λίγες μέρες, και είπε ότι ο δικός του, ο συμπροταγωνιστής του στη σειρά Slow Horses, μάλλον θα είναι, που είναι ξανθούλης.
1: Πότε θα τα μάθουμε? Πότε θα μάθουμε τελικά ποιος θα είναι ο νέος James Bond?
2: Η παραγωγός του στούντιο, η Amy Pascal, η σιδηρά κυρία, είπε κοντά στα Χριστούγεννα θα ήταν ένα ασφαλές στοίχημα να βάλετε. Είναι, τηρούν φυγή ηχθείως. Και καλά κάνουν, γιατί δημιουργούν προσδοκία κοινού.
0: Τώρα έχουμε και κάτι άλλο να πούμε πριν κλείσουμε, ότι υπάρχει και μια άλλη αλλαγή. Δηλαδή αγόρασε το James Bond ο Μπέζος και η πλατφόρμα. Τι σημαίνει, έφυγε από μια οικογένεια, γιατί μέχρι τώρα μια οικογένεια είχε τον έλεγχο του James Bond.
2: Η Μπρόκολη.
0: Ναι.
2: Μπρόκολη.
0: Τι σημαίνει αυτό, ότι αυτό θα το δούμε πιο μαζικό το franchise με έναν τρόπο που δεν ξέρω.
2: Τώρα το IP του James Bond.
1: Εδώ θέλουμε λοιπόν να μας πει η Μπέτη τι υποψιάζεται. Εδώ.
2: Παιδιά, δεν υποψιάζομαι τίποτα. Βασίζομαι σε ιστορικά στοιχεία του παρελθόντος. Γιατί οι Μπρόκολη δεν είχαν ποτέ το 100%, είχαν το 50% μαζί με τον πρώτο άνθρωπο, έναν Καναδό παραγωγό που το 1961 πρώτος αγόρασε την option του μυθιστορήματος του Φλέμινγκ.
0: Έξυπνη επιχειρηματική απόφαση.
2: Οπότε βρέθηκε ο μπαμπάς Μπρόκολη ο Αμερικανός, έστησε εταιρεία με αυτόν τον Καναδό, ο Καναδός αποσύρθηκε σε κάποια στιγμή, αγόρασε το 50% η MGM.
0: Μας θυμίζεις ποιος ήταν ο Μπρόκολη και πώς βρέθηκε να διαχειρίζεται
2: το δημιουργείο του Φλέμινγκ? Ο Μπρόκολη ήταν ένας Αμερικανός παραγωγός, ο οποίος στη δεκαετία του 60 γνώρισε τον άνθρωπο, τον παραγωγό που πρώτος αγόρασε ένα option για να κάνει τον μυθιστόρημα πραγματικότητα στην μεγάλη οθόνη, και αποφάσισαν να συνεταιριστούν αυτοί οι δύο, ο Σάλτσμαν, έτσι λεγόταν, Χάρι Σάλτσμαν, με τον Μπρόκολη, συνεταιρίστηκαν, κάναν μια εταιρεία, πήραν τα δικαιώματα, τρέχανε το 60, στις αρχές του 60, να κάνουν την πρώτη ταινία στην Αμερική. Στην Αμερική δεν τη θέλαν την ταινία, βρίσκανε το Bond πάρα πολύ σεξιστή, βρίσκανε ότι τα βιβλία είχαν πολύ σεξ μέσα, ήμασταν ακόμα στην εποχή, τελείωνε η εποχή των στούντιο, υπήρχε η παρακμή και δεν είχαμε φτάσει στα νέα κύματα, στο νέο Hollywood, Σκορτσέζε, Λούκας, Σπίλμπερ κτλ. Οπότε η United Artists αποφάσισε να δώσει ένα πολύ μικρό ποσό εκείνη την εποχή και να κάνει την ταινία παραγωγή. Και μετά την επιτυχία την τεράστια του Dr. No με τον Sean Connery, ξεκίνησε αυτό το τεράστιο franchise, το οποίο το είχε ο Μπρόκολη το 50%, ο Καναδός ο Σάλτσμαν το 50%, ο δεύτερος το πουλάει στην MGM τη δεκαετία του 70, και έρχεται το 2021 έρχεται η Amazon, ο Μπέζος, και αγοράζει την MGM, και έτσι αυτόματα έχει και το 50% του franchise του James Bond με την οικογένεια Μπρόκολη, η οποία διατηρεί
1: το 50%.
2: Το 50%. Και τώρα σταματάει να το διατηρεί, έγινε και άλλη εξαγορά, είπε δεν θα έχω καλλιτεχνικό έλεγχο, και τώρα έχει μπει η Amy Pascal και τώρα είναι δικό του το IP, δηλαδή το intellectual property, η πνευματική ιδιοκτησία, το οποίο σημαίνει μπορούμε να έχουμε video games, μπορούμε να έχουμε φαγητό στο McDonald's James Bond, μπορούμε να έχουμε ρούχα, μπορούμε να έχουμε όλο αυτό το tie-in merchandise που λέμε στη βιβλιογραφία, όλα αυτά τα προϊόντα. Και πέρα από τις ταινίες, οι ταινίες να φέρνουν ακόμα και λιγότερα λεφτά από τα υπόλοιπα γύρω-γύρω. Μπορούμε να κάνουμε και θεματικό πάρκο π.χ. James Bond. Να σκέφτηκα τώρα κάτι, κακό το είπα, δυνατά, γιατί αυτές οι ιδέες να με πληρώνονται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπέτη.
2: Τίποτα, χαρήκα πολύ.
0: Γεια, γεια.
1: Καλό βράδυ.
2: Γεια σας, καλό βράδυ.
1: 11 και 28.
0: Το καλύψαμε το James Bond.
1: Ναι. Τι κλειδίσαν και μετά μας.
0: Επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι απαγορεύει με άμεση ισχύ την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στο Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα. Μέτρα ανακούφιση από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αποφάσισε η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας. Ο Αμερικανικός στρατός έφτασε πολύ κοντά στο σημείο να κάνει νιοψία σε κινέζικο πλοίο στη Μέση Ανατολή, βασιζόμενο σε λανθασμένη έκθεση των υπηρεσιών πληροφοριών που είχε συνταχθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, μετέδωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις αύριο, 31 βαθμούς στην Αττική έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.
2: Ωχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: είμαστε πάλι 11 και 36 πρώτα λεπτά της ώρας. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Να συστηθούμε για άλλη μια φορά. Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στα μικρόφωνα Νεφελή Γερού, Ιωάννα Ταραμπίκου. Και ποιος δεν θυμάται, τουλάχιστον εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, όταν λέγαμε με ένα Άρλεκιν ξεχνιέσαι. Το Άρλεκιν λοιπόν, τα Άρλεκιν.
1: Εγώ δεν το έχω ζήσει.
0: Δεν το έχεις ζήσει
1: αυτό, αλλά έχω ζήσει να πηγαίνει σε σπίτια,
0: ναι,
1: ειδικά μια ηλικία γυναικών σπίτια,
0: ναι,
1: και να είναι γεμάτα Άρλεκιν.
0: Μα εγώ τουλάχιστον στον απόϊχο το θυμάμαι αυτό με ένα Άρλεκιν ξεχνιέσαι που ήταν το σλόγγαν, ας πούμε,
1: ναι,
0: με τα βιβλιαράκια αυτά τα,
1: βέβαια,
0: μικρά τσέπης.
1: Η... Guilty pleasure πριν βγει όρος, έτσι.
0: Έτσι, έτσι. Η Μπάρμπαρα Κάρτλαντ,
1: η
0: βασίλισσα
1: του είδους, αυτού,
0: του είδους, του ρομάντζου. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Εύα Στάμου, δοκτώρα ψυχολογίας και συγγραφέας η ίδια. Έχει γράψει μάλιστα το βιβλίο «Η επέλαση της ροζ λογοτεχνίας».
1: Ένα βιβλίο το οποίο έχει αφήσει ιστορία.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε, γεια σας.
0: Μια χαρά. Είμαστε όλο αυτιά να ακούσουμε για αυτή τη γυναίκα.
1: Εγώ έχω και μεγάλη περιέργεια να δω πως άρχισε η δική σας σχέση με το Άρλεκιν και πως τέλος πάντων,
2: ναι,
1: φτάσατε να καταπιαστείτε και με την,
2: ναι,
0: ροζ λογοτεχνία.
2: Ότι οι γυναίκες ξεχνιούνται με ένα Άρλεκιν ακόμα και σήμερα, και μάλιστα παγκοσμίως, όχι μόνο στη χώρα μας, είναι ένα διεθνές φαινόμενο. Έχει πάρα πολλές διαστάσεις, κοινωνικές, ψυχολογικές, οικονομικές σίγουρα. Η Μπάρμπαρα Κάρτλαντ υπήρξε μια πανέξυπνη γυναίκα που εκμεταλλεύτηκε το εκδοτικό σύστημα της Βρετανίας και το εκδοτικό σύστημα εκμεταλλεύτηκε την Μπάρμπαρα. Έτσι, εκείνη έπεσε σε μια στιγμή το 70 και το 80 που υπήρχε μεγάλη ανάγκη για μια διαρκή τροφοδότηση της αγοράς με νέα ρομάντζα.
0: Τότε ήταν το στο φόρτε του Στάρλινγκ.
2: Έγινε το μεγάλο μπαμ, άρχισε αυτή η μαζική παραγωγή το 70 και το 80. Τα ρομάντζα, εντάξει, υπάρχουν από τον 18ο αιώνα. Πάντα τότε,
0: όχι, όχι, μιλάμε για τα Άρλεκιν, ναι, τα, ναι, μικρά βιβλιαρά και αυτά. Ναι. Ναι.
2: Αυτά λοιπόν το 70 και το 80 μπήκαν στη μαζική παραγωγή, υπήρχε πάρα πολύ χρήμα εκεί, όπως καταλαβαίνετε, και είχαν ανάγκη από κάποιους που θα μπορούσαν συνέχεια να τροφοδοτούν την αγορά, ακολουθούντας έτσι πολύ απλές συνταγές, ένα συγκεκριμένο καλούπι, υποτίθεται νέες ιστορίες, αλλά όλοι ξέρουμε ότι είναι πάνω κάτω η ίδια ιστορία που επαναλαμβάνεται και αλλάζει το περιβάλλον. Έτσι. Και οι εκδότες εκμεταλλεύτηκαν την ανάγκη που είχε η Μπάρμπαρα να βρίσκεται, να έχει συνέχεια προβολή. Αυτή την αρχισιστική επιθυμία που είχε να βρίσκει συνέχεια κάποια προβολή. Mm-hmm. Πούλησε δηλαδή και τη δική της περσόνα η Μπάρμπαρα Κάρτλαντ.
0: Η οποία εμφανιζόταν με ροζ ρούχα συνέχεια, έτσι δεν,
2: ναι,
0: είναι.
2: Ναι, πραγματικά. Η απόλυτη βασίλισσα.
0: Ροζ ενδυμασίες, ναι, ναι, ναι.
2: Ροζ ενδυμασίες, καπέλο, βαρύ μακιγιάζ, τεράστιες διαφαρίδες που είχε, ήταν μια κάλυπτη φιγούρα οπωσδήποτε. Ναι. Έτσι. Και είχε την ευχαίρεια να κινείται στους κύκλους της αριστοκρατίας της Βρετανίας και από εκεί να προσπαθεί να μεταφέρει αυτή την ατμόσφαιρα στις γυναίκες της μεσαίας τάξης, στις γυναίκες της εργατικής τάξης που δεν είχαν την ευκαιρία να μάθουν πώς ζουν και υποτίθεται πώς φλερτάρουν και πώς ερωτεύονται οι αριστοκράτες.
0: Οι αριστοκράτες, πάντα... οι πλούσιοι, ναι, ναι, ναι,
2: ναι, ναι. Υπήρχε πάντα αυτό το ενδιαφέρον στη δουλειά της.
0: Εν τω μεταξύ, οι πωλήσεις ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο αντίτυπα.
2: Ναι, ναι, είναι ένα, πραγματικά είναι ένα φαινόμενο από μόνη της η Κάρτλαντ.
0: Mm-hmm.
2: Ναι, έχει σημαδεύσει μια ολόκληρη εποχή. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησε διαφορετικά, γράφοντας κανονική λογοτεχνία, γιατί όλα αυτά τα άγγλια είναι βέβαια παραλογοτεχνία, έτσι δεν είναι, mm-hmm, ανήκουν στην κατηγορία της λογοτεχνίας, mm-hmm, αλλά η Μπάρμπαρα ξεκίνησε γράφοντας λογοτεχνία και μάλιστα τα έργα της το 60 είχαν θεωρηθεί ιδιαίτερος τολμηρά. Έτσι είχε γράψει βιβλία για τον αντισημιτισμό, για το θέμα της άμβλωσης, αλλά ξαφνικά είδε ότι τα χρήματα
0: υπήρχαν. Αλλού ήταν το χρήμα.
2: Και η δόξα και το χρήμα, οπότε ναι, γύρισε στα Άρλεκιν, γύρισε στην παραλογοτεχνία.
0: Βγήκε πρόσφατα μία βιογραφία της, σωστά?
2: Ναι, κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες η βιογραφία,
0: ναι,
2: της. Και μάλιστα την έχει γράψει ένας ραδιοφωνικός παραγωγός του BBC. Από ό,τι ξέρω, Matthew Sweet.
0: Ναι.
2: Και περιμένουμε τώρα με αγωνία. Όλοι αυτά, φαντάζομαι, οι πωλήσεις θα έχουν αρχίσει ήδη στην Αγγλία να είναι πολύ μεγάλες. Γιατί δεν έχει.
1: Έχουμε πρόβλημα. Σας χάσαμε λίγο.
2: Τώρα με ακούτε?
1: Ναι, ναι, τέλεια.
0: Τώρα, ναι.
1: Τέλεια.
2: Ναι, λέω ότι αυτή τη στιγμή συνεχίζει να υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την Μπάρμπαρα Κάκλαντ.
1: Το κοινό των Άρλεκιν πώς έχει εξελιχθεί μέσα στο πέρασμα των χρόνων? Δηλαδή παλιότερα είχαμε μια εικόνα ότι είναι μια συγκεκριμένη, μπορεί και αυτό να μην ισχύει, να είναι μια πλασματική εικόνα, ότι ήταν μια συγκεκριμένη ηλικία στην πλειονότητά του. Ναι, και τώρα έχει αλλάξει οικονομικό
0: και μια συγκεκριμένη μορφωτική.
1: Αυτή
2: τη στιγμή το κοινό των Άρλεκιν σε όλες τις χώρες είναι γυναίκες κάθε ηλικία, κάθε κοινωνική τάξη, κάθε επαγγελματική τάξη, κάθε ιδεολογία. Έτσι δεν υπάρχει αυτή η άποψη που είχαμε παλιότερα ότι απευθύνεται σε κοπέλες που δεν είχαν την ευκαιρία να μορφωθούν ιδιαίτερα και που είχαν μια πολύ δύσκολη ζωή, δούλευαν σε εργοστάσια, βιοτεχνίες, ως παραδουλέστρες. Κάπως έτσι ξεκίνησαν τα Άρλεκιν. Είχαν μεγάλη ανάγκη να αισθάνονται ότι ο έργος.
1: Διαφυγή,
2: ακριβώς. Περίμεναν το Βασιλόπουλο, εννοείται. Αλλά σήμερα απευθύνονται σε όλες τις γυναίκες τα Άρλεκιν.
1: Και ποια τελικά είναι τα Άρλεκιν? Δηλαδή τώρα πια δεν έχουν και την ίδια εμφάνιση, βγαίνουν από.
2: Όχι, έχει αλλάξει και η εμφάνιση. Ναι, πολύ σωστά.
0: Οι ιστορίες παραμένουν ίδιες όμως.
2: Οι ιστορίες, ναι, το βασικό καλό παραμένει το ίδιο. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι παλιότερα στα βιβλία, ας πούμε, της Κάρτιαν, οι κοπέλες πάντα διατηρούσαν την αγνότητά τους. Ήταν αυτό κυρίως το προσόν που είχαν να προσφέρουν στο Βασιλόπουλο, έτσι. Mm. Σήμερα έχουμε το Sex and the City. Έχουμε αυτού του τύπου τις ιστορίες, αυτού του τύπου τα Άρλεκιν. Που και αυτό είναι Άρλεκιν, καλογραμμένο βέβαια Άρλεκιν, που παρουσιάζει μια γυναίκα που έχουν μια σειρά από σεξουαλικές εμπειρίες πριν κυνηγήσουν τον καλό γαμπρό και τον καλό γαμπρό. Γιατί η κατάληξη είναι πάντα αυτή. Ο στόχος είναι πάντα αυτός. Η αποκατάσταση με έναν καλό γαμπρό. Το έπαθλο είναι πάντα αυτό στα Άρλεκιν.
0: Τώρα που το σκέφτομαι, δεν αλλάζει και τόσο πολύ από το Sex and the City, έτσι. Το story, ναι. Δηλαδή, έτσι, ο μεγάλος, ο big που λέω. Ναι.
2: Ναι, γιατί και αυτό έχει πάρα πολλά στερεότυπα. Είναι γεμάτο αυτές τις ιστορίες. Είναι γεμάτο σεξιστικά στερεότυπα. Αυτό είναι το κακό. Εάν είναι τόσο κακό να τα διαβάζουμε, εντάξει, μπορούμε να διαβάζουμε αυτά. Αρκεί να διαβάζουμε και λογοτεχνία όμως, για να δούμε και λίγο την πραγματικότητα. Mm-hmm. Γιατί αυτά λειτουργούν λίγο σαν ηρεμιστικά για τη σκέψη μας, σαν βαντιτουρικά, μας αποκοιμίζουν.
1: Πάντως, κάτι που σκέφτομαι είναι ότι πια τα Άρλεκιν με την σημερινή τους μορφή,
2: ναι,
1: έχουν κάνει και ένα πολύ κερδοφόρο deal με τον κινηματογράφο.
2: Ναι,
1: δηλαδή
2: ακριβώς.
1: Πολλά από τα βιβλία που εγώ, χωρίς να ξέρω, αλλά θα τα βάζα στην κατηγορία του Άρλεκιν,
2: ναι,
1: του τωρινού Άρλεκιν, έχουν γίνει πάρα πολύ πετυχημένες ταινίες.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Ρομαντικές, ναι, κομεντί, ναι, και όχι μόνο.
2: Ναι, έτσι είναι.
1: Και οι 50 αποχρώσεις του Γκρι, εγώ εκεί θα την έβαζα, ας πούμε. Δεν ξέρω.
2: Οι
1: 50 αποχρώσεις του Γκρι.
2: Α, ναι, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε εκεί. Το ημερολόγιο της Bridget Jones, που είναι μια παλιότερη ταινία. Όλες αυτές οι ταινίες. Γιατί αυτά είναι ένα πακέτο. Είναι η ροζ κουλτούρα που δημιουργήθηκε το 70 και το 80, όπως είπαμε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ακόμα και κάποια περιοδικά, γυναικεία περιοδικά. Αυτές οι εκπομπές γυναικείες της πρωινής ζώνης που έχουν καθιερωθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Με τα ζώδια, οι ανάλαφρες, μόλις με τα κουτσομπολιά. Και κυρίως οι ρομαντικές κομμωδίες, βέβαια, ο κινηματογράφος. Και γίνεται πάρα πολύ επιθετική έντονη διαφήμιση, ώστε αυτό το πακέτο να προωθείται σε όλες τις γυναίκες. Γι' αυτό λέμε πλέον ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές τάξεις, δεν υπάρχει θέμα επαγγελματικής τάξης. Απευθύνεται σε όλες μας το πακέτο αυτό. Κάπως ένα ματιά είναι ότι είναι φυσικό να ασχολούμαστε με όλα αυτά. Είναι μέρος της θηλυκότητάς μας.
1: Ναι. Να σταθούμε λίγο περισσότερο, είπατε βέβαια, για την Μπάρμπαρα, τη Βασίλισσα. Κάρτλαντ. Να πούμε λίγο περισσότερα. Πώς θα την προσεγγίζαμε σήμερα? Ποια ήταν, πώς ξεκίνησε?
2: Ξεκίνησε από τη λογοτεχνία. Αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον, ότι ήταν ιδιαίτερα ταλαντούχα. Είχε πάρει πολύ καλές κριτικές και τον ακτιβισμό. Είχε ασχοληθεί με διάφορα θέματα. Και
1: άρα ήταν ένα άτομο δυναμικό και δραστήριο.
2: Ακριβώς. Μορφωμένη, δυναμική. Είχε πάρα πολλά ενδιαφέροντα, με κοινωνικές ευαισθησίες. Ξεκίνησε δηλαδή με αυτόν τον τρόπο. Και σιγά σιγά, επειδή είχε μεγάλη ανάγκη, από ό,τι φαίνεται για ψυχολογικούς λόγους, να βρίσκεται στο επίκεντρο, αποφάσισε να δημιουργήσει αυτή την μεγάλη περσόνα. Μιζότανε δεν μπορούσε κανείς ούτε να καταλάβει πώς είναι το πραγματικό της πρόσωπο χωρίς όλα αυτά τα ρούχα και το μακιγιάζ. Έτσι μου είχε σαν pop είδωλο έγινε κάπως η Μπάρμπαρα. Ναι, και έγραφε συνέχεια, όπως ξέρετε και εσείς δεν το έχετε διαβάσει, έγραφε ασταμάτητα αυτά τα βιβλία, είχε γραμματίσει. τις οποίες υπαγόρευε, δεν καθόταν να τα γράφει η ίδια.
0: Προς Θεού.
2: Και να δημιουργήσει και έτσι όλο
0: μια
2: αυτό.
0: Μια περσόνα πολύ ιδιαίτερη. Ναι, έτσι,
2: πραγματικά, ναι. Και αυτό δείχνει ότι ήταν μια ιδιαίτερα ταλαντούχα και δυναμική γυναίκα. Ακόμα και αυτή η μετάβαση που έκανε από το ένα είδος στο άλλο, έτσι με τέτοια ευκολία, μα δείχνει ότι πρόκειται για ένα πολύ ιδιαίτερο άτομο σίγουρα.
1: Τι έχουμε να μάθουμε σήμερα από τα Άρλεκιν? Τι έχουν να μας προσφέρουν πίστα, ναι, στην εποχή των social media, των ταινιών, των σειρών, τι διαφυγεί, είναι το ίδιο, τελικά η συνταγή είναι η ίδια,
2: η
1: εύκολη διαφυγή,
2: η ίδια.
1: Όλα είναι πιθανά.
2: Όπως έλεγε και η Μπάρμπαρα Κάλκαν, δεν θα χρησιμοποιήσω τα λόγια της, οι γυναίκες αυτές που διάβαζαν τα άλλα, και που είναι πλέον πάρα πολλές, είχαν την ανάγκη για ένα χαρούμενο τέλος, ένα happy end. Ήθελαν αυτή τη βεβαιότητα. Γιατί η ζωή τους μπορεί να ήταν πολύ κουραστική, μίζερη, αδιέξοδη, οτιδήποτε. Ήθελαν λοιπόν να ξέρουν ότι στο τέλος το κορίτσι θα καταφέρει να κερδίσει το αγόρι. Θα βγει από τη μίζερη ζωή του και θα αρχίσει μια καινούργια ζωή και με ένα μαγικό ραβδί, ας πούμε, ο έρωτας.
0: Αυτό το παραμύθιο.
1: Σκεπτόμενη και εγώ, και σε μένα θα μπορέσει να
2: συμβεί. Επίσης, οι κοπέλες που παρουσιάζονται τις περισσότερες ιστορίες είναι απλές κοπέλες με τις οποίες μπορεί να ταυτιστεί κάθε γυναίκα. Δεν πρόκειται για μοντέλα, δεν ξέρω για ιδιοφύλες. Είναι απλές συνηθισμένες γυναίκες. Και αρέσει και αυτό. Αυτό που αλλάζει σήμερα είναι αυτό που είπα πριν, ότι σήμερα οι κοπέλες αυτές έχουν τις σεξουαλικές εμπειρίες τους όπως είναι φυσικό. Δεν μπορούμε στην εποχή μας να παρουσιάζουμε μια 25χρονη γυναίκα ότι έχει κρατήσει την ακνότητά της για κάποιον άντρα. Οπότε το παιχνίδι παίζεται αλλού σήμερα. Αυτό που πρέπει να κάνει η ηρωίδα είναι να πείσει τον άντρα των ονείρων της ότι τα αισθήματά της είναι αληθινά. Ότι πραγματικά τον αγαπάει, όχι για την κοινωνική του θέση, για τα χρήματα που έχει, αλλά τον ερωτεύτηκε βαθιά και αληθινά. Και μετά αρχίζει μια προσπάθεια να τον αλλάξει. Υπάρχει αυτό συνήθως στις ιστορίες. Δηλαδή έχουμε έναν σκληρό, αποστασιοποιημένο άντρα και προσπαθεί
0: απρόσιτο,
2: να τον βγάλει από μέσα του, ευαίσθητο παιδί, ας το πούμε έτσι.
0: Και τελικά τα καταφέρνει,
2: Τα καταφέρνει αφού αντιμετωπίζει και τις αντιδιέσεις. Πάντα υπάρχουν, δυστυχώς, πάντα σε αυτές δεν υπάρχει η γυναική αλληλεγγύη. Μπορεί να υπάρχει μια επιστησία, αλλά οι υπόλοιπες γυναίκες είναι πάντα εχθροί. Πάντα τοποθετούν εμπόδια τα οποία πρέπει να υπερπηδήσει για να κερδίσει το.
1: Άρα όλα τα στερεότυπα, όλες τις παθογένειες, όλου του φίλου και τις διάδρες των δύο φίλων.
2: Ναι, είναι λίγο χοντροειδή τα στερεότυπα, όντως, που εμφανίζονται στα περισσότερα από αυτά.
0: Και παρόλα αυτά έχουν μία δυναμική και στις μέρες μας, έτσι, αυτού του είδους τα αναγνώσματα.
2: Νομίζω ότι ένας λόγος είναι ότι γίνεται πολύ μεγάλη διαφήμιση, είναι ότι τόσα χρήματα είναι παντού, είναι πάρα πολύ εύκολο να τα βρει κανείς, ακόμα και στα σούπερ μάρκετ, στα πλοία, στα νοσοκομεία. Η πρόσβαση σε αυτά είναι πάρα πολύ εύκολη. Και ο άλλος λόγος, βέβαια, είναι, οι άλλοι λόγοι είναι ψυχολογικοί. Η ανάγκη που έχουν οι γυναίκες να ξεφύγουν από τη ζωή τους. Και δεν καταλαβαίνουν ίσως κάποιες γυναίκες ότι με τη λογοτεχνία μπορείς να την αλλάξεις. Έτσι με την παραλογοτεχνία μπορείς για λίγο να ξεφύγεις, έχουμε αυτό το escapism, αλλά με τη λογοτεχνία μπορείς να την κατανοήσεις καλύτερα, τη ζωή
0: τον εαυτό σου,
2: πώς λειτουργούν οι σχέσεις, έτσι και να την αλλάξεις σιγά σιγά.
0: Ήθελα να ρωτήσω το εξής, γιατί έχω πάρα πολλά χρόνια να δω Άρλεκιν. Δηλαδή,
1: με τη μορφή του, με τη μορφή την παλιά στα νησιά, ως παιδί.
0: Έτσι,
1: ήταν η τελευταία φορά.
0: Μπράβο,
1: και
0: εγώ ακριβώς έτσι. Τώρα κυκλοφορούν με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή γράφει Άρλεκιν, είναι το μικρό το βιβλιαράκι.
2: Αυτή είναι η παγίδα λοιπόν, ότι μπορεί να κυκλοφορούν από καλούς εκδοτικούς οίκους με υπέροχα εξώφυλλα, να έχουν μια ωραία επιμέλεια. Οπότε δεν καταλαβαίνεις απαραίτητα αμέσως ότι πρόκειται για τέτοιου τύπου βιβλίο, για παραλογοτεχνικό κείμενο. Έτσι, γιατί όλοι εκδοτικοί οίκοι θέλουν
0: να. Απλά είναι ροζ λογοτεχνία τώρα. Ναι, δεν έχει αυτό το χαρακτηριστικό που είχαν τα Άρλεκιν. Το μικρό σχήμα, έχει... το.
2: Ναι, δεν είναι τόσο εύκολο να το εντοπίσει να καταλάβει ότι είναι Άρλεκιν. Ισχύει αυτό. Αλλά δεν έχει λογοτεχνική γλώσσα. Το πιο σημαντικό από όλα είναι αυτό, ότι συνήθως είναι προχειρογραμμένα, έχουν ακατάσχετους διαλόγους, ακολουθούν πολύ κλισέ γλώσσα. Αυτό είναι ένα από τα. Τα άλλα είναι ότι είναι γεμάτα σεξιστικά στερεότυπα. Και το τρίτο, για μένα τουλάχιστον, φαντάζομαι και για πολλές γυναίκες, είναι ότι είναι και βαρετά, γιατί ακολουθούν την ίδια δομή.
1: Ξέρεις, η ανατροπή θα έρθει εκεί που την περιμένεις, με τον τρόπο του. Να ρωτήσω, υπάρχει περίπτωση. Τώρα σκεφτόμουν ότι θα γίνει χαμός με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Όλοι θα μπορούν να φτιάξουν ένα Άρλεκιν.
2: Νομίζω ήδη θα έχει αρχίσει.
0: Ήδη θα έχει ξεκινήσει.
2: Ναι. Φαντάζομαι θα γράφουν και με ψευδόνυμα. Υπάρχουν, ξέρετε, και άντρες που γράφουν με γυναικεία ψευδόνυμα. Πρόκειται για μια μεγάλη αγορά. Δηλαδή, κάθε 6 μήνες κάποιοι άνθρωποι βγάζουν καινούριο βιβλίο. Αυτό δεν γίνεται αν δεν έχει και κάποιο
0: παγκόσμιο φαινόμενο, έτσι.
2: Ναι, παγκόσμιο φαινόμενο, βέβαια. Αυτό το φαινόμενο τώρα έχει εξαπλωθεί παντού. Και στην Κίνα, αν πα και στην Καζιλία και στη Σύνδη. Η πρόσβαση σε αυτά τα βιβλία.
1: Μάλιστα. Θέλεις να ρωτήσεις κάτι και άλλο?
0: Αυτό, το βιβλίο της κυρίας Θάμου, η επέλαση της ροζ λογοτεχνίας, καλά κρατεί.
2: Ναι, πάντα επίκαιρο.
1: Πάντα επίκαιρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Καλό βράδυ. Γεια σας.

Λοιπόν, πλησιάζει 12. Αυτό τι σημαίνει? Ότι φεύγουμε εμείς σιγά σιγά, δίνουμε ραδιοφωνική σκυτάλη στο δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio με τον Φώτη Παπούλια, από το Βασίλη Νικολόπουλο, την Μαρία Σφυρόερα, την Εφέλη Λιγερού και την Ιωάννα Ταραμπίκου. Πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γεια σας, από Δευτέρα πάλι.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Στην αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου στη βαθμίδα 3B+, με σταθερές προοπτικές από 3B με θετικές προοπτικές, προχώρησε ο οίκος Scope Ratings. Οι αγορές αναγνωρίζουν την προσπάθεια της Ελλάδας να μειώσει το χρέος, το σχόλιο του Κυριάκου Πιερακάκη. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε κατά τη διάρκεια συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ενώ πρόσθεσε ότι για να γίνει αυτό ο κόσμος θα πρέπει να πληρώσει λίγο παραπάνω για τη βενζίνη. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι απαγορεύει με άμεση ισχύ την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στο Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα. Στην ανάρτησή του υποστηρίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να γράφουν συνεχώς επινοήσεις και ψέματα όταν καλύπτουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυβέρνηση Τραμπ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε απόψε η γερμανική κυβέρνηση, με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και τον ντίζελ που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση προανήγγειλε επίσης δημιουργία μηχανισμού άμεσων καταβολών με βάση το εισόδημα. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurobook Κυριάκος Πιερακάκης. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Διπλή θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία, καθώς η Scope Rating αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε 3B+ από 3B, με σταθερές προοπτικές. Παράλληλα, η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την αξιολόγηση στο BAA3. Οι οίκοι επικαλούνται την δημοσιονομική επίδοση, την ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης έκανε λόγο για σημαντική αναγνώριση της οικονομικής πορείας της χώρας, τονίζοντας τη σημασία της δημοσιονομικής συνέπειας των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την συνεδρίαση του οργάνου στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ. Η στήριξη των νοικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε απόψε και η γερμανική κυβέρνηση με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές. Η κυβέρνηση της Γερμανίας προανήγγειλε επίσης δημιουργία μηχανισμού άμεσων καταβολών με βάση το εισόδημα. Νέο πρόγραμμα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα από τα τέλη Νοεμβρίου προανήγγειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, έχουν μεταφερθεί πόροι για πολύ μικρές επιχειρήσεις ώστε να μπορούν να λάβουν δάνεια με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο στο 0,35%. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα διατεθούν συνολικά 5 δισεκατομμύρια ευρώ για τις ανάγκες του προγράμματος. Το Υπουργείο Υγείας θέτει πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, η οποία σαρώνει το διαδίκτυο και αναρτήσεις γιατρών, εντοπίζοντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις.

0: Παράλληλα, μέσα στον επόμενο μήνα αναμένεται εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγξουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, υποστηρίζοντας πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλο. Ανέφερε παράλληλα ότι για να επιτευχθεί αυτό, ο κόσμος θα χρειαστεί να πληρώσει λίγο παραπάνω για τη βενζίνη. Την ίδια ώρα ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των CNN, MS Now και Politico από τον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι δημοσιεύουν επινοήσεις και ψέματα και προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης. Δύο άνθρωποι έχασαν απόψε τη ζωή τους και ακόμη 7 τραυματίστηκαν από βομβαρδισμό πολυκατοικίας στο Σούμι στην Βόρεια Ουκρανία. Ο καιρός. Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά της κεντρικής και της δυτικής χώρας σήμερα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική θα κυμανθεί από 13 έως 31 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Διπλή θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία, καθώς η Scope Rating αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε 3B+, από 3B, με σταθερές προοπτικές. Παράλληλα, η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την αξιολόγηση στο Β3. Οι οίκοι επικαλούνται την δημοσιονομική επίδοση, την ταχύ αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, έκανε λόγο για σημαντική αναγνώριση της οικονομικής πορείας της χώρας, τονίζοντας τη σημασία της δημοσιονομικής συνέπειας των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τις συνεδρίες του οργάνου στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ. Η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε απόψε και η γερμανική κυβέρνηση με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές. Η κυβέρνηση της Γερμανίας προανήγγειλε επίσης δημιουργία μηχανισμού άμεσων καταβολών με βάση το εισόδημα. Νέο πρόγραμμα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα από τα τέλη Νοεμβρίου προανήγγειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, έχουν μεταφερθεί πόροι για πολύ μικρές επιχειρήσεις ώστε να μπορούν να λάβουν δάνεια με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο στο 0,35%. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα διατεθούν συνολικά 5 δισεκατομμύρια ευρώ για τις ανάγκες του προγράμματος. Νέα σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στη 1 και 11 τα ξημερώματα στην Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των βασιλικών της Ιστιαίας, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 17 χιλιόμετρα. Είχε προηγηθεί σεισμός 4,2 ρίχτερ το πρωί της Παρασκευής στην ίδια περιοχή. Το Υπουργείο Υγείας θέτει πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, η οποία σαρώνει το διαδίκτυο και αναρτήσεις γιατρών, εντοπίζοντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Παράλληλα, μέσα στο μήνα αναμένεται εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, υποστηρίζοντας πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ανέφερε παράλληλα ότι για να επιτευχθεί

0: Γι' αυτό ο κόσμος θα χρειαστεί να πληρώσει λίγο παραπάνω για τη βενζίνη. Την ίδια ώρα ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των CNN, MS Now και Πολιτικό από τον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι δημοσιεύουν επινοήσεις και ψέματα και προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης. Μπαράζ συναντήσεων θα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα πραγματοποιήσει άτυπη συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενώ θα συναντηθεί με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, την Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Ανάε Τακαΐτσι, και ηγέτες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους απόψε και ακόμη 7 τραυματίστηκαν από βομβαρδισμό πολυκατοικίας στο Σούμι στην Βόρεια Ουκρανία. Ο καιρός. Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά της κεντρικής και της δυτικής χώρας σήμερα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική θα κυμανθεί από 13 έως 31 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.